Και επίσης να τους πούμε ότι το Ομάν είναι μια χώρα ειρήνης. Οι πρώτες 4 ημέρες ήταν πραγματικά απαιτητικές για τους δρομείς που προσπάθησαν να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με τους αμόλοφους και εγκληματίστηκαν στις συνθήκες. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα που ξέφυγε και πήγε μπροστά και οδήγησε την κούρσα. Οι Μαροκινοί και οι Ομανοί έδειχναν να αισθάνονται πιο άνετα στις συνθήκες, αλλά ποιος από αυτούς θα ξεχωρίσει από την ομάδα και θα πάρει συνολικά την νίκη?

Οι δρομείς παρατάχθηκαν στους αμόλοφους με φόντο ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα που θα ήταν το σκηνικό μιας επικής νυχτερινής διαδρομής. Το πέμπτο στάδιο ήταν το πιο αναμενόμενο και το πιο κρίσιμο. Διπλή απόσταση, 42 χιλιόμετρα κάτω από τα λαμπερά αστέρια. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ήταν το έκτο στάδιο και οι τεράστιοι αμόλοφοι που χώριζαν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα. Το τρέξιμο στην έρμο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα λαμπερά αστέρια είναι απλά μια μαγική εμπειρία. Υπέροχη νύχτα, την απόλαυσα πραγματικά. Είναι πανέμορφο όπως αυτά τα αστέρια. Μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, αυτή ήταν μια τεράστια ακούφιση για τους αγωνιζόμενους που πέτυχαν τον στόχο τους, που γίνεται μια φορά στη ζωή τους. Ο Μαροκινός Ρατσίντ Αλμουραμπίτη ήταν ο ταχύτερος, τερματίζοντας με συνολικό χρόνο 15 ώρες, 47 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, με τον αδελφό του Μοχάμεντ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Η Αζίζα Ρατζή από το Μαρόκο ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ακολουθούμενη από την Ελβετίδα αθλήτρια Φαμπιάνα Πιτσάλη και την Γαλλίδα Εμμανουέλε Ρομάντζη, η οποία ήταν στην τρίτη θέση. Έκανα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι, το έκανα. Μία λέξη. Φανταστικό. Ναι, τα καταφέραμε. Μας αρέσουν οι δύσκολες συνθήκες, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail. Έτσι αφήσαμε το Ομάν και μεταφερόμαστε στην Κροατία, στην περήφανη πειρατική πόλη Όμις, στις εκβολές του ποταμού Σετίνα. Φέτος οι διοργανωτές του Dalmatia Ultra Trail προσπάθησαν να διατηρήσουν τον βασικό στόχο της διοργάνωσης, που είναι να προσφέρουν στους δρομείς μια πρόκληση γεμάτη με εκπληκτική θέα, αλλά έδωσαν και τρεις επιλογές στους διαγωνιζόμενους. Το Mountain DUT σε μήκος 118 χιλιόμετρων, το CDUT σε μήκος 55 χιλιόμετρων και το Ethno DUT σε μήκος 18 χιλιόμετρων. Χάρη στις πανέμορφες τοποθεσίες από τις οποίες περνάει ο αγώνας, φυσικές, πολιτιστικές, ιστορικές και τουριστικές, το DUT μπορεί σίγουρα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διοργανώσεις αυτού του είδους στον κόσμο. Φέτος, πάνω από 700 δρομείς από 30 διαφορετικές χώρες γοητεύτηκαν από την εκπληκτική ομορφιά των ποικίλων φυσικών και πολιτιστικών τοπίων της περιοχής, καθώς και από την εξαιρετική οργάνωση που είχαν οι διοργανωτές. Φέτος ο μεγαλύτερος σε μήκος αγώνας, ο Mountain DUT, περιελάμβανε νυχτερινή εκκίνηση στο πέτρινο αμφιθέατρο των αρχαίων σαλόνων. Φωτισμένη μόνο από τους πυρσούς και το φως του φεγγαριού, με τον ρυθμό των τυμπάνων, οι δρομείς ξεκίνησαν την περιπέτεια των 118 χιλιόμετρων, η οποία διήρκησε 14 ώρες για τους ταχύτερους και ως 30 ώρες για τους πιο αργούς διαγωνιζόμενους.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ο Ζιλς Κλιφέλ έφτασε τελικά στην γραμμή τερματισμού και έγραψε το όνομά του στον πολύ κλειστό κύκλο των νικητών του Dalmatia Ultra Trail. Ο Γάλλος κάλυψε την απόσταση σε μόλις 14 ώρες και 43 λεπτά. Το πρώτο μονοπάτι ήταν πολύ απαιτητικό για τεχνικούς λόγους, με όλες αυτές τις πέτρες και το γρασίδι. Έσπασα επίσης τα δύο μπαστούνια μου. Στην αρχή ήταν τεχνικά απαιτητικό, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα γίναν λίγο πιο εύκολα. Στις γυναίκες ήταν η Γερμανίδα Τζούλιαν Ίλγκερτ που κέρδισε τον αγώνα μετά από 19 ώρες και 8 λεπτά. Ήμουν τόσο συναισθηματικά εμπλεκόμενη, απλά έκλαιγα. Επειδή ήταν τόσο δύσκολο, ήταν πολύ σκληρή η μάχη. Είναι πανέμορφο συνέστημα όταν κερδίζεις τον αγώνα, όταν έχεις παλέψει τόσο σκληρά. Αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Παραμένουμε στην Κροατία και το trail running προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Dalmatia Stage Run. Πρόκειται για έναν αγώνα trail running σε 5 στάδια που διεξάγεται σε μερικές από τις πιο όμορφες και γραφικές τοποθεσίες σε αυτά τα νησιά, στις ακτές και την ενδοχώρα της Δαλματίας. Οι συμμετέχοντες για 5 συνεχόμενες ημέρες έπρεπε να προκαλέσουν τον εαυτό τους και να ξεπεράσουν τα όρια τους. Κάθε μέρα, κάθε στάδιο πραγματοποιήθηκε σε ένα μέσο μήκος 20 χιλιόμετρων με 850 μέτρα υψομετρική διαφορά. Το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 102 χιλιόμετρα με συνολική ανάβαση 4.430 μέτρων.

Ο αγώνας ξεκίνησε από την μικρή πόλη Σούπεταρ στο νησί Μπράτς. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικές εγχώριες λιχουδιές, καθώς οι ντόπιοι παρήχαν αναψυκτικά για να καλωσορίσουν τους συμμετέχοντες. Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο έφεραν τους αθλητές στην ενδοχώρα της Δαλματίας και τα ποικίλια εδάφη της από εύκολα και δρομικά τμήματα μέχρι κάποια πιο τεχνικά τμήματα. Στο τέλος της τρίτης ημέρας, αν και αυτό ήταν ένα από τα δυσκολότερα στάδια μέχρι στιγμής, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με τις ομορφιές που είχαν απολαύσει στη διαδρομή. Η πρώτα-τελευταία μέρα ήταν έντονη, καθώς οι πρωτοπόροι έπρεπε να κάνουν την κίνησή τους αν ήθελαν να έχουν πιθανότητες για να τερματίσουν στο βάθρο. Η διαδρομή ήταν ελαφρώς λοφώδης, αλλά τεχνικά δεν ήταν τόσο απαιτητική, δίνοντας την ευκαιρία για μερικούς πολύ γρήγορους χρόνους. Μετά τη διάσχιση της γέφυρας που συνδέει το Τσιόβο με την ηπειρωτική χώρα, ο αγώνας τερμάτισε στο Τρόγκυρ, την πόλη υπό την προστασία της UNESCO, που συχνά αποκαλείται και υπαίθριο μουσείο. Το τελευταίο στάδιο βρήκε τους δρομείς στην Βέλια Λούκα και το τέλος ήταν ορατό σε αυτή την πρώτη διοργάνωση του Dalmatia Stage Run. Επί 5 μέρες, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αγωνιστική εμπειρία σε μια ποικιλία τοπίων. Στο τέλος, ο Στέφαν Τασάνι Πρέλ από την Γερμανία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των ανδρών, τερματίζοντας τον αγώνα των 104 χιλιόμετρων σε 11 ώρες και 24 λεπτά. Η Σίγκριντ Λίντλαχερ, επίσης από τη Γερμανία, ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 13 ώρες και 56 λεπτά. Η εκδήλωση, γεμάτη από τόσες μοναδικές δρομικές στιγμές, ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές απόλαυσαν το θερμό χειροκρότημα και είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να χορέψουν και να διασκεδάσουν.

Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στα Αυστριακά βουνά για να παρακολουθήσουμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες ορειβασίας σκι. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Hockneck Earth Trophy Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα του φετινού Skimo Alpen Cup και ταυτόχρονα τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός και οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αυτή η μοναδική διοργάνωση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές στα βουνά και στα επόμενα επεισόδια θα τις μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη κορυφαία δράση όταν θα επιστρέψουμε. Θα σας δούμε τότε!

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Brass Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός. Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Άντε, εδώ κοίτα.
1: Έλα, έλα, μπράβο. Άντε, είναι μια ώρα, ρε. Τι κάνεις. Πάρ' το από εκεί, ρε. Άντε, τελείωνε, φύγε. Έλα, ρε, έλα, ρε, με κοιτάς. Κουνήσου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει στον κόσμο και σας παρουσιάζει τους καλύτερους αθλητές στα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding είναι ένα από αυτά. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι της γυμναστικής τους και της προσωπικής τους απόδοσης, για κάποιους σημαίνει ελευθερία, για πολλούς άλλους είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας για να μοιραστούμε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές σε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα και ζήστε το όνειρο του kiteboarder.

0: Σε προηγούμενο επεισόδιο φρεσκάραμε τις αναμνήσεις μας σε μία από τις καλύτερες στιγμές από τις περσινές μεγάλες διοργανώσεις της Διεθνούς Ένωσης Kiteboarding. Η δράση ξεκίνησε στην Ιταλία, στην εμβληματική λίμνη Γκάρδα και το Pascucci Formula Kite World Championship. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τη δράση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kite Foil Series, μια σειρά τεσσάρων αγώνων χωρίς διαγωνισμό με μεγάλη έμφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η τελευταία διοργάνωση της σειράς πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαρδινίας και την πόλη Κάλιαρη. Στο μεγάλο φινάλε, ο Μαντζελά προσγειώθηκε για δεύτερη φορά στην παγκόσμια σειρά Kite Foil και πήρε τον τίτλο μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, η τέσσερις φορές σερή παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Ντανιέλα Μόρος πρόσθεσε ξανά τον παγκόσμιο τίτλο Kite Foil σε μια μεγάλη γκάμα και ευρεία γκάμα στροπέων που διαθέτει στην πλούσια συλλογή της. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για εμένα επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είμαι αρκετά άνετα τώρα που κέρδισα το ανοιχτό πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είδε το ίδιο και του χρόνου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αθλήματος, τον Florian Gruber. Θα ακούσουμε από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη μετασχημάτιση του kiteboarding από μια φουρνιά kiteboarders που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους αγωνιζόμενοι περιστασιακά σε μια ολυμπιακή κατηγορία εστιοπλοείας και θα ανακαλύψουμε πόσο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί με την πάροδο αυτού του χρόνου. Ο Florian Gruber, ή Flo για τους φίλους του, είναι ένας από τους πιο έμπειρους στον κόσμο του kiteboarding. Έχει κερδίσει περισσότερα από 10 πρωταθλήματα TTR και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σχεδόν όλων των αγώνων kite foil στους οποίους συμμετέχει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών της εξέλιξης του kite, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζώνη της άνεσής του και να αποδείξει ξανά στον εαυτό του ποια είναι η νέα εποχή για το foiling. Το kitesurfing έχει τόσους πολλούς διαφορετικούς κλάδους και πολλά και διαφορετικά κίνητρα για να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Κάνω snow kiting το χειμώνα και wind kiting κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είχα μερικούς τίτλους στο Twin Tip και αυτή τη στιγμή κάνω πολλά αγωνιστικά foiling. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τακτικές σχετικά με τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αλλά και τα δύο είναι πραγματικά διασκεδαστικά. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η προσοχή μου είναι στραμμένη τώρα περισσότερο στο foiling. Επίσης, με το Twin Tip ήταν ωραίο, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με τα κύματα αντί για το foiling που πετάς περισσότερη ώρα πάνω από το νερό. Η κατηγορία του foiling αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, επειδή όλοι θέλουν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε μεγάλη έμφαση στο Twin Tip Racing στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους νεαρούς τώρα σίγουρα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και η νεολαία των Ολυμπιακών Αγώνων προσπαθούσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά οι άντρες κρατιόντουσαν πίσω. Μερικά παιδιά το έκαναν για διασκέδαση. Μερικές φορές υπήρχαν μερικοί τύποι που τα έπαιρναν λίγο πιο σοβαρά, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια το κύριο βάρος πέφτει στους αγώνες foil. Ο Φλωριάν ήταν αφοσιωμένος στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι αυτό το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την προώθηση του αθλήματος, του πάθους του δηλαδή, και προώθησε μαζί και το kiteboarding, παρόλο που για πολλά χρόνια οι πιθανότητες για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμοιαζαν μακρινό όνειρο. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετά χρόνια για να συμμετέχουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μεταπηδήσαμε από τις αγωνιστικές σανίδες στις σανίδες foil, όλα έγιναν ακόμα γρηγορότερα και ίσως ήταν μια ευκαιρία για να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο έχω ανέβει αρκετά ψηλά. Νομίζω ότι είναι καιρός να έρθουν σύντομα και όχι πολύ αργά, ώστε να έχω ακόμα την ευκαιρία για να συμμετάσχω. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024. Ανυπομονώ γι' αυτό.
1: to have still a chance to take part, and yeah, so I'm really happy that they're coming soon in 2024, and yeah, can't wait for it.
0: Για τους νέους ανθρώπους, το να μπουν στο kitesurfing δεν είναι το πιο εύκολο, γιατί πρέπει να επενδύσουν χρήματα. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι θα μπουν στο κόλπο του surfing, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, και θα βοηθήσουν τις νέες γενιές για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Το να είσαι καλός αθλητής είναι πολύ σημαντικό, όπως και το να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις πολλά πράγματα γι' αυτό και να είσαι πραγματικά πρόθυμος να πας μέσα στο νερό και να προπονηθείς. Από τη στιγμή που πραγματικά το απολαμβάνεις και το κάνεις με όλο το πάθος που έχεις, θα έχεις επιτυχία στο τέλος.
1: Yeah, as soon you really enjoy it and you do it with all your passion you have, you will have success in the end, I would say. The sport changed quite a lot in the past. And so for the future...
0: Το άθλημά μας έχει αλλάξει αρκετά, ήταν διαφορετικό στο παρελθόν. Και στο μέλλον νομίζω ότι δεν θα είναι απλά μια διασκέδαση όπως το κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιο μικροί, με μικρές ομάδες. Θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και θα πάρει διαστάσεις. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Είχα τον δικό μου πρώτο έλεγχο ντόπινγκ. Όταν βγαίνεις από το νερό και είσαι τόσο αστραφτερός, πρέπει να πας και να κάνεις ένα τεστ αίματος, και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένας τύπος που σε βγάζει από το νερό και σε περιμένει όταν βγαίνεις από το νερό και είναι πάνω στο πλευρό σου για 2-3 ώρες μέχρι να γίνει το τεστ σου, μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα υπάρξουν νέα πράγματα που θα έρθουν προς το μέρος μας, αλλά νομίζω θα είναι καλά πράγματα.
1: Waiting for you when you're getting changed, and he's always on your side for 2-3 hours till your test is completed. Yeah, there will be way new things coming to towards us, and but also good things.
0: Την περασμένη σεζόν ο Φλωριάν ξεκίνησε με μια τέταρτη θέση στην εναρκτήρια διοργάνωση του Kite Foil World Series, ακολουθούμενη από μια τρίτη θέση στον επόμενο σταθμό, στο Weifang στην Κίνα. Αυτά τα αποτελέσματα τον έφεραν πιο κοντά σε μια θέση στο βάθρο στο πιο διάστημο Formula Kite Foil Tour. Ωστόσο, στον τρίτο και τελευταίο σταθμό της σειράς, ο ίδιος τερμάτισε έκτος και έβδομος αντίστοιχα, βάζοντας τέλος στον ήρωά του. Πέρυσι είχαμε την πρώτη Ολυμπιακή δοκιμαστική διοργάνωση μαζί με τους συνεργάτες της ομάδας μας. Ήμασταν εκεί, αγωνιστήκαμε, ήταν και τα κορίτσια εκεί και ήταν μια πλήρης Ολυμπιακή μορφή, θα έλεγα. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Σωστά, τώρα ακόμα φαίνεται αστείο, γιατί θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε, οπότε υπήρχε άγχος, δεν εξαρτιόταν τόσο πολύ από το αποτέλεσμα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ενδιαφέρον, υπήρχαν διαφορετικές τακτικές, ποιος ξεκινάει πρώτος, πώς πρέπει να αναλάβεις την κατάσταση, πρέπει πραγματικά να ξέρεις το συνεργάτη σου, πόσο γρήγορος είναι, ειδικά στο τελευταίο σκέλος, μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς ένα αγώνα. Επίσης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σου, όταν αλλάζεις με τον παρτενέρ σου και έχεις κι άλλους μπροστά σου, οι πίσω σου πρέπει να τους κυνηγήσεις και να προσπαθήσεις να τους προλάβεις μέσα στο νερό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στους κανόνες για τις επόμενες διοργανώσεις, αλλά η βασική μορφή ήδη υπάρχει. Οπότε όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ωραίο για τους θεατές και για εμάς. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να αγωνίζεις όλη μέρα. Η συμπαίκτριά μου, η Λεόνι Μέγερ, τα πήγαινε αρκετά καλά. Μας εξέπληξε πραγματικά το γεγονός ότι και στα δύο αυτά αγωνίσματα μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα. Στους Ευρωπαίους υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να ανέβουμε στο βάθρο, αλλά είχαμε κάποια μικρά προβλήματα. Μια φορά ήμουν λίγο αλαφιασμένος στην αλλαγή, μια φορά το ίδιο έπαθε η Λεόνι, αλλά ήταν η πρώτη μας χρονιά που δουλεύαμε μαζί. Για το μέλλον σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και θα γίνουμε πιο γρήγοροι και θα πάμε ακόμα γρηγορότερα.
1: For the future, we will for sure train something like that, and the takeovers will getting quicker, faster. So to have a teammate, it's.
0: Το να έχεις ένα συμπαίκτη είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι το ίδιο με το να αγωνείς μόνος σου, γιατί αν κάνεις κάποια λάθη μόνος σου, είναι δικό σου το λάθος. Παίρνεις εσύ αποκλειστικά την ευθύνη. Τώρα, αν τα κάνεις θάλασσα, τότε το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επηρεάσει και κάποιον άλλον. με έναν συνεργάτη είσαι περισσότερο υπεύθυνος και έχεις στο νου σου όλη την ομάδα. Στην αρχή μου λίγο επιφυλακτικός για την μορφή αυτή, επειδή δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε ομάδα. Αλλά τελικά είναι πιο ωραία τα πράγματα. Μαθαίνεις πολλά από τη συνεργάτη σου σε διαφορετικές καταστάσεις και μαθαίνεις πράγματα πολύ καλύτερα σε σχέση με την πνευματικότητά σου, ακόμα και με την τεχνική της προπόνησης και τα πάντα θα έλεγα. Ο καθένας θα έχει μεγαλώσει και λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω αποδεχτεί τη νέα μορφή και είμαι πολύ πρόθυμος να γίνω ακόμα καλύτερος σε αυτό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούτσι Formula Kite είδαμε για πολλωστή φορά την πρώτη Ολυμπιακή μορφή που πήρε το άθλημα. Είδαμε επίσης ένα ντεμπούτο για τους άνδρες και τις γυναίκες από την ίδια χώρα να αγωνίζονται μαζί ως ομάδα. Από ένα ατομικό άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και το στυλ των αγώνων. Πέρυσι έφτασα σε μερικά βάθρα στην Κίνα και την Τζιτζέρια. Ήταν πάντα ένα όνειρο να αγωνιστώ σε αυτό το μέρος. Ζεστός καιρός και όμορφα γαλάζια νερά μου άρεσε πολύ. Αυτό το μέρος για να πάρω την τέταρτη θέση και να είμαι τόσο κοντά ήταν καλό. Είχα μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι και φέτος θέλω να κάνω το ίδιο. Να αγωνιστώ και να φτάσω στην πρώτη πεντάδα. Αυτό είναι πάντα το μεγάλο μου όνειρο και ο μεγάλος στόχος να είμαι στην πρώτη πεντάδα και τα κατάφερα πέρυσι αρκετά συχνά και θέλω να το συνεχίσω αυτό.
1: Being in the top 5 and I managed it last year quite often and there I want to continue.

0: Η ζωή άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ωστόσο, ο Φλό εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους για να ακολουθεί το πάθος του. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά μου έλειψαν τα ταξίδια, αλλά στο σπίτι έχουμε αρκετά πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί στην περιοχή μου. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να μπορούμε να βγαίνουμε για άσκηση. Μπορούσα ακόμα και να βρεθώ και σε μια λίμνη. Δεν το απαγόρευσαν. Και το kitesurfing είναι ένα ενιαίο άθλημα. Από τη στιγμή που είσαι στη λίμνη, απλά μπαίνεις στο νερό και μετά γυρνάς σπίτι αφού έχεις τελειώσει.
1: Forbid kitesurfing because it's a single sport. As soon you are just at the lake, you go out and then you go home after you finish.
2: You want to be an early kitesurfer?
0: Έκανα μερικές συνεδρίες στο σπίτι και ήταν πραγματικά υπέροχα. Από την άλλη πλευρά, κάνω την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για την Fly Surfer στο kiteboarding. Αντί να πηγαίνω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι, δούλευα από τον φορητό υπολογιστή. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπόρεσα να επιστρέψω στο γραφείο για 3-4 ημέρες την εβδομάδα.
1: And also the last few weeks I was already able to go back to office 3-4 days per week.
0: Μερικές φορές πρέπει να στεγνώσετε τους καρταϊτούς σας ή να τους κόψετε. Θα σας δείξω τώρα τι κάνω εγώ. Ελέγχω τη συμμετρία και στις δύο πλευρές και τις κάνω ίσες στις πλευρές. Και μετά μόνο ένα κόψιμο κάνω και θα έχετε πάντα έναν τέλειο καρταϊτό στο νερό. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε όμορφες λίμνες εδώ στη Βαυαρία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνεμος, αλλά ακόμα και τότε μου αρέσει να περνάω χρόνο εδώ. Ίσως να πάω για ποδήλατο αργότερα, ίσως ο άνεμος να έρθει το απόγευμα, έτσι ώστε να είσαι πάντα στο κυνήγι του ανέμου. Και όταν υπάρχει, δεν φυσάει άνεμος κανένας, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, προπόνηση, μελέτη. Αυτή τη στιγμή κάνω πρακτική άσκηση στο Fly Surfer και τα Σαββατοκύριακα περνάω το χρόνο μου στη λίμνη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είμαι στο γραφείο. Έχω όμως πάντα λίγο ελεύθερο χρόνο και τον αξιοποιώ όταν υπάρχουν μέρες με περισσότερο άνεμο. Υπάρχουν πολλά να κάνεις, ακόμα και σε εποχές της κορώνας, της COVID. Σπουδάζω, εργάζομαι και προπονούμε μέχρι να έχουμε πάλι κάποιους αγώνες.
1: So, enjoy.

Πριν από 3 χρόνια, ο Μάρκους Σβέντνερ, τεχνικός διευθυντής της IKEA, εστίαζε στην εισαγωγή του kiteboarding σε νέες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως το kiteboarding είχε επικεντρωθεί σταθερά στην εξασφάλιση της θέσης του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το kite foiling είναι στο δρόμο για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Ελπίζουμε να είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός και να μην κάνουμε εκδηλώσεις μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες περιοχές, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και το παγκόσμιο κύπελλο πηγαίνει σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Είχαμε μια σύντομη επιτυχία το 2012, αλλά πιθανώς το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δούμε ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για τον Buenos Aires, γεγονός που οφείλεται εν μέρη στη δουλειά που κάναμε. Αλλά επίσης υπάρχει μια ομάδα που αγαπά πολύ το άθλημα και αγωνίζεται για αυτό το άθλημα, που είδαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό στην ιστιοπλοεία για να κάνουν την ΔΟΕ ευτυχισμένη, να κάνουν κάτι για τα μέσα ενημέρωσης και να παραμείνουν επίκαιροι για την νεολαία.

Με τα χρόνια το kitesurfing έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές άθλημα. Οι χαρταετοί έχουν γίνει καλύτεροι και επίσης η εκπαίδευση μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα έχει αυξηθεί.

Είναι αρκετά ασφαλές πλέον το άθλημά μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, αν ξέρεις τι να κάνεις και είσαι εκπαιδευμένος, τότε είσαι 100% ασφαλής. Ο πατέρας μου έχει μια εταιρεία, οπότε φτιάχνουμε πολλά πρωτότυπα και περίπου 30 πρωτότυπα, πιθανόν 2 είναι καλά, από τα οποία αυτά θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και είναι πραγματικά απλά η ρύθμιση στους χαρταϊτούς. Και είναι όπως το χαλινάρι στο άλογο. Είναι τρελό πως ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να σε βάλει από 7ο ή 8ο σε 3ο ή 4ο. Βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε καλύτερα. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε όλοι μαζί στην ανάπτυξη των χαρταϊτών. Δεν ασχολούμε βέβαια εξ ολοκλήρου με τους χαρταϊτούς, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Η ομάδα ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με τους αναβάτες για να διευρύνει τα όρια στους χαρταϊτούς και στις επιδόσεις και για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο εξοπλισμός, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να αναπτύσσεται. Κάθε διαγωνισμός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε χαρταϊτός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε πρωτότυπο, κάθε νέα διοργάνωση που πηγαίνουμε είναι καλύτερη και βρίσκουμε εκεί νέα πράγματα για να τα φτιάξουμε, να τα βελτιώσουμε και πάντα συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είμαστε τυχεροί που η ομάδα μας έχει συνεργαστεί στενά με τους αναβάτες και τους προγραμματιστές. Ένας από τους προγραμματιστές μας ήταν κορυφαίος αναβάτης, οπότε από αυτή την άποψη είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουμε στο νερό, κάνουμε δοκιμές, επιστρέφουμε στον υπολογιστή, σχεδιάζουμε, ρυθμίζουμε τους χαρταϊτούς, τους στέλνουμε εκεί που θέλουν οι αναβάτες και φτιάχνουμε την ομάδα όπως θέλει αυτή για να φτάσει εκείνη στα όρια της. Προς το παρόν εξετάζουμε την κατασκευή. Είναι λίγο δυσκολότερο και είναι λίγο πιο εύκολο να πετάξεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Αυτή η χαρταϊτή είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνονται, οπότε πρέπει να είσαι ακριβής με το μοντάρισμα, με το στυλ οδήγησης, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Αλλά πραγματικά, εξελίσσεσαι γρήγορα τον τελευταίο χρόνο και όλη η ομάδα μας πιέζει πολύ δυνατά στην αγωνιστική σκηνή. Και όπως μπορείτε να δείτε και στο νερό, η πρόοδός μας είναι μεγάλη. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχει καταφέρει η ομάδα μας.

0: Νομίζω ότι οι Κινέζοι λατρεύουν να αθλούνται. Το kitesurfing είναι η καλύτερη επιλογή, νομίζω, και γίνεται, η αλήθεια είναι, όλο και πιο δημοφιλές στην Κίνα. Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχουν πολλά νέα κορίτσια από την Κίνα, ειδικά στον αγώνα TT. Υποθέτω ότι γίνεται αυτό γιατί εδώ υπάρχει και μια νέα σχολή kiteboard και έτσι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν γι' αυτό. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα και κάθε χρόνο έχουμε κάποιους διαγωνισμούς στην Κίνα, οπότε ελπίζω ότι είναι θέμα χρόνου τα κορίτσια να βελτιωθούν και να είναι καλύτερα του χρόνου. Βλέπω πολλούς νεαρούς ανθρώπους και νομίζω ότι διασκεδάζουν πολύ και κάνουν καλούς αγώνες και έχουν μπροστά τους όλο το μέλλον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημά μας. Να βλέπουμε νέους ανθρώπους να βγαίνουν στο προσκήνιο. Νομίζω ότι αυτή είναι το μέλλον.
1: What is up, my people?
0: Είμαι σούπερ ενθουσιασμένη γιατί θα είναι η πρώτη μου συνεδρία, βόλτα, κάτω από την Χρυσή Πύλη, κάτω από τη γέφυρα της Golden Gate, εδώ και πολύ καιρό και θα σας πάρω μαζί μου. Ο καιρός φαίνεται σούπερ δροσερός, υπάρχει ένα κύμα καύσων αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε ένα πραγματικό ισχυρό θερμικό φαινόμενο. Φαίνεται καλό, είμαι ενθουσιασμένη, πραγματικά μου έλειψε το power. Καιρός στα 11 μέτρα και ελπίζω θα υπάρξει μια μέρα γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στον κόσμο του kiteboarding βρίσκονται σε καλό δρόμο για το Παρίσι 2024 και στο Pure Action θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την συναρπαστική νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Αυτή η σεζόν υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία του COVID ξαναέγραψε το αθλητικό ημερολόγιο της χρονιάς. Αργότερα αυτή τη σεζόν θα ακολουθήσουμε επίσης όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed World. Μην το χάσετε!

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν διεθνή μαραθώνιο αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Cape Town της Νότιου Αφρικής με την συμμετοχή αρκετών εκ των διακριθέντων. Με το World Marathon Challenge να περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά γεγονότα κατά την διάρκεια της σεζόν, με έναν κοινό στόχο για αυτούς που θα συμμετέχουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 υπήρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρεια Αμερική. Και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, λέει ο Λούκας Ουρμπάνιακ. Πρέπει να τρέξουμε σε 7 υπήρους σε 7 μέρες. Το World Marathon Challenge δεν είναι απλώς μια φυσική πρόκληση, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Είναι μια τεράστια φυσική πρόκληση που κάνει 7 μαραθωνίους σε 7 ημέρες σε 7 υπήρους. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διοργάνωση είναι οι 7 μαραθώνιοι στη σειρά.

7 στάσεις λοιπόν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την απαιτητική διοργάνωση, μία αναήπειρο και μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος charter θα φιλοξενήσει και θα μεταφέρει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την πρόκληση από την Ανταρκτική στο Cape Town, στην Αφρική, μετά στο Πέρθ, στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι, στην Ασία, στη Μαδρίτη, στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα, στην Νότια Αμερική, στο Μαϊάμι, στη Βόρεια Αμερική. 42 δρομής, ο αγώνας σε πλήρη δυναμικότητα, αλλά την τελευταία στιγμή 6 αθλητές αποχώρησαν λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του κορονοϊού. Οι διοργανωτές μετέφεραν την εγγραφή τους για το επόμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική κάλυψη, λέει ο Dr. John Apps από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπου ουσιαστικά πρόκειται να βιώσουμε μια ταχύ αλλαγή στις ζώνες ώρας, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχοντας χαμηλό επίπεδο οξυδικών, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και αναμένουμε οι αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικό για το ανθρώπινο σώμα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να το ολοκληρώσουν. Στο μεταξύ, έχω πάει πολλές φορές σε αποστολές στα Ιμαλάια, στην Ανταρκτική. Ήμουν έφεδρος στο Βρετανικό στρατό και έχω επιχειρησιακή εμπειρία σε ορισμένα δυσάρεστα μέρη του κόσμου. Επομένως, είμαι πολύ συνηθισμένος στο να παρέχω ιατρική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Μια διαδικασία που βέβαια είναι πρωτόγνωρη, η γρήγορη ενυδάτωση και η σωστή ξεκούραση θα είναι το κλειδί για τους αθλητές, προκειμένου να πετύχουν σε αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο. Η Ανταρκτική είναι διαβόητη για τις κακές καιρικές συνθήκες, επομένως με την πρόκληση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου θα θέλατε κανονικά να ξεκινήσετε πρώτα ένα μαραθώνιο εκεί, επειδή δεν θέλετε να τρέξετε 6 μαραθώνιους σε όλες τις τοποθεσίες και να διαπιστώσετε ότι ο κακός καιρός δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην Ανταρκτική. 2 χρόνια στην ίδια πρόκληση του Παγκόσμιου Μαραθώνιου σου δημιουργεί κάθε είδους επιπλοκές και υλικοτεχνική άποψη. Φέτος ήμασταν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουμε εγκαίρως για να πετάξουμε στην Ανταρκτική. Κάναμε το check-in στο αεροσκάφος και την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό έκανε όλα τα σχέδιά μας να αλλάξουν. Ο πιλότος λοιπόν αποφάσισε να μην πετάξει απόψε, θα λάβουμε νέα ενημέρωση για τον καιρό αύριο το πρωί και πρόκειται να πάρει την απόφασή του στις 10 το πρωί. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο πιλότος, προσγειωνόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εξωγήινο, σε ένα διάδρομο πάγου, οπότε ξέρετε οι πιλότοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις οπτικές ενδείξεις για να καταλάβουν όλα, την ομίχλη, πώς θα ήταν ο καιρός, αν θα χειροτέρευε. Γι' αυτό λοιπόν το σταματήσαμε και τότε για μένα αυτό παρουσιάζει μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν η καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια ομάδα έδειξε την τεράστια εμπειρία της διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ στο Sea Point Promenade οι αθλητές ξεκινούσαν ανταυτού το μαραθώνιο του Cape Town. Ξεκινάμε το βράδυ, περιμέναμε μόνο 2 αγώνες να γίνουν το βράδυ, οπότε αυτή είναι η αλλαγή και ξεκινάμε από το Cape Town στην Νότια Αφρική αντί για την Ανταρκτική. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ όμορφα, υποθέτω σε αυτόν τον αγώνα είναι θέμα προσαγωγής και προσαρμογής, οπότε είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Ollie που φοράει μπλούζα για το Παγκόσμιο Μαραθώνιο. Η Ollie είναι μασκότ της αποστολής, η φιλανθρωπική οργάνωση για την οποία τρέχω είναι η Heather. Η Ollie είναι μια οστομική αρκούδα που σημαίνει ότι έχει μικρή στομία και έτσι ταιριάζει με μένα που έχω ελκώδη κολίτιδα που είναι ασθένεια και μου έχει αφαιρεθεί το παχύ έντερο από το 2015. Προσπαθώ να συγκεντρώσω χρήματα και έχω την Ollie μαζί μου στην γραμμή της εκκίνησης. Είμαι το πρώτο άτομο που έτρεξε ποτέ με στομία, οπότε σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι κοινό και συμβολικό φυσικά. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύει

δημιουργώντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Τσενγκ Χουάνκ από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί πόδι, κερδίζοντας τον αγώνα έναρξης με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρες 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πίσω του ήταν ο Όλιβερ Θριέτ από την Γαλλία και ακολούθησε ο Μιλός Πασέζνικ από την Πολωνία. Απλώς εκτελέσαμε τους βρόχους, ήταν πολύ δύσκολο με τους ανέμους και το σώμα μου να μην αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Ένα ολοκληρωτικό ταξίδι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα για την αντακτική. Ο άνεμος ήταν σίγουρα πολύ δυνατός, αλλά πολύ καλός που βρίσκομαι εδώ. Φοβερό που βρίσκομαι εδώ. Δυνατή άνεμη και ο ήλιος. Τώρα έχουμε την πανσέλινο όμως, άρα είναι πολύ καλά. Στην πλευρά των γυναικών, η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το ένος της, κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών με χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δεύτερα. Ίδια βέβαια. Πολύ ευχαριστημένη, αισθάνομαι απολύτως καταπληκτικά, ένιωσα υπέροχα σε όλη τη διαδρομή. Έκανα νέο ρεκόρ στο πρώτο γύρο. Τα πήγα καλά με την Τζέσικα σε μία μάχη που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό γεγονός. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική, με λίγο λιγότερο συμβατικό τρόπο, αλλά με τις προκλήσεις να είναι δεδομένες. Θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής για να ηρεμήσει ο καιρός στην Ανταρκτική πριν μπορέσει να προσγειωθεί το Boeing. Ωστόσο, ο διευθυντής εκδηλώσεων χρησιμοποίησε την πείρα και τις διασυνδέσεις του για να αλλάξει το αεροπλάνο και να ξεκινήσει με τον μαραθώνιο της Αφρικής, ενώ ένα πλήρωμα κινητοποιήθηκε για να πετάξει με ένα Ηλίσιν την επόμενη μέρα. Υπολόγιζε ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 168 ώρες και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έτυχε το Ηλίσιν 76 να βρίσκεται εκεί στο Cape Town, ένας διαφορετικός τύπος αεροπλάνο από το Boeing. Πιλοτάρεται από Ρώσους με μεγάλη εμπειρία στην Ανταρκτική, οπότε μπορεί να προσγειωθεί σε διάφορα εδάφη. Κατάφερα λοιπόν να πετάξει ένα φορτικό αεροπλάνο, πραγματικά συνήθιστο, με ανθρώπους να κάθονται στο πλάι, αλλά και με τους Ρώσους πιλότους που ήταν πρόθυμοι να προσγειωθούν υπό τις συνθήκες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκεί κάτω. Ένιωσα πραγματικά στρατιωτικό κλίμα. Υπήρχε μια σιωπή μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς είχαν μια κάπως νοοτροπία ότι περνούσαν στο άγνωστο. Δεν έχω πετάξει ποτέ με Ηλίσιν πριν και ήταν όπως έχουμε δει στις ταινίες, εννοώ ότι ήταν μια πραγματική διαδικασία. Η Ανταρκτική ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για την εποχή, με δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό το τοπίο, αλλά αφησούσε και δεν ήταν το αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι αναμένεται, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Τόσο λευκό, ο ήλιος ήταν τόσο θολός, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψύχρες συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό από το Cape Town και την ζέστη. Μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα βρέθηκαν οι αθλητές σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, με τα ισοθερμικά να είναι βέβαια αυτά που απαιτούνταν για την περίπτωση και δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε την γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους μετά από 3 ώρες 54 λεπτά 20 δεύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη. Έτσι κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά γενικά. Είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ αέρα, ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Ήδη ανεπομονώ για να πάω στο Πέρθ. Μπήκαμε σε ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο που ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ ζεστό και άνετο, το πλήρωμα ήταν φανταστικό. Όταν το προσγειώσαμε ήμασταν στη χιονοθύελλα στην Ανταρκτική.
Γινόταν μια μάχη με τα στοιχεία, θα πήγαινες με τον άνεμο από τη μια πλευρά εναντίον της άλλης, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια συνθήκη και έτυχε να κερδίσω κατά λάθος τον αγώνα. Μεγαλώνω στα βουνά, ήταν ένα μικρό κομμάτι για εμένα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω. Οι συνθήκες με ευνόησαν και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα πρώτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την σειρά των μαραθωνίων, αναμένοντας την συνέχεια. Επόμενος σταθμός για το πλήρωμα ήταν το Perth στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε ελάχιστο χρόνο, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, τρέχοντας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Σβάν, δίπλα από το κέντρο θαλάσσιων σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά μια δύσκολη στιγμή για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας, πολύ μακριά από την ψυχρή ήπειρο της Ανταρκτικής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την μοναδική πρόκληση προέρχονταν από πολύ διαφορετικούς κόσμους, κάτι που ήταν εμφανές. Ασχολούμαστε με τη Γεωργία και τα φρέσκα τρόφιμα, τα φρέσκα προϊόντα εκεί. Είμαι δάσκαλος γιόγκα, ιδιοκτήτης στούντιο γιόγκα. Φτιάχνω προσθετικά μέλη για το προστοζίν, είμαι προσθετική. Και διαφορετικά αθλητικά υπόβαθρα. Είχα μια ζωή στον αθλητισμό, ξεκίνησα στα 19 παίζοντας ράγμπι. Έχω κάνει μερικές διοργανώσεις Ironman και κάποιους μαραθώνιους και εκτός από αυτό ασχολήθηκα με κάποια αναρρίχηση και ξεκίνησα τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Μας λέει ο Γκράχαμ Φόκε. Δεν έχω την εμπειρία άλλων δρομέων, αλλά οι μεγαλύτερες διαδρομές μου ήταν ένας μαραθώνιος πάγου με ποδήλατο, ο μαραθώνιος της ερήμου Πέτρα στην Ιορδανία και κάποιοι μαραθώνιοι δρόμου όπως αυτός της Νέας Υόρκης, τη Βιέννη, τη Ρίγα και την Αθήνα. Έχω κάνει 50 μαραθώνιους, οπότε προηγουμένως έχω την εμπειρία, ένα Ironman και ένα μισό Ironman. Τρέχω μαραθώνιους από το 1997, ο πρώτος μου ήταν στη Βοστόνη όταν πήγαν σχολείο και ερωτεύτηκα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Είμαι διαβητική τύπου 1 εδώ και 43 χρόνια, τρέχω από το 1996. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο τρέξιμο αντοχής, απλά το ερωτεύτηκα όταν έκανα τον πρώτο μαραθώνιο. Άλλοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό, το πάθος να αναζητήσουν την περιπέτεια, την ανάγκη να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και την ορμή να ξεπεράσουν τα όρια τους. Η συμμετοχή σε αυτό το μέρος έργου συγκέντρωση κεφαλαίων αποφάσισα να δωρήσω το κεφάλαιο μου στο Αφρικανικό Ίδρυμα Άγριας Ζωής. Νιώθω πολύ βαθιά τη διατήρηση της φύσης και των ζώων. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι να τρέξω προς τη μνήμη του μπαμπά μου. Πρόσφατα τον έχασα μετά από περίπου ένα χρόνο. Να δίνει την μάχη του με τον καρκίνο. Ο στόχος ήταν να τρέξει, οπότε έχω αυτή τη διαδικασία σαν γούρι και θέλω να ρίξω και τις στάχτες του στην γραμμή του τερματισμού. Η Ένωση Καρκίνου της Πενσιλβάνια δεν έχει μεγάλη εξωτερική υποστήριξη. Αυτό είναι για τα θύματα του καρκίνου, της οικογένειας και τους επιζώντες. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση. 36 δρομείς πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής βραδιάς. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Υπήρχαν σταθερές επιδόσεις από τον Όλιβιερ Θυριέτ στη δεύτερη θέση και τον Μίλος Πασιέσνικ στην τρίτη. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν η νικήτρια στις γυναίκες, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Η Κριστίνα, μια βραβευμένη αθλήτρια, αγωνίστηκε για ένα μόνο στόχο, να σημειώσει νέο ρεκόρ στο World Marathon Challenge.
Πρώτα απ' όλα ήθελα να κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις σε δεύτερη πέρυσι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μια μέρα που να μην είχα σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να κερδίσω, επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν ο επόμενος προορισμός. Η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι λάδες του μαραθωνίου έτρεχαν κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Η δρομή θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μετά από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση έχει ήδη επιδεινωθεί. Οι Τσενκ Χουάνκ, Ολιβιέρ Θιριέρ και Μίλος Πασχέσνικ ανέβηκαν και πάλι στον βάθρο στον τομέα των ανδρών, ενώ η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας στο Ντουμπάι. Και η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει και πάλι αρκετούς βαθμούς, καθώς θα βρεθούμε στη Μαδρίτη. Οι δρομείς ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα για ράμα της Formula 1. Αυτή η πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομεών σε χαμηλή ταχύτητα. Όμως η Κριστίνα και ο Τσεν κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και έτσι διαγράφοντας μία πορεία προς την κορυφή, παίρνοντας αποστάσεις από τους υπόλοιπους. Η σημαία της Φόρμουλα 1 ενδεικτική για την πίστα. Ήξερα τι ερχόταν και μου άρεσε η ανηφόρα και η κατηφόρα, οπότε ήταν απλώς μια τέλεια πορεία για μένα, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Δεν είμαι τόσο καλός στους λόφους. Αυτή η πορεία για μένα ήταν σίγουρα δύσκολη, αλλά νομίζω ότι το πρώτο σημάδι για το πόσο άσχημα αισθάνεται το σώμα μου σήμερα το έχω λάβει ήδη, λέει ο Τσεν. Η ανάκαμψη είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του γεγονότος πολλαπλών σταδίων. Η γρήγορη επαναφορά είναι το κλειδί για να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε μία τέτοια πρόκληση. Οι συνθήκες της Φορταλέζα στη Νότια Αμερική είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτή την προτελευταία διοργάνωση. Η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να έχουν δύσκολες στιγμές. Ο χρόνος αποθεραπείας μεταξύ των μαραθωνίων είναι σίγουρα μια πρόκληση. Ο Τσενκ Χουάνκ πήρε το προβάσμα από νωρίς, με την Κριστίνα και την Τζέσικα Τζόουνς να εργάζονται πιέζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό ονομάζεται Normatec, είναι μία από τις μπότες συμπίεσης που βοηθούν τη ροή του αίματος στα πόδια. Είναι ηλεκτρική ενέργεια μέσω των μειών και με βοηθάει κάπως για γρηγορότερη ανάρρωση ώστε να μπορέσω να ετοιμαστώ για το μαραθώνιο αύριο και μεθαύριο. Δύσκολες συνθήκες λοιπόν που ακολουθούν στην Φορταλέζα της Νότιου Αμερικής. Πολύ μεγάλη ήδη η πίεση, έτσι και αλλιώς. Οι μαραθωνοδρόμοι την νιώθουν και από την ζέστη να είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει θετικά στην πορεία τους και στην προσπάθεια που κάνουν. Για άλλη μια φορά ξεχώρισαν οι ήδη γνωστοί, δηλαδή ο Τσενκ Χουάνκ που πήρε το προβάσμα από νωρίς, με την Κριστίνα Μάντσεν να διατηρείται στην κορυφή. Στη συνέχεια όμως ο Τσεν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω διάγνωσης του Dr. Apps για ένα πιθανό κάταγμα λόγω πίεσης. Αυτό το πρόβλημα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω. Νομίζω ότι σχεδόν συνέτριψα τον αριστερό μου αστράγαλο. Ήταν τρομερό και έγινε χειρότερο, μας λέει ο Τσεν. Με σταθερό ρυθμό κατάρριψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νοτιού Αμερικής
και ο Φιλίπ Ρίτσετ από την Γαλλία με σταθερή επίδοση στους τελευταίους 6 μαραθωνίους πήρε την πρώτη του νίκη. Φανταστικός, πολύ δύσκολος για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτο-λευταίος μαραθώνιος για να πάμε στο μεγάλο φινάλε με ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων να υποδέχεται τους δρομείς στο Miami South Beach για την εκκίνηση του 7ου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου με τους δρομείς να βρίσκονται σε εξέλιξη για τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Το πλήθος επεφημούσε και ενθάρρυνε τους δρομείς σε όλη την διαδρομή τους. Με την κούραση πλέον να έχει περάσει σε άλλο όριο, οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν ένα από τα τελευταία τους βήματα για να βρεθούν στην κορυφή με όποια εκμάδα των δυνάμεων τους έχει απομείνει. Ήταν μια σπουδαία νίκη για την Κριστίνα που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών με συνολικό καλύτερο μέσο όρο 3 ώρες 25 λεπτά 57 δεύτερα χρόνος της. Ήταν μια τρελή εβδομάδα, δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι πήρα την νίκη, ότι πήρα το ρεκόρ, αλλά χρειάζεται μερικές μέρες για να το καταλάβω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό το γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ο Μίλος Πασκές Νίκ ήταν που κέρδισε το βραβείο με τον καλύτερο μέσο όρο σε χρόνο στους άνδρες. Αισθάνομαι υπέροχα, εκπληκτικά, είναι κάτι που ονειρευόμουν, δεν ξέρω, μόλις το έκανα. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν ίσως από τις πιο δύσκολες συνθήκες που έχω δει ποτέ στο World Marathon Challenge. Έχω γράψει ιστορία για τον εαυτό μου, πιστεύω ότι ενέπνευσα πολλούς άλλους για να βγουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Τελείωσα μετά από 7 ημέρες χωρίς ύπνο, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Είναι ωραίο που έχω υποστήριξη εδώ, αυτό είναι το κλειδί, έχω την οικογένειά μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι των 7 ημερών σε 7 μαραθωνίους σε διαφορετικές ηπείρους για το World Marathon Challenge. Να είστε καλά.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Lost everything. They deserve justice.
2: Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
3: You're a lawyer. Lies come with the territory.
4: She tried to kill me.
5: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
6: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
7: There was someone else in the car. Finn Garrity.
8: Do you think your firm killed Christine?
9: Nothing comes to mind.
10: You're blackmailing me,
11: man. Damages.
12: Come back, Ellen.
13: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα, όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxim Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλόταν σε ποδήλα του βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλίτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα elite των γυναικών, η Τζάκουι Άλεν είχε την ταχύτερη κολύμβηση με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Λίζ Όρτσα, την Καρίνα Γουέλς και τη Φαμπιόνα Κορώνα να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Κορώνα ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο σπλίτ και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Κορώνας σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Γουέλις τερμάτισε δεύτερη και η Όρτσαρτ τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Τζάκουι σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Κορώνα στους άντρες Ruzafa
Dauboard και Chain στις γυναίκες Corona Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra, στο Kunming. Μένουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου. Το 24ο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Bradley Wise. Το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά πιστεύω απολύτως ότι μπορώ να κερδίσω. Δεν υπάρχει μέρος στο αγώνα όπου πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο είδος σημαντικού μειονεκτήματος από τους υπόλοιπους αθλητές. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην εκτέλεση ενός τέλειου αγώνα, γιατί θα χρειαστεί ένας τέλειος αγώνας για να κερδίσω. Όλοι βρίσκονται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Αν υπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλι ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την elite εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος έξω από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον μεγάλο Μαξίμ Σέιν, αλλά και τον νότιο-αφρικανό Bradley Wise. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, ο Wise και ο Osborn πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Wise απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Wise, αναδεικνύει τους καλύτερους τριαθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόροι. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτό τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Wise, Σεργέρε, Ρουζάφα, Osborn και Φλέρετον, οι 5 πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα Xterra του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση, με την Χελένα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Xterra, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει η Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουν κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ, οι 5 πρώτες στον τελικό του Xterra.
Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της ελίτ σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancun. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού. Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυμβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση, μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας, είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουή έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτή είναι η προορισμή, μεταξύ των οποίων και το Ήτιλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα. Από τις θάλασσες κινούμαστε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα σκι, το ένα και μοναδικό Hokno Ning Erge Trophy. Μερικοί από τους καλύτερους χειμερινούς αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα στο φετινό σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τον τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, με αυτούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι συμμετοχές πολλές, η μάχη μεγάλη και φυσικά ιδιαίτερη η διαδικασία σε ένα πολύ όμορφο εντυπωσιακό χιονισμένο τοπίο.
ο ατομικός αγώνας αποδείχθηκε εξαιρετικά συναρπαστικός. Σχεδόν 140 ορειβάτες του σκι αντιμετώπισαν την αλπική πρόκληση, η οποία κάλυψε συνολικά 1538 μέτρα υψόμετρο μέσα στο μαγευτικό τοπίο στους πρόποδες του Χόκο, που οδηγούσε μέσα στο αλπικό έδαφος μέχρι το Μαντεγουόντ, η χαρακτηριστική νότιο-ανατολική πλευρά της οροσειράς Χόκο-Νίγκ. Ανταλλάσσοντας θέσεις στον πίνακα των κορυφαίων, οι αθλητές της εθνικής ομάδας Γιάκοπ Χέρμαν και Άρμιν Χο παρέδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι, ήταν μεγάλο το θέαμα για τον κόσμο και τους θεατές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας σήμερα. Ήμασταν τυχεροί που ο καιρός ήταν καλός. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα. Τα πόδια μου τα νιώθα πολύ δυνατά. Μπόρεσα να σπρώξω από την αρχή μέχρι το τέλος, την τελευταία ανηφόρα, λέει ο Γιάκοπ Χέρμαν. Είδα ότι ο Άρμαν δεν ήταν τόσο δυνατός σήμερα, ενώ εγώ προσπάθησα περισσότερο. Η τελευταία κατηφορά ήταν λίγο εύκολη. Την απόλαυσα. Ευχαριστώ τον οργανισμό. Έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ για να αγωνιστώ και ήταν χαρά μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Ήταν επίσης συναρπαστικός αγώνας και για τις γυναίκες. Η Σουηδή Φάνι Μπόγκστρομ πήρε την νίκη αφού εντυπωσίασε με την απόδοσή της με έναν εξαιρετικό αγώνα στην κατηγορία των γυναικών Elite και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 1 ώρας 22 λεπτών και 13 δευτερολέπτων. Ήταν όμορφο, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και όπως είπα ήμασταν πέρυσι εδώ στο παγκόσμιο κύπελο αλλά σε διαφορετική τοποθεσία. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κάνουμε σκι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Στον κάθετο αγώνα το τοπικό δίδυμο Αλεξάνδερ Μπράντερ και Έγκερ στους άνδρες και Γιωάννα Χίμερ στις γυναίκες κέρδισε στο Χόκο Νίγκ Ερτζ Τρόφι στην τέταρτη έκδοση του Σκίμο Alpen Cup. Σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ορειβατικής διαδρομής στο σκι με τον τερματισμό για τους συμμετέχοντες μετά από αρκετή δύσκολη διαδικασία, αρκετά δύσκολη διαδρομή και χαρά για νικητές. Από τις λευκές κορυφές της Αυστρίας όμως θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να συναντήσουμε το Camin de Cavals 360, μια εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες ανάμεσα σε υφές κάτω από τη ζέστη του ήλιου και ανάμεσα σε φώτα και χρώματα. Το νησί της Μενόρκα που ανακηρύχθηκε από θεματικό βιόσφαιρας από την UNESCO είναι ένας από τους τελευταίους παράδεισους στη Μεσόγειο. Η ποικιλομορφία του τοπίου το καθιστά εξαιρετικό μέρος για εξάσκηση φυσικών σπορ. Βρίσκεται στη μέση της Δυτικής Μεσογείου στο αρχιπέλαγο των Βαλεάριδων νήσων. Ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που φιλοξενεί ιδιαίτερα σπορ σε αυτό ακριβώς το μέρος, σε αυτή την περιοχή. Η γεωλογία της Μενόρκα χωρίζεται σε δύο διακριτές ζώνες. Η περιοχή στα βόρεια που έχει βιώσει αρκετές περιόδους παραμορφώσεων κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραματική πεζοπορία στα βόρεια, ενώ στα νότια οι βράχοι είναι πολύ πιο νέοι, πιο σμιλευμένοι, επίπεδοι, λιγότερο απότομοι και πιο γωνιακοί. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα και βρίσκεται σε πολλά γεωλογικά χαρακτηριστικά γύρω από το νησί για να απολαύσετε. Το Camin de Cavals 360 είναι η περιήγηση γύρω από τη Μενόρκα και περνά μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι μήκους 185 χιλιόμετρων που περιβάλλει την Μενόρκα ακολουθώντας τις αχτές της.
γίνεται σε μορφή αυτοκαθοδήγησης με τρεις δυνατούς τρόπους, την πεζοπορία, το τρέξιμο των μονοπατιών και την ορεινή ποδηλασία. Διασχίζει ρεματιές, βραχώδεις ζώνες, κοιλάδες, υγρότοπους και περιοχές καλλιέργειας. Συνδέει αρχαίες σκορπιές, φάρους, χαρακώματα και οδηγεί σε πολλούς όρμους και σημεία του νησιού. Περπατώντας το καμί της Μενόρκα, δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε ποτέ όλη την πλούσια ποικιλομορφία του νησιού. Το καμί 360 παρέχει υπηρεσία, μεταφορές, μετακινήσεις και καθημερινή υποστήριξη. Η διαδρομή θα σας αφήσει να ακολουθήσετε ολόκληρη την ακτή της, κυρίως Παρθένα, και να ζήσετε μια περιπέτεια σχεδόν σε κάθε οικοσύστημα του μεσογειακού κόσμου. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό είναι ότι μέρα με τη μέρα είναι σαν να σκιαγραφούσες τα βήματά σου, οπότε αν έβλεπες ένα σχέδιο στο τέλος, θα έβλεπες ότι έχεις φτιάξει το ακριβές σχήμα του νησιού. Το Καμίτε Καβάλς 360 είναι μια περιήγηση που διοργανώνεται από το τοπικό πρακτορείο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρη περιοδία ή μόνο για το βόρειο ή το νότιο μέρος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περιήγησης της Μενόρκα από 3 έως 13. Είναι εξαιρετικά εκπληκτικό. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Για μένα είναι απολύτως συγκλονιστικό που ένα τόσο μικρό νησί συναντάς τα πιο διαφορετικά τοπία, παραλίες, βλάστηση, χλωρίδα και μανίδα. Είναι απλά απολύτως εκπληκτικό. Λένε ότι όταν φεύγεις από προορισμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γίνονται μέρος σου. Στο Καμίτε Καβάλς 360 ζεις την εμπειρία. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα φύγουμε από την Μενόρκα. Θα βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό τοπίο. Θα ταξιδέψουμε σε έρημους του Μαρόκο για το Ράλι Πανάφρικα, με το ποικίλο τοπίο από τον Ατλαντικό ωκεανό, το ορεινό έδαφος και μετά την έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για το απαιτητικό της έδαφος. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Φέτος μετακομίσαμε από το Ερφούτε στη Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Είναι ένα από τα καλύτερα ερασιτεχνικά ράλι στην Αφρική, μας λέει ο σταμάτης μελέτης. Είναι από τα λίγα που έχει μόνο ένα μπιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους αγωνιζόμενους. Έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα προλόγο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα, πολύ προκλητική πλοήγηση, απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία και ένα roadbook για το οποίο δουλέψαμε πολύ για να το φτιάξουμε στους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε ανταγωνιστές υψηλού επίπεδου, είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες έπρεπε να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και να πάρουν τους τεχνικούς ελέγχους και φυσικά να προετοιμαστούν για να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά μέρη των σταδίων. Η φετινή διοργάνωση είδε περισσότερους επιλεκτούς αθλητές να αγωνίζονται από ποτέ. Αναβάτες από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μετά από 5 έντονες ημέρες, η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν αυτή της κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Ο Γιώακιμ Ροντρίγκες ήταν αυτός που στέφθηκε νικητής. Στην κατηγορία Quad ήταν ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ που άρπαξε την πρώτη θέση με αυτό το τετράτροχο, και τελικά στην κατηγορία SSV με εξαιρετική απόδοση και έχοντας κυριαρχήσει από την πρώτη ημέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Pan Africa Rally με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από ένα επεισόδιο πλούσιο σε δράση με πολλά αθλήματα.
είχαμε την ευκαιρία να πάμε ακόμα και στα χιόνια. Θα ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Flo αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή Ιστιοπλοϊκή Οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα media. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο, και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός, όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεόντερα Μενκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεόντερα Μενκούρ,
Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxime Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτητο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Axel Mazelà κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για 1 μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους, μας λέει ο Axel Mazelà, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση? Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Axel Mazelà, τα μοιραζόμαστε.

0: compared to the other country.
1: Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα τρία stage μέχρι το τελευταίο. Ήτανε κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series, δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις τρεις πρώτες περιόδους της σεζόν, οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση, αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου». Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης, ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό, γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά, γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι

παρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο δύο φορές παγκόσμιος προαδελτής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα, μου αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε 3 στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος, η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδός σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια νορμάλ θέση και σιγά-σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως, θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο, για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στον μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω τη θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω, εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το όπως θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Costa Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνει μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Coat Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και το Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Costa Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοοί εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του μεγάλου στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Biscayne. Καλώς ήρθατε στην 23η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος, ανυπομονούμε να πλέψουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ωρών. Με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό Μπακάρντι και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν το J70, το Melges 24, το Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος V
VXOWN, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αγωνίζονται την ημέρα έναρξη στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της οπλοείας σαν αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους οπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελλο Bacardi ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί O'Leary από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τερμάτισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης. Ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξη του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλοξενία Bacardi ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους τριοπλώους, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια για να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχτηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκουρού του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellone, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, περνώντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελο Bacardi για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην
αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και Ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύει την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Δίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ, η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μέχρι το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Melges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίσουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλέεις πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς θεοπλώους, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Η κατηγορία Star λοιπόν με τους πιο έμπειρους ιστιοπλοούς. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επίλεκτο στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World του βετεράνου του κυπέλλου Αμερικής Paul Gaillard μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός, επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για εμένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλεύσω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο και επίσης να πλέω με τον Paul, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι, το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους ιστιοπλοούς με ένα καλό σώρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπέροχος να πλέεις με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέουμε στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο, δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Καταλήξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες της ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ.
Στην κατηγορία Star, η Κουσνιεύσκη και η Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα, καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλοοί απόλαυσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Μπακάρντι, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν τη διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους, ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία να βλέπουν να κάνουν ιστοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να υποφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορούν να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτριοι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της ρεγκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουρνιεύσκι με τον Πράντα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες τριοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς Στόλι, J70 και Μέλκες έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixion και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfallings και καμπρίνια AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητιστεύθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Μέλκες 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers, το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο Stolo Vixone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος. Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου Foiling, οι Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Καμπρίνια AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η κίνηση πολύ καλύτερη, είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σαν μουσικός κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές ανακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλέστερη ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Star World, Ιβάινικ Μέλεμπι και Τζοσουά Ρεύκιν. Υπέροχο συνέστημα,
ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα συναπόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη ιστιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμένοντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύων παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ, ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους, ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπερκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρωτοπόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρης, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα. Παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πραγματικά να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ρίζελμπεργκε, Γκόγιαρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη στις γυναίκες Ντεγκέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας. Διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο,
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit.
3: I am happy here.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση στα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πολλή ένταση, τέρμα τον γκάζι και εντυπωσιακές στιγμές από πολλά αγωνίσματα. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε τη Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ένας επιλεκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτηρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων που συναντούν τη θάλασσα. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Κατάρ, προωθούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη τη χώρα. Η Ντόχα φιλοξένησε το πρώτο ράλι cross country του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της FIA, The Manatech Qatar Cross Country Rally. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στο Losail Arena, προσφέροντας μερικές εξαιρετικά μοναδικές στιγμές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε εδώ πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ και αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου μας είναι ιδανικό για ράλι και διασχίσεις χωρών όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ cross country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε συνεχώς. Το Manatech cross country rally προσέφερε για άλλη μια φορά πολλά διαφορετικά είδη προκλήσεων. Το να είσαι οδηγός ράλι σε αυτή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Κατάρ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες για να κυριαρχήσουν στην τέχνη της οδήγησης σε τιμωρητικά εδάφη. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι τόσο ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συναντήσετε μερικούς τοπικούς θρύλους όπως ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος έχει αποδείξει στην κατηγορία του ότι διεκδικεί για πάντα την νίκη και θα το κάνει για 7η φορά σε 9 σεζόν. Μετά το Κατάρ αλλάξαμε ταχύτητα από cross country σε μηχανοκίνητα αθλήματα αρένας, γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο θεαματικές σειράς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Monster Jam. Οι θεατές έρχονται για τον ήχο των τεράστιων V8 κινητήρων, τη θέα της φλόγας που βγαίνει από τις εξατμίσεις και την συγκίνηση με αυτά τα τεράστια τέρατα φορτηγά και τις μοναδικές τους ικανότητες. Αυτές οι πολύ μεγάλες, πραγματικά τεράστιες μηχανές που ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα μπορούν να εκτελούν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια και πάνω από 35 πόδια σε ύψος. Απίστευτες στιγμές, πολύ όμορφες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές με τους οδηγούς αυτών των τεράστιων οχημάτων να προκαλούν τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τα οχήματα να ρισκάρουν και να εντυπωσιάζουν με αυτά τα άλματα και τις περίτεχνες ενέργειες, τις αναστροφές στον αέρα και όλα όσα κάνουν σε αυτή την εντυπωσιακή πίστα. Μένουμε σε άλματα εις ύψος και στιγμές που κόβουν την ανάσα για να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έφτασε πρόσφατα σε νέα ύψη, οδώντας το ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής, της ψυχαγωγίας και ακόμη της μόδας.
το Monster Energy AMA Supercross είναι εν μέρει ένα αέριος ενθουσιασμός και εν μέρει καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, με τους αναβάτες να εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών έως και 35 πόδια στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες. Απίστευτες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές και δύσκολες μονομαχίες για το Supercross. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία με την τρίτη έκδοση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Γκουάντι της Γρανάδας. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει την διοργάνωση Ισπανία το πιο μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι που πραγματοποιείται στην έρημο. Το Rally Ισπανία συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Sierra Nevada. Για άλλους το ταξίδι ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ο Τιζιάνο Ιντέρνο ξεκίνησε με το δίτροχό του από το σπίτι του στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο Rally Ισπάνια και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για ράλι δεν έχει όρια. Με την Africa Twin λοιπόν και το Γκάζι να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, διήσχισε αρκετές περιοχές, πόλεις και χώρες για να βρεθεί σε αυτό το σημείο της εκκίνησης του ράλι. Έτσι λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι πήρα την Africa Twin από τον γκαράζ, έβαλε ένα roadbook στο τιμόνι και το ελαστικό εκτός δρόμου στις πίσω αποσκευές. Ταξίδεψα για τρεις μέρες, πέρασα από χιόνι, κρύο, ζέστη, όλα καλά όμως, και έφτασα εδώ στο Γκουάνγκς. Άλλαξα τα ελαστικά μου για να είμαι έτοιμος για τον αγώνα και τώρα περιμένει την εκκίνηση αυτής της αναμέτρησης. Πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησε λοιπόν η τρίτη έκδοση του Rally Hispania, με την πρώτη μέρα να αρχίζει με κρύο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν μέσα από το πρώτο τμήμα της πίστας, δυσκολεύοντας τους αναβάτες. Στα 76 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, ο βετεράνος μοτοσυκλετιστής από τον Dakar, ο Τζούλιαν Βιλαρούμπια, έδειξε ότι έχει στο χέρι του την κατάσταση και επιτέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εντυπωσιάζοντας με την διαδρομή και τον χρόνο που έκανε, κάναμε τη μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, μας λέει ο Μαρκ Μπαργκέρι, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο, εδώ το οποίο είναι εκπληκτικό, κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών και μετά προχωρήσαμε σε μια δεύτερη σύνδεση που μας πήγε σε μια άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε όμως σήμερα, αλλά οδεύουμε προς ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Κράτησαμε στα 50 χιλιόμετρα και απλά οδηγήσαμε για να απολαύσουμε το τοπίο. Μερικοί τύποι μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν καλό σαν διασκέδαση, τράβησα μερικά βίντεο και κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά είμαστε εντάξει. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες, στο ράλι συμμετέχουν αναβάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο οδηγός από τον Dakar, ο Ζωάν Πεδρέρο, αλλά και ο Πορτογάλος της KTM, ο Μάριο Πατράο. Μεταξύ των κορυφαίων διαφορετικών συμμετεχόντων από 26 χώρες και 4 υπήρους,
Ο κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν το Quantix και πάνω απ' όλα το τοπίο της ερημού Κόραφε. Και την καλύτερο από αυτή την εικόνα και αυτή την διαδικασία που είναι αρεστή στους οδηγούς σε τέτοιες off-road αναμετρήσεις και το περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, λέει ο James Knight, οπότε για μένα είναι καλό. Υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες εδώ από τις άλλους αγώνες. Είναι υπέροχο να είσαι δίπλα στους επαγγελματίες, τους βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, ώστε να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι υπέροχο, δεν με απογοητεύει καθόλου, είναι πολύ καλό. Το στάδιο της δεύτερης ημέρας ήταν ένα από τα δύο που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής διαδρομής είναι εκεί που η σωματική προσπάθεια των αγώνων θα είναι αναμφίβολα παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ηττημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε μοτοσυκλετιστή. Με το roadbook πάντα σε εμφανή σημείο για να μπορούν να πλοηγηθούν και να βρεθούν στον κατάλληλο δρόμο αφού υπάρχει μια χάραξη, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε τέτοιες διαδρομές. Πρόκειται για διαδικασία βουνού ουσιαστικά, ορειβατική διαδρομή σε έρημο και όλα μπορούν να συμβούν. Μεταξύ των αναβατών φέτος είδαμε και πολλές γυναίκες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε αυτό το είδος του αθλήματος, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στα ράλι, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μόνοι τους. Οι γυναίκες αγαπούν τις μοτοσυκλέτες και τα ράλι και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τους άνδρες. Απλώς όταν είμαστε μικροί, τα αγόρια λένε να πάνε να κάνουν μια περιπέτεια όπως το σκαρφάλωμα στα δέντρα, να διασκεδάσουν και στα κορίτσια λένε να προσέχουν και να παίζουν με τις κούκλες. Από πολύ νωρίς λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα και σκέφτεσαι ότι ίσως δεν είναι για εσάς ή δεν είστε σε σχέση να το κάνετε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είσαστε και νομίζω ότι αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας ως τέτοιος, μου άρεσε η οδήγηση εκτός δρόμου από τότε που ξεκίνησα να οδηγώ μοτοσυκλέτες πριν από 7 χρόνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός άνθρωπος, αλλά κυνήγησα το Rally Dakar το 19 και ήμουν τόσο γοητευμένη και το μόνο μήνυμα που πήρα στο Rally Dakar ήταν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι ακόμα και κάποιος σαν και εμένα δεν έχει ιδέα από τα roadbooks και την πλοήγηση, οτιδήποτε από αυτά, δεν είναι τόσο γρήγορος αναβάτης. Σκέφτηκα όμως ότι αν τίποτα δεν είναι αδύνατο, τότε ίσως μπορώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου και το έκανα πέρυσι, γι' αυτό είμαι και τώρα εδώ. Κάθε φορά μαθαίνεις περισσότερα, βιώνεις περισσότερα και είναι απλά κάτι στο οποίο εθίζεσαι. Την τρίτη μέρα, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες όμως έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα σε ένα μη αγωνιστικό τμήμα πριν από την έναρξη του σταδίου. Λόγω της απώλειας αυτού του πολύ αγαπημένου αναβάτη, το τρίτο στάδιο ακυρώθηκε.

Το Ράλι Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου έχει παραδοθεί το roadbook και έχει σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείς σαν ερασιτέχνης ότι μπορείς να έχεις την ίδια ευκαιρία με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψει την περιοχή του, ο Αγκτίξ της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της Ερήμου Γκοράφε, και λόγω αυτού του διάσημου roadbook όλα αυτά χωρίς να ελπίζουμε να χαθούν οι συμμετέχοντες. Έχω κάνει αρκετά roadbook training, πρέπει να πω ότι το roadbook ήταν τέλειο, σχεδόν ποτέ δεν χάθηκα, λέει ο Μάθιου Λίμπερτ. Αν έχασα μια στροφή ήταν επειδή οδηγούσα πολύ γρήγορα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το roadbook ήταν τέλειο. Μετά πάλι υπήρχε ένα δύσκολο τμήμα, αλλά συνολικά ήταν απολύτως τέλειο. Σκία έριξε την τέταρτη μέρα λόγω της τρομερής ειδήσης της απώλειας. Αυτό το γεγονός, όλοι οι συμμετέχοντες έφεραν ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό του Αλμπέρτο, το νούμερο 14. Αυτή η μέρα διήρκησε 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες πίστες. Με άψογη οδήγηση, ο Ζωάν Πεδρέρο κέρδισε αυτό το πιο δύσκολο στάδιο του ράλι και έτσι πήρε το προβάδισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δήλωσε κατόπιν ο Άντι Χάγιες ότι όμορφα γρήγορα μονοπάτια, πολλές πέτρες, πρέπει να προσέχεις, οι άνθρωποι έρχονται από δίπλα σου, καλά σύννεφα σκόνης, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά πολύ επικίνδυνο να κόλλεις πίσω. Ανεβαίνοντας τις κοίτες του ποταμού, είχε πολύ διασκέδαση, βόλτα παντού, το διασκέδασα πολύ με αυτό. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό βέβαια να πέφτεις μέσα στον ποταμό, αλλά ήταν μια καλή μέρα. Η παρουσία του Λορέντσο Σαντολίνο, ενός εκ των Ισπανών Ντακαριανών, έχει δώσει επιπλέον ένταση στο γεγονός. Ο Σαντολίνο έχει πολλά να πει για τις εμφανίσεις του, τα δύο τελευταία ράλι Ντακάρ. Έδωσε συμβουλές στους άλλους αναβάτες, απαλύνοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες και προσφέροντας γνώσεις που απέκτησε από την εμπειρία του αυτή στην μοναδική τοποθεσία. Σημείωσε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται μόνο για αγώνες, αλλά για την εμπειρία. Βρισκόμαστε στο Κουαντίξ, σε μια επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το φετινό ράλι στην Ισπανία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει, θα βρει ένα πολύ ωραίο μέρος, θα απολαύσει όχι μόνο τη δράση της μοτοσυκλέτας, αλλά και αυτό που είναι πριν και μετά την Βόλτα. Η έρημος Γκοράφε είναι πραγματικά ωραίο μέρος, είναι τόσο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Επίσης ο τρόπος που κάνουμε το roadbook μας σε αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν και να εισαγάγουν το roadbook στους αγώνες. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι καταπληκτικό, θα περάσουν από την έρημο Γκοράφε. Είναι ένας μοναδικός αγώνας στην Ευρώπη όπου μπορείς να βρεις μια έρημο, θα απολαύσουν την θέα, το χιόνι και πολλά διαφορετικά μέρη που θα θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήρθε ώρα όμως να επιστρέψουμε στην δράση για το τελευταίο μέρος του Ράλι Ισπάνια που κάλυψε μια απόσταση 176 χιλιόμετρων. Και με αυτό να ολοκληρωθεί αυτή η απαιτητική διαδικασία μέσα σε δύσκολα μονοπάτια για τους συμμετέχοντες

με τις μοτοσυκλέτες. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα με τεχνικούς τομείς και απαιτητική πλοήγηση, όπου ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο, Μάριο Πατράο. Κι έτσι, ο Πεδρέρο ήταν αυτός που τελικά κέρδισε το Ισπάνια 2020 μπροστά από τους Μάριο Πατράο και Ζούλιαν Βιλαρούμπια. Ο Ντάνι Βίλα στα οχήματα με 4 τροχούς δεν είχε αντίπαλο σε όλο το ράλι και ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη πλοήγηση, διάσηση ποταμού. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής της διοργάνωσης Ισπάνια για το 2020, συγκινημένος από τον χάμο του συναθλητή του. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο φετινός αυτός δύσκολος αγώνας με τον Ζωάν Πεδρέρο. Μετά από 10 ώρες 23 λεπτά 24 δεύτερα να είναι πρώτος, Μάριο Πατράο στην δεύτερη θέση, Ζουλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη, Ντάνι Βίλα στα Quants, Μανουέλ Σαργκάδο και η Μανουέλ Γκαρθία στις τρεις πρώτες θέσεις, και στα SSV Ζερόμ Πλά, Φεντερίκο Μπουτό και Φραντζίσκο Λόμπο οι τρεις πρώτοι. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτα μονοπάτια, ένα τοπίο ερήμου που είναι δύσκολο να το βρεις σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. Οι 180 ναυάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές πραγματικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο μου ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, όμορφα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν βρισκόμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Στις διαδρομές σύνδεσης ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσες να δεις. Καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοιτές του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την διαδικασία και από την διοργάνωση αυτού του αγώνα. Το κύριο κίνητρό μου ήταν απλά να τελειώσω το ράλι, να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς παίρνουν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο. Οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά, να τελειώσω τον αγώνα και να οδηγήσω όσο καλύτερο μπορούσα χωρίς να έχω κάποιο ατύχημα. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τρόπαια φτιαγμένα από αναπήρα παιδιά της Guadix και αποδείξεις του δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινωνίας που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπάνια. Οι εργασίες για την τέταρτη έκδοση του Rally Ισπάνια είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Ανδαλουσία θα είναι και πάλι η έδρα του, με πιο ονειρικά τοπία, και η ομάδα του Jaric App θα είναι εκεί για να καταγράψει όλη την δράση. Πριν από την επόμενη έκδοση, οι διοργανωτές έχουν πολλά περισσότερα να κάνουν, καθώς η επόμενη πρόκληση απέχει μόνο λίγους μήνες. Μετά την Ισπανία, επόμενο σταθμός θα είναι το Μαρόκο και η απαιτητική αμόλοφη της ερήμου Μεργούζα. Το Παναφρικά Ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο και είναι από τα πιο πολύ αναμενόμενα αγωνίσματα του Cross Desert. Οι εγγραφές για τη φετινή έκδοση του Ράλι Παναφρικά είναι ανοιχτές και πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή
εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην αφετηρία και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του μεγαλείου της Αφρικανικής ερήμου. Οι προκλήσεις δεν σταματούν πουθενά, με τους αναβάτες και οδηγούς μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων αντίστοιχα να προετοιμάζονται συνεχώς για την επόμενη πρόκληση που θα λάβουν μέρος να μπορέσουν να την κατακτήσουν. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο στο επόμενο επεισόδιο. Πάντα με την αδρεναλίνη στα ύψη και με εντυπωσιακές ιστορίες και γεγονότα που συναρπάζουν. Να είστε καλά.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτοί σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βίρονας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρέλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα, συνέχισα σε αυτή την διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βίρονας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα. Του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Thomas Quires, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Thomas Quires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakain είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ Windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Σίλβα Πλάνα και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του St. Moritz, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Enkandin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Silva Plana και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil, οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο St. Moritz, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το St. Moritz ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Startboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο St. Moritz της Ελβετίας, στις Ελβετικές Άλπες, είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil, έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες, πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκέους. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθεί να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη η ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028 και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι
εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του windsurfing στην Σίλβα Πλάνα ήταν γεμάτο θεατές, σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο με την Ίσλαϊ Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπελά από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 12 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος, ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το σλάλομ, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλοός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κιράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην Λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αγώνων τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπέροχη, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό, η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα, οδηγήθηκαμε στον τελευταίο, έκανα μια καλή εκκίνηση, κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο, αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό. Είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκουγιάρτ στην τρίτη για τους άνδρες, στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφοράς των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά τη διαχείριση του αγώνα. Η τελετή απονομής
των βραβείων, ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με άπαντες να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι οι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα οποία αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και ακύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την κίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding, που έγινε μια πλήρης Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκους Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην ισοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς έχει αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding ότι εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο.
Μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με φόιλ και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024. Ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεοί και οι σύλλογοι θα μπορέσουν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα, λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard, αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό Αγώνισμα Foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024. Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την ιστιοπλοϊκή, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας κοντά στο σπίτι μου. Και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν, λέει ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των οποίων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λαμπρές περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδεύσουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Ράλι Ισπανία πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 ναυάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω. Όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, είναι ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία. Αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολιτική κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή.
Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Wagif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Masr Reb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγείς το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατο είναι να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωρη, αποδείχθηκε ανυπέρβλητη αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντστέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία
του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρέντερικ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντερστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν στον Open Αγώνα, ο Αμπντελραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο διάθλο ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Udaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία. Από το διάθλο θα στραφούμε στο τριάθλο και από το μαγευτικό Κατάρ θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν, μια χώρα με πολλά όμορφα φυσικά τοπία που την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τους λάτρεις των σπορ. Δίνει σε πολλούς από αυτούς μια καλή δικαιολογία να εξερευνήσουν την πόλη του Ταϊτούγκ, ενώ προκαλούν τον εαυτό τους στον πρώτο αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στην Ασία. Το Challenge Taiwan είναι μέρος της οικογένειας Challenge, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια σειρά τριάθλου μεγάλων αποστάσεων. Αποτελείται από περισσότερους από 40 αγώνες τριάθλου πλήρους και μέσης απόστασης σε όλο τον κόσμο, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στον αγώνα ζωής σε αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ξέχαστη εμπειρία θεατή που αποτυπώνει όλο τον ενθουσιασμό και το συνέστημα αυτού του εμπνευσμένου αθλήματος. Η διοργάνωση στην Ταϊβάν είναι ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες της σειράς. Το Ταϊτούγκ, γνωστό ως η πατρίδα του ήλιου, είναι το τέλειο υπόβαθρο για ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Υπάρχει ο όμορφος ωκεανός, τα βουνά, μια ακτογραμμή που κόβει την ανάσα, βλέποντας τους αθλητές να φτάνουν στα όρια τους, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα τριάθλου. Φέτος η διαδρομή κολύμβησης για αγώνες μεσαίας απόστασης αλλά και πλήρους απόστασης θα ξεκινήσει από την λίμνη
που υπάρχει κοινός τόπος για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σε ένα όμορφο τοπίο, άκρως εντυπωσιακό, ενώ η διαδρομή ποδηλασίας θα οδηγήσει τους αθλητές στο πανύψηλο όρος Κάρπ με εκπληκτική θέα στην εντυπωσιακή ακτογραμμή του Ειρηνικού. Τέλος, η διαδρομή τρεξίματος θα τους οδηγήσει στα ήσυχα και ευχάριστα χωράφια πριν τερματίσουν στο ζωντανό κέντρο της πόλης Ταϊτούγκ, ένα πολύ ποικίλο αλλά και προκλητικό μάθημα ήταν μπροστά για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ετών, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν διαγωνιστεί στην Ταϊβάν, δημιουργώντας μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και φυσικά, όλοι έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο είναι μεγάλος και οι συμμετοχές όλο ένα και αυξάνονται από διοργάνωση σε διοργάνωση. Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη φετινή σεζόν του Challenge Taiwan, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Ήδη οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη γραμμή εκκίνησης για αυτό το επικό γεγονός. Κάτι που αναμένεται πώς και πώς στην Ταϊβάν. Στο Pure Action όμως μας αρέσουν τα μαγευτικά τοπία και πάντα αναζητούμε νέες περιπέτειες σε αυτά τα όμορφα μέρη. Για το λόγο αυτό αφήνουμε πίσω την Ταϊβάν και μετακομίζουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία για να ακολουθήσουμε την τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό ράλι που έγινε στην έρημο και η κυλιόμενη έρημος Γκοράφε ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Το ράλι Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση, το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν, με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Οι αναβάτες έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Η σωματική προσπάθεια των αγώνων ήταν αναμφίβολα βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ηττημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε αναβάτη. Οι δύο τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες, με όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο την εκπλήρωση των στόχων τους. Η τέταρτη μέρα είδε μία διαδρομή 320 χιλιόμετρων που έπρεπε να διανυθεί με δύο πολύ μεγάλες ειδικές πίστες κατά μήκος σπυροειδών μονοπατιών αλλά και πέτρινων. Το τελευταίο στάδιο του Ράλι Ισπάνια κάλυψε 176 χιλιόμετρα, μια σύντομη και γρήγορη μέρα, αλλά με κάποιους τεχνικούς τομείς που απαιτούσαν πλοήγηση από ειδικούς. Ήταν εδώ που ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον πλειστιέστερο αντίπαλό του στη δεύτερη θέση, τον Μάριο Πατράο. Και έτσι, μετά το τελικό στάδιο, ήταν ο Πεδρέρο που πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ισπάνια. Ο Μάριο Πατράο τερμάτισε δεύτερος, με τον Ζούλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη θέση.

Μαρτίνεζ που έχασε την ζωή του. Στο ράλι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και τους φίλους του. Μένουμε όμως στην Ευρώπη και μετά το ράλι Ισπάνια θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για να ζήσουμε τον πιο μοναδικό αγώνα μαραθωνίου στον κόσμο, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κατά μήκος της αρχικής διαδρομής του Μαραθωνίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και από τότε σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμήσουν τα βήματα του θρυλικού Αθηναίου στρατιώτη Δρομέα το 490 π.Χ. που έφερε το μήνυμα της νίκης στον Μαραθώνα. Διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, είναι κάτι περισσότερο από έναν επίσημα μετρημένο αγώνα 42.195 μέτρων. Είναι η απόλυτη διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή για τα υπέροχα μεσογειακά τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και τα κρυστάλλινα νερά της. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και πάλι τη μαγευτική γιορτή του τρεξίματος τον Νοέμβριο. Ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε πενθυμέρη εκδήλωση. Κάθε χρόνο ένα λαμπερό γκαλά με τους μεγαλύτερους δρόμους του κόσμου, ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο που προσελκύει ηγέτες από περισσότερες από 80 εθνικότητες, το άναμα της φλόγας του μαραθωνίου που ξεκίνησαν όλα πριν από 2.500 χρόνια, μια μεγάλη έκθεση μαραθωνίου, μουσική αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τα μετάλλια όσων τερματίσουν που απεικονίζουν την ιστορία του αθλήματος, είναι όλα μέρος αυτής της διοργάνωσης. Η φλόγα του μαραθωνίου είναι ένα διεθνές σύμβολο που προωθεί τα ιδανικά και τις αρχές του αθλητισμού και του θεμητού ανταγωνισμού. Με την τεράστια κληρονομιά του, ο αγώνας του Μαραθωνίου της Αθήνας προσελκύει ετησίως περισσότερους από 20.000 δρομείς από περισσότερες από 130 χώρες που ταξιδεύουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζονται στη γενέτεια του αθλήματος του Μαραθωνίου και να τρέξουν κατά μήκος της διαδρομής του πρώτου αγώνα Μαραθωνίου που έλαβε χώρα στον πλανήτη. Μαζί με αυτούς, 40.000 ακόμη δρομήσεις έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, κάνοντας αγώνες από 10 χιλιόμετρα αλλά και 5 χιλιόμετρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρομείς της διοργάνωσης τελειώνουν τους αγώνες τους διασχίζοντας την αρχική γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας μαραθωνίου, είναι μια εμπειρία ζωής και ένα γεγονός που πρέπει να τρέξει κάθε αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Και φυσικά αποτελεί το επίκεντρο των αγωνισμάτων δρόμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, ζήσαμε μια σειρά από μοναδικές στιγμές, αλλά τα καλύτερα έρχονται αφού έχουμε μερικά επικά γεγονότα που περιμένουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε μάρτυρες μιας από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσεις. Θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge, αυτό το απίστευτο επίτευγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, τρέχοντας συναντακτική την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ήταν ένας κοινός στόχος να προκάλεσουν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. 7 στάσεις είχαν προγραμματιστεί για αυτό το απαιτητικό γεγονός, μία ανά ήπειρο που επρόκειτο να ξεκινήσει μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ φιλοξένησε και μετέφερε τους αμφισβητείες από την πρώτη διαδικασία συναντακτική στο Cape Town στην Αφρική, στο Perth στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στην Ευρώπη στην Μαδρίτη, στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική.

Αυτά λοιπόν για αυτό το Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη περιπέτεια δράση. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Πιέρ Μας, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφιχτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφιχτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα
έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DIAM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Oman, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Oman, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήρωμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DB Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα Παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλα στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ, που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολύ θεολώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση, που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν των αντιπάλων τους, προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση, αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnott Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή, όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν.
Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Ιμπραήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super Link του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύβουη ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδίνια και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνθήκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, ισχυρή ανέμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ραμεκούρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες.
ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back-to-back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kiteboard Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού, η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παλιέρ. Είναι πολύ κακό γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμει μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral για τους ανέμους ενεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 λεπτά πίσω, διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά. Διασκέδασα, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moroz πρόσθεσε τον τίτλο του Kitefall World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Ombre να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kitefall World Series, είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμα και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα, είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kitefall, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο
των θαλασσίων σπορ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σημαντικά γεγονότα και δράση. Στα προηγούμενα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακαλύψαμε γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν όλες αυτές τις συγκινήσεις σε ένα γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εξετάσαμε την ποικιλία του εδάφους σε όλη την περιοχή του ανταγωνισμού, από τις πίστες, τις ερήμους, μέχρι βρεθήκαμε ακόμα και στα ανοιχτά νερά, με την ταχύτητα να είναι παντού και να μας χαρίζει πάντα αξέχαστες στιγμές. Η δράση συνεχίζεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε σε ξηρά είτε σε θάλασσα, να διακρίνεται σε αυτό το επεισόδιο, όπου θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα πιο θεαματικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ντόχα, όπου οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν το πρώτο ράλι παγκοσμίου πρωταθλήματος FIA. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο LoSale Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Rally και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε την δράση. Κατόπιν θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο ακραίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Monster Jam και το Monster Energy Supercross. Άλματα που κόβουν την ανάσα, φλόγα από τις εξατμίσεις και αθλητές που κάνουν το αδύνατο για να είναι στην κορυφή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την δράση και ας βρεθούμε στην Ντόχα, στην Αραβική Χερσόνησο και σε μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της, εκπληκτικό συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτιρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων, συναντώντας τη θάλασσα. Το Κατάρ είναι μια χώρα με συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η Ντόχα, η πρωτεύουσα του κράτους, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού κόλπου, προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο του Κατάρ, προωθούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα προσελκύουν ξένους αθλητές ανώτατου επίπεδου για να αγωνιστούν στις διοργανώσεις τους. Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι δεδομένη και έχει μεγάλη σημασία για την Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ, που αντιπροσωπεύει το μέλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, να διασχίσεις χώρες όπως εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς ανταγωνιστές για ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country, που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Συνεχώς έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης νέων οδηγών από αγώνες σιρκουί μέχρι ράλι και έχουμε πολλά προγράμματα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα στην ειδική διαδρομή διατέθηκε για προσεκτικό έλεγχο η προετοιμασία των οχημάτων. 18 ομάδες έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές στα μονοθέσιά τους για το απαιτητικό ράλι της ερήμου που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ομάδες.
πριν από την καταιγίδα, όπως λέει ο Σκοτ Αμπραχάμ. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε ξανά την ομάδα και το αυτοκίνητο και να ετοιμαστούμε με αυτό. Έχουμε shake downs που είναι ένας γρήγορος έλεγχος συστήματος. Έχουμε την διαδικασία ελέγχου των αδειών, την νομική ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους από τη ΦΙΑ, όπου βλέπουν ότι τα μονοθέσια συμμορφώνονται στους κανόνες. Σε μία ώρα θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο και αν υπάρχουν αλλαγές, ειδικά για τους οδηγούς, σήμερα το απόγευμα θα κάνουν το τεχνικό έλεγχο που είναι το πάνω πριν ξεκινήσει το ράλι. Ελέγχουν όλους τους κανονισμούς, τις ευθυγραμμίσεις, τις μετρήσεις για να μετρήσουν όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ, με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν μια πολύτιμη για αυτούς εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά, γιατί μπορείς να πάθεις αρκετή ζημιά, να σου τρυπήσουν. Είναι καλό να μάθεις ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν μερικά σημεία με αμόλοφους, κυρίως κοντά στη θάλασσα, αλλά υπάρχει και ένα χαμηλό χόρτο σαν γρασίδι σε ορισμένα σημεία των αμόλοφων. Ο υπερασπιστής, πρωταθλητής και τοπικός θρύλος, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ήταν ο νικητής των πρώτων 171,25 χιλιόμετρων στην ειδική σκηνή στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του με παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ολοκλήρωσε το stage σε 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τους Γιασίντ Αλ Ραγί και Γιάκουμπ Τσιγκόζνι. Ήταν πάντα δύσκολα και προκλητικά. Μερικές φορές είναι λίγο καλύτερα γιατί το κάνεις με το δικό σου τρόπο και όλοι προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, αλλά δεν είναι πάντα δύσκολο. Είναι καλό που έχω τον Νασέρ μαζί μου για βοήθεια, επειδή σε πολλά πράγματα, καθώς ψάχνω το roadbook, με βοηθάει για την διαδρομή. Είχαμε μια καλή ημέρα σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς θα το διαχειριστούμε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες χρειάζονται συνεχή προσοχή προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να επιβιώσουν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη του κόσμου. Μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων μηχανικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν αξιόπιστες συνθήκες. Καθώς και η μηχανική, ο ρόλος του διευθυντή της ομάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για μια εξαιρετική απόδοση. Χρειάζεται περισσότερο επιμέλεια της διαχείρισης της ομάδας μέσα σε αυτό το μακρύ και επίπονο κομμάτι της διοργάνωσης και δεν είναι μόνο η οδήγηση. Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ψυχολογία του όχλου να λειτουργήσει, γιατί πάντα έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ο οδηγός και ο συνοδηγός άνετοι. Από την άλλη, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε καλές συνθήκες και ο οδηγός και ο συνοδηγός αλλά και ο μηχανικός να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται ο καθένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός οδηγεί και παίρνει κάποιο ρίσκο, ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον τύπο που έφτιαξε την μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας. Το Manatech Qatar Cross Country Rally πρόσφερε μια διαφορετική πρόκληση για το δεύτερο σκέλος. Ξεκινώντας από το Al Samal, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να καλύψουν συνολικά 334,25 χιλιόμετρα, σχεδόν το διπλάσιο από την ημέρα έναρξης. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιά και η ομάδα του Toyota Gazoo συνέχισαν την καλή απόδοση, επιτυχάνοντας και αυξάνοντας το προβάδισμά τους. Το να είσαι οδηγός ράλι δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Rally Cross Country στο Κατάρ ξόδεψαν αμέτρητες ώρες για να μάθουν την τέχνη της οδήγησης μέσα από τα εδάφη.
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του αυτοκινήτου όσο αφορά τα μηχανοκίνητα αθλήματα και των ανθρώπων που το λένε αυτό, ότι είναι απλά ένα αυτοκίνητο δηλαδή. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Απαιτούνται πολλά χρόνια εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τους αγώνες. Ο καθένας μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το σημείο Α ως το σημείο Β, αλλά όχι εκτός δρόμου, όχι στο έδαφος που είμαστε για να αποφύγουμε πράγματα και πρέπει να τα αποφύγουμε για την διατήρηση του ρυθμού. Χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα, το άρωμα πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό και η προβλεψιμότητα των ελιγμών του αυτοκινήτου. Το τμήμα ήταν το μακρύτερο του Manatech Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει σε πολύ χρόνο, πιέζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά του πίνακα. Ο Γιακούμπ Πριγκόνσκι ξεκίνησε την ημέρα στην 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά γρήγορα σε αυτό το τμήμα και με το δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η της γενικής κατάταξης. Από την άλλη μεριά, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος ήταν επικεφαλής μετά το τρίτο σκέλος, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, καθώς ήταν ο πρώτος Άραβας που κέρδισε το Rally Dakar, ενώ έχει και άλλη μια δεξιότητα, καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην σκοποβολή των ανδρών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Μια διαφορετική συνθήκη για τον Αλ Ατιγιά. Τρεις φορές νικητής του Dakar, είμαι ο μόνος Άραβας οδηγός και επίσης στην περιοχή μας που έχει κερδίσει το Dakar τρεις φορές. Ξεκίνησα να οδηγώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά επίσημα από το 2003 και στο Dakar το 2004. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για εμένα. Λατρεύω την περιπέτεια και αυτού του είδους τους αγώνες. Στο cross country φαίνεται η ελευθερία, γιατί οδηγείς όλη τη μέρα, η αίσθηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ σκοποβολής και οδήγησης, η ταχύτητα του στόχου και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι παρόμοια. Αλλά για την λήψη των αποφάσεων πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι και χαλαροί. Στο ράλι πρέπει να είσαι δυνατός και να κινηθείς πολύ γρήγορα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω και τα δύο, να κάνω αθλητισμό. Η πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης τα είχε όλα. Η ισχυρή βορειοδυτική άνεμη προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο να παρασύρεται κατά μήκος της διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, οι διαιτητές επέλεξαν να ακυρώσουν τη δεύτερη από τις μικρότερες ειδικές διαδρομές της ημέρας, τρέχοντας μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα. Σήμερα πρέπει να γίνουν δύο στάδια, αλλά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πιο σύντομο το ένα στάδιο στα 119 χιλιόμετρα. Ψάχναμε πραγματικά πώς να προχωρήσουμε σήμερα, θα ήταν διασκεδαστικά τα δύο στάδια, αλλά η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα έκαναν την σωστή επιλογή. Παρά το σφοδρό άνεμο, οι συνθήκες βελτιώθηκαν καθώς προχωρούσε το State με τον Γιασίντ Αλ Ραγί να σημειώνει χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά 8 δεύτερα, κερδίζοντας τον Πολωνό Γιάκουμπ Πριγκόνσκι με 2 λεπτά και 34 δεύτερα διαφορά. Με τον Νασέρ Αλ Ατιγιά να φαίνεται αξεπέραστος και να εξακολουθεί να οδηγεί το ράλι. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία TAF 3 όλα είναι ανοιχτά, με τον Καλίντ Αλ Μοχαμαντή να ξεκινάμε με προβάδισμα 8 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Η διαδρομή του αγώνα ήταν υπέροχη, πολλές πέτρες, πολύ αμόλοφη, πολύ τεχνική οδήγηση. Πραγματικά να είσαι σε αυτό, να κοιτάς προσεκτικά κάθε πράγμα που κάνεις. Σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, πολύ δύσκολη προήγηση, με πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα, γιατί όταν έχεις δύο εφεδρικά λάστιχα και έχεις να κάνεις 300 ή 120 χιλιόμετρα, οδηγείς λίγο διαφορετικά, αλλά μπορείς να πας πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας καλός ρυθμός όταν παίρνεις λίγο παραπάνω ρίσκο, αν η διαδρομή είναι σύντομη.
Ήταν η ώρα για την τελευταία ειδική διαδρομή στο Rally Cross Country Manatech του Κατάρ. Ο Nasser Al Attiyah επιβεβαίωσε την 7η νίκη σε 9 αγώνες της σεζόν και ξεκίνησε την προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον κόσμο της FIA με τον τίτλο του πρωταθλήματος για το cross country και τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς το αδιαφυσβήτητο. Φαβορή, η σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, με δύσκολη πλοήγηση, πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα λίγο παραπάνω, μας λέει, στον τερματισμό, εάν παλεύεις για αυτή τη διαδικασία είναι διαφορετικά. Ο Γιασέντα Αλαραγή πήρε τη δεύτερη θέση, ο Πολωνός Γιάκουμπ Πριγκόνσκι πήρε την τρίτη θέση. Τελικά στον τερματισμό του Κατάρ δεύτερη θέση, νομίζω είναι καλή αρχή για εμάς. Είναι δύσκολο να παλέψει το Κατάρ με τον Nasser. Έπρεπε να κρατήσουμε την θέση μας στην δεύτερη θέση. Στο TAF 3 η μάχη ήταν επική, 6 προγράμματα οδήγηση χρειάστηκαν να βρουν τον Καταριανό οδηγό Αχμέντ Αλ Κουαρί να αρπάζει την νίκη με ένα περιθώριο 10 λεπτών 57 δευτερολέπτων και να έρχεται τέταρτο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Ήταν ένα εκπληκτικό ράλι όπως πάντα. Εγώ και ο Μανουέλ κάναμε καλή δουλειά. Αυτός στην πλοήγηση, εγώ στην οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμό σιγά σιγά σε κάθε στάδιο και πήγαμε έτσι όπως έπρεπε και να πιάσουμε τον κατάλληλο χρόνο να πιέσουμε να κερδίσουμε το ράλι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Κατάρ και σε αυτόν τον αγώνα ράλι. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να μεταβούμε από το Κατάρ και το Cross Country σε μια αρένα μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια εντυπωσιακή σειρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Master Jam. Αν αγαπάς τον ήχο των τεράστιων κινητήρων V8 και των εξατμίσεων που βγάζουν φλόγα, τότε σίγουρα θα ενθουσιαστείς με αυτά τα τέρατα φορτικά που κατακλείζουν τις αρένες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν τις ικανότητες των φορτηγών να πετούν στον αέρα, να περιστρέφονται, ακόμη και να συνθλίβουν αυτοκίνητα. Με ύψος και πλάτος περίπου 12 πόδια, τα φορτηγά είναι τεράστια, ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν λάστιχα 66 ιτζών, πιάνουν ταχύτητα στα 100 μίλια και κάνουν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια σε ύψος πάνω από 30 πόδια, 35 για την ακρίβεια. Το Monster Jam προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και κατορθώματα που αψηφούν την βαρύτητα και διασκεδάζουν εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Monster Jam παρέχει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, θέτοντας τον πύχη ψηλά για την εμπειρία των θαυμαστών με απίστευτες παραστάσεις. Η περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με περισσότερα από 40 εκπληκτικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις Master Jam φιλοξενούν παγκοσμίου φήμης φορτηγά συμπεριλαμβανομένων των Grave Digger, El Toro Loco και αρκετούς άλλους. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία elite ομάδα αγωνιζόμενων με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες και τους δίνεται ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Σε κάθε εκδήλωση οι οδηγοί παγκόσμιας κλάσης δοκιμάζουν αυτά τα εξαιρετικά κατασκευασμένα φορτηγά Monster απόλυτα στα όρια τους σε διαφορετικές προκλήσεις όπως freestyle, ισορροπία σε δύο τροχούς και διαγωνισμούς ταχύτητας, αφήνοντας το κοινό με δέος.
Αυτή η γεμάτη αδρεναλίνη διασκέδαση έχει οικογένειες στην άκρη των θέσεων, στώντας ένα απροσδόκητο χωρίς σενάριο και μια ξέχαστη εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς είναι να κάθεσαι μέσα σε ένα φορτηγό Monster 1500 ύπων και 10.000 λιβρών. Ως εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε ήδη κολλήσει με το Monster Jam και δεν χορταίνουμε. Λατρεύουμε τα άλματα εις ύψος και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross, αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έχει φτάσει σε νέα ύψη, οθώντας ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής σε ψυχαγωγία αλλά ακόμη και σε μόδα. Το Master Energy AMA Supercross έχει κατακτήσει τον κόσμο των εκδηλώσεων του μεγαλοκίνητου αθλητισμού εσωτερικού χώρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών εκτός δρόμου είναι πιο ανταγωνιστικό και υψηλό σε προφίλ αγώνων σειράς μοτοσυκλετών εκτός δρόμου στον πλανήτη. Το Master Energy AMA Supercross είναι μέρη εναέριος ενθουσιασμός και μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με αναβάτες που εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών πάνω από 30 πόδια στον αέρα με χτυπήματα και υψηλές ταχύτητες. Οι ανταγωνιστές ξεπερνούν τα όρια του ελέγχου και ευδοκιμούν στο χάος με τους All American Superstar να μαχόνται για το πρωτάθλημα. Οι πιο εκλεκτοί αθλητές του κόσμου κυνηγούν τα όνειρά τους στο Supercross σε αμερικανικό έδαφος, σε πιο εμβληματικά στάδια και με πάνω από 17 αγώνες να πραγματοποιούνται από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, καθώς και All-Star Race εκατομμυρίων δολαρίων. Το Supercross προσελκύει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μεγέθη σε πλήθος και τα πιο αναγνωρίσιμα διάσημα στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αγώνες ζωντανά μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές που μεταδίδονται σε πολύ κόσμο. Νέοι αθλητές που ονειρεύονται να γίνουν ένα μέρος αυτής της επίσημης σειράς. Ο Κεν Ρόσγεν, ο Γερμανός. Όλη μου τη ζωή παρακινήθηκα εδώ για να έρθω. Ξεκίνησα από 2,5 χρονών. Αγωνίζομαι από τότε που ήμουνα στα 3. Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει εδώ, όμως προσπάθησα, ήταν εξαιρετικό και ήθελα να γίνω καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Οι διαδρομές ενισχύουν τα συναρπαστικά εμπόδια της υπαίθριας διαδικασίας αλμάτων, στροφές, προσκρούσεις και όλα στην υπηρεσία των θεάτων. Πέρυσι, Cooper Webb με 450 κυβικά μηχανή ήταν πρωταθλητής στο Supercross. Φέτος έχει μεγαλύτερες προκλήσεις ο Αμερικανός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαι βαρύ φαβορή για επανάληψη του τίτλου για μερικούς λόγους. Έμαθα πολλά πέρυσι. Παρόλο που κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, νιώθω ότι έχω πολλά περισσότερα να χτίσω. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πέρυσι δεν πήγαν στραβά, αλλά έγιναν λάθη ή δεν είμαι καλός σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω ότι έχω μάθει από αυτό. Νιώθω ότι είναι κάτι που μου αρέσει να διαχειρίζομαι σε ένα πρωτάθλημα και να κερδίζω σωματικά ένα πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δουλεύω, πρέπει να το κάνω. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να έχεις με την ορμή να έχεις τα πάντα. Τις επόμενες σεζόν αφοσιωμένοι θαυμαστές από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την έκρηξη αδρεναλίνης. Καταπληκτικοί, τολμηροί αθλητές πετυχαίνουν το αδύνατο σε δύο τροχούς. Θα δούμε απίστευτα άλματα, τρελές ταχύτητες και άψογα κόλπα στις πιο απαιτητικές χωμάτινες πίστες του αθλήματος. Μείνετε συντονισμένοι για αρκετή δράση, πλούσια σε διαδικασία. Και φυσικά στο Pure Action έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε. Είχα την ευκαιρία σήμερα να πάρετε μια ιδέα από το τι υφίσταται ανά τον κόσμο
για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πλούσια δράση, αδρεναλίνη στα ύψη, εντυπωσιακές σκηνές και πολύ μεγάλα γεγονότα από την σκηνή του Pure Action. Να στα

0: Ωραία.
1: Coming.
2: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1943 στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς του και όχι μόνο. Η συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορτσέζε σημάδεψε την ιστορία της μεγάλης οθόνης με ταινίες όπως «Ο Ταξιτζής», «Τα καλά παιδιά» και «Οργισμένο είδωλο». Η τελευταία του χάρισε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, ενώ έχει τιμηθεί και με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Νονός 2» του Κόπολα. Στην αρχή της καριέρας του ερμήνευσε περισσότερο βίαιους και βάναυσους χαρακτήρες, ενώ οριμάζοντας έβαλε στο ρεπερτόριό του και κωμικούς ρόλους, στους οποίους είναι εξίσου απολαυστικός. Έχει πρωταγωνιστήσει επίσης σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός», «Κάποτε στην Αμερική», «Το Ακροτήρι του Φόβου» και πολλές άλλες. Σαν σήμερα το 1944, οι Γερμανοί κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, τα τάγματα ασφαλείας, εκτελούν στην Κοκκινιά παραπάνω από 130 Έλληνες αντιστασιακούς. Το γεγονός θα μείνει στην ιστορία ως το μπλόκο της Κοκκινιάς. Ξημερώματα Παρασκευής, οι γερμανικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από τα τάγματα ασφαλείας, κυκλώνουν την περιοχή και διατάζουν να συγκεντρωθεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός, ηλικίας από 14 έως 60 ετών, στην πλατεία της Οσίας Ξένης, τη σημερινή πλατεία 7 Αυγούστου 1944. Στη συνέχεια, καταδότες φορώντας κουκούλες υποδεικνύουν στους Γερμανούς τους αγωνιστές και τα ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 76 στελέχη του ΕΑΜ εκτελούνται, όπως και 46 πατριώτες στη συνοικία Αρμένικα. Πολλοί ακόμη κοκκινιώτες δολοφονούνται σε μεμονωμένα επεισόδια, ενώ κάποιοι καίγονται από την πυρπόληση τουλάχιστον 100 σπιτιών από τους επιδρομείς. Την ίδια ώρα, γύρω στους 6.000 άνδρες οδηγούνται στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ύστερα από λίγες ημέρες θα μεταφερθούν σε γερμανικά στρατόπεδα περίπου 1.200, αρκετοί από τους οποίους θα εκτελεστούν ή θα πεθάνουν από τις κακουχίες. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την ταινία «Το Μπλόκο» του Άδωνη Κύρου, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Μία ημέρα σαν την σημερινή βγαίνει ως single στα δισκοπολία το τραγούδι «Angie» των Rolling Stones και από την πρώτη μέρα ανέβηκε στην πρώτη θέση στα charts στην Αμερική και στο top 5 στην Αγγλία. Δύο εβδομάδες αργότερα κυκλοφόρησε το album «Goat's Head Soup» με 10 τραγούδια, μεταξύ των οποίων φυσικά και το «Angie». Συνολικά 32 τραγούδια των Rolling Stones έχουν ανέβει στις πρώτες θέσεις του πίνακα επιτυχιών της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Από τον τρόπο που υπέγραφε, έχει φωτογραφίσει μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της χώρας μας, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κωστής Παλαμάς. Ιδιαίτερη θέση στο έργο της κατέχουν οι γυμνές ή οι μη γυμνές φωτογραφίσεις στην Ακρόπολη της Μόνα Πάεβα, που ήταν πρώτη μπαλαρίνα στην όπερα Κομίκ, οι οποίες προκάλεσαν σκάνδαλο στην κοινωνία του Μεσοπολέμου όταν δημοσιεύθηκαν το 1929 στο γαλλικό περιοδικό Illustration. Είχε τιμηθεί με το παράσημο του ταξιάρχη του Φίνικα από το ελληνικό κράτος και με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της το δόρισε στο Μουσείο Μπενάκη και από δική της αναδρομική έκθεση εκεί είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1999, σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Τουρκία με επίκεντρο την πόλη Ισμίτ, μία πυκνοκατοικημένη περιοχή στα νότια της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί από το σεισμό έφτασαν τους 17.127 και οι τραυματίες τους 43.959. Συνολικά 120.000 σπίτια καταστράφηκαν και 30.000 έπαθαν μεγάλες ζημιές, ενώ οι άστεγοι υπολογίστηκαν σε 500.000.

Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 99 χρόνων η Ελληνίδα φωτογράφος Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, πιο γνωστή ως Νέλης,

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
7: Before somebody else gets shot.
8: You stay out of the way.
9: Price, drop it.
8: Price, look out. You're under arrest.
9: For what? Back off or jump.
10: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
5: The Rookies.
11: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh shit.
1: I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Αμέσως μετά, τα πας καλά.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Άργου Σαρονίκου. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσει. Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 1,5 ώρα είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

Περπατώντας την Ύδρα, ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. Οι γωνιές της Ύδρας μαγευτικές. Λακκόστιχα σουκάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλιες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δαμοπούλου. Χάρη στο μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το μουσείο κόσμημα της Ίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30 χιλιάδες επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας. Της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: Τι έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρίκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σιτηρά, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ όμορφο ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα ιδραϊκά σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς

0: το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
1: Εκεί την εποχή που η ίδρα ήταν στην μέγιστη ακμή της, πόσοι ζούσαν εδώ?
0: Σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, ξένους πάντοτε, σύμφωνα με τον Μπουκεβίλ, ας πούμε, η ίδρα είχε τότε 18 με 20 χιλιάδες κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού, που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα το ότι οι Ιδραίοι ήταν καλοί ναυτικοί και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι, δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν τα αρσανάδες, τα ναυπηγούντουσα πάρα πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ιδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία, στο Μαντράκι, στο Βλυχό, ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο. Έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά, δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά, περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Ίδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ίδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ίδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ίδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα. Είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός. Έχουμε εξαιρετικό τουρισμό. Πολύς κόσμος. Δηλαδή, είμαστε, ας πούμε, 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη. Γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7 όταν έρχονται. Τον Αύγουστο γίνεται το αδιαχώρητο στην Ίδρα.

0: εσύ Ιδρέα?
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Mm-hmm. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος?
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ τον Μπάζη, της περίφημης οικογένειας των Μπάζηδων. Και τώρα είναι ο σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Φιλοξενεί πάντα καλλιτέχνες, έρχονται, μένουν, ζωγραφίζουν κλπ. Είναι εξαιρετικό και καλοδιατηρημένο. Σίγουρα το αρχοντικό του Αναστασίου Τσαμαδού, που είναι σημερινή σχολή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
0: Ήταν η πρώτη σχολή παγκοσμίως?
1: Η πρώτη, η παλιότερη ναυτική σχολή παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1749. Ονομάζεται η μητέρα των σχολών. Λοιπόν, το αρχοντικό βεβαίως σε πρώτη κλάση θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ίδρας.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης Αγανακτή. Τι λίγη σουβλάκια και μαθαίνει τα μυστικά ενός από τα καλύτερα σουβλάκια της πόλης.
1: Κυρίες και κύριοι, σας βρήκα πάλι. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω παρέα το φίλο μου τον Παύλο.
2: Έφερε παρέα.
1: Ο Παύλος. Θεσσαλονίκη, πείνα και πώς θα σας πω, έχω φτάσει στα πρόθυρα της αγανάκτησης. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω κάτι να φάω.
2: Μου έχεις δάξει μπιφτέκι, πεινάω.
1: Μπιφτέκι, πεινάω, αγανάκτηση τώρα.

0: καραβλάκι μου να σου συστήσω τον Άρη. Άρη, ο Παύλος.
1: Γεια σου, Χάρηκα.
2: Χάρηκα και εγώ.
0: Φίλος από Θεσσαλονίκη. Και το εξηγώ ότι αν δεν έρθει σε αγανάκτηση, δεν έχει φάει σουβλάκι όπως το λένε εδώ. Αλλά σήμερα δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Θα συνοηθούμε απολύτως γιατί έχει πολύ καλό φαΐ. Θα φας καλά.
1: Έχω έρθει πεινασμένος.
0: Κατάλαβα. Ήρθε για να φάει. Όχι για να τα πούμε. Άκου τώρα την ιστορία για να καταλάβεις πού σε έφερα.
2: Καλώς όρισες καταρχήν στο ιστορικότερο μαγαζί του Κορυδαλλού. Το πρώτο σουβλατζίδικο του Κορυδαλλού με μεγάλη ιστορία. Ιστορία και παράδοση.
0: 2 χρόνια βρίσκομαι εδώ πέρα στον Κορυδαλλό. Και όλοι μου λένε να πας στην Αγανάκτηση, στην Αγανάκτηση, στην Αγανάκτηση. Αγανάκτησα κι εγώ και ήρθα. Δεν έχεις να μας πεις τίποτα άλλο για αυτή την ιστορία, ρε αλήτη. Ο παπάς ξεκίνησε αυτή την ιστορία.
2: Βέβαια. Ο Κυρνίκος ξεκίνησε πρώτα απ' όλους κάπου το 1955. Ξεκίνησε με γαλατάδικο το μαγαζί και ύστερα σιγά σιγά έγινε το πρώτο μπιφτεκάδικο του Κορυδαλλού. Ξεκίνησε να κάνει σουβλάκια.
0: Μπιφτεκάδικο λέει από το 1955. Εντάξει, καλός ο γύρος, καλό το σουβλάκι, παύλα καλαμάκι, όλα καλά, αλλά σαν το σωστό το μπιφτεκάκι δεν υπάρχει.
2: Το μαγαζί πέρασε τον πατέρα μου το 1993 και από το 1993 και μετά συνεχίζουμε εμείς, ο πατέρας μου και εγώ μαζί με τον αδερφό μου.
0: Ο παπάς πρώτα ήταν κάτω στο Τουρκολίμανο.
2: Στο Τουρκολίμανο ακριβώς.
0: Ο πατέρας, εκεί,
2: βέβαια, μεγάλη ιστορία ο πατέρας μου, στον χώρο της εστίασης γενικότερα, πάρα πολλά χρόνια, περίπου στα 60, μπορεί και παραπάνω, από μικρό παιδί. Άρα υπάρχει μια γνώση και εμπειρία πολλών ετών.
0: Το θετικό είναι ότι πήρες να πούμε τα φυτίλια. Νάτος,
1: ο μπαμπάς.
0: Νάτος και ο μπαμπάς.
1: Γεια σας.
3: Εδώ, νάτος. Η κολόνα η συνέχεια.
0: Η κολόνα η συνέχεια. Κάνω αναμετάδοση γιατί δεν έχει μικρόφωνο. Όχι που θα μας άφηνε μόνος μας ο μπαμπάς. Αφήνει το μαγαζί ο κύριε Χρήστος. Hey. Λοιπόν, έρχομαι μέσα.
2: Ελάτε από μέσα όμως να τα δείτε καλύτερα.
1: Λοιπόν, περιμένω.
0: Εσύ ετοιμάσου
1: να πεινάω.
0: Να τρέξουν τα γαστρικά υγρά. Έφυγα για την κουζίνα. Θα φάμε καλά.
1: Πάμε.
0: Άρη μου, ήρθε από την εσωτερική, ο Παύλος παραμένει στην εξωτερική.
2: Και περιμένει.
1: Εδώ εγώ.
0: Δηλαδή. Είσαι έτοιμος.
1: Έτοιμος, έτοιμος. Αλλά δεν μου είπες ότι θα πάω τα χεράκια σου.
0: Από τα χεράκια μου πάντα, από τα φας καλά είπαμε. Και από του Άρη τα χέρια, αλλά και από τα δικά μου.
2: Σήμερα λοιπόν, θα φας από το Σωτήρι σήμερα. Και πού ήρθες, στην Αγανάκτηση.
0: Αγανάκτηση.
2: Πρέπει να αγανακτήσει πρώτα.
0: Να περιμένεις.
2: Να περιμένεις δηλαδή.
0: Περιμένεις. Αλήθεια, πώς μας προέκυψε από το Αγανάκτηση.
2: Το Αγανάκτηση προέκυψε από τον πολύ κόσμο. Ο κόσμος ο ίδιος έβγαλε την ονομασία του μαγαζιού.
0: Ότι θα φάω φωνάζει να τα αγανάκτησα.
2: Περιμένανε στην ουρά υπομονετικά. Ο Κυρνίκος εδώ μόνος του έφτιαχνε τα μπιφτεκάκια και έλεγε στην ουρά. Στη σειρά σας, όποιος και να ήταν.
0: Συγγνώμη, αλλά στην αγανάκτηση θα χρησιμοποιήσω τη διασημότητα προκειμένου να φάω.
2: Και παπάς να έσουνα στην ουρά σου έλεγε.
0: Οπότε ήρθε η αγανάκτηση.
2: Και ήρθε η αγανάκτηση και έλεγε ο κόσμος πάμε στην αγανάκτηση, πάμε στην αγανάκτηση.
0: Πώς λεγόταν το μαγαζί πριν.
2: Αγανάκτηση. Η πρώτη ονομασία αυτή ήταν, δεν υπήρχε άλλη.
0: Ήταν έτσι. Το ανώνυμο δηλαδή.
1: Έτσι, το ανώνυμο μην αγανακτήσω, σε παρακαλώ.
0: Όχι, βλέπεις.
1: Σου είπα πεινάω.
0: Εντάξει ρε Παυλάκη, σε φέραμε, θα φας, αλλά περίμενε. Περίμενε. Εδώ ο κόσμος αγανάκτησε για να φάει. Εσύ θες με τη μία να φας. Κάτσε να μάθουμε να το τυλίγουμε πρώτα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Λοιπόν, στα χέρια σου οδηγείς.
2: Ξεκίνα, πάμε. Λαδόκολλα.

0: σουβλάκι, ρίξε και καμιά ματιά σε εμάς. Εντάξει, θα το φας να πούμε το σουβλάκι.
1: Αυτό το έχεις κάνει πολύ καλό.
0: Ωραίο.
1: Παραδέχομαι.
0: Η σάλτσα.
1: Σοκ. Σοκ.
0: Είδες, πες μου εσύ που γυρνάς, είσαι και νέο παλικάρι και στην Αθήνα με την παρέα.
1: Είναι από τα καλύτερα που έχω φάει, το ομολογώ.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Γι' αυτό αγανάκτησε ο κόσμος.
1: Με πρόσεξες κιόλας. Το σημειώνω αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Εδώ τους προσέχουν όλους. Έτσι είναι η φάση. Είναι σαν οικογενειακό, όχι το μαγαζί είναι οικογενειακό, αλλά και όλη η φάση είναι οικογενειακή.
2: Οικογενειακή, ακριβώς.
0: Θα δεις ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται.
2: Γενιές και γενιές.
0: Μη μου τα παίρνεις όλα που
2: πρέπει. Είναι η Ακρόπολη του Κορυδαλού.
0: Ακρόπολη, θέλω την τσιμπίδα μου και θα φτιάξω άλλο ένα τώρα που έμαθα.
1: Α, πατάτες γιατί δεν μου βάλατε.
0: Δεν βάζουμε στην κλασική συνταγή πατάτες. Πρέπει να μάθει πέντε πράγματα. Λοιπόν, τώρα μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη βάζουνε πατάτες.
0: Στη Θεσσαλονίκη βάζουμε κυρίως πατάτες. Είναι δύο μερίδες πατάτες μέσα στην πίτα. Δεν μπορείς να κλείσεις την πίτα. Πίτα πρέπει να κλείνει. Κυρίες και κύριοι, παίρνουμε το πιφτεκάκι της αγανάκτησης με τη μυστική συνταγή. Κλείνουμε τώρα παρακαλώ. Βλέπετε.
1: Σωτήρη, σε πιστεύω.
2: Μπράβο, πάμε.
0: Βλέπουμε
2: καλά το
0: παιδί. Ναι, ναι, γωνία, αυτό, πράγμα,
2: παρακαλώ. Έτσι, μπράβο.
0: Τη λίγο γυρνάω. Κλείνω. Μπράβο. Ασφυκτικά κλείνω, παρακαλώ. Γυρνάω. Κοιτάξτε. Κλείσιμο το οποίο απλά δεν υπάρχει. Και το πιάνω από εδώ και ψιλοανοίγει. Αλλά θα βάλω ένα συνδετήρα. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Μην τρώτε το συνδετήρα. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα το φτιάξω. Τελικά μαντάρα τα έκανα. Πήγα να το πιάσω από το κεφαλάκι και άνοιξε. Δεν το δείξαμε στην κάμερα, αλλά άνοιξε. Και τώρα καταλήγω με τη μυστική συνταγή τη μαγειρευτή σάλτσα κοκκινιστή. Ορίστε το μυστικό. Αγανάκτηση! Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Για πες, Παυλάρα, όσο περιμένουμε τον Άρεος.
1: Για στα χέρια σου, Σωτήρη.
0: Καλά τα χέρια μου.
1: Αυτό
0: πες μου, θέλω, σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τη Θεσσαλονίκη που τρώμε τα σουβλάκια μας, τα τυλιχτά μας, όλα αυτά, όπως τα λέμε, πάση περιπτώσει. Για πες, πώς τους είδες εδώ τους ανθρώπους.
1: Φοβερούς και δεν με κοροϊδέψανε κιόλας, γιατί συνήθως λέω καλαμάκι και τέτοια. Το τυλιχτό, το σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια, είναι λίγο παρεξηγημένο.
0: Εντάξει. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Εδώ δεν υπάρχουν.
1: Εδώ δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχει απόλυτη
1: αγανάκτηση.
0: Αγανάκτηση. Ήρθε πρώτα η αγανάκτηση και μετά τα ωραία πράγματα. Οπ, να το σου Άρης.
2: Να είμαι κι εγώ.
1: Καλώς τον.
0: Τι, τα υπόλοιπα.
2: Τα μπιφτεκάκια που φτιάξαμε μέσα. Τα υπόλοιπα θα τα φέρεις εσύ.
0: Εγώ.
2: Πήγαινε Σωτήρη.
0: Πείτε το εσείς, έρχομαι εγώ. Αφήνω και μια γραβιέρα να άξω σε αγανάκι.
2: Συνεχίστε. Κασέρι, παρακαλώ.
1: Άρης. Τόσα χρόνια, συγκεκριμένα το 1955, πώς έχετε κρατήσει την αυθεντικότητα?
2: Η αυθεντικότητα είναι η τυπική, η συνταγή να τηρείται ευλαβικά. Η αγάπη και το μεράκι είναι το δεύτερο το στοιχείο. Και όλα πηγαίνουν μετά κατευθείαν. Μπράβο Σωτήρη.
0: Αδελφέ, είπαμε να τσιμπήσουμε κάτι. Λοιπόν, έχουμε...
2: Μπιφτέκι γεμιστό με γραβιέρα νάξου.
0: Τέλεια.
2: Η παραδοσιακή συνταγή εδώ, η κλασική, το μπιφτεκάκι μας. Πατάτες φρέσκες τηγανιτές με σάλτσα γανάκτησης και γραβιέρα νάξου από πάνω.
0: Και...
2: Σουτζούκι αρμένικο καυτερό εξαιρετικό.
0: Τέλεια.
2: Μπιφτέκια τυλιχτά και ο γύρος ο δικός μας ο χειροποίητος.
0: Ωραία. Και ξεκινάμε.
2: Καλή μας όρεξη.
0: Καλή μας όρεξη και σου κάνω και μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Επειδή πλέον είμαι και εγώ κορυδαλιώτης, μένω εδώ κοντά. Τι φουγκάζε,
1: αυτό καίει.
0: Α, φάγει σουτζούκι.
2: Νερό.
0: Νεράκι του ματούλα. Να θυμάσαι όταν καίγεσαι, νεράκι του ματούλα.
1: Του ματούλα.
0: Ο κορυδαλός έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, έτσι.
2: Ναι, πολύ.
0: Και έχω διαπιστώσει, επειδή είμαι περίπου ένα χρόνο που μένω πια εδώ, ότι πολλές πλατείες και πολύ ωραία τα μαγαζιά.
2: Ακριβώς. Πολλές πλατείες, ωραίες συνοικίες. Βρισκόμαστε έτσι στον Πειραιά, στην περιφέρεια του Πειραιά. Εγώ θέλω να αναφέρω λίγο τόσο φορά και τη σάλτσα και τα μαγαζιά τα δικά μας, της Νίκιας, της Δραπετσόνας, του Πειραιά γενικότερα και ευρύτερα, ότι έχουν μικρασιάτικες επιρροές όλα τα μαγαζιά, όπως και τα κεμπαμπτζίδικα, όπως και το μπιφτέκι. Ένα και αυτό είναι και η αγανάκτης, έτσι. Γι' αυτό είναι και αυτή η σάλτσα η μυστική. Με μικρασιάτικες επιρροές, πολλά μπαχαρικά, νόστιμο και είναι κάτι που σου μένει. Είναι εύγευστο και κάτι που σου μένει.
0: Και ο κόσμος μένει εδώ. Δεν είναι ότι θα βγουν στο κέντρο της Αθήνας τέτοιο.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ. Και βλέπω καθημερινά ότι υπάρχει ζωή.
2: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει καθημερινά ζωή, ο κόσμος μας στηρίζει, ο κόσμος γενικά του Κορυδαλλού και γύρω έρχεται, ενισχύει την αγορά, ενισχύει τα μαγαζιά και είμαστε μια πολύ όμορφη γειτονιά.
0: Και έχουμε και το μετρό.
3: Η ιστορία του Κορυδαλλού. Ο Κορυδαλλός είναι τόσο ιστορικός όσο και η πόλη των Αθηνών. Εκεί κατοικούσε μία από τις 10 φυλές της αρχαίας Αθήνας, η Υποθόντιδα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στην ευρύτερη περιοχή του Κορυδαλλού ζούσε φοβερός και τρομερός ληστής Προκρούστης, γνωστός για την Προκρούστιο Κλίνη, στην οποία βασάνισε τους περαστικούς που βρίσκονταν στο διάβα του. Μέχρι που ο Θησέας τον ανάγκασε να ξαπλώσει στο ίδιο του το κρεβάτι. Στη σύγχρονη εποχή, ο Κορυδαλλός είναι ένα πραγματικό κοινωνικό χωνευτήρι, μία περιοχή η οποία αρχικά υποδέχθηκε πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και στη συνέχεια εσωτερικούς μετανάστες, κυρίως από την Ήπειρο. Με τόσους Μικρασιάτες και Ηπειρώτες, ίσως αυτή να είναι και η εξήγηση για το πλήθος των νόστιμων στοικιών που έχει ο Κορυδαλλός. Μια γειτονιά που φημίζεται για τη γαστρονομική κουλτούρα του.
0: Ο πατέρας έρχεται, βοηθάει ακόμα.
2: Βοηθάει ακόμα, είναι, αν όχι το δεύτερο σπίτι, το πρώτο του σπίτι πλέον. Yeah. Είναι στην εστίαση 60 χρόνια. Δουλεύει, εργάζεται από 12 χρόνια παιδάκι, μέσα σε μαγαζιά εστίασης. Και έρχεται εδώ για να.
0: Εντάξει,
2: και για υποστήριξη και για.
0: Ναι, και άλλες εποχές. Εν τω μεταξύ μου έδειχνε μέσα τις φωτογραφίες, ξέρεις, με ιδιαίτερο καμάρι μου έλεγε τότε στο Τουρκολίμανο, να κοίτα εδώ, με τον Τέταρη εδώ, με τον αυτό, το Μπέκεν Πάουερ, η Τζάκι Ωνάση.
2: Η Τζάκι Ωνάση, ακριβώς.
0: Τους έχει ταΐσει όλους.
2: Ακριβώς, τους έχει ταΐσει όλους, ναι. Έχει πάνω από, έχει 40 χρόνια περίπου στο Μικρολίμανο. Έχει ταΐσει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και πείρα πάνω στο χώρο αυτό. Και είναι μια βιβλιοθήκη για μένα. Έτσι. Είναι ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου, από εκείνον έμαθα και από εκείνον.
0: Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζεις.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσει κάτι ο Παύλος, αλλά...
6: Αλλά τρώει. Είμαι με την μπουκιά. Παρακαλώ.
5: Φάμε, όταν τρώμε δεν μιλάμε. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ, μεγαλώνοντας, όταν είσαι παιδάκι, ρε παιδί μου, εδώ στο μαγαζί, δίπλα στον μπαμπά, παρακολουθούσε την κατάσταση.
6: Ακριβώς. Και γενικά είναι όλες οι οικογένειες που έχουν καταστήματα, που έχουν μαγαζιά. Τα παιδιά, αν έχεις δει, μεγαλώνουν μαζί στα μαγαζιά.
5: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ακολουθούν.
6: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι έχω πάρα πολλές εικόνες, βιωματικές, βέβαια. Ναι.
5: Πες καμιά ωραία ιστορία, έτσι. Που είσαι μικρός και θυμάσαι, ξέρω εγώ.
6: Και θυμάμαι τέτοιο, έτσι. Θυμάμαι έτσι που προσπαθούσα, ήμουν μικρούλης και κοιτούσα, παρατηρούσα. Μου άρεσε να βλέπω πώς το φτιάχνουν, πώς γίνεται η σάλτσα. Ήμουν από μικρός. Πώς θα τη λίγουν, πώς φτιάχνουν το γύρο, τα μπιφτέκια, τα ζυμώματα.
5: Καμιά ζημιά έκανε. Ναι,
6: βέβαια, εντάξει. Ναι.
5: Μικρός, άρχισε παπά, θα κάνω εγώ.
6: Ναι, και εξαφανιζόμουν μετά.
5: Η σάλτσα.
6: Και σάλτσες εδώ και ποτήρια σπασμένα και τέτοια όλα. Πολλά.
5: Αλλά ο παπάς δεν ήταν αυστηρός.
6: Όχι. Πάντα με το πάντα μαλακός, πάντα αστοργικός και πάντα δάσκαλος και εκπαιδευτής να σε μάθει να κάνεις το σωστό.
5: Κύριε Χρήστο, στην υγειά σου!
6: Στην υγειά σου, πατέρα.
7: Στην υγειά σας.
5: Τρώγεσαι.
6: Θα σας πω παλαιότερες ιστορίες λίγο. Θα σας πω λίγο ποιο ήταν, που ήταν λίγο πιο περίεργα λίγο σε εισαγωγικά τα πράγματα. Υπήρχε μόνο το μπιφτέκι, έτσι ξεκίνησε μπιφτεκάδικο, τυλιχτό, με μονή πίτα, δεν έφτιαχνε διπλές πίτες ο Κυρνίκος, ποτέ, δίπιτα. Δεν έβαζε ποτέ σατζίκι μέσα και δεν έβαζε ποτέ πατάτες.
5: Μάλιστα.
6: Λίγο αργότερα προς το τελείωμα ξεκίνησε να βάζει πατατούλες στα παιδιά που θέλανε ντοματούλα, πατατούλα σάλτσα που δεν τρώγανε το κρεμμύδι.
5: Το παιδικό που αυτό, ναι.
6: Δεν σου βάζει για κανένα λόγο τζατζίκι μέσα, στο έδινε έξτρα αν ήθελε σε μερίδα.
5: Α.
6: Γιατί και λόγω της σάλτσας.
5: Ναι, δεν γίνεται.
6: Είναι νερώνει λίγο που λέμε και αρχίζει και στάζει. Εκτός και αν το φας τώρα το ζεστό. Βέβαια, εποχές αλλάξανε λίγο. Λίγο και εμείς εγκλιματιστήκαμε στο σήμερα. Υπάρχει τζατζίκι, υπάρχει λίγο μια μαγιονέζα. Έχουν μπει 2-3 πραγματάκια έξτρα που ζητάνε λίγο.
5: Τα οποία όμως πρέπει να το ζητήσει.
6: Πρέπει να το ζητήσει. Ναι,
5: αλλιώς συνταγή αυτό που φτιάξαμε.
6: Ακριβώς, ναι.
5: Ούτε πατάτες, ούτε τίποτα. Κρεμμύδι, ντομάτα, κρεμμυδάκι και σάλτσα. Και σαλτσούλα από πάνω να πέσει μελωμένη.
6: Μελωμένο,
5: ακριβώς. Να κάνει το εργαλείο διαφορετικό.
6: Λέγε, και τα φτιάχνανε και παλιά, αν θυμάσαι κι εσύ, αν θυμάσαι, τα φτιάχνανε, τα λέγανε σωληνάκια, τα φτιάχνανε μικρά και λεπτά. Ναι. Γι' αυτό και τρώγανε 4-5.
5: Εγώ πάντα...
6: Λίγο κρεμμυδάκι, δύο ντοματούλες.
5: Πάντα έλεγα το εξής, η πίτα πρέπει να κουμπάει μία πλευρά την άλλη.
6: Έτσι.
5: Δεν μπορώ να μένει ανοιχτή.
6: Και να μπαίνει στο στόμα όλο και να τρώγεται μπουκιά ολόκληρη.
5: Και μετά θα πάρω και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο.
7: Εγώ αυτό δεν το ήξερα, σήμερα το έμαθα όμως. Αφού η αγανάκτηση έχει γίνει τόσο γνωστή, πώς και δεν έχει ανοίξει κάπου αλλού?
6: Αυτό είναι μια εύλογη ερώτηση και μου την κάνουν πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα μαγαζί, εστιάζεις την προσοχή σου τόσο πολύ εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν περάσει πολλές σκέψεις. Ίσως και γίνει, ίσως μπορεί και να γίνει αργότερα στο μέλλον.
5: Κοίταξε, εγώ σου πρότεινα να μην πάμε να κάνουμε κάπου αλλού.
6: Και να...
5: Στην καλύτερη περίπτωση, να πάρουμε το διπλανό που πιάνει και όλη την γωνία.
6: Και να το πάρουμε
5: όλο. Να αγανάκτηση από πάνω μέχρι κάτω, να ησυχάσει όλο ο δουλειά.
7: Μετά δεν θα είναι αγανάκτηση όμως.
5: Εκεί να δεις πώς θα περιμένουμε. Θα τουλάχιστον το ξέρεις καθισμένος. Να αγανακτήσουν καθισμένοι άνθρωποι. Επίσης μου είπε μια ωραία ιστορία ο πατέρας για τον κύριο Νίκο που ήταν εδώ και μου είπε ότι είχε μόνο μπιφτέκι.
6: Ακριβώς.
5: Οπότε ερχόταν κανείς, ζητούσε γύρω, σηκωνόταν και τους έκανε ένα γύρο.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Ένα γύρο,
6: ήταν λέει, χιουμοριστικά.
5: Τι να σας ετοιμάζω.
6: Ακριβώς.
5: Ένα γύρο. Άντε ξανά, σπουδά.
6: Ακριβώς. Και έκανε γύρο από τον εαυτό του. Γιατί δεν υπήρχε γύρος.
5: Είχε και το χιούμορ του.
6: Είχε
5: δηλαδή,
6: και το χιούμορ. Ήταν πάρα πολύ χιουμοριστικός και πάρα πολύ παρατηρητικός. Δεν έχανε τη σειρά κανενός. Ήξερε που ήταν ο καθένας.
5: Α, ναι, αυτό μου το είπαν και οι κυρίες που ήταν εδώ πέρα.
6: Ήτανε, είχε μάτι αετού. Θυμόταν ποιος έχει σειρά ακριβώς.
5: Αγανακτισμένοι μεν όλοι, γιατί περιμένανε.
6: Ναι, του λέγανε πίσω στην ουρά σου, ναι. Κάποιοι που ερχόντουσαν λίγο πιο... Ερχόντουσαν και λέγανε, τους έλεγε πίσω στην ουρά σου.
5: Είδες, δεν είχε σκεφτεί να βάλει το χαρτάκι που έχουμε τώρα.
6: Το χαρτάκι, ακριβώς.
7: Παύλο, πώς σου φαίνονται? Θα μου δώσει μετά ένα πακετάκι με σαλτσούλα να το πάρω σπίτι.
6: Τάπερ ολόκληρο, μεγάλο.
7: Τάπερ, αφού δεν μου δίνεις η συνταγή, θα μου δώσεις ταπεράκι.
6: Κάποιοι να ξέρεις έρχονται και με την κατσαρόλα, με κάποια κατσαρολάκια, να τους δώσω σάλτσα.
7: Πλάνο κάνεις.
6: Αμέ, και γίνεται και πολύ ωραία μακαρονάδα μας.
5: Είμαι σίγουρος.
6: Εξαιρετική.
5: Λοιπόν, για να το κλείσουμε όλο αυτό το πακετάκι, το σωστό σουβλάκι έχουμε.
6: Πάμε, ξεκινάμε.
5: Αλάδα τυπιτούλα ή λαδωμένη.
6: Αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Παλιά, να ξέρεις, τις λαδώνανε τις πίτες.
5: Βεβαίως.
6: Και ήταν το πιο σωστό. Αλλά σωστό λάδωμα, όχι να το κουτάς και να...
5: Εκείνα τα...
6: Ακριβώς. Εμείς τις λαδώναμε με ένα πινέλο παλιά. Βέβαια, η εποχή λίγο το επιτάσσει λίγο αλάδωτες και το κόψαμε.
5: Okay.
6: Γιατί περισσότεροι ήταν.
5: Οπότε, αλάδα.
6: Όποιος θέλει, υπάρχει μέσα, έχω πινελάκι ακόμα, βεβαίως, με το λαδάκι και λαδώνεται πιτούλα.
5: Ζωγραφίζουμε την πιτούλα. Συνεχίζουμε. Βάζουμε το όποιο κρέας, εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρίως το μπιφτεκάκι μας, το ειδικό με την ειδική του συνταγή.
6: Ακριβώς.
5: Κρεμμυδάκι, ντοματούλα.
6: Λίγο κρεμμυδάκι, λίγο ντοματούλα.
5: Πάπρικα,
6: αλατάκι.
5: Αλατάκι. Και μετά στο
6: τέλος
5: το τυλίγουμε σφιχτά και
6: είπαμε,
5: ωραία.
6: Ακριβώς. Η κολόνια στο τέλος.
5: Και από πάνω έρχεται και πέφτει μία κουταλίτσα με την ωραία τη σαλτσούλα για να πάει παντού και να το ευχαριστηθούμε.
6: Ακριβώς.
5: Αυτό είναι το σωστό.
6: Έτσι, ακριβώς.
5: Ούτε πατάτες. Πατάτες ούτε...
6: Όχι.
7: Πατάτες έξτρα.
6: Πατάτες έξτρα. Είναι πολύ να τις τρως τραγανές έξω από το σουβλάκι. Λοιπόν, φίλε Σωτήρη, φίλε Παύλο, σας αφήνω να φάτε, να απολαύσετε. Θα πάω μέσα να δουλέψω και λίγο, γιατί το έχω ρίξει στο καθισιό.
5: Άντε, αγόρι μου.
6: Καλή σας όρεξη. Χάρηκα που ήρθατε.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
6: Ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά.
7: Καλή συνέχεια.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης ανακαλύπτει τον βοτανικό. Λουφάρει στην κουζίνα και κάνει το δικό του σεμινάριο «Πώς τρώγονται οι πατάτες».
1: Εντελαμάγκε, δε βοτανίκ. Όπως καταλάβατε, καλοί μου φίλοι, βρίσκομαι στο βοτανικό. Μου έχουν πει όλοι, έχει μεσοδοπολία, έχει το ένα, έχει το άλλο, όπως τελειώσα το θέατρο πήγαμε εκεί, όπως φύγαμε από το θέατρο πήγαμε αλλού. Έψαξα και βρήκα. Θα φάω και θα χάσω, λέει, τον εαυτό μου. Θα ξεχάσω μέχρι και το όνομά μου. Πού θα φάω? Στη Λύθη.

0: και το όνομα αυτού Λύθη. Είμαι πανέτοιμος. Τρώω λωτούς, γίνομαι λωτοφάγος, ξεχνάω τα πάντα. Αριτίνη μου.
1: Σωτήρη μου.
0: Τουλάχιστον ένα χρόνο έχω να εμφανιστώ, αλλά εμφανίστηκα με όλη την ομάδα.
1: Τέλεια.
0: Τι γίνεται?
1: Κάτσε.
0: Μα πόσο χαίρομαι που έρχομαι. Πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι πρωί στο μαγαζί.
1: Αλήθεια είναι.
0: Με σημεράκι και με το φως της ημέρας είναι πολύ διαφορετικό.
1: Ωραίο.
0: Εξίσου ωραίο.
1: Χαίρομαι.
0: Να σε ρωτήσω, από τι ώρα ανοίγουμε κανονικά?
1: Κανονικά τώρα ανοίγουμε στις 5.
0: Α, από τις 5. Έχει λίγο φως δηλαδή.
1: Ναι, έχει.
0: Και πάει όσο πάει.
1: Ναι. Είναι
0: γιατί έχω
1: θέμα.
0: Τύχει. Την τελευταία φορά θυμάσαι τι γινόταν εδώ. Δεν θυμάσαι. Το θυμάσαι.
1: Θύμησέ μου.
0: Παίζανε εδώ πέρα καριώτικα.
1: Αχού, ναι.
0: Και έπαθα σοκ γιατί είχε και πιτσιρικάδες, αλλά είχε και μεγάλη ηλικία σαν
1: το συζητήσαμε, αν θυμάμαι αυτό.
0: Ναι,
1: και έγινε.
0: Όλοι χορεύανε και δηλαδή ήμουνα και από το θέατρο και μου ήρθε τόσο ηθαμενής για ένα καλαρό με ζεδάκι και ποτάκι. Ναι.
1: Και γινόταν πανικός.
0: Έγινε ο πανικός. Μπαίνω στο μαγαζί. Γίνεται ένα μακελιό, ακούω τα καριώτικα, αρχίζω, χορεύω μαζί με τον κόσμο. Δηλαδή, μετά σιδέρωσα το σύμπαν. Έφαγα όλο τον κόσμο.
1: Όμορφα ήταν όμως, έτσι.
0: Πάντα είναι όμορφα. Για πες μου, τα νέα, πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρά θα έλεγα.
0: Δουλεύει το σύστημα, όπως τα ξέρω.
1: Όμορφα, ωραία, η ομάδα μας είναι απίθανη.
0: Ο Παύλος παραμένει εδώ.
1: Βέβαια, ο Παύλος, η Ιωάννα, η Άννα, είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και περνάμε κι εμείς ωραία. Νομίζω ότι το κατάλαβες όταν ήρθες το χειμώνα. Που...
0: Καλά, δεν το συζητάω. Όποτε έχω έρθει και την πρώτη φορά που μας έφερε ο φίλος ο Δημήτρης ο Αγοράς.
1: Βέβαια.
0: Να είναι καλά. Χαιρετίσματα στον Δημήτρη μας.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Δηλαδή, είχα πάθει καταρχήν από τη διακόσμηση του χώρου, γιατί είμαι φίλος τέτοιων καταστάσεων.
1: Ωραία.
0: Είναι ρε παιδί μου αυτό, μπαίνεις και αισθάνεσαι άνετα. Εδώ είναι σαν να είσαι στο σαλόνι σου, εδώ είναι σαν να είσαι στην τραπεζαρία σου και το μαγαζί γίνεται μια παρέα
1: πάντα. Αυτό ήταν ο στόχος, να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.
0: Επίσης διαπιστώνω ότι ο Βοτανικός έχει αρχίσει την ανάπτυξη.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Λείπουν σιγά σιγά τα μηχανουργεία και εμφανίζονται μαγαζάκια.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ καλό για όλους μας.
0: Για πες μου λίγο γι' αυτό.
1: Το θέλαμε και να που έγινε τελικά.
0: Έτσι καθαρίζει εντός εισαγωγικών λίγο το τοπίο.
1: Δεν μας ενοχλούσαν βέβαια οι άνθρωποι, γιατί εμείς οι περισσότεροι δουλεύουμε αργά. Οπότε δεν έχουμε σχέση με το πρωινό, που ενδεχομένως ενοχλεί φασαρίες, μηχανήματα.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο αυτό. Όσο ρε παιδί μου ότι ήταν σαν κρατήριο
1: εγκαταλελειμμένο.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Κλείνανε τα μαγαζιά αυτά που είναι όλα σιδεράδικα, τέτοια πράγματα. Και μετά ήταν με ένα μαγαζί εδώ ή δύο το θέατρο απέναντι.
1: Ήταν λίγο ζόρικα, θα έλεγα, για την νύχτα. Ζωντανεύσαμε.
0: Επιτέλους. Φτου-φτου. Ναι, όλα αλλάζουν. 2023 και όλα αλλάζουν.
1: Έτσι είναι.
2: Η ιστορία του Βοτανικού. Η γειτονιά του Βοτανικού πήρε το όνομά της από τον Βοτανικό Κήπο, στον οποίο φυτεύτηκαν 2.500 περίπου δέντρα και φυτά το 1867 για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ορισμένα κυπαρίσια και φοίνικες που βρίσκονται στους προάβλους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου θυμίζουν την ύπαρξη αυτού του κήπου ακόμα και σήμερα. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο Τούρκος βοηβόδας Χασιακής Αλή τράβηξε νερό από τον Κηφισό και έφτιαξε μια πέτρινη κρίνη. Ο Βοτανικός Κήπος απλώθηκε γύρω από αυτή τη βρυσούλα του Τούρκου ηγεμόνα της πόλης. Η περιοχή ανέκαθεν ήταν φημισμένη για τα δέντρα και τη βλάστησή της και η ανάπτυξή της έγινε κατέρωθεν της Ιεράς Οδού. Κατά την αρχαιότητα, στο ίδιο σημείο υπήρχε ο ελαιώνας του Πισίστρατου και μέχρι τον Μεσοπόλεμο υπήρχαν ακόμα αμπελώνες και αγροί. Τότε άρχισε ραγδαία η εκβιομηχάνηση της περιοχής, στοιχεία της οποίας σώζονται ακόμα και σήμερα.
0: Τώρα που βγαζόμαστε εμείς, θα φάμε κάτι τώρα που είμαστε πάλι.
1: Πεινάς.
0: Δεν πεινάω. Εγώ ήρθα
1: να
0: φω καλά.
1: Αν θες να φας, καλή μου, θα μπεις από εκεί. Δείχνει στον
0: Παύλο
1: και θα μας φτιάξεις ό,τι καλύτερο.
0: Πηγαίνω στον Παύλο εγώ να ετοιμάσω ό,τι χρειάζεται, γιατί βλέπω ότι ξεκίνησε εκείνος να ετοιμάζει κάποια πράγματα.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα κάτσουμε παρέα, να τσιμπήσουμε και να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Τέλεια.
0: Ρητίνη μου, πάω εγώ.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλή μου φίλη, μπήκα στην εσωτερική και έχω κοντά μου τον Παυλάρα. Παύλο μου, πόσο χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Λοιπόν, στη διάθεσή σου. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω να κόψω τίποτα.
1: Τίποτα,
0: θα έχεις κόψει όλα για μέρα. Τι καλό συνεργάτης είναι αυτός.
1: Είπα να μην σε παιδέψω σήμερα.
0: Πω, να είναι καλά ο Παυλάκης, ωραίο παιδί, ενεργός μάχηρας, τα κόψει όλα, τα ετοίμασε. Και εγώ τα πέταξα μέσα στο τηγάνι. Άρα, πες μου τι θα φτιάξουμε.
1: Θα κάνουμε ένα κοτόπουλο με μανιτάρια, πιπεριές, μέλι και μουστάρδα.
0: Κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπεριές, μέλι, μουστάρδα. Φύγαμε.
1: Θα βάλεις λαδάκι, θα μαγειρέψεις ή όχι.
0: Εγώ θα μαγειρέψω, εσύ μου λες.
1: Θα βάλεις λαδάκι.
0: Λαδάκι. Πώς μας βλέπεις, κυρία Χαριτίνη.
2: Μια χαρά τα πας.
0: Εσύ αρχίζει να τρέμεις σιγά σιγά. Χάσει τη δουλειά σου.
1: Μπορείς να μου κάνεις τα ρεπό, άμα θέλεις.
0: Να.
2: Για πες, μπορείς.
0: Τα ρεπό.
2: Έχουμε.
0: Ανάλογα πότε είναι τα ρεπό. Και εκεί που λέω σώθηκα, βρήκα έναν άνθρωπο, τα ετοίμασε όλα και εγώ πάλι στη λούφα, γυρνάει και μου λέει να του κάνω τα ρεπό. Και εσύ τεκνόν Παύλε. Έρα τι θα γίνει απόψε στη λύχη. Έρε, τι θα γίνει.

0: Φρέσκια ρίγανη και έτοιμη για το καλύτερο μεζέ. Καλητίνη μου.
1: Σωτήτη μου.
0: Υσυγεία, όλα να πηγαίνουν όσο καλύτερα γίνεται.
1: Αμήν.
0: Α, θα δοκιμάσουμε τώρα απ' όλα.
1: Κάνουμε... Τι έφτιαξες, έτσι.
0: Αυτό που έφτιαξα εγώ, ξέρετε. Εδώ έχουμε ψητά λαχανικά, που πάντα το θυμάμαι, αυτό είναι μαστού του μαγαζιού. Οι baby πατατούλες μας.
1: Τέλεια.
0: Εκεί τι είναι η πρασιά.
1: Είναι σαλάτα, σπανάκι,
0: ρόκα. Σπανάκι, ρόκα, σπανάκι, πω.
1: Κράμπερι,
0: έχει πολλά. Έχει και τα κράμπερι και τα μάμπερι και λίγο βαλσάμικο από πάνω. Ναι. Και εκείνο είναι απάκι.
1: Σπανάκι σωτέ, το οποίο είναι τη στιγμή, και ξινομιζήθρα.
0: Και ξινομιζήθρα. Επειδή μου εδώ συμβαίνει το εξή. Και τα πιάτα, το φαγητό, αλλά και ο χώρος σου βγάζει κάτι σπιτικό. Κάνα, είσαι στο μέρος, στο σπίτι σου. Προφανώς...
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε.
1: Έτσι το νιώθουμε και εμείς άλλωστε.
0: Πραγματικά σε αυτό το μαγαζί αισθάνεσαι σαν το σπίτι σου. Δηλαδή, λίγο ήθελα να πω στην τουαλέτα και να εμφανιστώ με τον Μπουρνούζι, να ξαπλώσω σε ένα από τα καναπεδάκια και να μου φέρουν κάτι να τσιμπήσω, κάτι να πιω, να ανάψω το πούρο μου και να κάτσω εκεί στη σόμπα δίπλα να ζεσταθώ. Έτσι το νιώθουμε, δεν το κάναμε, κατάλαβες, για...
1: Για εμπορικούς λόγους, ναι. Όχι.
0: Έτσι
1: αυτό το μαγαζί έγινε έτσι από μεράκι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε μην ξεχνάς ότι η δουλειά μου είναι φωτογράφος.
0: Αυτό τώρα θα σε ρωτούσα. Εσύ από φωτογράφος, πώς μας προέκυψες με το...
1: Εστιατόρας.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Πάρα πολύ. Μπορεί να παίρνει πολλά, αλλά δίνει και πολλά. Γνωρίζεις κόσμο. Κάνεις πάρα πολλούς φίλους, έχει ιδιαίτερες στιγμές. Δεν διασκεδάζεις.
0: Σίγουρα. Και είναι και ωραίο να, γιατί όταν τρώνε και πίνουν οι άνθρωποι και περνάνε καλά, τρώγοντας
1: αυτό,
0: και πίνοντας.
1: Αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Χαίρεσαι και εσύ γιατί κάτι προσφέρεις.
1: Χαιρόμαστε διπλά εμείς. Αφού πολλές φορές παρατάμε τη δουλειά, τα απόσταμα, χορεύουμε με τον κόσμο.
0: Χορεύουμε με τον κόσμο και εμένα μου έχει τύχει να είμαστε στο τραπέζι, να έχει ξεχαστεί και να φωνάζω. Έλα, έλα.
1: Το κάνουμε και αυτό.
0: Και να σε ρωτήσω, τη φωτογραφία δεν την έχουμε παρατήσει.
1: Έχω λίγο κρεμάσει τη μηχανή, γκεστάρι με μόνο.
0: Εντάξει. Έχεις μάτι όμως.
1: Είναι οπότε... απαιτητική αυτή η δουλειά και κατά ψέματα και δεν σου αφήνει και πολύ χρόνο.
0: Να ασχοληθείς οπότε... με... Ναι, ναι. Τώρα δηλαδή έχει γίνει χόμπι η φωτογραφία.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φωτογράφος είναι κάτι πολύ μαγναχικό, ενώ αυτό είναι αλλιώς. Γνωρίζεις κόσμο όπως τα είπε δηλαδή. Είναι ωραίο πράγμα αυτό, ρε παιδιά. Και στο κάτω-κάτω είναι φαγητό και ποτό. Θα κάτσουμε να τα πούμε, να τα αλλάξουμε τα αυτά. Τα... Φτάνει πια με τα social media. Το Λίθι πώς μας προέκυψε.
1: Ναι. Το Λίθι προέκυψε από ένα υπέροχο ταξίδι με ιστιοπλοϊκό.
0: Αυτό γίνεται συνήθως. Η θάλασσα και ένα ταξίδι σε αυτήν σου δίνει ιδέες για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη στεριανή σου τη ζωή.
1: Με τον φίλο και γαμπρό μου, τον Δημήτρη και την αδερφή μου, όπου πήγα εγώ και τους βρήκα στην Πάτμο, γιατί είχα φωτογράφηση.
0: Στην Πάτμο.
1: Στην Πάτμο, σε αυτό το υπέροχο νησί.
0: Χαιρετίζω την Πάτμο και όλους τους φίλους εκεί.
1: Κι εγώ χαιρετίζω την Πάτμο, φοβερό νησί. Και το βράδυ βέβαια δεν πρόλαβα να διαβάσω το όνομα του σκάφους. Και όταν βγήκαμε το πρωί να κυκλοφορήσουμε στο νησί, μου λέει τότε ο Δημήτρης, έχει το νου σου, μου λέει, αν σε φωνάξουν οι Λύθια, μην τρομάξεις. Φωνάζουν το σκάφος, το λένε Λύθι. Οπότε όλοι εδώ φωνάζουν Λύθι, Λύθι, ας πούμε. Και γυρίζουν όλοι και μας κοιτάζουν. Γιατί τους λένε Λύθι τους ανθρώπους.
0: Γι' αυτό το σκάφος μου το λέω ανακραίων. Και όχι Λύθι. Γιατί αν με φωνάζει και με Λύθιος, Λύθιος.
1: Και κάναμε ένα υπέροχο ταξίδι, υπέροχο ταξίδι. Φύγαμε από το Πάτμο και γυρίσαμε ό,τι μπορούσαμε να... και ό,τι προλαβαίναμε.
0: Εντάξει, και εκεί τα Δωδεκάνησα είναι, εντάξει, είναι μαγευτικό στόχο.
1: Είναι όντως. Και στη συνέχεια λοιπόν εκείνος πήρε να αποσύρθηκε για λόγους υγείας. Πριν όμως φύγει,
0: μάλιστα,
1: έφτιαξε ένα καράβι με θαλασσόξυλα, αυτό που είναι εκεί,
0: okay,
1: το οποίο ονόμασε Λύθι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εκείνος είχε τις υπέροχες αναμνήσεις, τις ίδιες υπέροχες αναμνήσεις
0: από το εκείνο ταξίδι. Το καλοκαίρι, από εκείνο το ταξίδι.
1: Ναι, ήταν μοναδικό.
0: Και έτσι έγινε και σήμα μας, το
1: έτσι
0: καραβάκι.
1: Έγινε και καραβάκι και η Λύθη.
0: Και η Λύθη.
1: Η Λύθη.
0: Και θα μας συντροφεύει πάντα. Ναι. Δεν θα ξεχαστούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Άσχετα από ό,τι λέω εγώ.
1: Θα ξεχάσουμε μόνο τα κακά. Τα καλά όλα, ναι, τα θυμάμαι.
0: Τα κακά να ξεκινούνται, να φεύγουν στη Λύθη του παρελθόντος.

0: Λοιπόν, για δοκίμασε να μου πεις τι έχω φτιάξει, γιατί εσύ το ξέρεις και πώς γίνεται.
1: Ναι, φυσικά. Και το τρώω κιόλας.
0: Ναι, αφού είναι από τα ωραία. Και το μανιτάρι δοκίμασα εγώ πριν, έκλεψα.
1: Ωραίο το κοτόπουλο ψημένο.
0: Γιατί είναι αρέσει.
1: Μπράβο, Σωτήρη.
0: Υπάρχει ισορροπία.
1: Μπράβο, Σωτήρη.
0: Φρόντιζε ο Παυλάκης και το πώς κοιτάει.
1: Ωραιότατο.
0: Ωραιότατο. Mm-hmm. Θα πάρω και ένα πατατάκι που το έχω καημό και θέλω να μου πεις το εξής. Επειδή μου ανέφερες πριν, σε ρώτησα, ότι έχουν αρχίσει, έρχονται τουρίστες πια στην περιοχή. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι αλλάζει, παιδί μου, ο χαρακτήρας της περιοχής, γιατί έχει μια αυθεντικότητα.
1: Προς Θεού, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε αυτό.
0: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Νομίζω ότι όχι μόνο η κοινά πλευρά και όλα τα άλλα μαγαζιά του γύρω δεν το θέλουν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουν να αλλάζει.
0: Okay. Όχι.
1: Ο χαρακτήρας παραμένει. Και δεν θέλουμε να αλλάξουμε χαρακτήρα. Αλλιώς
0: σίγουρα
1: θα πηγαίνουμε σε άλλη περιοχή.
0: Λοιπόν, γυρνάω το διακόπτη και πάω στο συνέστημα. Mm-hmm. Πες μου, σε παρακαλώ. Αυτά όλα, το μενού που καταλήξαμε, έχει μέσα θύμησης από τα παλιά, από τα μικρά μας. Δηλαδή, γεύσεις που θυμώσαι και έλεγες, θα βάλω και αυτό εδώ μέσα.
1: Φυσικά. Πολλές φορές δηλαδή, είναι σαν να έχει η μητέρα μου εδώ και έχει μαγειρεύσει.
0: Ναι.
1: Ναι, αρκετά φαγητά είναι όπως τα κάναμε στο σπίτι.
0: Okay.
1: Μαμαδίστηκα. Αλλά μαμαδίστηκα και απλά, όχι με περικοκλάδες και αυτά, όπως το κάνει η μαμά.
0: Ναι,
1: μικρή μεζέ μοσχαρίσιο, όπως το κάνει η μαμά στο σπίτι. Έτσι. Δηλαδή, καμία παραλλαγή. Υπάρχουν και αυτά τα πιάτα που είναι πολύ σημαντικά για μένα.
0: Το φαγητό είναι συνέστημα. Έχω μία σειρά από εδέσματα τα οποία μου θυμίζουν τη μανούλα. Γιατί με αυτά ξυπνούσα και αυτά έτρωγα πριν να πάω στο σχολείο. Το πρωινό μου. Τραχανάς, πατσάς, μακαρόνια με κιμά, μπιζόλες με πατάτες τηγανιτές. Δεν έχουμε και πατάτες τηγανιτές, έχουμε μόνο αυτές τις πατατούλες, οι οποίες είναι τέλειες.
1: Νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι αυτή η πατάτα.
0: Όχι, καμία πατάτα δεν έχει να ζηλέψει από την τηγανιτή. Απλά εκείνη είναι λίγο πιο γαργαλιστική, θα να πούμε. Αλλά και οι άλλες μια χαρά είναι, την κάνουν τη δουλειά τους. Γίνονται και με άλλο τρόπο οι πατάτες και πολλές φορές είναι και καλύτερες από τις τηγανιτές. Μη με πιέζετε, σας παρακαλώ. Αν θέλετε να βουλώσετε αρτηρίες, βουλώστε τις. Και φεύγω από εκείνη τις αναμνήσεις και πάω στις άλλες αναμνήσεις που μάλλον μας οδήγησαν στη δημιουργία του χώρου. Δηλαδή, όλο αυτό πήραμε κάποιον αρχιτέκτονα ή το κάναμε μόνοι μας. Μόνοι μας.
1: Εντελώς, ναι. Όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το μαγαζί, γιατί κατά ψέματα παλιό συνεργείο, καταλαβαίνετε ό,τι συνεπάγεται. Γκρεμίδι.
0: Ναι, και είναι και μεγάλο, δεν είναι μικρό.
1: Όταν ξεκινήσαμε, λοιπόν, είπα, αφήστε, θα μας δείξει εκείνο τι θέλει. Το έχω αυτό.
0: Okay.
1: Και το εμπιστεύομαι αυτό το ένστικτο.
0: Μας
1: και
0: πράγματι.
1: Ναι, μας έδειξε πολύ γρήγορα. Όταν άρχισαν να μπαίνουν τα χρώματα, λέμε, όπα, αυτό είναι. Για εκεί πάει. Αυτό του χρειάζεται. Γι' αυτό και τα δάπεδα αυτά, πατητές τις μετοκονίες, του παλιού στυλ. Σαλόνι, γωνιές, γωνιές.
0: Αυτό είναι γωνιές, αυτό με τρελαίνει. Γιατί
1: δεν μπορώ, όχι, δεν είναι ωραία, προς Θεού. Απλά κουράστηκα από τα μαγαζιά με τα ίδια τραπέζια και καρέκλες.
0: Και
1: είπα να κάνω κάτι άλλο για να το ευχαριστήσω κι εγώ.
0: Τώρα που δεν κοιτάει, θα πάρω μια τραπεζαρία, ένα σαλονάκι και κάνω δύο κράδρα για το σπίτι. Τώρα που έκανα και μια μετακόμιση. Μια μετακόμιση θα κάνω από το σπίτι το παλιό. Και για να επιστρέψουμε στο θα φας καλά, ποιο είναι το πιάτο που έχει γίνει νούμερο ένα στο μαγαζί. Mm-hmm. Αυτό που ζητάμε πιο πολύ, που φεύγει πιο πολύ, που ίσως να μην το περίμενες και να έχει κάνει θράψη.
1: Ναι. Βασικά είναι το ιταλιατέλες, χωριάτικες, αλλά κρέμ με μανιτάρι και κοτόπουλο.
0: Okay.
1: Το οποίο σερβίρεται σε μια περίπου τόση πιατέλα. Και όσο το βλέπουν, είχε έρθει ένας γνωστός και φίλος του οποίος και μου λέει, τι είναι αυτό, του λέω το κοτόπουλο αλλά κρέμε, είναι όλο το κοτόπουλο, μου λέει μέσα.
0: Ναι, άμα είναι στην πιατέλα.
1: Ναι, το οποίο είναι υπέροχο σαν πιάτο, γίνεται και αυτό όπως και όλα τα άλλα εκείνη τη στιγμή και είναι ιδιαίτερη γεύση. Αυτό το πιάτο έχει κάνει θράψη.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πάνε πολύ καλά, μπορώ να πω. Δεν έχω παράπονο. Απλά κάθε φορά προσθέτουμε και κάτι άλλο, γιατί οι θαμώνες θα κουραστούν κάποια στιγμή.
0: Άρα να υποθέσω ότι χειμώνας, καλοκαίρι, κάνουμε και κάποιες αλλαγές στο μενού ανάλογα την εποχή και τέλειες πρώτες ύλες.
1: Βέβαια. Το καλοκαίρι δεν θα κάνουμε σηκωτάκια Αλεξανδρίας, γιατί είναι βαρύ φαγητό, δεν τρώγεται. Δεν θα κάνουμε σπιτσοφάι.
0: Αλεξανδρίας γιατί... εγώ.
1: Ναι, ναι. Επίσης είναι βαρύ το φαγητό.
0: Επίσης, ναι, θέλει κρύο πολύ.
1: Και έτσι τα αλλάζουμε με πιο καλοκαιρινά πιάτα.
0: Καλοκαίρι χωρίς σηκωτάκια Αλεξανδρίας και χωρίς σπιτσοφάι δεν υφίσταται, ρε. Εντάξει, ρε Χαρτίνη, το παρατραβάς. Πρόσεξε, θα το πληρώσεις αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ σου το είπα. Σε προειδοποίησα.
1: Okay. Τα κόβουμε, τα αρχίζουμε, τα αλλάζουμε και τα... και αυτά
0: και τα πιάτα, ναι.
1: Είμαστε συνέχεια τις αλλαγές.
0: Είμαστε σε μία ροή.
1: Ακριβώς.
0: Ρέει το μαγαζί μαζί με την ενέργεια και την ενέργεια των ανθρώπων που έρχονται.
1: Φυσικά. Αυτό είναι το α και το ω.
0: Και από ό,τι έχω καταλάβει, που έρχονται και ξανάρχονται.
1: Επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, η επανάληψη.
0: Ναι, μα έχεις μια σταθερή πελατεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γιατί το γίνονται... θεωρούν στέκι.
0: Ναι, στέκι και γίνονται φίλοι σιγά σιγά.
1: Εξού
0: και ότι κάθεσαι στα τραπέζια και δεν κάθεσαι στη δουλειά σου. Και μετά με το δίκιο τους φωνάζει. Και ο Παύλος και η Ιωάννα.
1: Και η Αγγελικούλα.
0: Και η Αγγελικούλα που έφυγε και δεν ξανάρχεται. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, γίνεται έκκληση επίσημη αυτή τη στιγμή να γυρίσει η Αγγελική στη Λήθη. Μαύρη Πέτρα, έριξες πίσω σου.

0: Και να ρωτήσω, επειδή έχω παραβληθεί όχι τίποτα άλλο, εντελώς τυχαία, που το αναφέραμε και λίγο στην αρχή. Τότε παίζανε καριώτικα, χόρευε όλο το μαγαζί. Ήταν κάτι προγραμματισμένο, δηλαδή ήρθε και ένας σύλλογος
1: καριώτικα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Όχι.
0: Απλά είχε προγραμματίσει να έρθουν τα παιδιά
1: με
0: τα
1: όργανα. Ναι, έπαιξε τη μουσική.
0: Και όλο αυτό προέκυψε.
1: Έτσι γίνεται κάθε φορά.
0: Το κάθε φορά με.
1: Ναι,
0: τρομάζει.
1: Όχι, όταν έρθει.
0: Είναι προγραμματισμένο.
1: Τα event, ναι.
0: Γίνεται.
1: Τα ανακοινώνουμε στο Facebook, okay. Στο Instagram κτλ.
0: Α, από τα social media.
1: Κάνουν κρατήσεις. Και έρχονται έτοιμοι για όλα, για χορό δηλαδή και γλέντι.
0: Μα σου λέω, είχα εντυπωσιαστεί. Αυτό μας έχει προκύψει και καμιά φορά, δηλαδή να είναι τίποτα πελάτες, χωρίς να έχουμε κάτι προγραμματισμένο και να βγει κανένα.
1: Πολύ συχνά. Πολύ
0: γίνεται
1: συχνά.
0: Και αυτό,
1: βέβαια. Και ειδικά στα live της Κυριακής που δεν έχουμε μικροφωνική. Ναι. Συνήθως οι παρέες των μουσικών έρχονται με 5-6 όργανα ακόμη και παίζουν όλοι μαζί. Και γίνονται κομπανία, δηλαδή.
0: Είναι, κάθε Κυριακή έχουμε live-άκι.
1: Ναι, κάθε Κυριακή μεσημέρι.
0: Α, κάθε Κυριακή,
1: ναι.
0: Να το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μόλις λίγο δροσίσει θα έχουμε και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Αυτά.
0: Και εσύ μετά μου έλεγες, άμα εγώ είμαι στο θέατρο Τετάρτη με Κυριακή.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σχεδόν κάθε μέρα. Και εκεί που μου το πάει έτσι σιγά σιγά, ότι κάθε Κυριακή μαζευόμαστε εδώ και έχουμε ένα event, αρχίζει μετά. Αλλά δεν θα πιάσουν τα κρύα. Θα έχουμε και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο. Και τι σε εμποδίζει δηλαδή να έχεις και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τι, να ξεκουράζετε το μαγαζί. Σε παρακαλώ. Και εσύ σχεδόν κάθε μέρα.
1: Καλά, παχύναμε. Πρέπει να χάσουμε κιλά, να χορέψουμε.
0: Ναι, ναι, και με το χορό τα χάνεις πολύ ωραία, το ξέρω, γιατί οι άντρες με τα όλα τους.
1: Και την ιστιοπλοεία.
0: Και η ιστιοπλοεία, αχ, η ιστιοπλοεία.
1: Και εκεί.
0: Δεν σου λείπει τώρα λίγο η θαλασσίτσα και το σκάφος.
1: Λίγο, πάρα πολύ.
0: Αλλά τι να κάνουμε.
1: Ναι. Πρέπει να εργαστούμε κιόλας.
0: Θα ζήσουμε με τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.
1: Θα πιω σε αυτό.
0: Και θα ευχηθούμε γρήγορα να έρθει το καλοκαίρι. Και να έχουμε έναν υπέροχο χειμώνα.
1: Αμήν. Το ίδιο έχουμε κι εγώ.
0: Όλα τα καλά. Ήρθα, έφαγα, ήπια και έχω ξεχάσει και το όνομά μου. Το μαγαζί είναι όνομα και πράγμα. Λύθη σου λέει, κύριε. Λύθη. Πώς είπαμε με λένε. Α, ναι. Εγώ, ο Ιορδάνης, φεύγω για να ανακαλύψω και άλλα ωραία στέκια στο βοτανικό. Εντελά μαγκέ,

0: αμέσως μετά θα φας καλά.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Chris, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

καλοί μου φίλοι, σας βρήκα, εδώ είστε. Λοιπόν, έχω να σας πω τα καλύτερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Άνω Πετραλώνων, μία από τις περιοχές που παραμένει ατόφια γειτονιά στην όμορφη Αθήνα. Εδώ υπάρχουν πολλά και ωραία μαγαζιά, πολλά και ωραία μπαράκια, εστιατόρια, καφέ, που γεμίζουν Σάββατα, Κυριακές, Παρασκευές, Πέμπτες, Τρίτες, Δευτέρες και μερικές Τετάρτες. Εγώ είχα την ανάγκη αυτή τη φορά για κάτι που μας αρέσει όλους. Κρητική γαστρονομία και κρητική κουζίνα. Μπορεί να είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ξέρετε ότι είμαι λάτρης της Κρήτης και της γαστρονομίας της. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος λοιπόν για να την ανακαλύψουμε παρέα από το Άστερ. Αν απορείτε γιατί περιμένω, περιμένω το φίλο μου τον Γιώργη τον Τσαμπουράκη. Έναν εξαιρετικό ηθοποιό και έναν άνθρωπο που κατάγεται από την Κρήτη. Με έχει πρίξει. Με έχει φέρει μια-δυο φορές αυτό εδώ το μαγαζί. Κάποια σχέση έχει και αυτός με αυτό το μαγαζί, αλλά στην ώρα του δεν έχει έρθει ο Γιώργος να τα λέμε αυτά. Θα περιμένω. Χειμώνας θα ντυθώ.

0: Περιμένοντας το Γιώργη. Δεν είναι ένα άλλο έργο. Είμαστε στο «Θα φας καλά». Αλλά περιμένοντας το Γιώργη, μελετάω το «Εδεσματολόγιο της Κρήτης». Τα έχω μάθει σχεδόν όλα. Μείνανε ελάχιστα για να μάθω. Και περιμένω το Γιώργη. Κάποια στιγμή θα δει που θα πάει. Τέτοιο. Έλα ρε αγόρι μου.
1: Σωτήρη, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη.
0: Έλα μέσα. Φίλε μου καλή.
1: Γίνεται. Χίλια συγγνώμη, έτσι.
0: Τι συγγνώμη δεν έχει, εντάξει, μπορώ να καταλάβω. Είναι οι παραστάσεις, είναι οι άλλες υποχρεώσεις. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά το πρωινό ξύπνημα.
1: Λίγο. Ξέρεις εσύ, ηθοποιός είσαι. Πώς... Εγώ λέω, κοίταξε, βασιζόμουν ότι ηθοποιός είσαι, δεν μπορεί, θα αργήσει.
0: Οι ηθοποιοί αργούν. Κάποιοι ηθοποιοί αργούν, Γιώργη μου. Κάποιοι.
1: Εντάξει. Εντάξει, θα...
0: Είμαι από τους τυπικούς. Το απάντησε στην ώρα μου. Είναι και τα παιδιά. Θα μας σκοτώσουν. Τέλος πάντων, τι ωραία. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που είμαστε εδώ για την κριτική κουζίνα.
1: Εσείς και όχι μόνο, έτσι.
0: Και όχι μόνο. Εσύ κριτικός.
1: Είναι τέλειος, βέρος κριτικός.
0: Βέρος κριτικός.
1: Ναι, από μάνα και πατέρα.
0: Εδώ.
1: Εδώ...
0: Γεννήθηκε στην Κρήτη ή...
1: Γεννήθηκα Γερμανία, όχι...
0: Στη Γερμανία.
1: Deutschland.
0: Deutschland. Άρα μιλάς και γερμανικά. Μπορούμε να το συζητήσουμε στα γερμανικά, δηλαδή.
1: Να το κάνουμε στα γερμανικά.
0: Γεια, γεια. Μέχρι εδώ.
1: Natürlich, γεια.
0: Natürlich, γεια. Και... Γεννήθηκε στη Γερμανία.
1: 6 χρονών γύρισα Κρήτη.
0: Α, να... Κρήτη, ναι. Όχι η Αθήνα.
1: Κρήτη. Και σε χωριό της Κρήτης, μάλιστα.
0: Πώς είπαμε το όνομα του χωριού?
1: Βενεράτο.
0: Βενεράτο, πού βρίσκεται?
1: Δεν είναι το χωριό μου, είναι το χωριό της θείας μου.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου.
1: Το χωριό αυτό βρίσκεται έξω από το Ηράκλειο, είναι πας προς Μάνταλα. 30 χιλιόμετρα περίπου, 25.
0: Άρα είναι το... μέσα στο βουνί. Δεν είναι.
1: Είναι πηδιάδα. Είναι...
0: Πηδιάδα.
1: Είναι δηλαδή καλλιεργήσιμα. Εδάφη, έχει ελιές.
0: Μάλιστα, δεν είμαστε στη θάλασσα.
1: Όχι. Είμαστε παιδιά.
0: Χάρτο.
1: Αλλά το χωριό μου εμένα είναι δίπλα από το Βενεράτο που λέγεται Αυγενική. Του πατέρα μου και τη μάνα μου λέγεται Δαφνές. Είναι...
0: Αυτά που δεν τα γνωρίζω πρώτη φορά και τα τρία πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά.
0: Και έχω πάει, έχω φίλους πολλούς και καλούς.
1: Εντάξει, αυτά τα χωριά είναι έτσι χωριά με ανθρώπους που είναι ξευγενισμένοι, έχουν ευγένεια, δεν είναι στα βουνά, ας πούμε, που είναι λίγο πιο άγρια κατάσταση. Είναι πιο ήπια η...
0: Πέφτει όμως καμιά κουμπουριά αν χρειαστεί.
1: Σκαναγάμου,
0: βαφτίσια.
1: Πάσχα, πολύ πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Και συνεχίζοντας, φτάνουμε σε ποια ηλικία που έρχεσαι πια στην Αθήνα?
1: 20 χρόνια περίπου, 19-20.
0: Α, έμεινες όλο, τελειώσαμε σχολεία, τέτοια...
1: Εντάξει, εγώ μετά όταν ήρθαν οι δικοί μου πήγα στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Ηράκλειο,

0: μεγάλωσα δηλαδή, οπότε πήγαινε στο χωριό, πήγαινα πάντα, γιατί είχα πια στενούς δεσμούς με ξαδέρφια, φίλους. Και να σας πω και κάτι, η πιο στενή μου φίλη είναι από το χωριό, δηλαδή αγαπημένοι μου ανθρώποι, μέχρι και σήμερα δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Και έρχεσαι τώρα εδώ. Είσαι 20.
0: Ναι.
1: Και δραματική.
0: Ηχοληψία.
1: Ηχοληψία.
0: Ναι.
1: Τρέμε εσύ.
0: Ηχοληψία. Θα δω τον ήχο μετά. Είμαι ο χειρότερος ηχολήπτης που υπάρχει στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Γιατί δεν ακούω. Ένα, δύο.
0: Αλλά παράλληλα άρχισα μετά. Μιλάω, είναι μεγάλη ιστορία.
1: Εντάξει.
0: Βρέθηκα στο Μέγαρο Μουσικής για κάποιους λόγους. Είχα μια φίλη. Είχα γνωρίσει μια φίλη που δούλευε αμπηγέ στα κουστούμια. Τότε ήταν η αρχή του Μεγάλου Μουσικής, με τις μεγάλες όπερες, αυτά, Μακμπεθ, Αΐντα κτλ. Και ζητάγανε, μου λέγανε, παίρνουν κάτι κομπάρζο, θες να πας να δεις, έχει καλά λεφτά κτλ. Και τι δουλειά έχω με αυτά τα θεατρικά, τα και όπερα και όλα κτλ. Δεν είχα καμία σχέση εγώ με το αντικείμενο. Και βρέθηκα.
1: Μέσα στη φάση,
0: βρέθηκα εκ των έσω να ζω τη διαδικασία της υλοποίησης μιας παράστασης και σε ένα τεράστιο μέγεθος όπως είναι η όπερα που συνδυάζει όλες τις τέχνες μαζί. Οπότε έπαθα και μια μαγιά, μια τρέλα και βρέθηκα στη ΒΕΑΚΙ να σπουδάζω θέατρο, ας πούμε. Αυτό.
1: Άρχισε τώρα φάση. Από τον Ντίσσελντορφ στο χωριό έξω από το Ηράκλειο, από εκεί 20 χρονών να έρθει στην Αθήνα και από ηχολήπτης να καταλήξει ένας υπέροχος ηθοποιός σε συνδυασμό με το Άστερ. Μαγαζάτο. Εστιατόρο.
0: Μετά έγινε εστιατόρας.
1: Αυτό τώρα ερχόμαστε εδώ. Πώς...
0: Λοιπόν, όταν άρχισε η κρίση και ήμουνα και φρέσκος μπαμπάς, έπρεπε να κάνω κάτι που να διασφαλίσει κάπως τα οικονομικά μου.
1: Okay.
0: Γιατί ξέρεις πόσο ανασφαλής είναι αυτή η δουλειά και τι αγωνία έχουν οι ηθοποιοί, θα είναι η επόμενη δουλειά κτλ. Οπότε, επειδή προτιμώ αυτή τη δουλειά να την αντιμετωπίζω σαν ένα χόμπι, με αυτή την ελαφρότητα και τη χαρά του παιχνιδιού, ας πούμε, γιατί ένα παιχνίδι είναι αυτό. Και είμαστε ευγνώμες και τυχεροί που το έχουμε.
1: Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά βασικά.
0: Οπότε όταν βρέθηκα σε μια παράσταση του Λιβαθινού, ο Θάνατος των Δαντών στη Στέγη, η πρώτη παράσταση θεάτρου στη Στέγη, ήταν η αρχή της Στέγης, εκεί με ένα φίλο έκτοτε και συνέτερο στο Άστερ εδώ, που μας ενώνει η Κρήτη βασικά, γιατί είναι και αυτός ο Μιχάλης ο Μουλακάκης, είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Okay.
0: Είναι λίγο πιο μικρούλης βέβαια αυτός. Οπότε κάπως σε αυτή την παράσταση άρχισαν μεταξύ αστείου και σοβαρού να λέμε δεν κάνουμε ένα μαγαζί. Αυτός έχει την εμπειρία του εστιατορίου, γιατί οι γονείς του έχουν εστιατόριο στο Ηράκλειο. Γνωστή ψαροταβέρνα, την Καστέλα. Οπότε βρεθήκαμε να συζητάμε και να ψάχνουμε χώρους και μαγαζιά. Μήπως εγώ μαγειρεύω, ας πούμε, να ξεκινήσουμε μαζί.
1: Έτσι, οικολογικά.
0: Εσύ ξέρεις το σέρβις, ξέρεις το ένα. Εγώ ξέρω να μαγειρεύω. Τώρα σκεφτόμουν εγώ ότι αρχίσα να μαγειρεύω.
1: Ναι, καλά.
0: Και έτσι ξεκίνησε, βέβαια. Μαγείρευα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό δεν το προλαβαίνω. Σταμάτησε να μαγειρεύεις όμως, κύριε. Εκείνος εδώ, στα τηγάνια και στις κατσαρόλες. Μάθαμε όλοι υποκριτική και τέτοια.

0: μια που φτάσαμε στη μαγειρική, στις μαγειρικές ικανότητες δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάτι να τσιμπήσουμε.
1: Ναι, αλλά έχουμε σεφ τώρα. Δεν τον αφήνουμε να κάνει τι καλύτερα λίγο ίδιος.
0: Οκ. Απλά πρέπει να μπω κι εγώ λίγο μέσα να δείξει κάτι
1: μέσα.
0: Να καταλάβει.
1: Είσαι από αυτούς που μπαίνουν στην κουζίνα μέσα και τα κάνουν μαντάρα. Δηλαδή.
0: Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται με την κριτική κουζίνα.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, γιατί περιμένοντας να έρθεις, εγώ το διάβασα όλο αυτό το βιβλίο.
1: Ναι, φαίνεται, είναι τσαλακωμένες και σελίδες. Βλέπω, έχει γίνει μελέτη.
0: Τα αγαπάω τα βιβλία, εγώ και τα προσέχω.
1: Α, τα προσέξεις, α.
0: Λοιπόν, φύγαμε για την κουζίνα, γιατί πολλά είπαμε.
1: Ωραία.

0: Γαβρίλ, εδώ Σωτήρης.
1: Γεια Σωτήρη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε. Κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή τα ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, εγώ δηλαδή ξέρω τις συνταγές αυτές, όλες τις κριτικές, θα σε αφήσω να τις κάνεις εσύ.
2: Μια χαρά.
0: Αυτό που θέλω να κάνω όμως οπωσδήποτε είναι αυτές οι υπέροχες τηγανιτές πατάτες που προσφέρει το μαγαζί μας.
1: Οι αστεροπατάτες. Mm.
0: Εγώ ήρθα εδώ σε αυτό το μαγαζί για να μάθω να κάνω τη σωστή την πατάτα, την τραγανή, την πατάτα. Τώρα τα άλλα όλα είναι εύκολα. Κουνελάκι.
1: Ωραία. Ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Ακολουθώ τις οδηγίες σου.

0: Γαβριήλ μου. Και αφού εγώ ετοίμασα το κυρίω πιάτο, σε αφήνω να ετοιμάσει τα υπόλοιπα. Αυτά τα απλά.
1: Ωραία, ξεκινάω εγώ.
0: Πάω απ' έξω και θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί κάτι θα τσιμπήσει και η παρέα μας.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Άντε, καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά.

0: Καβλίν μου, έχεις κάνει πολλά. Έχω έκανα μία πατάτα που είναι και όπως φαίνεται και το πιο εντυπωσιακό πιάτο.
1: Το πιο εντυπωσιακό.
0: Του τραπεζιού. Είσαι φταίει λαδόκολα.

0: πάω στα Αναγκάθη και ρωτάω το φίλο, Γιώργη μου, τι ακριβώς συνέβη με το Άστερ. Πώς μας προέκυψε αυτή η γωνία, αυτός ο τόσο ωραίος χώρος.
1: Όταν ήρθαμε εδώ, ψάχναμε χώρους, παιδί μου, γιατί εγώ φανταζόμουν ένα χώρο στην αρχή που θα συνδυάζει ένα μπακάλικο με προϊόντα από μικρούς παραγωγούς, το οποίο θα μαγειρεύει στην προέκτασή του πιατάκια με ζεδάκια κτλ. Εδώ υπήρχε δίπλα ένα μπακάλικο πριν, στο διπλανό μας χώρο, που τώρα είναι η αποθήκη του μαγαζιού. Και σκέφτηκα, είδα αυτό το χώρο που ήταν εδώ πέρα ελεύθερος. Μπαίνω μέσα, ήταν ένα διαλυμένο, εγκαταλειμμένο χώρος που μένανε παλιά δύο μεγάλοι άνθρωποι. Ήταν ρακοσυλλέκτες, μας είχαν πει, μαζεύανε ό,τι μπορείς να φανταστείς από τη γειτονιά. Λέω στο Μιχάλη, εδώ θα κάνουμε μαγαζί. Μου λέει, είσαι τρελός, θα κάνω το μαγαζί μέσα σε αυτό το χώρο που είναι και χαμηλοτάβανος κτλ. Αλλά κάπως όλο αυτό μετά, συζητώντας με τον Μιχάλη, διανθίστηκε η σκέψη, το κόνσεπτ, τη παλιά φορμάικα, η κουζίνα της γιαγιάς με πιατάκια, ποτηράκια.
0: Ναι, που, αυτό είναι πολύ ωραίο, που είναι διαφορετικά τα τραπέζια, διαφορετικά
1: οι σκαρέκλες. Ναι, όλο αυτό είναι ένα κόνσεπτ που υπήρχε εξ αρχής. Και μια πολυμορφία στα πιάτα, στα χρωματικά.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένα κλασικό.
1: Στην ουσία, και γι' αυτό δεν το έχουμε ονομάσει κριτικό. Είναι έχει κριτικές πρώτες ύλες. Γιατί το λέω, γιατί η κριτική κουζίνα έχει μεγάλη απέτηση κουζίνας και εδώ δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούμε πολλές πρώτες ύλες, πολλές συνταγές από την Κρήτη, αλλά στην ουσία είναι μια μεσογειακή κουζίνα με ενδιαφέρουσα δημιουργική πινελιά.
0: Άλλωστε, η κριτική κουζίνα είναι και η βάση της μεσογειακής κουζίνας.
1: Καλά, για μένα ναι, εντάξει, θέλω να το λέω εγώ, αλλά ναι, πιστεύω ότι...
0: Το λέω εγώ για σένα, γιατί
1: στην ουσία είναι η επιτομή της μεσογειακής κουζίνας.
0: Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν και όλα τα προϊόντα και όλες οι πρώτες ύλες.
1: Ναι, τα έχουμε όλα στην Κρήτη.
2: Η ιστορία της κριτικής διατροφής. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε κριτική διατροφή και τη θεωρούμε βάση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Το ελαιόλαδο, που αποτελεί και το βασικό στοιχείο της κριτικής διατροφής, παράγεται στην Κρήτη από το 3000 π.Χ. Οι αρχαίοι Κρήτες το αρωμάτιζαν με βότανα, όπως κόλιανδρο, μάραθο, κάρδαμο και άλλα, το συσκεύαζαν σε ειδικούς αμφορείς και το εξήγαγαν σε όλη τη Μεσόγειο. Αρχαία είναι και η συνήθεια των Κρητών να μην τρώνε πολύ κρέας. Τα ζώα στην αρχαιότητα βοηθούσαν στις αγροτικές εργασίες και προσφέρονταν σαν θυσίες. Ανέκαθεν, οι Κρήτες είχαν μία αγάπη για τις αγκινάρες, τα άγρια χόρτα, τα κουκιά και τα όσπρια. Ακόμα και η χοχλή, αυτός ο εκλεκτός κρητικός μεζές, είναι κάτι που έτρωγαν και οι Μινωίτες. Μύθος και ιστορία ακολουθεί και την κρητική τυροκομική. Πλήθος ποπτηριών, όπως το κεφαλοτήρι, η μυζήθρα και η γραβιέρα, έχουν τις ρίζες τους στον μύθο της Αμάλθειας, της κατσίκας που τάιζε τον νεαροδία και χάρισε στους Κρήτες τη γνώση της τυροκομείας.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
3: Oh, shit.
4: I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Οπότε, να ας πούμε, έχουμε έναν τάκο που ο τάκο συνήθως τον βλέπουμε ως
1: κλασικό.
0: Κλασικό. Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε τα αβοκάντο που, από την Κρήτη που πια υπάρχουν πληθώρα και κάνουμε μια συνταγή δική μας. Το κουνέλι που είναι πολύ διαδεδομένο στην Κρήτη και πόσο δε το τηγανιτό, εδώ είναι επαναρισμένο σαν να, όπως κάνουμε το κοτόπουλο.
1: Ναι,
0: πούμε,
1: για να γίνει τραβά.
0: Και,
1: ναι,
0: και ένα ντρέσινγκ με ένα σος ταρτάρας που του δίνει μια άλλη νότα. Οπότε,
1: ουσιαστικά εδώ έχουμε βάσει την κριτική κουζίνα και δημιουργούμε.
0: Ναι, εδώ φτιάξαμε ένα πιάτο, ας πούμε, που θυμίζει καρμπονάρα, αλλά με υλικά της Κρήτης, που έχει αντί μπέικον, ας πούμε, έχει απάκι, αντί ένα μακαρόνι κλασικό έχει το σκιουφιχτό, το κλασικό
1: γυροποίητο. Το οποίο το λατρεύω.
0: Ναι. Και αντί αυγό μέσα λιωμένο, είναι ένα αυγό που από πάνω με λάτο με στάκα, ας πούμε.
1: Πόψε το γιόζι εκεί να τρέξουν τα ζουμιά για να μπορέσω να καταλάβω τι είναι αυτή η γεύση, η καρμπονάρα.
0: Για να δούμε.
1: Τα καταστήματα.

0: Πώς αντέξαμε στη γειτονιά? Γιατί είναι μια γειτονιά με πολλά μαγαζιά που κάποια στιγμή ήταν και εντελώς must το να πας στα Πετράλω, ήταν γεμάτο με μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει κάτσει λίγο η κατάσταση, αλλά το Άστερ είναι εδώ.
1: Είναι εδώ, είναι σταθερά, είναι ένα στέκι. Όταν δημιουργήθηκε το Άστερ, η σκέψη ήταν από την επιλογή του ονόματος να έχει μια πατίνα κλασικού. Έτσι το φανταζόμουν, δηλαδή. Αυτό τώρα το πετύχαμε γιατί καταρχάς σεβαστήκαμε τη γειτονιά. Ποτέ δεν καταπατήσαμε το πεζοδρόμιο της γειτονιάς.
0: Έτσι πρέπει. Με σεβασμό στη γειτονιά που ερχόμαστε και ανοίγουμε το μαγαζί. Και σιγά σιγά η γειτονιά σε αγκαλιάζει και γίνεσαι κομμάτι της.
1: Ποτέ δεν, πάντα σεβόμαστε, και γι' αυτό και έλκουμε πια και ένα πολύ καλό κόσμο που έρχεται εδώ για να φάει, να ήσυχα να κάνει τις κουβέντες του, να πιει το κρασάκι του, αλλά χωρίς να γίνεται μια όχληση που ενοχλεί. Οπότε κάπως αυτά σου επιστρέφονται και άμα ό,τι κάνεις το κάνεις με αγάπη και αν είναι ένα μαγαζί που τρώει και η ίδια σου οικογένεια, είναι ένα σημάδι ότι κάτι πάει κάτι
0: αυτό.
1: Καλά.
0: Πρέπει θα καθόσουν στο μαγαζί αυτό, αν δεν
1: ακριβώς,
0: ήταν δικό.
1: Για μένα είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: βασικό.
0: Το κριτήριο.
1: Και μπορεί τα έσοδα που έχουμε για την επιτυχία του να μην είναι αυτά που θα περίμενε κανείς, αλλά και έχουμε κερδίσει τη διαχρονικότητα.
0: Αυτό. Σε βάθος χρόνου είσαι ένας εκατομμυριούχος. Απλά δεν το ξέρεις. Διότι η εστίαση έχει αυτό. Αν την αντιμετωπίσεις όπως πρέπει, σε βάθος χρόνου όμως πολύ, θα γίνεις εκατομμυριούχος.
1: Εντάξει, μην το λες τώρα αυτό. Μακάρι.
0: Μας ακούει
1: η φορεία. Είναι κανένα.
0: Όχι, καλώς να ορίσει. Να φάει, να πει.
1: Να
0: καταλάβει πώς είναι.
1: Πριν μερικές μέρες ήταν εδώ η φορεία. Έκατσε όντως πριν τρεις μέρες. Ήταν εδώ η φορεία. Έκατσε ως. Χωρίς να πούνε
0: τίποτα. Δεν είπαν τίποτα.
1: Πάγανε, τους άρεσε. Πληρώσανε κανονικά.
0: Βγάλαμε απόδειξη. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
1: Είδαν όλα τα τραπέζια, ήμασταν εντάξει, οπότε.
0: Υγεία. Ακόμα και η εφορία λυγίζει στην κριτική γαστρονομία. Είπαμε πρώτη σύλληψη.
1: Κουνελάκι εδώ πέρα.
0: Ευχαριστώ. Από την Κρήτη, γιατί όλα αυτά. Εσύ μεγαλώνοντας το νησί, έχεις αναμνήσεις γευστικές. Και από τη θεία και...
1: Τώρα μου είπες κάτι, εγώ μεγάλωσα με το κουνελάκι της θείας, ας πούμε.
0: Ναι, το τρώγαμε το κουνελάκι.
1: Από το... το τρώγαμε το κουνελάκι. Έχω πολλές αναμνήσεις. Από τη γιαγιά που πηγαίναμε για χόρτα, τον παππού, που μάζευε ένα χόρτο το οποίο είναι φάρμακο, αυρονιές λέγεται, ναι. Οι ομβριές οι λεγόμενες, λένε νομίζω, το οποίο είναι κάτι σαν βλασταρά και μοιάζει πολύ με το... πώς το λένε,
0: παράγκια. Άγριος παράγκι, μήπως...
1: Μοιάζει λίγο, είναι καφετή χρώμα, το οποίο είναι φάρμακο, επικρίζει, το οποίο τρώγεται με τσιγαριαστό μαζί με κρεμμύδι, γιατί έλειψε είναι πολύ πικρό. Είναι ένα αριστούργημα αυτό το...
0: Τέτοιο δεν έχουμε στο μαγαζί όμως.
1: Δεν έχουμε.
0: Και γιατί και... κάποιος πρέπει να πάει να το μαζέψει.
1: Αυτά βγαίνουν συνήθως σε μέρη που έχει βάτους, που έχει ποταμάκια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε στα μαγκάθι.
0: Στον αγκάθι το λατρεύω. Καταλαβαίνετε τι έχει δοκιμάσει ο άνθρωπος στη ζωή του, Η γιαγιά τώρα στο χωριό, στην Κρήτη, με τα χόρτα, τα φρέσκα, με τα μυρωδικά. Τι χάνουμε εμείς εδώ στην πόλη!

0: πάρει και λίγο μανιταράκι.
1: Μανιτάρι και το παστούρμα. Αγγίζουμε και τα δικά μας, τα βορειοελλαδίτικα. Για πες μου τώρα που είπαμε βορειοελλαδίτικα, έχουμε τα γνωστά Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Mm. Μπορείς να μου λύσεις αυτή την απορία, το Ηράκλειο, Χανιά, τι καημό τραβάτε.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ασχολούνται με την κόντρα Χανιά-Ηράκλειο. Μάλλον, για να το λες.
1: Ακόμα ακούγονται.
0: Να πεις, εγώ έχω τόσους φίλους στα Χανιά, έχω ζήσει ως ναύτης στα Χανιά.
1: Ναύτης, και εγώ έτσι γνώρισα την Κρήτη και τα Χανιά.
0: Ναύτης, του καραβιού ή του...
1: Του καραβιού, κανονικό ναυτάκι.
0: Μαγόμενος.
1: Αλλά κατεβήκαμε, δηλαδή, τους δύο τελευταίους μήνες της θητείας μου, τους πέρασα στη Σούδα και κατ' επέκταση στα Χανιά.
0: Μπράβο, στη Σούδα ήμουν.
1: Κατεβήκαμε για δουλειές. Με το σκάφος εννοώ δουλειές, με το καράβι. Νάτος και ο Κλειρούχας. Βρήκα να πούμε τον συνάδελφο τον Αυτάκη. Βέβαια υπηρέτησε πολύ αργότερα από μένα γιατί μικρό παιδί είναι. Τι να κάνεις. Θάλασσα και αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ.
0: Τέλος πάντων, μωρέ, δεν έχει νόημα. Υπάρχουν κάποιοι ακόμα σκληροπυρηνικοί, κολλημένοι. Εντάξει. Τι μας νοιάζει τώρα εμάς.
1: Αυτά είναι πραγματικά τα παλιά της χώρας μας, που σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι τελειώνουν. Και πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με τα υπόλοιπα, όπως να κάνουμε κανένα παιδί παραπάνω. Εσύ αλλά, είσαι παντρεμένη.
0: Αλλά να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα.
1: Η κατσίκα του γείτονα είναι καλύτερη από τη δική μας. Οπότε, να πεθάνει. Έτσι στη δικιά μας, στις κατσίκες του γείτονα. Και με αυτή την τρελοπαρέα τώρα, το μικρό σπουργητάκι που ήρθε και τρώει ντάκο χαρούπι.
0: Είδες ακόμα και τα πουλάκια μας αγαπάνε.
1: Έτσι είναι. Δεν θα καθόταν αλλιώς κοντά μας. Σπουργητάκι, σπουργητάκι, το ζαμάκωσε τον ντάκο από το χαρούπι, να πούμε. Εγώ τώρα δεν πάω πουθενά. Έλα και εσύ από εκεί, άμα θέλεις. Και ελπίζω να περάσουμε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας μας στο Άστερ και να φύγεις δηλαδή, εγώ εδώ θα μείνω.
0: Έχει ωραία μέρα,
1: Έχει ωραία μέρα και είναι ωραία φάση. Κυρίες και κύριοι, τα φιλιά μου.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης κάνει ακροβατικά και επικίνδυνες γαστρονομικές αποστολές. Ζει τον δικό του εφιάλτη στην κουζίνα. Μαθαίνει για τη σημασία του ρουδιού στην αρμένικη κουλτούρα. Και τρώει κεμπάπ.
1: Καλή μου φίλη, γεια σας. Σας βρήκα και πάλι και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί σήμερα θα σας δείξω κάτι που ίσως να μην ξέρατε ότι βρίσκεται εδώ στην όμορφη Αθήνα. Έχω έρθει στην περιοχή του Σεπολίων που όλοι τη γνωρίζουμε κυρίως για την οικογένεια Τετοκούμπο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Εδώ στα Σεπόλια υπάρχει και ένα καταπληκτικό αρμένικο εστιατόριο που θα φας το καλύτερο κεμπάπ, θα φας το καλύτερο σουβλάκι, κάτι εσείς, κάτι εμείς, κάτι σασλί, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο άνθρωπος που είναι μέσα, ο Βάγιος. Αλλά μέχρι τότε εγώ θα κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια να μπορέσω να μπω στο μαγαζί. Να είναι καλά ο πρώην και ο νυν δήμαρχος της Αθήνας.

0: Από κάπου θα τα καταφέρω να πω. Τι είναι αυτό, επικίνδυνες αποστολές. Λες να είμαι ο Τόμ Κρούζ και να μην το ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι βρήκα την είσοδο ή κάποια από τις εισόδους του μαγαζιού. Εγώ μπαίνω μέσα να βρω το Βάγιο. Εσείς περιμένετε για να φάτε καλά. Ρε Βάγιο, Βάγιο!
1: Ωπ, Σωτήρι μου!
0: Είσαι, ρε φίλε μου, τι
1: γίνεται! Καλησπέρα, από λάθος είσοδο μπήκες. Από την άλλη είναι κανονικά.
0: Βρε, όταν είχα ξανάρθει στο μαγαζί, από εδώ είχα μπει.
1: Ανοιχτά ήταν τότε.
0: Αλλά τώρα με τα χειρωματικά έργα την έχουμε κλείσει.
1: Ναι, περιφράξαμε, χτυπήσαμε.
0: Θα τελειώσουν, λες.
1: Πιστεύουμε, πρώτα ο Θεός.
0: Άντε με το καλό, άντε με το καλό. Ελπίζω τώρα που η Αθήνα θα γίνει Δουκάτο να τρέχουν οι εξελίξεις πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Πάμε και να μπω και από την μπροστά την πόρτα.
1: Πάμε να δεις και την προστινή.
0: Για να δείξουμε και την ταμπέλα του μαγαζιού. Α, έτσι μάλιστα, εσύ Βάγε μου, ναι. Εδώ υπάρχει πολύ ωραία είσοδος. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Ρόδι.

0: Βάγιο μου, πολύ ωραία είστε εδώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Από πότε είστε εδώ?
1: Εδώ είμαστε από το 2010.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν και πιο κάτω άλλα 10 χρόνια, από το 2000.
0: Πάλι εδώ στην περιοχή του Σεπολία.
1: Στην περιοχή, ναι, 20 χρόνια, 23 χρόνια είμαστε στα Σεπολία. Okay. Συνταγή του κεμπάπ είναι από το παππού, το 70.
0: Βαστάει από τότε.
1: Αρμενία, ναι.
0: Ναι, τι τρώμε εδώ? Τρώμε κεμπάπ.
1: Σίγουρα κεμπάπ. Έχουμε τα χορεβάτς που λέμε, είναι κρέας στη βέργα στα κάρβουνα, φιλέτα μαριναρισμένα.
0: Okay.
1: Του λαχματζού που είναι πολύ ωραίο, φανταστικό. Παστουρμαλί, παστουρμαδόπιτα δηλαδή. Με φίλο μου παστουρμά μέσα τηγανιτό.
0: Όλα αυτά είναι δικά μας, όμως, ναι, από την Αρμενία. Ναι, είναι αυτά, ναι, όλα, ναι, είναι, ναι, όπως πρέπει.
1: Τουρσί σπιτικό, ταμπουλέ, μελιτζανό σαλάτα, χούμους.
0: Έχουμε όλα αυτά τα.
1: Έχουμε πάρα πολλά, ναι.
0: Πολύ ωραία εδέσματα.
1: Ομελέτα αρμένικη με μπαστούρμα και σουτζούκι, με 4 αυγά.
0: Εσύ μπαίνεις κουζίνα ή σε.
1: Λίγο απ' όλα, λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Εγώ τώρα που πεινάω, τι πρέπει να κάνω ακριβώς?
1: Θα μπεις μέσα να μαγειρέψεις.
0: Είναι τώρα πάλι η τέτοια κύπα, θα την γλιτώσει σήμερα. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Πώς θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Εντάξει, καλά γίνεται και αλλιώς. Φιλοξενούμενος.
1: Με τα χεράκια σου να δεις λίγο πώς γίνεται.
0: Αλλά αυτό. Έχω μεγάλη απορία να δω πώς γίνονται κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και είμαι στη διάθεσή σου.
1: Okay.
0: Φύγαμε.
1: Okay.

0: Λοιπόν, για να μαγειρέψεις γαντάκια.
1: Ω, σε ευχαριστώ, Βάγια μου. Για πες μου ταυτόχρονα και τι θα κάνουμε ακριβώς.
0: Κεμπάπ θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε κεμπάπ. Τον έχετε ζυμώσει, φαντάζομαι, το κιμά.
0: Το έχει φτιάξει ο πατέρας μου, το έχει φέρει έτοιμο. Είναι φρέσκο σημερινό.
1: Ρε, ο πατέρας.
0: Όπως κάθε φορά.
1: Γύρος, κεμπάπ, αυτά βράζουν από εδώ, ψήνουν από εκεί. Αρχίζουν να τρέχουν τα γαστρικά υγρά. Οι μυρωδιές είναι απίθανες. Τα μπαχαρικά δίνουν άλλη διάσταση στη φάση. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, βάζω τα εργαλεία της δουλειάς. Πώς με βλέπεις?
0: Τέλεια.
1: Άλλη αίσθηση, κυρίες και κύριοι. Και μπαίνουμε στη δουλειά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Άξιον 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχει βάλει στο Λούκι κανονικά. Δεν προλαβαίνω. Κόβω γύρω. Κάνε εσύ ότι δεν ακούς, Βάγε μου. Είπαμε να βοηθήσω.
1: Έχουμε και παραγγελίες. Πώς θα γίνει, θα ακυρώσουν τις παραγγελίες.
0: Τώρα, μισό λεπτό, έρχομαι να γυρίσω την Πιλιτζάνα τη μία. Την είδα από πριν. Πώς φαίνεται τώρα, κοίτα πόσο επιπόλαια τα έχουν φτιάξει. Ενώ τα δικά μου είναι βλεψομοιόμορφα, σαν να βγήκαν από το εργοστάσιο. Τέσσερις φορές, κυρίες και κύριοι, έχω λάβει μέρος σε εκκαλυστία και μπαπ. Ποτέ δεν κέρδισα. Ξέρετε γιατί βέβαια. Γιατί λιμένεται το χώρο η παράγκα, το κεμπάπ. Και πατάτες ο Σωτήρης. Και πατάτες ο Σωτήρης.
1: Τα κεμπάπ μου ξεχάσουμε.
0: Τα κεμπάπ δεν τα ξεχνάω. Εσείς τα
1: εδώ πέρα. Κοτομπέικον εδώ.
0: Το κοτομπέικον θα γίνει κάγκελο. Δηλαδή όλα εγώ πρέπει να τα έχω στο μυαλό μου.
1: Εντάξει, εντάξει, θα βοηθάω και εδώ.
0: Καθίστε ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Εγώ ήρθα να ψήσω να πούμε τα τέσσερα κεμπάπ και ξαφνικά δηλαδή. Κι άμα καούνε δηλαδή με λιτζάνες εγώ θα την πληρώσω.

0: Για πες τώρα, ποια είναι η εμπλοκή μας με το φαγητό, η οικογένεια δηλαδή στην Αρμενία είχε σχέση με εστιατόρια, με την εστίαση?
1: Ο παππούς είχε εστιατόριο το 1970, εκείνες τις εποχές δηλαδή. Ο πατέρας μου καμία σχέση με την κουζίνα, ούτε απ' έξω δεν παίρναγε.
0: Μάλιστα. Και...
1: Η μαμά, σαν τις Ελληνίδες, πιάνουν τα χέρια απ'
0: όλα. Μαγείρευε για το σπίτι, για την οικογένεια.
1: Ναι, βέβαια, και η αγιά.
0: Ο παππούς εστιατόριο παραδοσιακό, κλασικό.
1: Κλασικό, ναι, αρμένικο, έτσι με...
0: Παρόμοια πράγματα να
1: φανταστώ. Παρόμοια, ναι, εμείς έχουμε συμπληρώσει και ελληνικά πιάτα, εννοείται.
0: Ναι, αφού είμαστε στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα εξηγούνται πολλά. Και εστιατόριο ο παππούς, η μαμά, μαμά. Έτσι είναι. Στο DNA έχουν περάσει όλα αυτά. Εσύ πρόλαβες παππού?
1: Παππού πρόλαβα, εστιατόριο δεν πρόλαβα.
0: Μάζα.
1: Ναι.
0: Οπότε, ποια χρονολογία κατεβαίνει εδώ πέρα η οικογένεια?
1: Η οικογένεια εδώ το 94 ήρθαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αντιδήμαρχος ο πατέρας μου στην Αρμενία.
0: Α, στην τρόμαξα. Οπότε πρόλαβε, ήρθε ο άνθρωπος και έγινε και αντιδήμαρχος.
1: Ποιος? Όχι, είναι? Με πανεπιστήμια διάφορα και ο πατέρας και η μαμά. Εκεί διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, μείνανε όλοι οι άνεργοι.
0: Άρχισαν τα προβλήματα.
1: Πόλεμος με τους Αζέρους, διάφορα. Mm-hmm.
0: Οπότε έτσι ήρθατε εδώ.
1: Έτσι ήρθαμε εδώ. Ήταν ο κουμπάρος μας και κολλητός φίλος του πατέρα μου.
0: Ήδη εδώ.
1: Ήδη εδώ. Και ήρθαμε, μας βοηθήσανε.
0: Και να σε ρωτήσω, το μαγαζί ήταν από την αρχή σε αυτό το μέγεθος ή ξεκινήσατε, ήταν, μου είπες, ότι...
1: Το 2600 μέτρα πιο κάτω.
0: Πιο κάτω.
1: Πήραμε από έναν πατριώτη μας στο μαγαζί.
0: Ήταν πιο μικρό.
1: Πιο μικρό, ναι.
0: Πιο μικρό.
1: Ναι, Αγκόπλε λεγόταν ο προηγούμενος. Αγοράσαμε από εκεί την επιχείρηση.

0: Για πες, τι αναμνήσεις έχεις εσύ από το φαγητό στην Αρμενία, από την αρμενική κουζίνα, γιατί και εμείς, εντάξει, λέμε κεμπάπ, λέμε λαχματζούν, τα έχουμε ψιλομάθει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, διαφέρει στον τόπο σας, δηλαδή, ήτανε, δεν είναι ακριβώς όπως τα τρώμε εδώ, δεν τα φέρνουμε και λίγο προς τις ελληνικές γεύσεις.
1: Εκεί τα μπαχαρικά έχουν έτσι πολύ μεγάλο ρόλο,
0: ναι.
1: Και καυτερά και πολλές σούπες και σούπα με διάφορα λαχανικά, ας πούμε και μοσχαρίσιο κρέας, μπόρς το λένε αυτό.
0: Το μπόρς, ναι, αυτό το...
1: Χάρισα το αρμένικο που είναι με κοτόπουλο, με πληγούρι. Έτσι, βραστό.
0: Βραστό γίνεται... κοτόπουλο με πληγούρι. Κοτόσουπα δηλαδή με πληγούρι ουσιαστικά.
1: Είναι... Δεν έχει ζουμί μέσα. Στεγνώνει αυτό, γίνεται μια μάζα, ας πούμε. Θυμάμαι αυτά. Τουρσί θυμάμαι που φτιάχνει η γιαγιά και δεν περιμέναμε εμείς μέχρι να γίνει.
0: Και τρώγαμε.
1: Αρπάζαμε συνέχεια από πάνω, τα ανοίγαμε, δεν αφήναμε να.
0: Τα φύλλα, τα λάχανα.
1: Ναι, ναι, να πάρει το ψήσιμο που χρειάζεται με το άλλο.
0: Το αγαπημένο σου ποιο είναι?
1: Είναι πολλά. Κεμπάπ σίγουρα.
0: Το οποίο κεμπάπ, ποια είναι η διαφορά από αυτό που ξέρουμε εμείς?
1: Είναι στη βέργα, φρέσκος ο κιμάς μοσχαρίσιος.
0: Μόνο μοσχάρι.
1: Με λίγο αρνί.
0: Με λίγο αρνί.
1: Ναι, χωρίς μπαχαρικά. Το κάνουμε και καυτερό με μπαχαρικά. Αντανά κεμπάπ το λέμε. Και τα χορεβάτσα αυτά εδώ, τα κρέατα δηλαδή είναι...
0: Αυτά εδώ.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι λαιμό χοιρινό μαριναρισμένο χωρίς κόκαλο στη βέργα. Ψήμα στα κάρβουλα.
0: Okay.
1: Το ίδιο κάνουμε και σε μοσχάρι και σε αρνί.
2: Πόσο μοιάζει η αρμένικη με την ελληνική κουζίνα? Η Αρμενία μπορεί να βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, ωστόσο οι γεύσεις της είναι πολύ κοντά στις δικές μας. Το πιο διάσημο αρμένικο πιάτο είναι το χόροβατς. Μαριναρισμένα κομμάτια κρέατος, περασμένα σε μικρές σούβλες, τα οποία ψήνονται πάνω από κάρβουνα, περίπου σαν τα δικά μας σουβλάκια ή το κοντοσούβλι. Φημισμένα είναι και τα αρμένικα αλλαντικά. Ο παστουρμάς και το σουτζούκι θεωρούνται πλέον ελληνικοί μεζέδες, αλλά τους γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τους Αρμένιους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη γενοκτονία. Ακόμα και στα γιορτινά γλυκά έχουμε κοινές αναφορές. Κάθε Πάσχα οι Αρμένοι ζυμώνουν και ψήνουν ένα είδος γλυκού ψωμιού που ονομάζουν τσορέγκ, που δεν είναι άλλο από το γνωστό μας τσουρέκι. Εκεί που διαφέρουν γαστρονομικά οι Αρμένοι με τους Έλληνες είναι στην πίτα που συνοδεύει τα κρεατικά. Το λαβάς είναι μια πολύ πιο λεπτή πίτα από την ελληνική και ψήνεται συνήθως στα τυχώματα ενός ταντούρ, ενός κυλινδρικού πύλινου ή μεταλλικού φούρνου που πολλές φορές τοποθετείται και κάτω από το έδαφος.
0: Με τι είπα και ζημιάζεις και τρώω μόνος μου.
1: Εγώ ξέρω αυτά, θα περιμένω το δικό σου πιάτο να έρθει. Να δω πώς
0: φτιάξεις. Αυτό τι μου είπες ότι είναι?
1: Αυτό είναι αρμένικο τσίπουρο από βατόμουρο.
0: Τσίπουρο από βατόμουρο.
1: Υπάρχει σε πολλές γεύσεις.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ένα απόσταγμα είναι δηλαδή από βατόμουρο.
1: Ναι.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί το μαγαζί το ονομάσαμε Ρόδι και το είπαμε, ξέρω εγώ, καρπούζι ή κάποιο άλλο φρούτο?
1: Όπως έχουμε την ελιά εδώ πέρα,
0: ναι,
1: έτσι είναι και το ρόδι στην Αρμενία.
0: Α, σοβαρά, δεν
1: στα αρχαία, σε όλα τις φωτογραφίες, στα σκαλιστά, παντού.
0: Α, είναι το, είναι το ρόδι, είναι το...
1: Έτσι, παραδοσιακό φρούτο είναι της Αρμενίας. Δείχνει ενότητα, δείχνει υγεία, δείχνει...
0: Το ρόδι καλά, συμβολίζει πολλά, ναι, και πολλά. Καλή τύχη που, ναι, σπάμε, ναι, και εμείς το ρόδι, δεν ξέρω αν τρώγεται.
1: Το έχουμε, το έχουμε όλα, εμείς έχουμε όλα ίδια έθιμα με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά έθιμα, ναι.
0: Βλέπω επίσης έχουμε πολλά πιάτα, αυτά τα, ναι, βάζα, αυτά τα κεραμικά. Είναι στην κουλτούρα μας, υπάρχουν και αυτά στην Αρμενία.
1: Κάνουν, ναι, ναι, τα έχουμε φέρει όλα την Αρμενία αυτά.
0: Και παντού απεικονίζεται το ρόδι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ομολογήσω, δεν το ήξερα, καλή μου φίλη. Το ρόδι είναι το εθνικό φρούτο, το σήμα κατά τεθέν της Αρμενίας. Και μέσα σε όλο το ρόδι, για να μάθετε κι εσείς κάτι αν δεν το ξέρετε, μέσα αυτά τα μπιρμπιτσόλια που έχει είναι 365, όσες και ημέρες του χρόνου. Γι' αυτό το παίρνουμε και το κοπανάμε πρώτη με πρώτη, και φεύγουν τα ρόδια. Ήχα! Όλα αυτά οφείλονται σε αυτό που έφαγα και καίγομαι. Καίγομαι, καίγομαι, ρίξε κι άλλο ρόδι στη φωτιά.
1: Γεια μας.
0: Η ζυγεία μου. Καλή μου φίλη, παραμένω να τρώω μόνος μου. του έδωσαν τον γιαρτούρο να το βάλουν λίγο στο φούρνο, να μου το καταστρέψουν, να το στεγνώσουν.
1: Θα έρθει όπου να είναι, περιμένω πώς και πώς. Έτσι λοιπόν, γίνεται. Το καλό πράγμα αργεί.
0: Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω και το φημισμένο μας κεμπάπ. Για να δούμε τι θα δούμε. Ήπιο, δεν φαίνεται βαρύ.
1: Δεν έχει μπαχαρικά καθόλου.
0: Δεν έχει πολλά, τίποτα. Είναι...
1: Έχω καυτέλο με μπαχαρικά το οποίο είναι...
0: Κρεατέρα. Από αυτό εμείς δεν κάνουμε να φάμε τέτοιο.
1: Πώς δεν κάνει, άμε.
0: Αυτό το άδανα είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω ότι τρως καυτερά.
0: Μόνο καυτερά. Στα καυτερά. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αδελφέ. Με καυτερά μεγάλωσα.
1: Εδώ είμαστε ειδικοί στα καυτερά.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Καυτερές περιές, καυτερές σάλτσες, καυτερά.
0: Έχουμε. Να το. Τι έχω φτιάξει, τι έχω φτιάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο, ε.
1: Για να δούμε. Τι έφτιαξες.
0: Για δες εσύ που έχεις ένα μέτρο σύγκρισης. Εντάξει.
1: Καταπληκτικό.
0: Έτοιμα τα πήρα όλα και τα έβαλα και τα έπισα. Δεν έκανα και κάτι.
1: Ναι,
0: με χάνεις και ντρέπομαι.
1: Ο τρόπος που έπιασε η βέργα, στα κάρβουνα, την κατάλληλη στιγμή που τα γύριζες, είναι όλα σημαντικά.
0: Ωραία.
1: Χαίρομαι. Να γυρνάμε 10 φορές έτσι και...
0: Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε αργά ή γρήγορα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί το έχω απορία. Σε όλη την περιοχή, η ρώσικη σαλάτα που λέμε εμείς εδώ, την έχετε κι εσείς, τρώτε.
1: Ναι, την έχουμε.
0: Η οποία δεν θα λέγεται βέβαια ρώσικη σαλάτα.
1: Ρώσικη σαλάτα τη λέμε κι εμείς. Είναι ρώσικη, ναι. Απλά είναι, δεν είναι σάλτσα σαν το χούμους. Είναι χοντρά κομμάτια, χοντροκομμένα. Βραστά και ψιλοκομμένα. Δεν είναι.
0: Μάλιστα. Και μαγιονέζα.
1: Αληφή. Δεν είναι αληφή δηλαδή.
0: Όχι, και συμπληρώνει με μαγιονέζα.
1: Με γιαούρτι τα δένουμε όλα.
0: Α, με γιαούρτι τα δένουμε. Ναι, γιατί εμείς εδώ τα. Μαγιονέζα δουλεύουμε, έχω την αίσθηση. Και την έχουμε έτσι στο μυαλό μας.
1: Και μοσχάρισε ο κρέας μέσα, έτσι.
0: Πού, στη ρώσικη σαλάτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό πρώτη φορά το
1: έχω. Η αληθινή ρώσικη είναι αυτή.
0: Έχουμε εδώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορείς να τους πεις να μας φέρουν λίγο.
1: Εννοείται.
0: Άλεξ! Άλεξ! Κατάστρωμα! Δεν δουλεύει το σύστημα. Άλεξ! Μία ρώσικη σαλάτα μπορείς να μας φέρεις, παρακαλώ. Και την κάνετε κανονική, κανονική. Με μοσχαρίσιο κρέας μέσα.
1: Βραστό μοσχαρίσιο κρέας μέσα.
0: Αυτό πάλι καινούργια πράγματα. Σήμερα τα μάθω όλα αυτά. Άλλο πάλι αυτό. Η ρώσικη σαλάτα, η αυθεντική, η παραδοσιακή, η σωστή, δεν έχει μαγιονέζες και βραστά λαχανικά, όπως καρότο, πατάτα, αρακάς, μοσχαρίσιο κρέας βραστό και γιαούρτι. Γιαούρτι, όχι μαγιονέζα. Πολύ ωραίο ρε φίλε. Ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο. Εγώ συνεχίζω να τρώω. Εσύ λίγο τσίπησες.
1: Πήρα εδώ, πήρα το γιαούρτλο θα φάω εγώ.
0: Του άρεσε. Λοιπόν, ρώσικη.
1: Έτσι δεν είναι τα αρμενικά και τα ελληνικά τραπέζια, γεμάτα όλα.
0: Γεμάτο, γεμάτο. Πρώτα είναι αυτό και, και έτσι είναι και η αγάπη. Όχι μόνο για το φαγητό και μεταξύ των ανθρώπων. Ωραία, πατάτα.
1: Πατάτα, αρακά, καρότο.
0: Λαχανικά αυτά που βάζουμε δηλαδή και εμείς, απλά δεν ήξερα ότι βάζει και κρέας. Πρέπει να δοκιμαστεί επιγόντως. Να, έτσι είναι πλήρες γεύμα. Δεν θες τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, εσύ δεν έπαιζες και μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς φεστείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησα στην Αρμενική.
0: Ναι.
1: Στη Νίκαια. Εκεί στην Πελογιάννη που πήγαινα και δημοτικό.
0: Οκ. Okay.
1: Μετά πήγα στο Πανεπιστημιακό. Και μετά πήγα σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Πήγες σε μεγαλύτερη ομάδα.
1: Πήγα, δοκιμάστηκα, με πήρανε, βγήκα να το γιορτάσω και τράκαρα.
0: Σοβαρά.
1: Το 2002.
0: Αμαύρη παλικάρι μου. Και μετά πάει το ποδόσφαιρο.
1: Μετά δεν είχαμε μυαλό. Ξενύχτια ιστορίες.
0: Εντάξει. Χάσαμε έναν ποδοσφαιριστή. Κερδίσαμε όμως έναν εστιατόρα. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα.
0: Στο πρόγραμμα.
1: Σημασία.
0: Σε πείραξε πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε ξεπεράσει όμως αυτό.
1: Ναι, εντάξει, όσο...
0: Όσο να είναι.
1: Όσο να είναι, εντάξει.
0: Εντάξει, τι
1: πολύ,
0: να σου πω.
1: Πολύ προπόνηση ρίχναμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα παιδιά ασχολούνται.
1: Τα παιδιά ξεκίνησε ποδόσφαιρο, τώρα έχει το γυρίσει στο μπάσκετ.
0: Α, ναι, γιατί τώρα οι καινούργοι βγαίνουν και
1: ναι. Με τα κεμπάπ έχει γίνει
0: όπως το
1: θηρίο.
0: So tonight, I'm just gonna let this one ride. You know what I mean?

Γεια σου, Μάγιο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Καλή μου φίλη, ολοκληρώθηκε το ταξίδι μου στην Αρμενία και στο Ρόδι. Τώρα πάω να βρω τον Γιάννη, το γνωστό Γιάννη, που τον στέλνω όπου έχω φάει. Γιατί εκείνος ξέρει. Και εγώ ακόμα περισσότερα από όσα ξέρει ο Γιάννης. Ξέρω, εννοώ. Σας φιλώ. Θα τα πούμε τέτοιο. Ήταν και αυτό το τσίπουρο με το βατόμουρο. Μεγάλη υπόθεση. Ελάτε και θα με θυμηθείτε. Σε πόλια Ρόδι και ξερό ψωμί. Γεια σας. It's one unique, one special vibe.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν βλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: φτάσαμε στο κάτω Κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω Κοφονήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω Κοφονήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμος στο κάτω νησί, κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα είσαι και αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα είναι.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφονής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια! Να σου χιλιοζήσουνε!

0: όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωνταρά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα.
0: Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Σπέσιαλ. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Α, είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια. Άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ' την κότα, φέρ' την κότα, φέρ' την κότα.
0: Έλα με τα εργαλεία.
2: Πιάστε καλά.
0: Έλα, το έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Πάπα, πάπα. Το έχουμε, το έχουμε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε καμπτά.
0: Μπράβο ρε.
1: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Φιλάζε το χειμώνα μου, το
0: χαμός, ε.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιός.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση, ε.
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζουμε. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Ρε κόσμε! Μεσογειακή ομορφιά, πλακόστρωτα δρομάκια, μεσαιωνικά χωριά, το μπλε της θάλασσας, φασαριώδεις και φιλόξενοι άνθρωποι και η πιο εκλεπτισμένη εκδοχή της ιταλικής κουζίνας σε έναν τόπο γεμάτο αντιθέσεις. Νότια Ιταλία, σου έρχομαι! Και εκεί που έψαχνα το επόμενο ταξίδι μου με τα μανίας, η απάντηση βρισκόταν στη δίπλα γειτονιά, την Ιταλία. Και τώρα σίγουρα το μυαλό σας θα πηγαίνει σε Ρώμη, Μιλάνο, Φλωρεντία ή ακόμη και Βενετία. Καμία σχέση. Εμείς αποφασίσαμε να σας δείξουμε κάτι διαφορετικό και συγκεκριμένα το νότιο τμήμα της, που και για χρόνια θεωρούνταν το φτωχότερο κομμάτι της, η ιστορία, τα τοπία, η αρχιτεκτονική και η γαστρονομία, σήμερα το κατατάσσουν σε έναν από τους top ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο. Και τι δεν θα δούμε? Λέτσε, Γκρέτσια Σαλεντίνα, Σορέντο, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, Σαλέρνο, Κάπρι και φυσικά την πρωτεύουσα της Νότιας Ιταλίας, την Νάπολη. Φύγαμε!
1: Σάλβε, σόνο Κρίστος. Μη τρόβω νελ σουντ Ιτάλια. Παραγωγάρα, έχουμε και το κιού.
0: Μόλις φτάσαμε Νάπολη, στην καρδιά της Νότιας Ιταλίας, αλλά πέτυχα μια φίλη! Ειρήνη Παπαδοπούλου, δεν ψήθηκε και πολύ. Αντί να χαρείς που με είδες.
2: Με βλέπει. Έλεγα τέλεια. Εδώ που ήρθα δεν ξέρω κανέναν. Τέλεια. Δεν θα το μάθει και κανένας.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να φανώ αδιάκριτος, εννοείται. Δεν θα σε ρωτήσω τι ήρθες να κάνεις εδώ, αλλά τι ήρθες να κάνεις εδώ. Σου πάει Ιταλία πάντως. Μου μοιάζεις για Ιταλίδα. Δυνατή Ιταλίδα. Μήπως να σκεφτείς να κάνεις κάτι προς τα δω. 60 εκατομμύρια είναι, 6 Ελλάδες.
3: Αφήσαμε τη φίλη μας ήσυχη και πήγαμε στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Πρώτη στάση το Ερκολάνο, το οποίο απέχει μόλις 30 λεπτά από το αεροδρόμιο της Νάπολης. Το Ερκολάνο στα ελληνικά ξέρετε πώς λέγεται? Ηράκλειο. Πάμε να το δούμε.

Είμαστε μέσα στην αρχαία πόλη Ερκολάνο. Είμαστε στους πρόποδες του Βεζουβίου. Η πόλη αυτή έγινε γνωστή μαζί με την Πομπία, γιατί καταχώθηκε μέσα στη γη μετά την έκρηξη του Ιβεστίου. Ο μύθος λέει ότι το Ερκολάνο ή Ηράκλειο, όπως λέτε στα ελληνικά, ιδρύθηκε από τον ήρωα της μυθολογίας Ηρακλή, ο οποίος εντελώς τυχαία βρίσκεται από πίσω μου. Ο Μελαχρινός. Θα πιούμε ένα ποτάκι. Έλα να δεις. Αυτό είναι ένα μπαρ της εποχής. Να το. Κανάτες εδώ πέρα που πίνει ένα κρασί και μπαίνεις μέσα και είναι στα δικά σου. Νοείται ότι είχαν και λουτρά. Και εδώ πέρα στα λουτρά είναι το μοναδικό σημείο που διατηρείται το ταβάνι πάνω. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, εδώ κάτω ακριβώς. Και εκεί πέρα ήταν η θάλασσα. Λίγο πιο κάτω θα δούμε κάτι σκελετούς από τότε, οι οποίοι κάναν μπάνιο και από την έκρηξη μείναν εδώ. Αυτός είναι ο Μπάλμπο, ο διοικητής της πόλης τότε, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος του Οκταβιανού.

0: Η Πομπία που μόλις ήρθαμε υπήρξε το πιο διάσημο τουριστικό θέρετρο των Ρωμαίων, αφού οι πλουσιότεροι από αυτούς είχαν το ξεχωριστό τους εδώ πέρα. Όπως εμείς, ας πούμε, Μύκονο στα νότια και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, στα βόρεια.
1: Η πόλη θαύτηκε κάτω από στρώματα ηφαιστιακής ύλης, σε βάθος περίπου 7 μέτρων κατά την έκρηξη του Βεζούβιου. Χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά για να εξοντωθεί ο πληθυσμός της.
2: Είναι ανατριχιαστικό αν σκεφτείς τι συνέβη σε αυτές τις δύο πόλεις εδώ πέρα. Πραγματικά τρελό.

0: Μετά την περιήγησή μας στο Ερκολάνο και την Πομπία, φύγαμε για Σορέντο.
1: Φτάσαμε στο Σορέντο, το μέρος που έμενε ο Καζανόβα όποτε ερχόταν στην Νότια Ιταλία. Παίζομαι πλάτη στη θέα όσο μπορώ, αλλά δεν αντέχω, θα γυρίσω. Είναι το πιο ωραίο μέρος για να δεις εδώ τη θέα. Εδώ θα κλείσουμε τη μέρα μας, με αυτήν εδώ την εικόνα και τα λέμε αύριο.

0: Καλημέρα. Μόλις ξεκινήσαμε από το Σορέντο για να πάμε Ακτή Αμαλφιτάνα και κάναμε μια πολύ ωραία στάση εδώ να δούμε αυτή την ωραία θεά, γιατί από την πολύ νύστα το μάτι έκλεινε, αλλά τώρα μας άνοιξε. Αυτά τα τρία νησάκια που είναι εκεί πέρα, σύμφωνα με τη μυθολογία, λένε ότι είναι οι τρεις σιρήνες που αυτοκτόνησαν όταν ο Οδυσσέας τους ξέφυγε. Δηλαδή είναι η Λευκοσία, η Παρθενόπη και η Λυγία, Λυδία, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Πάμε για Ακτή Αμαλφιτάνα.
1: Η Ακτή Αμαλφιτάνα εκτείνεται σε έκταση 50 χιλιόμετρων κατά μήκος της νότιας πλευράς της Χερσονήσου του Σορέντο. Πρόκειται για μια από τις πιο συγκλονιστικές ακτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρώτη στάση θα είναι στο γνωστό Ποζιτάνο, αγαπημένο θέρετρο του George Clooney, αφού εδώ και 20 χρόνια το επιλέγει φανατικά για να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές.
0: Πίσω μου είναι το Ποζιτάνο, που λένε ότι ονομάστηκε έτσι από τον Θεό Ποσειδώνα ως δώρο από τους αρχαίους Έλληνες και τους Φοίνικες που κατοικούσαν εδώ πέρα. Αλλά υπάρχει και η εκδοχή Ιταλική που λένε ότι ονομάστηκε έτσι από τον σκλάβο Ποσίδη ή από το Ποσίδη της Χαλκιδικής.

0: Hello, hello. Hello.
1: Hi.
0: Christos.
1: Nice to meet you.
2: Hello.
0: Where are you from?
2: I'm from Malaysia.
0: Ah, perfect. Malaysia.
2: Eric Cosme.
0: So, only you.
2: Only
0: you.
2: Me.
0: Yes.
2: Okay, okay. Eric Cosme.
0: Έτσι ξαφνικά μπουρίνει, άρχισε να βρέχει, φυσάει
3: και δεν είναι κανένας άλλος
0: φυσικά. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία εδώ πέρα για να προστατευτούμε. Χαλάρωσε λίγο η βροχή, βγήκαμε. Δεν πτωούμαστε, παιδιά, αυτά συμβαίνουν στα ταξίδια, τι να κάνουμε. Τα αντιμετωπίζουμε, είμαστε δυνατοί. Απλά αλλάξαμε το πρόγραμμα. Τώρα από το Ποζιτάνο με καραβάκι θα πηγαίναμε στην Αμάλφη και δεν θα πάμε με καραβάκι λόγω του καιρού και θα πάμε το λεωφορείο. Όλα καλά. Πάντως και βροχερό το Ποζιτάνο είναι μαγικό.
4: Η επόμενη στάση είναι στο Αμάλφη, τον αγαπημένο προορισμό των διασύμων στην Ιταλική Ριβιέρα.
0: Φτάσαμε Αμάλφη. Πραγματικά είναι σαν σκηνικό ταινίας, παιδιά, εδώ πέρα. Τρομερά όμορφο. Κανονικά θα φτάναμε από τη θάλασσα που είμαστε τώρα εδώ πέρα. Αλλά δεν πειράζει. Και με το λεωφορείο μια χαρά, ήταν πολύ ωραία η διαδρομή. Είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί δεν θα χαθούμε σίγουρα. Βρήκαμε το Φλάβιο εδώ πέρα, το φίλο μας, ο Τζόια, ο οποίος έχει τελειοποιήσει και δημιουργήσει ουσιαστικά την πηξίδα όπως ξέρουμε σήμερα. Που θα το ρωτήσουμε, πού θα πάμε, δεν θα χαθούμε. Φλάβιο, θέλω να πάω ντόμο. Ευθεία. Ευθεία λέει, πάμε ντόμο. Ο Φλάβιο μια χαρά μας καθοδήγησε. Παλιό στο κουρμπέτι. Ήρθαμε στον κεντρικό δρόμο εδώ πέρα στο Αμάλφι, μπροστά στον Ντουόμο, στο καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι εκπληκτικός, παιδιά. Είναι του Αγίου Ανδρέα. Τα λείψανα του Αγίου Ανδρέα είναι εδώ μέσα. Ήταν στην αρχή στην Πάτρα, μετά Κωνσταντινούπολη και μετά ήρθαν εδώ. Έχει μια φοβερή μεγάλη σκάλα που μπορείς να κάτσεις όταν δεν βρέχει. Να φας, να πιεις το καφέ σου και μετά να πεις στην εκκλησία. Αλλά από τη σκάλα βλέπεις κάτι πολύ ωραίο. Βλέπεις το μαγαζί Ανδρέα Πάνσα, το οποίο έχει το καλύτερο παγωτό λιμοντσέλο που έχεις φάει στη ζωή σου. Ελπίζω να το είπα καλά, λιμοντσέλο, όχι λιμοντσέλο, έτσι το λένε εδώ πέρα. Και πάμε να το φάμε, τώρα που βρέχει είναι ευκαιρία, ό,τι πρέπει. Ανδρέας, Ανδρέας, από τον Ανδρέα πάμε στον Ανδρέα, αυτοί είμαστε. Ήρθε η μεγάλη στιγμή, παγωτό λιμοντσέλο μαζί με μπριός. Πάρα πολύ ωραίο. Είπα τα πλάκα. Μπέργκερ παγωτό. Πολύ καλό. Μετά το μπέργκερ παγωτό, το οποίο ήταν καταπληκτικό, δεν υπήρχε, το λιμοντζέλο ήταν φοβερό μέσα και τέρχεσε πολύ με τον μπριός, αλλά διψάς πολύ και δεν παίζει να πάρω μπουκαλάκι νερό εδώ πέρα. Δύο ευρουλάκια. Βρήκαμε ωραία πηγή εδώ, κάτω από τον Άγιο Ανδρέα. Θα πιω και ό,τι γίνει. Γεια σου φιλαράκι, να πιω λίγο νερό.
5: Ρεκόσμε, παραγωγάρα.
0: Αυτές είστε, αυτές είστε, group hug. Group hug. Χαλκιδική, do you know Χαλκιδική?
5: No.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Γι' αυτό σταματάω στον δρόμο και κάνουμε θέματα, για να μαζεύω followers. Η μέρα μας τελειώνει εδώ στο Αμάλφι. Θα πάμε και μια βόλτα από Σαλέρνο εδώ δίπλα. Δεν θα κατεβούμε το λεωφορείο καθόλου όμως και γυρνάμε στο Ρέντο να κοιμηθούμε, γιατί αύριο παίζει εκδρομάρα. Κάπρι. Αν ταξιδεύετε μεμονωμένα, το Σαλέρνο. Αν ταξιδεύετε μεμονωμένα, το Σαλέρνο είναι μια πολύ οικονομική επιλογή. Το Σορέντο είναι ακριβό, γιατί εμείς είμαστε μεγάλη παραγωγάρα και το γραφείο μας κανονίζει τα πάντα. Άστο. Και εδώ πέρα δες, κάνουν μπανάκι πίσω, μια χαρά, ε. Έχουν φορτσάρει 3-4 άτομα, ομπρέλα και μπάνιο, αν και τώρα βγήκε ήλιος, μια χαρά.

0: Καλημέρα. Ξυπνήσαμε λίγο αργά σχετικά. Επιλέξαμε να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω γιατί έχουμε εκβρωμάρα σήμερα και να είμαστε ξεκούραστοι. Είμαστε στο λιμάνι εδώ στο Σορέντο. Θα πάρουμε το πλοιαράκι μας και θα πάμε απέναντι Κάπρι. Επιτέλους, το όνειρο να πάω Κάπρι από παλιά. Είναι μόνο 30 λεπτά διαδρομή, οπότε μια χαρά. Και είναι και πολύ ωραίο το λιμάνι.
1: Από το θρηλυκό Il Postino του Michael Radford μέχρι τον ταλαντούχο κύριο Ripley του Άντωνη Μιγκέλα και πολλές διαφημιστικές καμπάνιες για σχεδόν όλους τους διάσημους οίκους μόδας. Το Capri συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο location για δεκάδες γυρίσματα ταινιών. Πρόκειται για ένα φυσικό σκηνικό απαράμιλης ομορφιάς που καθιστά το Capri μοναδικό.
0: Μόλις φτάσαμε Capri και συγκεκριμένα ήρθαμε πιο ψηλά στο Ana Capri, γιατί από το Ana Capri βλέπεις πιάτο όλο το Capri. Έχει την καλύτερη θέα εδώ πέρα, είναι μαγικά. Αυτοί όλοι περιμένουν να πάρουν ένα τελεφερίκ για να πάνε λίγο πιο πάνω στο βουνό και να δουν από την άλλη πλευρά του νησιού τη θέα. Εδώ θα δεις την ήρεμη και χαλαρή όψη του νησιού. Είναι πιο χαλαρά εδώ. Το Capri κάτω είναι πιο ζώρικο. Και είναι στους πρόποδες του πιο ψηλού βουνού εδώ πέρα που υπάρχει. Εδώ κάτι καλό πρέπει να γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει. Hello.
2: Hello.
0: Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
0: Παραγωγάρα. Μα, είδες, όλοι παραγωγάρα είναι τώρα εδώ πέρα.
2: Νιμοτσένο.
0: Σαλούτε, σαλούτε. Σαλούτε. Σαλούτε. Καρτούσια. Ιστορική αρωματοποιία εδώ πέρα στο Capri. Φήμες λένε ότι έχουν πάρει τα αρώματά τους από τον 14ο αιώνα, από το μοναστήρι που είναι δίπλα του Αγίου Ιακώβου. Φοβερό. Πάμε να δούμε τι παίζει.

0: Δες τι γίνεται εδώ. Έχουν απ' έξω από το μαγαζί αυτά εδώ πέρα τα δοχεία και ανοίγεις και μυρίζεις αρώματα. Και πας μέσα και δεν παίρνεις, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα.
1: Στο Κάπρι είχαμε το χρόνο να κάνουμε τις βόλτες μας και να απολαύσουμε αυτό το μαγικό νησί. Ήρθε όμως η ώρα να επιστρέψουμε στο Σορέντο.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλημέρα, είμαστε στο Ρέντο και φεύγουμε ανατολικά. Θα πάμε Ματέρα, Τάραντας και θα καταλήξουμε στο Λέτσε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, πες ότι αυτό είναι ο χάρτης της Ιταλίας. Εμείς είμαστε τώρα εδώ πέρα στο Σορέντο. Εδώ είναι η Τυρινική θάλασσα, βλέπουμε Σαρδινία, Τίνιδα και Μονακό. Και θα πάμε οπ, εδώ από την άλλη μεριά που είναι το Λέτσε. Και θα δούμε εδώ πέρα Ανδριατική θάλασσα, απέναντι Αλβανία και λίγο πιο κάτω Κέρκυρα και λίγο Ιόνιο. Παραγωγάρα, ε!
2: Τι παραγωγάρα χάρτης αυτός!
1: Άστο ρε, τέτοιο χάρτη έχετε ξαναδεί! Αλλού είμαστε! Έχουμε ξεφύγει σε άλλο επίπεδο!
3: Φύγαμε για την πόλη Ματέρα, μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις του κόσμου. Η περιοχή απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη Σάσι ντι Ματέρα, που σημαίνει οι πέτρες πηγές της Ματέρα. Πιθανολογείται πως ίσως εδώ εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Ιταλία.
1: Φτάσαμε Ματέρα. Δεν υπάρχει το σκηνικό όπως βλέπετε εδώ πέρα πίσω. Είναι βγαλμένο από ταινία. Η Ματέρα ήταν ελληνική αποικία και το όνομά της πιο πιθανή εκδοχή είναι το Ματέα Όλα. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου βλάσεις εδώ, ήταν μέσα στα βράχια, οπότε Ματέα Όλα. Από την κεντρική πλατεία δίπλα έρχεσαι εδώ και βγάζεις μια ωραία φωτογραφία. Και μετά θα πάμε και μέσα να δούμε τι παίζει.

Στα μέρη αυτά που περπατάω, το 2004 γυρίστηκαν τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον και για τους πιο παλιούς, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιον του Παζολίνη. Από πίσω μου ακριβώς είναι τα σάση της Ματέρα, δηλαδή οι σπηλιές που μέναν παλιά εδώ πέρα οι φτωχοί κάτοικοι της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο παλιά ήταν η ντροπή της Ιταλίας, έτσι την είχαν ονομάσει, την είχαν δυσφημίσει την πόλη. Επίσης, το 1970 ήταν η πρώτη φορά μετά από 10.000 χρόνια που ερήμωσε όλη η πόλη. Μετά φυσικά ήρθαν κάποιοι επιχειρηματίες ντόπιοι εδώ πέρα και την αναγεννήσανε.

Εδώ μέσα σε αυτόν τον υπέροχο βράχο είναι χτισμένη η εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας. Μπορείτε να έρθετε να δείτε και την εκκλησία μέσα, 4 βουλάκια είναι είσοδος, πολύ ωραία, αλλά αξίζει να έρθετε γιατί έχει την καλύτερη θέση στη ματέρα. Δείτε εδώ. Πια το όλο. Πολλά από τα σάση, τις πιές δηλαδή που μένουν παλιά, έχουν γίνει ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όχι ακριβώς δωμάτια δηλαδή, είναι υπερπολυτελή. Και αυτά τα συγκεκριμένα τα δύο που ήρθαμε τώρα είναι ακριβώς κάτω από την εκκλησία.

Επόμενος σταθμός, η πόλη Τάραντας. Ο Τάραντας βρίσκεται σε μια νησίδα στο κέντρο της τοπικής λιμνοθάλασσας και στις ακτές γύρω από αυτήν. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από Σπαρτιάτες. Σήμερα η κεντρική του λεωφόρος ονομάζεται Μάνια Γκρέτσια, που σημαίνει Μεγάλη Ελλάδα. Υπήρξε μεγάλο εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό κέντρο με πλήθος από φιλοσόφους, στρατηγούς, συγγραφείς και αθλητές όπως ο Λύσης, ο Σωσίβιος και ο Ηρακλήδης. Μόλις φτάσαμε στην πόλη Τάραντας, τη μοναδική πόλη που ιδρύθηκε από Σπαρτιάτες εδώ στην Νότια Ιταλία. Τώρα όμως, ρε παιδιά, μετά τη ματέρα Τάραντας, λίγο δύσκολο. Η ματέρα ήταν εκπληκτική, τρελάθηκα. Δεν νομίζω να εντυπωσιαστώ τόσο πολύ. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχω ακούσει κάτι ότι παίζει με ένα ευρουλάκι εδώ. Ένα ευρουλάκι. Είμαστε στην παλιά πόλη. Ο Τάραντας ήρθε στο προσκήνιο το 2020, όταν οι τοπικές αρχές εδώ βγάλανε κάποια σπίτια με ένα ευρουλάκι. Γιατί όμως, προϋπόθεση υπήρχε για να ήταν κινήσεις.

0: Πολύ για μια αγγελία.
1: Για σπίτι.
0: Να πάρω τηλέφωνο, να πάρω, ε.
2: Με.
0: 3-3, ήρθε. Γιωβάνι. Σάλβε, σώμα Χρήστο. Γιωβάνι. Yes, do you speak English? Perfect. I want to buy your phone. How much? I have 1 euro. What is it?
3: Τζίφος, δεν βρήκα σπίτι με ένα ευρώ. Δεν πειράζει, τα επένδυσα αλλού. Πήρα νερά και έβαλα και 50 λεπτά, 1,5 ευρώ, φαντάσου. Όλα καλά. Και φεύγουμε, πάμε για Λέτσε. Αυτοί είμαστε.
4: Μόλις φτάσαμε στο Λέτσε. Λίγη ξεκούραση και μετά έχει Λέτσε by Night. Η πόλη έχει ζωή το βράδυ. Κλασικά οι Μεσόγειοι αγαπούν το έξω και απολαμβάνουν τη ζωή.
3: Είμαστε στην οδό Via Marco Basseo και ήρθαμε στο καλύτερο κοκτέιλ μπαλ όλη τη Ιταλία. Το quanto basta σημαίνει πόσο αρκεί. Κατάλαβε. Πόσο αρκεί, πίνει και μετά τέζα ξενοδοχείο. Έχουμε ακούσει τα καλύτερα. Είναι το καλύτερο τη Ιταλία, δεν γίνεται να μείνει καλό. Και είμαστε παραγωγάρα και ήρθαμε καθένα εδώ.
5: We want the best cocktail.
3: Αυτό είναι. Το καλύτερο κοκτέιλ. Τι τώρα, σκεφτόμαστε να πάρουμε, ξέρουμε μήπως. Στην υγειά μας. Μαγικό. I want to teach me the best cocktail. Οκ. Okay. Πάω μπαρ, δεν μπήκα στα νιάτα μου στο μπαρ από τώρα.
6: Ρεκόσμε!
3: Παραγωγάρα! Αυτοί είμαστε! Group hug, group hug, group hug, group hug, group hug, come, come, group hug, yeah! Καλημέρα από την Καμάρα Θεσσαλονίκης. Εδώ μαζεύονται όλοι οι φοιτητές για να κάνουν τα κονέ τους. Φοβερό, ε! Είναι σαν την Καμάρα, αλλά σε πιο καλή μορφή. Θα φάμε τοπικό, παραδοσιακό, πρωινό μπαϊλέτσε, το οποίο είναι παστιτσιότο, ζύμη κουρού με γέμιση κρέμας και θα πιούμε και τον καφέ εδώ πέρα που πίνουν που λέγεται λετσέζε. Είναι κρύος καφές και έχει γάλα αμυγδάλου. Μάλλον επειδή έχει πολλά αμύγδαλα εδώ η περιοχή, φορτσάρουν. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν έφαγα πρωινό στο ξενοδοχείο, να δοκιμάσω εδώ πέρα. Αν και έχει εκεί μερικά πράγματα, αλλά πιστεύω εδώ έξω είναι καλύτερα. Αυτό όσο δαγκώνεις προς τα μέσα γίνεται πιο ωραίο. Γιατί βγαίνει κρέμα. Ωραίος είναι ο καφές. Τρώμε και φύγαμε για βόλτα Λέτσε by day. Είμαστε στην κεντρική πλατεία. Πίσω μου είναι η φοβερή αυτή κολόνα, η οποία ήταν στο τελείωμα της απίας οδού στο Πρίντεζι. Φοβερό. Τι είναι η απία οδός, ψάξτε να τη βρείτε, γουγκλάρετε, διαβάστε. Μα σημαίνει τροφή δεν σας δίνω συνέχεια. Βασιλίκα Σάντα Κρόσα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πύλη για τον Dr. Strange πάνω. Εδώ στην κεντρική πλατεία πήγαν να σκάψουν για να χτίσουν μια τράπεζα και ξαφνικά τι βρήκανε. Ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Φοβερό. Φοβερή παροκκλησία, πάρα πολύ όμορφη. Σαν τα Κιάρα είναι, λέγεται η εκκλησία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ με τις εκκλησίες. Και γενικά παντού νομίζω τέτοιου είδους εκκλησίες. Πληρώνεις είσοδο για να μπεις όλες τις μέρες, εκτός από την ημέρα της λειτουργίας που είναι free. Γιατί λειτουργούν και σαν μουσείο και καλά. Εμείς θα πάμε στη λειτουργία. Είμαστε τζαμπατζίδες.

0: Thank you very much. Thank you very much, my friend.
1: Nice to meet you.
0: Bye bye.
2: Εδώ είμαστε στο κεντρικό ντουόμο του Λέτσε. Δίπλα ακριβώς είναι το καμπαναριό και δίπλα έχει ένα σπίτι που μένει κάποιος άνθρωπος. Είναι φοβερό, ε! Δεν το ξαναδεί αυτό τόσο κοντά. Δηλαδή αυτός δεν λέει ξυπνητήρι, έχει καμπάνα εδώ πέρα, φορτσάρι. Απ' την άλλη μεριά δίπλα είναι το επισκόπιο. Εδώ πέρα κατοικεί ο αρχιεπίσκοπος του Λέτσε. Και ακριβώς δίπλα είναι το Palazzo del Seminario. Φοβερό, ένα πολύ ωραίο μπαρόκ παλάτι. Ωραία πλατεία αυτή.
1: Δεν είμαστε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε νότια, στη Χερσόνησο, Σαλέντο.
3: Μπορεί οι περισσότεροι να γνωρίζουν τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας, αλλά υπάρχει ελληνόφωνη ζώνη και στην καρδιά του Σαλέντο. Εδώ τα πάντα έχουν ελληνική όψη. Το τοπίο, οι άνθρωποι και η γλώσσα. Οι ντόπιοι ονομάζονται Γκρίκο και μιλούν μια ιδιόρυθμη διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας και ζουν σε μια έφορη πεδιάδα γεμάτη αμπέλια, οπωροφόρα δέντρα και φυτείες καπνού. Στο δρόμο που ενώνει το Λέτσε με το Οτράντο θα δείτε μια ταμπέλα που γράφει με μεγάλα γράμματα «Καλώς ήρθατε». Καλώς ήρθαμε λοιπόν.
2: Φτάσαμε στην καρδιά του Γκρέσια Σελεστίνα. Συγκεκριμένα έχει 9 ελληνόφωνα χωριά. Εμείς είμαστε στο Στερνατία και έχει και άλλα 8. Πού δεν παίζει να στα πω απ' έξω, θα τα διαβάσω από μέσα. Παρακογάρα. Λοιπόν, τα άλλα 8 είναι Μαρτιλιάνο, Ζολίνο, Μαρτάνο, Σολέτρο, Καστρινιάνο, Κοριλιάνο και Μελπιλιάνο. Και εδώ που είμαστε στο Στερνατία, οι παΐ το λένε και χώρα. Και από πίσω μου φυσικά έχει μια πολύ ωραία ηλιά.

0: Εδώ μιλούμε όλοι ελληνικά.
1: Εδώ συναντηθήκαμε με τους ελληνόφωνους κατοίκους της περιοχής. Αυτή εδώ η πιτίβια στήλη δωρίστηκε από το Δήμο Αθηναίων το 1960 εδώ στην πόλη Καλημέρα που είμαστε. Και λέει, ξένη δεν είσαι εσύ, εδώ στην Καλημέρα. Και το έχει και στην γκρεκάνικη γλώσσα και στα ιταλικά. Φτάσαμε στο στρατηγικό λιμάνι του Ότραντο, στο θρυλικό θαλάσσιο πέρασμα που ενώνει την Ανδριατική θάλασσα με το Ιόνιο Πέλαγος. Δηλαδή τώρα εδώ, αν κοιτάξεις λίγο διαγώνια προς τα κάτω, είναι η Κέρκυρα. Αν κοιτάξεις ευθεία, είναι η Αλβανία. Ας πούμε ένα γεια. Γεια σας Αλβανία. Γεια σας Κέρκυραίοι. Στάμνες, ολέ, αυτοί είστε. Πολύ στάμνα.

0: Η ξενάγησή μας στα ελληνόφωνα χωριά της Νότιας Ιταλίας τελείωσε. Επιστρέφουμε στη βάση μας για ξεκούραση, τα υπόλοιπα αύριο.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
3: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit.
4: Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλημέρα, ξεκινήσαμε από το Λέτσε για Νάπολη. Και όταν πας από το Λέτσε για Νάπολη, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μια στάση στο Αλμπερομπέλο, ένα καταπληκτικό και γραφικό χωριό εδώ, το οποίο είναι πίσω μου. Φοβερό.
2: Το Αλμπερομπέλο είναι ένα μεσαιωνικό χωριό στην Απουλία της Ιταλίας. Στην ουσία πρόκειται για ένα υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικής που μας πηγαίνει πίσω στον 15ο αιώνα. Τα λευκά σπίτια με τους κονικούς τρούλους αποτελούν ίσως ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στην περιοχή. Η UNESCO ανακήρυξε ολόκληρο το χωριό πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.
1: Είμαστε στο κέντρο του Αλμπερομπέλο. Δηλαδή, αν η πινέζα της Google έπεφτε από πάνω, θα έπεφτε ακριβώς εδώ. Παπ! Και την κρατάω εδώ πέρα δίπλα και σας λέω ότι αν θέλετε να πάτε να δείτε τη γραφική πόλη, θα πάτε προς τα δω που θα πάμε κι εμείς. Αλλιώς πάτε προς τα πάνω, μια εκκλησία που φαίνεται, για να πάτε στη πιο σύγχρονη. Φορτσάρουμε εδώ, αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η Σιαμέη Τρούλη. Υπάρχει μια ιστορία εδώ. Ήταν δύο αδέρφια και ο ένας αδερφός απαντρευόταν με τη γυναίκα του. Αλλά η γυναίκα του γούσταρε τον άλλο τον αδερφό. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, άλλωστε. Και έτσι χωρίσανε τα σπίτια, το ενός η πόρτα είναι από εδώ και το άλλο την άλλη. Παρ' όλα αυτά είναι Σιαμέα, δηλαδή είναι κολλημένα. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κανένα νόημα σε όλο αυτό.
3: Ας μιλήσουμε για τους Τρούλους. Οι Τρούλοι αυτοί βασίζονται στην τέχνη της ξερολιθιάς, δηλαδή η παραδοσιακή τέχνη δόμησης χωρίς συνδετικά υλικά. Τώρα θα έλεγες, τι μάστορ ήταν αυτοί ρε φίλε, ξεφύγανε, φορτσάρουν πολύ δυνατοί, αλλά δεν το κάνανε γι' αυτό τότε. Ερχόταν ο φοροεξπράκτορας, τους έλεγχε, οπότε αυτοί το είχαν με αυτή τη τεχνική για να τα διαλύουν τα σπίτια, να είναι ημιτελή και να μην τους παίρνει φόρο. Κατάλαβες, φοροδιαφυγή από τότε, ε!
1: Δεν γίνεται να φύγεις από την Απουλία και συγκεκριμένα από το Αλμπερομπέλο χωρίς να φας το παραδοσιακό τους πιάτο, το οποίο είναι το ορεκέτε. Είναι φρέσκα τσιμαρικά με διάφορα ωραία πράγματα. Θα τα φάμε εδώ. Προτινόμενο και από το Μισελέν είναι.

0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: My friend, you are very, very best.
2: Ιταλική πάστα τα σπάει πραγματικά. Μετά το φαγητό, τα μαζέψαμε και συνεχίσαμε τη διαδρομή μας για Νάπολη. Προς το παρόν διανυκτέρευση και αύριο βόλτες στην πρωτεύουσα του Νότου.

0: Καλημέρα από Νάπολη, τη χώρα της μαφίας, της πίτσας, του Μαραντόνα και της ωραίας αρχιτεκτονικής. Μόλις ξύπνησα εδώ πέρα στην ξενοδοχειάρα μου και αυτό φαίνεται το κρεβάτι μου που είναι έτσι, πάντα παλεύω το βράδυ, δεν ξυπνάω έτσι φυσικά. Και βλέπω μια απίστευτη θέα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό εδώ που βλέπω σε προδιαθέτει να φύγεις γρήγορα και να ανακαλύψεις κάθε γωνιά αυτής της πόλης. Μαγικό.
1: Η Νάπολη είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Καμπανίας και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της χώρας. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και από τις αρχαιότερες κατοικημένες στον κόσμο. Μιλάμε για έναν αληθινό λαβύρινθο με εκκλησίες, πλατείες, μικρά εργαστήρια χειροτεχνημάτων και μπόλικο ναπολιτάνικο ταπεραμέντο. Η βόλτα μας ξεκινάει από τη Σπακανάπολη, το αρχαιότερο κομμάτι της πόλης που λέγεται ότι ιδρύθηκε από Έλληνες της Κύμης το 600 π.Χ. Περπατώντας στους δρόμους, συνειδητοποίησα πως ένας από τους θρύλους της πόλης, που κατά κάποια έννοια θεοποιήθηκε από τους Ναπολιτάνους, είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Από την Καταλωνία έφτασε στη Νότια Ιταλία με μια μεταγραφή που ήταν η ακριβότερη της εποχής παγκοσμίως. Από το 1984 μέχρι το 1991, ο Μαραντόνα κατάφερε να βγάλει την Νάπολη από την αφάνεια και να την οδηγήσει στην κορυφή, χτίζοντας το μύθο του μάγου της μπάλας στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία.
0: Προχωράμε εδώ στο κέντρο της πόλης και αυτό που καταλαβαίνεις κατευθείαν με που ξεκινάς τη βόλτα σου είναι το πόσο πολύ έχουν το Μαραντόνα μέσα στη ζωή τους. Αυτό τον θρύλο πραγματικά, δηλαδή ό,τι στενό έχει κοιτάξεις, έχει κάπου το Μαραντόνα. Γι' αυτό και εμείς θα ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε να βρούμε ένα μπαρ, το μπαρ Νίλο, το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Και να δούμε 2-3 πράγματα που έχουν εκεί μέσα. Λένε ότι έχουν και τις τρίχες του Μαραντόνα εκεί μέσα. Φτάσαμε στο μπαρ Νίλο, το μπαρ που είναι αφιερωμένο στο Μαραντόνα. Το έχει ο Μπρούνο και είναι μέσα και μας περιμένει. Αυτές εδώ είναι οι τρίχες του Μαραντόνα. Ο ιδιοκτήτης ο Μπρούνο καθόταν δίπλα-δίπλα μαζί του στο αεροπλάνο και με το που σηκώθηκε ο Μαραντόνα μάζεψε τις τρίχες από το κάθισμά του, τις πήρε μαζί του και τις έχει βάλει εδώ στο μαγαζί. Απίστευτο, ε! Και έχει και φωτογραφία του που είναι μαζί. Πολύ καλός τύπος ο Μπρούνο, μας τα είπε ωραία, μας εξήγησε ωραία πράγματα για αυτόν. Μπαίνει σε πολύ μέσα σε αυτό που ζουν εδώ οι Ναπολιτάνοι. Και το ωραίο με αυτό το καφέ είναι ότι κάθεσαι εδώ πέρα έξω, αν βρεις τραπέζι, ήμασταν τυχεροί και βρήκαμε. Και βλέπεις όλη εδώ την περατζάδα, τα στενάκια, τον κόσμο. Και είναι μαγικά, είναι αξίζει δηλαδή να έρθεις εδώ πέρα. Αυτό εδώ το γκράφιτι στην περιοχή Κουαρτιέρι Σπανιόλι είναι το πιο γνωστό γκράφιτι του Μαραντόνα εδώ πέρα στην Νάπολη. Και για μένα από όλα όσα έχω δει στους δρόμους, πραγματικά το πιο ωραίο, γιατί στο τελείωμα στο πρόσωπό του έχει ένα παράθυρο που αν ανοίγει δεν βλέπεις το πρόσωπό του, αλλά έχει και αυτό το νόημά του. Εδώ μιλάμε τώρα για τον απόλυτο θεό τους, την ελπίδα, τον ήρωά τους, το άπιαστο όνειρο που έγινε πραγματικότητα και το γεύτηκαν όλοι οι Ναπολιτάνοι μαζί. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, πέρα από το ποδόσφαιρο, πέρα από τον αθλητισμό, έδωσε νομίζω νέα πνοή σε όλους τους Ναπολιτάνους. Κάτι ακόμα που αγαπάν πολύ οι Ιταλοί εκτός των Μαραντόνα είναι φυσικά η πίτσα, η οποία έχει ρίζες μέχρι την αρχαία Ελλάδα, δεν είναι δηλαδή ιταλική. Ο αστικός μύθος λέει ότι η πίτσα Μαργαρίτα δημιουργήθηκε εδώ το 1889 στη σημερινή της μορφή από τον Ιταλό σεφ Εσποζίτο. Τώρα συγκεκριμένα ήρθαμε στο καλύτερο μαγαζί για πίτσα, το Da Michele, με ιστορία 150 χρόνων. Γι' αυτό και όπως βλέπετε έχει μια τεράστια ουρά. Δεν ξέρω σε πόση ώρα φτάσουμε να φάμε πίτσα, αλλά αξίζει νομίζω αναμονή. Επίσης εδώ πέρα έρχονται ο Τζουντ Λο, η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Χρήστος Ανθόπουλος. Γελάτε, ποιος γέλασε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ είμαι στη γραμμή για το takeaway. Εδώ πέρα υπάρχει μια άλλη ουρά, η οποία είναι για να κάτσουν μέσα. Εγώ είδα κάτι ωραία σκαλάκια πριν, φανταστικά εδώ πέρα, πολύ γραφικά, ναπολιτάνικα. Και γουστάρω να πάρω την πίτσα μου και να πάω να φάω εκεί πέρα. Where are you from?
2: America. US,
0: America. Ah, perfect. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Παραγγέλνουμε πίτσα, περιμένουμε το χαρτί μας έξω και έρχεται ένας τύπος και φωνάζει. Ανθόπουλος! Ανθόπουλος!
2: Άννα Φάμπουλο.
0: Again, again.
3: Άννα Φαμπουλός.
4: Ανθόπουλος.
5: Ανθόπουλος.
0: Ε, μπράβο, αυτός είσαι.
2: Μαναπατή.
0: Thank you. Μια μισή ώρα ακριβώς μας... Μια μισή ώρα ακριβώς μας πήρε. Ουρά, παραγγελία και αναμονή. Αλλά τις πήραμε επιτέλους. Good luck, good luck. 2 hours. Good luck. Πήραμε και τα 3 είδη πίτσας που έγινε τα Μικέλε. Μαργαρίτα, μαρινάρα και κοζάκα. Τώρα τρώω τη μαρινάρα. Δεν τρελάθηκα. Θα δοκιμάσω και τη μαργαρίτα. Είναι πάρα πολύ φθηνές οι πίτσες. 5,5 ευρώ η μία έκανε. Η μαργαρίτα είναι λίγο καλύτερη. Πάμε στην τρίτη. Κοζάκα. Τρίτη ευκαιρία να μ' αρέσει η πίτσα του Μικέλε. Αυτή μ' άρεσε η κοζάκα. It's okay. Δεν τρελάθηκαν ούτε Αμερικάνοι. Ελληνική είναι καλύτερη πίτσα.
1: Η Νάπολη, εκτός όμως από τη γαστρονομία και την πλούσια ιστορική της ταυτότητα, στο πέρασμα των χρόνων έγινε γνωστή και για άλλους λόγους, όπως η Καμόρα, η μαφία της Νάπολης. Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που πάει πίσω στον 17ο αιώνα. Αντίθετα από τη μαφία της Σικελίας που έχει πυραμιδική δομή, οι φατρίς της Καμόρα δρούν ανεξάρτητα.
0: Είμαστε στη Via Tribunale, σε ένα από τους πιο γνωστούς δρόμους εδώ πέρα στην Νάπολη. Έχει φοβερά μαγαζάκια δίπλα αριστερά-δεξιά, έχει μικροπολιτές, οικογένειες, ωραίες φάτσες. Όλοι είναι χαρούμενοι, περνάμε μαγικά. Μόνο ένα πράγμα είναι λίγο επικίνδυνο. Ότι πεζοί και μηχανάκια πάνε μαζί. Και πρέπει να ακούσεις ότι έρχεται το μηχανάκι, αλλιώς δεν σταματάει. Δηλαδή πρέπει να το ακούσεις και να κάνεις έτσι και να περάσεις. Καταλαβες. Υπάρχει λίγο θέμα σε αυτό. Δηλαδή η μόνη επικινδυνότητα που έχω δει ως τώρα στην Νάπολη είναι αυτό. Τίποτα άλλο. Μετά το Μαραντόνα, δεύτερη θέση σε γκράφιτι και αφήσεις γενικά στο δρόμο είναι η Σοφία Λόρεν. Γιατί είναι Ναπολιτάνα. Πολύ ωραίο γκράφιτι. Πουλτσινέλα, φορτσάρι εδώ πέρα, κλασική φιγούρα της κωμωδίας εδώ στην Νάπολη. Λένε ότι πρέπει να του χαϊδέψει τη μύτη για να έχεις καλή τύχη. Ωραία μύτη πάντως, μια χαρά. Αυτός είσαι. Ωραία περνάνε, μια χαρά.

0: Σε αυτήν εδώ την ωραία πλατεία θα κάνουμε μια θρησκευτική στροφή. Από πίσω μου ακριβώς είναι η στήλη της Παναγίας. Προχωράμε από εδώ. Και αυτό είναι το μοναστήρι και η εκκλησία της Σάντα Κιάρα. Καταπληκτικό. Και από εδώ είναι η εκκλησία του Χριστού. Πάρα πολύ όμορφη απ' έξω. Ή αλλιώς Τζεσού Νουόβο. Έτσι λέγεται εδώ πέρα. Οπότε 3-1 έχετε εδώ πέρα. Κάντε μια στροφή από τον εαυτό σας και μια χαρά. Κλείνουμε την περιήγησή μας εδώ στη Νότια Ιταλία, στην Νάπολη, η νέα πόλη όπως λεγόταν την αρχαία εποχή που την είχαν Έλληνες. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Νάπολη πραγματικά, είχα άλλη εικόνα στο μυαλό μου πριν έρθω, απλά είχαμε μόνο μία μέρα, είδαμε τα πιο σημαντικά πράγματα για εμάς που θέλαμε να δούμε. Θα ξαναρθούμε σίγουρα, 100%, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Κλείνουμε σε αυτό το ωραίο κάστρο και φορτσάρουμε.
1: Νάπολη Forever. Αξίζει τόσο πολύ να επισκεφτείτε τη Νότια Ιταλία. Είναι πραγματικά μια άλλη διάσταση της χώρας, πιο νοσταλγική, πιο αυθεντική και σίγουρα λιγότερο κατεργασμένη. Η Νάπολη είναι ολόκληρο κεφάλαιο και θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο μαζί της. Τι να κάνεις όμως, όλα τα όμορφα πράγματα τελειώνουν γρήγορα και έτσι συνέβη και εδώ. Αυτό που κρατάω είναι όλες αυτές οι εικόνες που μόνο με μία σκέψη θα με κάνουν όποτε το επιθυμώ να επισκέφτομαι τη Νότια Ιταλία νοερά. Viva Italia!
2: Καλημέρα από την Ιδά.
3: Παρουγάρα.
2: Παρουγάρα.
0: Πραγματικά σας λέω, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Η αρχαία Καχυδόνα.

0: Hello.
1: Hello.
0: You are from Italy?
1: No.
0: Where are you from?
1: Russia.
0: Russia. Okay. Και ρωτάω, γίνομαι πολιτικός συντάκτης τώρα και αρχίζω και ρωτάω για άλλα θέματα. Και αλλάζει μου η ρόλο στην εκπομπή, αλλάζει η ρότα. Hello. You are from here? Μας φάνε. Να το πω και στα τελικά, επειδή είμαι πολύ δυνατός. Στραβιέρα του Νονσέι, κουί, ακαλημέρα. Παραγωγάρα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.

0: είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η πόλη αυτή ήταν γενέτρια. Ήταν γενέτρια αυτή η πόλη. Δεν ήταν γενέτρια, ήταν γενέτρια. Ήταν φόρτσαρε με ρεύμα.

0: Ρε κόσμε!
1: Η απερατοσύνη της μεγαλύτερης ερήμου του κόσμου, οι καταπράσινες οάσεις με τα αμέτρητα φοινικόδεντρα, η θάλασσα της Μεσογείου, η γλύκα των χουρμάδων και οι ατελείωτες εκδοχές του αγαπημένου τους κουσκούς συνθέτουν την ατμόσφαιρα αυτής της αραβικής χώρας που αποτελεί έναν από τους top ταξιδιωτικούς προορισμούς. Μουσική την νησιά. Ερχόμαστε! Μουσική Μιλάμε για ένα γρήγορο και ξεκούραστο ταξίδι στις μεσογειακές ακτές της Βόρειας Αφρικής. Έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό που απέχει μόλις 2 ώρες και 1/4 από την Ελλάδα. Ανυπομονώ να βρεθώ σε αυτό το μαγικό σκηνικό.
2: Μόλις φτάσαμε, την είδα σε την νησία. 12 η ώρα πετάξαμε το βράδυ από Αθήνα και 12 η ώρα είμαστε εδώ. Η παραγωγάρα σταματάει το χρόνο. Και τώρα θα μπορούσαμε να πούμε το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, η αρχιτάκτρια μας γράφει εδώ πέρα ότι δεν είμαστε για τίποτα και πάμε για ύπνο. Αλλά εμείς είμαστε ξεκούραστοι, μπορεί να κάνουμε και τίποτα. Αν και από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα αύριο είναι πολύ... έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε πάμε λεωφορείακι, ξενοδοχείο και μάλλον θα την πέσουμε.

0: Καλημέρα από την Ιδά. Είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και θα σας δείξω τώρα τη θέα. Γιατί χθες το βράδυ δεν φαινόταν, για να μην έχουμε σύννεφα ανάμεσά μας. Είδα εδώ πέρα. Η Τίνιδα από ένα σκονισμένο παράθυρο.
1: Το ξενοδοχείο μας είναι στο κέντρο, οπότε τώρα πάμε βόλτα με τα πόδια. Και για καλή μας τύχη, με το που βγαίνεις, δίπλα έχει τράπεζα για να αλλάξουμε λεφτά στο τοπικό.

0: νόμισμα, να κάνουμε μερικά. Και ακριβώς δίπλα πάμε να πάρω κάρτα SIM για να έχω gigabyte. Μεγάλο μυστικό. Πάντα όταν πηγαίνετε σε τέτοιες χώρες, αγοράζετε κάρτα SIM. Μην άνοιξε το κινητό ποτέ. Η χρέωση είναι αλλού. Αλλαγή SIM με τα μουσικής.
1: Song, the song.
2: La mola mola baby.
1: Ωραία περνάνε εδώ, ε!
0: Αυτή η πύλη είναι η πύλη για την παλιά πόλη. Εδώ πέρα παλιά ήταν η θάλασσα. Οπότε παλιά λεγόταν η πύλη της θάλασσας. Πιο μετά προς τα Γάλλη ονομάστηκε η πύλη της Γαλλίας και τώρα εγώ την ονομάζω η καμάρα της νησίας. Οπότε όποιοι φοιτητές εδώ πέρα έρχεστε, γιατί δεν ξέρω αν έχει φοιτητές εδώ πέρα, να βρίσκεται εδώ πέρα σε αυτή την πύλη. Και παίρνετε στην παλιά πόλη, τα λέτε και μια χαρά όλο κομπλέ. Θα περάσω με πάρα πολύ ύφος από αυτή την πύλη. Με εμπνέει. Είμαστε στη Μεντίνα, την σκεπαστή αγορά της Τίνιδας. Εδώ, παιδιά, είναι ένας λαβύρινθος από ιστορικά μνημεία, αρώματα, γεύσεις, παραδοσιακές τέχνες, υφάσματα. Και καλό εδώ είναι να φεθείτε ελεύθεροι και να εξερευνήσετε την κάθε γωνιά που έχει εδώ. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς, αν δεν χαθούμε.
3: Πρόκειται για έναν τύπο καστροπολιτείας του Ισλάμ που συναντάμε κυρίως στη Βόρεια Αφρική. Η Μεντίνα είναι χαρακτηρισμένη από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1979. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και μηχανές, μόνο πεζοί που σε διανύζουν τα στενά σοκάκια για να θαυμάσουν τα περίπου 700 μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή.
4: Can you read your name same color here Arabic?
5: Ah, okay.
4: Quickly.
0: How many time?
4: 1 minute, believe me.
0: 1 minute.
4: Yes.

0: Ρεκόσμε.
1: Ρεκόσμε, σε. Παραγωγάρα. Καραμάζουν χαϊάρα.
0: I want to go to Al-Zaytuna.
1: Al-Zaytuna, here, 5 minutes.
0: Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα εδώ μέσα στη σκεπαστή αγορά είναι αυτό, το μεγάλο τζαμί Al-Zaytuna ή αλλιώς το τέμενος Σεϊάς. Πώς τα λέω έτσι, έχω ξεφύγει, ε.
2: Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο παλιό τζαμί της πόλης. Καλύπτει περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα σε έκταση και έχει 9 εισόδους. Λένε ότι μετά την πλήρη καταστροφή της Καρχιδόνας το 698 μετά Χριστόν, στη θέση της οποίας βρίσκεται σήμερα η Τίνιδα, υλικά που διασώθηκαν όπως οι κολόνες επαναχρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του ναού.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, επιτρέπεται είσοδος μόνο σε μουσουλμάνους. Οπότε ευκαιρία να κάνουμε καμιά γύρα ακόμα, να κάνουμε κανένα παζάρι. Είμαστε πολύ δυνατοί στις παζάρια. Hello. I'm a very good seller from Greece. I want 10%.
3: Είναι confirmed.
0: Okay, το δέχτηκε, νομίζω. How much?
3: Sir, 25 dinars.
0: 25 dinars. Perfect. Τώρα δεις θα γίνει η πώληση. Hello, do you want? Very good. Hello. Do you want? 25, 27, 20. Free. Ούτε free, ούτε τζάπα δεν το παίρνω. Τι γίνεται! My friend, do you want? Free. Κανείς. Do you want? 10 and 10, 20. Τι γίνεται, γιατί έτσι. Τι φάση, οι παντόσφαιρες, δεν είναι εγώ. Hello. Hi. Hello. Do you want this? This.
4: Oui.
0: Είστε πελάτης. Very good.
4: Μαλάχαρ.
0: How much?
3: 15
0: dinar. We give the 10 dinar.
3: No.
0: No. Yes. I'm here for you.
4: Thank you.
0: I'm the best seller in Greece. Θα δοκιμάσω και από αλλού. Και με άλλο προϊόν. Εντάξει, τώρα χρυσή παντόφλα, ρε φίλε. Hello.
5: Welcome.
0: Salam alaikum. I'm the best seller in Greece. Percent, yes. Yes, this. Hello. Very good quality.
5: No, not like this. Not like this.
0: Greco.
5: Greco.
0: Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. How you sell?
6: Inside,
0: I take the client here.
6: No, come my friend, we have a...
0: Come my friend.
6: Something like
0: and
6: that.
0: You do something like this, my friend, yeah. Give me your money, my friend.
6: Yeah, give me your money, my friend, not like this. Give me your money, my friend.
0: And how much this...
6: 55 dinars, like 10 euros.
0: Με τη μίγα ή χωρίς. Να κάτι που σε βάζει κατευθείαν μέσα στην τοπική τους κουλτούρα. Παραδοσιακό καφενείο, ό,τι καλύτερο. Πάμε να το δούμε μέσα. Έχει ναργιλέ πάντα, καφέ και τσάι. Hello, do you have Action 24? Action 24. TV channel, Action 24. No. Δεν πιάνει κάτι 24 την ησία. Τρομερό το καφενείο, μου άρεσε πάρα πολύ. Hello. Do you have the caffeine? Without caffeine. Καφέ, without caffeine. The caffeine. The caffeine. Without caffeine. No caffeine. No, only with caffeine. How much is espresso and an argile?
7: Espresso, 2 dinar.
0: 2 dinar?
7: 5 dinar.
0: 5 dinar. Perfect. Okay. One espresso and one argile. Flavors? Oh. My friend, smell.
8: It's good.
0: Wow! Perfect.
8: Oh, Gaps. Yes, my name is Gaps.
0: This is mine. Αυτοί είμαστε. Α, δες που είναι η ζάχαρη. Seven. Five. One. Two. It's okay. Δηλαδή πληρώσαμε 2,5 ευρώ για έναν καφέ και έναν ναργιλέ. Νάτος, δες εδώ. Ωρε φορτσάρισμα. Δες εδώ. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε ναργιλέ την Ισίας. Και καφεδάκι την Ισίας με 2,5 ευρουλάκια. My name is Ανθόπουλος. Ανθόπουλος. Είδες, με υποδέχτηκαν με λουλούδια λόγω του ονόματός μου.
9: Thank you.
0: Γάρι φαλό στα αυτή και πονηριά στο μάτι. Η τσέπη πάντα άδεια, μα η καρδιά γεμάτη. Γάρι φαλό στα αυτή και η καρδιά στεφτεί.

0: Ήρθαμε στην αρχαία Καρχιδόνα, η οποία είναι μισή ώρα από την Τίνιδα. Πάμε να τη δούμε, γιατί στο σχολείο μας είχαν πρίξει για την Καρχιδόνα. Καρχιδόνα. Πάντως είναι από τα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία εδώ πέρα, στην Τινησία.
1: Έξω από την πρωτεύουσα της Τινησίας κοίτονται τα ερείπια της αρχαίας Καρχιδόνας. Η κατάκτησή της από τους Ρωμαίους και αργότερα από τους Άραβες σήμαινε το τέλος της άλλοτε ισχυρής αυτοκρατορίας. Και σήμερα αυτά τα λιγοστά αρχαιολογικά ευρήματα είναι τα μόνα που μαρτυρούν την ύπαρξή της.

0: Η Καρχιδόνα ήταν μία από τις πιο πλούσιες και ισχυρότερες πόλεις του κόσμου. Ιδρύθηκε από τους Φοίνικες το 814 π.Χ. και έγινε μία από τις πιο δυνατές αυτοκρατορίες όλης της Μεσογείου. Εντυπωσιακή η Καρφιδόνα. Αυτή είναι η Καρχιδόνα και η Καρφιδόνα ήταν πάνω μάλλον. Πώς λέμε, άθητος, άφητος, στη Χαλκιδική. Έχω εντυπωσιαστεί. Αλήθεια. Τρομερό σκηνικό. Και στη θάλασσα μπροστά, ε. Hello, for the sea. For the sea. We're going to go to the sea.
1: Ah.
0: To the sea.
1: The sea
0: for the swims.
1: Swim?
0: Yes.
1: There.
2: C'est marqué interdit de
0: monter. Okay, okay. Thank you. Maybe.
2: Là-bas
1: yes,
2: aussi.
0: Okay. Ωραίο, ε. Λες για να πάμε στη θάλασσα, πρέπει να σκαθαρώσουμε αυτό το τοίχο, να έχει αυτό εδώ πέρα το εμπόδιο για να δεις τη θάλασσα. Η Καρχιδόνα είναι τόσο ωραία, έχει λουτρά, γυμναστήρια, παλέστρες. Η καλύτερη πόλη στην αρχαία την Ισία. Αλλά για να πας στη θάλασσα πρέπει να περάσεις αυτόν εδώ το τοίχο. Μπορείς να τον περάσεις ή όχι? Πού πάμε τώρα, χαθήκαμε, ε. Πραγματικά σας λέω, δεν την περίμενα έτσι την Καρχιδόνα. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Την είδαμε, μας άρεσε, βγάλαμε ωραία πλάνα, βγάλαμε ωραίες φωτογραφίες. Σταθήκαμε και λίγο δέος γιατί κάναν πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα. Αλλά τώρα πεινάσαμε. Πολύ διχώς, ε. Μετά από αυτό. Καρχιδόνα, ωραία, πεινάσαμε τώρα. Ό,τι να είναι. Αλλά πεινάσαμε. Και πάμε να φάμε. Έχουμε ωραίο δείπνο.

0: Go. Φτάσαμε Χαμαμέτ. Στη ξενοδοχειάρα μας εδώ πέρα, πισινάρες, χαμός, θα φάμε σε λίγο. Και θα σας πω τώρα τρία πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε στην Ινησία. Τώρα μου ήρθε, είδε την πισίνα και μου ήρθε. Ήρθα νερά, κατάλαβες. Δεν πρέπει να πίνετε νερό. Ποτέ εδώ, ούτε παγάκια. Και να μην τρώτε ομάλα λαχανικά. Να μην τρώτε ψαρικά σε εμβόλυμη ποιότητα σε εστιατόριο και γενικά να τα ψάχνετε λίγο με τα φαγητά. Και να κάνετε πολλά παζάρια. Μην παίρνετε όπου βρείτε. Κάντε το παζαράκι σας και πηγαίνετε δείτε και στο παρακάτω μαγαζί. Αυτά λέω να αποδείξω όπως είμαι με τα ρούχα, να αποδείξω. Για να δούμε δωματιάρα, εδώ στο Χαμαμέτ. Βεσέ, τουαλέτα ξεχωριστή από το βεσέ. Παραγωγάρα εδώ, δες εδώ. 1, 2, 3, 4 κρεβάτια για ένα άτομο, μια χαρά. Αν κοιμόμαστε 8 ώρες, θα κοιμηθώ 2 ώρες εδώ, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8. Θα βάλω ξυμητήρα 2 ώρες. Και εδώ πέρα έχει ένα περίεργο, μου θυμίζει λίγο παλιό σπίτι σε χωριό αυτό, ε. Δεν θυμίζει λίγο έτσι. Για να δούμε, ανοίγει, να δούμε λίγο τη φάση. Τρομακτικό θρίλερ, να τρομάξει από κάτω. Κάνουμε. μια χαρά, ε. Με ένα γρήγορο άλμα νομίζω κάνεις βουτιά στην πισίνα. Από εδώ, ό,τι πρέπει. Θα τους τρομάξουμε όλους. Μια χαρά. Και το πιο αστείο απ' όλα είναι ότι έχει τασάκι μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Καλό, ε!
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε προς το μοναστήρ. Είμαστε έτοιμοι για περισσότερη δράση.
9: Αν και περισσότεροι από εμάς, όταν ακούμε για την πόλη μοναστήρ, πιστεύουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν, η αλήθεια είναι ότι την γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από την οθόνη του σπιτιού μας. Το μοναστήρ αποτέλεσε ένα από τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα για τη μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία. Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, του διάσημου σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλη. Αλήθεια, και ποιος δεν έχει παρακολουθήσει δεκάδες φορές τον Ρόμπερτ Πάουελ στο ρόλο του Χριστού?
10: Σε αυτό εδώ το κάστρο, μπροστά ακριβώς στη θάλασσα, γυρίστηκε η σκηνή που ο Ιησούς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ και τον υποδέχονται εκεί πέρα με δάφνες και διάφορα. Και το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ένα.

Το τείχος που βλέπετε είχε μετατραπεί σε τείχος της Ιερουσαλήμ για τις ανάγκες των γυρισμάτων του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Η πόλη πήρε το όνομά της από ένα γυναικείο μοναστήρι που ήταν χτισμένο σε στρατηγικό σημείο της περιοχής, έτσι ώστε να προστατεύεται από τις θαλάσσιες επιδρομές. Έπειτα, στη θέση του χτίστηκε το αραβικό φρούριο Ραμπάτ, που από τον 10ο αιώνα μέχρι και σήμερα στέκει αγέροχο. Η πόλη ήταν γενέτειρα του πρώην Προέδρου και αναμορφωτή της χώρας, Χαμπίμπ Μπουρκίμπα. Πίσω μου ακριβώς είναι το μαυσολείο του. Το όνομα του Χαμπίμπ Μπουρκίμπα στην Τινησία είναι συνυφασμένο με την ανεξαρτησία της. Αν κάνετε βόλτα περιμετρικά του κάστρου, βγάζετε γυαλιά και να κοιτάτε κάτω, όχι ευθεία, κάτω. Ουπ!

0: Δίπλα από το μαυσολείο είναι τα νεκροταφεία τους εδώ πέρα στο μοναστήρ. Μας είπαν ότι θάβονται στα 2 μέτρα βάθος και 2 μέτρα πλάτος επίσης έχει. Και όλους τους βάζουν τους νεκρούς να κοιτάνε προς τη Μέκα. Δηλαδή όλοι οι τάφοι είναι προς τα εκεί. Γιατί η Μέκα είναι προς τα εκεί.
1: Αφήσαμε πίσω μας το μοναστήρ και κατευθυνόμαστε προς το βερβερικό χωριό Ματμάτα. Εκεί οι άνθρωποι ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης και προστατεύονται από τους καύσονες και τους θυελώδεις ανέμους.
0: Μόλις φτάσαμε στη Ματμάτα, είμαστε νότια της νησίας πλέον, κάνει πάρα πολύ ζέστη εδώ και κάναμε μια στάση για να φάμε παραδοσιακά. Θα φάμε κουσκούς με κοτόπουλο, φτιαγμένο μέσα σε ταζίν. Το ταζίν είναι ένα σκεύος που φτιάχνουν όλα τα παραδοσιακά τους φαγητά. Και πρέπει να δοκιμάσουμε όπως παντού. Παντού πρέπει να τρώτε local, αλλά να προσέχετε, να ρωτάτε αν έχετε κάποιον άνθρωπο, να τρώτε safe. Μας ήρθε η νησιακή σαλάτα, παραδοσιακή, όλα παραδοσιακά εδώ. Από ό,τι βλέπω τώρα έχει AS, αυγό, τόνο, αγγούρι. Αυτό είναι κάτι σαν πίτα γανιτή.
2: Καλή.
0: Μα και εγώ δεν είμαι πολύ της σαλάτας. Θέλω μόνο κυρίως πιάτα. Αυτό πάντως που λένε ότι χορταίνουμε τη σαλάτα, δεν το καταλάβει ποτέ. Τι εννοείτε! Τι εννοείτε με αυτό που λέτε! Σε σάψα και πάρα πολύ. Μου έχει μουδιάσει το στόμα σαν να έχω πάρει τον δίαδρο. Άντε κάνω φρονιμίδι τώρα.
2: Κουσκούς!
0: Ήρθε το κουσκούς με το κοτόπουλο. Τώρα έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει αυγά, το κοτόπουλο το βλέπω αυτό. Ξέρω τι είναι. Κολοκυθοκυφτές πρέπει να είναι. Πατάτα. Αλλά το κουσκούς. Πού είναι ρε, ανάτο, νάτο, χωμένο μέσα, βαθιά. Το κουσκούς είναι τέλειο, τέλειο όμως. Πώς θα το φάμε έτσι.
2: Όχι!
0: Το πουλάκι. Καλό, πολύ καλό. Είναι πολύ ωραίο το πιάτο. Πολύ ωραία φάγαμε, πάρα πολύ νόστιμα. Προς το παρόν είμαστε καλά, μας φέρνει και γλυκό. Μέσα εδώ. Είναι φύλλο ουσιαστικά που έχει μέσα χουρμά. Ο χουρμάς είναι το νούμερο ένα φρούτο εδώ πέρα. Έχει παντού χουρμάδες. Για να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραίο. Είναι σαν μελομακάρονο. Ακριβώς. Και λέγεται μακράτ. Είναι πραγματικά μοναδικό αυτό που θα δούμε τώρα στη Ματμάτα. Αυτά εδώ τα σπίτια δημιουργήθηκαν πριν πολλά χρόνια από αυτόχθονες που σκάψανε μέσα στη γη και δημιουργήσαν πολύ ωραία σπίτια τα οποία έχουν συνέχεια 17 βαθμούς. Ούτε air condition, ούτε τίποτα. Μια χαρά οι τύποι, ωραίοι. Εδώ στη Ματμάτα γυρίστηκε ένα σκηνικό από ταινία Star Wars του 1970. Την πρώτη ταινία Star Wars, αλλά το τέταρτο επεισόδιο τώρα στη σειρά. Του George Lucas, φυσικά του δημιουργού, ήταν το σπίτι εδώ του Luke Skywalker. Εδώ πέρα έκανε τα δικά του.
3: May the force be with us.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το κρεβάτι τους. Κρεβατοκάμαρα, οπότε. Μια χαρά, ωραίο στρωματάκι. Μπαούλο, ρούχα. Εδώ, μπαστούνια, μια χαρά. Κάτω αυτά που πρέπει να βάζουν τα πράγματα. Εδώ είναι η τραπεζαρία τους, τρώνε μια χαρά και εδώ πέρα το θεματάκι για το νεράκι.
3: Εδώ είναι η κουζίνα.
0: Πω, μυρίζει και τέλεια, δεν υπάρχει.
3: Έχουμε τίποτα καλά να φάμε.
0: Ωχ, έχει φαγητό. Θεϊκό. Κάτι με αυγά και περίεργα πράγματα. Ωραία, καταπληκτική μυρωδιά. Πάμε να δούμε και το σαλόνι.
3: Δες εδώ.
0: Κάνε αράζεις. Και έχει όντως πολύ σταθερή θερμοκρασία. Είναι πολύ ωραία. Και θα πέσουμε σε λίγο εδώ πέρα.
3: Nice. Very nice. This place. Very good. Ερε κόσμε.
4: Παρουγάρα.
3: Παρουγάρα.
0: Παιδιά, πολύ ωραία, αλλά η αυτοκρατορία θα αντιεπιδεθεί άλλη φορά γιατί θα χάσουμε το λεωφορείο.
1: Yeah. επόμενος σταθμός μας το ρωμαϊκό αμφιθέατρο El Gem, το τρίτο μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο στον ρωμαϊκό κόσμο. Από το 1979 συγκαταλέγεται και στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Μόλις ήρθαμε στην πόλη El Gem. Αυτό που αξίζει να δεις εδώ πέρα είναι αυτό εδώ το καταπληκτικό ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το οποίο χτίστηκε με πρότυπο φυσικά το Κολοσσέο. Μοιάζουν ίδια, δεν είναι? Σαν να στη Ρώμη είναι. Χωράει 35.000 θεατές και εδώ μέσα ήταν οι μονομάχοι, τα άγρια ζώα, σκλάβοι και τα λοιπά αυτοκράτορες και γινόντουσαν αυτά τα φρικαλαία πράγματα τα παλιά. Και αξίζει να μπεις και να δεις και κάτω τα υπόγεια μονοπάτια, την αρένα και όλα και τα σχετικά. Θα ήθελα να βγω στην αέρα, να το παίξω λίγο αυτοκράτορας. Ή μονομάχος να το παίξω. Μονομάχος, το έχω. Πάμε, πάμε. Τον έχω. Σε έχω. You're from here. Here. Gladiator from here. El Gem Gladiator.
4: Yes.
0: I'm Greek Gladiator.
4: Welcome.
0: Do you want to fight?
4: Later.
0: Later? Why not now? I'm informa. Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
0: Είδες, με νίκησε, είπε παραγωγάρα. Μπαίνουμε κάτω στο υπόγειο, να δούμε εδώ πέρα που ήταν οι μονομάχοι, τα άγρια ζώα κτλ. Είμαστε στο υπόγειο, κάτω ακριβώς από την αρένα. Καθώς προχωράς στο υπόγειο, έχει αριστερά και δεξιά κάποιους χώρους. Στους αριστερά χώρους, κυρίως, ήταν τα άλογα, τα άγρια ζώα και τα άρματα. Στους δεξιά ήταν οι μονομάχοι. Οι μονομάχοι που ζούσαν εδώ πέρα ήταν κυρίως σκλάβοι και όχι τόσο καλοί μονομάχοι. Οι πολύ καλοί μονομάχοι που είχαν πάρει πολλές νίκες, τους είχαν δώσει σπίτια και μέναν έξω. Στο κέντρο ακριβώς του υπογείου, εδώ πέρα κάτω από την αρένα, αριστερά και δεξιά έχει τις εξόδους για να ανέβεις ακριβώς πάνω στην αρένα. Δηλαδή από εδώ πέρα προχωρούσες, έτρεχες δυνατός και ανέβαινες πάνω να παλέψεις. Ενδιάμεσα έχει ασανσέρ που ανεβάζανε τα άρματα και τα ζώα. Και εδώ πέρα έτρεχε τρεχούμενο νερό για να πίνουν τα ζώα, σκλάβοι, τα άρματα. Είμαστε μέσα στην αρένα. Εδώ γινόταν ο χαμός. Είναι πολύ επιβλητικό, πολύ ωραίο.

0: Του Αντρέας Παπαντρέου τέτοια είσοδο, ε. Αριστοτέλους.
1: Αφού περάσαμε περιφερειακά τις πόλεις Γκαμπές και Σφάξ, καταλήξαμε στην Τούζ, γνωστή και ως η πύλη της ερήμου. Πρόκειται για όαση που βρίσκεται στην άκρη της Σαχάρας. Τα αμέτρητα φοινικόδεντρα, η λευκή αμόλοφη και η νομαδική ζωή θα σε γοητεύσουν με την πρώτη ματιά.
0: Φτάσαμε στην πόλη Τούζ, που σημαίνει 12 στα γαλλικά. Είναι νότια στην Τινησία, στην έρημο, οάσεις και τα λοιπά, και δίπλα μου είναι και 12 καμήλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ρε φίλε, όχι δεν το πιάσα. Θα δούμε το Ιω Βασίλεμα, τελειώνει η μέρα μας εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να την κάνω καμιά ερώτηση, να δω πώς περνάει εδώ στην έρημο και τα λοιπά.

0: Ξέρετε τι πάθαμε τώρα, ε. Επειδή αργήσαμε να κατέβουμε, μας πήραν τις καμήλες. Και πάμε με αυτό εδώ πέρα τον καροτσέρι, μέσα στην έρημο, για να πάμε να πάρουμε από εκεί τις καμήλες για να γυρίσουμε. Δηλαδή, θα κάνουμε την άλλη διαδρομή εμείς. Τρανσφερ. Και το ξέρουμε και με τα πόδια πιο γρήγορα θα πηγαίναμε. Δεν πάει μία. Με ένα άλογο, πού να πάει, φίλε.
1: هذيك غاطية هذيك خاوة من الجمال معاش راكبة. اوكي هكا اوكي. ذاك اوكي هكا.
0: يا خرا ايه. Χρόνια στις καμήλες. Είναι και ψηλή αυτή, ε. Τι γίνεται, φίλε, πώς περνάμε στην έρημο. Όλα καλά. Εδώ έχεις μαζέψει πράγμα για χειμώνα. Αυτές φιλαράκια σου οι δύο, εδώ. Τίποτα, δεν ψήνεται καθόλου, ε. Λέω, εκεί σταματάει. Πολύ ρομαντικός, ε. Με την αρσενική καμήλα και το φεγγάρι πίσω. Αυτός είμαι. Έπινα και καφεδάκι εδώ, άνετα. Έχει ωραίο χώρο εδώ πέρα, το βάζεις. Ναι. Όταν ήμουν μικρός στη Φλόρινα, είχα μια τραυματική εμπειρία από καμήλα. Πήγα στο ζωολογικό κήπο τότε που επιτρεπόντουσαν τα ζώα, αυτά τα άγρια, και ήταν μια καμήλα. Και πάω να τη δω, ήταν έξω και κάνει ένα. Τι κάνει, ρε φίλε, φοβερό. Και με φτύνει! Με έφτιασε, φίλε, ολόκληρο μικρό παιδί. Ψυχικό τραύμα έχω πάθει από τότε. Αλλά το. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, να το ξεπερνάς. Γι' αυτό τώρα πήγα βόλτα με την καμήλα. Για να το ξεπεράσω.

0: Εντάξει, πολύ καλή ήταν, μια χαρά η βόλτα. Κανένα πρόβλημα. Μια χαρά πάμε.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Chris, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Καλημέρα! Και καλημέρα στους άρχοντες εδώ!
6: Καλημέρα!
5: Κάτως! Κορτσάρουνε, μας έχουν κορτσάρει!
7: Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο μας και αφού προσπεράσουμε την πόλη και μπύλη, κάνουμε μια γρήγορη στάση στο Chott El Jerid, μια μεγάλη αλμυρή λίμνη που τον περισσότερο χρόνο καλύπτεται από αλάτι αντί για νερό. Ιδανικό σημείο για μια φωτογραφία που θα σας θυμίζει για πάντα αυτό το μοναδικό ταξίδι.
5: Είναι η αποξηραμένη λίμνο θάλασσα Chott El Jerid, 5.400 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι αλάτια. Για να βγαίνετε φωτογραφίες. Εδώ κάνουν στάση όλοι. Πάτε, φορτσάρετε στα λάτια και βγαίνετε φωτογραφίες. Ωραίο μέρος. Κινηματογραφικό. Και έχει μια καμήλα εκεί πέρα. Από αλάτι, λες, δάνε.

0: Δύσκολα σπάει. Δες εδώ. Θα δοκιμάσω. Να. Καλύτερα όχι, ε. Ας βγάλουμε κάποια φωτογραφία εδώ πέρα. Είναι μαγικό το μέρος, παιδιά. Δίπλα στο Φίνικα. This salt
1: yes.
0: is for the salad or no?
1: Salad, no.
0: No salad?
1: No.
0: Why?
1: For this one is for the bath.
0: For the bath?
2: For bath, yes.
0: Yes. Massage and the...
2: Massage, rub it on, smooth skin.
0: No salad, no only salad, bath.
2: Only
0: douche. Douche.
2: Yes.
0: Douche, the poly is the douche. Δίπλα λάτι. Άστο. Φτάσαμε στον προορισμό μας, την μεγαλύτερη όαση της Τινησίας, την πόλη Τόζερ. Πολύ ξακουστή πόλη, πολύ ωραία πόλη. Χαρακτηριστικά είναι, καλησπέρα, καλή βραδιά, αυτός είσαι, ωραίος. Χαρακτηριστικά είναι αυτά εδώ πέρα τα κτίρια, τα τούβλινα κτίρια, που είναι πάρα πολύ όμορφα παντού σε όλη την πόλη. Και επίσης φημίζεται για τους χουρμάδες. Έχει 500.000 χουρμαδιές εδώ. Οπότε, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον φάμε το χουρμά μας. Δυναμωτικός πολύ είναι, δεν πρέπει να τρως πολλούς. Ή να φάμε πολλούς. Να φορτσάρουμε λίγο. Σαλάμ, σαλάμ. Χουρμάδες. Αυτό εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό σπίτι εδώ στην πόλη Τόζερ. Κοιτάξτε την πόρτα. Δείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αν είσαι άντρας, ποιοι εγώ τώρα που έρχομαι εδώ, πρέπει να χτυπήσω το πάνω, το οποίο είναι πιο βαρύ και κάνει πιο βαρύ ήχο. Οπότε καταλαβαίνω από μέσα ότι είμαι άντρας και έρχεται μου ανοίγει ο άντρας. Αν ήμουν γυναίκα ή παιδί, το παιδί μπορεί, χτυπάω το κάτω, το οποίο έχει πιο χαμηλό ήχο και καταλαβαίνει και έρχεται να γίνει γυναίκα. Και αν είσαι ζώο, χτυπάς αυτό.
3: How are you?
0: You are married?
4: Yes.
0: Yes. Now?
3: No.
0: Just now. Oh, να ζήσουν τα παιδιά εδώ πέρα, δες. Παντρευτήκανε. In Greece, we have a song for the weddings. This song.
3: I feel so good.
0: This. Σήμερα γάμος γίνεται. Ωραίο περιβάλλον. Αυτή είναι, φοβερή πατριά. Nice to meet you, my friend.
3: Thank you.
0: Good life.

0: Κουμάδες σου πλάκι.
1: Προσγειωθήκαμε εδώ, την είδα. Στην όλη την νησία. Και φύγαμε μετά από εδώ. Και τώρα είμαστε εδώ, Τόζερ. Αλλού, ε. Περιμένουμε την άμαξά μας. Ανεβαίνουμε, θα πάμε μέσα από μια όαση καταπληκτική και θα καταλήξουμε στο Μουσείο των Χουρμάδων. Έχει πολλά είδη εκεί πέρα, θα δοκιμάσουμε λογικά. Και μετά παίζει να μην ξαναφάμε ποτέ χουρμά στη ζωή μας.
2: Γκρέκο! Γκρέκο!
1: Γκρέκο, Γκρέκο!
2: Καλημέρα, καλησπέρα!
1: Και καλή βραδιά! Ωραίος!
2: Τι, Λασμπόνα!
1: Λασμπόνα! Στις χώρες της Βόρειας Αφρικής είναι στην κουλτούρα τους να κινούνται με άμαξα. Και είναι must όταν έρθετε εδώ να πάρετε μια άμαξα. Γιατί τα μέρη που θα δούμε με την άμαξα και εδώ που πάμε είναι δύσκολα να τα δεις αλλιώς. Κάναμε στάση και μπήκαμε μέσα σε μια όαση.

Ανοπόλη, Κάστρα, Σικές. Κάτος. Ω, ωραίος, δες. Πολύ ωραία μυρωδιά. Μουσείο χουρμάδων. Θα δοκιμάσω. Από εδώ πέρα θα είναι safe. Από τα δέντρα δεν ψήνουμε και πολύ.

0: Να, δεν ψάχνουμε.
1: Τσάι με μέντα είπαμε. Ωραίο. Αν είσαι άρρωστος.
2: Tasty. He understands French, okay, he will in Greece. You can?
3: Please.
1: Σαν μαλλί της γριάς. Και εδώ είναι το εργοστάσιο, ότι παραγωγή σε κατανάλωση. Φυτά, εργοστάσιο και κατανάλωση κατευθείαν. Δεν ήταν και πολύ μουσείο τελικά. Αλλά οκ, okay, μια χαρά. Που φάγαμε μαλλί της γριάς από χουρμάδες, ό,τι πρέπει. Όλη η ζωή της Λυσίας είναι μέσα εδώ.
4: Εδώ παρουσιάζονται σκηνές της καθημερινής ζωής της Τινησίας του χθες με κάποια έθιμα που ισχύουν ακόμη και στη σύγχρονη εποχή. Η ζωή στην κουζίνα, μια πιστή αναπαραγωγή ενός παλαιού χαμάμ, σκηνές από γάμους, αλλά και παραμύθια από τις χίλιες και μία νύχτες ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σου.
1: Σαν το Ρόκι Μπαλμπόα, μετά τον αγώνα από τον Ιβάν Ντράγκο. Δες τι κάνεις εδώ. Έχει τις γλώσσες, 1, 2, 3, 4, 5, 6 γλώσσες, αγγλικά μία από αυτές. Πατάς και σου βάζει τις πληροφορίες του χώρου, να το πατήσω. Από εδώ. Άνοιξε το επόμενο. Θα μπορούσα να είμαι εδώ πέρα και να τους τα λέω. Να κάθομαι εδώ πέρα σοβαρός, να μπαίνουν μέσα και να... Εγώ το κάνω αυτό. Χαμπίπ, πήγαμε χθες. Και όλοι οι άλλοι με τη σειρά. Α, αυτός είναι τώρα. Guy Side. Και νομίζω ότι εδώ ήρθε η ώρα να πούμε... Game over. Θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχουμε κι άλλα, Συντονιστείτε.
4: Νομίζετε ότι την Ισία ήταν όλα αυτά? Όχι, κάνετε λάθος. Είναι ακόμη πολλά περισσότερα και ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Τόση ιστορία, τόση ομορφιά, τόσες γνωριμίες και τέτοιες μοναδικές εμπειρίες δεν μπορείς με τίποτα να τις χορτάσεις σε ένα μόνο επεισόδιο. Το σταυροδρόμι των πολιτισμών, εκεί όπου Ρωμαίοι, Άραβες, Φίνικες, Τούρκοι και Γάλλοι άφησαν το στίγμα τους και δημιούργησαν τη σύγχρονη την Ισία. Όπως καταλάβατε, το ταξίδι μας σε αυτό τον γοητευτικό τόπο συνεχίζεται. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει η ιστορία 3.000 χρόνων σε ένα μόνο επεισόδιο.

Παιδιά, πολύ ωραία, αλλά η αυτοκτονοϊδή θα την πει αντιμέσω με τη δουλειά. Γιατί αυτή η μέσα μα ήταν. Παιδιά, πολύ ωραία, αλλά η αυτοκτονοϊδή θα την πει αντιμέσω με τη δουλειά. Γιατί αυτή η μέσα μα ήταν. Θα πάμε να φάμε κάτι παραδοσιακό και συνεχίζουμε. Κάτι παραδοσιακό. Α! Τι έλα ρε, τα κοκοράκια ρε. Τι έγινε, αλλάζουμε φωνή.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.

0: πρώτα. Προορισμός μας, η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενετικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη δυτική ακτή. Πάμε.

0: Φτάσαμε και η Ανία Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα.
1: Λες η Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό.

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φιλέ?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ.
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο 100.
0: Ναι, βέβαια. Λάτε να σας δείξω.

0: Είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεζα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο για να υδροδοτεί στην πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγείο όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώριο απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα. Τους γονείς μας και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά τσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα.
1: Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
2: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πού με έφερες?
2: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο ρωμαϊκό τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
1: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
2: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αραιανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τρίαθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον Κόκκινο Πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go!

0: Λουκά, με έφερε στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, όπως βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο. Σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.
0: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
1: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σε νιώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
6: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
7: Τάκης και Μπούμπι.
3: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διπλός ελληνικός θρίαμβος με χρυσό τον Χρήστου στο Παρίσι και ασημένιο τον Καραλή στο Μπέρμιγχαμ. Χωρίς ενεργό μέτωπο.

Από η φωτιά στη Σαλαμίνα. Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς με τους δύο νεκρούς. Η κατάσταση των εγκαυματιών. Ξεκινούν οι αυτοψίες για τις ζημιές. Απευθεία σύνδεση. Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Ανησυχία για τοξικό νέφος. Η Αθήνα απαντά στην πρόκληση της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τετελεσμένα.

0: Σπουδαία διπλή επιτυχία για τη χώρα μας με τον Απόστολο Χρήστου και τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφουν νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ο εθνικός ύμνος ήχησε στο Παρίσι, καθώς ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ του αθλήματος. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο άλμα επί κοντό, σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντης.
1: Διπλός ελληνικός θρίαμβος για την Ελλάδα. Ο Χρυσός Απόστολος Χρήστου και ο Αργυρός Εμμανουήλ Καραλής σήκωσαν ξανά τη χώρα στις πλάτες τους. Back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό του 24, δύο χρόνια μετά η ιστορία επαναλήφθηκε. Αυτή τη φορά με δραματικό φινάλε. Σε μια συγκλονιστική κούρσα, ο προσεκτικός Χρήστου κράτησε δυνάμεις για το πρώτο 50 και πάτησε γκάζι στα τελευταία μέτρα. Μετά από συγκλονιστική προσπάθεια, τερμάτισε πρώτο σε χρόνο 52 και 27. Μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, δηλαδή μπροστά από τον Ιταλό Τόμας Τσεκόν.
2: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου να τον ακούσεις εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, σε ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
1: Ο Χρήστου έφτασε συνολικά τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά, ενώ στα 100 μέτρα ύπτιο εξασφάλισε θέση στο βάθρο για 6η συνεχόμενη διοργάνωση. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξανά στο βάθρο των μεταλλίων, ως δευτεραθλητής Ευρώπης αυτή τη φορά μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Μόντο Ντουμπλάντης. Σε έναν αγώνα με δραματικό φινάλε, ο 26χρονος Άλτης έβαλε τον πύχη στα 6 μέτρα και αφού τον ξεπέρασε εύκολα, ξέσπασε σε έξαλλα πανηγύρια φιλώντας την κάμερα από τον ενθουσιασμό του. Ο Μόντο Ντουμπλάντης αναγκάστηκε να φτάσει στα όριά του και να βγάλει άλμα στα 6 και 15 προκειμένου να πανηγυρίσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο. Ο Μανόλο επιχείρησε στα 6 και 20 αλλά χωρίς επιτυχία, ολοκληρώνοντας με το αργυρό μετάλλιο ένα ακόμη επιτυχημένο αγώνα.
3: Έδειξε ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες. Αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
1: Κάπως έτσι, ο Μανόλος συνέχισε τη συλλογή μεταλλίων, φτάνοντας τα 9 σε επίπεδο ανδρών, εκ των οποίων τα 4 σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Υπάρχουν φορές που στον αθλητισμό το 1 εκατοστό του δευτερολέπτου μπορεί να σημαίνει μεγάλη απογοήτευση αλλά και απόλυτη δικαίωση. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, ο Απόστολος Χρήστου βρέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες και στις δύο πλευρές εξαιτίας αυτής της απειροελάχιστης διαφοράς. Γιώργο Παπαϊωάννου από το χαμένο μετάλλιο στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
4: Πράγματι, τις δύο ύψεις του ίδιου νομίσματος γεύτηκε ο Απόστολος Χρήστου μέσα σε δύο ημέρες. Πριν από λίγα 24 έχασε το χάλκινο μετάλλιο για μόλις 1 εκατοστό του δευτερολέπτου στα 50 μέτρα ύπτιο. Ωστόσο, χθες κατάφερε για 1 εκατοστό του δευτερολέπτου να ξεπεράσει τον Τόμας Τσεκόν και να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο. Πρόκειται για την ιστορία της ζωής του Απόστολου Χρήστου, καθώς κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24 στο Παρίσι. Τότε είχε χάσει το χάλκινο μετάλλιο για 2 εκατοστά του δευτερολέπτου και λίγες ημέρες αργότερα κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο. Πάντως η ιστορία του Χρήστου είναι απίθανη πραγματικά, καθώς πρόκειται για ένα παιδί το οποίο μέχρι την ηλικία των 7 ετών δεν είχε ξανακολυμβήσει ποτέ σε πισίνα. Φοβόταν το νερό. Για την ακρίβεια, όταν ήταν για σχολική εκδρομή δεν πήγαινε, καθώς όπως είχε ομολογήσει ο ίδιος, φοβόταν να μπει σε πισίνα. Ωστόσο, δούλεψε πολύ σκληρά, ξεπέρασε τους φόβους του και σήμερα πια μετράει 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωταθλήματα, 6 μετάλλια στα 100 μέτρα έπτιο, δείγμα της διαχρονικότητας και της σταθερότητας του το κορυφαίο επίπεδο Σπύρο.
0: Και του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Σαλαμίνας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Θρήνος για τους δύο ηλικιωμένους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα Περιστέρια, ενώ δύο άνθρωποι νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα. Μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατόρθωσαν να θέσουν υπό έλεγχο σήμερα το πρωί τα πύρινα μέτωπα. Ωστόσο, παραμένουν στο σημείο και βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις.
5: Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες την επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα που εξελίχθηκε σε δύο μέτωπα. Στήχησε τη ζωή σε δύο ηλικιωμένους, έκαψε σπίτια, αυτοκίνητα και δασικές εκτάσεις.
6: Είναι η απόλυτη καταστροφή.
5: Οι κάτοικοι, μην μπορώντας να πιστέψουν τι έχει συμβεί, κοιτούν με απόγνωση τις περιουσίες τους που καταστράφηκαν, προσπαθώντας να περισσώσουν ό,τι απέμεινε.
7: Και το έχουμε περάσει δύο φορές τώρα, το 80 και τώρα.
5: Την ώρα που κλιμάκια του ανακριτικού τμήματος ερευνούν σοβαρά το σενάριο του εμπρησμού.
8: Είμαστε από εχθές εδώ, από την ώρα που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Σήμερα έχουν έρθει αυτοψίες και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή, παιδιά. Τι να σας πω.
9: Κοινή! Εδώ!
5: Το ζευγάρι των ηλικιωμένων εντοπίστηκε σε αυτό το σημείο απανθρακωμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί από την πυρκαγιά.
10: Κρατήσαμε κάποια μέτωπα. Στεναχωρηθήκαμε πολύ για το δώσο, αλλά πιο πολύ στεναχωρηθήκα τώρα κατεβαίνοντας. Στο Δρομάκι, προς τα Περιστέρια. Είδαμε δύο σώματα, δύο ανθρώπινα σώματα στα κινητοποιημένα.
11: Δυστυχώς τα άτομα χάσαν τη ζωή τους.
5: Όπως μπορείτε να δείτε, το συγκεκριμένο σπίτι έχει καεί ολοσχερός, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη να σταματήσουν τη φωτιά. Συνολικά 593 άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν διαθαλάσσεις από το σημείο με τη συμμετοχή του λιμενικού πλοίων μέσων της πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών. Οι απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από παραλίες με αλλεπάλληλα δρομολόγια, ενώ άλλοι απομακρύνθηκαν οδικώς.
12: Δεν έμεινε τίποτα. Κρίμα.
5: Τα πύρινα μέτωπα ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή της Σαλαμίνας. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2:46 στην περιοχή Περιστέρια και λίγο αργότερα στις 2:50 στην περιοχή Σελήνια. Αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η πληροφορία ότι η φωτιά ξεκίνησε από οικόπεδο με μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.
13: Η λιμνούλα ήταν γεμάτη με ρίζες από ελιές. Λοιπόν, λέω, είναι θέμα χρόνου να γίνει καμιά πυρκαγιά και να κινδυνεύσουμε κι εμείς να καούμε. Αυτά είναι νελάδι.
14: Όλα, πολλά. Το πιο πρόβλημα είναι η Σαλαμίνα. Όπου να πάει σκουπίδια παντού.
5: Σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, η Σαλαμίνα είναι γεμάτη με σκουπίδια, με εικόνες σαν και αυτή. Και γι' αυτό, όπως μας λένε, ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει πυρκαγιά στο νησί. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εστίες έχουν περιοριστεί σημαντικά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν.
0: Στη Σαλαμίνα βρίσκεται ο Φάνης Καραμπατσάκης, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα μετά τη χθεσινή εφιαλτική ημέρα.
15: Σπύρο, βρίσκομαι στην περιοχή Περιστέρια, όπου έχασε και τη ζωή του το ζευγάρι των ηλικιωμένων, παγιδευμένο μέσα σε ένα ρέμα. Η επόμενη μέρα φανερώνει την μεγάλη καταστροφή. Ενδεικτικά εδώ ένα παλιό ξενοδοχείο, στο οποίο εκείνη την ώρα ευτυχώς δεν βρισκόταν κανένας μέσα. Η μονία της φωτιάς κατέκαψε τα πάντα. Τείχους, ταβάνια, αυτοκίνητα απ' έξω, γειτονικά κτίρια όπως και σε όλη την πλαγιά υπέστησαν ολικές ή μερικές ζημιές. Σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, 15 σπίτια έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Οι αυτοψίες από το Δήμο έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Πριν από λίγο στη Σαλαμίνα έφτασε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος επισκέφτηκε το Δήμαρχο Γιώργο Παναγόπουλο και κατά πάσα πιθανότητα θα επισκεφτούν από κοινού και τα Καμένα. Στο επίκεντρο είναι οι ταυτόχρονες εστίες, δηλαδή στα Σελήνια 3 και 12 χθες, λίγο μετά σε κοντινή απόσταση στην Κακή Βίγλα, εν συνεχεία στα Περιστέρια περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά και ακολούθως στη διπλανή περιοχή Κολώνες. Στην περιοχή επίσης και το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν συλλέξει τα αρμόδια στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι ξεκίνησε από ακαθάριστο οικόπεδο με απορρίμματα.
0: Μάλιστα, Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά εικόνες καταστροφής. Τώρα, 5 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα μετά τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Η Χριστίνα Γκίκα θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Χριστίνα.
6: Ακριβώς, Σπύρο, πρόκειται για 5 εγκαυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 από αυτούς ήδη έχουν λάβει εξιτήριο, καθώς κρίθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Όπως πληροφορούμαστε τώρα, συνεχίζουν να νοσηλεύονται 2 γυναίκες, των οποίων η κατάσταση της υγείας τους είναι πιο σοβαρή. Μία μάλιστα βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της.
0: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, συναγερμός σήμανε χτες το βράδυ στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στον Δήμο Κιλελέρ στη Λάρισα. Μάλιστα, στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής στάλθηκε μήνυμα 112 προκειμένου να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους καπνούς. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.
16: Κόλαση φωτιά στη Λάρισα. Το εργοστάσιο πλαστικών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ τυλίγεται στις φλόγες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν τη μεγάλη πυρκαγιά υπό έλεγχο. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ σήμανε συναγερμό στις αρχές. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις ενώ ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού σκέπασε τον ουρανό και έγινε ορατό από μεγάλη απόσταση. Λόγω των έφλεκτων υλικών που υπήρχαν στην εγκατάσταση, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Την ίδια ώρα στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών.
17: Η επιχείρηση από την προηγούμενη Παρασκευή είναι κλειστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δρούν από την πρώτη στιγμή. Προσπαθούν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Φαίνεται ότι έχει περιοριστεί η φωτιά.
16: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκαν φιάλες αερίου, ενώ ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί, καθώς το εργοστάσιο ήταν κλειστό. Η πυρκαγιά μετά από ολονύχτια μάχη τέθηκε υπό έλεγχο. Ωστόσο, οι ζημιές στο εργοστάσιο είναι σημαντικές, καθώς οι φλόγες κατέστρεψαν περίπου το 1/4 του κτηρίου.
18: Οι συνέπειες είναι γνωστές όταν καίγονται κυρίως τέτοια υλικά, πλαστικά κλπ. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε. Ο κοντινότερος σταθμός μέτρησης ποιότητας του αέρα είναι στην πρώην ΕΕΒ της Μαρσάλων. Δείχνει ότι έχουμε κάποια άνοδο των αιωρουμένων σωματιδίων, συγκεκριμένα των PM10.
16: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποτροπή τυχών αναζωπηρώσεων, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας.
0: Αντιμέτωποι με σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο και περιουσίες είναι οι Μάνοι μετά τις πρωτοφανές ποσότητες νερού που έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες τον 15 Αύγουστο. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο ανταποκριτής μας Γιώργος Μαρκόπουλος.
19: Έτσι ακριβώς, μετά το ισχυρό μπουρίνι και την πτώση περίπου 140 τόνων νερού αναστρέμα ανήμερα το 15 Αύγουστο στην Ανατολική Μάνη, οι κάτοικοι έχουν κληθεί για να μετρήσουν τις πληγές τους και ζητούν από την πολιτεία και την περιφέρεια καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να περιοριστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να πούμε ότι από το πρωί μηχανήματα έργου συνεχίζουν τις απαιτούμενες εργασίες απομακρύνοντας τόνους από πέτρες, λάσπη, ξύλα και φερτά υλικά που είχαν κλείσει το επαρχιακό δίκτυο. Ειδικά κλιμάκια μηχανικών ελέγχουν τις καθυζήσεις στο οδόστρωμα και στις γέφυρες που είχαν υποστεί ζημιές, ενώ τα συνεργεία με γερανοφόρα οχήματα απεγκλωβίζουν και απομακρύνουν τα δεκάδες αυτοκίνητα τα οποία ήταν ακινητοποιημένα σε όλες τις πληγήσεις στις παραλιακές περιοχές. Να συμπληρώσουμε ότι από νωρίς το πρωί οι αρμόδιες επιτροπές από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Ανατολικής Μάνης έχουν ενεργοποιηθεί και με την αρμόδια κρατική συνδρομή έχουν ξεκινήσει τις αυτοψίες για την καταγραφή εκτεταμένων ζημιών σε επιχειρήσεις, τουριστικά καταλήμματα, κατοικίες και σε οχήματα τα οποία πρασύρθηκαν στην θάλασσα, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η χορήγηση των πρώτων έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Οι περιοχές στις οποίες επισκέπτονται από το πρωί, οι υπεύθυνοι είναι αυτές του Ίτυλου, το Καραβοστάσι, το Νυμφίο, η Αλίπα, και το Πόρτο Κάγιο. Σήμερα επίσης, θα κλείσουμε, αναμένεται και η συνδρομή κλιμακίων του ΕΛΓΑ για την καταγραφή τυχών ζημιών σε ελιοκαλλιέργειες και σε αγροτικές υποδομές της περιοχής.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Τώρα, νέα εστία τριβή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί προκλητική απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας για μία ακόμα φορά την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την κίνηση της Τουρκίας μονομερή και παράνομη, ενώ τονίζει πως δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει την υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, χαρακτηρίζοντας την σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή.
20: Κινήσεις εντυπωσιασμού από την Άγκυρα στο Αιγαίο. Με διατάγματα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία εκτείνονται και πέραν το δικό της υδάτων, ένα στην περιοχή ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο, δεύτερο βορειοανατολικά της Ρόδου και γύρω από το Καστελόριζο. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ως προς τα διεθνή ύδατα και τα ελληνικά δικαιώματα.
5: Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει κατά οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
21: Είναι μια ενέργεια η οποία προφανώς η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει και θα κινηθεί διεθνώς στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου να την αμφισβητήσει. Η χώρα μας ισχυροποιείται και νομίζω αυτή η αντίδραση της Τουρκίας είναι αποτέλεσμα της ισχυροποίησης που έχει η χώρα μας.
20: Ομοίως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν παράνομες τις τουρκικές ενέργειες, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση.
22: Το Πασόκ έχει στηρίξει την αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά η θωράκιση της χώρας δεν αρκεί αν δεν υπάρχει μια σοβαρή συγκροτημένη στρατηγική με μια αποφασισμένη εξωτερική πολιτική με ένα συγκεκριμένο σχέδιο.
16: Την απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης που εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου μαρτυρούν οι ανακοινώσεις ευχολόγια όπως η απάντηση που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο.
5: Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό και να υπογραμμίσει στη Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές ενέργειες.
23: Η ελληνική λύση είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι η πολιτική των ήρεμων νερών απέναντι στη φασιστική Τουρκία συνιστά πράξη εθνικής μειοδοσίας.
20: Την ίδια ώρα η Τουρκία έχει υπογράψει τριμερή αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία.
24: Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιαστικό τρόπο.
20: Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία έχουν ταχθεί υπέρ των προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Χαλάνδρι όταν αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ανετράπη, αφού προηγουμένως προσέκρουσε σε σταθμεμένο όχημα. Τις λεπτομέρειες έχει η Γεωργία Τσάλη.
5: Ακριβώς, Σπύρο, ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Χαλάνδρι όταν αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Καρολή και Δημητρίου συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε ένα ακόμη αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Ωστόσο, κατάφερε να απογκλωβιστεί μόνος του από το όχημα. Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τις συνθήκες του τροχαίου να βρίσκονται υπό διερεύνηση.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σοβαρό επεισόδιο εκτελήχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν πέντε άτομα επιτέθηκαν σε 60χρονο που τους έκανε παρατήρηση για την ένταση της μουσικής, αλλά και σε αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Θεοδώρα Πότα. Θεοδώρα.
25: Όταν κλήθηκαν, Σπύρο, οι αστυνομικοί στην περιοχή της Καλαμαριάς, στο Φίνικα συγκεκριμένα, για περίπτωση διατάραξης κοινής ησυχίας, οι πέντε συλληφθέντες ηλικίας από 27 έως 42 ετών τους απείλησαν, τους εξύβρισαν, ενώ δεν δίστασαν να τους επιτεθούν προκειμένου να καταφέρουν να αποφύγουν την σύλληψη. Τελικά κινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, τους πέρασαν χειροπέδες. Θα πρέπει να σου πω ότι ένας αστυνομικός στη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε, προκλήθηκαν και μικρές υλικές ζημιές σε περιπολικό όχημα και πλέον οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη, ενώ ένα άτομο διέφυγε και εξακολουθεί να αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Σε επικίνδυνο παιχνίδι επιδίδονται οι λουόμενοι στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Παρά τη σφράγιση, τις απαγορεύσεις, αλλά και την παρουσία των λιμενικών, δεκάδες κόσμου χρησιμοποιεί το θαλάσσιο τραμπολίνο της παραλίας. Το λιμενικό απομακρύνει συνεχώς όσους πλησιάζουν, καθώς έχουν καταγραφεί σοβαρές προειδοποιήσεις για τη στατική επάρκεια, του βατήρα και τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.
1: Το σκάφος του λιμενικού έχει προσεγγίσει το διάσημο τραμπολίνο στη παραλία Έλλη στη Ρόδο και από το μεγάφωνο καλούν τους λουόμενους να απομακρυνθούν από το σημείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των λιμενικών και αγνοώντας τους κόνους και τις σημάνσεις που έχουν τοποθετηθεί στη θάλασσα, οι νεαροί συνεχίζουν τις βουτιές από τους βατήρες του τραμπολίνου.
2: Βλέπουμε σε μια παραλία από μεγάλο ύψος να πηδάνε λουόμενοι. Εκεί υπάρχουν κάποια τσαμαδουράκια που έχουν βάλει λιμενικές αρχές ότι απαγορεύεται. Καλώς απαγορεύεται. Ναι, καλώς απαγορεύεται. Γιατί μπορεί κάποιος να πέσει άτσαλα, να χτυπήσει τον αυχένα ή το σβέρκο και να έρθει ένα τραγικό περιστατικό.
1: Το τραμπολίνο της παραλίας Σέλη έχει σφραγιστεί από τις 25 Ιουνίου του 2026 και η χρήση του έχει απαγορευτεί για λόγους ασφαλείας, καθώς είχαν διαπιστωθεί σοβαρές προειδοποιήσεις σχετικά με τη στατική επάρκεια. Ο βατήρας, λόγω της υφιστάμενης κατάστασής του, ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των λουωμένων και γενικότερα για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.
3: Αυτό πραγματοποιείται μόνο σε ιδανικές συνθήκες, δηλαδή σε κολυμβητήρια που έχουν τέτοιους βατήρες για να κάνουν βουτιές και να εκπαιδευτούν κατάλληλα από μικρά ύψη στην αρχή και μετά να μπορούν να κάνουν από υψηλότερα ύψη τέτοιες βουτιές.
1: Παρά τις προειδοποιήσεις, κάποιοι συνεχίζουν να πλησιάζουν την κατασκευή και να κάνουν βουτιές αψηφώντας την απαγόρευση.
4: Πολλοί νέοι πάνε να κάνουν βουτιές. Βέβαια, πλέον τώρα ο βατήρας αυτός έχει κάποιο θέμα και το έχουν απαγορεύσει. Πρέπει να κατασκευαστεί ξανά. Αλλά όλοι πλέον πάλι ασχολούνται και πάνε και κάνουν βουτιές, ενώ είναι επικίνδυνο.
1: Το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη είναι μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες κατασκευές της ροδιακής παραλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για γενιές ροδίων. Πρόκειται για κατασκευή που ανάγεται στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και παραμένει συνδεδεμένη με τη φυσιογνωμία της παραλίας.
0: Συναγερμό σήμανε νωρίτερα για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σπάτα. Η Κωνσταντίνα Μαύρου βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Κωνσταντίνα.
7: Λίγο μετά τις 12 Σπύρο ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Αργυθέα των Σπατών. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους πυροσβέστες ακόμα επιχειρούν να σβήσουν και την κάθε εστία φωτιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και στάλησαν μηνύματα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Ευτυχώς μέσα σε περίπου 30 λεπτά από την έναρξη της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο το μέτωπο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενεργή εστία. Στο σημείο συνεχίζουν συνολικά να επιχειρούν 60 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και από αέρος ήταν μέχρι και πριν από λίγο 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Στο φάσμα του αυτισμού είναι ο Ρόμπι Ουίλιαμς, μια διάγνωση που όπως εξηγεί λειτουργεί ως άλοθη για τις ανοησίες που κάνει. Το μονόπετρο που της χάρισε ο μέλλον σύζυγός της έδειξε στους θαυμαστές της το διάσημο μοντέλο Αλεσάνδρα Αμπρόζιο. Σε βίντεο κλιπ νεαρού καλλιτέχνη, πρωταγωνιστή η Νικόλ Κίντμαν που εμφανίζεται με γούνα και τσιγάρο χορεύοντας σε κλαμπ.
8: Μουσική με αέρα Νικόλ Κίντμαν. Η χολιγουντιανή στάρ πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ και τραβά όλα τα βλέμματα πάνω της. Με μαύρη γούνα, δερμάτινο φόρεμα και γάντια και μαύρα γυαλιά ηλίου, σαγηνεύει τον ερμηνευτή, ο οποίος τραγουδά μόνο για εκείνη. Στο τραγούδι, ο καλλιτέχνης περιγράφει μια γυναίκα που παραπέμπει στην Κίντμαν, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνιση και το στυλ της. Η Αλεσάνδρα Αμπρόζιο είπε το μεγάλο ναι. Το διάσημο μοντέλο περνά τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του στο πλευρό του αραβωνιαστικού της Μπακ Πάλμερ. Η Καλόνη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπο από την πρόταση γάμου και το εντυπωσιακό μονόπετρο αξίας $500,000 που προκάλεσε φρενίτιδα στους χρήστες του διαδικτύου. Στις εικόνες, ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων εμφανίζεται γονατισμένος μέσα σε μια καρδιά που είχε σχεδιάσει στην άμμο με ροδοπέταλα. Με αυτισμό αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε ο Ρόμπι Ουίλιαμς, εξηγώντας πως η εξέλιξη αυτή τον βοηθάει να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του.
26: I feel really, really grateful that I'm still knocking about.
9: I'm really grateful that the whole thing happened to me and carries on happening to me.
8: Ο 50-διάγνωστος τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη ΔΕΠ και το σύνδρομο του Ρετ, συνεχίζει να είναι ενεργός στη μουσική σκηνή, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητά του προκειμένου να συγκεντρώνεται.
9: That's a great place to be, considering the place that I used to be in, where I just couldn't enjoy anything, couldn't see anything as glorious or, you know, wonderful.
8: Ο Williams ανέφερε μεταξύ άλλων την αιμονή του για δημιουργία χιουμοριστικού περιεχομένου, την οποία χρησιμοποιεί ως τρόπο να απασχολεί το μυαλό του και να αποσπάται από τις αρνητικές ή παρεμβατικές σκέψεις του.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό σας απόγευμα!

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλό σας μεσημέρι. Όπως είδαμε νωρίτερα στο δελτίο, με διπλό ελληνικό θρίαμβο ολοκληρώθηκαν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης. Αρχικά, χθες το βράδυ στο Παρούσι, ακούστηκε δυνατά ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας μετά το χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος σε χρόνο 52:27 και για μόλις 1/100 του δευτερολέπτου κέρδισε τον Ιταλό Τόμας Τσεκόν. Έτσι, αναδείχθηκε back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ επιβεβαίωσε τη διαχρονικότητά του, καθώς έκλεισε μια δεκαετία επιτυχιών με 6 μετάλλια στα 100 μέτρα ύπτιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Την κυριαρχία του όμως επιβεβαίωσε και ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά από μια συγκλονιστική μάχη με τον Μόντο Ντουμπλάντη στον τελικό του επικοντό στον Μπέρμιχαμ. Μετά από άλμα στα 6 μέτρα, ο Μανόλο εξασφάλισε το αργυρό και πίεσε στα όρια του τον Σουηδό πρωταθλητή, ο οποίος χρειάστηκε να ξεπεράσει τα 6 και 15 για να πανηγυρίσει το χρυσό. Αυτό ήταν το 1ο μετάλλιο του Καραλή σε μεγάλη διοργάνωση και το 4ο συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο εγχώριο ποδόσφαιρο, για λογαριασμό της ΑΕΚ, έφτασε στην Ελλάδα ο 28χρονος μέσος από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το μέσο Ρέμο Φρόιλερ, ενώ κλεισμένος πριν θεωρεί το αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν. Στον ΠΑΟΚ, ολινύχτια διαμαρτυρία πραγματοποίησαν οι φίλοι της ομάδας έξω από την Τούμπα, αντιδρώντας την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και η οργή των οπαδών του ΠΑΟΚ δεν έχει καταλαγιάσει. Οι φίλοι του δικεφάλου του Βορρά, από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ταξίδι του 23χρονου στη Γερμανία, βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να διαμαρτυρηθούν, με πολλούς να μένουν ως αργά το βράδυ ζητώντας επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη. Η συμφωνία ανάμεσα στις ομάδες αλλά και τον Κωνσταντέλια είναι οριστική και αφορά τετραετές συμβόλαιο, με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του 30 εκατομμύρια ευρώ και το χάσμα μεταξύ διοίκησης και οπαδών να μεγαλώνει. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα προσγειώθηκε στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο 28χρονος άσος από την Ονδούρα, που μπορεί να παίξει τόσο στα χαφ όσο και ως στόπερ, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το κόστος της μεταγραφής του από τη Λεβάντε θα αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται από το πρωί ο Ναΐρ Τικνιζιάν. Οι Ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σε όλα με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο έμπειρος χαφ με πολυετή παρουσία στη Σέρι Α αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση των Ερυθρόλευκων μετά την απόφαση για συνέχιση της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και καλείται να αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή της νέας του ομάδας στη μάχη για την επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας.
0: Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στην Αγγλία πανηγύρισε η Arsenal, η οποία επικράτησε τη Manchester City με 3-0 για το Community Shield, σε ένα μάτς που έλαμψε το άστρο του Χρήστου Τζόλι. Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε βασικό στο παιχνίδι και μοίρασε 2 assist, σε ένα μάτς που η Arsenal ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά την αναμέτρηση, καθώς μόλις το πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Καλαφιόρη μετά από assist του Lewis Kelly να κάνει το 1-0 με άψογο πλασέ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 18ο λεπτό, ήταν η σειρά του Τζόλι να μοιράσει assist μετά από ένα γέμισμα του Όντεγκαρντ. Με κεφαλιά ο Χρήστος Τζόλις έδωσε έτοιμο γκολ στον Χάβριτς, ο οποίος έκανε το 2-0. Ο Χρήστος Τζόλις μοίρασε και δεύτερη assist στο 48ο λεπτό στον Όντεγκαρντ, ο οποίος άδειασε τον Ντοναρούμα και πλάσαρε για το τελικό 3-0. Αυτή ήταν η 18η κούπα της Arsenal στο Community Shield. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας και σχετικά ήπιες για την εποχή θερμοκρασία θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφός και στην Πίνδο και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα, η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο Ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 24 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 23 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Την Τρίτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, αστάθεια αναμένεται γύρω από τα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό απόγευμα.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί είδα μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρη. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρης, καλαμάρης, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βοτάκια στραγάλα. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλο.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αναφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι, το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινη.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαρού του φεκάδων. Το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνει το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπως λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δέρυψη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι που γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτά εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα.
0: Ωρε Παναγία μου! Να το!
1: Ου. Βάλ' τη μέσα! Πιάσ' το! Σήκω τη! Αυτά είμαστε!
0: Ωρε Παναγία μου! Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα! Λέμαργη!
1: Έχουμε μία στην Αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εγώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην Αγρίδα μικρή. Όχι.
0: Μας
1: έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

Τι να πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

Ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που οποίο είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Συνανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Συνανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο, σε έναν απλό άνθρωπο, δηλαδή ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε που είδε κοιλιά, μια φανταστική παραλία, ωραίες αμοθήνες, αμόλοφοι, ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι, έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία και βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?

0: Θεραπευθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
1: Ψάρευες από μικρός?
0: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
1: Κοιμάσαι τη βάρκα?
0: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω, δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Η συνεργάτα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συνεργάτα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψησταριά.
1: Φύγαμε.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Σε χαίρομαι το καλό χειμώνα.
1: Ναι, ρε, δεν υπάρχει άλλο.
0: Αλλά το έγραψα στο story που το τελευταίο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, ζήτησα
2: χειρότερο πάρα... καλό χειμώνα ή καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά.
0: Συναγωνίζονται πάντα στο ένα μετάλλο. Λοιπόν, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή αυτή που λέγεται Αθλέτικο Live. Σήμερα εκτάκτως θα λεγόμαστε έτσι. Το back to back θα γυρίσει την επόμενη εβδομάδα Δευτέρα. Για να είμαστε πανέτοιμοι για να εξυπηρετήσουμε αυτά τα βίτσια που έχετε, το να μας βλέπετε συνέχεια στην τηλεόρασή σας. Και τι καταλάβατε, βάσω καλά, δεν τα λέω. Τι καταλάβανε.
3: Άψογα. Πώς πέρασες, Βασίλη.
0: Εσύ δεν σε γνώρισα όμως μπήκα στο διοστόπα, έτσι.
3: Εννοείς ότι είναι πολύ εξωτικό το μαύρισμά μου.
0: Ξεκάθαρα.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Πόσες ώρες καθόλου στον ήλιο.
3: Ντροπή.
0: Ή παίρνεις αμέσως, αρπάζεις.
3: Αρπάζω εύκολα.
0: Αρπάζεις εύκολα. Ναι. Η Βάσο Πρεβεζιάν θα είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής όλα όσα προκύπτουν και έχουν προκύψει στο ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τις μεταγραφές. Και είναι πάρα πολλά αυτά, κύριε Σαούλη, σωστά.
2: Κάναμε καλή Παναγιά, που λέγαμε πριν. Σαββατοκύριακο, δεν. Τι να πρωτοπούμε. Και για το ποδόσφαιρο και για τον ελληνικό στίβο και για την ελληνική κολύμβηση. Δεν ήταν.
0: Σηκώνει ένα τριωράκι σήμερα.
2: Παραπάνω σήκωνα,
0: τέλος πάντων. Κύριε Μυρότσο,
1: εγώ,
0: μεγάλη συγκίνηση.
1: Η φωνή μου προδίδει το πώς θα πέρασε.
2: Από το χρυσό μετάλλιο του Χριστού.
0: Τι πανηγύριζες.
1: Προδίδει. Κάτι πανηγύρι.
3: Πανηγύρι, σε πανηγύρι.
0: Πες μου κάτι.
1: Φίλε, ξύπνησα έτσι χθες το πρωί.
0: Κλαρινό.
1: Και κύριε.
0: Και από κάτω, Βάσιλης Μυρότσος, διευθυντής.
1: Ωραίο.
0: Συντάξεις. Ο Κλαριτζής.
1: Ξύπνησα χειρότερα χθες το πρωί.
0: Ναι.
3: Σήμερα είμαι καλύτερα. Ήσουν προχθές το βράδυ.
1: Πουθενά.
3: Δεν μπορεί.
0: Δεν τραγούδησες δηλαδή.
1: Δεν τραγούδησα, δεν έκανα τίποτα.
0: Δεν κάπνισα σίγουρα.
1: Δεν ήπια, δεν κάπνισα.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξενύχτησα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά η φωνή μου με πρόδωσε.
0: Μην παρασυρθείς τώρα που μιλάς λιγάκι, γιατί έτσι την πάτησα και εγώ και έκανα κανένα μήνα μετά.
1: Το λοιπόν, θυμάμαι.
0: Ωραία,
1: θυμάμαι.
0: Θα το προσέξουμε.
1: Παιδιά, δεν είναι χαλιά ο ήχος, η φωνή μου είναι χαλιά.
0: Νομίζω. Λοιπόν, γιατί μαζευτήκαμε τώρα σήμερα εδώ. Για να κηρύξουμε την έναρξη της νέας σεζόν, η οποία θα είναι μεγάλη, κύριε Διευθυντά, από ό,τι πληροφορούμε, έτσι. Δεν μιλάει καθόλου.
2: Όσο θα ανοιχτώνει,
0: τόσο περισσότερα
1: οπα, ήρεμα.
0: Θα πρέπει να κάνουμε. Εννοείς,
1: όχι τόσο μάρε, παιδιά. Όχι τόσο
0: ναι,
1: όχι,
0: το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λες, εντάξει. Άλλωστε, καθίσαμε αρκετά, καθίσαμε. Όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ στο στούντιο, οι οποίοι έχουν αφήσει τα μπάνια τους στην άκρη, δεν έκαναν και καθόλου κάποιοι από αυτούς, μαζί με αυτούς που είναι λίγο πιο μακριά μας, αλλά θα είναι στην παρέα μας σε λίγο. Μιλάω για Βουλή, μιλάω για Βερβελέ, μιλάω για Χαστά άμεσα. Μιλάω για Καπετανάκο, ο οποίος ταξιδεύει. Είναι στον αέρα τώρα, ταξιδεύει ήδη.
3: Έφτασαν
0: ήδη.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, να είναι καλά. Πήγαν
2: να ευχηθώ. Τι κάνει εκεί.
3: Έχουμε διπλή αποστολή στη Σόφια με την ΑΕΚ. Το Αθλέτικο.
2: Αυτό. Διπλή. Όχι. Είσαι σίγουρα διευθυντή.
3: Βεβαίως.
2: Ούτε δεν εγώ είναι. Το ξέρα. Είμαι κανονικά. Σίγουρα διευθυντή.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, Βάσο. Μία ερώτηση, μία λεπτομέρεια. Ποιος πληρώνει το Αθλέτικο και τους δύο.
1: Τον Τάσο σίγουρα.
2: Τον Τάσο σίγουρα τον πληρώνουμε. Η Βερόνικα θα πρέπει τώρα στη Βουλγαρία.
3: Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμοι να βγουν σήμερα και οι δύο. Αύριο όμως πρέπει να βγουν και οι δύο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Έχει άδεια.
3: Βεβαίως.
1: Και πήγε στη Σόφια.
3: Βεβαίως.
0: Ακού. Αν βγουν και οι δύο, πρέπει να τους πληρώσουμε μετά.
1: Ναι.
0: Άρα βγάλε τον ένα μόνο και άσε τη Βερόνικα. Ε? Έτσι. Σκέφτομαι για σένα.
3: Μπορεί να την έχει καλεσμένη. Να πει ότι είναι εδώ και μια φίλη.
0: Ο Τάσος καλεσμένη.
3: Ναι, τι είναι...
0: Θα έχει προβλήματα. Ναι. Οπότε αποκλείεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποιος θα βγει και από τη Σόφια, να ξέρετε. Λογικά ο Καπετανάκος μόνο. Όντως, Ναυτάκη, έβλεπα χθες την ταινία με τον Κωνσταντίνου. Καλώς τα Ναυτάκια εδώ στην Πολυτεχνία. Ναι. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Ναι.
0: Ελπίζω λοιπόν σήμερα να περάσουμε ωραία αυτό το ωραίο τριώρο. Θα ήθελα και το Χαστά στην παρέα μας για να του πω την καλησπέρα μου και να του εκφράσω το θαυμασμό μου για όσα καλείται να κάνει αυτές τις μέρες και τα καταφέρει.
1: Ο Χαστάς και αν έκανε καλή Παναγιά.
0: Ναι, ο Χαστάς. Έχει περάσει τέλεια. Γεια σου, αδερφέ μου, πώς είσαι.
4: Γεια σας, γεια σας. Στην Τίνο ήμουνα, έκανα το τάμα μου, την Παναγιά.
0: Τι ευχηθήκες, είχες ευχηθεί τώρα.
4: Να επιζήσουμε αυτή τη σεζόν.
0: Εντάξει, λογικό, λογικό, το καταλαβαίνω, φίλε. Θέλω να μου πεις κάτι.
4: Δυναμικά ξεκινήσατε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις πώς πέρασε αυτό πρώτα απ' όλα. Όσο.
4: Σίγουρα δεν έπαιζα κλαρίνο σαν τον Βασίλη. να το προσέξει βέβαια με τα κλαρίνα, υπάρχει θέμα με τη φωνή. Λοιπόν, καλά πέρασα. Όπου πήγα είχα έδιναν χαιρετισμούς και εμένα και σε εσάς και λένε πόσο μας λείψατε αυτά τις τρεις εβδομάδες που εμείς είπαμε να καθίσουμε λίγο, αλλά αυτή τα μεσημέρια τους ήταν άδεια. Λέω παιδιά, λέω εντάξει, να ξεκουραστούν και τα παλικάρια.
0: Τα άκουσα πολύ αυτό το
4: ραντεβού 17 του μηνός.
0: Την ατάκα την άκουσα πολύ αυτή, ότι τους λείπαμε σε πολλούς. Τώρα να δούμε, θα καταλάβουν ξανά, λέω, που γυρίσαμε. Και θέλω να σε πάω στο ψητό, μιας και μίλησες σχετικά με τις ολιγοήμερες διακοπές σου, γιατί δεν προλάβεις να κάνεις περισσότερες. Εξελίξεις σε κάθε επίπεδο. Και για τον ΠΑΟΚ θα πω εγώ ότι δεν είναι ιδανικές. Θα πω ότι μάλλον το αντίθετο. Ποια είναι η δική σου άποψη με αυτά που βλέπεις και πόσο καιρό έχεις να δεις κάτι παρόμοιο στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τους στριγμούς που προκαλούν αυτές οι καταστάσεις?
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μια εβδομάδα έλειψα, παρά λίγο να μην βρω ούτε την ντουμπ εδώ πέρα. Όταν με το που γύρισα την Κυριακή, ο Ντέγιας ήταν στο αεροπλάνο για να φύγει, για να πάει στην Γερμανία. Ο κόσμος είχε αρχίσει ήδη να μαζεύεται στα έξω από τα γραφεία της Τούμπας. Οπότε λέω, θα ζήσουμε μια μεγάλη σεζόν και εμείς στον ΠΑΟΚ και εμείς στο back-to-back. Λοιπόν, Ντέγιας. Ναι. Μία απόφαση, μάλλον μία εξέλιξη που ήταν μάλλον απότομη, όχι μάλλον, χωρίς μάλλον, ξαφνική. Ήξεραν πολύ λίγα άτομα που τη χειρίζονταν. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι ο ποδοσφαιριστής έφυγε ανήμερα, μάλλον ξημερώματα μετά την 15η Αυγούστου, που προφανώς θα ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα από πλευράς κόσμου. Θυμίζω ότι πέρσι η μεταγραφή στην Στουτγκάρδη είχε χαλάσει από αυτό το, για αυτό το λόγο.
0: Άρα λες να τους πιάσουμε και λίγο στον ύπνο και να την κοπανίσουμε, γιατί θα γίνει χαμός. Το περίμενε δηλαδή, με λίγα λόγια, η διοίκηση ότι θα αντιδρούσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Σωστά?
4: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο βλάκες που να μην περίμεναν ότι οποιαδήποτε στιγμή βεβαίως γινόταν μια τέτοια μεταγραφή, ότι θα υπήρχε άμεση και μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και αυτό το λέω σε σχέση με το timing, που εντάξει, πολλοί μπορεί να το θέσουν ως θέμα για το πότε, την κακή στιγμή τέλος πάντων χρονική που ο ΠΑΟΚ παραχωρεί τον Κωνσταντέλια, αλλά νομίζω ότι οποιαδήποτε ημερομηνία, και αν είχε το συμβόλαιο πάνω το καινούριο που θα υπέγραφε με τη νέα του ομάδα, θα είχαμε τις ίδιες αντιδράσεις από τον κόσμο. Τώρα λόγω των αργιών ήταν λίγο πιο ήπιες, αλλά γενικώς οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι και σήμερα, από χθες και σήμερα, έξω από το κήπεδο της Τούμπας και περιμένουν, νομίζω πολύ λογικά, κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή το βασικό που θέλουν οι οργανωμένοι και μη φίλοι του ΠΑΟΚ είναι από τη διοίκηση και κυρίως βεβαίως από το μεγαλομέτωχο τον Ιβάν Σαββίδη, είναι μια εξήγηση το τι έγινε, γιατί έγινε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ζήτησαν μια συνάντηση.
3: Εξήγηση γιατί πουλήθηκε ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα μια ομάδα να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Το ερώτημα ποιο είναι δηλαδή το πρόβλημα, ότι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας? Ότι πουλήθηκε τώρα.
4: Ότι έχει δικαίωμα η κάθε ΠΑΕ να πουλήσει ένα ποδοσφαιριστή, προφανώς είναι αναφέρετο. Αλλά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο και για λαϊκό αίρεσμα και για συναισθήματα και για έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής, είναι μια σημαία του ΠΑΟΚ, είναι ο καλύτερος Έλληνας κατά τεκμήριο παίκτης που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γεννάει παοξάκια καινούργια, ευχαριστεί τον κόσμο να το βλέπει στο γήπεδο. Δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, προφανώς. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο βεβαίως είναι και το χρονικό σημείο, τέσσερις μέρες πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπραν, που είναι απολύτως κομβικό και κρίσιμο για την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ φέτος, αλλά και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ μετράει περισσότερες ελλείψεις και κενά από ό,τι μετρούσε, ξέρω εγώ, πριν ένα μήνα. Εκεί που λέγαμε θέλει ένα επιθετικό, ακόμα ένα στόπερ κτλ., ξαφνικά βλέπει ουσιαστικά τον πυλώνα του, μεσοεπιθετικά, τον Κωνσταντέλια, να αποχωρεί και να πρέπει να ξαναφτιάξει, εκεί που έτσι και αλλιώς έπρεπε να μοντάρει μια καινούργια ομάδα ο Αλέσιο Λύση, να το κάνει να γίνεται ακόμα χειρότερο, ακόμα πιο δύσκολο μάλλον για τον ίδιο, αλλά και για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, που θα πρέπει να τα απεξέλθει στους τριγμούς που έχει επιφέρει αυτή η μεταγραφή.
0: Να σου πω το χειρότερο. ότι έχετε ένα παιχνίδι τώρα. Ο Ζίφκοβιτς δεν θα είναι παρόν.
4: Ναι, αυτό.
0: Ο ηγέτης του. Ο Ντέλιας δεν θα είναι παρόν γιατί πουλήθηκε. Οκ, για Γερεμέγεφ δεν στέκομαι πολύ, δεν είναι τόσο επιδραστικός για αυτό το λόγο, για την αποβολή μιλάω. Και όπως είπες, ο Λύση.
4: Δεν είναι τόσο επιδραστικός, αλλά δεν έχουμε. Ξεμείναμε από φόρ, Βασίλη μου.
0: Ξεμείναμε από
4: φόρ. Θα σε βάλω εσένα.
0: Όποτε θέλεις, φίλε, εγώ μέσα είμαι. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την έσχατη λύση που είμαι εγώ, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι τα πράγματα μάλλον ζωφερά μοιάζουν, γιατί. Εδώ δίνω δίκιο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τελειώνουν οι μέρες, φτάνουμε προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Ο τύπος αυτός που βλέπουμε στις φωτογραφίες, ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι ο Τζόλης, κάποιοι λένε ότι είναι ο Καρέτσας. Φεύγει χωρίς να υπάρχει αντικαταστάτης του, ούτε καν ρε παιδί μου στα χαρτιά που λέμε. Λέγαμε τον Ιβανούσετς πέρσι, θυμάσαι. Ναι. Που λέγαμε, α, πήραμε αυτόν. Μπορεί να βγει, μπορεί και όχι. Δεν βγήκε, ναι. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε ο ΠΑΟΚ. Τώρα στενεύουν τα περιθώρια και μοιάζει λίγο, πώς το λένε, στο χωριό μου, τσάτρα πάτρα αυτή η κίνηση. Πρώτα το λόγο να δώσω στον Αντώνη και στο Βασίλη και στη Βάσο και μετά να έρθω πάλι σε σένα, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, το κεφάλαιο ΠΑΟΚ είναι, δεν μας χωράνε, νομίζω, 5-6 εκπομπές να το συζητήσουμε τα όσα έχουν συμβεί και έχουμε φτάσει τώρα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, να συζητάμε πόσο ΠΑΟΚ θα πάει σε δύο κρίσιμα μάτς. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα μάτς και για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ και για τη βαθμολογία της UEFA της Ελλάδας. Αλλά ας σταθούμε καθαρά στο σύλλογο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα τον χάναμε και νομίζω είναι χαρά μας για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για το παιδί αυτό που ξέρουμε τις ικανότητες που έχει, που όχι μόνο πάει στο εξωτερικό, πάει και πάει σε μια εξαιρετική ομάδα, σε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα και θα το θαυμάζουμε μαζί με τον Καρέτσα. Αυτό θα γινόταν φέτος το καλοκαίρι. Πήγε να γίνει πέρσι το καλοκαίρι με τη Στουτγκάρδη που πέρασε το check-out και τον πήραμε τηλέφωνο και τον φέραμε από πίσω. Δεν θα γινόταν φέτος το καλοκαίρι, θα γινόταν του χρόνου το καλοκαίρι. Κάποια στιγμή και για το καλό του παιδιού και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε από τον ΠΑΟΚ. Το έχει πει και ο ίδιος ότι όνειρό του είναι να κατακτήσει κάποια στιγμή Champions League και καλά να είναι το παιδί και την υγεία του να έχει να τα καταφέρει και να το θαυμάζουμε όλοι μας.
0: Αντώνη, το τίμημα είναι αυτό. Όταν έχεις ένα μπεχταρά, κάποια στιγμή θα ενδιαφερθούν κολοσσοί.
2: Σωστά.
0: Λογικό.
2: Για μένα, για να το πάμε από τώρα προς τα πίσω, γιατί για μένα ένα συνολικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ φέτος και γι' αυτό είναι τόσο έξαλλος ο κόσμος κατά τη γνώμη μου, το κερασάκι στην τούρτα που είναι ένα τεράστιο κερασάκι, ο Κωνσταντέλιας είναι η πόλη του Κωνσταντέλια. Το ποσό που παίρνει ο ΠΑΟΚ και το deal που κάνει για μένα είναι επίσης εξαιρετικό. Τα 26 εκατομμύρια, πλάς το πόσο θα είναι το bonus, θα είναι 2 εκατομμύρια που λένε κάποιοι, θα είναι 6 εκατομμύρια. Όπως και να έχει, κάποια από τα bonus θα τα πιάσει ο Κωνσταντέλιας και κάποια λεφτά θα πάρει έξτρα ο ΠΑΟΚ. Συν το 15% ποσοστό μεταπόλησης, για μένα είναι ένα εξαιρετικό deal για το ΠΑΟΚ τούτη τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτά για να έχουμε και έναν ρεαλισμό του ποιοι είμαστε, σε ποιο πρωτάθλημα βρισκόμαστε και τι είναι οι ελληνικές μας ομάδες μπροστά σε συλλόγους όπως η Ντόρτμουντ. Γιατί η Ντόρτμουντ ήθελε τον Ελ Μαλάν, αν δεν κάνω λάθος, Βάσο.
3: Είχε με πολύ περισσότερα,
2: σωστά, με 50 εκατομμύρια, δεν τον πήρε και με συνοπτικές διαδικασίες πήρε δύο παίχτες. Για το πώς λειτουργούν και στο μεταγραφικό κομμάτι ομάδες επίπεδου Dortmund, Bayern,
3: όχι, με το που ναυάγησε, είχαν έτοιμο plan B και είπαν, ναι, πάμε για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή πάμε για άλλους δύο παίκτες με τα ίδια λεφτά που θα δίναμε για έναν. Ήταν έτοιμο το
0: plan B.
2: Το οποίο το...
0: Στην Ελλάδα,
2: σωστά,
0: υπάρχει μια δυσκολία.
2: Το οποίο το ξέραμε ως φημολογία ότι είναι στη λίστα της Dortmund mm-hmm. ο Κωνσταντέλιας, όπως και στη λίστα της Juventus και οτιδήποτε. Αλλά προφανώς η Dortmund είχε άλλη προτεραιότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν τη έκατσε στα 50 εκατομμύρια με τον Ελ Μαλά. Τσουπ. Έλα εδώ, Κωνσταντέλια μου, τόσα είναι τα λεφτά, τόσα είναι στον ΠΑΟΚ. Θέλετε, ναι, ευχαριστούμε πολύ, τον παίρνουμε. Οπότε, για να έχουμε και ένα κομμάτι στο κομμάτι του ρεαλισμού. Τώρα, στο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που είπε πολύ σωστά, Βασίλη, πάει σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Θα δούμε για τη ρεβάνση πώς θα πάει. Με τρομερή εσωστρέφεια και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτς της Πέμπτης η Τούμπα με την Μπραν.
0: Η στάση των οπαδών αρχικά, σωστά, να δούμε ποια θα είναι.
2: Που έχουμε καταλάβει πάνω κάτω ποια θα είναι ήδη με την κατάληψη της Τούμπας. Ένα πολύ σημαντικό μάτς κόντρα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα. Γιατί να πούμε μέσα σε όλα ότι ο ΠΑΟΚ είχε πολύ δύσκολες κληρώσεις. Αυτό που λέει και ο Θοδωρής που το έγραψε κάπου, που ήταν και αδύναμος δηλαδή στις κληρώσεις.
3: Και θα ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολος αντίπαλος. Και με τον Κωνσταντίνια στην ομάδα.
2: Και δεν θα έχει.
3: Και με τον Ζίβκοβιτς.
2: Το βασικό του δεκάρι, το βασικό του εξτρέμ και με έναν φορ. Σε αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα μάτς, το οποίο ας πάμε ένα-ένα με την Πέμπτη. Ένα αυτό. Που θα κρίνει πολλά και σε οικονομικό επίπεδο και το πώς θα διαχειριστεί την ισοστρέφεια και το αν θα κερδίσει χρόνο ο ΠΑΟΚ και οτιδήποτε, τα ξέρουμε αυτά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτά τα δύο κρίσιμα μάτς και έχει περάσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι με νέο προπονητή, που επίσης πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη κουβέντα για αυτό το κακομοίρι το Λύση, ο οποίος ξαφνικά του λένε, αδερφέ, έλα στον ΠΑΟΚ και 15 μέρες πριν κλείσει ο Αύγουστος, ψάχνεις να αντικαταστήσει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, ψάχνεις δύο φορ, δεν ξέρεις τι θα κάνεις στα δύο πολύ κρίσιμα μάτς με την Μπραν.
1: Τι γίνεται. Έχει τον κόσμο να κάνει κατάληψη.
0: Τι γίνεται. Έχει τον κόσμο να κάνει κατάληψη και έχει και μία πίεση ότι πρέπει να προκριθεί. Ένα κομμάτι το κακομοίριζε ο προπονητής.
5: Έχει τα μάτια του, σε λίγες μέρες.
0: Σε λίγες μέρες. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο κομμάτι, και για μένα αυτό είναι ένα συνολικό κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου και το πώς διαχειρίζονται οι ΠΑΕ, το κομμάτι της επικοινωνίας πλέον, το 2026. Δεν είναι μόνο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, είναι πρόβλημα όλων των μεγάλων ΠΑΕ στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου και το τι πραγματικά συμβαίνει σε κάθε τι, σε κάθε οργανισμό, θα βγει προς τα έξω. Το να δημιουργούμε ξαφνικά αλχημιστές που θα εμφανίζουμε στον κόσμο ότι θα κάνουμε το χαλκό χρυσάφι ή ότι ο χαλκός είναι χρυσάφι, δεν υπάρχουν παιδιά αυτά το 2026. Αυτά είναι στο μεσαίωνα. Το εάν εμφανίζουμε μία πραγματικότητα διαφορετική από αυτά που είναι, μπορεί να είναι καλό για τώρα, κάποια στιγμή θα βγει προς τα έξω η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπαίνει σε ένα πολύ κρίσιμο καλοκαίρι με πάρα πολύ σημαντική αλλαγή. Την πιο σημαντική, ότι χάνει τον Λουτσέσκο, τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του, τον άνθρωπο που τον έκανε πρωταθλητή, που τον έβαλε σε βάσεις πρωταθλητισμού, με νέο τεχνικό διευθυντή, με νέο αθλητικό διευθυντή και με νέο προπονητή. Συν όλες τις ριζικές αλλαγές.
3: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
3: Μια
0: αυτό
3: άλλη και μια άλλη
0: πρέπει ομάδα να επικοινωνηθεί στον κόσμο από την αρχή και συμφωνώ πολύ με τον Θοδωρή ότι κάποιος πρέπει να εμφανιστεί από τη διοίκηση. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Θα είναι ο κύριος Παπαμίκος, θα είναι ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης, θα είναι κάποιος άλλος που θα εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ και να εξηγήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, και αυτό πρέπει να συμβαίνει με όλες τις ΠΑΕ, και να πει: παιδιά, τον Ιούνιο αυτή είναι η πραγματικότητα. Περνάμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Χάνουμε τον Λουτσέσκου, ό,τι και να είναι αυτός, όποιος και να είναι αυτός. Να ξέρετε, έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έρθει μια πρόταση 30 εκατομμυρίων που δεν θα μπορούμε να αρνηθούμε. Τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα, ρε παιδιά. Ότι μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Κωνσταντέλια.
3: Αυτό πρέπει να το πει η ΠΑΕ όμως. Δηλαδή, δεν
0: όχι,
3: είναι
0: να, το,
3: δεν...
0: να το πει δηλαδή μέσα σε μια σειρά πραγμάτων. Να καταλάβει τον κόσμο και το τι έρχεται και να είναι λίγο proactive, ρε παιδί μου. Αυτό που λέει και ο Μπίλης, να υπάρχει ένα plan B. Και να πει ότι, παιδιά, θέλουμε χρόνο, θέλουμε υπομονή, θέλουμε στήριξη με αυτούς, με αυτούς και με αυτούς. Και πάμε για την επόμενη μέρα.
3: Από την άλλη, όμως.
0: Υπάρχει ένα πολύ μετέωρο πράγμα στον ΠΑΟΚ. Γενικά, όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια.
3: Να βγει να τα επικοινωνήσει, αλλά από την άλλη, δεν μπορεί να φτάνει στις 15 και στις 16 Αυγούστου και να πουλάει τον καλύτερο παίκτη και να μην έχει κάνει μεταγραφές, να μην έχει ενισχύσει την ομάδα, να μην έχει φτιάξει το πλαίσιο, ώστε όσο γίνεται αυτό
4: να μην έχει κάνει προεργασία για τον αντικαταστάτη αυτό.
0: Αυτό λέμε, ρε παιδιά. Με αυτά τα
3: δηλαδή,
0: τα
3: το ένα θέμα είναι να επικοινωνήσει ναι, ότι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος, η διοίκηση άλλαξαν πράγματα μέσα στην ΠΑΕ, δομικές αλλαγές. Έφυγε ο Λουτσέσκου, κλείνει ένας πολύ μεγάλος και πολύ επιτυχημένος κύκλος και θα ανοίξει ένας νέος που χρειάζεται χρόνο για να δούμε αν θα φτάσει στις επιτυχίες του προηγούμενου. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Η επικοινωνία προς τα έξω. Το προς τα μέσα, το τι κάνει η ομάδα και πώς οργανώνεται και πώς προφυλάσσει η ίδια η ομάδα την επόμενη, πώς φτιάχνει την επόμενη μέρα. Δεν είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν είναι μόνο επικοινωνία.
0: Συμφωνώ.
3: Είναι και πώς δουλεύουμε.
0: Εννοείται. Και η πραγματικότητα που αυτό ισχύει και τον Ολυμπιακό, θα το συζητήσουμε μετά και με τον Διονύση. Πώς φτάσαμε δηλαδή να κάνουμε μια συνάντηση μετά, την ΑΙΜΕ, μετά τον αποκλεισμό της Νιμέγεν και ξαφνικά να αλλάζουμε 14 Αυγούστου όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό και να λέμε έχουμε... φεύγουν 6, έρχονται 6.
5: Έχουμε και με Βερβελέ να πούμε πολλά για αυτό το κομμάτι, αλλά και με καπετανάκο Γιάεκ. Δώσουμε ένα λεπτό, Θοδωρή.
4: Με το Διονύση.
5: Δώσουμε ένα λεπτάκι. Τον παίζω λίγο άμυνα τον Βασίλη σήμερα λόγω του λαιμού, αλλά θέλω την άποψή του εδώ.
1: Ναι.
5: Λόγω του ότι μιλάμε για επικοινωνία πολύ, ναι, αλλά και για ουσία. Η δική σου άποψη ποια είναι?
1: Εγώ θα ξεκινήσω από τα λεφτά που είπε ο Αντώνης. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με τα λεφτά.
5: Ότι είναι πολλά.
1: Με τα οποία πουλήθηκε.
5: Συντάσσομαι με τον κύριο Μυρότσο, παιδιά, να ξέρεις.
3: Ότι είναι λίγα τα λεφτά.
5: Είναι λίγα,
3: συμφωνώ
1: και
3: εγώ.
1: Θα βάλω και άλλα, ζητήματα στο τραπέζι. Ναι. Η Ντόρτμουντ είχε διαθέσιμα 50 εκατομμύρια ευρώ.
3: Για συγκεκριμένο.
0: Συγγνώμη σε διακόπτω, επειδή ήθελα να το πω και το ξέχασα. Θα μπορούσε να βάλει, δεν ξέρω αν το έθεσε ως όρο ο ΠΑΟΚ, ότι παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει μια τρομερή κρίση, να σας τον δώσουμε τον παίκτη, αλλά να περάσουν τα δύο μάτς με την Μπραντ.
1: Ακριβώς.
0: Έναν όρο αυτό. Δεν ξέρω αν τέθηκε και η Πιντόρ μου το έχει για το φόβο
3: αυτό
0: τραυματισμού.
3: Αυτό παραμένει άγνωστο.
1: Εγώ θέλω να τα βάλω όλα στο τραπέζι. Αρχικά η Ντόρτμουντ είχε 50 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα. Δίνει τα μισά για να πάρει τον Κωνσταντέλια. Σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει ότι πρώτον να περάσουν τα δύο μάτς, δεύτερον, παιδιά, εγώ είμαι κάτω από 30-32, δεν τον πουλάω. Εσείς έχετε την ανάγκη.
5: Κασέρι, λες, όχι μπόνους.
1: Ακριβώς. Εσείς έχετε την ανάγκη. Δώσατε 30 φεύγα για τον Καρέτσα. Δώστε άλλα τόσα για να πάρετε έναν ανάλογο του Καρέτσα. Έτσι είναι. Είναι οι δύο πυλώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σύνο Τζόρις.
3: Σε άλλη ηλικία.
1: Καλά, από την Γκέντ πήγε.
3: Ναι, αλλά
1: εντάξει, δεν πήγε από την Ιταλία.
3: Πήγε από μια ομάδα όμως η οποία βγάζει ταλεντάκι και βγάζει ποδοσφαίρου.
1: Και ο Πάουκ βγάζει.
3: Ναι, ρε παιδί.
1: Τον Τζόλι, τον Κουλιεράκη, τον Κωνσταντέλια.
3: Και από άλλο πρωτάθλημα.
5: Τζίμας.
3: Πιο κοντά, ας πούμε, στο γερμανικό.
1: Ναι, αλλά από το βέλγικο πρωτάθλημα. Δεν πήγε από το μία πρωτάθλημα.
5: Δεν πήγε, δεν ήταν, συγγνώμη, ρε, δεν ήταν, θέλει να πει, η Πόρτο ή η Μπενφίκα.
3: Όχι, όχι, όχι.
5: Παραδοσιακά ομάδες που πουλάνε και αυτά. Ήταν η Γκένκ, εντάξει. Και εδώ είναι ο ΠΑΟΚ. Και έχεις δίκιο. Έχει χτίσει όνομα σιγά-σιγά ο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ δεν λέω να δώσει 50.
5: Όχι.
1: Παραπάνω όμως. Δεν μπορεί να πουλείται ο Κωνσταντέλιας όσα πουλήθηκε ο Ιωαννίδης, που δεν είναι ίσα-ίσα από το Φώτη, τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι παιχταράς. Και λιγότερα από όσα πουλήθηκε ο Κοστούλας με μία χρονιά. Δεν γίνεται.
5: Συμφωνούμε.
1: Δεν γίνεται. Άρα εδώ πάω κάνει λάθος τα λεφτά που βάζει στα ταμεία του για μένα. Για το νούμερο ένα παίκτη του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα, η γνώμη μου είναι ότι ο Κωνσταντέλιας έχει αργήσει να φύγει από την Ελλάδα. Αργεί. Το 2026 έχει αργήσει να φύγει από την Ελλάδα. Αυτό τώρα τα υπόλοιπα, καταλήψεις, οπαδοί, λογικό είναι να υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο έγινε.
3: Και για το timing, τη χρονική στιγμή. Ναι, γιατί βλέπουν για μια ομάδα απογυμνωμένη έτσι.
1: Δηλαδή ο κόσμος έχει χίλια δίκια να βράζει και με τη διοίκηση και με όλους όσους πήραν.
5: Αυτό που πληγώνει με λίγα λόγια, αυτό που καταλήγουμε όλοι εδώ πέρα, τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και θέλω τη δική σου γνώμη πλέον, Θοδωρή, και να μας πεις όλα αυτά που κουβεντιάζουμε πώς σε βρίσκουν. Είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο. Ένας τρόπος να επικοινωνιωθεί αυτό και να καταλάβει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μια ειλικρινή κουβέντα ότι αυτός είναι ο στόχος μας πλέον, αυτά ναι. κάνουμε, αυτά πηγαίνουμε να κάνουμε, με την αλλαγή προπονητή και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Και το άλλο είναι ότι δεν βλέπει μια αντικατάσταση ενός ποδοσφαιριστή που είναι όχι επιδραστικός μόνο αγωνιστικά. Είναι αυτό που είπε και νωρίτερα ο Θοδωρής και τον ακούω πολύ προσεκτικά. Το πόσο επιδρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δημιουργεί νέους φιλάθλους ο Κωνσταντέλιας. Πηγαίνεις και πληρώνεις εισιτήριο για να δεις Κωνσταντέλια από άλλες ομάδες.
1: Όλα τα γήπεδα.
5: Σωστά.
1: Όλα.
5: Άρα μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο, μην το υποβαθμίζουμε. Όχι εμείς εδώ, γενικά όποιος το κάνει που λέει ότι είναι ένας παίκτης ακόμα πολύ καλός, αλλά ένας παίκτης που δεν είναι καν στην εθνική ομάδα. Και τα διάβασα και αυτά. Δεν είναι με δική του επιλογή και μπορεί και να είναι μεθαύριο πάλι. Κύριε Χαστά, τι λέτε για όλα αυτά?
4: Ξεκινάω από το τελευταίο που λες. Ο Κωνσταντέλιας, καλός ή κακός, κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει από την Ελλάδα. Για τον ίδιο. Έτσι, για το καλό και να τον βλέπουμε και εμείς να χαιρόμαστε σε μεγάλα πρωταθλήματα. Το ταλέντο του και η ποδοσφαιρική του ευφυΐα δεν ήταν για εδώ. Μπορεί να άργησε. Συνεχίζω λέγοντας αυτό που είπε ο Αντώνης νωρίτερα, ότι η χρηματιστηριακή του αξία δεν μπορεί να ανεβεί πάρα πολύ παραπάνω από αυτό το ποσό για μένα, χωρίς να έχει καθόλου βιτρίνα Champions League. Να μην έχει μπει καθόλου σε βετρίνα Champions League μέσω ΠΑΟ και να έχει μικρές συμμετοχές, μικρή συμμετοχή με την εθνική ομάδα.
5: Αν τον βρει την ανάγκη των άλλων και η αγορά το επιτρέπει, φυσικά ανεβαίνει το ποσό. Είναι πόσο ανάγκη έχει ο άλλος απέναντί σου και πόσο καλά παίζει τα χαρτιά σου εσύ. Εγώ πόκερ δεν παίζω, αλλά όσοι παίζουν το ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι, πώς μπορεί να παιχτεί και στο ποδόσφαιρο.
4: Ποιο πόκερ εσύ, Βασίλη? Πόρτες.
3: Σαν να τον φωτογράφησες.
4: Όχι πόκερ, πόρτες έπαιζε ο ΠΑΟΚ σε 2-3 μέρες να τελειώσει το deal και να,
5: πόρτες και
4: φεύγα. Και να το ολοκληρώσουν πριν καν. Πόρτες και φεύγα. Ο παίκτης μπήκε σε αεροπλάνο, μάλλον πήγε στο αεροδρόμιο για να μπει σε αεροπλάνο και καθυστέρησε 2 ώρες για να μπει στο αεροπλάνο και να φύγει την Κυριακή το πρωί, γιατί ακόμα υπήρχαν διαπραγματεύσεις. Δηλαδή υπήρχε μια βιασύνη από τον ΠΑΟΚ για να τελειώσει αυτό το deal. Όχι η πόκερ να παίξει. Βεβαίως και από την άλλη πλευρά οι Γερμανοί δεν είναι κορόιδα. Έτσι. Δηλαδή, μην νομίζω ότι επειδή είχαν 50 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα, τσουπ θα τα δώσουν στον Κωνσταντέλια. Αξιολογούν. Αξιολογούν όχι μόνο τον Κωνσταντέλια, αξιολογούν το πρωτάθλημα που έπαιζε, αυτό που λέγατε νωρίτερα. Τη Super League που ξέρουμε όλοι τι εικόνα έχουν στο εξωτερικό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το Βέλγιο για μένα δεν έχει καμία σχέση, επειδή το εξισώσαμε. Τι σχέση έχει το Βέλγιο πρωτάθλημα με το ελληνικό, το επίπεδο και τους παίκτες που παράγει. Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που όντως έχει φτιάξει ένα όνομα παραγωγής ταλέντων και παικτών. Και επίσης δεν είχε και την μεγάλη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι δύο κρίσιμα σημεία, όπως επίσης και η ηλικία του. επίσης σε μια οριακή ηλικία ο Κωνσταντέλιας στα 23 προς 24. Δεν είναι ο παίκτης 18-19 που θα έχει την τεράστια μεταπολιτική αξία, όχι ότι δεν την έχει τώρα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Στην Ευρώπη στα 22 σου αρχίζεις και 21-22 αρχίζεις υπολογίζεις σαν όχι κανονικός παίκτης, από τα 18 υπολογίζεις κανονικός, αλλά 21-22 σε άλλο, ανεβαίνεις σε άλλο επίπεδο. Μάλλον πηγαίνει σε άλλο επίπεδο, όχι ανεβαίνει σε άλλο.
0: Εσύ πιστεύει, Θοδωρή, και νομίζω πως έχεις ένα δίκιο σε αυτό, ως προς το ότι δεν θα μπορούσε να ανεβάσει πολύ την αξία του. Αναφέρθηκε σε transfer market, αναφέρθηκε στην αξία ενός παίκτη ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο όταν δεν παίζει εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Όταν είναι ένας παίκτης που δεν θα παίξει Champions League, μπορεί να παίξει και Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ φέτος.
4: Και μπορεί να παίξει και Ευρώπη.
0: Σωστά.
4: Ναι, είναι και αυτό μια σκέψη.
0: Και άρα εσύ εστιάζεις κυρίως στο ότι η επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι πιο τακτοποιημένη, πιο ομαλή για τον ΠΑΟΚ και όχι το ποσό που μπορεί να είναι 26, μπορεί να πάει 32, εγώ σου λέω. Και το 15% ή 17,5% δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό μεταπώλησης, γιατί θα πουληθεί πάλι ο Κωνσταντέλιας, το πιστεύουμε όλοι λίγο πολύ αυτό. Νομίζω πως ας πούμε ότι γίνεται ένα καλό deal κοντά στα 40 στην καλύτερη περίπτωση, έτσι.
1: Να εκεί μείνουμε. Έπρεπε να πάει 35 με 40.
0: Στο κασέρι, για εσύ.
1: Και όχι, μετά τα υπόλοιπα. Και με μπόνους, ρε παιδί μου. Και με ποσοστά μεταπώλησης.
2: Στη μεγάλη εικόνα πάντως δεν θα άλλαζε πολλά. Πάλι θα είχαμε.
4: Δεν θα άλλαζε.
2: Τους ανθρώπους, τους φιλάδες του ΠΑΟΚ να κάνουν
1: 100%.
2: Του...
1: 100... Και 100 είναι... να τον πουλούσε.
2: Ναι, ναι, εντάξει, 100...
1: Αυτό δεν αλλάζει.
0: Ναι. Φέρνεις ένα με 50 αμέσως. Έχω 2-3 στο μυαλό μου και τελειώνει η κουβέντα. Αλλά τώρα σε αυτό στέκεσαι, έτσι δεν είναι, κύριο. Στο μετά. Στο το μετά δεν είναι τακτοποιημένο.
4: Όχι τακτοποιημένο, δεν υπήρχε καμία προεργασία για όλο αυτό και αυτό είναι ίσως το χειρότερο που πρέπει να κατηγορήσουμε ή μπορούμε να κατηγορήσουμε την ΠΑΕ ότι δεν είχε προετοιμάσει την επόμενη μέρα, ειδικά σε μια ημερομηνία 16-17 Αυγούστου που σε τρεις μέρες υπάρχει το κρίσιμο το ευρωπαϊκό και ξεκινάει και το πρωτάθλημα, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Και εγώ τώρα σήμερα το θυμήθηκα, μην νομίζετε. Λέω, μέσα από τον κύριο έχω πρωτάθλημα.
1: Το ότι δεν έχει διάδοχη και λύση, βέβαια, δεν ξέρω ποιος φταίει. Φταίει ο Σαββίδης, φταίει ο Βεϊρίνια, φταίει ο Μάτος, φταίει ο Λύση. Ποιος φταίει?
4: Φταίει, κοίταξε, για το ότι δεν υπάρχει υποψήφιος διάδοχος έτοιμος, φταίει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Γιατί από ό,τι φάνηκε, ο Μάτος και ο Βεϊρίνια δεν είχαν ενεργή συμμετοχή σε αυτό το deal. Το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα που δημιουργείται.
0: Εδώ νομίζω τώρα, εδώ, ακουμπάμε ανθρώπους. Την οργάνωση που λέγε η σειρά η περίφημη. Πρόσεχε τώρα.
4: Ναι.
0: Ο Σαββίδης δεν οφείλει να ξέρει όλα αυτά γύρω-γύρω. Του είπαν ένα ποσό μεγάλο, έτσι. Την οργάνωση λες. Λοιπόν, ακουμπάμε την οργάνωση λοιπόν. Λέει ο κύριος Σαββίδης, 32, 26 συν 6. Μάλιστα, ωραίο είναι. Και πιο πολύ από ότι με τη Στουτγκάρδη που κουβεντιάζαμε και τον φέραμε πίσω τον παίκτη. Και μην κρυβόμαστε, παιδιά, και ο παίκτης 100% έχει άποψη και θέλει να πάει στην Ντόρτμουντ. Εντάξει.
2: Επίσης, να πούμε εδώ κάτι.
0: Πες το και συνεχίζω μετά εγώ.
2: Κάτι πολύ σημαντικό. Αν πάλι ο Κωνσταντέλιας για χύψη λόγους δικούς του έκανε πίσω σε μια τέτοια μεταγραφή, πιθανότατα για μένα θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα να πάρει μεταγραφή τα επόμενα χρόνια σε οποιοδήποτε άλλο σύλλογο. Δηλαδή, τη μία στη Στουτγκάρδη μπήκε στο αεροπλάνο και γύρισε πίσω και τώρα υπάρχει συμφωνία με Ντόρτμουντ και δεν πάει στην Ντόρτμουντ. Θα το σκεφτόταν πολύ μετά οποιοδήποτε σύλλογο να πάρει το κλειδί.
0: Κλείνει πόρτε, λες. Ωραία.
2: Θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ίδιο το παιδί.
0: Επανέρχομαι λοιπόν
4: και
0: τώρα.
4: Και του ΠΑΟΚ το όνομα και το πρεστής θα μαυρωνόταν σε μια νέα κατάσταση ίδια με πέρσι. Δηλαδή να χαλούσε η μεταγραφή τελευταία στιγμή.
0: Ως προς τις πωλήσεις.
4: Δηλαδή με ποια σοβαρότητα θα έρθει. Ναι, θα έρθει η ομάδα να ζητήσει ένα παίκτη που βλέπουν ότι μπαίνει στο αεροπλάνο και γυρνάει πίσω.
0: Κοίτα, ας μην γυρίσουμε σε αυτό. Είμαστε ξεκάθαροι όλοι εδώ πέρα και νομίζω και ο Κωνσταντέλιας μέσα του και ο ΠΑΟΚ ότι έπρεπε να πουλήσει τώρα. Τώρα τα ποσά τα κουβεντιάζουμε, Βασίλη. Τα ακούω πολύ καλά αυτό που λες. Όμως κουβεντιάζουμε κυρίως την επόμενη μέρα. Και λέω τώρα εγώ, στο Σαββίδι είπαν τα λεφτά είναι αυτά, το ποσοστό μεταπώλησης είναι αυτό. Καλό deal είναι, πρόεδρε. Μάλιστα, πολύ ωραία, το κάνουμε. Η επόμενη μέρα πρέπει να έχει ευθύνες. Και οι ευθύνες αυτές πρέπει να έχουν ονοματεπώνυμο. Γιατί το κλαμπ γενικότερα δεν λέει τίποτα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ποιος δεν φρόντισε να χτίσει την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ? Αν ο Κωνσταντέλιας, που όλοι το πεπτευόμασταν, εμείς είμαστε άσχετοι, έτσι. Είμαστε απ' έξω από την ΠΑΕ. Ότι μπορεί να έρθει μια μεγάλη πρόταση που να μην μπορεί να πει όχι. Εκεί κολλάω εγώ και σκέφτομαι τι φταίει ή ποιος φταίει.
4: Κοίταξε, ξαναλέω, ότι για, την, για το ότι δεν υπήρχε, δεν υπάρχει μάλλον διάδοχη κατάσταση, τέλος πάντων υποψήφια διάδοχη κατάσταση, είναι ένα θέμα συνολικό του οργανισμού. Ότι κάποιοι δεν ήξεραν ότι δουλεύεται μία υπόθεση Κωνσταντέλια, πόλης Κωνσταντέλια, αλλά και γενικώς το καλοκαίρι, και μέναν με ρωτούσατε πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, με ρωτούσατε στις διακοπές. Αυτό που είχαμε όλη η εικόνα, και αληθινή εικόνα, δεν ήταν το μυαλό μας, ήταν ο Κωνσταντέλιας. Ειδικά με την, με την έλευση του δεύτερου παιδιού του, τι θα ήθελε στη συγκεκριμένη φάση να φύγει στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, μέσα σε μερικά 24 ώρα γύρισε όλο το έργο. Πίστηκε προφανώς και από τους Γερμανούς ο ποδοσφαιριστής. Και ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία, αν μπορώ να το πω έτσι, με ένα ποσό που θεωρούσε και θεωρεί ότι του κάνει για την πώληση ενός του Κωνσταντέλια πάνω κάτω 30 εκατομμύρια, τέλος πάντων, να τα λέμε χοντρικά, και έγινε το deal. Έγινε ξαφνικά. Πέρσι, που ήταν λίγο πιο οργανωμένη η μετάβαση προς την μεταγραφή στη Στουτγκάρδη, υποτίθεται, υπήρχε αυτό που είπες και εσύ πριν, Βασίλη, ο Ιβανούσιτς. Σας τα λέγαμε και μέσα στη χρονιά, ότι ο Ιβανούσιτς, και το λέγαμε και χαρτολογώντας, ότι αν είχε φύγει ο Κωνσταντέλιας, ο Ιβανούσιτς θα ήταν η εικόνα που παρουσίασε ο Ιβανούσιτς, θα ήταν η αντικατάσταση του Κωνσταντέλια μέσα στη σεζόν. Ευτυχώς, ο Κωνσταντέλιας έμεινε πέρσι. Ο Ιβανούσιτς δεν έπιασε, αλλά τουλάχιστον ήταν η διάδοχη κατάσταση στο μυαλό
5: θεωρητικά.
4: Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ένας Ιβανούσετς που τον έχουμε στο μυαλό μας ότι άμα φύγει ο Ντέλιας θα πάρουμε αυτόν να καλύψει το κενό. Και όλα αυτά σε πιο κατοπινό χρονικό σημείο σε σχέση με πέρσι, 17 Αυγούστου. Πέρσι ήταν Ιούλιος.
5: Ναι, μεγάλη ισχύει. Διαφορά. Πολύ μεγάλη.
6: Ισχύει.
5: Θες να το χοντρίνω τώρα λίγο?
2: Να, πριν το χοντρίνεις, κράτο. Απλά να πούμε κάποια πράγματα για το Κωνσταντέλια που είπε και ο Θοδωρής, ότι άλλαξαν τα πράγματα. Ραγδέτα. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να φύγω από το Αθλητικό. Δεν έχει υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν έρθει η UEFA και μου πει, μεγάλε μου, θες να γίνεις διευθυντής επικοινωνίας εδώ πέρα, θα φύγω. Πώς να το πω?
4: Α, έτσι.
3: Μόνο που εμείς έχουμε έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση.
2: Μια χαρά. Δεν λέω.
5: Να πω μια σκέφτα στο παράδειγμα. Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα για όλους μας. Επειδή περίμενε, Θοδωρή, θα σας ενδιαφέρει και εσένα. Επειδή έθεσε το παράδειγμα τώρα αυτό με την UEFA, μήπως νωρίτερα μιλούσες πάλι για μας όταν έλεγες για ποσά, ότι δεν με το χρυσό δεν υπάρχουν αλχημιστές και τέτοια. Όχι, έτσι.
2: Έχουμε καλές
5: δομές. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
2: Σίγουρα είναι απότομο ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας, αλλά για μένα πρέπει να κριθεί ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι δεν έχει εναλλακτική πίσω από τον Κωνσταντέλια. Είναι ότι πάει στα μάτς με την Μπραν με ένα φόρτον μύθου. Δηλαδή,
3: και αυτό δεν αφορά το ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας.
2: Σωστά.
3: Δεν
2: αυτό αφορά. Αυτό λέω.
3: Δηλαδή, είτε ήταν ο Κωνσταντέλιας εκεί, αυτό δεν θα άλλαζε. Δηλαδή, και ο Κωνσταντέλιας να ήταν την Πέμπτη και στη Ρεβάνς.
2: Πάλι θα είχε προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέμε. Συμφωνούμε. Τώρα μπορώ να το
4: πω. Όλα αυτά έχουν θύμα την ομάδα, το αγωνιστικό τμήμα. Ο Λύση και οι παίκτες του την Παρασκευή προπονήθηκαν με τον Κωνσταντέλια και δεν τον ξαναείδαν χωρίς να ξέρουν τίποτα.
5: Ναι.
4: Ξαφνικά πάει ο άνθρωπος, ο Ιταλός. Ναι, πες, Βασίλη.
5: Τίποτα, όχι. Ξέρεις τώρα, πήγαινε για τη βόμβα, αλλά θα την πω σε λίγο. Ξέρεις τι με απασχολεί τώρα. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε ένα από τα παιδιά του ΠΑΟΚ που ανέλαβε ρόλο διοικητικό. Το άλλο είναι ο Μάτος. Μήπως, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα, μήπως τους δόθηκε μια ομάδα να τρέξουν χωρίς να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να το κάνουν αυτό.
3: Και μια ομάδα που κλείνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο, γιατί έφυγε ο προπονητής που...
5: Υπό δύσκολες συνθήκες.
3: Ο Λουτσέσκου λοιπόν ήταν κάτι περισσότερο από προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Πώς στήριζε, πώς... Ναι, στα δύσκολα, πώς έβγαινε μπροστά. Δηλαδή, έκλεισε ένας πολύ μεγάλος κύκλος.
5: Άρα, λέει, βάσοχη ο ΠΑΟΚ του συγκεκριμένου προπονητή που ήταν ασπίδα για όλους και όλα.
3: Ναι.
5: Και είχε και τον τρόπο αυτός να χτίσει μια ομάδα.
3: Ακριβώς.
5: Μιλάμε για κάτι καινούριο τώρα.
3: Τελείως
5: καινούριο. Μήπως αυτοί οι δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, άνθρωποι του ΠΑΟΚ, πραγματικά αποδεδειγμένα, και παιδιά τα οποία έχουν αγαπήσει ο κόσμος, μήπως τελικά τους δόθηκε λίγο απέραντη εξουσία σε αυτό το κομμάτι και θέλαν και λίγο βοήθεια
4: Βασίλη
5: σε αυτό.
4: Μου, Βασίλη μου, δεν είναι βόμβα αυτό. Αυτό είναι
5: όχι, η βόμβα σε λίγο έρχεται.
2: Α, θα το χοντρίνει ακόμα περισσότερο.
4: Α, οκ. Okay. Είναι δεδομένο, δηλαδή εκ των πραγμάτων, το βλέπεις, ότι η διοίκηση του αγωνιστικού, τέλος πάντων του αθλητικού και του τεχνικού διευθυντή, δόθηκε σε δύο ανθρώπους που έχουν πολύ μικρή εμπειρία. Από λίγο έως πολύ λίγο. Δηλαδή ο Μάτος είχε δύο χρόνια στη Βάσκο ντε Γκάμα και όχι καν, ούτε καν σαν κανονικός αθλητικός διευθυντής. Δεν λέω ότι... και προφανώς θα στηριχτούν τα παιδιά και σπουδαγμένοι είναι, το σπουδάσαν αυτό που κάνουν, αλλά είναι άπειροι. Το άπειροι δεν μπορεί να το αναιρέσει κανένας, να πει όχι δεν είναι άπειροι. Πώς δεν είναι, είναι άπειροι. Είναι 40 χρονών και ο ένας και ο άλλος, και 40 χρονών ο προπονητής επίσης άπειρος. Και όλοι αυτοί βρέθηκαν σε μια κατάσταση διάδοχη μετά τον Λουτσέσκου που ήταν ένας θεσμός όχι μόνο στο αγωνιστικό τμήμα αλλά γενικότερα που ήλεγχε και κατεύθυνε πράγματα μετά από τόσα χρόνια στην ομάδα και η μεταβατική αυτή περίοδος αντί βεβαίως θα ζητούσαν και παίρνουν πίστοση χρόνου γιατί είναι απαραίτητο, δεν γίνεται χωρίς χρόνο να φτάσει ο ΠΑΟΚ να περάσει αυτή την μεταβατική περίοδο, αλλά αντί να κάνουν βήματα μπροστά, το τελευταίο διάστημα, ενώ το ξεκίνησαν καλά μέσα στο καλοκαίρι, να γίνονται βήματα προς το πίσω. Δηλαδή είδαμε δύο ποδοσφαιριστές που ήταν κλεισμένοι θεωρητικά, όπως ο Ντρούκιτς και το δεξί μπακ.
5: Ευτυχώς δεν τον πήρες αυτόν. Ντρουκούσιτς λέγεται.
4: Ναι, και ο άλλος είχε δύσκολο.
3: Ο Γάλλος.
4: Λοιπόν. Ο Γάλλος, ναι, οι οποίοι ήταν κλεισμένοι θεωρητικά και τελευταία στιγμή κάναν πίσω και δεν ήρθαν ποτέ, ενώ ήταν έτοιμα εισιτήρια όλα. Ο ΠΑΟΚ δεν προχώρησε γρήγορα σε μεταγραφές, ακόμα ψάχνει center for 17 Αυγούστου. Τον οποίο φέτος το center for τον ψάχνει πριν τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Καλά, το center for τον ψάχνει 3 χρόνια.
4: Θέλω να πω, καλά, ναι, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι καλή μεταβατική περίοδος, καλή ο χρόνος που πρέπει να δώσουμε και θα δώσουμε σε παιδιά του ΠΑΟΚ όπως ο Μάτος και ο Βιερίνια ή ακόμα και ο Λύση που είναι επιλογή των δύο.
5: Αλλά να οργανωθούμε λίγο.
4: Βοηθήστε τους κιόλα.
5: Ναι.
4: Ναι, να οργανωθούμε λίγο.
5: Αυτό που λες, να τους θωρακίσει δηλαδή, αλλά ποιο να πρωτοθωρακίσει, να θωρακίσει τον νέο τεχνικό διευθυντή, τον νέο αθλητικό διευθυντή, για να πάει καλά που μπορεί να είναι και εξαιρετική σε μερικά χρόνια.
2: Για μένα τώρα το πιο σημαντικό πρέπει να θωρακίσει τον ίδιο το σύλλογο. Από χθες ακούγονται και γράφονται τέρατα ότι. Παρετήθηκε ο Μάτος, νομίζω διαψεύστηκε Θοδωρή. Ότι παρετήθηκε ο Βιερίνια, δεν έχει διαψευστεί. Ότι θα παρετηθεί ο Λύση, για αυτά που βλέπει. Ότι θα φύγει ο Ζαφίρης και ο Μιχαηλίδης. Δηλαδή ακούγονται τέρατα από χθες. Δηλαδή θέλει μια προστασία αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ από παντού. Και την Πέμπτη υπενθυμίζω ότι έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς.
5: Πόσα λεφτά παίζονται εκεί, παιδιά?
2: Δεν παίζονται πολλά. Παίζονται συνολικά 9, 8, 9, 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια.
5: Καλά, δεν
2: είναι
5: πολλά.
2: Αλλά είναι πολλά. Δεν θα τα βάλω και από την τσέπη μου. Ναι, είναι σωστό. Πολλά. Είναι σημαντικά.
4: Αλλά είναι πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι είναι το πρώτο τα λεφτά.
1: Όχι, όχι. Τώρα έχει λεφτά.
4: Είναι το τι θα φέρει ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός. Και μία παρουσία του ΠΑΟΚ φέτος το χειμώνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
5: Διαβάζω δύο μηνύματα από τον Νέισον, αδερφέ μου. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Αμέσως. Καλησπέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν. Αν και είμαι φίλος της ΣΑΕΚ, ο Ντέλιας δεν έπρεπε να πουληθεί κάτω από 40 εκατομμύρια. Συντάσσεται εν πωλής με την άποψη του Μυρότσου. Έλα, Μπακόπουλε, καλησπέρα. Ομάδα μας λείψατε. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Έχουμε, παιδιά, πολλά μηνύματα για καλή αρχή και καλή σεζόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε κάποια like, είμαστε στα 630 στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε για 1500 σήμερα τουλάχιστον.
1: Ναι, βέβαια.
5: Γιατί πάμε για 3 ώρες εκπομπή σήμερα.
1: Βέβαια, φίλε.
5: Σε διάκοψα, Θοδωρή.
4: Τους πιάσαμε και απροετοίμαστος, ρε. Αντί να αρχίσουμε τρεις, αρχίσαμε δύο.
1: Σωστό.
4: Είναι λογικό κι αυτό.
5: Ήθελες λοιπόν, κάτι άλλο να προσθέσεις αυτό, που έλεγες?
4: Δεν θυμάμαι τι έλεγα.
2: Ότι
4: περισσότερο είναι...
1: Ναι, πες.
4: Αυτό που θα φέρει ο αποκλεισμός, όχι... το πόσα λεφτά θα πάρει σε περίπτωση που μπει στη league phase του Conference League.
1: Πιστεύω ότι Μάτος και Βιερίνια για μένα πάντως, επειδή τους πιάσαμε και τους δύο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να είχαν και έναν πιο έμπειρο.
3: Εννοείς οι επιλογές τους, δηλαδή, το να αναλάβουν, οι επιλογές της δίκης να αναλάβουν αυτοί οι δύο.
1: Δηλαδή ακόμα και η φυγή Καρυπίδη είναι πλήγμα ρε παιδί μου, ήταν εκεί χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν ο Καρυπίδης στο Δωρή?
4: 8,
1: πολλά. 9. Πολλά χρόνια. Ήταν, ήταν ένας άνθρωπος που τον έβλεπες εκεί που είχε...
4: Από διάφορα πόστα.
1: Μπράβο. Που τον ήξεραν παίκτες, τον ήξεραν οι άνθρωποι της ομάδας, θα βοηθούσε.
3: Άρα λοιπόν έκλεισαν πολλοί κύκλοι. Και δεν
1: πάει
3: είναι...
1: σε μια άλλη εποχή.
3: Σε μια άλλη εποχή, η οποία όμως, η μετάβαση όμως δεν είναι καθόλου ομαλή και φαίνεται
1: μπορεί
3: σαν...
1: Μπορεί να έχουν αποφασίσει να έχουν μια μεταβατική χρονιά. Τώρα πώς θα βγει αυτή η μεταβατική χρονιά.
3: Μεταβατική χρονιά ναι, αλλά...
4: Κοίταξε, μεταβατική χρονιά θα ήταν έτσι καλλιώς, παιδιά. Με τόσες αλλαγές το καλοκαίρι, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, σε όλα τα πόστα... Από CEO, αθλητικό, τεχνικό, διευθυντή, προπονητή κτλ. Ήταν δεδομένο ότι θα ήταν μια χρονιά μετάβασης. Αν θα μπορούσε να συνδυαστεί, θα μπορούσε να συνδυαστεί. Και με μια πετυχημένη αγωνιστικά σεζόν. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, σας έλεγα πριν την διακοπή της Τσέκοπης, ότι για μένα είχε και έχει βεβαίως, αλλά τώρα με τη φυγή του Κωνσταντίνα καταλαβαίνεις ότι τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ. Ένα πολύ καλό ελληνικό κορμό που με προσεγμένες προσθήκες μεταγραφών που ήταν να γίνουν και ακόμα είναι να γίνουν ξένων, για μένα θα είχε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο για το πρωτάθλημα. Δεν είναι και οι υπόλοιποι βεβαίως, να το πω γι' αυτό, οι υπόλοιποι ανταγωνιστές ή τέλος πάντων διεκδικητές του τίτλου σε καμιά τρελή... Φοβερή κατάσταση, έτσι.
5: Όχι.
4: Όλοι ψιλοψάχνονται. Άλλοι λίγο, άλλοι περισσότερο. Με το Διονύση βάζαμε στοίχημα πριν τους προηγούμενους μήνες για το ποιος θα φάει το περισσότερο αξίωση εισαγωγικά λόγω των καταστάσεων. Νομίζω ότι κερδίζω, Διονύση μου, να ξέρεις.
5: Στα σημεία τουλάχιστον.
4: Αλλά, ναι. Δεν ξέρω αν δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ακόμα ο Ολυμπιακός.
5: Κάτσε να μας τα πεις σε λίγο που θα έρθει εδώ στην παρέα μας. Να σου πω τώρα, ξεχνιούνται αυτά ως ένα σημείο ή μπας περιπτώσει, άντε να το πω, βελτιώνεται η κατάσταση αν έρθουν αποτελέσματα. Το πρώτο που είναι μπροστά μας είναι την Πέμπτη. Εκεί
1: τελική,
5: δύσκολη συγκυρία.
1: Τελική
5: πιστεύεις και οι δύο,
1: Ναι, ναι.
5: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και το prestige, είναι
1: αυτό
5: και η στιγμή.
1: Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
5: Ναι.
1: Και η πιθανότητα να κάνεις μια καλή πορεία ευρωπαϊκά στο conference.
5: Μπράβο, ναι. Γιατί αν είσαι εκτός Ευρώπης, μετά θρυνείς μες τη βδομάδα. Βλέπεις τους άλλους όλους να παίζουν κιόλας, που θα παίξουν όλοι από ό,τι φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός πρέπει μόνο να το αποδείξει και στο γήπεδο. Και
1: αυτός τελικούς έχει.
5: Ναι, τελικούς έχει αυτός. Και να βλέπεις τώρα τους υπόλοιπους, αν δεν είσαι εκεί. Ένα αυτό. Δύο. Το ρόστερ που χτίζεις πλέον.
1: Το χτίζεις με βάση ότι έχεις. Και
5: δύο διοργανώσεις.
1: Τρεις
5: διοργανώσεις. Αν πας εσύ λες στην Ευρώπη. Αν δεν πας, πας για δύο διοργανώσεις. Ναι. Άλλο πρόβλημα πάλι αυτό, νομίζω. Τι λες για όλα αυτά?
2: Εγώ θα έπαιρνα και απορώ γιατί δεν το σκέφτεται στον ΠΑΟΚ.
5: Τι?
2: Με δεδομένα την εσωστρέφεια που υπάρχει και την ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, να πάρει τον Τζόκερ Ράιτ και ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Είναι δύσκολη ομάδα ο Λεβαδιακός. Έχει πάρει καλό προπονητή Αντιπαπαδόπουλο. Θα είναι μια κανονική ομάδα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Ας μην έχει άλλο εντός πριν τα μάτς με την Μπραν.
4: Πέρασε νομίζω το.
2: Α, δεν το ήξερα.
4: Το χρονικό διάστημα.
2: Πρόβλημα. Πρόβλημα πριν.
4: Και εγώ το σκέφτηκα, Αντώνη. Και εγώ το σκέφτηκα. Θα ήταν ιδανικό.
3: Θοδωρή, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
4: Την προηγούμενη Παρασκευή.
3: Θοδωρή, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι εντός ή εκτός?
1: Εντός, Κυριακή βράδυ.
3: Άρα έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός τώρα ο ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Δηλαδή την Πέμπτη το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ στην Τούμπα.
1: Θα ευχόταν να τα έχει εκτός.
5: Σωστά. Σωστά. Και ειδικά αν την Πέμπτη το μάτς δεν πάει καλά για την Κυριακή.
3: Θα έχει πια την Κυριακή πολύ.
4: Το αρχικό πρόβλημα είναι την Πέμπτη, παιδιά, γιατί σε περίπτωση που γίνει κάτι που δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, με βάση το κλίμα και την ατμόσφαιρα της Τούμπας, που εντάξει δεν είχαν τέτοιες αφορμές τα τελευταία χρόνια, είχε αλλάξει πάρα πολύ και νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο πολύ και ο αθλητικός νόμος, που όσοι έκαναν κάτι και τα λοιπά, το πληρώνουν ακριβά, με φυλακές και τέτοια. Δεν ξέρω αν θα αξίζει τον κόπο να εκφράσει κανείς την αντίθεσή του σε μια μεταγραφή Κωνσταντέλια ή στην τη δυσαρέσκειά του στον Ιβάν Σαββίδη κάνοντας κάτι παράνομο ή παραβατικό.
5: Όχι, ρε, δεν λέμε εμείς. Δεν πάμε σε αυτό, ρε. Δεν πάμε
1: αλλά
5: σε αυτό.
1: Το κλίμα στο γήπεδο θα είναι βαρύ, θα επηρεάσει την ομάδα. Ξέρεις,
5: στενοχωρημένοι άνθρωποι,
1: απογοητευμένοι.
5: Και μόνο κλίμα, αυτό που περιγράφει ο Βασίλης, είναι πρόβλημα τώρα για ξεκίνημα σεζόν, κατάλαβες. Αυτό λέμε. Τώρα το ακραίο και αυτά, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπουν σε διαδικασία οι άνθρωποι του, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Και δεν έχουν και λόγο.
4: Και βεβαίως και πρέπει να βρει αντίδραση και η ομάδα σε όλο αυτό. Γιατί είναι επηρεασμένη και η ίδια η ομάδα. Πέραν του κόσμου που θα είναι τέλος πάντων ψυχρός, αλλά τέλος πάντων θα υπάρχει μια φουβαμάρα στην Τούμπα την Πέμπτη και αναλόγως στον κόσμο που θα έχει. Αλλά είναι και η ομάδα η οποία προφανώς έχει επηρεαστεί και αυτή από όλα τα γεγονότα. Και να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει. Άλλες χρονιές λέγαμε ότι ο Λουτσέσκου αντιδράει σε αυτές. Χειρίζεται, διαχειρίζεται. Τώρα ο Λύση.
3: Ναι. Πρέπει και ο προπονητής τώρα πρέπει να βγει μπροστά. Δεν ξέρουμε
5: πώς. Προπονητής...
3: Ο προπονητής, ο νέος αυτός προπονητής, λοιπόν.
5: Με τι πατήματα να βγει
3: αυτό
5: μπροστά.
3: Αυτό λέω. Δηλαδή πρέπει τώρα αυτός να βγει μπροστά για τους παίκτες του Ασπίδα και να φτιάξει την ομάδα να πάει την Πέμπτη
5: δεν
3: να παίξει.
5: Δεν βλέπω έτσι, να ξέρεις. Δεν βλέπω ότι μπορεί ο προπονητής να βγει μπροστά. Δεν έχει.
3: Λέω,
5: το
3: θα πρέπει κανονικά. Δεν έχει. Ναι, ναι, όχι. Λέω ότι θα έπρεπε. Ναι. Αν ήταν αυτό που λέμε ο Λουτσέσκου τώρα, θα τους πήγαινε την Πέμπτη τα λιμπάν.
5: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ.
3: Αυτό.
5: Ναι. Αφού δεν υπάρχει τώρα, πάμε παρακάτω όμως. Και θα πω το εξής τώρα, άντε να ρίξουμε λίγο λάδι στη φωτιά. Το έγραψαν κανένα δύο. Εντάξει, το σενάριο αυτό δεν μπάζει και τόσο. Δεν μπάζει και τόσο. Αντικαταστάτης. Σ' αρέσει ο Μπακασέτας.
2: Αυτά είναι η βόμβα.
3: Αυτό παίζει πάρα πολύ.
2: Άλλη βόμβα.
5: Μ' αρέσει να τα λες αυτά, ότι υπάρχει άλλη βόμβα για να περιμένει.
2: Ενώ στο κομμάτι της κουβέντας για τον ΠΑΟΚ.
5: Κοίτα, θα σου πω για αυτό το που λέω εγώ.
6: Ότι θα φύγει ο Σαββίδης.
2: Προφανώς. Δεν έχει τεθεί ότι μήπως έκλεισε και ο κύκλος για τον Ιβάν Σαββίδη.
5: Και λένε για Μιστακίδη, το πάνε και παραπέρα.
2: Ωραία, δεν έχει σημασία ο επόμενος. Ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Προφανώς ο Μιστακίδης είναι εκεί και πιθανότατα να θέλει να πάρει και την ΠΑΕ. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά πριν φτάσουμε για αντικαταστάτη, ποιος θα είναι, μήπως έχει κλείσει και ο κύκλος για τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι ένα ζήτημα.
5: Να ρωτήσω το πάνω από εδώ. Και αν ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τώρα, κερδίζει την Μπράντ, την αποκλεί και κάνει και 4 νίκες μέχρι το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω πότε είναι η διακοπή.
6: Είσαι πολύ αισιόδοξο.
5: Λέμε τώρα, τι γίνεται. Ποιες ομάδες παίζει ο ΠΑΟΚ.
2: Ακραίο. Κερδίζει χρόνο. Κερδίζει χρόνο.
5: Α, δούμε το πρόγραμμα, δούμε. Θύμησέ μου λίγο, Σπύρο, που είσαι πάνω.
3: Σίγουρα έχει τον ΠΑΟΚ εδώ στη Λεωφόρο τρίτη αγωνιστική έχει ντέρμπι. Τον Παναθηναϊκό. Στην γνώμη στο ΑΚΑ.
5: Το δυσκολεύει λίγο αυτό που έλεγε.
3: Ναι, ναι.
5: Το σενάριο.
3: Ναι.
2: Εκεί είναι αντίστοιχα να δούμε και για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
2: Που έχει επίσης.
3: Το ΑΚΑ, συγγνώμη. Είναι τρίτη αγωνιστική.
2: Που έχει μάτσε ευρωπαϊκά τελικούς.
5: Λοιπόν, πάμε να το θέσω. Εγώ το σενάριο να το πω αυτό.
4: Σε
5: τώρα
4: σε πρώτη φάση πρέπει να περάσει την Μπραντ. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Και από το 4-4 στο πρωτάθλημα είναι πιο βασικό να περάσει το εμπόδιο της Μπραντ και να είναι στο league phase του Conference League. Το πρωτάθλημα διορθώνονται τα λάθη.
3: Άρα, Βασίλη, για να επανέλθουμε στη βόμβα, εσύ λες ότι ο Μπακασέτας, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια εύκολη λύση να βρούμε κάποιον γρήγορα, να βρούμε κάποιον να κλείσουμε κάπως, να πούμε ότι κάναμε μια μεταγραφή.
5: Θα σου πω, είναι ο παίκτης τον οποίο βάζει ή έβαζαν οι προπονητές στη θέση του Κωνσταντέλια και δεν έπαιζε στην Εθνική. Για παράδειγμα. Δύο, ο Μπακασέτας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρχηγός εθνικής ομάδας, να το πάμε για αγωνιστικό. Παίζει στη θέση περίπου του Κωνσταντέλια, πίσω από τον Φορ.
2: Έλληνας.
5: Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι με τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, ίσως είναι η μοναδική ομάδα που θα επέτρεπε ο Παναθηναϊκός να πάει ο Κωνσταντέλιας.
6: Ο
5: Μπακασέτας. Τι λες?
6: Εγώ λέω ότι ο Μπακασέτας, άμα θέλει να ζήσει ένα δύσκολο χειμώνα, θα πάει στον ΠΑΟΚ.
5: Τα έχει ξανακάνει ο Μπακασέτας. Δεν τον νοιάζουν αυτά.
6: Χειμώνα, θα πάει σε μια άλλη ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο.
5: Εννοείς εκτός Ελλάδας.
6: Ναι.
5: Γιατί αλλού μεγάλη ομάδα θα πάει.
6: Δεν μπορεί, όχι.
5: Εδώ κουμπώνει το σενάριο πολύ. Μόνο με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση.
1: Κουμπώνει, αλλά δύσκολο το βλέπω. Και θα υπάρξουν αντιδράσεις ακόμα περισσότερες από τους ΠΑΟΚτζίδες. Γι' αυτό ακριβώς που είπες, γιατί. Πρόσφατα υπήρξε ιστορία με το «Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας» και «Παίζει ο Μπακασέτας» στην Εθνική και ο Κωνσταντέλιας σταμάτησε από την Εθνική κτλ.
5: Θα μπορούν να λένε τώρα παίρνει αυτό που έπαιζε.
1: Σωστά.
5: Για παράδειγμα. Ή του κόψε την μπάλα αυτός.
1: Έδιωξα με 30 εκατομμύρια αυτόν που δεν έπαιζε.
5: Ναι.
1: Και παίρνω τσάμπα αυτόν που έφυγε.
5: Φαντάσου πώς θα τον πουλήσει αυτόν, λέω, ξέρω εγώ. Κοίτα, πέρα από πλάκα.
4: Αυτό ήταν το μόνιμο σχόλιο των ΠΑΟΚτζιδών τελευταίες εβδομάδες. Ότι ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, για αλλαγή του Μπακασέτα καλός είναι.
5: Έτσι έλεγαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, θυμίζω, για Φορτούνη πολύ καιρό. Και λοιπά και λοιπά. Εντάξει, έχει ακουστεί πολύ, έχει παίξει πολύ αυτό το story.
4: Απαντώντας αυτό. Προσθέτοντας αυτό που είπε η Βάσο, εύκολη λύση δεν είναι εύκολη λύση για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια, είναι μια εύκολη λύση
3: αυτό για, είπα, να για να
4: ξεκινήσει
3: αυτό.
4: Μια κούμπα από...
3: Α!
1: Μια ώρα αρκετά.
0: Το πιστεύεις, ε? Λοιπόν, πέρα από πλάκα, γιατί ο καθένας έχει μια άποψη για αυτό το θέμα, πιστεύω ότι όντως δεν θα έκανε γκέλ, να το πω πολύ κομψά, στον κόσμο του ΠΑΟΚ τώρα, αν έπαιρνε τον Μπακασέτα. Ο Κωνσταντέλιας, είπαμε, είναι πολλά περισσότερα για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι μόνο ότι ξεκίνησε από τις ακαδημίες του, είναι και το όλο στυλ του, ο τρόπος που συμπεριφέρονταν, αλλά και αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο. Οπότε συμφωνούμε όλοι, όφειλα να το θέσω, ακούγεται πάρα πολύ τελευταία. Τώρα για το άλλο που έθεσε ο Αντώνης νωρίτερα, πιστεύεις μπορεί να φτάσει τόσο μακριά αυτή η ιστορία? Δηλαδή να αποτελέσει ξεκίνημα για αλλαγή στη διοίκηση, μιλάω για το κορυφαίο επίπεδο τώρα?
4: Με κανένα, για κανένα λόγο. Δεν μπορώ να το δω μπροστά με αυτό το έργο. Θεωρώ ότι ο Ιβάν Σαββίδης για να αφήσει τον ΠΑΟΚ, μάλλον ο ΠΑΟΚ θα είναι το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο που θα αφήσει στις ενελάδες δραστηριότητες του. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή μπορεί να πουλήσει το Πορτοκαράς, μπορεί να πουλήσει το Μακεδονία Παλάς, μπορεί να πουλήσει τη Σουρωτή. Το τελευταίο open. Που θα πουλήσει, το Open, το τελευταίο που θα πουλήσει θα είναι ο ΠΑΟΚ, αν είναι να τα κάνει όλα αυτά. Δεν μπορώ πραγματικά να δω ένα τέτοιο έργο μπροστά μου. Βεβαίως υπάρχει ο Μιστακίδης. Είναι εδώ, είναι από το προηγουμένο καλοκαίρι εδώ, φωνάζει παρόν μέσω του μπάσκετ. Προφανώς ο στόχος του είναι να πάρει την ΠΑΕ, δεν ήταν να πάρει το μπάσκετ, προέκυψε το μπάσκετ, και να φτιάξει τη νέα Τούμπα. Δεν μπορώ να αποκλείσω να υπάρχει μια κρούση πρόταση του Μιστακίδη στο Σαββίδη, αλλά θεωρώ αδύνατον να δεχτεί ο Ιβάν Σαββίδης οτιδήποτε του προτείνει η άλλη πλευρά. Mm-hmm. Με αυτά και δηλαδή, καταλήγοντας, θέλω να πω ότι μπορεί να λέμε ότι να μήπως έκλεισε ο κύκλος του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, περνάει μια δύσκολη κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια, για πολιτικούς λόγους, τέλος πάντων για λόγους γεωγραφικούς στη Ρωσία, αλλά μόνο στη σφαίρα της συζήτησης νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο, της φημολογίας δηλαδή της καφενειακής, ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα αποχωρήσει από την ΠΑΕ.
2: Κοίτα, υπάρχει και η πίεση, Θοδωρή, που την πίεση είναι και ένα από τα προβλήματα της επιτυχίας, ότι ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης με όλα όσα έκανε τα προηγούμενα χρόνια για τον ΠΑΟΚ ανέβασε τόσο ψηλά τον πήχη προς τους φιλάθλους του, που δεν ήταν συνηθισμένοι, αλήθεια είναι, ούτε σε πρωταθλήματα, ούτε σε κύπελα, ούτε στο να φτάνει μακριά στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα τώρα και ο ίδιος ο κόσμος να απαιτεί ή μάλλον να μην μπορεί να συμβιβαστεί με έναν ΠΑΟΚ που θα σέρνεται συσσαγωγικά όλο αυτό το κομμάτι, και στο κομμάτι το διοικητικό και στο κομμάτι το οργανωτικό πίσω από την ομάδα και σε ό,τι προκύπτει φυσικά και σε αγωνιστικό επίπεδο.
4: Αντώνη, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι είχε κακές χρονιές ο ΠΑΟΚ.
0: Ω, τι είπε στο διευθυντή, είσαι εκτός θέματος. Έχω όρεξη. Λέγε.
4: Εκεί που θα πάει στην UEFA να με σκέφτεται.
0: Ναι, εσένα θα σκέφτεται.
1: Πού θα πηγαίνει εσύ μόνο, UEFA?
4: Πού? Ναι, πραγματικά.
2: Στην ΕΠΟ τι, μέχρι το γουδί?
0: Να σου πω, στη FIFA που φεύγει όλος.
2: FIFA πάμε, ναι, είναι Γενέβη δίπλα.
0: Θα με πάρει.
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Λέγε. Deal κάνω.
4: Εμείς, Βάσο μου, που θα μείνουμε εδώ.
3: Άστο. Το καλύτερο site θα έχουμε εμείς μετά.
4: Λοιπόν.
0: Λέγε.
4: Αυτό που έλεγε. Ναι, δεν είναι η μία, η δύο, η τρεις, τέλος πάντων, κακές χρονιές που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι για μένα η έλλειψη επικοινωνίας που έχει διαπιστωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μεταξύ της διοικητικής

0: τώρα.
1: Τι συνέβη,
0: αυτή η
1: απλά απομακρυνθήκαμε χωρίς να
0: ξέρω. Δεν απομακρυνθήκανε, απομακρύνθηκε ο μεγαλομέτωχος, δεν απομακρύνθηκε ο κόσμος. Και σωματικά και τέλος πάντων στην πράξη, αλλά και στην επικοινωνία του, στα ανοίγματά του προς τον κόσμο, να εξηγήσει, να πει δύο λόγια. Νομίζω ότι αν είχε αυτή την επικοινωνία δεν θα ήταν ίδια η κατάσταση τώρα. Και νομίζω ότι επειδή σας έλειπα νωρίτερα ότι επιδίωξαν, ζήτησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ χθες, από χθες, μία επικοινωνία, μία συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, αυτή δεν αποκλείεται να γίνει. Ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο, γιατί ο μεγαλομέτωχος βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Βίλα Γαλήνη, στο Πόρτο Καράς. Οπότε είτε διαζώσεις, είτε τέλος πάντων μέσω διαδικτύου, δεν αποκλείεται αυτό να γίνει σήμερα, αύριο, και νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ από το Σάββατο το βράδυ που προέκυψε σαν φήμη και την Κυριακή το πρωί που πήρε πιο απτή μορφή, έχει την πλήρη αφωνία. Δεν έχει μιλήσει για τίποτα σε σχέση με τον Κωνσταντέλια. Ναι. Ό,τι μαθαίνουμε από τους Γερμανούς και από τα γύρω-γύρω εδώ στην Ελλάδα. Εν όψη και Πέμπτης, νομίζω ότι αυτό η συνάντηση, τέλος πάντων, επικοινωνία κόσμου, τέλος πάντων, μιας επιτροπής των οργανωμένων με τον μεγαλομέτωχο, και θα γίνει και επιβάλλεται να γίνει.
2: Και γενικά πρέπει να γίνει μια επικοινωνιακή ρελάνς για να ηρεμήσει και λίγο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να βγει κάποιος υπεύθυνα και να πει: παιδιά, νέα Τούμπα τότε, ξεκινάμε τότε, προχωράμε τότε, και για τις επόμενες 15 μέρες θα πάρουμε δύο φορ αυτούς, έναν εξτρέμ, ένα στόπερ ή ό,τι άλλο μας λείπει, για να θέσουμε ως στόχο ξανά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, και αν περάσουμε την Μπραν, γιατί πλέον είναι δύσκολα τα πράγματα με αυτούς που έχουμε, με αυτούς που απορρευτούμε, πάμε και με το conference να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Να τεθούν στόχοι και να υπάρχει και ένα όραμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Διαφορετικά, αν υπάρχει αυτό που λες, η αφωνία, θα είναι μια συσσωρευμένη ένταση που κάποια στιγμή θα εκραγεί.
0: Συμφωνώ 100%.
3: Κοντά στα 1000 like είμαστε, για όποιον αναρωτιέται. 4.500 κόσμο έχουμε μέσα. Νομίζω θα πρέπει να ανέβουν λίγο, να ανεβάσουμε τον
2: πύχη. Και λίγο τα subscribes, είμαστε οριακά να φτάσουμε τους 150.000.
3: Αλήθεια. Ναι. Τι θα εμφανιστεί ο admin. Χα. Λοιπόν, θέλω να συνδέσω λίγο το ότι ο επόμενος άνθρωπος που θα είναι στην παρέα μας ήταν ο Διονύσης Βερβελές. Να το συνδέσω λίγο με τον ΠΑΟ και να πάμε σιγά σιγά και σε αυτό το κομμάτι. Παραμένει ο Θοδωρής μαζί μας και τον ρωτάω το εξής. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό που συμβαίνει και η πίεση από πλευράς κόσμου του ΠΑΟΚ, αλλά και ο θυγμένος εγωισμός ως ένα σημείο στο Σαββίδη να αποτελέσει εφαλτήριο για μια ρελάνς δική του στις εναπομείνασες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου ή όχι. Το συνδέω με τον Ολυμπιακό, για ποιον αναρωτιέται, με το ότι ο Μαρινάκης είπε: τα αλλάζω όλα. Πάμε τώρα να πάρουμε 5-6 παιχταράδες εντεκάδας. Θα δούμε αν θα τους πάρει. Τι λες εσύ?
0: Αυτό ήθελα να προσθέσω πριν και το ξέχασα, όταν με ρώτησες για το αν, μάλλον με ρώτησες αν θα φύγει ή είναι να φύγει ή έκλεισε ο κύκλος του Σαββίδη. Η ψυχοσύνθεση του Ιβάν Σαββίδη και η ποντιακή του καταγωγή μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν βάζει κάτι στο κεφάλι του δεν μπορείς να το γυρίσεις. Και πάντα όταν υπάρχει ένα στραβό κλίμα αντεπιτίθεται. Μπορεί όχι άμεσα, γιατί θέλει να ζυγίζει τις καταστάσεις, δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμό, και νομίζω και γι' αυτό δεν δέχτηκε, τέλος πάντων, δεν έγινε αυτή η συνάντηση των οργανωμένων με αυτόν χθες, που είναι ακόμα πολύ ζεστό. Θα μου πεις και σήμερα δεν είναι ζεστό? Ζεστό είναι, απλά πάντα αφήνει ένα περιθώριο να ζυγίσει τις καταστάσεις και να προχωρήσει στην αντεπίθεση, στις κινήσεις που θα αναστρέψουν το κλίμα. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το επιχειρήσει αυτό ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν ξέρω αν θα το κάνει με μεταγραφές, δεν ξέρω αν θα το κάνει επισπεύδοντας ίσως τις υποδομές, τα γήπεδα, τα προπονητικά, ή με κάποια άλλη κίνηση. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Απλά μέχρι να γίνει και μέχρι να υπάρχει μια εξωστρέφεια επιτέλους από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το κλίμα θα παραμένει

0: έτσι όπως είναι τώρα, όπως είναι σήμερα.
1: Πέρσι πάντως την έκανε αυτή τη ρελάντς. Γιατί και υποπίεση ήταν πέρσι ο Σαββίδης με νέα Τούμπα, Μιστακίδη, ακόμα και με τον Τέλια, τον έβγαλε από το αεροπλάνο, τον γύρισε πίσω και έκλεισε και μια μεταγραφή 10 εκατομμυρίων που ήταν ανακοινώσιμη τον Αύγουστο, αλλά να την έκλεισε από τον Γενάρη. Το Ζαφύρι.
2: Από τη στιγμή λες που τον κάλεσε το αεροπλάνο πίσω και μετά έκανε αυτή τη ρελάντς.
1: Έκανε. Δηλαδή όταν βρέθηκε υποπίεση, αυτό που λέει ο Θοδωρής, υπήρξε μια αντίδραση από τον Ιβάν Σαββίδη. Να δούμε τώρα που είναι ακόμα πιο κρίσιμα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ, αν θα υπάρξει αντίδραση ή όχι.
2: Και μικρότερη μεταγραφική περίοδο.
1: Σωστά.
2: Ναι. Για να το δούμε αυτό. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Θα σου έλεγα τώρα να μου πεις λίγο για τα σχέδιά του για την Πέμπτη, να κουβεντιάσουμε λίγο πώς θα πάει εκεί, γιατί οι απουσίες είναι πολύ μεγάλες πλέον και πώς θα καλυφθούν αυτές. Θες να κάνουμε μια αναφορά?
0: Οι απουσίες είναι και γνωστές και σημαντικές. Και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος, ο Γερεμέγεφ και τιμωρημένος, αλλά έφυγε, θα φύγει τέλος πάντων.
3: Πού πάει η Ινδία?
0: Θα πάει στην
2: Ινδονησία.
3: Ινδονησία.
0: Ινδονησία.
1: Τι ομάδες έχει εκεί?
2: Ποδοσφαιρομάνα.
3: Τζακάρτα και τέτοια έχει.
2: Να σου πω, είχε πάει εκεί ο Κολοβός.
3: Ινδία νομίζω έχει πάει.
2: Ινδία, όχι Ινδονησία. Ο Κολοβός.
4: Ο Κολοβός Ινδονησία.
2: Ναι,
4: Ινδονησία.
1: Ο Διαμαντάκος Ινδία.
3: Περσίμπα έχει Ινδονησία.
4: Έχει εκλεκτές ομάδες.
3: Ποδοσφαιρομάνες.
2: Σου είχα πει ότι έχω πάθει με τον Κολοβό μια φορά. Τον έχω καλεσμένο.
3: Ωραίο πρωτάθλημα η Ινδονησία, να ξέρεις.
1: Για οβέρ.
3: Βέβαια.
2: Τον έχω καλεσμένο σε μια εκπομπή τον Κολοβό, ακούς. Και κοιτάζω και έχει 200.000 followers. Του λέω τι έγινε. Πείτε να το δείτε, δεν λέω. Του λέω τι έγινε. Α, μου λέει δεν είναι, μου λέει από εδώ. Είναι όλοι από Ινδονησία, μου λέει. Μόλις πήγα, μου λέει, άρχισα. Υπέγραψα και έβγαλε την πρώτη φωτογραφία. Άρχισαν και έρχονταν όλοι, λέει. Έχω 200.000, δεν ξέρω κανένα, λέει.
4: Ναι, Ινδονησία θα πάει ο Γερεμέγεφ.
2: Ναι.
0: Και ο Γερεμέγεφ γι' αυτό πάει, για τα live.
3: Ο Γερεμέγεφ, Ινδονησία, θα κάνει 20
2: γκολ. Followers.
4: Θα κάνει. Άρα όπου παίζει, παίζουμε over.
1: Over μισό ημίχρονο σίγουρα.
3: Over.
1: Κουτάκι δυνάμεις.
3: Πολύ over.
2: Ναι, εκεί θα κάνει over. Εδώ τι έγινε τώρα. Πώς τον διώξαμε αυτόν τώρα έτσι ξαφνικά? Επειδή δεν παίζει το άλλο match.
0: Πώς τον διώξαμε ή πώς έφυγε? Γιατί αυτός είδε ότι δεν υπάρχει πολύ φως
1: με το λύση.
0: Για φέτος, με το λύση. Η αλήθεια είναι ότι αλλάξανε πολύ τα δεδομένα σε σχέση με την περίοδο που είχε έρθει επί Λουτσέσκου, που ήταν επιλογή του Λουτσέσκου, και υπέγραψε ένα συμβόλαιο 1,5 χρόνο. Είδε ότι δεν τραβάει το πράγμα, του ήρθε μια πολύ καλή πρόταση, πολύ καλύτερα λεφτά από την Ινδονησία, και προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αρνητικός στο να γίνει αυτή η μετακίνηση, αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει ότι χάνει, θα μου πεις, θα ήταν τιμωρημένος για το μάτς Πέμπτης, αλλά θα ήταν διαθέσιμος για το άλλο, για τη ρεβάνς. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει αναγκαστικά με τον μύθου μοναδικό σέντερφορ στα δύο πιο κρίσιμα μάτς της σεζόν. Και είναι και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι ο τιμωρημένος. Και είναι ο Ντεσπότοφ που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Είναι οι μεταγραφές που δεν έχουν γίνει και δεν έχουν καλυφθεί τα κενά. Εκ των έσω, δεν μπορεί να καλυφθούν αλλιώς οι απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ στο μάτι της Πέμπτης. Μύθου, Τάισον, θα μου πεις, Χατσίδης.
3: Μάλιστα.
0: Όπως έτσι ήταν μπροστά.
4: Και το Τάμα στην Τίνο.
0: Ο Πέλας. Το Τάμα στην Τίνο, ναι.
3: Να πω για ένα φίλο που είπε ότι η Ινδονησία είχε πάει και ο Ντιόγκο. Δεν είχε πάει η Ινδονησία, είχε πάει η Μαλαισία. Στη μεγάλη ξακουστή Τζόχορ. Ο Ντιόγκο.
4: Είχε πάει
3: στην
4: Τζόχορ.
3: Ναι, βέβαια. Στην Τζόχορ είχε παίξει.
2: Απογειώθηκε.
3: Με πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά η Μαλαισία ο Ντιόγκο, βέβαια.
1: Ο Ζίφκοβιτς χάνει και την Μπραν.
2: Όχι.
1: Επειδή πήρε απευθείας κόκκινη, ήταν αρχηγός, όχι.
0: Δεν έχει.
3: Μία αγωνιστική νομίζω έχει φάει.
4: Δεν νομίζω. Πες το
0: δωρή. Νομίζω δεν έχει βγει.
4: Διευκρινιστεί. Αυτό.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί.
4: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να είναι παραπάνω από μία. Είναι ανάλογο αν θα χρησιμοποιήσει το βίντεο η UEFA, γιατί στο βίντεο φαίνεται δεν. Δεν ξέρω ότι. Νομίζω ήταν επιβαρυντικό το φύλλο αγώνος του αυτό που έγραψε ο διαιτητής. Δεν υπάρχει πάντως, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί. Δηλαδή είναι μία σίγουρα, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και παραπάνω.
2: Μου δίνει μια ωραία ιδέα ένας φίλος εδώ με ένα μήνυμα. Δεν το θέτει ακριβώς έτσι, αλλά το θέσω εγώ. Ποια είναι η μεγαλύτερη απώλεια από πλευράς ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας ή από πλευρά ΣΑΕΚ ο Πινέδα. Αγωνιστικά λέω τώρα. Βασίλη, σαν να κοιτάζω πρώτα.
0: Το ίδιο πράγμα.
3: Το ίδιο είναι.
2: Το ίδιο επιδραστικό
3: σου. Ναι, το ίδιο είναι.
2: Αντώνη.
1: Συμφωνώ.
4: Απλά νομίζω ότι ο Κωνσταντέλια, επειδή είναι Έλληνας και είναι στον ΠΑΟΚ,
2: είναι
4: και άλλα πράγματα. Είναι ψυχολογικά, είναι και άλλα πράγματα εκτός από τα αγωνιστικά.
2: Συμφωνώ μαζί σου, Θοδωρή, τι λες.
0: Σωστό. 100% συμφωνώ. Είναι πολύπλευρη η απώλεια του ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια.
2: Ναι, και άλλη ηλικία.
0: Εντάξει, έχασε τον Πινέδα, και άλλη ηλικία, ναι.
2: Ναι. Ξέρεις τι με προβληματίζει όμως, μάλλον εμένα δεν θα έπρεπε, γιατί εντάξει, τον ΠΑΟΚ πιο πολύ θα έλεγα, ότι η ΑΕΚ αμέσως είχε το plan B που λέμε. Δεν θα βγει, δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Κάιριν καλός όπως πρέπει να είναι, ναι. Αν θα είναι μια-δύο-τρεις περιπτώσεις ακόμα που πήρε ο τελευταίος, πώς λέγεται ο τύπος αυτός, αυτό το θηρίο το 1.91 που είναι. Που πήρε τώρα, το θυμάστε.
1: Ο Αριάγκα.
2: Που θα έχουμε και για αυτόν
1: νομίζω
2: που βέβαια.
1: Νομίζω τον Κάνγκουα ήθελε περισσότερο για αυτή τη θέση.
2: Πιο πολύ, φίλε.
0: Καλά,
1: πιο μπροστά.
0: Η ΑΕΚ ήταν ψυχιασμένη, ρε Βασίλη.
4: Ακουγόταν πολύ καιρό του Πινέδα, ναι.
2: Για τον Κωνσταντέλια, ναι. Δεν ακουγόταν ότι μπορεί να έρθει μια μεγάλη πρόταση φέτος το καλοκαίρι.
0: Δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν.
2: Ναι, το ξέρω, όχι.
0: Ήταν πιο δρομολογημένο.
2: Ναι.
1: Είναι πάντως εντάξει, έχουμε μία αγάπη παραπάνω στο Κωνσταντέλια, είναι δικό μας παιδί. Είναι ότι το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Όπως στην Οδύσσια.
0: Εντάξει, το ευχάριστο είναι ότι θα τον βλέπουμε μαζί με τον Καρέτσα να βγάζουν μάτια στη
1: Οδύσσια,
0: Γερμανία.
3: Όχι, δεν έχω δει ακόμα.
1: Μην τη δείτε.
3: Γιατί?
1: Μην τη δείτε.
2: Δεν είναι καλό.
1: Πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή μόνο για την Οδύσσια. Βράζω. Ειλικρινά βράζω.
2: Ποιος μου είχε πει ότι έβραζε.
4: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Βράζω με τον Κρίστοφερ Νόλαν που τον αγαπώ, τον εκτιμώ κτλ. Τα έκανε ρόιδο.
4: Απαράδεκτο.
1: Τα έκανε ρόιδο.
3: Λέει ο πρώτος που το λέει.
1: Τα έκανε ρόιδο, Βασίλη μου. Είμαι πιο έξαλλος
3: και
1: από τις
3: πει η κόρη μου να πάμε να το δούμε.
4: Είσαι πιο έξαλλος και... Περίμενε. Είσαι πιο έξαλλος και από γουλή.
1: Πιο έξαλλος.
4: Πιο έξαλλος από γουλή.
1: Πιο έξαλλος.
2: Δεν ξέρεις τι μου έχει γίνει τώρα. Έχω φάει ντεζαβού τώρα. Βλέπω τον τύπο εδώ να μου το λέει αυτό και κάποιος μου είπε ότι μη ρωτήσεις τον Σαούλη για την Οδύσσια.
4: Γιατί προφανώς όπου πηγαίνει...
2: Ο Τόλης μάλλον μπορεί, ναι.
4: Βασίλη, μην τον ακούς.
2: Σεμπιστεύομαι, ρε φίλε.
4: Όχι, μην το δεις,
1: ειλικρινά.
2: Δεν θα το δω,
1: δεν θα δώσουμε 10 ευρώ στον Κρίστοφερ Νόλαν για να κάνει τέτοιου είδους παραγωγές να καταστρέψει
4: τον κόσμο. 10 δεν ξέρω. Δεν πήγε σε IMAX.
1: Άσε, παραπάνω πλήρωσα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό φταίει. Τα κλαίει. Τα κλαίει τα
1: εννοείται τα κλαίμε. Θα δωρήνε, Σοβίσια.
0: Δεν την είδα, αλλά θα τη δω απαράτα όσα λέει ο
2: Λέει, όπως γιος κατάληψη στα γραφεία του Νόλαν. Κατάληψη στα γραφεία του Νόλαν, λέει, όπως γιος. Εντάξει.
3: Το κοινό κράζει το κοινό, το Σαούλη.
1: Δεν πειράζει.
2: Ιδέα δεν έχεις, λέει, και λοιπά. Να διαβάσω όλα που τον κράζει.
1: Όλα.
2: Είσαι και κριτικός κινηματογράφου, λέει.
1: Εννοείται.
2: Και λοιπά, κάτσε και στην UEFA. Και άσε μας ήσυχους. Ο Χρήστος, καλύτερη σεζόν, Βασίλη, σε όλη την ομάδα και ακόμα καλύτερη στο Διονύση και την Καψούρμη. Γιατί καλύτερη από εμάς στο Διονύση, ρε Χρήστο, γιατί να είναι καλύτερη από εμάς. Να έχουμε όλη καλή σεζόν, έλαντε. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο φοβερό, αν δεν θέλετε τον κύριο Χαστά κάτι άλλο και την Βάσο. Εκτός αν έχετε να θέσετε κάποιο ερώτημα ή μια τοποθέτηση εσείς, κυρία.
4: Στο Θοδωρή.
2: Πρώτα εσείς θα μιλήσετε, ναι.
4: Όχι.
0: Όχι, Βάσο, όχι.
4: Στο Χρωστού.
0: Κάτι έχεις να μου πεις.
4: Τίποτα. Θα τα πούμε ιδιαιτέρως.
2: Η Βάσο Πρεβεζιάνου μοιάζει με την ωραία Ελένη του Νόλαν, ως ένα σημείο.
4: Ρε εσύ, Βασίλη!
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Κύριε Χαστά, κάτι άλλο.
0: Όχι, τα φιλιά μου στην κυρία Βάσο.
2: Θα τα λέμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θοδωρής Χαστάς. Εγώ θέλω να ζητήσω ακόμα μια φορά. Έχουμε φτάσει 1200, like.
1: Καλά,
2: δεν ζητάω τίποτα. Μια χαρά πάτε, παιδιά. Μια χαρά.
3: Πάμε,
2: δεν
3: το επηρεάζω.
1: Subscribers είναι να πιάσουμε 150.
2: Έπρεπε να έχω βαφτεί λιγάκι πιο πολύ, γιατί βλέπω ότι έχω μια διχρωμία, συμφωνείς.
1: Ή θα μπορούσε να κάνεις λιγότερα μπάνια.
2: Και αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει, ναι. Σωστά. Βάσο, θες κάτι άλλο, εσύ.
4: Εσείς αν θέλετε.
2: Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε για τα σχόλια τα ωραία τα δικά σου, για τα διάφορα ζητήματα. Σε αποδεσμεύουμε με ένα γενικό πλάνο από τον Αλέξη Φαραντόπουλο, ο οποίος σήμερα είναι εδώ μαζί μας.
3: Να πάρει και πολλά πράγματα εδώ,
2: ναι,
3: γυαλιά.
2: Φυσικά σου κάνουμε την ησυχία, στο βιαζόμαστε.
3: Κινητά.
2: Εδώ υπό άλλες συνθήκες ανέφερα το χορηγό, αλλά εξηγώ στον κόσμο ότι από Δευτέρα θα είναι μαζί μας πάλι το back-to-back. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Έχει ήδη βγει εδώ και στα social κλπ. Ξεκινήσαμε με αυτές τις εκπομπές γιατί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε λόγους που το κάνουμε. Είναι αυτές οι 3 ώρες οι εκπομπές οι οποίες έχουν σχέση με μεταγραφές. Και όπως βλέπετε, δόξα τω Θεώ, μας έχουν δώσει πάρα πολύ υλικό οι ομάδες για να κουβεντιάσουμε. Κουβεντιάζαμε σχεδόν μια ώρα
3: τους για τα θέματα. Κάψουλέψαμε λίγο. Τους είπαμε Δευτέρα 17 Αυγούστου back to back.
2: Ναι.
3: Θα το βγάλουμε Δευτέρα 24 Αυγούστου.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά. Αυτοί ουσιαστικά που συμμετέχουμε εκεί θα είμαστε και εδώ. Τρίτη, θυμίζω, αύριο το βράδυ έχουμε εκπομπή για την ΑΕΚ ξεχωριστή. Και αυτό θα.
1: Μας τα χάλασε ο Ολυμπιακός. Τα είχαμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Σε σένα τα χάλασε.
3: Μας
2: τα
3: φτιάξε. Δεν θα έφτιαχνε ποτέ.
1: Τι να κάνω, Βασίλη μου.
2: Θα είμαστε κάθε μέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό
3: Πέμπτη
2: είναι.
3: Πέμπτη βράδυ έχουμε. Εκπομπάρα.
1: Καλά, Πέμπτη βράδυ, χαμός. Τι ευρωπαϊκά.
3: ΠΑΟΚ ΟΦ Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Οι δύο παίζουν την ύπαρξή τους, όπως έλεγες νωρίτερα.
1: Σωστά.
2: Ο ΟΦΗ, ακόμα κι αν αποκλειστεί, είναι στους ομίλους του conference. Και αυτό.
3: Και νομίζω ότι επειδή οι δύο παίζουν την ύπαρξή τους, ίσως αυτές τις 3-4 μέρες και ο κόσμος να βάλει λίγο στην άκρη τα μεταγραφικά και όλα όσα ζητάει και όλα όσα θέλει και να ρίξει το βάρος του στο πώς θα στηρίξει τις ομάδες του. Να πάει στο γήπεδο με κέφι, ώστε, γιατί παίζουν και δύο εντός έδρας, ώστε να στηρίξει Παναθηναϊκό και πάω σε δύσκολες μάχες που έχουν.
1: Και οι τρεις παίζουν εντός έδρας.
3: Α, και ο ΟΦ παίζει εντός. Δεν έχω κλάβει κάποια γκρίνια από τον ΟΦ.
1: Όχι, τι γκρίνια. Όπως μου είπε και ο Νίκος Ρόλας, που βλέπαμε το ΟΦ ΑΕΚ, ήδη η σεζόν του ΟΦ είναι επιτυχημένη.
3: Όντως.
1: Πριν καν αρχίσει.
3: Έχει τέτοιο.
2: Πολύ σωστά. Και είδες με ποιους,
3: με Έλληνες.
1: Με 8,5 Έλληνες. 8 Έλληνες και έναν Κύπριο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και συνολικά 12. 11, 12.
1: Ναι.
2: 11 Έλληνες.
1: Και Έλληνα προπονητή.
2: Και Έλληνας προπονητής. Τώρα κρατιέμαι, δεν το πω τώρα. Σε κάποιους δεν άρεσε. Δεν αναφέρω στο Παναθηναϊκό.
1: Τον Αθανασίου
2: δεν αναφέρω στο Παναθηναϊκό. Όχι για τον προπονητή, έχω να πω. Δεν το κουβεντιάσω τώρα περαιτέρω. Δεν αναφέρομαι στο Παναθηναϊκό, λέω. Αναφέρομαι σε κάποια άλλη ομάδα. Αθανασίου, ναι, βεβαίως. Γιατί είδες, Ανδρούτσος, βάζει αυτή την κολάρα, ρε φίλε. Και λέω, κοιτάζω ξανά.
1: Το οποίο είναι όλο τον γκολ όμως. Είναι build-up κανονικό, γύρισμα, τα κουνάκια, ο Αϊτόρ. Καλά, το πλασί του Ανδρούτσου είναι φανταστικό.
2: Ναι. Και βλέπεις, βγάζει ρε παιδί μου από παιδιά τα οποία, να το πω, καλώς ή κακώς στις ομάδες του, δεν θεωρήθηκαν σημαντικοί. Θεωρήθηκαν περιτοί σε ομάδες πιο μεγάλες.
1: Και ο Κοστούλας. Ο μικρός Κοστούλας.
2: Θες να τα πούμε όλους, γιατί ο Αϊτόρ
1: είναι ο μεγάλος. Δεν ήταν, ο μεγάλος είναι.
2: Δεν λέγαμε τελειωμένος, Αϊτόρ. Θα δούμε βέβαια αν θα είναι τέτοιο. Αλλά δεν τον ήθελαν. Για τον Ανδρούτσο, για τον Αθανασίου που είπες πολύ σωστά και πολλούς ακόμα μπορούμε να πούμε. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι.
3: Θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον ΟΦ, νομίζω, όλο το χειμώνα και με την
1: και έχει πολύ μεγάλο παρουσία. Ενδιαφέρον να δούμε πάντα σε αυτές τις ομάδες αν μπορούν να αντέξουν Ευρώπη πρωτάθλημα. Γιατί αν πάει και η Ευρώπη. Γιατί για μένα είναι πολύ εφικτό σενάριο να περάσει την ΤΣΣΚΑ. Θα έχει 8 μάτς ευρωπαϊκά. Τουλάχιστον στο conference θα έχει 6.
3: Θα πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τον προτιμώ στο conference.
1: Εννοείται. Εγώ ιδανικά θα προτιμούσα και τις 5 μας ομάδες στο conference. Θα έφτανε η Ελλάδα εύκολα 1η-8η θέση στο ranking της UEFA.
2: Ιδανικά και 5 στο conference και τα δικαιώματα
1: σε εμάς. Θα μου πει μετά ο άλλος η κάθε διοίκηση.
2: Να τα δείχνουμε κιόλας.
1: Ναι, η κάθε διοίκηση θα μου λέει μετά πόσα τα λεφτά που, από πού θα τα βρούνε.
2: Τέλος πάντων.
3: Από Παναθηναϊκό, αν υπάρχει τίποτα. Είπαμε, είναι το μάτς της Πέμπτης μπροστά. Νομίζω ότι μέχρι την Πέμπτη δεν θα έχει τίποτα με τα γραφικά ο Παναθηναϊκός. Θα μας τα πει και ο Κώστας. Αλλά έχουν ρίξει όλοι το βάρος τους σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Γι' αυτό και δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Είναι κάτι που θέλω να αναλύσουμε. Γιατί έχει, παίζεται όλη του, η μισή χρονιά του παίζεται στα μάτς με την Γκράλοβε.
2: Αυτή τι ομάδα είναι, ρε φίλε. Δεν έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
3: Λίγο Γιαννούτσο διάβασα.
2: Εσύ δεν την ξέρεις.
3: Όχι.
2: Το διάβασα το Γιαννούτσο κι εγώ, αλλά περίμενα από σένα να μου πεις δύο πράγματα παραπάνω.
3: Δεν την ξέρω, φίλε.
2: Ναι, κοίτα.
3: Αλλά ότι η Μπεσίκτας κέρδισε 1-0 και τα δύο μάτς.
2: Αυτό.
3: Με πονηρεύει.
2: Ναι, ναι.
3: Και γενικά οι Τσέχοι είναι κολοπετσωμένοι.
2: Ναι.
3: Είναι ομάδες δύσκολες.
1: Επίσης δύσκολες κληρώσεις ο Παναθηναϊκός, θα πω. Θα μου πεις, ρε μεγάλε.
3: Καμία δύσκολη κλήρωση μέχρι τώρα, μόνο η Χράντιτς. Οι άλλες δύο ήταν χωριά. Και οι δύο.
1: Γιατί?
3: Χωριά είναι και η Πάξη και η Τσέχη.
1: Ούτε μας έχει τύχει μία από το Γιβραλτάρ, κάτι από Εστονία, κάτι από εδώ. Να έχει ένα εύκολο 5-0, ένα 4-0, ένα 3-0. Τέλος πάντων.
2: Φέρε Βερβελέ.
3: Καλώς
2: τον. Καλή χρονιά. Καλή σεζόν.
3: Καλή σεζόν.
5: Είμαστε καλά, υγεία. Πάμε όλα.
2: Τι έγινε, πώς είσαι, άκουσες καθόλου τα προηγούμενα που λέγαμε?
5: Έχω ακούσει ένα σημαντικό διάστημα κυρίως εκεί στο Κωνσταντέλια.
2: Γι' αυτό μιλάγαμε περισσότερο, οπότε το έχεις δει όλο. πριν έκανα μια ερώτηση για να το συνδέσω τις δύο ομάδες μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Έλεγα μήπως υπάρξει κάτι κοινό. Είδαμε τον Ολυμπιακό ότι από ένα σημείο και μετά, όταν έκρινε ο πρόεδρος της ομάδας και ιδιοκτήτης, ο κύριος Μαρινάκης, ότι τα πράγματα δεν είναι όπως θα ήθελε, το πήρε και λίγο εγωιστικά, θα έλεγα. Εγώ τα αλλάζω όλα, μιλάμε με τον προπονητή, τον κρατάω και πάμε να κάνουμε 5-6 ενδεκαδάτους, αν μπορέσουμε. Και τον ρώτησα, για τον ΠΑΟΚ τώρα, μήπως το πάρει εγωιστικά και ο Σαββίδης και πει κάνει κάτι. Απάντησε ο Θοδωρής, θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη για τον Ολυμπιακό προφανώς.
5: Αρχικά δεν νομίζω ότι συγκρίνονται δύο περιπτώσεις. Μία μιλάμε για έναν ιδιοκτήτη ο οποίος έχει δοθεί εντύπωση που είναι εξαφανισμένος για αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει στο γήπεδο γίνεται είδηση. Και από την άλλη έχουμε την πολυτέλεια να λέμε αν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν στο γήπεδο της Νότια, μία είδε Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Αυτό είναι το ζήτημα που υπάρχει εδώ.
2: Και το έθιξε κιόλας ο Θοδωρής προς τιμή του και είπε για μια απόσταση που έχει δημιουργηθεί και προφανώς δεν θέτανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αυτοί πηγαίνουν εκεί κανονικά. Μια απόσταση που υπάρχει.
5: Ναι, είναι μια απόσταση που υπάρχει. Εντάξει, εγώ τώρα θεωρούσα δεν μπορούσα να. Ο ενδιασμός μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι αβέβαιος για την Ευρώπη. Έτσι. Και με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, το να μείνει εκτός Ευρώπης με το καλημέρα τη σεζόν. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου προκύψει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λέω να συγκρίνουμε τις περιπτώσεις, ο Ολυμπιακός ήξερε. Καταρχήν, εντάξει, θα τα πούμε και στην πορεία, ήταν ανέτοιμος για να είναι στο Champions League φετινό. Έτσι. Τις κινήσεις του, όπως πήγε χρονικά στο κομμάτι των μεταγραφών, όλο αυτό το να μην έχει πάρει χαφ να παίξει με την Αϊμέγγεν. Τώρα, μεταξύ μας και να παίρνει και την Αϊμέγγεν στις λεπτομέρειες, νομίζω ότι εγώ, αν βγαίναμε εδώ τώρα και μιλάγαμε για αυριανό παιχνίδι με την Bodo Glimt, θα σας έλεγα ότι είναι φαβορή Bodo Glimt, όχι γιατί τον απέκτησε κάποτε, αλλά γιατί είναι μια ομάδα η οποία. Έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Το έδειξε και στα παιχνίδια που έπαιξε ο Ντονιόν στη Σιλουάζ, έστω και αν χρειάστηκε και αυτή η παράταση για να περάσει. Αλλά και η άλλη ήταν καλή ομάδα επίσης. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι τελείως διαφορετική εικόνα γιατί είχε καβατζωμένη την ιστορία του Europa League. Δηλαδή και στον Ολυμπιακό θα συζητάγαμε τελείως διαφορετικά τώρα. Αν έδινε μάχη να μπει στο Europa, αν είχε κι άλλο γύρο να παλεύει μετά με Conference, είναι τελείως διαφορετικό αυτό το κόνσεπτ που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ στο συγκριτικό. Αξιότιμα κοινά υπάρχουν στο γεγονός ότι βλέπεις ότι δεν μπορείς να κρατήσεις. Εύκολα είναι να παίχτη στην Ελλάδα. Πέρυσι το ζήτημα για πολλούς ήταν για τον Κοστούλα, που δεν μπορεί να συγκρίνει τον Κοστούλα με τον Κωνσταντέλια όσον αφορά στην παρουσία του καθενός στην ομάδα του και στη, τι έχει προσφέρει δηλαδή και στο πόσο θα μπορούσε να είναι ενδεμένος. Προφανώς νομίζω ότι η εξέλιξη που είχε υπάρξει, θα θυμάσαι, επειδή ήταν σε εκπομπή που είχαν προλάβει τότε με την ανακοίνωσή του να σταματήσει από την εθνική ομάδα, πολλοί είχαν συνδυάσει το γεγονός ότι αυτό θα τον κάνει να είναι αφοσιωμένο στον ΠΑΟ, αλλά αποδεικνύθηκε περίτρανα ότι το παιδί στο μυαλό του. Είχε τελείως διαφορετικά πράγματα. Και όταν γύρω, γιατί και ο Ολυμπιακός το λούστηκε αυτό με την περίπτωση του Τζολάκη, που μπορεί να το λούστηκε αύριο μεθαύριο με την περίπτωση του Μουζακίτη, επειδή είναι μια παρέα, αυτά τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, αλλάζουν απόψεις. Δηλαδή, όταν ο Τζόλης με τον Κουλεράκη και τον Κωνσταντέλια έχουν κάνει στην ίδια ακαδημία, έχουν πανηγυρίσει με τους μικρούς του ΠΑΟΚ επιτυχίες και βρίσκεται ο ένας να κάνει μεταγραφή από την Βόλτσμπουργκ που πέρθει στη Ρώμα, ο άλλος να πηγαίνει από την Μπρίζ στην Άρσεναλ. Και ο τρίτος να έχει μείνει εδώ, εντάξει, κάποια στιγμή και όποιοι ενδιασμοί μπορεί να έχεις, νομίζω ενδίδεις. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να ξέρουμε τι λέμε για το παιδί, είναι μια καλή εξέλιξη. Τώρα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους καταλαβαίνω απόλυτα, που γκρινιάζουν, που αγωνιούν και έχουν όλο τους το ενδιαφέρον στο τι θα γίνει. Εδώ το θέμα είναι αυτό που λες τώρα. Λες, τον Ολυμπιακό διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει χαφ ούτε για δείγμα και λέει θα πάρουμε δύο χαφ. Δηλαδή πάει για 6 μεταγραφές. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό το σκηνικό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν μπορεί να το πετύχει και να ηρεμήσει κάπως την γκρινιά και δεν το βλέπω εύκολο. Έτσι το λέω γιατί, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή όπως βλέπω και την Μπραν που έχει παιχνίδια, έχει ρυθμό, δείχνει το φαβορή απέναντι στον ΠΑΟΚ και σε ένα γήπεδο που μπορεί να είναι μέσα σε ένα κλίμα περίεργο. Μακάρι να πέρασε ο ΠΑΟΚ στους ομίλους, αλλά στη League Phase, αλλά δεν είναι και εύκολο.
3: Τι έγινε.
2: Ωραία σιωπή, μου αρέσει. Μια φορά ξέρεις την επιδιώκω. δεν είναι ηρεμής λίγο, ε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού τότε και βλέπεις εσύ, αγαπημένα μου φίλε, πρώτα απ' όλα έρχεται αριστερό μπακ, έτσι. Βρέθηκε ο πρώτος. Έχει κλείσει ο Φρόιλερ. Το λέω καλά.
1: Πολύ
2: ένας παίκτης ο οποίος στα δικά μου μάτια Δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι πολύ εύκολα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Βεβαίως είναι 34, αλλά έπαιζε στο Μουντιάλ.
1: 6 μάτς και θα έχει βασικό με την Εθνική Ελβετία. Mm-hmm. Και 40 μάτς πέρσι με την Πολωνία.
2: Ξεκλείδωσε αυτή η υπόθεση.
6: 40 μάτς.
1: Με την Πολωνία.
2: Έπαιζε αυτό βασικό μαζί με τον. Πώς τον τύπο που ήθελε η ΑΕΚ. Από...
1: Ναι.
2: Ναι, μαζί έπαιζαν. Ναι.
6: Ποιον?
2: Το Χάφμορ που θέλει η ΑΕΚ.
3: Τον
2: Ελβετό. Το Μόρο που ήταν αναπληρωματικό και μετά μόλις αποφάσισε να το διεκδικήσει η ΑΕΚ και έγινε βασικό και δεν τον πήρε ποτέ. Έπαιζαν μαζί αυτοί. Okay. Δεν έχω δει Μπολόνια, γι' αυτό δεν, δεν έχω δει ιταλικό πρωτάθλημα πολύ φέτος. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν για αυτά που έγιναν μέχρι τώρα. Η αίσθησή σου ποια είναι για τη μεσαία γραμμή, Φρόιλερ, διορθώνει πράγματα, βελτιώνει κατάσταση?
5: Βασίλη μου, δυστυχώς το καλοκαίρι το πέρασα με ένα μοτό το οποίο μου το βάλε εσύ στην τελευταία εκπομπή με την ΑΕΚ. Όταν έκανα την κακή πρόβλεψη ότι αν ο Ολυμπιακός φτάσει να παίξει τα προγραμματικά με Νάιμεγκεν χωρίς νέους χαφ και με το Ροντινέι εξτρέμ, κάτι θα έχει πάει λάθος σε όλο αυτό το διάστημα. Τα έφερε έτσι η μοίρα λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι. Έπαιξε με τον Μουζακίτη και τον Γκαρθία στα χαφ γιατί ο Έσε ήταν εκτός. Και το Ροντινέι εξτρέμ, ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι έγινε μπακ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα ηλεκτροσοκ. Έχει σημασία να το επισημάνουμε, γιατί για μένα αυτό το οποίο προκύπτει από τη συνάντηση Μαρινάκη με την Λίμπαρ είναι ότι η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή και ο προπονητής ενδεχομένως να κατάλαβε κάποια πράγματα που φέρει τη δική του ευθύνη, αλλά και η διοίκηση από την πλευρά της κατάλαβε ότι κάποια πράγματα μεταγραφικά δεν είχαν τρέξει όπως πρέπει, για να είναι και ο προπονητής όπως πρέπει με την ομάδα και να διεκδικήσει την είσοδο στο Champions League.
2: Τι μοτό σου έβαλα, τι είπα, δεν θυμάμαι.
5: Και το Φρόιλερ με ρωτήσει, τι μοτό. Όχι, λέω για αυτό που είχαμε πει για στην εκπομπή τότε, ότι αν ο Ολυμπιακός μείνει. Να, πρέπει, μπήκε σε όλο το καλοκαίρι στις μεταγραφές. Δηλαδή, μετά το πρώτο παιχνίδι μου στέλναν όλοι ότι όπως το έλεγες έγινε και τι ήθελε, σωστά περνάγαμε και όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα ενώ ότι έμεινε ο Ολυμπιακός με τους ίδιους χαφ και το Ροντινέι εξτρέμ στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε δηλαδή τις νέες ιδέες, τα νέα πόδια, πες το πώς θες για να πάει καλά στον πρώτο στόχο της χρονιάς. Τώρα, ο Φρόιλερ είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το έχει πάρει πολύ νωρίτερα. Έτσι. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει περισσότερες από 30 μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος είχε καλές προτάσεις και από τη Σαουδική Αραβία. Για την ιστορία, μια από τις ομάδες που τον ήθελε και πολύ, μάλιστα, ήταν και η νέο η ομάδα που πήγε ο Μασούρας κάποια στιγμή. Η ομάδα που έχουμε πει ότι.
2: Είναι ο κύριος Δουρέκας.
5: Ο Κυριάκος Δουρέκας, το πρώην στελέχος του Ολυμπιακού. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός, όταν είδε λοιπόν το πού πάει να κουμπώσει η ιστορία με τους χαφ, στην κουβέντα που έγινε μεταξύ με τη Λίμπαρ και Μαρινάκη και του Μοντκαντά στη συνέχεια, είναι το γεγονός ότι πρέπει να έρθει ένας παίκτης που δεν θα έχει κάνει την μπάλα, θα έχει σιγουριά στις πάσεις του. Σιγουριά στις πάσεις μπορεί να έχει σαν την πηγαίνει στην μπάλα πίσω στο τέρμα συνέχεια. Θα γράψει 95% επιτυχιών, ξέρω, αν δεν μπήκαν από στη μέση. Το θέμα είναι ότι να μπορεί να πας και μπροστά. Εντάξει, δεν είναι ο χαφ που παίρνει τις ατομικές ενέργειες, ξέρεις, θα πατήσει στην άλλη περιοχή. Αλλά έχει τέτοια εμπειρία που νομίζω ότι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το καλημέρα, επειδή είναι τέτοιο το στυλ του και η άβρα του, θυμίζοντας το παγκόσμιο κύπελο βασικός με την Εθνική Ελβετίας, που είχε μια σχετικά καλή πορεία. Εκτιμώ ότι με το καλημέρα λοιπόν, δεν θα πω ότι επειδή ο πύχης κατέβει.
2: Μισό λεπτό. Και ίσως να... Έμελε να συναντηθείς με τον Θοδωρή Χαστά. Εκτάκτως αυτόν πηγαίνουμε.
3: Οπα.
2: Πάμε, μεταγραφή.
0: Ναι, εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέραμε ότι είναι να αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Μιλάω για τον Σερίφ Ενδιαγέ, τον επιθετικό το Σενεργαλέζο, 30 ετών, δανεικός από την Σαμσουσπορ, με οψιόν αγοράς. Ο παίκτης βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, έχουν πέσει υπογραφές και το μόνο που απομένει είναι το τυπικό της ανακοίνωσης της απόκτησής του. Προφανώς ο Ντιαγέ θα δηλωθεί και στη λίστα για τα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει απομείνει μόνο ο Μύθου, έφυγε ο Γερεμέγεφ, οπότε θα υπάρχει μια ακόμα επιλογή, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί κατευθείαν στο πρώτο παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμος για τα δύο πολύ σημαντικά μάτς με τους Νορβηγούς.
2: Πολύ ωραία, φίλε μου. Κάτσα κάναμε τη θετική μας ενέργεια, τα μαγικά μας. Μπας και πάρει και στα χαφ κάποιον τώρα. Μιας και κλείσουμε τώρα με τον Θοδωρή και.
0: Διονύση, προς το παρόν κερδίζω, να ξέρεις.
2: Τι κάνεις?
5: Με διαφορά θα κερδίζεις. Δεν τη χάνω αυτή τη μάχη φέτος.
2: Άκουγε πριν, εντάξει. Φιλιά, τα λέμε.
5: Όλο πάνω στα φιλιά μου. Και χωρίς άλλα προκριματικά στην Ευρώπη. Εγώ μια χαρά με ζάχαρη.
2: Είδες που πρέπει να κοιτάς και γύρω-γύρω. Καμιά φορά συμβαίνουν και ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, εκεί που μείναμε τώρα, έλεγες κάτι να ολοκληρώσεις τη φράση σου, θυμάσαι ή να κάνω επόμενη
5: ερώτηση. Για το Φρόιλερ. Έλεγα ότι είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι με το που θα μπει, επειδή είναι έμπειρος παίκτης, θα δείξει ότι θα βάλει τα στοιχεία του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ελπίδα να αλλάξει η εικόνα. Γιατί τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι ο προπονητής θα αλλάξει τρελά το στυλ του. Έτσι, δεν έκατσε με τον Μαρινέκη στο τραπέζι για να του πει: εγώ θα παίζω από τον άξονα και θα φέρω ένα δεκάρι πίσω να παίρνει την μπάλα να την κουβαλάει. Εντάξει, απλά μπήκαν κάποιες αρχές, μεταφέρθηκαν κάποια παράπονα. Γιατί το να βλέπεις το πρώτο παιχνίδι του από τον προπονητή να φωνάζει το 60 λεπτό τερματοφύλακα γέμισε και να του βάζει χέρι και δεν γέμισε την μπάλα ο Πόποβιτς και να αναλώνεται σε πόσα γεμίσματα. Εντάξει, προφανώς και δεν ήταν μέρος του σχεδίου. Από την άλλη, είναι και δεκτό και νομίζω ότι κατά γενική ομολογία δεν υπήρχαν τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει ο προπονητής να κάνει τη διαφορά, να δουλέψει όπως πρέπει. Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι από τη στιγμή που με τη Λίμπαρ κάθεσε στο τραπέζι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κάθε μέρα είναι σε επαφή με τα στελέχη του Ολυμπιακού και πιο ενεργός από ποτέ. Δηλαδή, πήγε μέσα Σαββατοκύριακο στα γραφεία, ενώ συνήθως περισσότερα ραντεβού γίνονταν στο Ρέντι. Θα ξαναπάει, δηλαδή το έχει πάρει πάνω του. Και χαρακτηριστικό είναι, για παράδειγμα, από αυτή την κουβέντα που έχει προκύψει το Σάββατο, έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξτρέμ, έτσι. Δηλαδή θα πάρει και άλλον εξτρέμ ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα τι μπορεί να γίνει με τον Ζέλσον, για τον οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Κράσνονταρ, από τη Ρωσία. Το ενδιαφέρον υπήρχε πριν τα μάτς με την Αϊμέγκεν, απλά ο Ολυμπιακός, επειδή ακολουθούσαν τα μάτς, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να το συζητήσει για τον Ζέλσον. Αλλά επειδή οι Ρώσοι έχουν τάξει και στο Ζέλσον ένα καλό ποσό, το σκέφτηκε και το ζυγίζει και ο παίχτης. Δύο από τα ονόματα που έχουν μπει δηλαδή στο τραπέζι έχει ενδιαφέρον ότι όντως ο Μονκαντά έχει ρίξει το Καντιλέ, είναι ένας εξτρέμ από την Σερβέτ, έτσι, την Ελβετική, είναι 23 χρονών. Αλλά με τη Λίμπαρ, ο παίχτης ο οποίος, θα θυμάσαι το είχαμε πει και στο παρελθόν όταν λέγαμε για το Ρόκα, ο παίχτης που ξαναείπε και είπε ότι εγώ αν μπορώ να το φέρετε εδώ κάτι τα πάντα και ξαναρωτήσετε τι γίνεται, είναι ο Χίλ. Έτσι, δηλαδή με τη Λίμπαρ το όνομα του Χίλ το ξαναρίχνει στο τραπέζι. Τζιρόνα στη Β' Εθνική. Ο παίκτης έχει μείνει εκεί. Δεν νομίζω ότι θα το εξαντλήσει για να παίξει στη Β' Εθνική ο Χίλ. Δεν είναι και παίκτης για να παίξει στη Β' Εθνική. Παρότι έχουν παίξει πολύ καλοί παίκτες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι υπό προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να την ενεργοποιήσει αυτή την περίπτωση. Και παράλληλα και ένα μήνυμα προς τον προπονητή ότι έρχονται παίκτες που γουστάρεις και εσύ. Ας πούμε ότι εμείς εδώ δεν σου δείχνουμε ότι. Αν με τον Ατρόμητο δεν αλλάξουμε τρίτη πάσα και κάνουμε δύο ευκαιρίες και έρθει να μηδέν το μάτι του Σαββάτου, Δευτέρα θα ξανακάνουμε σύσκεψη και θα πούμε: α, δεν κατάλαβες τίποτα από τις 10 τελευταίες μέρες. Έτσι. Γιατί είναι βασικό αυτό. Γιατί ωραία το λέμε τώρα ότι έγινε η σύσκεψη. Καταλαβαίνω και αυτούς που θεωρούσαν ότι ο Μεντιλίμπαρ κακώς θα έφευγε τώρα. Καταλαβαίνω και την άλλη πλευρά για το πόσο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και να έχει εναλλακτικούς τρόπους και στυλ ο προπονητής. Θα το δούμε στην πράξη με τους παίκτες που να έρθουν. Δεν θα έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει με δύο γκέλες και την κάνουμε σε δύο εβδομάδες. Αυτό εννοώ.
2: Ναι.
5: Δηλαδή η στήριξη θα πρέπει να είναι στήριξη για ένα εύλογο διάστημα που νομίζω ότι θα υπάρχει αυτό. Γιατί εντάξει και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, δηλαδή θα πρέπει η δεύτερη αγωνιστική στην Τρίπολη να μας κάνει στο κεφάλι κουδούνι, τον Αστέρα, να μαυρίσει δηλαδή 30 Αυγούστου, αν θα γίνει εκεί το παιχνίδι. Αργή η Ευρώπη, πάει απευθεία σε league phase του Europa League. Δηλαδή ξέρεις, βγήκε από πάνω και ένα άγχος των άμεσων παιχνιδιών και γι' αυτό ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες τρέχει πολύ το κομμάτι των μεταγραφών. Έχουμε πει ότι θέλει να κλείσει και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 6 μεταγραφές σε αυτό το πλαίσιο. Φαίνεται τρελό το σκηνικό. Έτσι, σε μια ομάδα που μαζί με τον τερματοφύλακα είχε πάρει τον τερματοφύλακα και την ομάδα Β' τον Πανσεραϊκό, είχε φτάσει στις 12, να φτάσει δηλαδή στο τέλος σε 17-18 μεταγραφές. Δεν είναι το πιο normal.
2: Βγήκε ένα άγχος, λες, αλλά μακάρι να μην έβγαινε το άγχος αυτό όπως βγήκε, γιατί το να αποκλείσεις από μια διοργάνωση και να πηγαίνεις στην πιο κάτω δεν είναι ιδανικό. Καταλαβαίνω πώς το λες όμως. Εντάξει, ότι αποκτάς πλέον, έστω και με τον τρόπο αυτό, χρόνο για να διαχειριστείς κάποια πράγματα και καταστάσεις. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θέλω εσείς να τοποθετηθείτε.
5: Εντάξει, εγώ έχω και άλλη άποψη αυτό, Βασίλη.
2: Πες το, πες το. Αν είσαι ικανός να παίξεις εκεί, λες.
5: Όχι, όχι. Ο Ολυμπιακός έδειξε πέρυσι ότι ήταν ικανότατος και ανταγωνιστικότατος. Εγώ κόντρα πέρυσι, θα είμαι ειλικρινής, ήμουν πολύ απεσιόδοξος όταν ο Ολυμπιακός μπήκε στη league phase του Champions League και πίστευα ότι θα τραγουδήσει του Βασίλη Καρά να πει τη χαιρετίσματα σε εκείνη και καλή επιτυχία.
2: Ωραία τραγουδί.
5: Αλλά έδειξε μέσα στα παιχνίδια ότι ήταν ανταγωνιστικότατος και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πήρε και μια πρόκληση στην επόμενη φάση. Εντάξει, έπαιξε μια καλύτερη ομάδα, τη Leverkusen, τότε ήταν σε καλύτερο φεγγάρι. Αποκλείστηκε, δεν θα ήταν και για πολύ μακριά. Αλλά η Ευρώπη πέρυσι έφερε του Ολυμπιακού μια φθορά που σε συνδυασμό με κάποιες ατυχείς επιλογές στο ρόστερ, συν το θέμα που προέκυψε αργότερα, όπως αναδείχθηκε τουλάχιστον, γιατί εμένα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον στην αρχή δεν φαίνονταν τόσο πρόβλημα με τους 7 ξένους και να παίζουν οι 5 και με ένα κλειστό έτσι ρόστερ, ο Ολυμπιακός κουτούλησε στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Έτσι, γιατί ξεκινάει 15 Γενάρη ιστορία με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι ως βιστός αποκλεισμός από το κύπελο και έφτασε ουσιαστικά τη δεύτερη αγωνιστική, την πρεμιέρα των play-off για την ακρίβεια, να έχει χάσει και το πρωτάθλημα, να μην μπορεί να το διεκδικήσει. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι έφερε νομίζω μια αλλαγή δεδομένων, οπότε πιστεύω το φετινό το να πάει στο Europa League Ολυμπιακός μπορεί να του κάνει και καλό όσον αφορά στους στόχους του εντός των
2: το ακούω, συνόδων. Εντάξει.
5: Δηλαδή, ναι, είσαι τελείως διαφορετικά εκεί, αυτό εννοώ. Mm-hmm.
2: Πεις να πεις κάτι πριν.
1: Ο Ολυμπιακός επίσης είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο των όσων έχουν γίνει. Ε,
7: πολύ μεγάλα κεφάλαια.
1: Μα, λείπαμε, κάνατε τρεις εβδομάδες διακοπές, ρε φίλε.
7: Κάναμε.
1: Πώς δεν κάναμε.
2: Ήξερα θα μας το κομπανίσει.
1: Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Τρεις εβδομάδες. Έχουμε αφήσει πόσα πράγματα. Δεν τα έχετε συζητήσει, δεν τα έχετε αναλύσει. Τρεις εβδομάδες γίνονται πράγματα.
7: Σωστά, σωστά. Πολλά.
2: Ναι, σωστό, αλήθεια.
1: Ένα ερώτημα που υπάρχει και δεν είναι
2: τόσο δύσκολο.
1: Ποιο?
2: Αυτό θες να μας πεις.
1: Καλά, θα δούμε. Ναι. 30-31, τι σου λέγα 31 πρώτη, εκεί να δεις.
2: Και ρίξε τη ματιά σου, μου λες εκεί. Ναι.
1: Ένα ερώτημα που αν έχει τεθεί ή αν υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού, σίγουρα δεν θα έχουμε απάντηση και σίγουρα δεν μπορεί να μας απαντήσει και ο Διονύσης, είναι αν το Σάββατο ο Ολυμπιακός κάνει γκέλα με τον Ατρόμητο. Τι γίνεται. Το αφήνουμε αυτό το ερώτημα.
2: Για τον προπονητή, λες.
1: Προφανώς για τον προπονητή.
5: Θα μένει με τη Λίμπα. Θα γίνει. Αυτό θα γίνει.
1: Ένα ερώτημα αυτό. Δεύτερον, αυτό το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός. Όχι, γιατί ουσιαστικά τι έγινε τώρα με τον Τιλίμπαρ. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία που ναι, μεν κερδίζει χρόνο στο να έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα όσα προέκυψαν και από το ρεπορτάζ και από αυτά που έγραψε ο Διονύσης και από αυτά που διέρεε η ίδια η ΠΑΕ, ότι ουσιαστικά είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Ότι παιδιά, συμφωνήσαμε τα λάθη μας και εμείς η διοίκηση και εγώ με τον Τιλίμπαρ. Πάμε να κάνουμε μια δεύτερη ουσιαστικά
2: προσπάθεια.
1: Ένα δεύτερο καλοκαίρι, μια δεύτερη προσπάθεια με 5-6 μεταγραφές που λέει και ο Διονύσης, συν όσες αποχωρήσεις θα υπάρξουν.
2: Το έχει ξανακάνει, αναφέρεσαι στη διάρκεια της πορείας προς το conference. Λες, όταν είχε
1: και αυτό το έχει κάνει το Γενάρη,
2: ναι, ναι.
1: Αλλά το έχει κάνει και άλλα καλοκαίρια ο Ολυμπιακός. Κάποτε επιτυχημένα, okay. Κάποτε αποτυχημένα.
2: Α, και με άλλους προπονητές λες.
1: Σωστά. Ναι. Δηλαδή το πρώτο καλοκαίρι του Μαρινάκη ουσιαστικά αλλάζει όλη την ομάδα μετά τον αποκλεισμό από τη Μακάμπη. Όπως είχε αποκλειστεί τώρα με την ΑΕΜΕ. Φεύγει και ο προπονητής, φεύγουν και κάμια 15 παίκτες, έρχεται ο Βαλβέρδε με άλλους 10 παίκτες. Και ο Ολυμπιακός κατακτά τον double στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή, όλοι λέω στο τέλος θα τα κρυθούν στο τέλος. Οπότε για μένα ένα ερώτημα είναι: αν κάνει γκέλα ο Ολυμπιακός το Σάββατο, υπάρχει με τη Λίμπαρ, ναι ή όχι.
2: Ναι, λέει.
1: Ο Διονύσης λέει ναι.
2: Και συμφωνώ.
1: Το βλέπουμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, σωστά ο Ολυμπιακός έγινε εξωστρεφής μετά τη συνάντηση με τον με τη Λίμπαρ. Θα μου πεις δεν είχε και άλλη επιλογή. Αλλά έθεσε τα πράγματα που πλέον θα μπορεί να κριθεί από τον κόσμο του. Δηλαδή, τι είπε, έχουμε στόχο το πρωτάθλημα ξεκάθαρο και έχει βάλει και έναν πολύ μεγάλο στόχο να φτάσουμε όσο πιο μακριά στο Europa League, στον τελικό του Europa League. Μάλιστα με υποσημείωση ότι όσοι βρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση το πιστεύουν ότι με τις κινήσεις που θα γίνουν μπορεί να γίνει πράξη αυτό το πράγμα στη διάρκεια της σεζόν. Mm-hmm. Θυμίζω σε αυτό μικρή παρένθεση, ο Ολυμπιακός στην κλήρωση του Europa League θα είναι στο Group A, δηλαδή θα είναι ουσιαστικά στο πλέον ισχυρό group στο κομμάτι της κλήρωσης του Europa League.
2: Ναι.
1: Δεύτερο αυτό. Εκεί πέρα λοιπόν τι κάνει, γίνεται εξωστρεφής ο Ολυμπιακός. Άρα μπορεί να κριθεί για τους στόχους που θέτει προς τον κόσμο του και στο τι επικοινωνεί στο μεταγραφικό κομμάτι. Το λέει ότι πλέον θα κάνουμε κινήσεις ενδεκαδάτες για την βελτιστοποίηση του ρόστερ. Που ταυτόχρονα είναι και μια αυτοκριτική στον ίδιο τον εαυτό ως Ολυμπιακός, ότι δεν τις είχαμε κάνει μέχρι στιγμής. Έπρεπε να αποκλειστούμε από την Αϊμέγεν μέσα εισαγωγικά για να κάνουμε μια αλλαγή πορείας, φιλοσοφίας και στρατηγικής για τις επόμενες μέρες που θα έχουμε και το πρωτάθλημα και το Europa League.
2: Άρα και μεταγραφές λες μετρήσιμο μέγεθος.
1: Σωστά, θα
2: κόσμο.
1: Κριθεί πλέον ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή δεν βγήκε πριν την έναρξη τη σεζόν το καλοκαίρι ότι παιδιά θα κάνουμε χι μεταγραφές, χι αυτό, χι εκείνο.
2: Τα λες όλα αυτά γιατί τα συγκρίνεις με τον ΠΑΟΚ, με ό,τι συνέβη
1: σωστά,
2: νωρίτερα.
1: Σωστά. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ναι. Αυτή τη στιγμή κρατάει μια αφωνία που είπε σωστά ο Χαστάς που περισσότερο εκνευρισμό δημιουργεί και,
2: και στον
1: αυξάνει
2: κόσμο.
1: Την εσωστρέφεια στον κόσμο. Μα ο κόσμος είναι το θέμα σε όλες τις ομάδες, παιδιά, είναι ο κόσμος.
2: Κατάλαβα.
1: Ναι, μένουν επιχειρήσεις η κάθε ΠΑΕ και τα λοιπά για τον κάθε επιχειρηματία, αλλά από πίσω υπάρχει ένας κόσμος που στηρίζει τις ομάδες και θα πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει και φυσικά δεν γίνεται να τα ξέρουν όλα, αλλά πάνω κάτω να ξέρουν τι γίνεται στην κάθε ομάδα. Οπότε για μένα σωστά το κάνει ο Ολυμπιακός, έστω και καθυστερημένα 13-12 Αυγούστου, πότε ήταν. Μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο για μένα θα έπρεπε.
5: Είναι τρεις μήνες μετά, Αντώνη.
1: Σωστά. Όχι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή αυτή η θέση που λες του Ολυμπιακού είναι, έπρεπε να βγει τη μέρα που πήγανε μαζί να δουν τον ημιτελικό της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού Φενερμπαχτσέ.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε 100%. Συμφωνούμε.
5: Δηλαδή η κανονικότητα λέει αυτό. Τώρα, το γιατί έμεινε λίγο έτσι το έργο, γιατί ο Ολυμπιακός θυμίζει τις δύο προηγούμενες χρονιές έχει πάει χωρίς προκριματικά. Με την Λίμπανε προπονητή που τα προκριματικά δεν τα γνώριζε. Νοκάουτ ξέρει σειρέ, έτσι το έχει δείξει αυτό στην κατάκτηση του κόμφερεντς. Αλλά προκριματικά, γιατί για να περάσει τα προκριματικά πρέπει να είσαι και πιο έτοιμο και κολοπετσωμένο που λένε. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε πει για προπονητές. Στην ομάδα του Μαρτίνς που πέρασε τρεις γύρους και με καλές ομάδες, τι να πει. Στην Μπασαξεκύρ, με Κράζον, Ταρμέσα, δηλαδή με καλές ομάδες, την Πλιζέν. Δηλαδή δεν ήταν εύκολη διαδρομή. Θέλω να σου πω ότι πλέον αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μπα πάθει σοκ που έχουν πάθει ομάδες και ομάδες. Βλέπει ο Ερυθρός Αστέρας. Ξεκίναγε με προβληματικά ταμεία παρότι έχει παίξει Champions League τα τελευταία χρόνια και το είχε κάνει πρέπει και πήγε σε αλλαγή προπονητή που καλά ξεκίνησε η χρονιά. Απλό τώρα εδώ, ένα σημαντικό θέμα στο θέμα του προπονητή και καλά κάνει και το θέμα.
3: Πήρε το Ριέρα,
5: Έχει να κάνει.
2: Ναι,
5: πήρε το Ριέρα ο Ερθροστές. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ ο Ολυμπιακός δεν μοίρασε μετά τον αγώνα με την ΑΕΜΕΚ. Εγώ το λέω στον κόσμο να παρακολουθεί, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση προς τους ρεπόρτερ. Βρισκόμαστε στην αναζήτηση προπονητή ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν σαν να πήγε ότι περιμένουμε να γυρίσει πίσω η ομάδα, να βρεθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με τον προπονητή και από αυτό το ραντεβού να δούμε τι θα βγει. Γιατί, παιδιά, αν δεν συναντιόντουσαν πουθενά, θα είχε φύγει ο προπονητής. Θα συζητάγαμε τώρα όχι για το Φρόιλερ και αν θα έρθει ο Κάσερες και θα πάρει κι άλλο εξτρέμο Ολυμπιακός και τον Τικνιζιάν που ήρθε σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Θα συζητάγαμε για τα στοιχεία του νέου προπονητή, ποιος θα είναι αυτός. Επίσης, δεν είναι εύκολο αν είσαι προπονητής ελεύθερος. Να πας στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί η Μάρκα έγραψε για παράδειγμα προπονητές. Κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια. Λέω ο Ολυμπιακός στην τιμή του βέβαια δεν επιβεβαίωσε, δεν διέψευσε τίποτα. Δεν έδειξε προς τα έξω ψάχνει σαν προπονητή. Αλλά οι μάνατζερ προτείνανε. Δηλαδή δεν ήταν 100% ότι εδώ κάτι έγινε. Κλονίστηκε λίγο το έργο με τη Λίμπαρ με την εικόνα. Ξέρω εγώ στα δύο μάτς με την Αϊμέγγεν και δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι σου κάνει και καλό και του ίδιου του προπονητή. Όχι ότι θα αγχωθεί. Ότι θα πάρει και αυτά που θέλει πλέον από την ομάδα, αυτά που δεν είχε πάρει ως τώρα. Με στόχο ο Ολυμπιακός πλέον να είναι όπως πρέπει. Δηλαδή στον Ολυμπιακό προτιμήθηκε να μην γίνει αλλαγή προπονητή αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρούσαν ότι θα πήγαινε τελείως διαφορετικά. Και αυτό που ο Αντώνης έχει, το έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο παρελθόν αυτό το έργο. Και άλλαξε 4 προπονητές μες στη χρονιά. Έτσι. Και χρονιά που ερχόντουσαν τώρα. Δηλαδή με Χάμες και.
3: Μαρσέλο.
5: Μαρσέλο μέσα στις μεταγραφές. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα εδώ το έργο θέλει να μαζευτεί διαφορετικά. Υπάρχει μια άποψη. Έχουμε θέμα ποιότητας. Έχουμε θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Ολυμπιακός έχει βάλει αρκετούς παίκτες μεγάλης ηλικίας στο ρόστερ του. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρήζει έρευνας. Δηλαδή φεύγεις από τελείως διαφορετικό κόσμο. Πρέπει να σου βγει ο τερματοφύλακας. Είτε θα είναι αυτός ο Πόποβιτς, είτε ο Ορτέγκα. Έχει δηλαδή πολλά θέματα ο Ολυμπιακός προς συζήτηση. Είναι ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει δεξί μπακ παρότι πήρε δύο μπακ αυτό το καλοκαίρι. Αυτό κι αν είναι τα μυθικά. Έτσι. Και είναι ακόμα ανοιχτό και το γεγονός ότι μπορεί να φέρει πρώτα στον Μπρούνο και να πάρει κι άλλο αριστερό μπακ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που έχει συμβεί. Και ποσοτικά στο ρόστερ. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ καλείται να φτιάξει μια τελείως διαφορετική ομάδα με το πώς το έχει στο μυαλό του. Και φυσικά όταν τελειώσει ο μήνας με πρώτο μεγάλο αγκάθι. Τη λίστα για την Ευρώπη. Έτσι, γιατί εκεί θα χαλάσουμε καρδιές τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και με τη Λίμπαρ, επειδή είναι της άποψης, θα θυμάστε, λέγαμε με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, έρχεται ένας να φύγει ένας ή φεύγει ένας να καλύπτεται αμέσως, όπως έγινε για παράδειγμα στο θέμα του τερματοφύλακα που βλέπαμε εδώ ότι δύσκολα θα δούμε Τζολάκη τη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ορτέγκα, αλλά ο Ορτέγκα τουλάχιστον, εγώ να είμαι ειλικρινής, όπως τον είδα και όλες από κοντά, δεν είναι αυτή τη στιγμή 100% έτοιμο το σώμα του για να. Παίξει βασικό, μπορεί να το προσδιορίσει σε 10 μέρες, σε 15. Θέλει τη δουλειά του. Ευτυχώς πήγε σχετικά καλά το θέμα του Πόποβιτς. Ήταν και τυχερός όσον αφορά στο κομμάτι εκεί που κάνει την άστοχη έξοδο στο 93. Ακυρώνεται τον γκολ με VAR και δεν του πιστότητα και μια έξοδο, δηλαδή είναι απλά κάποιοι να τη θυμούνται, αλλά το παιδί νομίζω ότι στα πρώτα του δείγματα έδειξε έναν καλό τερματοφύλακα. Επίσης, δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι ταλέντο. Ένα παιδί που είναι μεγαλύτερο ηλικιακά από τον Τζολάκη, έτσι. Το διευκρινίζω γιατί λένε κάποιοι να πάρει το χρόνο του, τις ευκαιρίες του και αυτά. Δηλαδή, εδώ τώρα δεν έχει πάμε να φάμε πέντε φάβες και παίρνει στήριξη. Εδώ θα μπει ο άλλος να παίξει. Πώς να το πω.
2: Σωστά. Έτσι έγινε το... Σωστά. Λοιπόν, μισό. Ενδιαγέ ανακοινώθηκε και επίσημα από πλευράς ΠΑΟΚ. Αυτό περιμέναμε πριν που αναφέραμε με τη σύνδεσή μας με τον Θοδωρή. Συνέβη πριν από λίγο. Δεύτερον. Ο Μόρο έπαιζε μαζί με τον Φρόιλερ για 21 παιχνίδια. Σπύρος Τζάνης τον βρήκε. Είναι κρίμα να μην τα αναφέρω. Πάντα σαπορτάρει ο Σπύρος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τρίτο που ήθελα να πω. Προκύπτει ένα ερώτημα τώρα. Λες, Κάσερες πηγαίνει για να κλείσει. Το λέω καλά. Είναι κοντά.
5: Ναι, ο Κάσερες, ο Κάσερες Ολυμπιακός έχει πάρει ένα ναι από την Τουλούζ. Έχει πάρει και ένα ναι σύμφωνα πληροφορίες από τον ατζέντη ποδοσφαιριστή. Ο στόχος είναι το επόμενο 48 ο Ολυμπιακός να κλειδώσει την μεταγραφή του Κάσερες και τυπικά. Δηλαδή με Κάσερες και Φρόιλερ να κουμπώσει η ομάδα στον άξονα.
2: Που έρτα δεν υπάρχει σενάριο, μετά, σύμφω... που έχει διαφορετικά όχι, χαρακτηριστικά.
5: Που έρτα,
2: όχι.
5: Που έρτα δεν φαίνεται. Όχι, άμα
1: παιδιά,
5: πάμε
1: το
5: σε άλλο,
1: που έρτα χθες το Ρασίγκο για Ρεάλ. Ναι. Ασύλληπτη παιχτάρα, σοβαρές εντάσεις. Έφαγε και μια κίτρινη κλασική Λατίνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Δική του.
1: Καταπληκτικός.
2: Ναι. Ο Κάσερες είναι λίγο πιο επιθετικογενής από τον Πουέρτα. Το λέω καλά.
1: Δεν τον έχω δει. Δεν είμαι και φαν του γαλλικού πρωταθλήματος.
2: Είναι πιο οχτάρι από εξάρι.
5: Όχι, δεν θα το έλεγα τέτοιο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι επίσης ένας δυνατός παίκτης. Είναι άλλο κορμί βασικά τώρα, άμα τους δεις δηλαδή. Αλλά είναι και το θέμα του Μονκαντά, του Γάλλου που έχει συλλέξει καλύτερες πληροφορίες. Δεν είναι για παίκτης χθεσινός. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει κοινός, να το πούμε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Παίκτες που να είναι έτοιμοι, έτσι, να έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους, να μπουν, να βοηθήσουν, να παίξουν. Ο Φρόιλερ, για παράδειγμα, έχει σημασία. Εντάξει, στεγνώσε, δεν έδειξε να έχει το παιδί βαρύς, αλλά ήταν στο Μουντιάλ. Πες ότι μια μήνυ προετοιμασία, δηλαδή, αυτό σε μια ομάδα μπορεί να είναι οκ. Okay, πώς να το πω. Είναι, δηλαδή, ήταν στο πλαίσιο που και οι παίκτες που ήταν στο Μουντιάλ πήραν άλλοι λιγότεροι, άλλοι περισσότεροι άδεια και γύρισαν. Δηλαδή, ένα καλό μήνυμα για μένα στη Ρεβάντζ με την ΑΕΜΕ και το Άμια σε πιάσαν το Μουντιάλ είναι εικόνα του LKB. Μένα μου έδειξαν ένα LKB παλιό καλό. Στη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΚΙ.
2: Βελτιωμένος είναι, ναι. Με
5: πολλά τρεξίματα, εντάσεις. Δεν ήταν αυτό το πράγμα που βλέπαμε πέρυσι μετά την επιστροφή του από το κύπελλο Εθνών Αφρικής που ένιωθε ότι δεν έχει δυνάμεις, δεν τον ακολουθεί το κορμί του τέλος πάντων. Γιατί, παιδιά, εντάξει, να βρίσκουμε και την ευκαιρία να τα πούμε και από εδώ, γιατί δεν τα είχαμε πει. Έχει σημασία πώς χρησιμοποιήσει έναν επιθετικό. Δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚΙ, ο Ελκαμπή αναγκάστηκε στο πρώτο ημίχρονο να τρέξει 40 φορές δεξιά και αριστερά με τους στόπερ στα πλάγια out κτλ. Να βγάλει πίεση και στο τέλος δεν είχε δυνάμεις. Υπήρχε και η απόφαση, εντάξει, όχι αδίκως νομίζω, τα έχουμε πει τα δεδομένα από πέρυσι ότι δύσκολα τα ρέμι και γιάρεμι τους παίρνει στον Ολυμπιακό Νέα Χρονιά. Υπήρχε λοιπόν και η απόφαση να μείνουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν είχε εκεί αυτό που θα ήθελε στην επίθεση για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο και μια άλλη επιλογή τέλος πάντων στο πλευρό του Ελκαμπή.
2: Περίμενε, θέλω να κάνουμε ένα ακόμα ερώτημα. Ή 2-3 θα δούμε τώρα αναλόγως, αλλά με τον κύριο Καπετανέκο στην παρέα μας. Γεια σου, Τάσο.
7: Καλώς τον.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Άγιο Παντελεήμονα, σίγουρα.
2: Εδώ κοντά, να μην κάνουμε και έξοδα. Για δώσε μου λίγο full screen, ρε φίλε, να δω πίσω λίγο την εικόνα.
1: Άγιο Παντελεήμονα, σου λένε, ρε. Χαρνών και τέτοιο.
2: Μοιάζει πάρα πολύ. Καθεδρικός ναός εδώ πέρα στη Σόφια. Δεν σου λέω ότι μου ήλυψες γιατί σε είδα στις διακοπές, οπότε δεν χρειάζεται να
7: ήρθε.
2: Ναι, ήρθε.
1: Story τραβάγανε από τον μπάνιο όταν ήταν στην Ολλανδία ο Διονύσης.
2: Ναι, ο Διονύσης έβγαλε το story και έλεγε αυτοί δεν δουλεύουν. Το φάγατε, το back to back.
1: Τάσο, θα τα συζητήσουμε.
2: Αλλάξαμε αφημί. Καλό.
5: Παιδιά λέγε τώρα και θα σε κάνω μεροκάματο, μετά σε κόβουν ριλάκια.
2: Θέλω τέτοιο. Θέλω να είσαι απενεχοποιημένος, Διονύση, απενεχοποιημένος.
5: Δεν είπα τίποτα, εγώ δεν είπα κάτι. Εσύ είπες.
2: Δεν θέλω. Θέλω να σε περίμενε. Θέλω χαμογελαστώ αυτό το καλοκαίρι. Περίμενε, δροσερέ μου, Τάσο, περίμενε. Θέλω να πεις πρώτα απ' όλα αν φάγαμε καλά εκεί που πήγαμε. Δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Όχι, ρε, πού, τι.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο. Στα έχω πει, εσένα περίμενα.
7: Έλα, ρε, φίλε. Κρεάς.
2: Εσύ που σε πιάστος από ότι όταν σ' άφησα. Θέλω να πάμε κάποια στιγμή εκεί.
1: Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος έφερε κάπαρι το φυτό.
2: Κανονικά. Τσιμπήσαμε τέτοιο.
1: Έχει αλμύρι, δεν είναι. Δυστυχώς δεν μπορώ, έχω πίεση. Ναι. Δεν βοηθάει κάπου.
3: Εμένα δεν μου αρέσει κάπου, δεν μου αρέσει.
1: Εντάξει.
2: Όχι. Καλά, δεν φάγαμε.
1: Υγεία που λέγεται βέβαια.
2: Ήταν τρομερά όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Είχε, ναι. Μια μπριζόλα, είχε μια μπριζόλα, είναι κόσμο για μουσείο. Θα μπορούσε να το θες καλύτερα. Λοιπόν, ωραία, θα πάμε μαζί όλοι εκεί που λέμε. Με λίγο ακόμα στο Βερβέλε για λίγα λεπτά. Διαβάζω και μηνύματα που έρχονται. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα με βάση τους δύο παίχτες που παίρνει στη μεσαία γραμμή. Δύο ενδεκαδάτοι παίχτες, όντως, από ό,τι φαίνεται. Επενδύει σε αυτούς, έτοιμοι να παίξουν άμεσα. Φρόιλερ γνωρίζουμε, εννοείται και Κάσερες, για να παίξουν στον Ολυμπιακό άμεσα. Αλλάζει ο τρόπο παιχνιδιού, πιστεύεις, ο Μεντιλίμπαρ. Στην κουβέντα τέθηκε τέτοιο πράγμα. Είπε, ρε παιδί μου, κάποιος εκεί στη συζήτηση. Πόνεσε ο Σβέρκος μας να βλέπουμε τις έντρες 48 και 50 σε κάθε αγώνα, ναι. Τις παλιές, τις προθυμένες κλπ. Κλπ. Να το φτιάξουμε λίγο, ρε Μέντι. Και τι υπόθηκε εκεί, τι μπορεί να υπόθηκε για να παίρνει αυτούς τους παίκτες.
5: Μα δεν ήταν αρνητικός ο Μεντιλίμπαρ όταν τελείωσε πέρσινη χρονιά. Δεν είπε πάμε όπως είμαστε στα χαφ. Ο άνθρωπος είπε ότι θέλει δύο χαφ.
3: Άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέει ο Βασίλης.
5: Δεν είχε κρυφτεί. Τι λες? Όχι, λέω ότι το πώς ξεκίνησε να χτίσει την ομάδα, προφανώς από το στυλ που πέρυσι ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν έμενε ικανοποιημένος ο προπονητής και ήθελε να το αλλάξει αυτό το έργο. Τώρα η λογική έλεγε ότι οι παίκτες που θα φέρει θα μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό το πλάνο. Σας είπα ότι από τον Φρόιλερ, εντάξει, ο Ντάνι Γκαρθία δηλαδή αποδεικνύει ότι είναι ένα παιδί το οποίο έμεινε στην ομάδα, ανέωσε το συμβόλαιό του. Δύσκολα μπορεί να βγάλει 90 λεπτά σε πολύ ψηλό ρυθμό. Είδαμε ότι στο παιχνίδι ζήτησε αλλαγή με την Νάιμέγκεν. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, την ώρα που ζητάει αλλαγή, ταξιδεύει το κέντρο. Έτσι, γιατί έχει φάει πολύ ανάθεμα ο Ντάνι Γκαρθία. Αλλά στα δύο μάτς με την Νάιμέγκεν πιστεύω ήταν και από τους πιο τίμιους του Ολυμπιακού όσον αφορά στην εικόνα του. Τώρα θα έχει σημασία πώς θα διαμορφωθεί το πάσμα του Ολυμπιακού. Το λέω γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία για την ώρα, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό, ότι θα έρθει πρόταση για τον Έσε και ο Ολυμπιακός μπορεί να κληθεί να πάρει απόφαση για τον Έσε. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα πρέπει, αν έρθουν αυτοί οι δύο, ο ένας ήρθε ήδη σήμερα, ανακοινώθηκε. Ο Φρόιλερ, θα πρέπει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να δώσει έναν χαφ.
2: Να κρατήσει πέντε δηλαδή, για να μετρήσουμε. Διονύση είναι οι δύο αυτοί.
5: Όπα ρε, Τάσο, δεξιά σου. Δεξιά σου.
2: Τι είναι, νεκροφορά.
5: Γιατί, τι κάνει.
2: Παίζω άξονα, box to box.
5: Πώς φαίνεται ο φρεσκοπαντρεμένος, ούτε που γύρισε, ρε. Ούτε που κουνήθηκε. Τον είχε κάνει άλλο, τον είχε δει στον
2: πόλο. Στην
5: Λάρισα. Αλλά. Καλά έκανες. Μπράβο, τεστ ήταν.
3: Μπράβο, Τάσο, μπράβο, μπράβο.
2: Πραγματικά. Δεν είναι ένα μπράβο που είδα μόνο την μικροφόρα. Όλο κάτι άλλο βίντεο στέλνει εκεί που πρέπει.
3: Κόκκινη ήταν η φούστα, κόκκινη.
5: Ρε φίλε, μισό λεπτό. Αν το βάλεις στο βαρ, αν το βάλεις στο βαρ και ζουμάρεις, δεν γίνεται να μην γυρίσεις. Αντρίκια τώρα. Αντρίκια. Πώς άντρες. Άσε όλα τα υπόλοιπα. Αν ο καθένας είναι παντρεμένος, ελεύθερος είναι κτλ. Αντρίκια δεν γίνεται να μην γυρίσεις αυτό το σκηνικό. Δηλαδή δεν το είδες καν. Τι χρώμα φούστα φόραγε.
3: Κόκκινη.
5: Κοίτα εδώ.
2: Δεν μιλάει. Εγώ την εκκλησία είδα πίσω τον πάπερ. Που πήγαινε η νεκροφόρα που είδα εγώ. Λοιπόν, ας μείνουμε στα ποδοσφαιρικά λίγο ακόμα. Σε έχω σώσει, να το θυμάσαι αυτό, καπετανάκο, να το θυμάσαι. Προχωράμε.
5: Ένα τέτοιο χαφ αλογάτο, λοιπόν, δεν είναι να βάλουμε την λίγο στο παιχνίδι
2: του. Περίμενε.
5: Να
2: αλωνίζει. Κάτσε, μη βάζεις άλλα, να το βλέπεις, θα το φάει το κεφάλι του. Πέντε άτομα, λοιπόν, στα χαφ θα μείνουν. Ο Σιπιόνι τι θα κάνει?
5: Ναι, ναι. Το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή, αν υπάρξει εξέλιξη με τον Έσε, είναι να πάει κάπου ο Σιπιόνι να παίξει. Δεν βλέπω μετά πώς μπορεί να πάρει χρόνο. Κοίτα, θα κάναμε τελείως διαφορετική κουβέντα για τον Μουζακίτη αν δεν ήταν Έλληνας. Mm-hmm. Έτσι. Επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή ο φίλος μου Γουλής τον έχει πάει 50 εκατομμύρια και βάλε, τον έχει απογειώσει.
3: Ποιον?
5: Για μένα είναι τα σοβαρά ζητήματα του Ολυμπιακού και διλήμματα. Θέλω να τον δω και δίπλα σε αυτούς τους σκάφους που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, ούτε τελείωσε η καριέρα εδώ, ούτε με τον τίτλο του Golden Boy έβαλε μπροστά μια ταμπέλα ότι με τόσα εκατομμύρια. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως και σε αυτόν να έχουν μπει ιδέες, ειρήνες, μάτζερ για το εξωτερικό. Αλλά ο καθρέφτης για να έρθει αυτή η μεταγραφή θα είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή, θα πρέπει να δείξει το καλό πρόσωπο. Να το πάλι κοβιστικό. Αυτό είναι στιγμένο.
2: Έχει σκοπιά.
5: Ναι.
2: Δεν θα πάρει χάφ ποτέ. Άλλο.
5: Δεν έχουμε χάσει κανένα επεισόδιο. Λοιπόν.
2: Εχμές.
3: κατάπιε τη γλώσσα του.
2: Μετά σου κοιτάζει τη σύνδεση, ρε, και κοιτάζει.
3: Έλα, Διονύση, για σε ποιον η Αλέξη, για Μουζακίτη.
2: Όλα καλά.
5: Ναι, ναι, λέω. Ναι. Για μένα λέω ο Μουζακίτη.
2: Με αυτό το μυαλό, Διονύση, δεν θα πάρει χάφ ποτέ.
5: Θα πρέπει να δείξει. Του παίρνω δύο-δύο τώρα. Σαν τα άλογα. Λοιπόν, θα πρέπει να δείξει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο ο Μουζακίτη. Γιατί πλέον όλοι περιμένουν περισσότερα στοιχεία από αυτόν και δεν είναι και για να χάνει την χρηματιστηριακή του αξία, έτσι. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο τουλάχιστον στα δεδομένα του transfer market θα έχει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τον Κωνσταντέλια που έκανε αυτή τη μεγάλη μεταγραφή τώρα. Και δεν βλέπω να υπάρχουν και ομάδες που αυτή τη στιγμή έρχονται να δώσουν τα χρήματά τους. Δεν λέω ότι αν ενεργοποιηθούν γραφεία, manager, όλο αυτό δεν μπορεί να τα φέρει τα λεφτά. Αλλά σημασία έχει ότι νιώθει και ο ίδιος. Δηλαδή είναι έτοιμος να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και να παίξει. Αυτό δηλαδή πρέπει να το κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι για να παίζει. Και δεν το λέω αυτό επειδή έγινε αλλαγή στην αλλαγή στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ. Γιατί εντάξει, αυτό δεν μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο που είχε διαμορφωθεί εκείνη την ώρα η ιστορία στα χάφο για τον Ολυμπιακό. Και αυτό που προσπάθησε με την Λίμπα στα τελευταία λεπτά. Μήπως και ισοφαρίσει και πάει στα πέναλτι υπόθεση πρόκριση. Αλλά θα πρέπει ο Μουζακίτης να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια για μένα.
2: Mm-hmm. Το Αθλέτικο Τάσο έχει στείλει έναν εκπρόσωπό μας εκεί, οι δύο.
1: Πρόσφυγε τα πεις.
2: Το Αθλέτικο έχει στείλει τον Καπετανάκο και έχει την αμέριστη στήριξη της Βερόνικας Χατζησαυρίδη.
1: Φανταστικός, φανταστικός.
2: Ωραία, ωραία.
1: Φανταστικός.
2: Αμέριστη στήριξη, ωραία. Δεν πληρώνεις έτσι. Μια χαρά. Και τελευταία ερώτηση στον κύριο Βερβελέ για να τον αποδεσμεύσω. Κύριε Βερβελέ, θα σε πάω σε μια καψούρα σου. Μη φοβάσαι. Θα σε πάω σε μια καψούρα σου ποδοσφαιρική. Θέλω να μου πεις, υπάρχει περίπτωση να ανοίξει πάλι το κεφάλαιο Ποντένσε για τον Ολυμπιακό, ειδικά αν ο Ζέλσον φύγει?
5: Δεν το απέκλεια. Ποντένσε, εντάξει, είναι και αυτός. Καταρχήν υπάρχει μια εντυπωσιακή πίσω ότι έχει δεχτεί κρούση από άλλη ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να το.
1: Με πρόλαβες, με πρόλαβες.
7: Αχα, ναι, ποια άλλη ελληνική ομάδα.
1: Όχι. Εγώ οι άλλοι ξέρω.
2: Ο Τάσος θέλει να πει τίποτα. Ο Αστέρας δεν είναι, σας το λέω, δίνω, να ξέρετε.
1: Δεν έχει κλείσει ο Αστέρας με Παπακανέλο, μια χαρά τα extreme.
2: Φίλε, πολύ καλό, να ξέρεις.
1: Έτσι πολύ μαθαίνω. Καλός. Όχι, μαθαίνω καλό feedback τώρα.
2: Πήγα στο φιλικό, είδα και τα δύο φιλικά. Στο ένα έπαιξε περισσότερο από το άλλο. Στο
1: με δεύτερο τον Πύργο.
2: Μετά, στο άλλο, στον Πύργο, εντάξει, πρέπει να παίξει λίγο, μπήκε. Στο δεύτερο που έπαιξε ολόκληρο το παιχνίδι, κάτι πέρασε πάλι.
1: Ναι.
2: Ήταν εξαιρετικός. Ναι. Έχει βάλει και μια γκολάρα. Τώρα αυτό το παιδί έχει την ευκαιρία του εδώ τώρα για δύο χρόνια στον Αστέρα. Ναι. Αλλά ας μην μείνουμε στον Παπακανέλο άλλο. Ναι, όντως ο Ποντένσε δεν θα πάει στον Αστέρα. Υπάρχει να πάει στον Ολυμπιακό και υπό ποιες συνθήκες?
5: Εντάξει, διακοπές έχει κάνει. Μια ακόμη φορά που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ό,τι πρέπει για να συζητάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε θα είναι έτοιμος και όλα τα σχετικά. Τι να σου πω. Δεν το βλέπω το πιθανότερο σενάριο. Θα μπορούσε να γίνει. Αν πολλά πράγματα πάνε στραβά, βλέπεις δηλαδή και με τη Λίμπαρ στην κουβέντα, το Χιλ ζητάει. Δεν ξέρω, νομίζω πέρυσι έχασε μεγάλη ευκαιρία από Ντένσε. Ήταν ένα ζήτημα που θα μπορούσε να έχει λυθεί. Απλά όσο είναι και η ιστορία εκεί στην Αλ-Σαμπάμ που θέλει να αποδεσμευτεί, θα ψάξει να βρει τρόπους, έστω και την τελευταία στιγμή, αν μπορεί να το κάνει. Τώρα ο κανονικός Ποντένσε και πέρυσι δηλαδή, όταν ο Ποντένσε σε κάποια μάτς έπαιξε κάτι μισά ώρα και μπάλα πήγε από τα πόδια, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Αλλά είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Βλέπετε ότι, για παράδειγμα, είδα πολλά σχόλια για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Τα χρόνια περνούν, είναι άλλος ο ρυθμός. Ο Κώστας θα δώσει ποιότητα στον Ολυμπιακό, όπως δίνει στον γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός στην Αιμέγγεν μαζί με ένα παιδί που νομίζω ότι θα είναι αποκάλυψη για όσο παίξει τον Ολυμπιακό, για να φέρουμε στον Σά, Γουστάβο Σά, με την πολύ ωραία ενέργειά του εκεί στο γκολ. Από την άλλη όμως, τα παιχνίδια θέλουν και τρεξίματα, θέλουν τελείως διαφορετικές εντάσεις και ειδικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν και νομίζω ότι και στην Ελλάδα πλέον, από τα αποτελέσματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, είτε πάρει κανείς δηλαδή, το παράδειγμα του Όφη που πήρε το κύπελο από τον ΠΑΟΚ και το Σούπερ Κάπ από την ΑΕΚ πριν λίγες μέρες, κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει κανέναν και τα ζόρια μπορούν να σου βγουν από το πουθενά κοντά σε καλούς παίκτες, αθλητές που παλεύουν με το καλύτερο κύριο. Έχουμε στο παράδειγμα του Όφη γιατί έχει πολλούς Έλληνες και ίσως κάποιοι από αυτοί έχουν υποτιμηθεί και στην εκτίμηση των ανθρώπων του Ολυμπιακού, θα πω εγώ.
2: Για το Μεξικανό, έχεις να μου πεις τίποτα, μου θυμίζει ένας φίλος,
5: να ξεχάσω. Μπορείς ποτέ να καταλάβω, δεν έχω καταλάβει, μπορείς να καταλάβω ποτέ πόσο Αθανασίου δεν γίνεται να πάρει ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Δεν το έχω καταλάβει.
2: Την κουβέντα του είχαμε πριν από λίγο με τον Βασίλη.
5: Τι άλλο πρέπει να δείξει, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να δείξει, παιδί αυτό.
2: Ωραία, πες μου λίγο για το. Μου το θυμίζει ένας φίλος, το ξέχασα, όντως έχει δίκιο. Για τον Μεξικανό, πώς πάει αυτή η ιστορία για το Center for, λέω.
5: Το θέμα του Μεξικανού δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται να παρουσιάζεται. Το λέω γιατί αρχικά να πούμε ότι η Τσίβας είναι ομάδα που το φυσάει το Μαρούλι. Είναι η ομάδα με την οποία είχε πάρει πρωτάθλημα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος έχει ξεκινήσει για το Εξηγενή Εξάρα πριν λίγες μέρες, πρώην τη ΣΑΕΚ ο Αλμέιδα, μαζί με τον Πινέδα στην 11η εκεί, τη Μοντερέι. Φτιάχνει καλή ομάδα. Η Τσίβας δεν τον χρησιμοποιεί στο χθεσινό της αγώνα, ήταν στον πάγκο και αυτό το συνδυάζουν.

0: στον LKB. Προφανώς θα πάει σε ένα άλλο κόνσεπτ, το έχουμε διευκρινίσει. Θα πρέπει και κάπως να μην πάει μονίμως με τριαντάριδες και βάλε. Στα Ρέμι, Γιάρμς και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει ο παίκτης 23 χρονών. Δηλαδή να πέσει και ο μέσος όρος κάπως με κάποιες άλλες θέσεις και να είναι πιο νορμάλ διαχειρίσιμη η κατάσταση και στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, για να μην έχει τα περσινά που τράβηξε όσον αφορά στο κομμάτι διαχείρισης της επίθεσης. Με τα νευράκια του, τα Ρέμι όταν δεν έπαιζε. Πράγματα τα οποία τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός στην πορεία. Έχει πολλή δουλειά πάντως στο έργο τις επόμενες μέρες. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι είναι και παίκτες που πρέπει να φύγουν. Βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μείνει ακόμη εδώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παραλαμβάνω το θέμα του δεξιού μπακ. Τι θα γίνει, αν δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός καλυμμένος με τον Μαφέο και τον Σάλιακα. Και το γεγονός ότι είναι δύο μεταγραφές βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι είμαστε και λίγο αφοριστικοί πάντως στο κομμάτι του Μαφέου, ενός παιδιού που μπορεί να έχει παίξει 200 και βάλει παιχνίδια στην Ισπανία. Με δύο φιλικά και ένα επίσημο μάτσο σε αλλαγή, να πεις ότι αυτός κάνει ή δεν κάνει για την ομάδα. Δηλαδή πάμε σε άλλο level μετά. Γιατί αν θυμηθώ τα πρώτα μάτσα του Πιρόλα στον Ολυμπιακό, κουβέντα που λέγαμε όλοι μας τότε ήταν θέλω να βάλει το χέρι του και να μένει ο Κάρμο και τη νέα χρονιά. Και έμεινε ο Κάρμο τη νέα χρονιά και στο τέλος έπαιζε ο Πιρόλα. Έτσι. Αυτά.
1: Okay. Διονύση, μιλάμε και αύριο, φιλιά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Το σημαντικότερο ερώτημα είναι, ναι, από όλα αυτά που είπε και ο Διονύσης, είναι τελικά τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο Μεντιλίμπαρ. Για μένα διαφωνώ στο τι παίχτες έχει, άρα και τι ποδόσφαιρο παίζει. Επιπέδου προπονητές όπως ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου και προσπαθεί με τους παίχτες που έχει να το παίξει. Ο δεν γίνεται ο Κόντις με τους 8 Έλληνες, τον Αϊτόρ και τον Νους να προσπαθεί να κάνει build-up και να κάνει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και να βάζει το πρώτο γκολ στην ΑΕΚ με εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός να συνεχίζει με γιώμες, με σέντρες ακόμα και από το πλάγιο ή από τον Μπρούνο να προσπαθεί να βρει τον Ελκαμπή.
3: Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι πήγε ο Μεντιλίμπαρ στο Μαρινέ και θα αλλάξει τον τρόπο ποδοσφαίρου?
2: Δεν ξέρω αυτή η κουβέντα τι έγινε. Πιθανολογώ όμως ότι σίγουρα από τον Ολυμπιακό θα του έγινε θέμα ότι μήπως να δούμε και ένα άλλο ποδόσφαιρο από αυτό που παίζουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια.
1: Ναι. Αν είχαμε τον Βουλή, θα μετέφερε το διάλογο τον ακριβή.
3: Σωστά. Σίγουρα. Θα έκανε και τις φωνές.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά εγώ πιστεύω, αν με ρωτάς, ότι έγινε η κουβέντα του στυλ ότι εδώ δεν πάμε καλά, πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Τι αλλάζουμε, δώσουμε εργαλεία να παίξω αλλιώς. Θα υπόθηκε. Και θα του είπε, πάρε εργαλεία.
3: Okay.
1: Τώρα, τι να σου πω. Δεν ήμουν παρόν. Κύριε Καπετανάκο. Φιλιά στο παράλληλο άστρος που πολλοί κόσμος μας στέλνει μηνύματα από εκεί. Να είναι καλά. Και από όλα τα μέρη της Ελλάδας που μας στέλνουν μηνύματα και όχι μόνο της Ελλάδας. Είναι η πρώτη εκπομπή, θυμίζω, 3 ώρες. Ξεκινήσαμε από νωρίς, από τις 2 μέχρι τις 5 πηγαίνουμε για μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. Με μεταγραφές και ευρωπαϊκές συμμετοχές των ελληνικών ομάδων. Από εβδομάδα ξεκινάμε και back to back επίσημα. Πάντως οι ίδιοι θα είμαστε, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Το ίδιο ρόστερ. Τα like έγιναν 1600.
3: Και μπράβο.
1: Διαψεύστηκα και μπράβο τους. Πάμε για 2000. Και κύριος Καπετανάκος τώρα. Θα ξεκινήσω με το μεταγραφικό απόκτημα που λέγεται Αριάγκα. Τι καινούριο θα φέρει στην ΑΕΚ αυτός ο τύπος ο πανίψιλος?
3: Σίγουρα δύναμη. Και ύψος.
4: Σίγουρα ύψος. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο που δεν είχε η ΑΕΚ στον άξονα. Περισσότερη επιθετικότητα σε μονομαχίες. Δυναμική στις ανακτήσεις μπάλας. Πράγματα που η ΑΕΚ δεν είχε με τους τωρινούς χαφ μέχρι στιγμής. Γενικότερα η ΑΕΚ θέλει, για να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος, θέλει την απουσία του Πινέδα, που είναι πολύ μεγάλη και σημαντική, να την καλύψει με 2-3 παίκτες που ο καθένας θα φέρει τα δικά του στοιχεία. Αλλάζει και λίγο τον τρόπο λειτουργία της η ΑΕΚ στον άξονα. Οπότε θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό βεβαίως. Για να το δεις αυτό, θα πρέπει να υπάρχει χρόνος να δουλέψουν, να βρεθούν, να βγούνε. Γιατί μπορεί να μην βγούνε αυτά που έχει ο Νικολίτς στο μυαλό του. Γενικότερα πάει η ΑΕΚ σε ένα διαφορετικό και νέο μοντέλο λειτουργίας στον άξονα, το οποίο πρέπει να του δώσουμε χρόνο και να το δούμε. Βεβαίως, πόσο χρόνο μπορεί να δώσει όταν έχεις ευρωπαϊκά προγραμματικά, όταν έχεις πρεμιέρα Super League, ξεκινάει το πρωτάθλημα, πολλά κρίσιμα παιχνίδια. Θα πρέπει να δουλέψει εν μέσω επίσημων αγώνων ο Μάρκο Νίκολης με τους νέους ποδοσφαιριστές και ειδικότερα με τον Αριάγκα, ο οποίος είναι το 5ο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. 1,91 ύψος, 28χρονος από την Ονδούρα. Η ΑΕΚ παίρνει βασικό παίχτη της Λεβάντε, ομάδα La Liga, και αυτό είναι σημαντικό να το λέμε γιατί ο Ριμπάλτα θέλει παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει καλές χρονιές την προηγούμενη σεζόν και έχουν καλά νούμερα. Αυτό κάνει και με τον Αριάγκα. Ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει να φέρει διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουν ο Κάρινεν, από αυτά που έχει ο Βιτάλης, από αυτά που έχει ο Μαρίν στον άξονα. Αυτοί οι τέσσερις θα είναι οι βασικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στον άξονα. Περνάει τώρα τα ιατρικά. Νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία της ανακοίνωσης και η ΑΕΚ νομίζω ότι στο τέλος θα έχει το χρόνο να τον βάλει και μέσα στην

0: λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη Λεύσκη. Βεβαίως δεν θα είναι εδώ για το αυριανό παιχνίδι. Δύσκολα θα είναι εδώ για το αυριανό παιχνίδι με την Λεύσκη. Το πιθανότερο είναι να είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό στη Νέα Φιλαδέλφια την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Να έχει κάνει και κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Βέβαια είναι ενεργός. Έκανε κανονικά προετοιμασία με την Λεβάντη. Ήταν και στην αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι και έφυγε κατευθείαν εκεί. Χθες το βράδυ έφτασε μετά τη μία το βράδυ και για να καταλάβετε ότι ήρθε κατευθείαν από την αποστολή, δεν είχε ούτε μία βαλίτσα μαζί του. Δηλαδή ήρθε κατευθείαν από την αποστολή, πέταξε μέσω Παρισίου στην Αθήνα χθες το βράδυ και σήμερα κάνει όλα τα εργοματρικά και τα ιατρικά για να περάσει και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξοδεύει περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους για να τον αγοράσει. Διατηρεί και ένα ποσοστό η Λεβάντε. Θα πληρώσει και την Παρτιζάν που ήταν η προηγούμενη ομάδα του ποδοσφαιριστή, η οποία έχει διατηρήσει ένα ποσοστό με τα πόλη Σάρα. Θα πάρει περίπου 500.000 ευρώ η σερβική ομάδα. Ο παίκτης θα πάρει και αυτός ένα πολύ καλό συμβόλαιο, πάνω από 1 εκατομμύριο. Και η ΑΕΚ νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δυναμώνει πάρα πολύ, στο μεσοαμυντικό κομμάτι της λειτουργίας, εκεί που είχε σαφές πρόβλημα. Το είδαμε και με τον Όφη, το είχαμε διαπιστώσει και στην προετοιμασία, στην κάλυψη των κενών χώρων. Το είδαμε και σε πολλές φάσεις στον αγώνα με τον Όφη. Η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και ειδικά στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Δεν είναι στο ρεπερτόριο του Κάρνη να το κάνει. Ο Μαρίν ακόμα δεν είναι φρέσκος. Έδειξε μια κόπωση και δεν μπορούσε και αυτός να βοηθήσει. Νομίζω ότι περισσότερο σε αυτά τα κομμάτια θα βοηθήσει η παρουσία του Βιτάλης, που είναι πιο ταχυδυναμικός και aggressive αμυντικός half και πιο πολύ box to box. Και ο Αριάγκα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πιο κοντά στο 6. Μεσοαμυντικός που ξέρει και μπάλα. Αυτό ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς. Γι' αυτό το λόγο είχε κόψει και το Γιόνσον και το Σιμάνσκι πέρυσι το καλοκαίρι, γιατί ήταν καθαρά κόφτες και δεν έκαναν τίποτε άλλο. Είναι πιο δημιουργικός σε σχέση με αυτούς τους δύο. Ο Αριάγκα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στόπερ, θα το κρατήσουμε και αυτό στο βιογραφικό του, γιατί μπορεί να το δούμε μέσα στην σεζόν και αυτό μπορεί να φέρει και κάποιες εξελίξεις και στα υπόλοιπα μεταγραφικά κομμάτια της ΑΕΚ για τις επόμενες θέσεις.
1: Με την υποσημείωση ότι αυτό με τις βαλίτσες το έχω πάθει και εγώ, όταν μου τις έχασε η Αλιτάλια, έφτασα χωρίς βαλίτσες κάπου.
2: Συμβαίνει συχνά με αυτήν.
1: Ναι, είχε γίνει πολλές φορές. Είχε παραγίνει, θα λέγα. Θέλω να πω το εξής στον Τάσο και πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας.
3: Εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε χάσει βαλίτσες. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Κοντινή απόσταση.
3: Ναι.
1: Μας είχα πάει πιο μακριά. Τη σφαίρα, ναι. Και εμένα.
3: Την άλλη μέρα.
1: Τίμη. Είχα μείνει δύο μέρες. Τέλος πάντων. Τάσο, ο Αριάγκα ξεκλειδώνει λίγο αυτό που λέμε ένα πιθανό ρόμβο. Αυτός μπροστά από την άμυνα, δύο εσωτερικοί μέση και πίσω από τους φορ. Ένας παίκτης. Ή δεν το πιστεύεις αυτό. Έχει τα χαρακτηριστικά πάντως για το καθαρό εξάρι. Ναι.
0: Και έχει τα χαρακτηριστικά και ο Κάρινεν για να παίξει εκεί. Αλλά δεν το έχουμε δει ούτε σε μία προπόνηση, ούτε σε έναν φιλικό αγώνα. Το είδαμε και στο μάτς με τον Όφη, στο Super Cup.
1: Ανασταλτικά τα έχει τα χαρακτηριστικά αυτά ο Κάρινεν.
0: Τα έχει και για το 6 και ο Κάρινεν τα έχει περισσότερο από τον. Γιατί είναι στη βάση του ρόμβου, είναι πιο playmaker ο Κάρινεν με τα στοιχεία που έχει. Ο Αριάγκα είναι σε δίδυμο να μπορεί να παίξει ο ένας πιο δημιουργικός, δηλαδή ο Βιτάλης π.χ., και να έχει δίπλα από τον Αριάγκα πιο half που να κάνει την βρώμικη δουλειά.
1: Πιο ποδοσφαιρικά, αν το πούμε, πιο ανθρωποφάγο είναι ο Αριάγκα.
2: Για να ρίχνει το ξύλο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι. Και από κοντά που τον είδα, μπορώ να το πω κι εγώ.
1: Επιβεβαιώνω. Ναι.
0: Ναι. Πάντως, με τα χαρακτηριστικά που συμπληρώνει ο Νίκολης, φαίνεται ότι αυτό που σας είπα, ότι θέλει την απουσία του Πινέδα να την καλύψει με πολλούς παίκτες μαζί και ο καθένας να φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά και στοιχεία, δεν θα έχει η ΑΕΚ τον τρόπο λειτουργίας που είχε με Πινέδα. Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα του δώσουμε χρόνο για να το δούμε. Γιατί τώρα βλέπουμε μια πιο στατική ΑΕΚ, πιο βαριά ΑΕΚ. Το έλεγα και την περίοδο της προετοιμασίας. Ο μόνος παίκτης που μπορεί να αλλάξει λίγο την ένταση αυτή τη στιγμή στον άξονα είναι ο Βιτάλης, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Οπότε δεν περιμένω κάποια θεαματική διαφορά στα παιχνίδια με τους Βούλγαρους για τα προκριματικά του Champions League, που είναι πάρα πολύ κρίσιμα και ίσως είναι λάθος της ΑΕΚ που δεν είχε προσθέσει νωρίτερα έναν χαφ. Εγώ θα πω και για έναν αριστερό μπακ, γιατί είναι ακόμα μια σημαντική αδυναμία της ΑΕΚ στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπως και τα στόπερ. Εγώ δεν ξεχνάω και το κέντρο της άμυνας. Η μεταγραφή του Αριάγκα, ο οποίος μπορεί να παίξει και στόπερ, ατονεί λίγο την κουβέντα για μεταγραφή και
1: προλαβαίνεις πολλά ερωτήματα με αυτό που λες τώρα. Για πες μας, τι σημαίνει αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω. Δεν την εξαφανίζει τελείως. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και το τι θα κάνει η ΑΕΚ στα προκριματικά απέναντι στη Λεύσκη, να δούμε αν θα περάσει. Γιατί αν περάσει, καταλαβαίνετε ότι το ύψος των απαιτήσεων και του επίπεδου θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι έτοιμη και γεμάτη σε αυτό το κομμάτι. Οπότε πιθανολογώ θα το ξανασκεφτούν στην ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή πάντως η κουβέντα, να είμαστε ξεκάθαροι, ατονή για του στόπερ. Έχει πάει πάρα πολύ ψηλά αφού ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αριάγκα, η μεταγραφή του αριστερού μπακ, μετά και την αποχώρηση του Πενράις που σας είχαμε πει από την προετοιμασία επίσης ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει πολύ σοβαρά για αριστερό μπακ τον Αύγουστο, αφού τελειώσει η προετοιμασία και αξιολογηθεί ο Πενράις και αφού πρώτα φύγει ο Πενράις. Έτσι έγινε και η διαδικασία. Ο Πενράις τις τελευταίες μέρες πριν φύγει για τη Rangers πιέστηκε πάρα πολύ από τη σκοτσέζικη ομάδα και από τον προπονητή. Απάντησε θετικά σε αυτό το press των Σκοτσέζων. Αυτό που ήθελε ο Ριμπάλτα και δεν συζητούσε καν δανεισμό, αλλά κατάφερε να το εξασφαλίσει με αυτή την υβριδική που είναι της μόδας στην ΑΕΚ, να το λέμε και σε παίκτες και σε συμφωνία. Γιατί η ΑΕΚ παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό ενοικίου, κοντά στους 500.000 ευρώ, συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ η οψιόν αγοράς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, όπως μεταφέρει και ο ίδιος ο Ριμπάλτα, είναι σχεδόν εξασφαλισμένο ότι οι Rangers το επόμενο καλοκαίρι θα αγοράσει τον Πενράις, ο οποίος χθες έκανε ντεμπούτο με assist και goal.
4: Σου κάνε πλάκα.
0: Δεν το είχαμε δει αυτό στην ΑΕΚ.
5: Ναι.
0: Σε ολόκληρη σεζόν.
5: Είναι σαν να τους κάνει κάποιος
1: πλάκα. Ήταν καλός,
4: Μας κάνει πλάκα. Goal και assist.
1: Εδώ είχαμε.
4: Σαν να τους κάνει πλάκα κάποιος, δεν γίνεται.
0: Θα χτυπάς το κεφάλι σου στην κάμερα.
4: Πραγματικά.
1: Goal και assist δύο μας δεν έχει κάνει.
0: Εντάξει, πάντως...
1: Goal έχει κάνει.
0: Αυτό γκολ δεν έχει κάνει. Έχει κάνει κανένα δύο ασίστ νομίζω. Πάντως αυτό είναι και ένα ξεκάθαρο παράδειγμα και για πολλούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες. Εκεί που ο παίκτης νιώθει καλά και απελευθερωμένος, μπορεί να βγάλει τα καλά του στοιχεία.
1: Ακούσα όλοι.
0: Σας είχα πει ο Πενδράης έδειξε μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην προσαρμογή στην Ελλάδα. Έμενε για πολλούς μήνες σε ξενοδοχείο. Δεν είχε βρει καν ακόμα παρέες από την ΑΕΚ να μπορέσει καλύτερα να νιώσει ψυχολογικά και να απελευθερωθεί. Αυτή τη δυσκολία την έβγαζε και στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό σχετικά εύκολα ο Πίλιος του πήρε την θέση του βασικού πέρσι στην πρωταθληματική σεζόν της ΑΕΚ. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Γιατί μέσα από τη δουλειά του Πίλιου βγήκε και αυτή η διαδικασία του να μπει βασικός ο Έλληνας μπακ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Πενδράης με το που πήγε σε ένα περιβάλλον γνώριμο, που ξέρει καλά, νιώθει καλά, βρήκε το χαμόγελό του και αμέσως βοήθησε τη Rangers. Αυτό να το ξέρουμε και για παίκτες για όλων των ομάδων, για το τι μπορούν να δώσουν όταν πάνε σε ένα καινούριο περιβάλλον, για παιδιά από Λατινική Αμερική, για παιδιά που βγαίνουν για πρώτη φορά από τη χώρα τους. Δεν είναι πάντα εύκολο και για τους Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό. Δεν είναι πάντα εύκολο να βγάλεις κατευθείαν ή να μην βγάλεις και καθόλου τον καλό σου αυτό. Οπότε να το έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας για το τι συμβαίνει. Πάντως για την ΑΕΚ.
1: 33 μάτς, μία assist. Σε επιβεβαιώνει ο Σπύρος Τζάνης με το μήνυμα του. Ναι, μία assist.
0: Θα την βάλουμε στο μουσείο της ΑΕΚ αυτή.
1: Αυτή είναι, τη θυμάσαι. Συνέχισε.
0: Τις επόμενες μέρες η ΑΕΚ ξεκάθαρα κινείται πολύ δυναμικά για την θέση του αριστερού μπακ. Έχει 2-3 περιπτώσεις ο Χαβιέρ Μπάλτα που είχε κάνει μια προεργασία. Νομίζω ότι θα το πάει όχι με πανικό, γιατί εδώ η ΑΕΚ μιλά για μεταγραφή ενδεκάδας. Αυτό καταλαβαίνω. Φωνός. Θέλει να προσθέσει πολύ ποιότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η ΑΕΚ ένα παίκτη που θεωρητικά θα είναι καλύτερος από τον Πίλιο. Θα το δούμε όμως, γιατί αυτά στο χορτάρι πάντα αποδεικνύονται. Ένα παίκτη ο οποίος, όπως είχαμε δει την περίπτωση του Κώστιτς, που η ΑΕΚ ανέβασε πάρα πολύ τον πήχη των προσδοκιών, αλλά τελικά ο έμπειρος Σέρβος πήγε στην Αϊτχόβεν. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θα είναι περισσότερο fullback, να μπορεί να είναι πολύ επιθετικός και να βοηθάει την ΑΕΚ στο επιθετικό κομμάτι. Στο αμυντικό με τον Πίλιο η ΑΕΚ το έχει βρει καλά και μας το έχει πει και ο Νίκολιτς ότι νιώθει ασφάλεια με τον Πίλιο στο αμυντικό κομμάτι. Αυτό που θέλει να προσθέσει είναι έναν back ο οποίος να του δώσει στοιχεία στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας, εκεί που είχε αδυναμία ο Πίλιος και φάνηκε και την περσινή σεζόν και φέτος στα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Γενικότερα είναι μια μεταγραφή που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ΑΕΚ και την ταλανίζει χρόνια. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο θα κάνει. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει για επιθετικό χαφ μετά την μεταγραφή του αριστερού μπακ που φαίνεται να επήγει πάρα πολύ. Θα κοιτάξει για επιθετικό χαφ για ένα παίκτη. Εδώ δεν το έχω ξεκάθαρο γιατί η κουβέντα αυτή τη στιγμή γίνεται στην ΑΕΚ και για παίκτη ο οποίος να αγωνίζεται σε όλες τις περιφερειακές θέσεις της επίθεσης, αλλά να μπορεί να βοηθήσει τον Νίκολιτς και στην θέση του 4, γιατί παίζει με 2. Αυτή τη στιγμή έχει Γιώβιτς, Βάργκα και Ζίνι. Έχει Πασπαρτού τον Γκατσίνοβιτς για πολλές θέσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να βρει έναν παίκτη τύπου Γκατσίνοβιτς που να μπορεί να βοηθήσει σε πολλές θέσεις στην επίθεση και να του ξεκλειδώσει λύσεις όταν θα έχει προβλήματα. Κάτι τέτοιο φαίνεται. Και να δούμε και και τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού. Εγώ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, γιατί έχουμε κανένα μήνα ακόμα. Έλα.
6: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Έλα,
6: σε κανάλι.
0: Σε τι κανάλι είσαι?
6: Σε βρήκαν, λέω, άλλοι εκτζίδες δικοί μας. Έχουν έρθει.
0: Ναι.
6: Πώς πάμε?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ για το μάτς ήρθες?
6: Γιατί ήρθαμε. Ναι,
4: όχι, ρε, πάει γενικά.
6: Έλα, ακούγομαι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ποιοτικά θεωρώ ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω. Εντάξει, δεν παίζω στο κλουβί που έχουν για γήπεδο. Παίζω σε ένα γήπεδο που από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα από τον Παναθηναϊκό ανοιχτό μου φαίνεται. Άρα να πεις ότι θα κατηφορήσει, δεν κατηφορίζει.
0: Δεν κατηφορίζει, ναι.
6: Οπότε θεωρώ ότι αν βγει αύριο το Τετάρτο, εντάξει, μετά θα πάρει μπρος η ομάδα. 2-3 γκολάκια το βάλουμε. Τι θα κάνουμε.
0: Μεταγραφικά τι περιμένεις.
6: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Παρόλο που αντικειμενικά, OK, με ρώτα θεωρώ ότι είμαστε καλυμμένοι δεξιά, με πήγε ο consistent man, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο αριστερά.
0: Για μετάφραση.
6: Θεωρώ ότι είμαστε σταθεροί με πήγε, είμαστε OK. Απλά το θέμα μου είναι ότι δεν γίνεται να βγάλει σεζόν με ένα παίκτη από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι σε αυτού του δύο και αύριο το πρωί να μην έχουμε δεξιά-αριστερό back, λίγο ένα τέτοιο με πιάνει. Και επειδή είμαστε ΑΕΚ και με ό,τι μπορεί να μα πάει στραβά τόσα χρόνια μα έχει πάει, καλό είναι να μην το ρισκάρουμε, κατά τη γνώμη μου.
0: Ωραία. Κάτι άλλο να συμπληρώσει.
6: Όχι, αυτά παιδιά με την νίκη. Ήρθαμε να πάρουμε το διπλό. Μπράβο. Επιστροφή στην Αθήνα μετά, του περιμένουμε και εκεί.
1: Μπράβο. Μάλιστα, σαν έτοιμο από καιρό.
6: Μακάρι να πάει και αυτό καλά. Να μην έχουμε τα υπόλοιπα του Ηρακλείου.
0: 800 λέξει να μου το πει. Ό,τι είπε, 800 λέξει το θέλω στο mail μου. Εντάξει. Να σε καλά, κοντά.
1: Βλέπει στρατολογική κόσμο.
0: Ρεπορτάζ δυνατό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Καλώ. Ναι.
1: Σαν έτοιμο από καιρό, ήρθε τάπε εκεί πέρα και.
4: Τι γίνεται, σε έχουν
2: βγει. Δεν έχει και πολύ άδικο να πούμε ο φίλο.
0: Πρέπει να περπάταγε κανένα τέταρτο και το έκανε πρόβα.
1: Λοιπόν, ωραία. Μας έδωσε ωραία πάσα για να πάμε όμως στα του αγώνα σιγά-σιγά.
2: Πριν το αγώνα, πάντως να πω κάτι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πάνε σε μάτς των 30 εκατομμυρίων. Ο μεν Ολυμπιακός με 1,5 φορ, τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα με τη Λίμπαρα να τους βάζει και τους δύο μαζί στη ρεβάνς και ο Ζώτα Σίλβα να βγαίνει τραυματία στο τέταρτο. Και η ΑΕΚ να πηγαίνει στα μάτς των 30 εκατομμυρίων με ουσιαστικά ένα αριστερό μπακ που μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε στον πύλιο, από τραυματισμό, χτύπα ξύλο μέχρι κόκκινη κάρτα, και να μην έχει αριστερό μπακ για τη ρεβάνση ΑΕΚ. Αυτό. Και μου κάνει εντύπωση για την Πάλτα γιατί.
0: Σου, Αντώνη, εγώ πιστεύω για την ΑΕΚ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ρίσκο αυτό που κάνει στο κέντρο της άμυνας
2: και
0: δεν
2: και
0: έχει
2: αυτό,
0: ένα τρίτο στο περισάξιο του Ρέλβας και του Μουγκουντή. Επειδή είναι δύο θέσεις, γι' αυτό το θεωρώ μεγαλύτερο ρίσκο αυτό που κάνει η ΑΕΚ σε σχέση με το αριστερό άκρο της άμυνας. Και το αριστερό άκρο της άμυνας κάπως μπορεί να το καμουφλάρεις. Το πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας θα το βρεις μπροστά σου σίγουρα σε 90 λεπτά αγώνα.
2: Γιατί έχουμε πει κολακευτικά λόγια γενικά για το Ριμπάλτα, αλλά εδώ είναι ψιλοφάουλ στο πώς αφήνει τον Νίκολιτς και την ομάδα στα δύο πολύ κρίσιμα μάτς, που γιατί νομίζω είναι στόχος της ΑΕΚ να περάσει και θα της αλλάξει τη ζωή σίγουρα σε οικονομικό επίπεδο. Και προφανώς είναι τελείως διαφορετικό το prestige να αγωνίζεσαι στη league phase του Champions League.
1: Μάλιστα. Πρώτα επενδύσεις.
0: Αυτό που καταλαβαίνω πάντως, Αντώνη, για να σε βοηθήσω στην απάντηση, είναι ότι ο Ριμπάλτα δεν σχεδιάζει ομάδα για τα προκριματικά.
2: Σωστά, συμφωνώ.
0: Σχεδιάζει ομάδα, δηλαδή στο μυαλό του, να βρίσκει παίκτες για τη σεζόν.
2: Σωστό είναι.
0: Δεν συμφωνώ, γιατί πρέπει να έχεις μια στόχευση, ειδικά για τα match του playoff που δίνουν 30 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη στόχευση και να δώσεις στον προπονητή ένα γεμάτο δεν θα είναι. Μέσα Αυγούστου, δύσκολο, γιατί γίνονται πολλά. Να δώσεις πολλές και καλές λύσεις εν ώψη των δύο αγώνων. Αλλά στο μυαλό του ο Ριμπάλτα λειτουργεί έτσι, ότι εγώ δημιουργώ μια ομάδα για όλη τη σεζόν και όχι για αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό που σου είπα. Απλώς όταν έχει ο Γρηγόρης και τον Κώστα, τον Γουλή, να τον έχουμε στην παρέα μας να τα λέμε και με αυτόν. Και εννοείται και τον Αλέξη Αβόπουλο που έκανε την εμφάνισή του στο κοινό, στην κοινή ομάδα νωρίτερα. Έστειλε μια φωτογραφιούλα, είχε ένα ενδιαφέρον. Θέλω να μου πεις λοιπόν για τον τρόπο που πρόκειται να δούμε την ΑΕΚ αύριο.
0: Είναι ένα, όπως είπε και ο φίλος, είναι σε διαφορετικό κήπεδο. Δεν παίζει την κλασική της έδρα η Λεύσκη που είναι το κλουβί. Θα παίξει το μεγάλο αυτό που έπαιξε νομίζω και Παναθηναϊκός με την ομάδα από τη Βουλγαρία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν.
4: Τζέσικα.
0: Στο μεγάλο γήπεδο.
1: 1948.
0: 1042. 1948 εκεί με τις ημερομηνίες, θα μπερδεύω. Είναι το μεγάλο γήπεδο, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή, πάρα πολύ κλουβί. Αυτό βοηθάει γιατί θα έχει και πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΚ. Και έρχονται πολλοί κόσμος και σήμερα έχουν έρθει ήδη και από αύριο θα αυξηθούν και ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα που είναι και σχετικά κοντά. Θα έρθουν και πολύ οδικός. Οπότε η ΑΕΚ θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό τη βοηθάει σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρητικά και στα χαρτιά η ΑΕΚ είναι καλύτερη και φαβορή, αλλά δεν υπάρχουν αυτά. Να τα ξεχάσουμε. Η ΑΕΚ έφαγε ένα ηχηρόχαστο εκεί με τον Όφη. Κατ' εμέ και στο είπα και στο τηλέφωνο, ήταν ανεπίτρεπτο για την ΑΕΚ να χάνει τίτλους σε τελικούς τέτοιους και να μην έχει την κατάλληλη νοοτροπία. Γιατί η ΑΕΚ ήταν υπέρ του δέοντος χαλαρή στον τελικό του Super Cup με τον Όφη. Ήταν υπέρ του δέοντος και κάποιοι παίκτες με ύφος μπλαζέ στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και πριν το 1-0 και μετά το 1-0. Δεν άλλαξαν πολλά. Και ο Όφη με το φιλότιμο και την ενέργεια των Ελλήνων παικτών, γιατί είχε πολλούς στην ενδεκάδα του, κατάφερε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Σαν μάθημα και σαν χαστούκι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την ΑΕΚ εν όψει των ευρωπαϊκών αγώνων. Για μένα δεν θα έπρεπε να γίνει, γιατί η ΑΕΚ πέταξε στα σκουπίδια έναν τίτλο, ακόμα και αν είναι η Super Cup που δεν είναι ο πιο σημαντικός της σεζόν, και ίσως η ΑΕΚ έχασε το πιο ανώδυνο παιχνίδι της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη σοβαρότητα και συγκέντρωση. Αυτό καλείται να έχει αύριο το βράδυ, διότι εδώ παίζονται πολλά παραπάνω. Εδώ παίζεται ένας βασικός στόχος της σεζόν. Ο Νίκολς έχει πει ότι ο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι για την ΑΕΚ να πάρει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα, αλλά αυτό επειδή έχει μαραθώνιο και θα κρυθεί πάρα πολύ αργότερα. Ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν είναι για την ΑΕΚ να μπει στο league face του Champions League. Είναι πολλά. Η ΑΕΚ λείπει χρόνια από αυτή τη διοργάνωση. Είναι τα χρήματα, είναι το prestige, είναι το brand, μεγαλώνει. Η ΑΕΚ επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να έχει μία πρόκριση στα πόδια της για να πάρει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας για να το πετύχει. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και είναι και ένα ταξίδι εύκολο για την ΑΕΚ. Ήρθε εδώ πέρα ξεκούραστη, δεν είχε να ταλαιπωρηθεί πολύ και με τον κόσμο δίπλα της. Δεν είναι γεμάτη η ομάδα. Η λίστα έχει προβλήματα, έχει κενά. Έχει το Σαχαμπό, ο οποίος είναι εκτός πλάνων, είναι στη λίστα. Αν μπει ο Αριάγκα, θα βγει ο Σαχαμπό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε κάποια κομμάτια έχουν πάρθει κάποια ρίσκα. Νομίζω πάντως ότι στο κομμάτι της συγκέντρωσης και της σοβαρότητας η ΑΕΚ θα είναι πολύ καλύτερη αύριο το βράδυ απέναντι στη Λεύκη. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει πάρα πολλά να αλλάξει ο Μάρκο Νίκολης, διότι αν είχε διαθέσιμο το Βιτάλης, θα μπορούσα να πω ότι στον άξονα θα βλέπαμε τον Ούγκρο, ο οποίος κάνει πάρα πολύ, από πολύ νωρίς τη διαφορά στον άξονα της ΑΕΚ με τα στοιχεία που έχει, γιατί λείπουνε. Το πιθανότερο είναι να δούμε το Κάριν Μαρίν στον άξονα, δεξιά τον Μάγερ, αριστερά τον Γκοϊτά. Και μπροστά, νομίζω ότι υπάρχει στο μυαλό του Νίκολη το δίλημα αν θα μπει ο Ζήνη ή αν θα είναι ο Βάργα δίπλα στον Γιώβιτς. Για την άμυνα δεν υπάρχουν ερωτηματικά άλλα. Πήλιος Ρότα και το Ρέλβας Μουκουντή μπροστά από τον 300. Να δούμε αυτό με το Ζήνη, επειδή έκανε πάρα πολύ καλό φίνις στον τελικό του Super Cup και πάρα πολύ καλό φίνις και στην περσινή σεζόν. Ίσως αυτό που δίνει η ταχύτητα, η ένταση που λείπουν, είναι στοιχεία που λείπουν από την ΑΕΚ. Εγώ επιμένω και λέω από την αρχή του καλοκαιριού ότι είναι βαριά ομάδα και αργή. Όταν μπαίνει ο Ζήνη, όταν υπάρχει ο Κοϊτά και όταν θα υπάρχει ο Βιτάλης, κάποια πράγματα θα αλλάξουν και η ΑΕΚ θα ανεβάσει λίγο ταχύτητα και ρυθμό. Μέχρι τότε θα πρέπει μέσα από συγκεκριμένα τρίκ και συγκεκριμένο σετ παιχνίδι να βρει τις λύσεις. Και πάρα πολύ σημασία για ακόμα ένα παιχνίδι δίνει ο Μάρκο Νίκολης αστημένα, αμυντικά και επιθετικά. Γι' αυτό θέλει κορμιά στο παιχνίδι. Γι' αυτό ίσως και ο Βάργκα να κερδίσει κάποιες φορές τον Ζήνη στη μάχη της ενδεκάδας.
1: Γι' αυτό πήρε και Αριάγκα για τη συνέχεια. Γι' αυτό θέλει να επενδύσει σε τέτοιους παίκτες. Διαβάζω σε ώρα μου μιλάς για κάποιες απουσίες που έχει η Τσέσκα. Είναι ο Γκρούγιτς μέσα.
3: Η Λεύσκη
1: και λέει ο Τσέσκα. Είναι ο Γκρούγιτς μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι έξω πέντε παίκτες.
0: Η Λεύσκη πήρε τον Γκρούγιτς.
1: Σε διαφορετικές θέσεις. Ναι, για πες.
0: Έχει κάποιες σημαντικές απουσίες η Λεύσκη, η οποία να πούμε ότι παραμένει αίτητη σε Ευρώπη και Βουλγαρία. Έχει περάσει δύο προκριματικούς γύρους και αυτός είναι ο τρίτος. Είναι αίτητη, νομίζω έχει δύο ισοπαλίες και 8 ή 9 νίκες. Και αυτό δημιουργεί μια έξτρα δυσκολία για την ΑΕΚ, γιατί έχουν ψυχολογία. Και αυτό βοηθάει πάντα τον γηπεδούχο. Έχει κάποιες απουσίες. Πήρε τον Γκρούγκιτς πέρσι στην ΑΕΚ, δεν έπιασε καθόλου. Μάλλον η ΑΕΚ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί τον πήρε. Ήταν μια πολύ αποτυχημένη επιλογή και από τον Ριμπάλτα και από τον Νίκολης. Συμβαίνουν αυτά και σε πρωταθληματικές χρονιές. Το θέμα είναι τα λάθη που κάνεις να τα διορθώνεις. Γιατί λάθη να μην κάνεις δεν γίνεται. Αλλά κατάφεραν μέσα από τη δουλειά τους και τη διαχείριση και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης να διορθώσουν το λάθος του Γκρούγκιτς. Γιατί μετά από 1,5-2 μήνες που ήρθε ο παίκτης δεν ξανάπαιξε. Ήταν εκτός πλάνων. Άρα κατάλαβαν ότι η επιλογή τους δεν ήταν καλή και δεν βοήθησε την ομάδα. Τώρα θα το βρουν αντίπαλο. Ας ρίξουμε 10 ευρώ στο anytime, Μυρότσο, γιατί δεν ξέρεις. Εκεί είμαστε.
1: Σκεφτόμενο
3: στο. Θα παίξει βασικός.
0: Να έχουν καλύτερο από τον Γκρούγκιτς.
3: Εγώ anytime.
0: Και αλλαγή να μπει.
3: Anytime Levi έβαλα στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
3: Και έπιασα.
0: Και δικαιώθηκες.
3: Ναι.
1: Για μια
0: σκελέμη. Ξαμολύθηκε το άτι εκεί στο άκρο.
3: Έτσι.
1: Μια σκελέμη για Levi. Πάμε να δούμε τον Κώστα μας στο γουλί που είναι μαζί μας. Εντάξει. Δείξε μας λίγο και την μπλούζα του. Τρομερά πράγματα, έτσι.
5: Καλοκαιράκι ακόμα, ρε παιδιά, σας βάλω λίγο καλοκαιρινό μου.
4: Την επόμενη μελισσασμένο κογιότ.
2: Παραμαύρησε ο Κώστας.
1: Αυτό λέω. Θυμάσαι με τη Βουγιουκλάκη που λέει «Είμαστε οι γάιδαροι». «Α, εσείς είστε οι γάιδαροι», του λέει. Θυμάσαι. Ταινία. Καλό τον Κωστάρα μα. Περίμενε λίγο. Κάνε κράτη. Να σου πω.
0: Βασίλη, δεν είχε έρθει ο άλλο σε Φιλαδέλφια απ' έξω και μου λέει: Έλα, είμαι το Γαϊδούρι από το Twitter.
1: Ναι, ναι, μπράβο, θυμάσαι. Να σου πω, ρε Κώστα, δεν ξέρω τι έχει γίνει με το φωτισμό. Είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά.
4: Ή μαύρησε πάρα πολύ.
1: Για να πω, είναι λίγο. Ναι.
5: Σα είπε, θα γίνει μαύρο, αλλά το παράκανε λίγο.
1: Τι να έρθει να το βάψουμε τώρα. Τι πω, μακιγιάζει, έτοιμο. Περίμενε. Περίμενε τώρα. Οπότε μου είπε για ενδεκάδα και επιλογέ. Πε μου κάτι, έχει εικόνα για την ομάδα αυτή, πώ είναι, ρε παιδί μου, η αντίπαλο. Εντάξει, είπαμε ότι έχει κάνει αποτελέσματα. Το στυλ τη, ποιο είναι.
0: Πάρα πολύ σφιχτή στο αμυντικό κομμάτι. Δέχεται πάρα πολύ δύσκολα γκολ. Αυτό ήταν και το κλειδί στα μάτια με την Καϊράτ που την είδα. Όχι κάτι σπουδαίο στο επιθετικό κομμάτι, αλλά έχει γρήγορε μεταβάσει. Κάπω. Σε πιο χαμηλό επίπεδο, όχι τόσο καλή ως Όφη, αλλά πάνω στο σχέδιο του Όφη έχει αρκετά στοιχεία που θα δούμε ξανά. Ειδικά αυτό στη γρήγορη μετάβαση, επειδή η ΑΕΚ έχει πρόβλημα στην κάλυψη των χώρων. Το επαναλαμβάνω, γιατί αύριο θα δούμε πάλι το Κάριν εν Μαρίν και δεν περιμένω θεαματική βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και λίγες μέρες από το Super Cup και οι παίκτες έχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, μόνο αν ο Μαρίν αυξήσει κατά πάρα πολύ την απόδοσή του και δείξει μια φρεσκάδα, μπορεί η ΑΕΚ να είναι καλύτερη στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Χτυπάει εκεί. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει τον έλεγχο της μπάλας και της κυκλοφορίας για να σπάσει λίγο το ρυθμό των γηπεδούχων. Να σκοράρει και πρώτη, αλλά και με τον Όφη σκοράρει πρώτη. Αλλά νομίζω η νοοτροπία του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακή και στα στημένα και στις γρήγορες αντιπιθέσεις των κριτικών. Ήταν πάρα πολύ καλό μάθημα σε κάθε περίπτωση αυτό που έγινε με τον Όφη για να δει ο Νίκολης και οι παίκτες. Γιατί ο Νίκολης το έλεγε από την πρώτη στιγμή στην προετοιμασία. Ότι πρώτα πρέπει να δούμε με σοβαρότητα το παιχνίδι με τον Όφη και δεν θέλω να βλέπω ότι έχουν στο μυαλό τους το πρωτάθλημα. Έχει πει πολλές φορές την ατάκα του Μπράδοβιτς, past is past. Ό,τι έγινε, έγινε. Έγραψε ιστορία. Τώρα, αν δεν είσαι καλός, σε έχουν ξεχάσει ήδη.
3: Ναι.
0: Και ας πήρε στο Μάη το πρωτάθλημα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα στον αθλητισμό γενικότερα. Θα πρέπει να αποδεικνύει συνέχεια ότι βελτιώνει, ότι είσαι καλός. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μετά το ό,τι έγινε με τον Όφη να αποδείξει αύριο το βράδυ να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει και ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια και 26 του μήνα να σφραγίσει την πρόκριση. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι να μπει στη League Phase και θα είναι πραγματικά κρίμα και για την επένδυση που έχει γίνει και για την ομάδα που έχει κρατήσει και έχει δουλέψει ο Νίκολης και για όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει η ΑΕΚ να μην κεφαλοποιήσει με την πρόκριση. Μακάρι να είναι καλή, μακάρι να τα καταφέρει και να περάσει. Αν όχι, το λέω από τώρα, θα είναι τεράστια αποτυχία για την ΑΕΚ το τι συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο κομμάτι του Champions League.
1: Έλα.
4: Δεν είμαι πολύ βέβαιος.
2: Τι?
1: Γιατί απ' όλα.
3: Αν θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία να αποκλειστεί.
2: Τι?
3: Δεν έχω εικόνα για τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά θα σας πω κάτι. Σε ένα πρωτάθλημα που τα τελευταία χρόνια η Λουντογκόρετς ρίχνει πάρα πολλά λεφτά και κυριαρχεί, το να πάρεις το πρωτάθλημα δεν είναι και πολύ εύκολο. Άρα δείχνει ότι
1: ανεβαίνουν οι Βουλγαρίες.
3: Έχεις μια καλή ομάδα. Καλά. Για να πάρεις το
0: 14
3: πρωτάθλημα.
0: 14 σερί πρωταθλήματα έχει Λουντογκόρετς.
3: Ναι, για να πάρεις λοιπόν το πρωτάθλημα από την κρατεά πλέον Λουντογκόρετς, κάτι βραζιλιανάκια φέρνει, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Κάτι έκανες καλά.
2: Σίγουρα. Προφανώς.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Και όπως δηλαδή, και η ΑΕΚ όμως κάτι έχει κάνει καλά.
3: Ναι, αν έπαιζε ΑΕΚ Λουντογκόρετς, θα ήμασταν σίγουροι ότι θα περάσει η ΑΕΚ.
2: Όχι, ούτε τώρα είμαστε σίγουροι.
3: Ναι,
2: αλλά θα είναι αποτυχία γιατί θα έχει ξεκινήσει η ΑΕΚ με ένα χαμένο Super Cup από τον Όφη και θα έχει χάσει
3: την
2: άποψη. Τη έτυχε και το. Που ουσιαστικά έψαχνε έναν αποκλεισμό, τον βρήκε, μπήκε στους ισχυρούς και τη κάτι και η Λεύση Σόφιας. Εντάξει, έχει ιδανικό σενάριο για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Ναι. Άρα θα είναι αποτυχία.
0: Ακριβώς
2: δεν είναι
0: αυτό. Ότι έχει. Γι' αυτό είναι το σενάριο, είναι πολύ υπέρ της ΑΕΚ.
2: Αυτό, έτσι έχουν πάει καλά. Αν αποκλειστεί, θα έχει έναν πολύ
0: δηλαδή, αν 17 Μάη που πήρε το πρωτάθλημα, λέγαν στην ΑΕΚ ότι τον Αύγουστο θα παίξει με μια ομάδα από τη Βουλγαρία, τη Λεύσκη, σε διπλά παιχνίδια με μια πρόκριση να μπει στο League Phase, νομίζω θα το αγοράζανε όλοι στην ΑΕΚ.
2: 100%.
4: Προφανώς. Ναι. Απλά λέω ότι επειδή είναι προκριματικά Champions League, είναι μια πρωταθλήτρια ομάδα και αυτή το πήρε απέναντι σε μια ομάδα που δεν χάνει πρωτάθλημα ούτε κατά λάθος.
1: Θεωρίζω ότι είναι μια καλή ομάδα απέναντί της με λίγα λόγια. Άρα δεν είναι
4: ναι, μια καλή
1: ότι παίζει με κανένα χωριό που λέω.
4: Όχι ότι είναι το φαβορί η Βουλγαρία.
2: Και αυτό που λέει
1: αλλά θα πονέσει. Θα πονέσει πολύ.
2: Έχει κάνει δύο προκρίσεις. Είναι αίτητη. Πόσα μάτσα αίτητη είναι. Είναι καλή ομάδα. Έχει ρυθμό. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά θα είναι αποτυχία γιατί να έκανε αποκλειστεί. Συμφωνώ με τον Τάσο.
5: Για να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
5: Τι φωνάρα έχει φτιάξει ο Μυρότσος, τι έχει κάνει αυτό το
3: καλοκαίρι. Αυγολέμονος.
1: Να σου πω, δεν είδε τίποτα κουβέντα την προηγούμενη εκπομπή.
7: Δεν εγώ, πριν είχαμε βουκιές.
1: Είσαι τίμιος, φαίνεται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περίμενε. θέλω να πω, γιατί έχει σημασία τώρα αυτό, διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψε ο Πατίτσας θες στο Αθλητικό. Και είχε ανάλυση σχετικά με τους χάφτης ΣΑΕΚ και πώς θα τους χρησιμοποιήσει. Το είδε ο Τάσος, εντάξει. Θέλω να τα λέω τις ωραίες δουλειές των παιδιών και αυτή η συγκεκριμένη εξηγεί πολλά πράγματα για το πώς σκέφτεται ο προπονητής της ΣΑΕΚ για να δουλέψει αυτό που λέμε πλέον το νέο, τη νέα ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή τουλάχιστον. Ναι. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Με τον Βιτάλης, με τον καινούριο.
0: Και επειδή στην επίθεση, ναι. Στην επίθεση έχει την ποιότητα έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ και έχει τις προσωπικότητες και νομίζω ότι σε όλα τα παιχνίδια η ΑΕΚ θα βγάζει φάσεις. Το είδαμε δηλαδή και σε ένα μέτριο παιχνίδι με τον Όφη. Η ΑΕΚ σκόραρε δύο γκολ, έχασε ευκαιρίες. Δημιουργεί μπροστά γιατί έχει το ταλέντο, ακόμα και αν δεν είναι γρήγορη και δημιουργική. Ξέρει, έχει τον τρόπο να σκοράρει. Δηλαδή, είδαμε τον Γιώβιτς σε ένα σημείο το οποίο ήταν, δεν το περίμεναν πολύ. Δεν είχε το momentum για να σκοράρει. Πήρε την μπάλα και με ένα αριστερό που δεν το περίμενε κανένας, άφησε τον Χριστογιώργο άγαλμα και το φαγιόρθιος. Υπάρχει ποιότητα. Το θέμα για την ΑΕΚ, το πολύ μεγάλο ερωτηματικό το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι η λειτουργία του άξονα. Έφυγε ο MVP του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ πήρε μια στρατηγική απόφαση. Να μην τον αντικαταστήσει με έναν παίκτη ο οποίος θα έψαχνε να βρει πολλά χαρακτηριστικά του Πινέδα σε αυτόν τον έναν. Πήρε μια απόφαση ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα να πάρουν 2-3 παιδιά τα οποία ο καθένας θα προσθέσει τα στοιχεία του. Στον άξονα προσθέτουμε και το Μάγερ, γιατί σε πολλά παιχνίδια θα δούμε το Μάγερ από δεξιά να παίζει και κεντρικά. Σε παιχνίδια που η Άκη θα έχει πολύ την μπάλα στα πόδια της. Οπότε παίρνει από όλους κάτι και να προσπαθήσει να αλλάξει κάπως την λειτουργία της. Λείπουν οι εντάσεις. Αυτά τα φέρνει ο Βιτάλης. Αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό πώς θα σχηματοποιηθεί. Είναι ένα ζήτημα να το δούμε και γενικότερα πότε θα το δούμε. Γιατί θέλει και χρόνο όλο αυτό να δουλευτεί. Ο Αριάγκα τώρα θα μπει. Ο Βιτάλης έχει μπει λίγο διάστημα και δεν παίζει και στα παιχνίδια με την Λεύσκη. Δεν τον είδαμε καθόλου στο Super Cup. Στο Super Cup βεβαίως για τον Νίκολης ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα και το κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες. Γιατί έπρεπε να έχει και τον Καλοσκάμ και τον Παλαμότη. Η ΑΕΚ δεν είναι καθόλου έτοιμη σε αυτό το κομμάτι και αυτό το πρόβλημα το βρίσκει μπροστά της και το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, γιατί είναι δικό της λάθος, ανεξάρτητα από κανονισμούς. Είναι δικό της λάθος ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε εγκαταλείψει ακαδημίες και τώρα το βρίσκει μπροστά της. Όφη ήταν πολύ πιο έτοιμος, συντονισμένα το έχει πάρει στρατηγικά ως απόφαση αυτό να δουλέψει με τους μικρούς Έλληνες. Και αυτό το κεφαλοποίησε αυτό το τελικό. Η ΑΕΚ δεν το είχε κεφαλοποιήσει, αναγκάστηκε να βάλει ένα πιστηρικά στο τέρμα και να έχει τον Καλοσκάμ μέτριο πάλι σε όλο το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να γίνει πρόβα τζενεράλε, άρα δεν δούλεψε και ιδανικά για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Τώρα θα πρέπει να δούμε και αύριο, αλλά και επειδή το Σάββατο έρχεται ο Κυρακλής που είναι μια άγνωστη ομάδα, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Γιατί είναι μια ομάδα που ήρθε από την από κάτω κατηγορία, νέος προπονητής, νέο υλικό. Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο μόνο πρόβλημα μπορεί να σου δημιουργήσει αν δεν είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος.
1: Ωραία. Τάσο, μην κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα για να προχωρήσουμε στα του Παναθηναϊκού. Μεταγραφή του Ελίασον στη Βραζιλία. Εντάξει, το έχουμε κουβεντιάσει, το έχουμε διαβάσει στο Αθλητικό.
0: Δανεικός.
1: Άμα χάσουμε, λέει ένας φίλος, έχουμε άλλη ευκαιρία. Όχι, δεν έχει το Champions League άλλη
0: ευκαιρία.
1: Πες το πάλι, δεν σ' άκουσα.
0: 500 χιλιάρικα ο δανεισμός του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ και 2 εκατομμύρια το καλοκαίρι οψιόν αγοράς του. 500.000 του Λιούμπισιτς. Και 2,5 η αγορά του από την ΛΑΣΚ. Γενικότερα η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει λύσεις. Τις έχουν μείνει ακόμα ο Πιερό με τον Φερνάντες. Τελευταίες μέρες προλάβετε τις ευκαιρίες.
1: Ναι, τόσο καιρό σου λέγαμε μπας και μας τον δώσει εμάς, αλλά έλεγες 5 εκατομμύρια συνέχεια.
0: Τι είπες, Κώστα?
7: Να πω κάτι στον αδερφό μου τον Τάσο. Ότι ο Αριάγκα που παίρνει η ΑΕΚ ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι ένα καθαρό καρά 6 όμως, τίποτα άλλο. Το καλό του Ιταλή που θες είναι το 6. Και χαίρομαι που τον παίρνει η ΑΕΚ για να τελειώνει και όλο αυτό το ωραίο αστείο που γινόταν τους προηγούμενους μήνες. Του Παναθηναϊκού κοιτάει παίχτες από τη λίστα του Ριμπάλτα. Τώρα και ο Ριμπάλτα είδε τον Αριάγκα που για να τον πάρει ο Κοτσός στην περασμένη Γενάρη.
4: Ανέρεση, μπράβο. Έχει δίκιο, ρε.
2: Και έλεγα τι δεν θυμίζει ο Αριάγκα.
4: Και έλεγα πού τον έχω ξανακούσει, πού τον έχω ξανακούσει, για ποια ελληνική ομάδα.
7: Η αγορά και έτσι κινείται, το έχουμε ξαναπεί. Κανείς δεν κοιτάει κανένα στη λίστα, ούτε αντιγράφει.
4: Μπράβο, ρε φίλε, το Γενάρη, σωστά.
7: Στο περίφημο.
4: Σωστά.
1: Λοιπόν, ο Κάγκο τα λέει καλά. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Έχει και το μαλάκι.
7: Για τον Κάγκο λέει ο αδερφός μου, ο κύριος Πακόπουλος, τον παίκτη που πήγε ο Παναθηναϊκός από τον Μάριο να κλείσει. Και μετά εμφανίστηκε ο
2: Ιβάλλον. Για άλλο το είπε.
1: Για άλλο το είπε.
2: Για άλλο το είπε.
1: Ρε φίλε, κι άλλοι
2: πήγαμε. Αν δεις τον εαυτό σου, φέρνεις πολύ σε
1: κάμπα. Έχει βάλει και το άσπρο φόντο πίσω. Κι άλλοι πήγαμε θάλασσα, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, εσύ έχεις πάει και λιγότερες μέρες από
7: εμάς. Σας υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω Λιβάη Γκαρσία. Εγώ τηρώ το λόγο μου.
3: Ο Γουλής λέει γιατί είναι σε ασπρόμαυρη εικόνα.
1: Αρνητικό σε φίλο. Λοιπόν, διορθώστε λίγο την εικόνα του Γουλή κλπ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λείπει? Λείπει τίποτα?
7: Λείπει.
1: Τι?
7: Λείπει χαφ. Θα του κάνει τη διαφορά και θα του δίνει ισορροπία και σε άμυνα και επίθεση. Λείπει.
2: Αριστερό μπακ δεν λείπει.
3: Τι γίνεται
7: εκεί? Δεν νομίζω για την ώρα.
3: Εκεί είναι ψυχούλα ο Κρίστιανσεν. Τι γίνεται?
7: Θα μπει. Όταν χρειαστεί θα μπει. Αν κρυθεί ότι δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί εν τέλει, θα με πει και από την ημέρα που έκλεισε ο Παναθηναϊκός θα πάρει μπακ το Γενάρη. Τι είδους Παναθηναϊκός το επικοινωνούσε. Αλλά ο Κρίστιανσεν θα μπει. Το θέμα είναι ότι όταν προέρχεσαι από μεγάλη αποχή, πρέπει να μπει με προσεκτικά βήματα. Όπως και ο Ντέσσερ αντίστοιχα μπήκε πολύ προσεκτικά μετά από 8 μήνες.
1: Να σου πω, Κώστα, θύμισε μου το ρίσκο του λυσασμένου κογιότ του Κρίστιανσεν, λέω. Ποιο ήταν τελικά όσον αφορά τα χρήματα, δηλαδή. Το είχες αναφέρει, αλλά δεν το θυμάμαι. Μου είχες πει ότι αν δεν βγει με τον τραυματισμό που έχει, έχει μια ασφάλεια ο Παναθηναϊκός. Τι ακριβώς?
7: Για να ενεργοποιηθεί ο οψιόν αγοράς του, θα πρέπει να συμπληρώσει το 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού, αλλά 45 λεπτά σε κάθε μάτς μετράνε ως συμμετοχή. Αν δεν το πιάσει αυτό το νούμερο, ο Παναθηναϊκός δεν τον αγοράζει.
1: Ναι. Είναι ανέμακτο νομίζω αυτό. Okay.
7: Απλά εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο προπονητής, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, ότι όταν μπει θα καταλάβουμε όλοι γιατί επέμεινε τόσο πολύ να τον αποκτήσει πριν από ένα μήνα του κάτι.
1: Ναι.
7: Θα δούμε. Όλα στο γήπεδο. Άλλωστε τα έχει πει και ένας φίλος μου ο Βασίλης, ότι δεν έχει δέντρα στο γήπεδο. Έχει χορτάρει, δεν κρύβεται κανείς.
1: Εγώ λες.
7: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι μου θυμίζει πολύ ωραία ταινία. Άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη, ένας φίλος με τον Κωνσταντάρα. Άλλον λες Κωνσταντάρα, εσύ, τον Τέριμ, και άλλος είναι. Και συνεχίζω στα αγωνιστικά. Λείπει λοιπόν χαφ.
7: Ναι.
1: Με τα χαρακτηριστικά είναι πια.
7: Φάνηκε και στα τέσσερα μάτσα. Λείπει ένα ισορροπημένο οχτάρι. Ένα παίκτη θα μπορεί να παίξει στο 8 κυρίως και στο 6, αλλά πολύ πιο ισορροπημένο από του χαφ που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα πω ότι τα παιχνίδια τα τέσσερα που έδωσε ως τώρα με την Backstack, τα προλάβαμε το πρώτο. Και με τους Βουλγάρους, μετά με Τσεσκά 1948, το μεγαλύτερο πρόβλημα με ήταν τα ζευγαρώματα με τον Τιέν Καμαρά στον άξονα. Γιατί εκεί φαίνεται ότι ο Τσιριβέγια δεν ταιριάζει το χαρακτηριστικά του. Θέλει ένα πολύ πιο ισορροπημένο χαβ. Ένα χαβ θα πατάει και τις δύο πλευρές του επίπεδου. Και θα του δίνει μεγαλύτερη ισορροπία και ανασταλτικά και μεγαλύτερες εντάσεις. Γιατί ο Τσιριβέγια δεν μπορεί να τις δώσει. Προσωπική μου άποψη είναι ότι σε αυτά τα μάτς που έρχονται με τη Χράντετς, με τους Τσέχους, εγώ τον Κοντούρη θα βάζω, παιδιά, συγγνώμη. Με βάση τους χαφ που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
3: Ποιο, τον Κοντούρη.
1: Τον Κοντούρη είπε, ναι.
3: Φαίνεται όμως ότι δεν τον υπολογίζει τόσο για το βασικό rotation.
7: Δεν τον υπολογίζει και αυτό δεν το ακούω καθόλου.
3: Για το βασικό rotation, λέω, όχι καθόλου.
7: Στην προετοιμασία τον έβαζε όμως σε πολλά μάτς βασικό και σε καλά μάτς. Με τον Άγιαξ βασικό ήταν.
3: Ναι, αλλά μπορεί, σου λέει, να τον είδε στην προετοιμασία και να είπε ότι δεν μου κάνει για βασικό rotation. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
7: Εγώ λέω ότι θα πάρουμε περισσότερες απαντήσεις όταν έχουμε ολοκληρωμένο το roster. Γιατί αυτή τη στιγμή πηγαίνει πιο πολύ, πατάει στην εμπειρία ο Νίστο που θέλει να προχωρήσει τα προκριματικά και αυτό έχει κάνει στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια. Με παίκτες που πατάνε πιο πολύ στην εμπειρία. Δεν του βγαίνει καλά το ζευγάρωμα όμως εκεί. Το Τσιριβέγια και η Καμαρά είναι ένα θέμα ως προς τις εντάσεις και ως προς στα κενά που δημιουργούνται, στο πώς συνδέονται οι γραμμές όταν χάνει την μπάλα. Γένσεν, να τα βάλουμε λίγο σειρά μιας και πιάσαμε το χαφ. Γιατί ακούγονται, γράφονται, λέγονται αυτό το οριμαγδός από ονόματα στα social media. Γένσεν δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Έτσι, γιατί γράφτηκε τις τελευταίες μέρες πάλι ότι ο Παναθηναϊκός ξανά, ότι ο Γένσεν κάνει δείχνει, δεν υπάρχει. Μια περίπτωση που όντως είχε εξεταστεί το Παναθηναϊκό είναι ο Στάγκη, ο Δανός της Βέρντερ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε, εντάξει, με ένα ποσοστό που έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Και οι Γερμανοί, όταν τους προσέγγισαν, θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, ο Κοπεχάγη νομίζω, ζήτησαν 12 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μιλάμε για νούμερα πάρα πολύ ψηλά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει κάτι τέτοιο τώρα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις κεντρικών χαφ, οχτάρια με ισορροπημένα χαρακτηριστικά, τα οποία νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα είμαστε θέσεις να ξέρουμε περισσότερα και να μπορούμε να τα πλώσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά δεν νομίζω επίσης ότι θα προλάβει κάποιος, ας πούμε, να γίνει μεταγραφή και να μπει στη λίστα μέχρι Τετάρτο βράδυ, όπως έγινε με τον Λιβάη Γκαρσία στον προηγούμενο γύρο, και αποδείχθηκε καθοριστική επιμονή του Νίστρου να προλάβουμε τις προθεσμίες με τον Λιβάη και να τον έχει διαθέσιμο, και φάνηκε αυτό στη ρεβάνς. Όπως και ήταν πολύ σοφή απόφαση, θα μπει και ο Ντέσσερς στην Ευρωπαϊκή Λίστα του προηγούμενου γύρου. Τώρα δεν νομίζω ότι Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι μέχρι την Πέμπτη δεν θα έχουμε, μέχρι Τετάρτη δεν θα έχουμε καινούριο παίκτη. Οπότε πάμε για τα τέλη του μήνα. Πιάνοντας τον άξονα συνολικά, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Από τις αρχές του καλοκαιριού έχουμε συζητήσει και μαζί σε εκπομπές που κάναμε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που τσέκαρε η Χάλα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πήρε τον Κωνσταντή Τζολά και έδωσε ένα πολύ καλό ποσό στον Ολυμπιακό και τον πήρε. Θυμάστε ότι είχε γραφτεί ο Πελίστρη, δεν προχώρησε γιατί τον Πελίστρη τον κράτησε σε εισαγωγικά ο ίδιος ο Νίστρου με δική του απόφαση. Και μαζί με τον Λιβάη, αυτή θα είναι το δίδυμο, ας πούμε, στο δεξί φτερό της επίθεσης του Παναθηναϊκού.
4: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Δεν το βλέπω. Ναι.
4: Ο Πελίστρη γιατί δεν έπαιξε καθόλου στη Βουλγαρία?
7: Επέλεξε να πάει στο πρώτο κομμάτι του αγώνα με το Λιβάη.
4: Ναι, γιατί ήταν λίγο σύντομο. Γιατί δεν θα τέριαζε.
7: Γιατί το κανονικό του σύστημα. Γιατί
4: δεν θα τέριαζε μετά το 0-1 ή το 1-2.
1: Να χτυπήσει αντεπιθέσεις.
4: Να χτυπήσει αντεπιθέσεις, να κρατήσει μπάλα, να κουβαλήσει.
7: Συμφωνώ. Θεωρούσε ότι δεν τέριαζε τόσο πολύ στο 3-4-3. Γιατί έπαιξε, θυμίζω, Παναθηναϊκός στη Ρεβάνς στη Βουλγαρία με πειραματική σύνθεση. Έτσι, ο 30 στην άμυνα αναγκάστηκε, όπως είπε ο κύριος Νίστου, να βάλει, γιατί του έλειπαν και οι δύο δεξί του μπακ. Θεώρησε προφανώς ότι δεν τέριαζε με αυτό το 3-4-3 να βάλει τον Πελίστη εκείνη την ώρα. Τον Πελίστη πάντως τον κράτησε, επειδή θυμάσαι ότι ήταν ερωτηματικό, περιμένοντας να γυρίσει από το Μουντιάλ, θα μείνει, θα του κάνει, δεν θα του κάνει. Έχει κάνει μια κουβέντα μαζί τον Νίστρου και τον έχει κρατήσει ο ίδιος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, και μαζί με τον Λιβάη ήταν το δίδυμο δεξιά. Άρα σπανίως θα δούμε από εδώ και πέρα τον Ζαρουρί στο δεξί φτερό, όπως αναγκαστικά τον έβαζε στην εκκίνηση. Συνεχίζοντας για τη Χάλα όμως, γιατί εκεί πηγαίνετε, από εκεί ξεκινήσαμε. Δεν υπάρχει θέμα με τον Ντετέι, γιατί γράφτηκε κάτι σε ένα αγγλικό δημοσίευμα που κοιτάει τον Ντετέι και θα δώσει ένα ψηλό ποσό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ντετέι. Αν υπάρχει θέμα με παίκτη του Παναθηναϊκού, αυτό είναι με τον Άνταμ Τσέριν.
1: Για την ίδια ομάδα.
7: Πολύ καιρό τώρα. Ναι, για τη Χάλ πάντα, ναι. Η Χάλ τον παρακολουθεί πολύ καιρό τον Τσέριν. Εντάξει, και δεν είναι ένα παίκτη θα το γράφει στο διεθνές ποδόσφαιρο. Διεθνής με τη Σλοβενία είναι. Στο Euro έπαιξε, είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια στο Euro. Θυμίζω και η MVP σε εκείνο το περίφημο μάτς της Σλοβενίας με την Αγγλία, εκείνο το 0-0 στο Euro. Είναι ένα παίκτη που ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Για τον οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Χάλ. Παναθηναϊκός δεν θα είναι αρνητικός να τον πουλήσει αν ακούσει ένα ποσό που ικανοποιεί τα θέλω του. Δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να φύγει ο Τσέρι το Παναθηναϊκό, και μιλάμε πάντα μετά τα ευρωπαϊκά μάτς, έτσι, μετά τα μάτς με τη Χράντετς, άρα το οριοθετούμε μετά τις 27 Αυγούστου, θα είναι να αποκτηθεί ή να κλείσει τέλος πάντων πρώτα ο κεντρικός χάφος του Τσέρι Παναθηναϊκός για να του αλλάξει τη ζωή.
1: Δώσε μου και Σαββόπουλο λίγο να είναι στην παρέα μας και συνεχίζω την κουβέντα με τον Κώστα για λίγο ακόμα. Σαββόπουλος, ο οποίος πάει να παρακολουθήσει παιχνίδι. Όπα.
7: Εντάξει.
1: Κλείσε τις πόρτες.
2: Φέρτο, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Φέρτο χαρτί, ρε.
2: Φέρτο χαρτί, δώσε τις
1: δεκάδες. Ναι. Έχει αγώνα. Με την αναγέννηση καρδίτσας, το λέω καλά.
8: Εδώ με την αναγέννηση καρδίτσας έχω ξεκινήσει μια σάουνα και το τρομοτσάς μαζί εδώ στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας.
1: Κάτσε, θα μου τα πεις τώρα.
4: Γιατρό εκτός σπιτιού τον έχω ξαναδεί.
2: Ναι, ναι. Ξανά σε μάτς κυπέλη.
1: Σε μάτς, σε μάτς.
7: Στις διακοπές του.
4: Εντάξει.
2: Και στις διακοπές έχουμε δει, σωστά.
4: Εντάξει.
1: Δίνω λίγο χρόνο. Πάρτε και τον ήχο, αν θέλετε, από τον Αλέξη, μέχρι να τακτοποιηθεί εκεί και να έχει και τις συνθέσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται. Για λίγο ακόμα δύο ερωτησούλες στον Κώστα.
7: Ναι.
1: Τώρα, μας ανέφερες για στόχους κλπ. Κοίτα, αυτό δεν είναι. Αν ίσχυε το δημοσίευμα αυτό, μιας και το κουβεντιάζουμε τώρα, θα έπρεπε να τον δώσει και να κάνει και το σταυρό του Παναθηναϊκός, κυρίως γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Το δημοσίευμα λέει 25 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
4: Για ποιον
7: λόγο, Βασίλη, οπότε
1: δεν ισχύει. Ναι,
7: δεν θα του δώσουμε παραπάνω, ναι, ακριβώς. Δεν του δώσουμε παραπάνω, έτσι, γιατί δεν ισχύει.
1: Ωραία,
7: το θέμα καθόλου.
1: Για
7: το Ντετέι, να ξέρετε, υπήρξε ενδιαφέρον στις αρχές του καλοκαιριού από μια ιταλική ομάδα, καλή ομάδα της Ιταλίας, στην πρώτη κατηγορία, με ένα όχι ιδιαίτερα ψηλό ποσό. Και ο Παναθηναϊκός γενικά τους ενημέρωσε ότι δεν το συζητάει να τον πουλήσει γενικά. Οπότε τελειώνει αυτό το θέμα και δεν το αναφέρουμε άλλο.
1: Ο τρόπος που θα το χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός στον Τετέι τώρα, ποιος είναι ακριβώς? Δηλαδή, θα είναι ο center for ή θα είναι λίγο πιο περιφερειακός μαζί με κάποιον άλλον? Αυτό που είσαι αναφέρει και εσύ, αν θυμάσαι κάποια στιγμή που κουβεντιάζαμε, ότι
3: ίσως θα μπορούσε. Εγώ θέλω να πω μια άποψη που δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Ναι. Ότι αν ο Ντέσσερς δεν ελαφρύνει λίγο, ο Τετέι θα είναι βασικός. Αυτό λέω εγώ. Είναι στο χέρι του Ντέσσερς να ελαφρύνει λίγο και το κορμί του και τον τρόπο που παίζει, γιατί εγώ τον είδα πάρα πολύ βαρύ.
1: Να μπει σε ρυθμό, λες. Ναι. Πάλι, ναι.
2: Αρχίζαμε τα κιλά.
3: Τον είδα πολύ βαρύ. Όχι βαρύ, χοντρό. Όχι χοντρό, ρε. Όχι χοντρό.
7: Ναι, παιδί, είναι 8 μήνες εκτός αγώνων.
3: Αυτό που λέει ο Κώστας, επειδή είναι 8 μήνες εκτός
7: αγώνων. Ήταν 8 μήνες εκτός αγώνων.
3: Τον είδα πολύ βαρύ. Ενώ ο άλλος είναι πιο.
7: Και... Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Κοίτα, μπήλει η ενσωμάτωσή του, θα γίνει. Δεν θέλω να δούμε ξαφνικά τον 4 αύριο, ως την Πέμπτη, βασικό, λογικά. Θα γίνει όπως έγινε προχθές. Έτσι, προάλλες. 30 λεπτά, 40 λεπτά. Ημίχρονα βασικός, εφόσον ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά. Ο Τετέι, ο οποίος πέρασε και αυτός έτσι, συγγνώμη, μια περιπέτεια. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό τα έχουμε δει όλα. Λιμώδη, μονοπυρήνωση, είχε να ακούσει από το γυμνάσιο. Το περάσαμε και αυτό.
3: Σε λίγο θα έχει τσίπημα ήταν... από κουνούπι που θα κρατήσει κανένα 15 μέρες έξω.
7: Τσετσέ, μίγα τσετσέ. Κάτι, χτύπα ξύλο παραγγελία, τα παιδιά να είναι καλά. Αλλά όλα τα πίθανα στον Παναθηναϊκό συμβαίνουν σε θέματα από πλευρά αναποδιά. Ευτυχώς ήταν ήπια τα συμπτώματα και εγώ του το δίνω κιόλα και θέλω να πω προσωπικά ένα, ότι είναι μάγκα μεγάλο ο Τετέι. Γιατί μιλάμε στη λιμόνη μονοπυρήνωση, για όσου έχουν περάσει, ξέρουμε ότι το νούμερο ένα κουσούρι που αφήνει είναι ότι σε εξαγεί, σου διαλύει τον οργανισμό. Δεν μπορεί να ανοίξει τη σκάλα. Ο Αντρέα σε μια εβδομάδα ήταν διαθέσιμο για να παίξει τη ρεβάνση. Αν χρειαζόταν να παίξει ξέρω με 4-4, Θεόδωρα, που δεν θα το έκανε λογικά ο Νίστρουπ, θα έπαιζε. Και είναι μεγάλη μαγιά του που ήταν διαθέσιμο. Και εγώ δίνω πολύ σοβαρέ ανάγκε μεθαύριο να είναι αυτό ο βασικό με το Λιβάη δεξιά στο παιχνίδι με τη Χράντε του Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Αντρέα είναι στι βασικέ επιλογέ του Νίστρουπ. Η ενσωμάτωση του 4 θα γίνει ομαλά. Εγώ επιμένω σε κάτι που είχα ξαναπεί μαζί, το έχουμε συζητήσει παιδιά, ότι ο 4. Προσωπική μου άποψη είναι ότι μετά τον Μπέρτ είναι ο καλύτερος σεντερφόρ που είχε αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Απλά δεν τον χαρήκαμε. Δεν τον χαρήκαμε. Το περσινό δηλαδή ήταν εντάξει, θα τραβάς τα μαλλιά σου. Οι δύο τραυματισμοί που είχε. Είναι ο καλύτερος φίνισερ που είχε ο Παναθηναϊκός μετά την εποχή του Μπέρτ τα τελευταία 9 χρόνια.
3: Φίνισερ.
7: Καλά να είναι το παιδί, να μην έχει άλλα προβλήματα. Είναι μέσα στα γκολ. Μισή φάση χρειάστηκε προχτές. Εντάξει, κάποια που ήταν εύκολο. Το θέμα ήταν εκεί που έπρεπε. Στη ρεβάνση με τους Βούλγαρους. Και είναι σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει 4 επιλογές μπροστά που μπορούν να του δώσουν πολύ διαφορετικά πράγματα στην επίθεση. Το μεγάλο του ζήτημα, για μένα, επαναλαμβάνω, είναι ο άξονάς του και το οχτάρι που όντως μαζί με τον Καμαρά θα του κάνει πιο compact όλη την ομάδα συνολικά.
1: Compact. Χαμός, άμα μείνει μια εβδομάδα ακόμα εκεί. Θα γυρίσει. Θα μιλάει ελληνικά. Πότε γυρίζει, φιλέ?
7: Την Πέμπτη είμαστε γήπεδο. Σα ανήκω δίπλα σα εκεί, εκπομπέ, τα πάντα.
1: Έχετε ταυτότητα μαζί, εντάξει. Τα λέμε Κώστα μου, φίλια, τα λέμε και αύριο, φιλιά.
7: Σα αγαπώ, γεια σα, αδερφιά.
3: Γεια σου, Κουστάρα. Για το φίλο που έχει στείλει πολλά μηνύματα, πολλές φορές, αν είμαι ικανοποιημένος από τον Καμαρά. Προφανώς ακόμα όχι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Τώρα 4 μάτς είναι, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κρίνει ένα παίχτη.
1: Για ποιον είπε, συγγνώμη, γιατί μου μίλησε ο Καμαρά.
3: Τον Καμαρά.
1: Τι έχει δει εσύ? Εγώ έχω δει ένα παίχτη ο οποίο. Στη μεσαία γραμμή δεν έχει κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Όπως
3: είναι
1: το λες.
3: Πολύ νωρίς.
1: Θέλει χρόνο.
3: Νωρίς.
1: Έχει στοιχεία πάντως που έλειπαν από τον Παναθηναϊκό ως παίκτη τώρα στοιχεία. Μετά δούμε αν θα τα δείξει. Τι λες,
2: είναι δύσκολα, παιδιά, τα προγραμματικά. Είναι και πολύ νωρίς να κρίνουμε τον οποιοδήποτε. Και ως ομάδα και ως προπονητή και ως παίκτη. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Το λες αυτό και για το Μαφέο, ας πούμε, που έλεγε
2: για όλους, για όλους. Του
1: παίξει δύο φιλικά και μισό παιχνίδι.
3: Αντίθετα. Για το Μαφέο.
1: Ότι θέλει χρόνο, λες εσύ.
3: Ότι δεν μπορούμε να τον κρίνουμε από τώρα.
2: Το με τη Λίμπαρ όμως εγώ, ας πούμε, π.χ. μπορώ να τον κρίνουμε. 2,5 χρόνια παρουσιάζει το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Ναι. Με όλους τους παίκτες που είχε. Καλούς, κακούς, μέτριους. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Τον Νίστρουπ δεν τον έχουμε δει. Ας τον δούμε. Το δοκιμάζει και αυτός. Έκανε 3-4-3 στη Βουλγαρία. Μπορεί να δει ότι με το Λιβάη έχω ένα άλλο επιθετικό όπλο. Να το γυρίσει 4-4-2 που έγραψε και ένας φίλος. Λέω εγώ τώρα. Είναι πολύ νωρίς. Ο Λίσιπ στον Μπάουκ πάρα πολύ νωρίς.
3: Για τον Μάγνουσον της Χάρτς που ρωτάει ένας φίλος, δεν ισχύει. Το έχει διαψεύσει ο Παναθηναϊκός. Βγήκε σήμερα από τη Σκωτία.
1: Αλέξη.
9: Εδώ είναι, παιδιά.
1: Πού είσαι? Ωραία. Σε βλέπουμε. Αυτό που θέλω να ξεκινήσω να πω είναι για το κύπελλο πρώτα. Θα μιλήσουμε για το πού βρισκόμαστε μεταγραφικά. Γιατί χάσαμε πραγματάκια όσο καιρό λείπαμε. Πάμε να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, βάζοντας στη σειρά το τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Άρης και τι θέλει να κάνει άμεσα.
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο 48ωρο, Βασίλη, υπάρχει μια έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ο Άρης, έχω την εντύπωση ότι μετά το φυσικό με την άπληξη δύο.
1: Μισό λεπτό να σε ακούμε από το τηλέφωνο καλύτερα για να μπορούμε να έχουμε ήχο τουλάχιστον, γιατί κολλάει πολύ εικόνα. Έλα να σε ακούσω.
9: Λέω ότι μετά το φιλικό με την Νάπολη, ναι, το 6-2, λειτουργήσε λίγο ως καμπανάκι, γιατί φάνηκα λίγο παραπάνω όταν σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, επίπεδο Champions League, τα κενά που έχει ο Άρης στην άμυνα και επισπεύστηκαν κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά. Και έτσι ο Άρης είναι πολύ κοντά το να ολοκληρώσει κάποιες μαζεμένες μεταγραφικές κινήσεις. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Από χθες είναι στη Θεσσαλονίκη και μπορεί και σε λίγη ώρα, ίσως και λίγο πριν από το παιχνίδι, να ανακοινωθεί ο Ρικάρντο Βέλιο, ο 27χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν και, και με την Εθνική Πορτογαλίας στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μπουτιάλ. Ήταν ο τέταρτος βέβαια τερματοφύλακας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένας τερματοφύλακας που πριν από τρία χρόνια είχε ψηφιστεί καλύτερος τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας με τη φανέλα της Φαρέντσε. Είναι σε καλή ηλικία και έρχεται και θα υπογράψει για 4 χρόνια. Έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι έρχεται για βασικό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έρχεται δηλαδή για να καλύψει το κενό του Γιώργου Αθανασιάδη. Το συνοδεύουν καλές συστάσεις. Θα το δούμε βέβαια στο γήπεδο εκεί που φανερώνονται όλα, στο χορτάρι. Είναι πάντως η επιλογή του Άρη για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Για τη θέση του αριστερού μπακ, εκεί που επίσης ο Άρης καθυστέρησε αρκετά να ενισχύσει το ρόστερ του, είναι σχεδόν συμφωνημένος ο Ομάρ Ρίτσαρντς. Φίλοι του Ολυμπιακού το θυμούνται από το σύντομο πέρασμά του. Πέρσι έπαιξε δανεικός από την Nottingham Forest στη Ρίο Αβε. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν είχε πολύ γεμάτη σεζόν. Έκανε μόλις 14 παιχνίδια, γιατί για ένα τρίμηνο από Οκτώβριο μέχρι αρχές Γενάρη ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα στο γόνατο. Είναι 28 χρονών, είναι Άγγλος, με καταγωγή από την Ιγυρία. Πολύ ταχυδυναμικό μπακ, με πέρασμα και από την Bayern κατά το παρελθόν, αλλά δυστυχώς με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που του πέρισε την ευκαιρία να δοκιμάσει και να ίσως να παίξει λίγο παραπάνω στην Bayern. Ένα παιδί το οποίο έρχεται για να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ. Με μεταγραφή θα έρθει από την Νότιγχαμ, δηλαδή, και μάλιστα όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο θα κοστίσει ο Ομάρ Ρίτσαρντς. Από εκεί και πέρα, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Έχει πάει να μπει ο άλλος τρεις φορές στο καμαράκι και δεν το έχει καταφέρει. Πέχεται, φεύγει.
9: Πολύ κοντά στη μεγάλη επιστροφή ο Μάνου Γκαρθία. Ναι. Το λέγαμε και πριν, διακόψουμε για το καλοκαιράκι, καθώς περισσότερο είναι η δική του επιθυμία, νομίζω, του Μάνου Γκαρθία. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει στραβώσει τόσο πολύ εκεί με το MLS και την ομάδα του. Πίεσε πάρα πολύ ο ίδιος την Εθνική Sporting να τον αφήσει. Και από ό,τι φαίνεται θα συμβεί αυτό. Το φορμάτ λίγο ψάχνει ο Άρης τις τελευταίες μέρες. Με τον παίκτη τα έχει βρει όλα σε τριετές συμβόλαιο. Μάλιστα το συμβόλαιο θα είναι ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και εάν τα βρει, που όπως όλα δείχνουν θα το κάνει με την Sporting Kansas City ο Άρης, ο Μάνου Γκαρθία θα επιστρέψει στα 28 του στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας πάρα πολύ τον Άρη, πιστεύω, σε μια θέση που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ένα παίκτη. Εκεί δηλαδή πίσω από το center four, να ενώνει τη μεσαία με την επιθετική γραμμή. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Μάνου Γκαρθία. Καταπληκτικός παίκτης, φοβερός τεχνίτης. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε εκεί, να το διευκρινίσω αυτό. Δεν είναι ότι παραγκονίστηκε, ότι έχασε τη θέση του και στράβωσε και ήθελε να φύγει. Είναι για κάποιους δικούς του λόγους, προσωπικούς ενδεχομένως, ζήτησε να φύγει. Και επειδή η Sporting με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς θέλει να κάνει κάποιες δυνατές, ηχηρές κινήσεις μεταγραφικές, θέλει να ανοίξει χώρο και στο salary cap. Και επειδή καταλαμβάνει ένα μεγάλο χώρο εκεί με το συμβόλαιο που έχει ο Μάνου Γκαρθία, βολεύει νομίζω κιόλας το να τον παραχωρήσει.
1: Μάλιστα.
10: Αυτά όσον αφορά τις δρομολογημένες κινήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να αντιθεί στα κεντρινόμαυρα και ο Κριστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας με τον οποίο παίζει ΑΕΚ στο Champions League. Ο Βενεζουελάνος αλλά με βελγικό διαβατήριο, κεντρικός αμυντικός διεθνής με την Εθνική Βενεζουέλας, τόσο ο Θηριώδης αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, με θητεία και στο MLS, στην ομάδα του Μαϊάμι, με γεμάτες χρονιές στη Λεύσκη. Ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση, με τον παίκτη τα έχει βρει, περιμένει την απάντηση της Λεύσκη. Ενδεχομένως το ότι δεν έχει απαντήσει έχει να κάνει και με το παιχνίδι, επειδή είναι εν μέσω αγώνων τώρα όλη αυτή η ιστορία και ίσως επειδή δεν έχει βρει ακόμη και τον αντικαταστάτη του. Νομίζω όμως ότι και αυτός εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα έρθει στον Άρη για να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας.
1: Τι ώρα παίζει ο Άρης σήμερα, φίλε?
10: Στις 6.
1: Στις 6. Άρα λογικά ενδεκάδες έχεις ή δεν έχεις? Οριακά είμαστε. Νομίζω μπορεί και όχι.
10: Καρδίτσα μου την έχουν δώσει, παιδιά. Τον Άρη προφανώς προσπαθούν να μου τη φέρουν. Δεν την έχω.
1: Okay.
10: Θα την έχω στην έκουσα λίγο.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Αν τον δει πάλι να τον καλέσει, μόνο αυτό θέλω να πω.
2: Το Καλαμάτα Άρης που θα γίνει?
10: Στο γήπεδο του Αστέρα.
1: Στην Τρίπολη.
2: Μια χαρά.
3: Τέλειο.
1: Το μάτσο σημερινό το δείχνει κάποιο κανάλι, ρωτάει φίλος.
10: Sky Hybrid.
1: Sky Hybrid, μάλιστα.
3: Μάλιστα.
1: Ψάξτε, βρείτε το.
10: Επίσης, τώρα, πώς θα το δείτε εκεί, με ρωτάτε περισσότερα.
3: Ο αγαπημένος ο Νταρίντα, το ξέρεις ότι θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, ε?
10: Βέβαια.
3: Είναι αρχηγός στη Χράντε Τσικράλοβε.
10: Αρχηγός, βέβαια.
1: Νομίζω είναι το είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή.
3: Ναι, είναι ο πιο σημαντικός σου παίκτης.
1: Ναι. Ωραία. Άλεξ, δεν θέλω κάτι άλλο. Σε αποδεσμεύω και μιλάμε πάλι από αύριο. Εντάξει, φιλαράκι μου.
10: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή δουλειά, φίλε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ μικρό θα είναι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγο και στο Action 24. Παραμένουμε στο αθλητικό. Έχουμε ακόμα μία συνδεσούλα να κάνουμε.
11: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των καζάκιδων εποχής, από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των ράλι, οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
12: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Ωραία. Συνεχίζεις τώρα. Για λίγο σε διέκοψα.
7: Το δεύτερο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 πετάλλοντα ήταν το πιο εντυπωσιακό από τα δύο. Στα 200 ηπτίο ήταν το βασικό του αγώνισμα, οπότε το περιμέναμε. Το άλλο ήταν πολύ μεγάλο το ρεκόρ. Δείχνει τι κλάση αθλητής είναι. Θα πω όμως ότι εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από δύο ακόμα αθλητές που έκαναν το κάτι παραπάνω. Από τον Δημήτρη Μάρκο και την Άρτεμις στη Βασιλάκη, που κατάφεραν να σημειώσουν πάρα πολύ καλούς χρόνους. Ο Δημήτρης ο Μάρκος αυτή τη στιγμή είναι 8ος στον κόσμο για το 2026 στα 200 ελεύθερο και η Άρτεμις Βασιλάκη κατάφερε να κολυμπήσει κάτω από το Ολυμπιακό όριο για το Λος Άντζελες, που δείχνει ότι υπάρχει μέλλον και η ελληνική ομάδα για το Λος Άντζελες θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
8: Να κάνω μια ερώτηση στον Παναγιώτη.
9: Πριν την ερώτηση, να πούμε ότι είναι πολύ κρίμα. Ναι. Δηλαδή, αυτό το κορίτσι, η Γιάννα Ντουντουνάκη, στα 30 της πάλι έκανε υπερπροσπάθεια και τερμάτισε κακομοίρα τέταρτη πάλι, που είναι σούπερ επιτυχία, έτσι, είναι τέταρτη στην Ευρώπη. Απλά κυνηγάει το μετάλλιο και το έχασε για ένα χιλιοστό. Πόσο το έχασε, ρε Παναγιώτη?
7: Το έχασε για πολύ. Το έχασε για το μετάλλιο για

0: και της Αντίγονης Δυσβιώτη, που δείχνουν ότι με κάθε τους εμφάνιση ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Έκτη στην Ευρώπη η Κατερίνα Στεφανίδη 13 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Και η Αντίγονη Δυσβιώτη στα 42 της συνεχίζει και φτάνει, έφτασε μια θέση μακριά από το μετάλλιο στο βάθινο.
1: Και είδαμε και το άρθρο σου για τους λόγους που δεν ταξίδεψε μαζί της ο προπονητής της και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η δική σου η ανάλυση, αλλά και η τοποθέτηση και από τις δύο πλευρές. Έλα, τι θέλες.
2: Αρχικά να πω ότι δεν με τιμάει καθόλου που άκουσα ότι ο Χρήστος πήρε το χρυσό μετάλλιο και άκουσα από συνάδελφο να λέει στο Παρίσι και λέω λάθος έχει κάνει. Τι λάθος έκανε αφού γίνεται στον Μπέρμιγχαμ.
1: Άλλο πραγματικά.
2: Ναι, ήταν άλλο. Δεν με τιμά καθόλου.
1: Δεν πειράζει. Είσαι όμως.
2: Είμαι τίμιος.
1: Τσαλακώνεσαι, βλέπεις.
2: Δεν θα τιμήσει καθόλου και τον Παναγιώτη που ξέρω ότι δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Που είπε τη λέξη Δημήτρης Μάρκος. Αν τον ρωτήσω τι θέση έπαιζε ο Δημήτρης Μάρκος και σε ποια ομάδα.
1: Και τώρα είναι στα μέρη μας.
0: Εντάξει, ο Βασίλη μπορεί να μην ξέρει κολύμβηση, αλλά από Στίβο ξέρει.
2: Καλά, είμαι βαθιά στιβικός. Θα έχουμε πει.
1: Μάλιστα. Ρε φίλε, ο τύπος αυτός δεν χάνει από κανέναν. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Θα έπρεπε να μην είναι
2: στο.
1: Όχι για τον Μίλτο, μιλάω για τον Ντουπλάντης.
2: Ναι.
1: Έβλεπα χθες πόσο καλός, πόσο καλά ήταν και φαινόταν ο δικός μας, ο Εμμανουήλ. Και ρε φίλε, νομίζω ότι ο τύπος ο άλλος. Δεν ξέρω, όπως μιλάγαμε για τον Μπούμκα κάποια στιγμή και λέγαμε ότι πού θα φτάσει, θα κάνει. Ο τύπος είναι 6.32, είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Πόσο είναι, ρε φίλε?
0: Αυτή τη στιγμή είναι μία κλάση παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους άλτες, με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα ο Μανόλο μειώνει την απόσταση, το έχει δείξει φέτος. Χρειάζεται μια σταθερότητα σε μεγάλα άλματα εκεί στο 6-10, 6-15 για να μπορεί να κάνει μετά το επόμενο βήμα.
1: Πόσο άσχημο να πέσει δηλαδή στην εποχή τη δική του και να μην μπορεί να πάρει εσύ τα χρυσά μετάλλια, αυτό λέω.
2: Χρειάζεται να γίνει θνητός ο Ντουμπλάντ.
1: Σωστό.
2: Αυτό χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Anyway, ωραία.
0: Θα πω σε αυτό θα πω.
2: Ναι.
0: Ότι και ο Καραλής δεν ξέρω αν θα έφτανε σε αυτό το σημείο αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντ και αυτό ο συναγωνισμό. Πάντα ο ένας ανεβάζει τον άλλον. Και να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Αθλέτικο και κυρίως στην Άνση και στη Βερόνικα για όλη τη βοήθεια αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι η αποστολή ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη.
3: Το τηλέφωνο το έδωσε στη Χάντ. Αυτά είναι τα σημαντικά, στη Βερόνικα και την Άνση.
1: Μάλιστα, αυτά. Με ένα άκρος αθλητικό σχόλιο ολοκληρώνουμε την εκπομπή αυτή σήμερα με πάνω από 2.000 like, με πολύ κόσμο μέσα που είχε την επιθυμία να μας δει μετά από καιρό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποχαιρετώ, φίλε μου, καλέ, καλό ταξίδι εσύ. Σα περιμένουμε από κοντά να τα πούμε.
2: Αν έρχεσαι
1: εδώ,
2: γιατί δεν ξέρω. Παναγιώτη, καλή επιστροφή.
1: Δεν έρχεσαι ποτέ στην Αθήνα.
3: Πάει Βόλο μετά, έχει Βαλκανικούς.
1: Είδε το πάνω. Λες και το ξέρα. Μπίλη, ευχαριστώ για την υπερπροσπάθεια που έκανε τη φωνή. Δεν ξέρω αν βελτιώθηκε.
2: Αύριο το βράδυ να είμαστε καλά.
1: Ναι, αύριο το βράδυ έχουμε εκπομπή για την ΑΕΚ, για τον δικό τη ευρωπαϊκό αγώνα.
3: Και
1: μπορεί και νωρίτερα.
3: Ναι.
1: Σωστά.
2: Μην του λείψουμε λίγο του Σάουλη.
1: Όχι, όχι.
2: Αμέσως.
3: Για τρεις εβδομάδες λοιπόν, πάλι τα ίδια θα λέμε. Έχω γυρίσει πιο άσπρος από ό,τι έφυγα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριοι και κυρίες για την παρουσία σας εδώ. Τα λέμε και αύριο. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: The

0: becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της Θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος, το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό, για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακώστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά, για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δείτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό-γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: Τάσο, γυαλό, γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάς σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα, φέρε μαγιουδάκι, φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένη. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνια.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστή για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196. Ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέδιλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά, κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση, μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι. Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: Why don't we just do it?
1: I can't really tell if you're kidding right now.
2: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
0: No.
3: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
0: Yes.
4: It's coming.
2: I feel like it's coming out of my ass.
5: It's probably in hell.
6: Just go with this.
1: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
7: I'm not married.
8: I think I met the girl today.
1: It hurt so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
7: Good luck, you guys.
9: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
11: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
10: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
11: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο. Θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα. Θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς είστε και θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Καλή. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει, όλα, αλλά η μπουγάτσα ξέρω εγώ από την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί, για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός του και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
3: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μας κεράσετε να.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορείς να περπατήσεις, δηλαδή.
0: Και τρεις ώρες.
1: Αγαλύπα.
0: Αγαλύπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρουπο, θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει
1: και
0: ο ήλιος. Μπράβο, μπράβο.
1: Πώς
0: ωραίο είναι. Χάνω, θες να φας. Τι να τον κάνω, όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου.
0: Για πού το βάλες.
4: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνισνα.
4: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολοκύθια.
4: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
4: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
4: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Απ' την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

αθλητή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχόντου Παναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: βλέπεις εσύ κύριος πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο.
1: Να κάτσεις
0: και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσω τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει, βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο, τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Παίρνει το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου, είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ε, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις το ότι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζει το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει,
0: που το λέει, το λέει η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι.
1: Εγώ πρώτα έρχεσαι στα δύσκολα και μετά πας και τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: εγώ. Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσα δυνατά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ τα έπιανα με τον γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την και την έβγαλα έτσι, έκανα, να φτάσω στη Σκιάθο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικό σου. Και τιμόνι.
1: Για τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο, σε ένα νησί, που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρί φιλέ. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
7: Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
8: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Γεννιέται μία ημέρα σαν κι αυτή το 1943 στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς του και όχι μόνο. Η συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορτσέζε σημάδεψε την ιστορία της μεγάλης οθόνης με ταινίες όπως «Ο Ταξιτζής», «Τα καλά παιδιά» και «Οργισμένο είδωλο». Η τελευταία του χάρισε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, ενώ έχει τιμηθεί και με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Νονός 2» του Κόπολα. Στην αρχή της καριέρας του ερμήνευσε περισσότερο βίαιους και βάναυσους χαρακτήρες, ενώ οριμάζοντας έβαλε στο ρεπερτόριό του και κωμικούς ρόλους, στους οποίους είναι εξίσου απολαυστικός. Έχει πρωταγωνιστήσει επίσης σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός», «Κάποτε στην Αμερική», «Το Ακροτήρι του Φόβου» και πολλές άλλες. Σαν σήμερα το 1944, οι Γερμανοί κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, τα τάγματα ασφαλείας, εκτελούν στην Κοκκινιά παραπάνω από 130 Έλληνες αντιστασιακούς. Το γεγονός θα μείνει στην ιστορία ως το μπλόκο της Κοκκινιάς. Ξημερώματα Παρασκευής, οι γερμανικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από τα τάγματα ασφαλείας, κυκλώνουν την περιοχή και διατάζουν να συγκεντρωθεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός, ηλικίας από 14 έως 60 ετών, στην πλατεία της Οσίας Ξένης, τη σημερινή πλατεία της 7ης Αυγούστου 1944. Στη συνέχεια, καταδότες φορώντας κουκούλες υποδεικνύουν στους Γερμανούς τους αγωνιστές και τα ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 76 στελέχη του ΕΑΜ εκτελούνται, όπως και 46 πατριώτες στη συνοικία Αρμένικα. Πολλοί ακόμη κοκκινιώτες δολοφονούνται σε μεμονωμένα επεισόδια, ενώ κάποιοι καίγονται από την πυρπόληση τουλάχιστον 100 σπιτιών από τους επιδρομείς. Την ίδια ώρα, γύρω στους 6.000 άνδρες οδηγούνται στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ύστερα από λίγες ημέρες θα μεταφερθούν σε γερμανικά στρατόπεδα περίπου 1.200, αρκετοί από τους οποίους θα εκτελεστούν ή θα πεθάνουν από τις κακουχίες. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την ταινία «Το Μπλόκο» του Άδωνη Κύρου, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Μία ημέρα σαν την σημερινή βγαίνει ως single στα δισκοπολία το τραγούδι «Angie» των Rolling Stones και από την πρώτη μέρα ανέβηκε στην πρώτη θέση στα charts στην Αμερική και στο top 5 στην Αγγλία. Δύο εβδομάδες αργότερα κυκλοφόρησε το album «Goat's Head Soup» με 10 τραγούδια, μεταξύ των οποίων φυσικά και το «Angie». Συνολικά 32 τραγούδια των Rolling Stones έχουν ανέβει στις πρώτες θέσεις του πίνακα επιτυχιών της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 99 χρόνων η Ελληνίδα φωτογράφος Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, πιο γνωστή ως Νέλης από τον τρόπο που υπέγραφε. Έχει φωτογραφίσει μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της χώρας μας, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κωστής Παλαμάς. Ιδιαίτερη θέση στο έργο της κατέχουν οι γυμνές ή οι μη γυμνές φωτογραφίσεις στην Ακρόπολη της Μόνα Πάεβα, που ήταν πρώτη μπαλαρίνα στην όπερα Κομίκ, οι οποίες προκάλεσαν σκάνδαλο στην κοινωνία του Μεσοπολίου όταν δημοσιεύθηκαν το 1929 στο γαλλικό περιοδικό Illustration. Είχε τιμηθεί με το παράσημο του ταξιάρχη του Φίνικα από το ελληνικό κράτος και με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της το δόρισε στο Μουσείο Μπενάκη και από δική της αναδρομική έκθεση εκεί είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1999, σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Τουρκία με επίκεντρο την πόλη Ισμίτ, μία πυκνοκατοικημένη περιοχή στα νότια της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί από το σεισμό έφτασαν τους 17.127 και οι τραυματίες τους 43.959. Συνολικά 120.000 σπίτια καταστράφηκαν και 30.000 έπαθαν μεγάλες ζημιές, ενώ οι άστεγοι υπολογίστηκαν σε 500.000.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο απόψινός καλεσμένος είναι ένας ηθοποιός που είναι εξαιρετικά συμπαθής, πολύ καλός ηθοποιός. Δεν του το έχω πει ακόμα, αλλά έχω δει πάρα πολλούς εφιάλτες, γιατί δεν μπορώ να ξεπεράσω την εικόνα του ψυχοπαθή δολοφόνου. Αλλά δεν είσαι εκεί τώρα. Ο Άκης Ακελαρίου είναι εδώ.
1: Νομίζω ότι δεν είμαι ψυχοπαθής.
0: Όχι, και... αλλά καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι από τη, από ναι, το... τη σειρά.
1: Ποια σειρά, γιατί...
0: Έχω παίξει πολλούς ψυχοπαθείς.
1: Υποτίθεται ότι... Ναι. Αυτό είναι το άστοπο της τηλεόρασης, δέκατη εντολή. Μετά ναι. Έκανα όμως και μια εμφάνιση, μία εμφάνιση στο... Πώς λεγόταν, το διπλανό δωμάτιο. Που ακόμα και τώρα μου λένε για αυτή την τέτοια. Που έκανε έναν ψυχοπαθή, ο οποίος ήταν... Δεν ήταν ψυχοπαθής βέβαια, ήταν μια πλάκα που έγινε.
0: Ναι.
1: Και όλοι μου λένε, ας πούμε, για αυτή τη σειρά που ενώ φοβόντουσαν όταν ήταν μικροί, μετά γελούσανε όταν ναι. Μεγαλώσαν και το ξαναβλέπαν.
0: Ναι.
1: Άσπα, εντάξει.
0: Οπότε έχει στοιχειώσει πολύ κόσμο να το συνοψίσουμε.
1: Ναι, κάνει εντύπωση, παιδί μου, γιατί πολλά χρόνια μετά ναι. Έτσι, έκανα άλλους ρόλους που υποτίθεται ήταν πιο μαλακοί, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Αυτό ενοχλεί έναν ηθοποιό όταν προσπαθεί πάρα πολύ. Έχω διαβάσει για σένα ότι είσαι πολύ εργατικός ηθοποιός.
1: Ναι, εντάξει. Και ποιος δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ενοχλεί έναν ηθοποιό όταν έχει κάνει ένα σωρό πράγματα. Έχει προσπαθήσει, έχει άλλους αγαπημένους ρόλους, αλλά εμείς μπορεί να έχουμε κολλήσει και να τον θυμόμαστε για κάτι που εμάς μας άγγιξε.
1: Ναι.
0: Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι μέρος της δουλειάς μας. Δηλαδή, και είναι ένα κομμάτι το οποίο, ας το πούμε, υπαίτιος είναι και η τηλεόραση. Δηλαδή, η τηλεόραση... κάνεις κάτι, ας το πούμε, όπου είσαι καλός και μετά σε θέλει ως επιτοπλίστων να κάνεις σε αυτό που θεωρεί ότι είσαι καλός.
0: Ναι.
1: Και σου ζητάνε αυτό. Ενώ είχα ξεκινήσει, ας πούμε, από το Κουτελιδάκι με το Κόκκινο Φεγγάρι, που ήταν ναι. Δεν ήταν ένα άλλο τύπου σύριαλ. Μετά ξεκίνησε ο Κοκκινόπουλος να κάνει την Ανατομία, προχώρησε μετά σε διάφορα άλλα. Και προφανώς έμεινα στον κόσμο, τουλάχιστον στην αρχή όταν ξεκίνησα στην τηλεόραση, να είμαι, ας το πούμε, ο ρόλος του... Ποιο θέλουμε να κάνουμε, κάποιον μοχθηρό, όπως πιο έτσι, ψυχάκια που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι κομμάτι της τηλεόρασης. Τώρα τι να με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί, όχι.
0: Ναι. Ποιος ρόλος είναι, τι ρόλοι είναι αυτοί που σου αρέσουν και αν σε πάρουν τηλέφωνο και στο προτείνουν, λες ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, μωρέ. Εξαρτάται, ξέρεις τι, μιλάμε στον Ενικό, ναι.
0: Ήδη σου μίλησα στον Ενικό, γιατί έχουμε γνωριστεί, ναι.
1: Πώς το λένε, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ από τις συνθήκες. Άμα είναι μια καλή παρέα,
0: ναι.
1: Πάει στο καλό, εντάξει, δεν πειράζει, πάμε να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αν είναι κάποιος ρόλος ο οποίος σε πηγαίνει σε ένα επίπεδο

0: ότι μυρίζουμε άλλους ανθρώπους, ναι, άλλους ρόλους. Ναι. Μπαίνουμε λιγάκι στη θέση τους και λίγο ξορκίζουμε λίγο κάποιους φόβους που έχουν.
1: Ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως για το ότι είσαι εργατικός και μιλείς μπα και ποιος δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ υπάρχει στους ποδοσφαιριστές. Λένε αυτός προσπαθεί, ο Μαραντόνα, ξέρω εγώ, είχε γεννηθεί με το ταλέντο. Στους ηθοποιούς δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν ταλέντα τα οποία δεν χρειάζεται τίποτα και ανεβαίνουν στη σκηνή και τα δίνουν
0: όχι,
1: όλα.
0: Δεν το θεωρώ αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι τα ταλέντα τα οποία υπάρχουν φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, σε εισαγωγικά ευκολία στο να πλησιάζουν κάποιες πλευρές ενός χαρακτήρα. Mm-hmm. Αν δεν είσαι εργατικός, θα μείνεις εκεί και θα επαναλαμβάνεις τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι βασικότατο. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσεις σε κάτι άλλο. Εντάξει, πρέπει να τολμήσεις επίσης.
1: Mm-hmm.
0: Και να έχεις τη διάθεση να τολμώντας να, ξέρω εγώ, να ψηλαφίσεις και λίγο άγνωστα σημεία, ας πούμε, ενός άλλου χαρακτήρα.
1: Ναι. Τώρα αυτό που περιμένουμε από σένα κάθε χρόνο είναι ρόλοι, χαρακτήρες από την Αμερικάνικη λογοτεχνία, πώς να το πω. Αυτό είναι που θέλεις να κάνεις από εδώ και πέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπάρχουν, είναι και το θέατρο σε όλο του το μεγαλείο, μετά τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Και επίσης πρόκειται για έργα που έχουμε δει πολλές φορές, έχουμε δει την ταινία. Δηλαδή θέλω να πω ότι το Άρωμα Γυναίκας που είναι το φετινό έργο έχει παιχθεί τόσο πολύ στην τηλεόραση, όχι στις πλατφόρμες. Μπορεί να ανοίξεις την τηλεόραση και να το δεις ένα μεσημέρι.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Αλλά δεν είναι το αμερικάνικο που, ας το πούμε, μπερδεύει πολύ τον κόσμο. Βέβαια είναι η ίδια ιστορία, αλλά το αμερικάνικο στηρίζεται σε ένα πολύ γνωστό μυθιστόρημα ιταλικό.
1: Ναι.
0: Του Τζοβάνι Αρπίνο που το έγραψε τη δεκαετία του 60. Το 68-69 κάπου εκεί, έγινε μια ιταλική ταινία με τον Βιτόριο Γκάσμαν που είχε μεγάλη απήχηση και είχε μεγάλη τεράστια εμπορική επιτυχία και οι Αμερικάνοι πήραν αυτή την ιστορία και την κάνανε επί το αμερικάνικο.
1: Την προσάρμοσαν σε κάποιον ο οποίος είναι νότιος, είναι στρατιωτικός.
0: Όχι νότιος, είναι κοντά στη Νέα Υόρκη, περισσότερο, και το ταξίδι
1: που... Ναι, αλλά μιλάει με την προφορά αυτή την πολύ χαρακτηριστική, δεν μιλάει.
0: Δεν νομίζω ότι...
1: Ναι. Όχι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι
1: μπορεί,
0: νότιος.
1: Μπορεί, εγώ να μην θυμάμαι.
0: Πρέπει
1: καλά
0: να είναι κάπου κοντά στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι πού είναι. Πάντως το.
1: Τέλος πάντων, ρεσιτάλ Αλ Πατσίνο με λίγα λόγια.
0: Όντως, ναι, όντως. Ναι. Και μάλιστα συμπτωματικά τον έβλεπα χθες στην πρώτη του ταινία, δεν ήταν η πρώτη, θα κάνω λάθος, το Αδέσποτα Σκυλιά, αυτό με τη ληστεία μιας τράπεζας.
1: Mm-hmm.
0: Φοβερός.
1: Ναι.
0: Φοβερός και τον έβλεπες πώς, ρε παιδί μου, έτσι, ακόμα από τα άγουρα του πρώτα χρόνια, πρέπει να ήταν ούτε 30 χρονών. Ήταν συγκλονιστικός, έπιασε δηλαδή έτσι αυτό. Και μετά βέβαια τον ζητούσαν να κάνει συνέχεια τον γκάγκστερ.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτό απλά κρατάει ένα όπλο στα χέρια του. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Πατσίνο που γνωρίζουμε, τον σκληρό, τον τέτοιο.
1: Ναι.
0: Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι το μυθιστόρημα, το οποίο, κατά τη γνώμη τη δική μου και πολλών που έρχονται στο θέατρο, που ίσως να περιμένουν να δουν ταινία την αμερικάνικη, τους εκπλήσει πολύ ευχάριστα, γιατί είναι ένα υπέροχο μυθιστόρημα, όχι τις αμερικάνικες, αλλά της ιταλικής λογοτεχνίας, και έχει πάρα πολύ θεατρικότητα.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή, είναι ένα ταξίδι από τη Βόρεια Ιταλία κάτω στην Νάπολη.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκινάνε από το Τωρίνο και φτάνουν στην Νάπολη. Ένα στρατιωτικός με έναν άλλον νεοσύλλεκτο φαντάρο και κάνουν αυτό το ταξίδι το οποίο τους οδηγεί και τους δύο κάπου.
1: Ναι. Δεν έχει σημασία που όταν η ιστορία είναι πάρα πολύ καλή, έτσι δεν είναι?
0: Καμία.
1: Ναι. Δηλαδή και στο Άρωμα Γυναίκας δεν νομίζω ότι θυμάται κανείς το τέλος.
0: Μα όχι μόνο αυτό. Όχι, το θυμούνται.
1: Το θυμούνται.
0: Το θυμούνται γιατί στο τέλος υπάρχει ένας εκπληκτικός μονόλογος που λέει ο Πατσίνο στο κολέγιο, στο πανεπιστήμιο, αυτό που είναι ο Πιτσιρικάς.
1: Ναι, αλλά δεν μας, θέλω να πω ότι η πλοκή είναι ο μονόλογος όλη η ουσία του πράγματος.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και το φοβερό είναι ότι όλοι μου λένε πω ποια θα είναι η κοπέλα που θα παίξει, ποια θα είναι... ενώ στην Αμερικάνικη,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει καμία ερωτική,
1: ναι,
0: ιστορία. Τίποτα απολύτως. Στο Ιταλικό υπάρχει.

0: Έχει μια έτσι, πολύ έντονη ερωτική σχέση που ανακαλείται στην Νάπολη.
1: Okay. Άρα έχει και ερωτική σχέση αυτή η εκδοχή δική σας.
0: Βέβαια. Είναι το τμήμα του
1: ναι. Συνεχίζουμε να εξιταριζόμαστε από τα σενάρια ή από τα θεατρικά έργα που έχουν και ένα love story που μας ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον ή έχουμε γίνει ξενέρωτοι, γιατί είμαστε κοινικοί, έχουμε social media, βλέπουμε βία πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Mm-hmm. Εάν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τότε χαθήκαμε. Δηλαδή, αν δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για ένα συνέστημα το οποίο είναι έτσι όμορφο όπως μια ερωτική ιστορία, ναι, τότε δεν πάμε καλά. Ναι. Νομίζω ότι στο βαθύ πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει η αγάπη.
1: Το ενδιαφέρον υπάρχει, πάντα. Ναι, και το ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: εντάξει, κατά καιρούς βέβαια τα πράγματα σκληραίνουν και γίνονται λίγο πιο έτσι, σε απόσταση. Αλλά δεν ξέρω, εσύ το βλέπεις έτσι.
1: Νόμιζα ότι είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι αν κρίνω από τον εαυτό μου και τους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά σε μένα, λαχταράμε ένα καλό love story.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι και εξής αυτό το ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ή θυμίζει κάτι πολύ λίγο από αυτό που μπορεί εμείς να έχουμε ζήσει πριν από 300 χρόνια.
0: Ψευδέστηση. Είναι αυτό που είπαμε. Είναι μια ψευδέστηση. Μια ψευδέστηση. Παίζοντας κάποιους άλλους ρόλους ή παίζοντας ένα τέτοιο love story, ας πούμε, έχεις την ψευδέστηση ότι κάπως το ζεις. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συμβαίνει. Σε αυτόν που βλέπει την ταινία ή σε αυτόν που βλέπει το θεατρικό έργο. Mm-hmm. Ταυτίζεται λιγάκι, τόσο.
1: Ναι. Ωραία. Κάνεις λοιπόν όλα αυτά τα ωραία πράγματα στο θέατρο. Στην τηλεόραση μπαινοβγαίνεις, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν σου λείπει και τρομερά.
0: Όχι. Μου αρέσει πολύ η τηλεόραση και την εκτιμώ πολύ τη τηλεόραση, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό έτσι, εφαλτήριο, ρε παιδί μου, για να δοκιμάσεις πράγματα.
1: Εξακολουθεί να είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Παρά το ότι έχουμε πολλές πλατφόρμες και μεγάλη έτσι, γκάμα.
0: Εγώ μιλάω από την οπτική τη δική μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ενός της υποκριτικής, ενός ηθοποιού, ο οποίος προσπαθεί κάπως να ελιχθεί και να έτσι, δελεαστεί από κάποιους ρόλους που είναι να κάνει. Φυσικά και υπάρχουν σειρές οι οποίες είναι άξιες και φυσικά και υπάρχουν σειρές οι οποίες είναι λιγότερο άξιες.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ το λέω από την άποψη του ότι παίρνοντας ένα ρόλο στην τηλεόραση και λόγω του ότι υπάρχει πολύ στενός πια χρόνος, πρέπει να προετοιμάζεσαι πάρα πολύ σωστά, αλλά συγχρόνως και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να δοκιμάσεις πράγματα και να τολμήσεις πράγματα,
1: ναι,
0: κριτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί πολύ απλά έχεις τη δυνατότητα να το ξανακάνεις, αν δεν είναι τόσο καλό.
1: Ναι. Σαπουνόπερα θα άντεχες, καθημερινό, δραματικό, όπου οι διάλογοι είναι πάρα πολύ σοβαροί, θα άντεχες.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εξαρτάται, μωρέ. Εξαρτάται ποιος το κάνει. Υπάρχουν και καθημερινά τα οποία είναι αξιόλογα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να τα απορρίψω. Ποτέ δεν είμαι. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν απορρίπτεις τίποτα. Mm. Το βλέπεις ανάλογα με τις συνθήκες που θες να υπάρξεις και θες να προχωρήσεις.
1: Ναι.
0: Το οικονομικό,
1: ναι,
0: μέχρι το τι ρόλος. Για παράδειγμα, είχα κάνει ένα ρόλο στον Αλφα,
1: ναι,
0: αυτό του Νόντα, του χορεύοντας, οι οποίοι που όταν μου δώσαν το σενάριο, λέω, σαπουνόπερα, δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα, παιδί μου, της εποχής του 70,
1: ναι,
0: και κατέληξε να είναι κάτι πάρα πολύ γοητευτικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί είχε πέρασμα από μια ηλικία, ξέρω εγώ, 30 μέχρι τα 65.
1: Mm-hmm.
0: Και είχε ένα πείδημα στον χρόνο, ας πούμε, και κατέληξε να είναι κάτι το οποίο έτσι έχει μείνει.
1: Mm-hmm.
0: Ας το πούμε και στη δική μου την πορεία, σαν κάτι το οποίο το γουστάρω πολύ, το γούστρα που το έκανα.
1: Ναι.
0: Και κάτι το οποίο στην αρχή το υποτίμησα.
1: Ναι.
0: Και λέω, okay, πάμε να το δούμε πώς θα γίνει. Ταξίδεψα λοιπόν σε αυτή την πορεία, σε αυτό το σύριαλ και τελικά κατέληξε κάπου όμορφα.
1: Ναι. Ρόλος για τον οποίο έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ, έχεις παιδευτεί περισσότερο από ό,τι παιδεύεσαι και δεν τον είχες πάρει έτσι χαλαρά, όπως λες. Είχες πει, ωραία, τώρα εδώ θέλει να κοπιάσω ιδιαίτερα.
0: Αυτός που κάνω τώρα είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι τυφλός ο ήρωας.
0: Επειδή είναι τυφλός, ναι. Επειδή υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να έχεις στην καθημερινή επαφή σου με το θέατρο, πηγαίνοντας στο θέατρο, πρέπει να έχεις το υπόλοιπο κομμάτι των υπόλοιπων αισθήσεων σε ενεργοποίηση παραπάνω,
1: mm-hmm.
0: Δηλαδή πώς θα ακούσεις, πώς θα μυρίσεις, πώς θα γευτείς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είσαι πιο alert.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ στον κύκλο τα πράγματα ήταν πιο συνολικά, πιο ομαδικά, πιο υπήρχε μια αγκαλιά από τους μαθητές, τους υπέροχους αυτούς τους ηθοποιούς, που ήταν, υπήρχε η συναλλαγή, ήταν... Υπήρξε ένας διάλογος.
1: Ναι.
0: Εδώ είσαι πιο απομονωμένος και είναι πιο δύσκολο αυτό. Mm-hmm. Οι ηθοποιοί που παίζουμε μαζί, ο Προκόπης, η Μαριάννα... Mm.
1: Δεν τους κοιτάς ποτέ.
0: Δεν τους κοιτάω ποτέ. Είναι φοβερό. Αυτό είναι, ναι, δύσκολο. Δηλαδή, ναι, εγώ αν θα κοιτάω, θα πρέπει να κοιτάζω εκεί, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ναι. Είναι πιο δύσκολο για αυτούς ή για σένα.
0: Για μένα.
1: Mm.
0: Και για αυτούς. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια διαφοροποίηση που δεν την περίμενα ότι...
1: Ναι. Τι διάρκεια έχει η παράσταση?
0: 2 ώρες.
1: Μαζί
0: με το διάλειμμα.
1: Ναι, 2 ώρες
0: και
1: λοιπόν.
0: 50 λεπτά.
1: Οκ, okay, βγάζουμε το διάλειμμα, ναι, από αυτές τις 2 ώρες. Ναι, ναι, ναι. Καλείσαι να μην εστιάζεις πουθενά. Γιατί πρέπει να είναι πιστικό το απλανές βλέμμα,
0: ναι,
1: ενός ανθρώπου,
0: ναι,
1: που δεν μπορεί
0: απλανές,
1: να δει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο, ας, ναι, το πούμε, είναι και σωματικά δύσκολο, αλλά και ψυχικά δύσκολο.
1: Οκ. Κάνεις λοιπόν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία πράγματα και συγχρόνως, δεν ξέρω γιατί, θα μας πεις τώρα, έχεις το ρόλο του Προέδρου, το διαβάζω για να μην κάνω λάθος, του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έχεις βραβευτεί, έτσι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Από το...
0: Στο παρελθόν. Ναι.
1: Και τώρα κάνεις Πρόεδρος του Διοικητικού. Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το καθήκον να ελέγχει σε επίπεδο καθαρά νομικό, παύλα οικονομικό, την δουλειά που κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και η γενική διευθύντρια. Δηλαδή, ναι, ο Ρέσης Ανδριαδάκης και η Ελίζ Ζαραντό.
1: Είναι δουλειά αυτή για καλλιτέχνη άνθρωπο?
0: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Από εκεί έρχομαι τώρα.
1: Γιατί
0: μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είμαι Θεσσαλονικιός. Ναι. Έχω μεγαλώσει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Έχω ζήσει από πιτσιρικάς ιστορίες και καταστάσεις που ντρέπομαι τώρα να τις λέω.
1: Γιατί?
0: Υπήρξε μια περίοδος μετά την, εκεί γύρω στις αρχές του 80 και στα τέλη του 78-79 και του 80, που πήγαινα ως πιτσιρικάς τώρα να δω το φεστιβάλ.
1: Ναι, καταλάβαινες τι έβλεπες?
0: Υπήρχαν ιστορίες που, ναι, ήταν πιο βατές και ιστορίες, ήταν η περίοδος της οσοστρέφειας του ελληνικού σινεμά.
1: Α, πολύ συμβολισμός και τα λοιπά.
0: Συμβολισμός.
1: Ναι.
0: Περίεργες, ναι, τέτοιες, ναι, και λοιπόν υπήρχε ένας φοβερός, ναι, εξώστης, δεν μπορεί να μην το έχεις ακούσει.
1: Ξέρω, ναι.
0: Υπήρχε ένας φοβερός εξώστης, ο οποίος ήταν, καθίβριζε.
1: Ναι, άγρια
0: και
1: πράγματα.
0: Και κακοποιούσε, ναι, ανθρώπους οι οποίοι...
1: Η ιστορία με τη Βουγιουκλάκη.
0: Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Το λιγότερο είναι.
0: Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Γιατί να πούμε ότι είχε βραβευτεί κάποια στιγμή.
0: Είχε βραβευτεί στη δεκαετία του 60 και πήγε η γυναίκα να της δώσουν, να την τιμήσουν.
1: Ναι.
0: Και υπήρξε αυτός ο περίφημος εξώστης που πήγαινα και εγώ, λόγω του ότι έμπαινα και χωνόμουν πάνω,
1: ναι,
0: τους είχα δίπλα μου.
1: Ναι. Αυτό ήταν όμως πριν τη δική σου εποχή, αλλά πάντα ο εξώστης ήταν μια άγρια ιστορία.
0: Α, πολύ, πολύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί,
1: πρέπει να, δηλαδή, είχαμε οπαδοποιήσει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου.
0: Βέβαια, είχαμε οπαδοποιήσει την τέχνη.
1: Φαντάσου να συνέβαινε αυτό στο Sundance, γιατί ήταν τόσο περίεργο.
0: Είναι ένα τραύμα, ναι, του ελληνικού σινεμά, ναι, το οποίο δύσκολα τώρα το επαναφέρουν. Δηλαδή,
1: ναι,
0: έχουμε φύγει, ευτυχώς, Παναγία,
1: ναι, Τι έγινε και φύγαμε από αυτήν την εποχή που χάρανε ταινίες και ανθρώπους.
0: Δεν είναι μόνο ότι βγάλαν ταινίες πιο βατές. Νομίζω ότι όλη αυτή η εσωστρέφεια καταργήθηκε από έναν κοινωνικό ολόκληρο περίγυρο. Δηλαδή ήταν οι πολιτικές συνθήκες τελείως διαφορετικές μετά τη μεταπολίτευση και τελείως διαφορετικές μετά στη δεκαετία του 2000 και μετά που αρχίσαν τα πράγματα να...
1: Θέλω να μου περιγράψεις, είσαι λοιπόν εσύ νέος, έχεις αποφασίσει να πας στο φεστιβάλ για να δεις τέχνη και είσαι στον εξώστη που είναι δίπλα η κατάσταση, η χούλιγκαν. Πώς αισθάνεται ένα παιδί το οποίο πάει με την καλή του την καρδιά για να ανοίξει και λίγο το βλέμμα του.
0: Δεν ξέρω. Αγαπούσα από πριν το σινεμά, αλλά το αγάπησα ακόμη πιο πολύ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί αισθάνθηκα ως Θεσσαλονικιός ότι έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο... Μην πω τη λέξη.
1: Έλα, δεν πειράζει, είμαστε.
0: Πόσο ντροπή είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Και όταν λοιπόν μου πρότειναν, για να επανέλθω, όταν μου πρότειναν για το Προέδρου...
1: Του Προέδρου,
0: λέω, α, τι ωραία. Είμαι Θεσσαλονικιός, ευκαιρία να πω και ένα μεγάλο συγγνώμη. Γιατί όντως, δηλαδή ο Κανελόπουλος, ο Τάκης ο Κανελόπουλος, ένας εμβληματικός σκηνοθέτης του ελληνικού σινεμά, υπήρχε στο τέλος της πορείας του, υπήρξε ένα τεράστιο κράξιμο, ας πούμε, για την εσωστρέφειά του, συρρυκνώθηκε και κατέληξε με τον άνθρωπο άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Νομίζω ότι ευκαιρία λοιπόν δοθήσεις τώρα να ζητήσουμε ένα συγγνώμη για τους καλλιτέχνες που έτσι κάπως προδόθηκαν από τους συναδέλφους τους, τους κινηματογραφιστές, και να κάνουμε και κάτι άλλο το οποίο...
1: Θα σε ρωτήσω, γιατί έχεις και μια πρωτοβουλία για τους ηθοποιούς, θα τα πούμε σε λίγο. Πιστεύεις ότι έχει όμως το δικαίωμα ο θεατής, γιατί αυτά σημαίνουν και στη Βενετία, να δει κάτι που τον έχει σοκάρει, ας πούμε, και να σηκωθεί να φύγει ή να φωνάξει έσχος ή να πει «Δεν μ' αρέσει αυτό». Δεν μιλάμε για τον οργανωμένο εξώστη που λες εσύ τώρα. Αλλά να έχει αντίδραση, σηκώνομαι και φεύγω και το λέω κιόλας, δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω.
0: Φυσικά και έχει. Αλλά εξαρτάται από το πόσο επηρεάζει τους υπόλοιπους. Εξαρτάται κατά πόσο σέβεσαι τη δουλειά του άλλου. Εξαρτάται κατά πόσο, δηλαδή... Κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα εμποδίσει τον άλλο να το δει και να αποκτήσει μια γνώμη. Αν αρχίζω εγώ και σφυρίζω στη μέση μιας προβολής ή στη μέση ενός θεατρικού έργου, ή παίζω το κομπολόιμο, ας πούμε, ή αρχίζω και κάνω διάφορα τέτοια, μία, δύο, τρεις θα μου πούνε οι άλλοι, έλα, άμα είναι, σηκώ και φύγε. Τώρα, αν θα σηκωθώ να φύγω επειδή δεν μου αρέσει και η παράσταση, okay. Θεμητά είναι αυτά.
1: Κομπολόγια έχεις αντιμετωπίσει, μπέγλερο κομπολόγια, όταν παίζεις στο θέατρο. Έχεις μαζί σου, είσαι, ανήκεις αυτή.
0: Μπορούμε
1: την...
0: να κάνουμε τώρα συζήτηση έτσι.
1: Όχι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει, το θέατρο και το σινεμά είναι μια καλή ευκαιρία για να βρίσκονται οι άνθρωποι και να μοιράζονται κάτι κοινό.
1: Ωραία. Περίμενε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Ο Άκης Ακελαρίου είναι εδώ με ιστορίες για εξώστες, για θεατές που δεν αντέχουν να βλέπουν κάτι που δεν τους αρέσει, για ιστορίες θεάτρου, για μπεγλέρια. Έχει βγει μπεγλέρι στο θέατρο? Έχεις χάσει τη συγκέντρωσή σου?
7: Ναι. Εντάξει, ένα τσικ τσικ που ακούγεται, μία, ναι. Δύο, τρεις, μετά...
6: Ναι. Έχεις πει ποτέ κάτι ότι σταματήσετε?
7: Όχι, δεν σταματάω ποτέ. Δεν έχω σταματήσει ποτέ την τέτοια, εκτός από κάποια στιγμή... Ναι, που έπρεπε να σταματήσουμε για ιατρικούς λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι όχι, δεν θεωρώ, όσο και να είναι έτσι παρεμβατική κάποια άποψη, ας πούμε, ή να μιλάνε, να κάνουν.
6: Ναι.
7: Δεν, δηλαδή θέλω να μένω τουλάχιστον συγκεντρωμένο σε αυτό το οποίο κάνω.
6: Ναι, okay, ωραία. Ναι. Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
7: Oh, yes.
6: Εκεί κάτι εντοπίζω, γιατί έχω διαβάσει και τα παιδικά σου χρόνια. Τους είναι ένα παιδί που δεν μιλούσε καθαρά, έτσι, χρειάστηκε να το φτιάξεις αυτό.
7: Πού το διαβάζω?
6: Το ψάχνω. Ξεκίνησες κάπως αλλιώς γενικότερα,
7: ναι.
6: Έτσι δεν είναι?
7: Ναι.
6: Ναι. Τι παιδάκι ήσουν?
7: Τι παιδάκι ήμουν?
6: Ναι.
7: Σκατόπαιδο.
6: Για να το λες, μάλλον δεν ήσουν.
7: Όχι, ήμουν διάολος.
6: Ναι.
7: Όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 χρονών, είχα σπάσει το χέρι μου, είχα πέσει από πάνω. Από τότε πήγαινα στο χωριό της μητέρας μου που έμενα όλο το καλοκαίρι και παίζαμε και τα παιδιά, είχα σπάσει το χέρι μου, όταν μου το κολλήσανε.
6: Ναι.
7: Ήμουνα χωρίς δόντια, με τα αυτιά να πετάνε, άστα να πάνε.
6: Ναι.
7: Αλλά... όπως όλες οι παιδικές ηλικίες που δεν είχαν κάποιο έτσι τραγικό γεγονός,
6: ναι.
7: Είναι κάτι το οποίο το έτσι, μου αρέσει πολύ να το αναπολώ και θεωρώ φυσικά ότι ήταν ένα κομμάτι που με βοήθησε να ασχοληθώ με το θέατρο.
6: Ναι.
7: Δηλαδή
6: πριν το καταλάβεις ότι θες να ασχοληθείς?
7: Δεν ξέρω, δηλαδή ήθελα ξέρω εγώ, να αρέσω, ρε παιδί μου.
6: Ναι.
7: Ήθελα να είμαι...
6: Γι' αυτό ασχολήθηκες και με το θέατρο, έχω διαβάσει.
7: Ναι, το διάβασα και αυτό. Ναι.
6: Ναι.
7: Ναι, γιατί δεν θεωρούσα, ρε παιδί μου, ότι έτσι έμαθα κιθάρα, έτσι έμαθα μουσική, έτσι...
6: Έπιανε. Δηλαδή,
7: έπιανε.
6: Ήσουν το επίκεντρο, γινώσου,
7: ναι,
6: το επίκεντρο.
7: Ναι, γιατί ήσουν να το παίξω κιθάρα και ήταν...
6: Ναι. Ναι.
7: Ήταν και η εποχή, βέβαια, τέτοια.
6: Θα έλεγες πιο ρομαντική εποχή. Πιο ανόητη ενδεχομένως, πιο αθώα.
7: Καμιά εποχή δεν είναι ανόητη.
6: Ναι, όχι. Τώρα αυτή που ζούμε δεν έχει ανοησία.
7: Ναι, αλλά δεν είναι συνολικά ανόητη.
6: Όχι, έχει
7: και
6: δίκιο.
7: Μεγάλη ευφυΐα, ας πούμε.
6: Ναι.
7: Εντάξει, έχει και ευαισθησία. Ναι. Δεν να είναι η δεκαετία του 20. Το σίγουρο ωραία. Είναι το εξής.
6: Ναι.
7: Ότι από τον δεύτερο παγκόσμιο και λίγα χρόνια μετά,
6: ναι.
7: ζούμε σε μια ειρηνική περίοδο,
6: ναι.
7: με δυσκολίες βέβαια, χωρίς όμως να υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο ζήσαν οι πατεράδες μας.
6: Ναι.
7: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Από, ξέρω εγώ, πολέμους μέχρι εμφυλίους.
6: Ναι. Τι καταλάβαινες εσύ από τους γονείς σου? Γιατί πάντα μεγαλώνουμε σε μια συνθήκη, έτσι. Όπως λες, τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο είχαν αυτό το... ξέρεις, την υπερβολική φροντίδα.
7: Ναι.
6: Ήταν η πρώτη
7: φάει
6: φάση.
7: Φάει το φαγητό σου.
6: Ναι.
7: Μην τυχόν και αφήσεις τίποτα.
6: Ναι.
7: Το έφαγες όλα, μην τυχόν και το αφήσεις.
6: Ναι.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν θέλω, θα το φας, θα το φας αυτό.
6: Ναι.
7: Έλα, αγάπη μου, φάτο.
6: Ήσουν αυτό το πράγμα, ένα παιδί...
7: Ναι, που έπρεπε να αυτής της γενιάς των πατεράδων μας.
6: Ναι.
7: Υπήρχαν πολύ...
6: Τρυφερότητα.
7: Ένταση υπήρχε στο σπίτι. Ένταση πολύ, γιατί υπήρχαν καυγάδες που ερχόντουσαν οι φίλοι και μαλώνανε για πολιτικά.
6: Μαλώνανε τότε οι άνθρωποι για τα πολιτικά. Μαλώνανε τότε οι άνθρωποι για τα πολιτικά.
7: Μαλώνανε, λέει,
6: ναι.
7: σκοτωνόντουσαν.
6: Ναι.
7: Και εγώ έλεγα, Παναγία μου, δεν θέλω να ασχοληθώ ποτέ με την πολιτική,
6: ναι.
7: ποτέ. Ο πατέρας μου ήταν πολύ ενεργός, είχε πάει και εξορίες και αυτά, τον είχαν διώξει, ναι. από το πανεπιστήμιο, ήταν,
6: ναι.
7: καθηγητής και είχε σε εισαγωγικά συρρυκνωθεί, ας πούμε, η δικιά μου, ο συναισθηματικός κόσμος. Έλεγα, δεν θέλω να ακούω ποτέ για πολιτικές
6: ναι.
7: συζητήσεις.
6: Οπότε ποτέ. Δεν πέρασες φάση που πολιτικοποιήθηκες. Ήταν για σένα
7: ποτέ,
6: αυτό.
7: Ποτέ.
6: Ναι,
7: νομίζω όμως ότι έγινα, ας το πούμε, πιο ελεύθερος.
6: Ναι.
7: Έτσι όπως έγινε και τελικά και με τους γονείς μου.
6: Mm-hmm.
7: Πίστευαν, μπορούσαν να πιστέψουν αυτό το οποίο θεωρούσαν σωστό. Το οποίο μπορεί εκείνη την συγκεκριμένη περίοδο να ήταν σε αντίθεση με κάτι το οποίο πίστευαν πριν από 20 χρόνια.
6: Ναι, άρα υπάρχει εξέλιξη.
7: Ναι.
6: Δεν μιλάμε για κολλημένα μυαλά.
7: Σωστά.
6: Πολύ ωραία.
7: Αν το λες έτσι, το λες πολύ ωραία.
6: Πολύ, πολύ βασικό. Μεγάλωσες λοιπόν ένα παιδάκι σε μια οικογένεια. Είναι ωραίο αυτό που λες, ότι τσακωνόντουσαν για τα πολιτικά οι άνθρωποι γενικότερα. Γιατί νομίζουμε, το βλέπουμε στο διαδίκτυο τώρα, και νομίζουμε ότι τώρα υπάρχει αυτή η κακία και η αιμονή και ο διχασμός. Διαχρονικό φαινόμενο, έτσι.
7: Απλά τότε ήταν διαζώσεις, δηλαδή ήταν face to face.
6: Ναι.
7: Και αν έπεφτε και μια, κάνα τηλέφωνο και ένα χρά και να βάρτε αυτός και τα
6: ναι,
7: λοιπά,
6: ναι, ναι.
7: μετά από λίγο για να τον βρεις, δεν του έστενες γράμμα,
6: ναι.
7: θα το κρατούσες, κάποια στιγμή θα μαλάκωνε.
6: Ναι. Ωραία. Και αποφασίζεις να σπουδάσεις κάτι άλλο.
7: Ναι. Όχι αποφασίζω, έπρεπε να σπουδάσω κάτι.
6: Ναι.
7: Δεν είναι, έπρεπε να σπουδάσω κάτι, νομική.
6: Ναι. ναι. Σαν όλα τα παιδιά.
7: Όπως σαν όλα τα
6: ναι, που έπρεπε να κάνουν κάτι τότε. Και αποφάσισες να ασχοληθείς με το θέατρο, γιατί μάλλον συνέχιζες να θες να αρέσεις.
7: Ναι, ναι, προφανώς.
6: Ναι.
7: Μετά λέω, ας το δοκιμάσω, ας πούμε, να δω τι γίνεται.
6: Ναι. Και πότε είπες κάτι γίνεται? Τελικά. Δεν είναι μόνο για να αρέσω στα κορίτσια.
7: Αυτά είναι συνδυαστικά, έτσι. Δεν
6: ναι.
7: είναι. Δηλαδή ήταν συνδυαστικά, έλεγα. Τι ωραία, μ' αρέσει αυτό που κάνω και αρέσω και στα κορίτσια.
6: Okay.
7: Ή
6: ναι, ναι, ναι.
7: αρέσω στα κορίτσια, αλλά μ' αρέσει και
6: αυτό που κάνω. Ναι.
7: Οπότε σιγά σιγά ξεκίνησα από ένα musical που κάναμε στο το καμπαρέ που κάναμε στο σχολείο και μετά κατάλαβα ότι θέλω και άλλες σπουδές. Και είπα, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αυτό περνάω ωραία, πώς το λένε, το αγαπάω, απλά πράγματα και λέω, ας το μάθω καλά.
6: Ναι, και πας στην Αμερική. Άκου τώρα.
7: Ναι.
6: Ναι. Εκεί τι γίνεται? Είναι σοκ για έναν ηθοποιό Έλληνα που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, που είναι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί
7: ναι,
6: είναι εκεί
7: ναι.
6: αποστάσεις που λένε κάτι.
7: Ναι,
6: και ξαφνικά βρίσκεσαι πού, στη Νέα Υόρκη?
7: Ξαφνικά βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη και ήταν, θυμάμαι, Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, ήταν στολισμένα όλα αυτά, με χιόνια με αυτά και εγώ επί μια εβδομάδα...
6: Ναι.
7: Προσπαθούσα να συνέλθω από το σοκ που έπαθα το πολιτισμικό.
6: Ναι.
7: Δηλαδή ήταν, καθόμουν σε ένα παγκάκι και κοιτούσα. Έλεγα τώρα, το ζω αυτό ή δεν το ζω. Επίσης εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλη πώς λένε, πρόσληψη μηνυμάτων της Αμερικής
6: ναι.
7: λόγω εμβληματικών ταινιών που γινόντουσαν τότε.
6: Mm-hmm.
7: Μιλάμε για την αρχή της δεκαετίας του 80,
6: ναι,
7: που ήταν
6: ο ταξιτζής.
7: Ο ταξιτζής, όλα αυτά το, με, ναι, το, με το τέτοιο.
6: Και λέτε, άρα αυτό που είχες δει, ξαφνικά ήσουν εκεί. Ήσουν,
7: ναι, ναι, ναι. Λέω, το ζω τώρα. Το ζω. Όλοι όσοι πήγαμε τότε.
6: Ναι.
7: Γιατί πήγαν και άλλοι 2-3 ηθοποιοί που, από τη Θεσσαλονίκη κιόλας.
6: Ναι.
7: Και όλοι ήταν. Όπου τι ζούμε τώρα, ζούμε, ναι, αυτό το οποίο βλέπουμε.
6: Είσαι λοιπόν στο παγκάκι, προσπαθείς να προσαρμοστείς και ξαφνικά βρίσκεσαι στη δραματική σχολή,
7: ναι,
6: όπου οι συμφοιτητές σου είναι Αμερικάνοι.
7: Ναι, ναι. Όχι, δεν ήταν όλοι.
6: Ήταν, δεν ήταν μόνο ήταν,
7: ναι. Τότε ήταν, και ακόμα και τώρα είναι. Είναι πολύ, είναι η πόλη των ζυμώσεων η Νέα Υόρκη. Δεν είναι Αμερική. Αμερική-Αμερική.
6: Ναι.
7: Είναι η πιο πολυφυλετική πόλη που υπάρχει στον κόσμο. Οπότε ήταν Ολλανδοί, ήταν Βέλγοι, ήταν Γάλλοι, ήταν Βραζιλιάνοι, ήταν Αργεντίνοι.
6: Ναι. Ήσουν καλύτερος από όλους στην τάξη.
7: Όχι. Όχι, ήταν ένα τρομερό τέτοιο μάθημα, γιατί ήταν οι συνάδελφοί μου ήταν σε πολλά επίπεδα πολύ καλύτερη. Εγώ είχα το πρόβλημα ακόμα και τότε της γλώσσας.
6: Ναι.
7: Ενώ αυτοί οι οποίοι ήταν πολλά χρόνια εκεί, ξέρετε, έπρεπε, παιδί, ναι, μου, εγώ έπρεπε να περάσω από τη σκέψη πώς, ναι, πώς θα φτάσει στη γλώσσα.
6: Βέβαια αυτό σε μια τέτοια αγορά μπορεί, ξέρεις, και να εκλαμβάνεται ως εξωτικό. Ότι είναι και ένας τύπος ο οποίος μιλάει λίγο διαφορετικά αγγλικά και, ναι, αυτό και κάτι γίνεται, δεν ξέρω.
7: Ναι, αλλά σε επίπεδο δουλειάς, παιδί μου, θα πρέπει να κάνεις μόνιμα κάποιον ο οποίος είναι μετανάστης, ναι, πρόσφυγας.
6: Άρα σε περιόριζε αυτό.
7: Με περιόριζε. Όχι, ήμουν πολύ στοχευμένος, δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε εκεί, εντάξει, είπαμε, ναι, να υπάρχει μια οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν μπορούσα να μείνω εκεί, οπότε, ναι, πήγα 2 χρόνια, έμαθα τι έμαθα και, ναι, γύρισα.
6: Τι έμαθες εκεί?
7: Έμαθα.
6: Άξιζε το ταξίδι τελικά.
7: Βέβαια. Το ταξίδι άξιζε πιο πολύ από αυτά που έμαθα.
6: Ναι.
7: Ενώ που έμαθα στην υποκριτική.
6: Mm-hmm.
7: Στο κομμάτι της υποκριτικής. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έμαθα έναν μηχανισμό της προσέγγισης κάποιων των χαρακτήρων.
6: Mm-hmm.
7: Δηλαδή υπήρχε μια μέθοδος. Όχι η μέθοδος του Actor Studio,
6: mm-hmm,
7: είναι διαφορετικό, αλλά υπήρχε μια μέθοδος που μπορείς να αναλύεις ένα χαρακτήρα και σχετικά γρήγορα και εύκολα και να έχεις το εφόδιο της τόλμης.
6: Ναι. Αυτό. Οπότε κάτι έμεινε από όλο αυτό. Όταν είσαι στο θέατρο ή στον κινηματογράφο που έχεις κάνει πολύ κινηματογράφο ή στην τηλεόραση ή οπουδήποτε και πρέπει κάτι να κάνεις, ποια εντολή, τι θυμάσαι περισσότερο? Εγώ τώρα πρέπει να κάνω αυτό που μου λες τώρα, να αναλύσω το χαρακτήρα. Είναι περίπλοκα αυτά για μας.
7: Ναι.
6: Το κόλπο σου ποιο είναι?
7: Το κόλπο μου.
6: Το κόλπο σου.
7: Το κόλπο μου είναι να κοιμάμαι το βράδυ καλά.
6: Ναι.
7: Και όταν ξυπνάω,
6: ναι,
7: να χουζουρεύω.
6: Ναι.
7: Δηλαδή,
6: δεν κάνουμε τίποτα μόλις ξυπνήσουμε.
7: Δεν κάνουμε τίποτα.
6: Ναι.
7: Καθόμαστε αυτό και, ναι, εάν είναι κάτι το οποίο σε αποσχολεί όλη την ημέρα,
6: mm-hmm,
7: θα σου βγει το πρωί πιο φρέσκο. Θα σου βγει το πρωί πιο τολμηρό.
6: Ναι.
7: Θα σου βγει πιο ανάμεσα στο... Τώρα, λες να ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό?
6: Μόνο αυτά τους ενδιαφέρουν.
7: Σοβαρά. Είσαι ανάμεσα στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο.
6: Ναι. Τα σημειώνεις. Σημειώνεις. Είχα ένα καλό όνειρο.
7: Μετά τα... Ναι. Όχι, μετά τα σημειώνω, τα σηκωθώ, λέω, ναι, από αυτό.
6: Ναι.
7: Είναι αν κάτι σε αποσχολεί όλη την, ναι, ημέρα, όλη τη βδομάδα, κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις με αυτό και θα πεις... Αυτό
6: είναι τελικά.
7: Και τελικά, ναι, ναι.
6: Άρα δεν ανοίγεις το κινητό να δεις τι έχει συμβεί στον κόσμο, να αναλώνεσαι.
7: Όχι. Όχι, αφήνω, πριν το κάνω αυτό, αφήνω λιγάκι κάνα μισάωρο σε αυτή τη διαδικασία.
6: Ναι.
7: Ναι.
6: Και βοηθάει.
7: Νομίζω ότι βοηθάει.
6: Ναι.
7: Νομίζω δηλαδή ότι κάποια πράγματα έτσι τα... Mm. Ναι, βοηθάει.
6: Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, διοικητικός πρόεδρος, διοικητικός, καλλιτέχνης, ηθοποιός και όλα αυτά, περνάς και τις περιπέτειές σου. Οι οποίες, ναι, περίπου έχεις διανύσει τη ζωή σου με υπέροχα πράγματα και τις δυσκολίες σου, φαντάζομαι, αλλά πέσανε κοντά η μία στην άλλη, έτσι δεν είναι?
7: Εντάξει, πέσανε με μια διαφορά, ναι, πόσων, 6 χρόνων. Δηλαδή, 6 χρόνια είχα αυτή, ναι, την δυσκολία με την Λετζιονέλα. Mm-hmm. Φοβερό, σε κάθε συνέντευξη με ρωτάνε αυτό, αλλά δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω.
6: Ναι.
7: Γιατί
6: νομίζουμε
7: κάτι...
6: ότι δεν μας αφορά, ότι δεν μπορούμε να πάθουμε την ασθένεια των
7: Λεγιοναρίων. Λεγιοναρίων, ναι. Ναι, έπαθα αυτό.
6: Ναι. Από air condition.
7: Όχι air condition, κλιματισμό. Είναι ναι. Κλιματισμός μεγάλης, μάλλον κάποια με ξενοδοχειακή μονάδα που πηγαίναμε με το μάμα μία.
6: Και έτσι πήρε και το όνομά της η ασθένεια, έτσι δεν είναι? Ότι κάποια στιγμή αν βρεθεί νομίζω για ένα συνέδριο.
7: Για ένα συνέδριο, ναι. Λεγεωνάρι.
6: Η Λεγεωνάρι.
7: Θα μπορούσε να είναι τραπεζική.
6: Σωστά.
7: Θα λέγανε η ασθένεια των τραπεζικών.
6: Ναι.
7: Τώρα έτυχε να είναι Λεγεωνάρι, αλλά απλά δίνει και μια...
6: Οπότε βρέθηκες...
7: Είναι και ένα κύρος, ας πούμε, ότι είναι Λεγιονάριο.
6: Είσαι μάχημος.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Οπότε βρέθηκες να υποφέρεις από κάτι σε πολύ σοβαρό βαθμό, έτσι, που δεν το ξέρουμε. Πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν είναι και καλός ο κλιματισμός, μην κρυώσω, λέμε συνήθως. Ναι. Μην κρυώσουν τα λαιμά μου.
7: Όχι, αυτό είναι... Αυτό είναι ένα... Γι' αυτό τα κάθομαι και τα λέω. Είναι βακτήριο το οποίο μπαίνει από μη καλή συντήρηση των... μεγάλων μονάδων κλιματισμού, mm-hmm. το οποίο μπαίνει μέσα και αν δεν γίνει συντήρηση αυτό υποάζεται και περνάει από τα σταγονίδια του κλιματισμού ή από, ξέρω εγώ, όταν κάνεις σπα και διάφορα τέτοια. Ναι. Πισίνες και από νερά.
6: Σε υγρό περιβάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Σε υγρό περιβάλλον, ναι. Ναι.
6: Εσύ ξέρεις που την άρπαξες, που λέμε την...
7: Δεν ξέρω και δεν το ψάξα ποτέ και ίσως θα έπρεπε να το είχα ψάξει.
6: Γιατί μάλλον δεν ήσουν και μόνος που αρρώστησε, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Δεν ξέρω αν ήμουν μόνος, πάντως ήταν σίγουρα... ήμουν ο οργανισμός, ο δικός μου ήταν πολύ καταβεβλημένος, γιατί είχα τελειώσει μια παράσταση. Διάμεσα τέλειωσα κάτι άλλο και μετά καπάκι ξεκίνησα την περιοδία.
6: Ναι.
7: Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
6: Σε έχει κάνει αυτό να μπαίνεις κάπου και να κοιτάς τον κλιματισμό και να λες μου φαίνεται πρέπει να προσέχω? Σου έχει αφήσει τέτοιο στρες?
7: Βέβαια.
6: Ναι.
7: Εδώ έχει αφήσει σε αυτούς που το λέω. Δεν ξέρω τώρα ή το βλέπω εδώ.
6: Ναι.
7: Έχετε κάνει συντήρηση, έτσι φαντάζομαι.
6: Ναι, πάντα σε αυτά είμαστε πολύ εντάξει. Αλλά λέω, αν αυτό αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή σου.
7: Ναι, μωρέ.
6: Αν σε κάνει πιο υποχόνδριο, δεν ξέρω. Αν σε κάνει να σκέφτεσαι 3 βήματα μπροστά.
7: Όχι υποχόνδριο ακριβώς.
6: Ναι.
7: Υποχόνδριο είναι σε επίπεδο ότι αν αισθανθώ ότι τώρα άμα κρυώνω λίγα, βάλω τέτοιο.
6: Ναι. Δεν θα ήταν παράλογο να έχεις γενική αίτηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι λογικό αν έχεις περάσει τέτοια περιπέτεια.
7: Ναι, αλλά βλέπεις ότι, ξέρεις, η ζωή τα φέρνει λιγάκι πιο γρήγορα. Τα βάζει σε μια φυσιολογική ροή. Εντάξει, υπήρχε την αρπή. Το πρώτο χρόνο έλεγα αμού και μετά σιγά-σιγά. Πάλι,
6: πόσο κράτησε όλο αυτό η ταλαιπωρία σου?
7: Κράτησε 1,5 μήνα, κάπου εκεί.
6: Ναι.
7: Έμεινα δηλαδή 10 μέρες πόσο ήταν στην εντατική.
6: Ναι.
7: Και ευτυχώς δεν είχε αφήσει τίποτα, με την έννοια του ότι, και αυτό είναι το καλό, ότι από τότε ξεκίνησα να κάνω τα πάντα. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κάνει απολύτως τίποτα. Δεν είχα πει καν σε νοσοκομείο.
6: Δεν είχες κάνει εξετάσεις?
7: Τίποτα.
6: Ναι, και τώρα έχεις γίνει ο πιο φανατικός.
7: Και τώρα, ναι, όχι φανατικός, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις, να είναι τα τυπικά πράγματα, τα κάνω.
6: Ναι.
7: Και γι' αυτό και μιλάω γι' αυτό, για το να αφουγκράζεσαι το σώμα σου. Δηλαδή, βέβαια, μας πρόλαβε όλους η πανδημία.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, αυτό που έπαθα ήταν παρεμφερές με την πανδημία.
6: Σωστά, ναι. Θυμάσαι κάτι από την εντατική?
7: Όχι.
6: Τίποτα απολύτως? Είχες αίσθηση του χρόνου που περνάει?
7: Όχι. Ήταν το πρώτο πράγμα που με ρώτησε η καθηγήτρια όταν μετά από καιρό πήγα. Μου λένε πώς ήτανε στην εντατική, πώς, αν θυμάσαι κάτι. Λέω, δεν θυμάμαι τίποτα.
6: Ναι.
7: Θεωρούσα ότι ήταν όλα υπέροχα. Γιατί το κοκτέιλ των φαρμάκων που μου δώσανε για να το ξεπεράσω...
6: Ναι.
7: Ευτυχώς δεν μου έκανε ούτε δίνες, ούτε να... Γιατί πολλοί υποφέρουν, ας πούμε.
6: Ναι.
7: Όχι ότι θέλω να το ξαναπεράσω.
6: Όχι,
7: δηλαδή,
6: καταλαβαίνω, ναι. Οπότε ξυπνάς μετά από όλο αυτό. Σου λένε, τα κατάφερες, έτσι.
7: Ναι,
6: θετικά
7: ναι,
6: τα πράγματα.
7: Ναι.
6: Σου είπαν πόσες μέρες έχουν περάσει, τρελάθηκες.
7: Λοιπόν, λέω, κοιμήθηκα, παιδιά, γιατί είδα τους φίλους μου, την οικογένειά μου, ας πούμε. Και, τι έγινε, ρε παιδιά, λέω, εντάξει. Χόρτασε ύπνο.
6: Ναι.
7: Λέει και. Κοιμήθηκα, λέω. Πώ.
6: Νόμιζε πολλές ώρες.
7: 20 ώρες κοιμάμαι. Φοβερό.
6: Ναι.
7: Και μου λένε, όχι, κοιμάσαι, λέει, 10 μέρες.
6: Ήταν ένα θέμα.
7: Ναι.
6: Και μετά από αυτό, είχες.
7: Και μετά από αυτό, σιγά-σιγά ξαναμπήκα στην τρέλα της καθημερινότητας.
6: Ναι.
7: Μένει κάτι από αυτά. Έτσι, μένει. Δηλαδή, μένει ένα πράγμα το έτσι, πιο βαθιά υπαρξιακό. Mm-hmm. Καταρχάς ότι είμαστε πολύ ευάλωτοι και έτσι, πώς το λένε.
6: Ναι.
7: Καταλαβαίνεις,
6: και δηλαδή. Ότι... Ναι, δεν ξέρεις, δηλαδή, θα σου ξημερώσει κανονικά.
7: Μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να πάτε σε αυτό το πράγμα και να... Ναι. Ή να...
6: Πριν από αυτό είχες την εντύπωση που έχουμε όλοι...
7: Ότι είμαστε αθάνατοι.
6: Ότι αθάνατοι, Σούπερμαν και τα λοιπά.
7: Ναι. Ότι... Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Αυτά είναι μακριά από εμάς.
6: Είπες ποτέ γιατί σε μένα, σε ένα διάστημα, όπως είπες, 6 χρόνων.
7: Όχι.
6: Δεν
7: το είπα. Και εύχομαι να το πω ποτέ.
6: Ναι.
7: Δεν θα πιάσουμε άλλη κουβέντα μόνο τώρα.
6: Εντάξει, έλα, άλλη κουβέντα. Ωραία, εντάξει. Δεν θέλω. Αλλά τα έκανες χαρούμενα όμως όλα αυτά, πρέπει να σου πω. Έχεις αυτό το. Είσαι αισιόδοξο άτομο, δεν είσαι.
7: Νομίζω ναι.
6: Ναι.
7: Νομίζω ναι. Ξαναχτυπάω ξύλο.
6: Όχι, το αισιόδοξος να παραμείνει.
7: Είμαι ορθολογιστής βέβαια, έτσι.
6: Ναι. Οι ορθολογιστές είναι συνήθως έτσι τελικά αισιόδοξοι. Λες πώς μπορεί να πάρει το πράγμα. Συνήθως πάει καλύτερα.
7: Ξέρεις να σου πω κάτι. Είναι τώρα πολύ απλό, μπορεί και βλακώδες αυτό που θα πω.
6: Ναι.
7: Οι φίλοι μου είναι πολύ αισιόδοξοι.
6: Αυτό σε βοηθάει για σένα.
7: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
6: Αυτό είναι σοβαρό μάθημα. Μην κάνετε παρέα με πεσημιστές,
7: απεσιόδοξους. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά τυχαίνει, ρε παιδί μου, να είμαι με ανθρώπους που είναι κοντά μου, οι οποίοι είναι...
6: Ναι.
7: Έχω δηλαδή μια... Τέλος πάντων.
6: Ναι. Είναι και μια μορφή ευγένειας αυτό. Το να λες, έλα καλά, θα πάνε όλα.
7: Είναι μια μορφή, έτσι, ενσυναίσθησης, ότι μου δίνεις κουράγιο, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, οκ. Okay. Μια δυσκολία.
6: Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Έτσι λέμε όλοι από μέσα μας και απ' έξω.
7: Δηλαδή η δυσκολία θα περάσει. Ναι. Να μην είναι κάτι το οποίο είναι.
6: Γενικότερη αισιοδοξία έχεις για τα πράγματα. Δηλαδή ότι θα πάνε όλα καλύτερα. Συνολικά, για να μην το πηγαίνουμε συνέχεια μόνο στο δικό σου προσωπικό κομμάτι αισιοδοξίας. Ότι εντάξει, δεν βαριέσαι. Είναι κακές ειδήσεις, θα συμβεί όμως κάτι καλό και θα βελτιωθούν. Η ανθρωπότητα θα πορευτεί σε καλύτερο δρόμο. Το έχεις αυτό?
7: Το έχω. Από την άλλη μεριά, δεν είμαι, πώς να σου πω, δηλαδή, καταλαβαίνω και κάποιες άλλες καταστάσεις, οι οποίες είναι πολύ δύσκολες και στους διπλανούς μας μπορεί κάτι το οποίο μας φαίνεται απλό, στον διπλανό μας να φαίνεται πάρα πολύ επώδυνο, έτσι.
6: Ναι.
7: Θέλω να πω, δεν θα πάρω θέση ότι αυτό είναι καλό, άρα και εσύ πρέπει να είσαι καλά.
6: Ναι.
7: Καταλαβαίνω δηλαδή τον άλλον, ο οποίος...
6: Ότι το βλέπει από τη δική του πλευρά.
7: Προφανώς.
6: Ναι. Τι ζηλεύεις?
7: Τι ζηλεύω?
6: Ναι.
7: Τα ταξίδια. Θέλω να πηγαίνω στα ταξίδια.
6: Ναι, κάνεις λάθος δουλειά, πρέπει να σου πω, γιατί πρέπει να είσαι κάθε μέρα στο θέατρο.
7: Πω, δύσκολο.
6: Σου χάλασα τώρα.
7: Περιμένω που βγαίνουν κάποιες... Με κάποιους συνάδελφους, δηλαδή. Συναδέλφους το κάνουμε αυτό. Περιμένουμε πότε θα βγει κάποια καλή προσφορά στα εισιτήρια για να κλείσουμε ταξιδάκι Δευτέρα με Τετάρτη. Τσακ τσουκ.
6: Ναι. Ωραία, αν μας ακούνε τώρα ταξιδιωτικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα ταξιδιωτικά πρακτορία. Καλέστε.
7: Όχι, βέβαια. Μετά θα το ψάχνουμε στις εφαρμογές. Δεν είναι τίποτα.
6: Να του πείτε. Ταξίδι που θες να κάνεις και δεν έχεις κάνει ακόμα. Έχεις αφήσει κάτι?
7: Μάλτα θέλω να πάω.
6: Ναι, εντάξει, εύκολο. Και γρήγορο. Και γρήγορο.
7: Ναι, αυτό λέω τώρα. Δεν μπορώ να πάω. Σου πω, ρε παιδί μου, θέλω να πάω στη Σιβηρία. Θέλω να κάνω.
6: Θα ήθελες να πας και στη Σιβηρία?
7: Όχι, δεν θέλω.
6: Όχι. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει ο πολιτισμός ή να δεις την άγρια πλευρά του πλανήτη?
7: Όχι, ο πολιτισμός με ενδιαφέρει.
6: Ναι.
7: Η άγρια πλευρά, λόγω του ότι την έχω πατήσει από την άγρια λόγω των λεγιονάριων.
6: Ναι. Λέω, όχι, να σου λείπει.
7: Δεν πειράζει. Ναι. Ωραία, το καλό. Δηλαδή, σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει.
6: Ναι.
7: Όπως λέμε πάνω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Ναι. Δηλαδή, παιδί μου, το να πας να κάνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, καλοκαιρινές διακοπές, να κάνεις μπάνιο στην Ισπανία,
6: ναι.
7: Όχι.
6: Ναι.
7: Ή, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλα νησιά.
6: Ναι.
7: που είναι. Στο...
6: Είναι το καλύτερο των άλλων, είναι το χειρότερο το δικό μας. Ναι. Επειδή λες, εμείς που λέμε στη Θεσσαλονίκη, το να είσαι Θεσσαλονικιός είναι κάτι που παραμένει μέσα σου, έτσι. Δεν αλλάζει.
7: Ναι,
6: αυτό.
7: Πουλάκι μου.
6: Είναι
7: ναι.
6: η ειδική ναι, ταυτότητα.
7: Ναι.
6: Ναι. Τι είναι ο Θεσσαλονικιός, αν έπρεπε να εξηγεί σε κάποιον άσχετο.
7: Κομπλεξικός.
6: Έχουμε κάτι αυτό... θετικό, μια που είμαστε αισιόδοξοι.
7: Να το πω αλλιώς, ρε παιδί. Έχουμε το σύνδρομο, ρε παιδί μου, του ότι αχ, γιατί η Αθήνα, γιατί η Αθήνα και εμείς, γιατί αυτό. Ναι. Εντάξει, το έχω κι εγώ.
6: Ναι.
7: Ναι.
6: Δεν φαίνεται.
7: Γι' αυτό δεν φαίνεται, πώς δεν φαίνεται.
6: Ναι.
7: Ήμουν και καλλιτεχνικός διευθυντής στο, πώς το λένε, στο φεστιβάλ των Δημητρίων ναι. και τώρα με το τέτοιο. Την αγαπάω πολύ τη ναι. Θεσσαλονίκη.
6: Ναι. Όπου θα τη... Να το πούμε αυτό και δεν το είπαμε, ότι από εδώ και πέρα με δική σου πρωτοβουλία θα. Κάνετε τιμητική διάκριση,
7: με
6: έτσι.
7: Δική μου, δεν είναι η πρωτοβουλία δική μου, προς ναι. Θεού. Είναι ναι. η ιδέα που ναι. ως ηθοποιός που βρέθηκα σε ένα τέτοιο καινούριο ρόλο του Προεδρίου, του Προέδρου του Συμβουλίου και επειδή ως ηθοποιός ξέρω τι γίνεται, ξέρω δηλαδή ότι κάποια στιγμή εκεί που είσαι στον αφρό, εκεί που είσαι μπροστά, κάποια στιγμή θα αρχίσει αυτό το πράγμα να έτσι να θολώνει και συν τις άλλες και επειδή κάνουμε παρέα με κάποιους άλλους ηθοποιούς που λατρεύουν το ελληνικό σινεμά όπως ο Ιεροκλής, ο Αργύρης, ο Σπύρος, τα λέμε τα ονόματά τους, ο
6: ναι,
7: Κώστας.
6: Όλοι καταλάβαμε ποιοι είναι.
7: Εντάξει, τώρα τον Ιεροκλή, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι... Μου γεννήθηκε αυτή η ιδέα
6: ναι.
7: του να άραγε τι γίνονται αυτοί, πόσο είναι αυτός, άραγε ζει, δεν ναι. ζει, τι γίνεται, ναι. σε τι κατάσταση είναι.
6: Ναι.
7: Και ήταν φοβερό.
6: Μάλιστα.
7: Το είπαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι, το αγκάλιασαν αμέσως και το βάλανε μπροστά να το δουλεύει ο Ρέστης που κάνει εξαιρετική δουλειά και η Ελίζ.
6: Ναι.
7: Και θα γίνει αυτή η εκδήλωση στις 6 ώρα, στις 3 Νοεμβρίου.
6: Ωραία.
7: Στο Ολύμπιον. Θα τιμήσουμε τους εν ζωή ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά.
6: Πάρα πολύ ωραία. Και συγχρόνως, άρωμα γυναίκας στο θέατρο.
7: Στο θέατρο Βρετάνια.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Περίμενε, κάτσε να το πούμε τους συντελεστές. Περίμενε, μισό λεπτό. Είναι την συνεθεσία την έχει κάνει πάλι ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, φιλαράκι από τη Θεσσαλονίκη. Για. Η μουσική την έχει κάνει ο Γιώργος Χριστιανάκης επίσης. Φιλαράκι από τη Θεσσαλονίκη, γεια. έχει γράψει ένα συγκλονιστικό ταγκό ο Γιώργος, το οποίο, επειδή ξεκινήσατε την εκπομπή έτσι, αν το λέγατε θα σας το είχα φέρει.
6: Ναι.
7: Καταπληκτικό.
6: Θα έρθουμε να το δούμε.
7: Εντάξει. Είναι η Μαριάννα Πουρέγκα, είναι η Ξένια, η Καλογεροπούλου, φοβερή. Είναι ο Προκόπης Αγαθοκλέος, είναι η Μαρία Καναγκιοζίδου, είναι ο Δημήτρης ο Διακοσάβας, είναι ο Γιώργος ο Τζαβάρας, είναι ο Θησέας Παπαπαναγιώτου, η Γεωργία Σταυριανάκου και τα λοιπά και τα λοιπά και εν πάση περιπτώσει.
6: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
7: Χαρά μου.
6: Είδατε, τους έβαλε πρώτους Θεσσαλονικιούς. αυτό ήταν για σήμερα το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
7: Ευχαριστώ πολύ.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σκηνικό καταστροφή στη Σαλαμίνα, έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ξεκινούν οι αυτοψίες, συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων. Λύση στο γόρδιο δεσμό των αυξήσεων στα καύσιμα αναζητάει η κυβέρνηση στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαβουλεύσεις για τις στοχευμένες παροχές που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Η εσχροκέρδεια των προηγούμενων ετών σε Σαντορίνη και Μύκονο οδήγησε σε μείωση των επισκεπτών στους άλλοτε δημοφιλείς προορισμούς. Επιστρέφουν με τα μετάλλια στο στήθος οι θριαμβευτές του Πανευρωπαϊκού Υγρού Στίβου, Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Ίσκος. Οι προσπάθειες και θυσίες που τους οδήγησαν στην κορυφή.

0: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Σαλαμίνας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές, καθώς η πύρινη λέλαπα σάρωσε σπίτια και περιουσίες στο πέρασμά της. Τραγικός απολογισμός. Δύο νεκροί, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία. Κλιμάκια των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν αύριο στις πληγήσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών.
1: Κρανίου τόπος η Σαλαμίνα. Καμένα σπίτια, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και ανυπολόγιστες καταστροφές στις δασικές εκτάσεις.
2: Από ό,τι βλέπετε, η χλωρίδα επανίδα για το λόγο που είμαστε, που μένουμε εδώ πέρα, που διαλέξαμε και εμείς επιλέξαμε να μείνουμε εδώ. Εντάξει.
1: Μία μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο μέτωπα σχεδόν ταυτόχρονα, οι κάτοικοι κοιτούν με απόγνωση τις περιουσίες τους που καταστράφηκαν, προσπαθώντας να περισσώσουν ό,τι απέμεινε από την φωνική πυρκαγιά.
3: Το έχουμε περάσει δύο φορές τώρα, το 80 και τώρα.
2: Η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν καταστραφεί, έχουν καεί σπίτια.
4: Μια πρώτη εκτίμηση είναι για περίπου στα 15 σπίτια, των οποίων το ένα είναι μαγαζί από αυτά που υπέστησαν ζημιές μεγάλες.
1: Συνεργεία του ΔΔΕ έφτασαν σήμερα στις πληγήσες περιοχές για την αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, ενώ από την Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών.
5: Θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις, για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών αυτή τη στιγμή βρίσκεται το ενδεχόμενο εμπρισμού μετά από καταγγελίες πολιτών ότι είδαν οδηγό μαύρου αυτοκίνητου να πετά λευκό αντικείμενο σε ξερά χόρτα και καταγγελία πολίτη ότι είδε ύποπτο έβριμα μέσα στο δάσος των Περιστερίων. Την ίδια ώρα εξετάζονται αναφορές για πιθανή έναρξη της φωτιάς από οικόπεδο με απορρίμματα, με τους κατοίκους της Σαλαμίνας να μιλούν για τις βραδιφλεγείς βόμβες σκουπιδιών και ακαθάριστων οικοπαίδων στο νησί, τα οποία και προμήνυαν την τραγωδία.
6: Η λιμνούλα ήταν γεμάτη με ρίζες από ελιές. Λοιπόν, λέω, είναι θέμα χρόνου να γίνει καμιά πυρκαγιά και να κινδυνεύσουμε κι εμείς να καούμε. Αυτά είναι Ελλάδα.
7: Όλα, πολλά. Το πιο πρόβλημα νησί είναι Σαλαμίνα. Όπου να πας σκουπίδια παντού.
8: Παντού σκουπίδια, τώρα πήγα από εκεί. Είναι χαμός.
1: Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζει όλα τα δεδομένα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην χρονική ακολουθία των γεγονότων, καθώς η μία εστία πυρκαγιάς ξέσπασε λίγα μόλις λεπτά από την άλλη.
0: Είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Μαύρου. Βρέθηκες, Κωνσταντίνα, από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο και κατέγραψε ζωντανά τις εικόνες καταστροφής που είδαμε και στο ρεπορτάζ. Εκτός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, παραμένουν σε νοσηλεία και δύο εγκαυματίες. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους?
9: Πρόκειται για δύο γυναίκες, Τζένι, οι οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου και οι δύο συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η μία μάλιστα από τις δύο έχει υποστεί και τα περισσότερα τραύματα. Συγκεκριμένα έχει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της, ενώ η κατάσταση της υγείας της δεύτερης γυναίκας χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Να θυμίσουμε ότι από την φωνική πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά 10 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα ή ήδη έχουν λάβει εξιτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα, άνθρωποι που είδαν το βιός τους να χάνεται μπροστά στα μάτια τους μιλούν στην κάμερα του Action 24 και στον Φάνη Καραμπατσάκη. Ο Άγγελος Χατζής, κάτοικος της περιοχής Περιστέρια και χορογράφος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατάφερε την τελευταία στιγμή να ξεφύγει από τις φλόγες, καθώς την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά κοιμόταν εντός του σπιτιού του. Σε μια συγκλονιστική μαρτυρία, η γειτόνισσα των ηλικιωμένων που εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους περιγράφει τα λεπτά πριν συμβεί το μοιραίο, κατά τα οποία το ζευγάρι εκλιπαρούσε για βοήθεια.
10: Τούτοι που χάσανε τσάπα τη ζωή του.
11: Τι να πω, μία κόλαση.
12: Τις τελευταίες δραματικές στιγμές του ηλικιωμένου ζευγαριού που έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά της Σαλαμίνας περιγράφει μία από τις γειτόνισσες. Εκλιπαρούσαν για βοήθεια προτού εγκλωβιστούν στις φλόγες.
10: Ήτανε Δύο άνθρωποι που χάσανε τσάμπα τη ζωή τους. Τι να πούμε, δηλαδή και ξαφνικά.
12: Οι δύο ηλικιωμένοι, πιστεύοντας ότι θα καεί το σπίτι τους, κατέβηκαν τη σκάλα και πέρασαν στο ρέμα, όπου δυστυχώς τους πρόλαβαν οι φλόγες. Όπως λέει στην κάμερα του Άξιον 24 η κυρία Λίζα, ο άνδρας ήταν 92 ετών με προβλήματα άνοιας, ενώ η γυναίκα 70 και ήταν εκείνη που τον φρόντισε καθημερινά.
10: Ήταν τόσο δυνατή η φωτιά και τόσο γρήγορη, τρομάξανε γιατί ήταν στο δάσος του σπίτι. Κατεβήκανε τη σκάλα, που την είδατε, μια μεγάλη σκάλα, την κατεβήκαν όλοι, αλλά αντί να μπουν στο δρομάκι αυτό, μπήκανε στο ρέμα. Και εκεί κατέβηκε με δύναμη, λέλαπα, δηλαδή φωτιά, και δεν προλάβανε οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, ανώμαλο το έδαφος αυτοί, μεγάλοι άνθρωποι, όσο και να τον κράταγε η γυναίκα του, δεν. Εκεί γλιστρήσανε κάπου, θα πέσανε, πέφτει φωτιά από πάνω, δεν θέλει και πολύ άνθρωποι.
12: Άνθρωποι που τους γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα αγαπημένο ζευγάρι, με τη Δήμητρα να βρίσκεται τα τελευταία χρόνια διαρκώς στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στην περιοχή Περιστέρια, όπου δέχθηκε και το κυρίως πλήγμα, καταστράφηκαν από τις φλόγες περίπου 15 σπίτια, ενώ πολλά άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ένα από αυτά είναι του χορογράφου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Άγγελου Χατζή. Ο ίδιος κοιμόταν όταν αντιλήφθηκε ότι οι φλόγες άρχισαν να τυλίγουν το σπίτι του.
13: Εγώ εχθές κατά τις 3 η ώρα σηκώθηκα από το κρεβάτι, είχα ξαπλώσει λίγο και κατευθύνθηκα προς το ψυγείο να πάρω λίγο νερό να πιω. Τότε ανοίγοντας τις κουρτίνες της κουζίνας είδα όλο αυτό το πράγμα γύρω στα 300 τετραγωνικά και ύψος ξέρω εγώ πόσο, 50 μέτρα να καίει να φτάνει από τη χαράδρα στην κεραμοσκεπή μου. Αμέσως η φωτιά μέσα σε 7 λεπτά είχε απλωθεί μέχρι την πλευρά, την νότια πλευρά και πήγαινε στη δυτική. Ήταν ένα παρανάλωμα πυρός, δηλαδή ούτε τι να πω, μια κόλαση. Ποτέ να με ζήσει άνθρωπος τέτοιο πράγμα.
12: Ο κύριος Χατζής μένει μόνιμα στη Σαλαμίνα τα τελευταία 16 χρόνια και παρότι ζούσε μέσα στο πράσινο δεν περίμενε ποτέ ότι θα συνέβαινε αυτό το κακό.
13: Εδώ είναι το σαλόνι, έχει χαλάσει, το κάει και όλο το παράθυρο του σαλονιού, κάει και η μπαλκονόπορτα, μέσα είναι όλο τζάμια, έχουν σπάσει τα τζάμια και έκανε ορισμένα μικροαντικείμενα, έπεσε το ταβάνι, όπως είναι αυτό, από τη θερμοκρασία, σε 2-3 μέρη μέσα στο σπίτι. Κάηκαν οι κάμερες όλες, κάηκαν τα αλάρμ.
12: Όπως λέει, οι στενοί δρόμοι έκαναν δύσκολη την πρόσβαση των πυροσβεστών, ενώ ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι επέμεινε να παραμείνει για να σώσει ό,τι μπορούσε από την περιουσία του, απομακρύθηκε από την αστυνομία.
0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για την κυβέρνηση στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξελίσσεται το υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι υψηλές τιμές στα πρατήρια, που ξεπερνούν σταθερά τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά, με τους πολίτες να ζητούν λύσεις στο πρόβλημα. Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να αναζητά τη χρυσή τομή εν αναμονή των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το πακέτο μέτρων στήριξης να εκτιμάται ότι θα αγγίξει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει ευνοϊκές παρεμβάσεις προς συνταξίου. Ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

0: επαγγελματίες. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Δεν έχει αλλάξει η τιμή στο ταξίμετρο και εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Σε όλη την Ευρώπη έχει πέσει και η τιμή εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει πάει 2 ευρώ το πετρέλαιο. Απίστευτα πράγματα.
2: Άμα ανέβει κι άλλο, θα σταματήσουμε τα αυτοκίνητα, να πηγαίνουμε με τα καρόσια.
3: Ακόμη χειρότερη κατάσταση σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Στην Άξο η μέση τιμή αμόλυβδης έφτανε τα 2,321 και η μέση τιμή ντίζελ κίνησης τα 2,282. Στη Σαντορίνη οι αντίστοιχες μέσες τιμές ήταν 2,301 ευρώ το λίτρο για τη βενζίνη και 2,283 για το ντίζελ κίνησης. Στη Ρόδο η μέση τιμή για αμόλυβδη βενζίνη έφτανε τα 2,265 και για το ντίζελ κίνησης τα 2,241. Ενώ στη Ζάκυνθο η μέση τιμή αμόλυβδης έφτασε τα 2,256 και στο ντίζελ κίνησης τα 2,239. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν επί μακρόν σε υψηλά επίπεδα.
4: Υψηλά επίπεδα σημαίνει πέριξη των 2 ευρώ για την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι και τα δύο καύσιμα έχουν επιδότηση τουλάχιστον μέχρι τέλος Αυγούστου. 5 λεπτά οι βενζίνες και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Και πάλι είμαστε στα 2 ευρώ. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θεωρώ ότι στα ίδια επίπεδα θα είμαστε τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα.
3: Το κυβερνητικό επιτελείο επικεντρώνεται στη λίστα των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες μιλούν για ένα πακέτο συνολικού κόστους μεταξύ 1,8 και 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγαλύτερη στήριξη αναμένεται να δοθεί σε συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, πέρα από μέτρα ελάφρυνσης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί μια νέα οικονομική πολιτική.
5: Θα ακούσετε μόνιμα μέτρα, ναι, τα οποία θα έχουν άμεση ισχύ μέσα στο 2027, αλλά θα ακούσετε επίσης και ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία και για το πώς θέλουμε να φτάσουμε σε μια Ελλάδα το 2030.
3: Η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας το ράλι της ακρίβειας.
6: Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Και ακούμε από την κυβέρνηση ότι τα κάνει όλα καλά. Ό,τι αυξήσεις έχει δώσει, τις έχει εκμηδενήσει η ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Ακούμε πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια να υπερίπτανται του κεφαλιού μας, αλλά αυτό δεν φαίνεται στην καθημερινότητά μας, με δεδομένο ότι το διαθέσιμο εισόδημα που έχουν οι περισσότεροι πολίτες καθημερινά στη ζωή τους ολοένα και μειώνεται.
3: Η αντιπαράθεση για την οικονομία αναμένεται να κλιμακωθεί καθώς πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
8: Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει σε μια νέα, μεγάλη και πρόωρη αποπληρωμή χρέους εντός του 2026, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Ο Στέργιος Γιαμπάκας θα μας ενημερώσει.
9: Σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο, η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα χρέος ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σκοπεύοντας έτσι να μειώσει το συνολικό δανεισμό της και μάλιστα σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά της Ιταλίας. Με αυτή την πρόωρη αποπληρωμή, το αποτέλεσμα θα είναι ο δείκτης χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ να πέσει στο 137% φέτος. Τα ωφέλη, ωστόσο, αναμένονται διευρυμένα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, για κάθε δισεκατομμύριο ευρώ πρόωρης αποπληρωμής κερδίζουμε 30 εκατομμύρια ευρώ, στα 13 δις κερδίζουμε 360 εκατομμύρια ευρώ και μετά από παρόμοιες πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση και στο παρελθόν αξιοποιώντας τα πλεονάσματα, το αποτέλεσμα είναι στα 7 χρόνια η Ελλάδα να έχει κερδίσει περισσότερα από 2 δις ευρώ. Συνολικά από το 2019 ως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές που ξεπερνούν τα 36 δις ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποκτά μεγαλύτερο λιγμό στις δαπάνες της, Τζέννη.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο. Και εμείς τώρα να πάμε σε μια έκτακτη είδηση, καθώς πριν από λίγο είχαμε πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο. Είναι μαζί μας ο Φάνης Καραμπατσάκης που έχει τις πληροφορίες, Φάνη.
10: Πτώση και συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε μάλιστα και πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ελικόπτερο επέβαιναν 3 άτομα που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν και κάποια διάσπαρτα σπίτια. Ευτυχώς δεν έπεσε το ελικόπτερο πάνω σε κάποιο από αυτά. Δεν έχει καύει το νησί, ωστόσο έσπευσε γιατρός. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μετέβησαν σωστικά συνεργεία και ομάδα διάσωσης από τη Σύρο.
8: Απίστευτο το περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Νέα αιστεία τριβή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η προκλητική απόφαση του Ταγί Περντογάν να ανακηρύξει 2 θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική.

0: Μεσόγειο, ενισχύοντας για μία ακόμη φορά την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο χαρακτήρισε την κίνηση της Τουρκίας μονομερή και παράνομη, τονίζοντας πως δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.
1: Κινήσεις εντυπωσιασμού από την Άγκυρα στο Αιγαίο. Με διατάγματα του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, η Τουρκία ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία εκτείνονται και πέραν το δικό της υδάτων, ένα στην περιοχή ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο, δεύτερο βορειοανατολικά της Ρόδου και γύρω από το Καστελόριζο. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ως προς τα διεθνή ύδατα και τα ελληνικά δικαιώματα.
2: Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει κατά οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
3: Είναι μια ενέργεια η οποία προφανώς η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει και θα κινηθεί διεθνώς στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου να την αμφισβητήσει. Η χώρα μας ισχυροποιείται και νομίζω αυτή η αντίδραση της Τουρκίας είναι αποτέλεσμα της ισχυροποίησης που έχει η χώρα μας.
1: Ομοίως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν παράνομες τις τουρκικές ενέργειες, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση.
4: Το Πασόκ έχει στηρίξει την αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά η θωράκιση της χώρας δεν αρκεί αν δεν υπάρχει μια σοβαρή συγκροτημένη στρατηγική με μια αποφασισμένη εξωτερική πολιτική με ένα συγκεκριμένο σχέδιο.
5: Την απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης που εξακολουθεί να επαναπάβεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου μαρτυρούν οι ανακοινώσεις ευχολόγια όπως η απάντηση που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο.
6: Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό και να υπογραμμίσει στη Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές ενέργειες.
7: Η ελληνική λύση είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι η πολιτική των ήρεμων νερών απέναντι στη φασιστική Τουρκία συνιστά πράξη εθνικής μειοδοσίας.
1: Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και ο Αντώνης Σαμαράς.
8: Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Και όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά.
1: Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση αλλαγή στρατηγικής.
0: Στην κοινή συμφωνία άμυνας ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως αυτή η συμφωνία στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στον κόσμο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σε αυτή τη συμμαχία να ενταχθεί στο μέλλον και η Αίγυπτος. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στα F-35, τονίζοντας πως έχει λάβει υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιμένει να τηρηθεί.
8: Στη συμμαχία της Μέκκας, τη συμφωνία κοινής άμυνας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, ποντάρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με στόχο να πείσει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παίκτη στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, ο Τούρκος πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του νέου αμυντικού σχήματος.
9: أن تنضم دول أخرى إلى هذه الدول الثلاث أي أن الأمر لا يقتصر فقط على المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان بل قد تنضم إلينا أيضا بعض الدول الأخرى وقد أعلنا ذلك بالفعل عندما أبرمنا هذا الاتفاق
8: Η κοινή συμφωνία άμυνας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
10: It has very resemblance to NATO Article 5 in the sense that it spells out that an attack on one member is an attack on all members. So in this regard, it is has a resemblance to NATO's Article 5, but we need to see this how it is going to be operationalized. When one of these party faces an attack.
8: Ο Ερντογάν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής της Αιγύπτου στη συμμαχία στο μέλλον.
9: مصر أيضا إذا رغبت في ذلك يمكنها إبرام الاتفاق مع هذه الدول الثلاث وهي تفتح أبوابها لمصر أيضا.
10: Probably Iran will perceive this negatively given that Saudi Arabia has been very much subject to the attacks both by Iran and by Iran-aligned groups. And now that the fact that this is a collective defense, it is a collective defense treaty, so which consider an attack on one as an attack on all.
8: Τη στη συνέντευξή του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στα F-35, διακαεί πόθο της Άγκυρας, που ωστόσο μέχρι σήμερα μπλοκάρει συστηματικά το Κογκρέσο. Όπως σημείωσε, έχει λάβει υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και περιμένει αυτή η υπόσχεση να τηρηθεί. Εξάλλου, ο Ερντογάν τόνισε πως η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, σημειώνοντας μάλιστα πως από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ομάν, απειλώντας τη χώρα του κόλπου ακόμα και με βομβαρδισμό, εάν επιχειρήσει να σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Σπύρος Μουζακίτης έχει το ρεπορτάζ.
11: Τα βέλη του λοιπόν στο Ομάν στρέφει ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που εξέπνευσε η προθεσμία των 60 ημερών που είχαν θέσει οι ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας. Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφο του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επίθεση το Ομάν στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας του κράτους με το Ιράν για τη διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμού. Συγκεκριμένα λοιπόν ο Τραμπ αναφέρει, αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμού, θα το βομβαρδίσουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι ο αποκλεισμός ασκεί πίεση στην Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίλυση της σύγκρουσης.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα. Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη τους και τις αποσκευές τους γεμάτες μετάλλια, επέστρεψαν στην Αθήνα ο Απόστολος Χρήστου και ο Απόστολος Σίσκος. Οι Έλληνες πρωταθλητές κυριάρχησαν στις πισίνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Χρήστου να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Σίσκο να επιστρέφει με το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα.
12: Οι Έλληνες τριαμβευτές επέστρεψαν στην Αθήνα. Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Σίσκος γύρισαν από το Ευρωπαϊκό στο Παρίσι με τρία μετάλλια διαφορετικών αποχρώσεων. Ο Μεν Χρήστου αφήχθη με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος από τα 100 μέτρα ύπτιο.
13: Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ στο βάθρο για να συνεχίσω το σερί των 6 συνεχόμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να είμαι στο βάθρο στα 100 μέτρα ύπτιο. Συνοδεύτηκε με την υπεράσπιση του τίτλου μου και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο συνέστημα και κίνησα πολύ, πολύ διαφορετικά. Το αφιέρωσα στα παιδιά που ήταν στην κερκίδα, ήθελαν όλα να με δούνε, την οικογένειά μου, γιατί πραγματικά μου δώσανε δύναμη και είχα παραπάνω αυτοπεποίθηση γιατί τους ένιωθα κοντά μου. Επόμενος στόχος, έχουμε τους νοσοκιακούς την άλλη εβδομάδα, να κάνουμε και, εκεί μια πολύ καλή εμφάνιση, να φέρουν πολλά μετάλλια για τη χώρα μας και από εκεί πέρα του χρόνου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βουδαπέστη τον Ιούλιο και το Λος Άντζελες το 2028.
12: Τη συλλογή τριών μεταλλίων για την ελληνική αποστολή συμπλήρωσε ο Σίσκος με ένα αργυρό στα 200 μέτρα ύπτιο και ένα χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα.
14: Σίγουρα το ύπτιο ήρθε πιο δύσκολα γιατί ήταν και ο βασικός στόχος στο να μπορέσω να βρεθώ στο βάθρο σε δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό. Αλλά νομίζω και η πεταλούδα για μένα συναισθηματικά έχει λίγο μεγαλύτερη αξία γιατί είναι και πιο έντονο, είναι πιο πρόσφατο. Και ήταν μια αγάπη μου να κερδίσω και ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση και στην πεταλούδα. Μια πολύ μεγάλη αφιέρωση στον προπονητή μου που έχει πιστέψει σε μένα, στην οικογένειά μου και γενικά σε όλους όσους με έχουν πιστέψει και με έχουν βοηθήσει να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα και να έχω φτάσει μέχρι εδώ.
12: Γέννημα θρέμα σε Ρέος, ο 29χρονος Απόστολος Σίσκος από μικρός έκανε το δρομολόγιο Σέρες Θεσσαλονίκη με όνειρο να κατακτήσει τις πισίνες της Ευρώπης. Μέχρι που η μητέρα του εγκατέλειψε τη δουλειά της για να μετακομίσουν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Οι θυσίες άρχισαν να πιάνουν τόπο και κάλεσμα του Χάρβαρντ ήρθε το 2023. Ο τότε 17χρονος Σίσκος απέρριψε το διασημότερο πανεπιστήμιο της Αμερικής και δικαιώθηκε. Το 2024 αποτελεί χρονιά σταθμός. Στα 19 του συστήθηκε στο ευρύ κοινό κατακτώντας το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Στο φετινό Ευρωπαϊκό, σε ηλικία 21 ετών, ήρθε η καθιέρωση, προσθέτοντας δύο ακόμη μετάλλια και αποδεικνύοντας ότι αποτελεί το παρόν και το μέλλον του ελληνικού υδάτινου αθλητισμού.
0: Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Δήμο Κιλελέρ στη Λάρισα. Εκδόθηκε άμεσα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους καπνούς. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.
5: Κόλαση φωτιά στη Λάρισα. Το εργοστάσιο πλαστικών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ τυλίγεται στις φλόγες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν τη μεγάλη πυρκαγιά υπό έλεγχο. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ σήμανε συναγερμό στις αρχές. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, ενώ ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού σκέπασε τον ουρανό και έγινε ορατό από μεγάλη απόσταση. Λόγω των έφλεκτων υλικών που υπήρχαν στην εγκατάσταση, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Την ίδια ώρα στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών.
15: Η χείριση από την προηγούμενη Παρασκευή είναι κλειστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δρούν από την πρώτη στιγμή. Προσπαθούν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Φαίνεται ότι έχει περιοριστεί η φωτιά.
5: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκαν φιάλες αερίου, ενώ ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί, καθώς το εργοστάσιο ήταν κλειστό. Η πυρκαγιά μετά από ολονύχτια μάχη τέθηκε υπό έλεγχο. Ωστόσο, οι ζημιές στο εργοστάσιο είναι σημαντικές, καθώς οι φλόγες κατέστρεψαν περίπου το 1 τέταρτο του κτηρίου.
16: Οι συνέπειες είναι γνωστές όταν καίγονται κυρίως τέτοια υλικά, πλαστικά κλπ. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε. Ο κοντινότερος σταθμός μέτρησης ποιότητας του αέρα είναι στην πρώην ΕΕΒ της Μαρσάλων. Δείχνει ότι έχουμε κάποια άνοδο των αιωρουμένων σωματιδίων, συγκεκριμένα των PM10.
5: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποτροπή τυχών αναζωπηρώσεων, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας.
0: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές τις φωτογραφίες μελών σπήρας που ξάφριζαν ηλικιωμένους υποδιόμενοι τους λογιστές. Χριστίνα Γκίκα, απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από τα θύματά τους. Έχεις ρεπορτάζ και για τον τρόπο δράσης τους.
5: Ακριβώς, Τζέννη, στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσαν τρεις άνδρες, οι οποίοι φαίνεται να εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της χώρας, αφαιρώντας και κοσμήματα αλλά και χρήματα συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ. Οι δράστες, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους και προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με διάφορα λοιπόν προσχήματα, όπως δίθεν οφειλές προς την εφορία ή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι και τα κοσμήματα αλλά και τα χρήματα. Σε βάρος τους λοιπόν ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία, διακεκριμένες κλοπές, απάτη αλλά και υπεξαίρεση.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Το βαρύ τίμημα της εσχροκέρδειας, της ακρίβειας αλλά και του υπερτουρισμού πληρώνουν φέτος τα δύο διαμάντια του Αιγαίου, Μύκονος και Σαντορίνη. Τα δύο νησιά που άλλοτε έσφιζαν από τουρίστες και έβλεπαν τα κέρδη τους ολοένα να αυξάνονται, φέτος καταγράφουν μείωση στις κρατήσεις, με τους επιχειρηματίες να αναφέρουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την φετινή τουριστική σεζόν.
17: Μύκονος και Σαντορίνη, τα δύο νησιά διαμάντια του ελληνικού τουρισμού, που για χρόνια δεν προλάβαιναν να μετρούν αφίξεις και κέρδη. Φέτος όμως η εικόνα είναι διαφορετική, με πολλούς ξένους επισκέπτες να έχουν γυρίσει την πλάτη τους στα δύο νησιά.
18: Δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα τα οποία περιμένουμε σαν, σαν αποτέλεσμα. Ουσιαστικά θεωρώ ότι θα είμαστε πτωτικά, θα κινηθούμε πτωτικά φέτος.
17: Το τίμημα της εσχροκέρδειας αλλά και της ακρίβειας φαίνεται να έχει γυρίσει μπούμεραγκ σε Μύκονο και Σαντορίνη.
19: Η Σαντορίνη διανύει αυτή τη στιγμή, θα λένε κάποιοι, μια από τις χειρότερες σεζόν ever. Εγώ λέω, προσωπικά σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Σαντορίνης, λέω η χειρότερη σεζόν ever. Η εισρωή επιβατών χαμηλότατου βιωτικού επίπεδου επιβατών κουραζιέρας στη Σαντορίνη την τελευταία δεκαετία έχει απομακρύνει τον ποιοτικό τουρισμό.
17: Το αποτέλεσμα της μειωμένης τουριστικής κίνησης φαίνεται από την προσφορά των καταλυμάτων. Ένα δωμάτιο με θεάτη καλντέρα για ένα βράδυ μέσα στον Αύγουστο έφτασε να κοστίζει μόλις 69 ευρώ. Την ίδια στιγμή τα κουραζιερόπλια φέρνουν χιλιάδες επισκέπτες στη Σαντορίνη. Όμως η περιορισμένη παραμονή τους στο νησί μεταφράζεται αυτομάτως σε μικρότερη κατανάλωση, με την αγορά να βλέπει τα μεγάλα πορτοφόλια να απομακρύνονται.
19: Όταν αυτή η ποιότητα έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει τόσο χαμηλά, πλέον τα καταλήμματα είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο. επίπεδου από αυτά που δίνει ο σημερινός επισκέπτης της Σαντορίνης, ο οποίος δεν έχει ουδεμία σχέση ποιοτικά.
17: Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στη Μύκονο, με την τουριστική αγορά να αναζητά πλέον νέους τρόπους να προσελκύσει τουρισμό, με την ακρίβεια να παραμένει το μεγάλο αγκάθι για τους επισκέπτες. Όπως λένε οι επιχειρηματίες του νησιού, η τουριστική σεζόν δεν ήταν αυτή που περίμεναν.
20: Η αρχική μείωση επισκεπτών ήταν λόγω του πολέμου, διότι το νησί δέχεται πάρα πολλούς Αμερικάνους και πάρα πολύ κόσμο από Μέση Ανατολή, Αυστραλία και Νότια Ασία.
17: Οι περισσότεροι επισκέπτες στη Μύκονο είναι κυρίως ξένοι, όμως η μειωμένη ζήτηση κάνει το νησί πιο προσιτό και στους Έλληνες, με την εγχώρια τουριστική κίνηση να παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
21: Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών που βρίσκονται στη Μύκονο είναι ξένοι. Πλέον, επειδή υπάρχει υπερπληθώρα καταλυμάτων, οι τιμές έχουν διορθωθεί, έχουν μειωθεί και μπορούν άνετα και οι Έλληνες να μας επισκέφτονται, γεγονός που συμβαίνει περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές.
17: Μύκονος και Σαντορίνη, οι δύο διαχρονικές ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, βλέπουν φέτος τα δεδομένα να αλλάζουν, καθώς η υψηλή ζήτηση των προηγούμενων χρόνων δίνει τη θέση της σε μια νέα, πιο απαιτητική πραγματικότητα.
0: Το island hopping στους ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς, δηλαδή η μετάβαση με πλοίο από το ένα νησί στο άλλο, είναι κάτι που ονειρεύονται εκατομμύρια ξένοι τουρίστες. Δημοσίευμα, ωστόσο, της Wall Street Journal αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι επισκέπτες κατά τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τους στις Κυκλάδες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.
17: Εκατοντάδες βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου με ξένους επιβάτες να καταγράφουν τον πανικό που επικρατεί στα ελληνικά πλοία όταν τα μελιτέμια δυναμώνουν στο Αιγαίο. Μια συνήθιστη κατάσταση που δεν έχουν ζήσει στο παρελθόν και τους προκαλεί φόβο. Το πλήρωμα μοιράζει σακούλες για την αυτία. Οι επιβάτες κρατιούνται στις θέσεις τους. Φωνές ακούγονται μέσα στο πλοίο και από το ένα παράθυρο βλέπουν ουρανό και από το άλλο θάλασσα, καθώς το πλοίο σκίζει τα κύματα. Χαρακτηριστικές είναι μάλιστα και οι εικόνες από πλοίο, όπου τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε υπό την πίεση των ισχυρών ανέμων. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα πλοία αναχωρούν μόνο όταν οι συνθήκες κρίνονται ασφαλείς, ενώ για όσους έχουν ευαισθησία στην αυτία, συστήνεται η επιλογή μεγαλύτερων και πιο σταθερών πλοίων.
22: Θα πρέπει να ξέρουν πριν επιβιβαστούν τι συνθήκες επικρατούν. Δηλαδή, αν έχει μελτέμια 7-8 μποφόρ, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Το να πάει να κάνει κουραζιέρα και ο άλλος να μην μπορεί να σταθεί μέσα στο πλοίο και να βγάζει αυτά τα βιντεάκια, δεν θεωρώ ότι μας κάνουν καλό ή είναι καλή διαφήμιση στο τουριστικό προϊόν που είναι εμάς τα νησιά μας.
17: Island hopping, η μεγάλη τάση για τους τουρίστες να πηγαίνουν από το ένα νησί στο άλλο. Όλο και περισσότεροι ξένοι επισκέπτες επιλέγουν να επισκεφτούν αρκετά ελληνικά νησιά μέσα σε λίγες μέρες, ταξιδεύοντας από τη Μύκονο και την Άξο μέχρι την Πάρο, τη Μήλο και τη Σαντορίνη.
22: Βοηθάει να αναπτυχθούν πολλά νησιά και αφήνουν τα χρήματα σε περισσότερο κόσμο. Άρα, περισσότερα νησιά, τα χρήματα μοιράζονται σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες.
17: Την πλευρά αυτή του ελληνικού καλοκαιριού ανέδειξε και η Wall Street Journal, καταγράφοντας τις δύσκολες εμπειρίες τουριστών που ταξίδεψαν με πλοία στις Κυκλάδες.
0: Αντιμέτωποι με αλλεπάλληλα δικαστικά πλήγματα σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο επηρεάζονται οι ανήλικοι χρήστες, βρίσκεται η Meta. Αύριο ξεκινάει η δίκη κατά της παγκόσμιας πλατφόρμας με 30 αμερικανικές πολιτείες να διεκδικούν τεράστιες αποζημιώσεις, Σπύρο Μουζακίτη.
11: Αποζημιώσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμα και το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Λοιπόν, διεκδικούν συνολικά 30 αμερικανικές πολιτείες, ανάμεσά τους η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, σε μια δίκη που ξεκινάει αύριο και ενδέχεται να αλλάξει για πάντα τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Οι πολιτείες ζητούν σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο social media, επικαλούμενες κινδύνους για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ψυχική υγεία των ανηλίκων. Κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που ενθαρρύνει τους νέους να παραμένουν σε αυτές για όσο το δυνατόν περισσότερο. Ακόμη σημειώνουν ότι οι αλλαγές τις οποίες έχει προχωρήσει μετά τα τελευταία χρόνια δεν επαρκούν.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Το φως της δημοσιότητας είδαν τα πρώτα πλάνα από το γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την αγαπημένη του Χεορχίνα Ροντρίγκες. Το ζευγάρι, κόντρα στα προγνωστικά, επέλεξε μια λιτή τελετή στο σαλόνι του σπιτιού του σε πολύ κλειστό κύκλο. Από το γάμο δεν έλειψαν οι συμβολισμοί και οι αναφορές στη δεκαετή κοινή του πορεία, ενώ Ρονάλντο και Χεορχίνα καθόρισαν με προγαμιαίο συμβόλαιο τη διαχείριση της περιουσίας τους.
12: Με Με μια λιτή και απολύτως ιδιωτική τελετή στο σαλόνι του σπιτιού του στην Πορτογαλία, παντρεύτηκαν την 3η 11 Αυγούστου Κριστιάνο Ρονάλντο και Γεωργίνα Ροντρίγκες, έπειτα από 10 χρόνια κοινής ζωής. Το ζευγάρι επέλεξε μάλιστα για το γάμο του μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η τελετή πραγματοποιήθηκε ακριβώς την 10η επέτειο της πρώτης γνωριμίας τους, όταν η Γεωργίνα εργαζόταν ως πολίτρια σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη. Παρά τις έντονες φήμες που είχαν προηγηθεί για έναν εντυπωσιακό γάμο, ο 41χρονος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και η 32χρονη σύντροφός του επέλεξαν το ακριβώς αντίθετο. Μια οικογενειακή συνάντηση στο σπίτι τους και στη συνέχεια μια θρησκευτική ευλογία. Μετά την τελετή στην οικία Ρονάλντο, το ζευγάρι μετέβη οδικό στο ιερό της Αγίας της Φάτιμα, περίπου μία ώρα μακριά, όπου ένας ιερέας τους έδωσε την ευλογία του. Εκεί η Γεωργίνα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Το ζευγάρι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει μήνα του μέλητος, καθώς έχει ήδη επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία όπου αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έκπληξη προκάλεσαν και οι ενδυματολογικές επιλογές του ζευγαριού. Και οι δύο φόρεσαν Gucci ως μία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκαν. Από την τελετή απουσίαζαν η μητέρα του Ρονάλντο Ντολόρες Αβέιρο, καθώς και τα τρία αδέρφια του, Ούγκο, Έλμα και Κάτια. Οι τέσσερις μάρτυρες ήταν η αδερφή της Γεωργίνα Ιβάνα, ο επιχρόνια φίλος του Ρονάλντο Μιγγέλ Παϊσάο, καθώς και το ισπανικό ζευγάρι Χωσέ Ροντρίγκεθ Σανγκίλ και Μόνικα Γκονζάλεθ Μαρτίνεθ. Παρά την επισημοποίηση της δεκαετούς σχέσης τους, ο Ρονάλντο και η Γεωργίνα αποφάσισαν να διατηρήσουν χωριστά τα παρουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτήσει πριν από το γάμο. Για τον σκοπό αυτό, υπέραψαν προγαμιαίο συμβόλαιο στις 10 Αυγούστου, μία μέρα πριν από την τελετή στη Λισαβόνα, καθορίζοντας το καθεστώς που θα διέπει την περιουσία τους ως παντρεμένο ζευγάρι.
0: Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από το πανηγύρι του 15 Αυγούστου στον Μυλοπόταμο Κρήτης έκανε το γύρο του διαδικτύου. Μία γυναίκα ηλικιωμένη καταγράφεται σε βίντεο ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα με τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης να την έχουν σηκώσει στον αέρα και την ίδια να χειροκροτεί την ορχήστρα. Πρόκειται για μία 90χρονη Γερμανίδα γλύπτρια που φέρεται να έχει υπάρξει ακόμα και μούσα του Ισπανού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί και την τελευταία δεκαετία ζει μόνιμα στο νησί.
5: Μία ξαπλώστρα, ένα πανηγύρι και μία 90χρονη γυναίκα που δεν ήταν διατεθειμένη να αφήσει την ηλικία να τη στερήσει τη χαρά. Στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, ανήμερα του 15 Αύγουστου, οι νεότεροι του χωριού βρήκαν το δικό τους απολύτως κριτικό τρόπο για να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία της. Τη σήκωσαν μαζί με την ξαπλώστρα της και την πήγαν στο γλέντι. Εκείνη χαμογελαστή χειροκροτούσε τους μουσικούς και τους χορευτές συμμετέχοντας στη γιορτή. Μια εικόνα που έγινε viral και ταξίδεψε πολύ πέρα από τις Μαργαρίτες.
2: Έχει ζητήσει από τους φίλους της ότι το βράδυ θέλω να με πάτε στο πανηγύρι. Δεν μπορούσε να περπατήσει όμως, είναι πολύ ηλικιωμένη.
5: Πίσω από αυτή την τρυφερή εικόνα κρύβεται μια γυναίκα με μια ζωή που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία. Είναι η Καρίνα Ρεκ, μια Γερμανίδα γλύπτρια που στην Κρήτη είναι γνωστή ως η Καρίνα των Ανογιανών. Μια γυναίκα που γνώρισε την τέχνη από πολύ νωρίς, που συνδέθηκε με τον κόσμο του θεάτρου και του χορού και σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, υπήρξε ακόμη και μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, ενώ συμμετείχε σε κινηματογραφική παραγωγή του Πιέρ Πάολο Παζολίνι.
2: Αυτή ήρθε εδώ, είναι τώρα εδώ γύρω στα 10 χρόνια, είχε καθίσει πολλά χρόνια και στα Νόγια, έφυγε από εκεί, ήρθε στο χωριό μας.
5: Η μεγάλη στροφή στη ζωή της ήρθε μέσα από τη μουσική. Ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο την έκανε να αναζητήσει τον τόπο καταγωγής του. Και έτσι έφτασε στα Ανόγια. Εκεί γνώρισε την Κρήτη, τους ανθρώπους της, αλλά και τη βαριά ιστορία του τόπου κατά τη γερμανική κατοχή.
3: Στις Μαργαρίτες κατέληξε επειδή το κλίμα των Ανογίων ήταν πάρα πολύ κρύο και δύσκολο για εκείνη, γιατί βρέχει πολύ, χιονίζει κτλ. Και αυτός που ο οποίος την έχει αναλάβει και δεν έχει απογόνους η Καρίνα, την έφερε στις Μαργαρίτες και αγόρασε ένα σπίτι και την στέγασε.
5: Η γνωριμία της με την ιστορία των Ανογίων την οδήγησε στη δημιουργία του Αντάρτη της Ειρήνης, ενός μνημείου συγγνώμη της Γερμανίας προς τα Ανόγια. Στο οροπέδιο της Νίδας συνεργάστηκε για 2 χρόνια με Ανογιανούς εργάτες, χρησιμοποιώντας περίπου 5.000 τοπικές πέτρες. Λόγω του μεγέθους του, το έργο γίνεται αντιληπτό ολόκληρο μόνο από ψηλά.
2: Σε έδειξη σαν συγγνώμη από εκ μέρους των Γερμανών, ήθελα να κάνει το μνημείο αυτό, το οποίο έγινε και με έξοδα του γερμανικού κράτους. Εγώ λοιπόν έχω κάνει και ένα τραγούδι που λέγεται Αντάρτης, που είναι πολύ γνωστό, και
4: Έτσι γνωριστήκα.
5: Τα τελευταία χρόνια η 90χρονη ζει στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Φέτος, παρά την ηλικία και τις δυσκολίες της, δεν ήθελε να λείψει από το πανηγύρι του 15 Αυγούστου και οι άνθρωποι του χωριού φρόντισαν να μην της το στερήσουν. Μια ξαπλώστρα έγινε το όχημα που την οδήγησε στη γιορτή σε μια όμορφη στιγμή ανθρωπιάς και αγάπης.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Καλησπέρα σας. Όπως παρακολουθήσατε και νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, πριν από λίγο έφτασαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Απόστολος Χρήστου και ο Απόστολος Σίσκος με τα μετάλλια τους από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο και επιβεβαίωσε πως είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές της γενιάς του, ενώ ο Σίσκος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Αμφότεροι εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και έδωσαν το σύνθημα για νέες επιτυχίες στις διοργανώσεις που ακολουθούν, με τους δύο αθλητές να έχουν ως μεγάλο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Στο ποδόσφαιρο τώρα, παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του έως το 2031 με τον ΠΑΟΚ να αποχαιρετά τον 23χρονο με ένα συγκινητικό βίντεο. Ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ έγινε και με τη βούλα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με την Μπορούσια να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ για την επόμενη πενταετία. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα συναντήσει στη Βεσφαλία τον επίσης νεοαποκτηθέντα Κωνσταντίνο Καρέτσα με τον γερμανικό σύλλογο να δημιουργεί μια ελληνόφωνη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο δικέφαλος του Βορρά θα βάλει στα ταμεία του 26 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ με την επίτευξη αγωνιστικών μπόνους. Πριν την ανακοίνωση των Βεσφαλών, ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον δικό του Ντέλια με ένα συγκινητικό βίντεο, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικές στιγμές της διαδρομής του Διεθνούς Ελλήνα Μεσοεπιθετικού στον Σύλλογο. Από τα πρώτα του βήματα με την παρουσία του στις ακαδημίες μέχρι την καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα και τις μεγάλες βραδιές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μια διαδρομή γεμάτη δυνατές στιγμές, γκολ, επιτυχίες και συναισθήματα, πριν έρθει η ώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του. Ο Μανόλο Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία. Με το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, έφτασε τα 9 στα μεγάλα ραντεβού του στίβου και τα 8 συνεχόμενα από το 2023 μέχρι σήμερα.
8: Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν απίστευτος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και φόρεσε στο λαιμό του το αργυρό μετάλλιο. Ο Flying Manolo πέταξε πάνω από τα 6 μέτρα και απέδειξε για ακόμα μια φορά πως ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού, με το ένα μετάλλιο να διαδέχεται το άλλο. Το ήταν το ένατο για τον Μανόλο σε μεγάλη διοργάνωση και το 8ο συνεχόμενο, αφού δύο χρόνια τώρα σε όλες τις διοργανώσεις έχει πάντα μία θέση στο βάθρο. Ο Καραλής πανηγύρισε το πρώτο μετάλλιο της καριέρας του τον Μάρτιο του 2023. Το 2024 ήταν ακόμα μια σημαντική χρονιά για εκείνον, καθώς ανέβηκε στο βάθρο τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατακτώντας το χάλκινο και το αργυρό μετάλλιο. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του, ωστόσο, ήρθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου πανηγύρισε το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο ίδιος συνέχισε τις επιτυχίες και το 2025, προσθέτοντας 3 ακόμα μετάλλια στη συλλογή του, ένα χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου και 2 αργυρά σε Παγκόσμιο Κλειστού και Ανοιχτού Στίβου. Το 2026 ξεκίνησε με το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου για να ακολουθήσει μία ακόμα μεγάλη επιτυχία στο Μπέρμιγχαμ, με τον Μανόλο να υπόσχεται πως τα καλύτερα έρχονται.
7: Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έκανε ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο 34χρονος μέσος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του, τονίζοντας πως ανυπομονεί να παίξει με τα ερυθρόλευκα.
9: So played already here and I liked the atmosphere, so it was after an easy choice for me. Yeah, atmosphere was crazy, was really good. Also in a time where war was starting, so but the atmosphere was really good. and we really liked it to play here. My biggest strength here, I have a lot of experience, I'm a good passer, I give always everything for the team, I fight till the end, and this is what can you expect from me. The most important is that you stay hungry all the time for more titles. Every game is important, every point is important. The most of them is that we play as a team and that we are hungry for always more.
7: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη κυρίως ανατολική και βόρεια χώρα, περιορισμένη αστάθεια και χωρίς ισχυρούς ανέμους στα πελάγια θα κυλήσει η Τρίτη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες στη Δυτική Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο. Γύρω από τα ορεινά επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά, το εσωτερικό της Υπήρου και της Πελοποννήσου και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητή άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική βορειοδυτική άνεμοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει στην ανατολική και βόρεια χώρα του 34 με 37, ενώ στη δυτική Ελλάδα μέχρι του 31 με 34 βαθμού Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που πρόσχερα στα βόρεια του νομού το μεσημέρι θα αυξηθούν. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμού Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έχθρος καιρός. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
6: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Ένα αλόκοτο φυσικό τοπίο που αν έχετε λίγο φαντασία θα μπορούσε να είναι κρατήρες μετά από πτώση μετεωριτών. Η αλήθεια είναι πως οι δολίνες των διδύμων έχουν δημιουργηθεί μετά από καθίσδυση του εδάφους εξαιτίας των υπόγειων υδάτων που έρχονται από τα βουνά.

πόγια σύραγγα. Αυτή είναι η μικρή σπηλιά των διδύμων. Ακολουθήστε με να πάμε προς τα μέσα. Σε όλα τα ταξίδια βρίσκω εκκλησίες, εξοκλήσια και μοναστήρια στα πιο περίεργα μέρη. Ένα από αυτά είναι εδώ το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Χτισμένο μέσα στη μικρή σπηλιά, εδώ στα δίδυμα, ακριβώς κάτω από το χώμα.

Και αν το ξοκλείς του Αγίου Γεωργίου δεν σας έπεισε, ελάτε να δείτε αυτό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το οποίο βρίσκεται ακριβώς από την άλλη πλευρά και αυτό είναι χωμένο κάτω από το χώμα. Είναι πανάρχιο σπήλαιο, το αναφέρει και ο Παυσανίας όταν πέρασε από εδώ χιλιάδες χρόνια πριν.

Σε κάθε ταξίδι μου η ελληνική φύση πάντα βρίσκει τον τρόπο να με εντυπωσιάζει. Έτσι γίνεται και εδώ στην Αργολίδα, στα Δίδυμα, μέσα αυτό το μικρό σπήλαιο. Ένα απόκοσμο το οποίο

0: Οι πιο νόστιμες συνταγές είναι αυτές που φτιάχνονται με απλά υλικά, πολύ αγάπη και συνδυάζονται με καλή παρέα. Γιούλα και Φρόσο, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας.
0: Και τι θα μας κεράσετε σήμερα?
2: Θα φτιάξουμε τηγανόψωμα παραδοσιακά, με ντόπιο λάδι, ντόπιο τυρί, φέτα και το αλεύρι φυσικά από το μήλο του χωριού μας.
0: Γιούλα, αυτό ήταν ένα κολατσιό?
1: Ήτανε όχι καθημερινό, όταν πήγαιναν στα κτήματα, έπαιρναν μαζί τους γιατί δεν χαλάει, διατηρείται. Και τα έπαιρναν μαζί στα κτήματα για να χορτάσουν. Ήταν με λίγα υλικά, με αλεύρι, λαδάκι, λίγο τυράκι, οικονομικό.
0: Εσείς από εδώ είστε και δύο?
1: Από τα δίδυμα, ναι.
0: Γεννημένοι εδώ?
1: Ναι, εδώ.
0: Και εσύ, Φρόσο?
3: Βεβαίως, παιδιά. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Παντρευτήκαμε ντόπιους άντρες, δεν πήραμε ξένους.
0: Καλά πήγε αυτό?
3: Τέλεια.
1: Μια χαρά.
3: Έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ εύκολη διαδικασία.
1: Ναι, πολύ εύκολο, ναι.
0: Θα μου λέτε και εγώ θα φτιάχνω. Και όπου θα χρειαστεί, θα βάλετε το χεράκι σας. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, βάζουμε αλευράκι. Mm-hmm. Βάζουμε λίγο λαδάκι.
0: Έχετε λάδι εδώ, άφωνο.
1: Βέβαια, παραγωγής μας. Λοιπόν, αυτό το τρίβουμε έτσι με τα χέρια.
0: Τέλεια. Άρα αφαίρουμε το, βέβαια, το λάδι με το αλεύρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, και λίγο αλατάκι.
0: Πρόσω, το φτιάχνετε και τώρα αυτό το φαγητό?
3: Βεβαίως, παιδιά, το φτιάχνουμε πάρα πολύ συχνά. Αρέσει σε όλους. Αρέσει στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους, στις ίδιες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τηγανόψωμο που το προτιμούν όλοι.
0: Εσύ, Γιούλα, πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτό που φτιάχνουμε τώρα? Από το παιδί, τι θυμάσαι?
1: Από τη μαμά μου που το έφτιαχνε και εντάξει, όταν φτιάχναμε πίτες πάντα, όταν έμενε ζυμαράκι, φτιάχναμε τα τηγανόψωμα. Γιατί φτιάχνουμε και άλλες πίτες, mm-hmm. φτιάχνουμε κολοκυθόπιτες, πανακόπιτες και ό,τι έμενε φτιάχναμε και με το τυράκι μετά αυτό.
0: Τώρα πώς ζουν στο χωριό, εδώ?
3: 1000-1100 περίπου. Mm-hmm.
0: Και με τι ασχολείται κύριος ο κόσμος εδώ πια?
1: Και αγροτικά και οικοδομικές εργασίες και ξενοδοχεία. Έχουμε από όλα τουρισμό, δηλαδή με πολύ με τον τουρισμό ασχολούνται.
0: Φρόσο, γιατί είσαι περήφανη για το χωριό σου?
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εξής λόγο. Για τη δημιουργία του μουσείου μας. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, είναι μια κοιτίδα πολιτισμού. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ιδρύθηκε το μουσείο μας το 2013. Mm-hmm. Είμαι συντονίστρια σε αυτό το μουσείο, έχω δώσει την ψυχή μου, έχω πάει πολλά αντικείμενα, αγαπώ, γιατί μπορούμε να μεταδίδουμε τον πολιτισμό των παππούδων μας στα παιδιά μας. Mm-hmm.

0: Γιούλα μου.
1: Εσύ εδώ, εσύ εδώ, στο, δουλειά σου, εσύ να εσύ θα φτιάξεις εδώ το τηγανόψιμο για να φάμε γιατί πεινάσαμε κιόλας. Α, το κάνουμε έτσι από εκεί μέσα.
2: Σε από εκεί, ναι. Και τα ανοίγουμε.
3: Και κατά αυτόν τον τρόπο μένει το άρωμα και η γεύση του τυριού μέσα στο ζυμάρι. Δεν εξατμίζεται για να φύγει η γεύση του και το άρωμα του.
1: Αυτό που άκουσα έτσι, ότι ζουν αρβανίτες στο χωριό, ισχύει.
2: Ισχύει, ναι, ναι. Ήταν αρβανιτοχώρη το χωριό μας τα δίδυμα. Η γιαγιά μου μιλούσε μόνο αρβανίτικα δηλαδή, όχι αυτή τη γλώσσα. Mm-hmm. Δεν είχαν πάει σχολείο και μιλούσαν αυτή τη διάλεκτο.
3: Και να προσθέσω κι εγώ το εξής. Έχω φτιάξει για να σας καλωσορίσουμε και να σας προσφέρουμε έτσι με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη,
1: παιδιά,
3: μία πίτα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, που τη λένε πουα. Δηλαδή είναι αρβανίτικη λέξη, είναι η θυρόπιτα.
0: Πουα.
3: Ναι, και, και μιλήσαμε για τα αρβανίτικα κι αυτά, οπότε θα σας προσφέρουμε και την πουα. Να δοκιμάσετε. Έτοιμο.
1: Μπράβο. Ζεστές, ζεστές.
3: Βέβαια.
1: Και τραγανιστές φαίνονται.

0: καλό είναι.
1: Μπράβο, κορίτσια.
0: Χαιρόμαστε. Σας άρεσε.
1: Και όσο για τηγανόψωμα, έτσι, για πρώτη φορά, εξαιρετικός. Μου το είπαν και τα κορίτσια. Εγώ τώρα θα πάρω τα κορίτσια μου εδώ. Θα σε ευχαριστήσω, θα σας δώσω από ένα φυλάκι.
2: Σε ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε.
1: Πέρασα πολύ ωραία.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Θα φάω και καλά.
0: Βέβαια. Καλή σας όρεξη.
2: Καλή όρεξη, παιδιά.
1: Φρόσο και Γιούλα και όλη την παρέα, σας ευχαριστούμε που μας βάλετε στο σπίτι σας και το νιώσαμε σαν δικό μας.

Βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Διδήμου και πάω να σας δείξω ένα μέρος που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, ιδιαίτερο και ξεχωριστό για τρεις λόγους. Πρώτον, για την τοποθεσία που βρίσκεται, δεύτερον, για την ιστορία του και τρίτον, για το όνομά του. Επόμενη στάση, στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου ή η Μονή Αυγού. Αυτό το μοναστήρι διαφέρει από όλα τα άλλα. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, δεν μπορεί να μείνεις ασυγκίνητος στη θέα του Πέτρινου Μοναστηριού που φωλιάζει μέσα στους κάθετους βράχους και φλερτάρει με τους γκρεμούς. Αυτή είναι η Μονή Αυγού, το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Κοιτάξτε! Χτισμένο μέσα στο βράχο. Και δίπλα του αυτή η θέα. Από κοντά είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες. Για να δω, μπορώ να μπω μέσα.

Στο μοναστήρι ήταν ανοιχτό, ευτυχώς. Είναι, παιδιά, χτισμένο όλο μέσα στο βράχο. Με πάρα πολύ συγκεκριμένα μικρά δρομάκια που καταλήγουν σε κελιά. Και τώρα πάνω υποτίθεται εδώ είμαστε στην τραπεζαρία. Δίπλα πρέπει να είναι ο ναός.

Λοιπόν, τώρα είμαστε πάνω στο ναό, από πάνω από το ναό βασικά. Ωραία, φίλε.

πραγματικά κυριολεκτικά σου κόβει την ανάσα το πώς είναι χτισμένο μέσα στο βράχο και μόνο λίγο τα κελιά προεξέχουν, είναι από τα μέρη τα οποία έρχεσαι πραγματικά και ξεχνάς τα πάντα. Αριστερά μας αυτή η πράσινη φλέβα που καταλήγει στον Αργολικό κόλπο. Όσο για την ονομασία του μοναστηριού, Αυγό, όντως πολύ περίεργο, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία ότι όταν οι πρωτομάστορες προσπαθούσαν να φτιάξουν το μοναστήρι, έριξαν ένα αυγό από τα βράχια, δεν έσπασε, οπότε ήταν σημάδι από την Παναγία να φτιάξουν το μοναστήρι εδώ. Ένα άλλο λέει ότι μια μάνα που ήθελε να σώσει το παιδί της, ζήτησε τη βοήθεια από την Παναγία, της είπε: ρίξε το παιδί σου από τον κρεμό. Στην αρχή έριξε ένα αυγό, δεν έσπασε, έριξε το παιδί της και σώθηκε. Η τρίτη όμως και πιο σωστή εκδοχή, αυγό, γιατί όπως βλέπετε η βλάστηση της τριγύρω περιοχής είναι φαλακρή. Δεν υπάρχει ψηλή βλάστηση, οπότε γι' αυτό και αυγό. Η μονή βρίσκεται στα 853 μέτρα υψόμετρο και έχει εγκαταληφθεί πλήρως από το 1833. Γνώρισε μεγάλη ακμή το 18ο αιώνα, όπου λέγεται ότι υπήρχαν εδώ 16 μοναχοί, 16 υπηρέτες που φρόντιζαν πάνω από 100 άλογα, 3.000 πρόβατα και περίπου 800 γίδια. Ο ηγούμενος της μονής Αυγού θυσιάστηκε στην απελευθερία.

Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: πολλές φορές του το γράφω σε μήνυμα. Πού είσαι Φώτη, Περού. Πού είσαι Φώτη, Ινδίες.
1: Οι περιπέτειες που έχει να πει ένας ναυτικός είναι πολλές. Πάρα πολλές.
2: Ο καλός ταξιδευτής δεν έχει σταθερά σχέδια και δεν έχει καμία πρόθεση να φτάσει κάπου. Αυτό έλεγε ο Κινέζος φιλόσοφος Λαο Τσέ. Αν έψαχνα να βρω ανάμεσά μας ένα ταξιδευτή με αυτή τη φιλοσοφία, έναν Έλληνα Άντονι Μπουρντέν, αλλά με πιο αισιόδοξη ιστορία, μόνο ένας άνθρωπος θα μου ερχόταν στο μυαλό. Ο Φώτης Βαλάτος. Το όνομά του ίσως να το έχετε δει σε κάποια πτήση σας, ξεφυλίζοντας το περιοδικό Blue, στο οποίο γράφει επί χρόνια τις ταξιδιωτικές και γαστρονομικές του εμπειρίες. Η συνάντησή μας θα γίνει στη Σάμη, στην Κεφαλονιά, τον τόπο που πέρασε τα παιδικά του χρόνια και ζει σήμερα η οικογένειά του. Γιατί όταν θέλεις να συναντήσεις τον μέσα κόσμο σου, το ταξίδι σε βγάζει πάντα στον τόπο που μεγάλωσες. Αυτός παραμένει το παντοτινό λιμάνι σου, όσα μέρη του κόσμου και αν έχεις γνωρίσει.

0: όλη αυτή η άκρη γραμμή από τη ΣΑΜ μέχρι την Αγία Ευθυμία που είμαστε τώρα έχει πάρα πολλές μικρές πισίνες, λέμε κι εμείς, και είναι πάρα πολλές κρυφές πίσω από πυκνούς θάμνους και πυκνά δέντρα. Και άμα τις ξέρεις και τις ανακαλύψεις, μπορεί να κάνεις μόνο σου μπάνιο ακόμα και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο.
1: Άρα τις χαίρεστε εσείς που γνωρίζετε πολύ καλά το μέρος και όχι εμείς που ερχόμαστε για λίγο, έτσι.
0: Θα σου πω ένα κόλπο, αν βλέπεις ένα μηχανάκι παρκαρισμένο απ' έξω, σημαίνει ότι από κάτω κάτι γίνεται.
1: Σωστό κι αυτό, ναι. Άμα είναι μόνο του, ε.
0: Ναι.
1: Εσύ πότε τις έμαθες αυτές τις μικρές πισίνες?
0: Εγώ ως πικρός ήμουν πολύ άταχτος γενικά. Τα μεσημέρια πάντα έφευγα από το σπίτι μου και πήγαινα σε όλη αυτή την ακτογραμμή κοντά από το χωριό μου στον Καραβόμηλο και προσπαθούσα να ανακαλύψω όλες αυτές τις κρυφές καβάτζες. Περπατούσα πάνω στα βράχια, βουτούσα και έβγαζα χοινούς, έκανα διάφορα τέτοια.

0: είναι όμως τα εικόνα μεγαλώνει σε τέτοιο μέρος.
1: Ναι, είχαμε πολλές ανάμνησες, γιατί και ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν ψαράδες, οπότε είχαμε πολλές ανάμνησες από τη θάλασσα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η Βόρεια Κεφαλονιά, που κατά γνώμη μου είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του νησιού. Το πιο άγριο, το πιο έτσι, παρθένο κατά ένα μεγάλο το κομμάτι. Δεν έχει μεγάλη χωριά καθόλου σχεδόν. Και έχει μια ωραία φύση, έχει πάρα πολλά κυπαρίσια αυτά λεπτά, κυπαρίσια του Ιωνίου που μου αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπω. Και ο δρόμος είναι πάντα συγκρεμό. Πολλοί τρομάζουν, αλλά εμένα μου αρέσει. Ναι. Είναι πολύ δραματικό το τοπίο, ξέρεις.
0: Τον πρώτο σαχινό τον πάτησες κάπου εδώ.
1: Έχω πατήσει άπειρους σαχινούς. Και μετά το σκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, πόσους σαχινούς έχουμε πατήσει και πόσους έχουμε βγάλει με το κλασικό κόλπο, με τσιμπιδάκι, με το λεόλαδο και όλο αυτό. Και ο πόνος. Δηλαδή, περάσαμε την παιδική μας ηλικία με τσιμπήματα άπειρα. Από σφίγγες, από αχινούς, από τα ψάρια, από τους σκορπιούς και τις δράκαινες που έπιανε ο παππούς μου.

Και εδώ ήταν η οθόνη απέναντι. Και εδώ ήταν που. Και καρά, είναι κάτω όπως δεν κάθεται. Και εδώ ήταν η οθόνη.

0: Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλο σκηνικό για ένα φεστιβάλ πολιτισμού από ένα χωριό φάντασμα με ερυπωμένα σπίτια και πολλές μνήμες. Εδώ για περίπου 10 χρόνια, ο Φώτης και μια τρελή παρέα έκαναν το φεστιβάλ Σάριστα. Μέρες και νύχτες γεμάτες μουσική, τέχνη, κινηματογράφο.
1: Είμαστε στο παλιό χωριό, τα παλιά Βλαχάτα Κεφαλονιάς. Ένα από τα χωριά τα οποία γκρεμίστηκαν στο μεγάλο σεισμό του 1953, που ισοπεδώθηκε όλο το νησί. Αυτό το χωριό είναι από τα μοναδικά χωριά τα οποία δεν χτίστηκαν στο ίδιο σημείο. Μετακόμισαν όλοι οι κάτοικοι σε ένα παραλιακό σημείο περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, εκεί που είναι το σπίτι μας το καινούριο πια. Με αποτέλεσμα να μείνει έτσι ένα ανέγκυχτο μετά το σεισμό χωριό που μπορούμε να δούμε πως ήταν η αρχιτεκτονική προσεισμική της Κεφαλονιάς και μπορούμε να φανταστούμε και λίγο, έτσι, λίγο τις ζωές των ανθρώπων. Δηλαδή εδώ είμαστε σε ένα προφανώς αρχοντικό, ένα πλούσιο σπίτι, μια πλούσια οικογένεια. Και σας έφερα εδώ γιατί πρώτον μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ερχόμουν εδώ από πάρα πολύ μικρό παιδί. Κυρίως γιατί ξέρεις, σαν ένα παιδί, ενώ έρχεσαι εδώ πέρα, σου φαίνονταν τελείως λες και παίζεις, ας πούμε, στον άρχοντα των δαχτυλιδιών.

0: πατέρας σου ήταν και στα καράβια χρόνια, δηλαδή έλειπε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο πατέρας ήταν στα καράβια πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι μια δύσκολη σχέση αυτή ενός παιδιού που ο μπαμπάς του εξαφανίζεται για μήνες και ξανάρχεται και εκείνο έχει μεγαλώσει?
1: Όλα τα παιδιά των ναυτικών το έχουν αυτό. Δεν μπορείς να έχεις τις σύνδεσεις που έχεις με τον πατέρα σου όταν τον έχεις όλη τη μέρα στο σπίτι.
2: Η αγάπη χτίζεται με πολλούς τρόπους. Στις οικογένειες των ναυτικών χτίζεται με την προσμονή της επιστροφής. Βλέπω τον κύριο Κώστα στο καΐκι του, πίσω του καράβια, θεόρατα και ωκεανοί. Ένα παρελθόν γεμάτο θαλασσινές ιστορίες, τέτοιες που θα έγραφε και ο Νίκος Καβαδίας στα ποίηματά του.
0: Κύριε Κώστα, από τα υπεροκιάνια στο καϊκάκι το μικρό.
3: Ναι, όπως το είπα.
0: Πότε ήσασταν πιο ευτυχισμένος, τότε ή τώρα?
3: Και τότε, ναι, που ήμουν παιδί, γιατί είχαμε ζωή χαρισάμενη. Και τώρα που έχουμε γεράσει και εντάξει, απολαμβάνουμε τα ψάρια που είναι μέσα στη βάρκα, τα πιάνουμε.
0: Εδώ μεγαλώσατε?
3: Εδώ, ναι, εδώ. Εδώ ήταν ο πατέρας μου, εδώ είμαστε όλοι ψαράδες.
0: Πώς ήταν η Σάμη τότε?
3: Τίποτα, ο Καραβόμενος ήταν ένα μικρό χωριό. Και ήταν πάνω εκεί που είναι τώρα, τη Αρίστρα, εκεί μέναμε παλιά. Με το σεισμό το χωριό μετακόμισε, ήρθε εδώ κάτω.
0: Και μετά πώς αποφασίσατε να πάτε στα καράβια?
3: Αποφασίσαμε γιατί όλα τα παιδιά δεν είχαμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Πού να πάμε? Σχολές δεν είχε, ας πούμε, κάτι να σπουδάσει από το πήγε. Πήγα μέχρι το γυμνάσιο, πήγα μέχρι την Πέμπτη. Και τα παράτησα μετά για να πάω να μπαρκάρω.
0: Και όταν πρωτοπήγατε σε καράβια, τι δουλειά κάνατε?
3: Βοηθός κουζίνας, βοηθή. Εγώ πήγα ναύτης. Τζόβενο που λέμε, στην αρχή. Μετά έγινα ναύτης και μετά άλλαξα ειδικότητα και πήγα στην εστίαση. Στα τρόφιμα εκεί.
0: Σας άρεσε η δουλειά αυτή?
3: Να, εντάξει. Ήτανε πολλοί χρόνες εργασίας. Δηλαδή από την ώρα που ξεκίναγες το βαπούρι μέσα να μπεις, μέχρι που τα ξεμπαρκάρεις δεν είχες ρεπό. Καμία μέρα. Όλες οι μέρες ήταν εργάσιμες. Μια φορά κάτσα 18 μήνες.

0: Κινδυνεύσατε ποτέ?
1: Καμιά μαζί βγήκε που είμαστε μαζί και πάνω στο Βόρειο Ατλαντικό.
0: Φουρτούνα μεγάλη.
1: Το κύμα της θάλασσας, όπως έπεφτε μέσα στο καράβι, επάγωνε. Το καράβι είχε σκεπαστεί από χιόνι. Τα μπάρια δεν ανοίγαν από τον πάγο που είχε πιάσει. Και θα πηγαίναμε στο Τορόντο να προτάσουμε σε ένα λιμάνι σίδερα. Τελικά πήγαμε στο Μόντρεαλ, ήρθε ένα συνεργείο μεγάλο με πρέσα νερού ατιμού και δώσε, λασκάρανε λίγο τα αυτά και ανοίξε τα μπάρια για να μπορέσουν να μπουν το φορτίο, να πάρουν το φορτίο μέσα στο καράβι.

0: πες μου μια στιγμή που έχει σημαδέψει.
1: Είναι πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλές εμπειρίες συσσωρευμένες. Μερικές φορές είναι δύσκολο να διαλέξεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια εμπειρία στην νότια Αιθιοπία με έναν εκεί τόπιο που είχαμε κατασκηνώσει ένα κάμπινγκ και μας πήρε αυτός, διασκήσαμε ένα ποτάμι, με βγάλαμε τα ρούχα και όλα για να πάμε σε μια φανταστική, ένα τρομερό πράγμα που γίνεται. Γίνεται μια τελετή ενηλικίωσης μιας συγκεκριμένης φυλής της Αιθιοπίας που είναι ό,τι πιο μπορεί δυνατό έχω δει ποτέ ζωντανά στη ζωή μου. Περιλαμβάνει κάποιες σκληρές σκηνές, γιατί πέρα από το ότι για να ενοικειωθεί το παιδί του έχουν βάλει στη φάση σειρά περίπου, ξέρω, 10 ταύρους και πρέπει αυτός ο ολόγυμνος τελείως να περάσει από πάνω τους, δηλαδή το ένα πάνω στον άλλο, 2-3 φορές χωρίς να πέσει κάτω. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν διάφορα πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω, όπως ας πούμε οι συγγενείς του, οι γυναίκες, αυτομαστιγώνονται. Αλλά με άιματα να τρέχουν παντού, δηλαδή σε σημείο να κάνουν πληγές, τις οποίες θεωρούν οι πληγές αυτές ότι είναι ένα παράσημο, ας πούμε, αν τις έχουν στη ζωή τους από εκεί και πέρα, ως κάτι το οποίο δεν δίνουν, ας πούμε, στον συγγενή τους, ο οποίος ενηλικιώνεται, σαν, δεν ξέρω πώς το πω, σαν ένα δώρο, ας πούμε, προς αυτόν. Κάτι τελείως εξωπραγματικό, τελείως παγανιστικό, τελείως, δεν ξέρω, ούτε σε ταινία αν το βλέπω, δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβαίνει, και όμως το είδα μπροστά μου. Από πιο έτσι σκηνές που έχουν χαραχτεί μέσα μου από ταξίδια ήταν αυτή στην Αιθιοπία, είναι σίγουρα.
0: Αυτό δείχνει ότι για εκείνους, αλλά φαντάζομαι και για πολλούς λαούς, αλλά με άλλο τρόπο, η ενηλικίωση περνάει μέσα από τον πόνο, σαν να αφήνεις πίσω την παιδική σου αθωότητα.
1: Ναι, με ένα τρόπο το λες, με έναν τρόπο είναι φανταστικό, ναι.

0: Σε πόσες χώρες έχεις πάει?
1: Περίπου 90 αυτή τη στιγμή. Είμαι φαν αρκετά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μου είχε αρέσει το Βιετνάμ, ας πούμε, πάρα πολύ. Όσες φορές πηγαίνω σε αυτές τις χώρες που έχω πάει πολλές φορές, με τον πατώ του πόδι μου αισθάνομαι ότι είναι ένα κομμάτι από μένα. Εδώ πάω στην Αίγυπτο, αισθάνομαι το ίδιο. Όταν πάω στο Λίβανο, αισθάνομαι το ίδιο.
0: Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, έχεις γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό τρόπο ανατροφής, έθιμα, ήθη. Ένα κοινό στοιχείο που ενώνει όλους τους ανθρώπους, ναι, υπάρχει.
1: Αυτή η σχέση και η επαφή με τη γη, με τη φύση, ακόμα και στους πιο, θα το πούμε, στους ανθρώπους που έχουν ανδεικτυμένη αστιφιλία, είναι πάντα εκεί, είναι πάντα μέσα τους, είναι πάντα δυνατή. Και τίνω να σκέφτομαι ότι, όπως λες, έχω γνωρίσει ανθρώπους με τόσο διαφορετική ιδιοσυγκρασία, αλλά αντιλαμβάνεσαι μετά από τις πολλές παρατηρήσεις και από τις πολλές γνωριμίες ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι στο τέλος. Γι' αυτό το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί γύρω μου είναι οποιοδήποτε έτσι ρατσιστικό, ας πούμε, σχόλιο ή οτιδήποτε σχέση με αυτό. Με κάνει δηλαδή έξαλλο αυτό το πράγμα.
0: Και αφού λοιπόν καταλήγουμε ότι οι άνθρωποι είναι όλοι οι ίδιοι, τι είναι αυτό λοιπόν που ψάχνουν? Ψάχνουν έναν αυτοπροσδιορισμό, ψάχνουν τη σχέση τους με τους άλλους δίπλα?
1: Σίγουρα μόνος δεν μπορεί να είσαι. Φαντάζομαι και οι καλόγεροι στο Άγιο Όρος ή στο Νεπάλ ή οπουδήποτε, θεωρητικά έχουν κάτι δίπλα, που είναι το θείο ή ό,τι πιστεύει ο καθένας. Δεν πάνε εκεί για να είναι εντελώς μόνοι τους. Πάνε εκεί για να καλύψουν κάτι το οποίο και αυτό είναι, μπορεί να είναι μια άλλη υπόσταση, αλλά είναι κάτι. Δεν είναι μόνο εαυτός τους. Οπότε σίγουρα όλα είναι συσχετισμοί μεταξύ ανθρώπων ή πνευμάτων και ανθρώπων ή κάτι που είναι πάνω από ένα, τέλος πάντων.
0: Εσύ, πέρα από το ότι το ένα έφερε το άλλο και τελικά αυτό το έκανες επάγγελμα,
1: ναι,
0: νιώθεις κάπου τσιβαθύτερο ότι αναζητάς κάτι μέσα από αυτή την περιήγηση στον κόσμο για σένα, να μάθεις κάτι για σένα?
1: Για μένα προσωπικά, το σκέφτομαι πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν έχω βρει απάντηση. Μπορεί και γι' αυτό να ξυπνήσω.
0: Γι' αυτό βρεθήκαμε μπροστά σου, ναι, για να το σκεφτείς και, ναι, να μας απαντήσεις.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι όσο πιο πολλά πράγματα, τουλάχιστον στο δικό μου χαρακτήρα, ανακαλύπτει, τόσο πολλά πράγματα γνωρίζω, αλλά γνωρίζω ταυτόχρονα ότι υπάρχουν άλλα χιλιάδες τόσα δίπλα, με αφήνει πάντα ανικανοποιητό. Είναι αυτό που λένε η Gen Z, το λέει φόμο. Έχω ένα αιώνιο φόμο μέσα μου. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μπορεί να έχω φόμο. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνεται σε αυτό το σπίτι δίπλα κάτι τρομερά σημαντικό που το χάνω. Αυτό έχω συνέχεια. Μου λένε μερικές φορές, έχεις πάει σε 90 χώρες. Λέω, παιδιά, και εμένα δεν είναι τίποτα 90 χώρες. Είναι σαν όταν υπάρχουν 200.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
7: Find the gun before somebody else gets shot.
8: You stay out of the way.
7: Price, drop it.
8: Chris, look out. You're under arrest.
7: For what? Back off or jump.
9: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
10: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φώτης έφυγε από την Κεφαλονιά σε παιδική ηλικία και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Η μητέρα του ήθελε τα παιδιά της να σπουδάσουν, να μην γίνουν ναυτικοί, να μην περάσουν ό,τι πέρασε ο άντρας της. Όταν όμως η δίψα για ταξίδι γεννιέται μέσα σου, τίποτα δεν τη σβήνει και τίποτα δεν σε σταματά. Μπορεί ο Φώτης να μην έγινε ναυτικός όπως ο πατέρας του, αλλά έκανε το σαρκείο του καράβι.
1: Ποιο είναι το τίμημα που πληρώνεις γι' αυτό?
2: Πολλά. Το πιο βασικό τίμημα είναι ότι δεν μπορείς να έχεις εύκολα προσωπική ζωή και οικογένεια, εννοείται. Και για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πληρώνεις είναι ότι πληρώνεις πάρα πολύ, έχεις πάρα πολύ μοναξιά. Δηλαδή ταξιδεύεις πολλές φορές μόνος σου, περισσότερες φορές μόνος σου. Δεν έχεις τη δυνατότητα να μοιραστείς πράγματα. Πολλοί μου λένε συνέχεια, εσύ πάρεις τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο, και όντως πάω. Αλλά πάω μόνος μου. Εγώ πιστεύω ότι γενικά η εμπειρία σε ένα εστιατόριο, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το μοίρασμα. Αν το μοιράζεσαι με κάποιον, χάνεις ένα κομμάτι. Μπορεί να είναι το καλύτερο φαγητό στον πλανήτη, μπορεί να έχεις και τα καλύτερα κρασιά στον πλανήτη, να έχεις το καλύτερο σέρβις. Αν δεν έχεις κάποιον μοιραστή, χάνεις ένα κομματάκι της συνολικής εμπειρίας. Οπότε έχω πληρώσει αυτό το τίμημα.
1: Σε αντιδιαστολή, τι είναι αυτό όμως που σε γεμίζει για να αντέχεις να πληρώνεις αυτό το τίμημα?
2: Ότι γνωρίζω πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, για μένα αυτό που έχω κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια, το μεγαλύτερο κέρδος μάλλον, είναι ότι έχω γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, πολύ ενδιαφέροντες. Οπότε και αυτό κάπως μου ισορροπεί την έλλειψη των φίλων μου, την έλλειψη, αυτό που σου είπα, το να μοιράζεσαι με κάποιον μια εμπειρία, την έλλειψη οικογένειας ενδεχομένως. Οπότε η οικογένειά μου, ας πούμε, είναι
1: ο κόσμος όλος.
2: Ο κόσμος όλος είναι η οικογένειά μου.

0: Εσείς από πού παίρνετε δύναμη για να τα βγάλετε πέρα στις δύσκολες στιγμές?
1: Από την οικογένεια, από άλλο. Η οικογένεια σου δίνει τη δύναμη. Τώρα από εκεί πέρα το άλλο είναι... Αρτσιμπούλης και ρουλά που λέμε. Είναι...
0: Ωραίος. Επίσης είναι δύσκολο και για τη γυναίκα του ναυτικού να αντέξει αυτή τη ζωή.
1: Πολύ, πολύ πιο πολύ από εμάς. Αυτές οι γυναίκες είναι πιο πολύ ήρωες. Και να βγάλουν και καλά παιδιά.
0: Άρα τι είναι αυτό που κρατάει μια οικογένεια ενωμένη?
1: Αυτό είναι. Η αγάπη και από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι γίνονται κανονικά μετά.
0: Όταν ξεκινούσε ο Φώτης να κάνει αυτά τα ταξίδια, του δώσατε έτσι κάποια συμβουλή ίσως?
1: Του είπα, να είναι πάντα καλός ή άλλο. Από εκεί πέρα και νομίζω ότι όλοι τους, τα παιδιά βρήκαν τον δρόμο τους. Και ο Φώτης και ο Δημήτρης και ο Γεράσιμος. Ανενόχλητοι με την κοινωνία.

0: Φώτη, πόσες φορές το χρόνο τους βλέπεις τους γονείς σου?
1: Σε αυτή τη βεράντα που είμαστε τώρα, μία φορά το χρόνο.
0: Εγώ τώρα θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Βίκη, όχι μόνο γιατί είστε γυναίκα, αλλά επειδή είστε και μάνα και είμαι και εγώ μάνα και ξέρω. Δηλαδή, από τη μία θα ήμουν πολύ χαρούμενη που ο γιος μου γνωρίζει όλο τον κόσμο και κάνει αυτό που αγαπάει. Από την άλλη, αν με βλέπει μονάχα 5 φορές το χρόνο, θα μου ήταν κάπως. Εσείς πώς το πήρατε?
2: Στην αρχή στενοχωριόμουν πάρα πολύ που δεν τον έβλεπα. Μετά λίγο συνήθισα. Μας βοηθάει λιγάκι και το ίντερνετ και μου λέει, έλα μάνα, αφού με βλέπεις εκεί. Και ανησυχώ, ανησυχώ, γιατί στα κράτη που πηγαίνει και πολλές φορές είναι και μόνος του. Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ είστε νεότατοι, έτσι, δηλαδή όταν σας είδα, κάνετε πολύ μικρή παιδιά, φαντάζομαι.
2: Ναι. Μεγαλώσαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Μεγαλώσαμε μαζί.
0: Και όταν γεννήθηκαν τα παιδιά, δηλαδή, ήσασταν μόνοι σας?
2: Μόνο...
1: τα παιδιά ήταν πάντα μικρά.
2: Μόνο στον τρίτο ήτανε.
1: Στον τρίτο με το μικρό ήμουν ασυγέννατη.
2: Τα υπόλοιπα τα βρήκε 5, 6, 7, 8 μηνών.
1: Ήταν έτοιμα.
0: Αλήθεια, λες. Ναι. Πώς είναι για μια γυναίκα τώρα να μεγαλώνει 3 παιδιά και να...
2: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πολύ γυναίκα, βέβαια.
2: Και όταν ο Κώστας τους έλεγε να γίνουν καπετάνοι, να γίνουν ας πούμε και τέτοια, εγώ δεν ήθελα με τίποτα και ευτυχώς που δεν θέλανε καθόλου.
0: Εδώ το αγόρι στην εφηβεία πώς ήταν?
2: Ήταν πιο ανεξάρτητος ο Φώτης.
0: Τι θαυμάζετε πάνω του και τι σας ενοχλεί?
2: Τι θαυμάζω? Θαυμάζω που είναι... τολμάει να κάνει πράγματα. Από πολύ μικρός, δηλαδή τολμούσε να πάει για δουλειά, να ζητήσει. Τότε που πήγαινε στα περιοδικά, έκανε πολλά πράγματα, είναι ανήσυχος. Με στεναχωρεί που δεν τον βλέπω, που δεν έχουμε την επαφή. Δηλαδή θα ήθελα να έχω την επαφή. Τη τηλεφωνική πιο συχνά. Όσο πιστεύω ο γονιός είναι, όποια ηλικία και να έχει, θα ανησυχεί για τα παιδιά, ό,τι ηλικία να έχουν και τα παιδιά.
1: Κυρίως ανησυχεί για τρόπο, διάφορες τρέλες.

0: Πώς μπορεί ο κόσμος να ταξιδεύει αλήθεια καλύτερα? Τι πρέπει να κάνουμε αν πηγαίνουμε σε μια χώρα, πιστεύεις? Έτσι, δώσε μου 2-3 tips.
1: Να μην κουβαλήσεις τον τρόπο ζωής σου, βασικά. Το δυτικό τρόπο ζωής σου. Και κυρίως να μην έχεις αυτό προκαταλήψεις. Μόνο έτσι ανακαλύψεις τον πραγματικό λόγο. Αν δηλαδή κινείσαι στο comfort zone σου, δεν κάνω, κάτσε και σπίτι σου.
0: Επειδή είσαι ανοιχτός και δοκιμάζεις πάρα πολλά πράγματα, όπως μου είπες, ναι. Υπάρχει κάτι που δεν δέχτηκες να φας, να δοκιμάσεις?
1: Έχω δοκιμάσει. Μην αειδιάσετε.
0: Όχι, για πες.
1: Έχω δοκιμάσει έντομα πολλές φορές. Από σκορπιούς και ακρίδες. Πολλά, πολλά διάφορα. Με αυγά μερμηγκιών που έχουν ενδιαφέρον. Μερμήγκια τα ίδια. Κφίδι, έχω δοκιμάσει κόμπρα. Πολλά πράγματα. Έχω δοκιμάσει διάφορα τέτοια. Αλλά αυτά που έχω δει μπροστά μου. Και έχω πει όχι, είναι κόκκινη γραμμή. Είναι σκύλος, ψητό σκύλος στο Βιετνάμ. Που εκεί έχουν κάποιες ψιταριές που ψήνουν μόνο σκύλους. Και...
0: Πίστευτο. Δεν κάνουν και εκτροφή σκύλων για αυτό το σκοπό?
1: Ναι, είναι ένα συγκεκριμένο είδος σκύλου που εκτρέφουν στο Βιετνάμ για αυτή τη δουλειά. Είναι το μοναδικό που έχω

φαγητό, τεράστιο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Μπορεί να μην θυμάσαι πολλά από το τόπο που επισκέφτηκες, αλλά θα θυμάσαι πάντα τι έφαγες, πού το έφαγες, αλλά και τι συναισθήματα σου γέννησε η γεύση του.

0: η γεύση. Τι είναι τελικά η γεύση για τον άνθρωπο?
1: Σίγουρα είναι ανάμνηση και όλες οι γεύσεις πάντα μας γυρνάνε πίσω σε αναμνήσεις. Άλλως θα ήταν, πώς πω, κάτι, ένα γευστικό πυροτέχνημα της στιγμής που δεν θα σου δημιουργούσε καμία άλλη αίσθηση. Οπότε κατά κύριο λόγο είναι ανάμνηση.
0: Τι είναι για σένα το καλό φαγητό?
1: Δεν μ' άρεσε τα κλισέ γενικά, αλλά από ένα κλισέ τώρα. Είναι αυτό που έχει γίνει με αγάπη. Αλλά, για να το κάνω το να πεις λίγο παραπάνω, αγάπη δεν είναι μόνο το έχει κάνει η μαμά σου, η γιαγιά σου, που έχει βάλει ενώ αγάπη και το φτιάχνει για, για την οικογένειά της. Αγάπη ακόμα είναι κάτι που βάζει ένας τριάστερος σεφ σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, στην Κοπενχάγη, ας πούμε, οπουδήποτε, που βάζει αγάπη κυρίως για την πρώτη ύλη και γνώσεις πάνω σε αυτό. Βάζει αγάπη για τους πελάτες του. Αν έχεις αυτό σαν βάση, δεν μπορεί να κάνεις κακό φαγητό. Πιο συγκεκριμένο μπορώ να σου πω εμένα, επειδή σε ένα ταξίδι μπορώ να φάω σε ένα τριάστερο εστιατόριο και την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα ακόμα μπορώ να πάω να φάω στον δρόμο κάτι που με μια σούπα, ξέρω εγώ, που φτιάχνει στον δρόμο, και τα δύο φαγητά μπορεί να μου δώσουν μια πολύ σημαντική γαστρονομική εμπειρία. Αλλά μου αρέσουν με αυτή τη συνθήκη. Ότι και τα δύο έχουν ξεκινήσει, έχουν μια αφετηρία της σεβασμού της πρώτης ύλης και αγάπη στο αυτό που κάνεις, το πώς μαγειρεύεις.

0: υπάρχει κάποια γεύση που σου φέρνει δάκρυα στα μάτια.
1: Η γεύση που μου φέρνει δάκρυα στα μάτια είναι ένας αχινός ψαρεμένος από μένα στο σπίτι μου από κάτω, εδώ πιο πέρα. Πάντα μου φέρνει πραγματικά δάκρυα στα μάτια και πάντα όταν έρχομαι εδώ στο χωριό θα πάω και θα μαζέψω ένα

και για να θυμηθώ όλη την παιδική μου ηλικία, αλλά και θεωρώ ότι είναι το πιο, για μένα τουλάχιστον, η πιο εμβληματική γεύση στον πλανήτη.

0: Το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν τον βλέπετε μία φορά το χρόνο, ποιο είναι?
1: Μόνο θα τον αγκαλιάσω, θα τον φιλήσω, θα το δω, είσαι καλά. Α, τίποτε άλλο.
2: Και φτιάχνετε αυτά τα πόδια μετά.
0: Και φτιάχνει αυτή την πίτα την ωραία, την οποία θα φάμε τώρα, ε.
2: Είναι, γιατί πεις την περιμένω
1: και από κρεατόπιτα όλη χρονιά. Και χταποδόπιτα είναι.
0: Άρα έχουμε εδώ χταποδόπιτα, κρεατόπιτα.
1: Κρεατόπιτα.
0: Τα ψαράκια τα πιάσατε εσείς?
3: Ε, βέβαια, είπαμε.
0: Και τα τυριά?
2: Τυριά από την περιοχή της Αγίας Εφημίας, από ένα τυροκομείο.
0: Τι λέτε, να φάμε?
3: Εσείς θα πω, έτσι.
1: Να φάμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Take
1: 2. Take
0: 2. Ό,τι θα μας συστήσει το φίλο σου.
2: Οδυσσέας. Ο θρυλικός Οδυσσέας της Αγίας Ιερουσαλήμ.
1: Αυτοπροσώπος.
0: Σε ξέβρασε η θάλασσα εδώ.
1: Με ξέβρασε η θάλασσα, έχεις δίκιο. Δέκα, δύο καφέδες ελληνικού σκέτους.
3: Και εδώ ταιριάζει απόλυτα το ρητό «Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Αν έβλεπα τον Οδυσσέα, θα έλεγα ότι είναι φίλος του Φώτη πριν εκείνος μου το πει.
4: What's your favorite drink?
1: My friend, as long as there is alcohol in the glass, for me is my favorite.
3: Ο Οδυσσέας έφυγε από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά. Εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι γεύσεων στην ταβέρνα του στην Αγία Ιερουσαλήμ στο Φυσκάρδο.
1: Είμαι ηλεκτρολόγος στη ζώνη στο Πέραμα. Και κάποια στιγμή, λόγω διαφόρων συμβάντων τότε, αποφάσισα ότι αυτή είναι η Αθήνα για μένα, δεν μου άρεσε άλλο, δεν μπορούσα αυτή τη ζωή. Φόρτωσα το αυτοκίνητό μου, ήρθα εδώ, το 2004 πριν την Ολυμπιάδα, το 2008 ετοιμαζόμουν να σηκωθώ να φύγω, να πάω στο εξωτερικό, δυστυχώς ο πατέρας μου πέθανε. Μου πανηγόν η αδερφή μου και η μάνα μου να κάτσω γιατί ήξερα το μαγαζί, έκατσα, ξεκινήσαμε από μια παράγκα στην ουσία, με πολλά λάθη, που πιστεύω πως όλοι μας, με πολλή όρεξη για δουλειά, με πολλή όρεξη για να φτιάξουμε φαγητό σαν αυτό που έφτιαχνε η μητέρα μου στο σπίτι μας. Θα ακολουθήσαμε, πιστεύω η συνταγή εν μέρη πέτυχε.
0: Σε τι ηλικία έκανες αυτή τη στροφή και τα μάζεψες και ήρθες εδώ?
1: Ήμουν αρκετά νέος τότε και άμυαλος. Ήμουν 28 χρονών, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, το 2004 ζούσαμε όλοι σε μία μέθεξη πλούτου, ομορφιάς, ευρωστίας.
2: Στη φούσκα.
1: Πιστεύω ότι αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που παράτησα την Αθήνα. Χωρίς να είμαι προφήτης, χωρίς να ξέρω, με ενοχλούσε όλος αυτός ο περίεργος πλούτος γύρω μου, ότι όλοι ξαφνικά, ας το πούμε, καπνίζουν πουρα, πίνουν ακριβά κρασιά. Πάνω στο 4 έχει πάει. Hello.
0: Δηλαδή, εσύ να μπαμπάς, τι σου έμαθε?
1: Καταρχήν, να είμαι ευγενικός. Μου έμαθε να δουλεύω σκληρά. Με έμαθε να είμαι εργάτης. Συνειδητοποίησα πολύ νωρίς ότι για να έχεις μια επιτυχημένη επιχείρηση πρέπει να πεις όχι, πρέπει να δυσαρεστήσεις κόσμο και κρατάς κάποιους, οι οποίοι σε βοηθάνε να εξελιχθείς. Έδιωξα τους λεγόμενους τζαμπατζίδες που είναι μπόλικοι. Και κράτησα αυτούς οι οποίοι με βοηθήσανε στο να πάει το μαγαζί ένα βήμα πιο πέρα. Mm-hmm. Μου είπανε τα λάθη μου, μου δείξανε τα λάθη μου. Πολύ σημαντικό κομμάτι όταν δείχνει σε κάποιον το λάθος του, του λες και ποιο είναι το σωστό.
0: Βέβαια, έχεις κάτι να προτείνεις.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.

0: So Oddie's going to take his wife to Fish Haddon.
1: Last year, I went there 5 times. Instead of buying a new car, I spent my deposit there.
2: Άρα έχεις τη γυναίκα στο Bristol, λοιπόν, πολλά χρόνια είστε μαζί.
1: Για κακή της τύχη, ναι. Είμαστε μαζί από το 2010. Την πρωτοείδα στις 30 Αυγούστου του 2010, τραπέζι νούμερο 5, 12.45.
3: Ήταν πελάτησα εδώ.
2: Το θυμάσαι.
1: Θα ξεχάσω, κοπελιά. Έμεινα άναυδος. Έμεινα εκεί. Την είδα και είπα, αυτή είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει 24-7. 2 φορές στη ζωή μου δεν μπόρεσα να μιλήσω. Την ημέρα που την γνώρισα και την ημέρα που της έκανα πρόταση γάμου.
2: Σ' άκουσα που είπες πολλές φορές τη λέξη λάθος, λάθη, λάθος. Τι σχέση έχεις με τα λάθη?
1: Τα λατρεύω. Χωρίς λάθη η ζωή θα ήταν βαρετή. Κάνεις λάθη, απογοητεύεις κόσμο, σου λένε ότι κάτι λάθος έκανες, σε ξαναπροσγειώνουν στην πραγματικότητα που δεν μπορείς να κάνεις everybody happy, κάποιος θα τους τις αρεστήσεις. Τα λάθη και ιδίως οι παρατηρήσεις σε βοηθάνε στο να προσγειωθείς.
2: Στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν κάνεις λάθη, μετά πώς το διαχειρίζεσαι? Τα αναγνωρίζεις, τα παίρνεις πάνω σου?
1: Ως παντρεμένος άνθρωπος, λέει συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
3: Τι γίνεται όμως εκεί που τα έχεις κάνει όλα σωστά? Έχεις φτιάξει το μαγαζί, το έχεις εξελίξει, το έχεις πάρει το πατέρα σε μαμά σου, το έχεις πάει εκεί που θέλεις. Και μια ωραία ημέρα περνάει ένας κύριος που λέγεται Ιαννός και στο διαλύει όλο. Πώς?
1: Καταρχήν υπάρχει ένα κενό μνήμης από το Σαββάτο που κατέβηκα και είδα το μαγαζί μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.
2: Στο διάλυσε όλο δηλαδή?
1: Ναι, ναι, ναι. Το ποτάμι αυτό δεν υπήρχε, είναι καινούριο. Εδώ που καθόμαστε ήταν 1,5 μέτρο μπάζα. Το μαγαζί από τα δέντρα που είναι από πίσω, τα 3 δέντρα μέχρι την τεράστια του μαγαζιού ήταν 1. Πώς το διαχειρίζεσαι? Κοίταξε να δεις. Απλά πράγμα. Διαλέγεις. Κάθεσαι και κλαις ή προχωράς. Είναι σαν να σε πετάξω στη θάλασσα. Ή κολυμπάς και σώνεσαι ή κλαις και πνίγεις. Εγώ το είδα έτσι. Είχα πάρα πολύ στήριξη από τον τόπιο κόσμο, από πολλούς συναδέλφους, από πολλούς φίλους. Can you believe I spent €500,000 for the new taverna and I cannot find any bottle openers?
2: Ποιο είναι το συστατικό που κάνει έναν εστιατόρα καλό?
1: Το χαμόγελο. Ωραία τα κρυβά ποτήρια, ωραία τα ρίντλ, ωραία τα κρυβά κρασιά, ωραία να πας στον πελάτη πίσω από κρασί σας και όλα αυτά. Χαμογέλα, ρε γάμο το. Χαμογέλα. Γέλασε, πες ένα αστείο.
2: Αυτό που λέει η Φώτη, το βρίσκεις στις άλλες χώρες. Δηλαδή, λέει το χαμόγελο, τη φιλοξενία, εσύ που έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο.
3: Θεωρώ ότι το βρίσκεις περισσότερο στην Ανατολή παρά στη Δύση.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, στην κοντινή Ανατολή, τη δικιά μας, ισχύει ακόμα το χαμόγελο. Λείπει κυρίως στις δυτικές χώρες, κυρίως λόγω και του προβλήματος αυτή τη στιγμή της έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ροή ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα της εστίασης. Το κάνουν λίγο αναγκαστικά.
2: Τελικά, ας πούμε για σένα προσωπικά, έτσι. Ποιο είναι το τρίπτυχο της ευτυχίας, ας πούμε?
1: Αξίζει τίποτα άλλο πέρα από τον περίγυρό σου, πέρα από τους φίλους σου? Ναι, τίποτα. Η οικογένειά σου είναι σημαντική, η υγεία είναι σημαντική, όλα τα άλλα δεν θα έρθουν, ξέρω εγώ.

0: Ωραία. Και τώρα, ας πούμε, τι του λέτε που τον βλέπετε που έχει μεγαλώσει, ας πούμε. Τι θέλετε από εκείνον. Θέλετε κάτι εσείς.
1: Βασικά, να είναι καλά. Σαν μάνα, θέλω να είχε την οικογένεια του, γιατί
2: ήρθε.
1: Είναι σε ηλικία.
2: Την περίμενε τη χειροπομπίδα.
3: Για βάλει χρονόμετρο.

Οι άνθρωποι μας, αυτοί που θέλουν πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτοί που μας αποδέχονται ακριβώς όπως είμαστε. Στο μεγαλύτερο ταξίδι μας, αυτό της ζωής, είναι το σπουδαιότερο πράγμα, η αγάπη τους. Το στοιχείο που μας δίνει όθηση να περιηγηθούμε, να γευτούμε, να ανακαλύψουμε τον κόσμο. Όχι μόνο αυτόν που μας περιβάλλει, αλλά και αυτόν που είναι εντός μας. Γιατί το πιο συναρπαστικό ταξίδι το κάνουμε εκεί, στον κόσμο μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1943 στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς του και όχι μόνο. Η συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορτσέζε σημάδεψε την ιστορία της μεγάλης οθόνης με ταινίες όπως «Ο Ταξιτζής», «Τα καλά παιδιά» και «Οργισμένο είδωλο». Η τελευταία του χάρισε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, ενώ έχει τιμηθεί και με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Νονός 2» του Κόπολα. Στην αρχή της καριέρας του ερμήνευσε περισσότερο βίαιους και βάναυσους χαρακτήρες, ενώ οριμάζοντας έβαλε στο ρεπερτόριό του και κωμικούς ρόλους, στους οποίους είναι εξίσου απολαυστικός. Έχει πρωταγωνιστήσει επίσης σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός», «Κάποτε στην Αμερική», «Το Ακροτήρι του Φόβου» και πολλές άλλες. Σαν σήμερα το 1944, οι Γερμανοί κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, τα τάγματα ασφαλείας, εκτελούν στην Κοκκινιά παραπάνω από 130 Έλληνες αντιστασιακούς. Το γεγονός θα μείνει στην ιστορία ως το μπλόκο της Κοκκινιάς. Ξημερώματα Παρασκευής, οι γερμανικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από τα τάγματα ασφαλείας, κυκλώνουν την περιοχή και διατάζουν να συγκεντρωθεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός ηλικίας από 14 έως 60 ετών στην πλατεία της Οσίας Ξένης, τη σημερινή πλατεία 7 Αυγούστου 1944. Στη συνέχεια, καταδότες φορώντας κουκούλες υποδεικνύουν στους Γερμανούς τους αγωνιστές και τα ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 76 στελέχη του ΕΑΜ εκτελούνται, όπως και 46 πατριώτες στη συνοικία Αρμένικα. Πολλοί ακόμη κοκκινιώτες δολοφονούνται σε μεμονωμένα επεισόδια, ενώ κάποιοι καίγονται από την πυρπόληση τουλάχιστον 100 σπιτιών από τους επιδρομείς. Την ίδια ώρα, γύρω στους 6.000 άνδρες οδηγούνται στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ύστερα από λίγες ημέρες θα μεταφερθούν σε γερμανικά στρατόπεδα περίπου 1.200, αρκετοί από τους οποίους θα εκτελεστούν ή θα πεθάνουν από τις κακουχίες. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την ταινία «Το Μπλόκο» του Άδωνη Κύρου, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη «Το Μπλόκο της Κοκκινιάς». Μία ημέρα σαν την σημερινή βγαίνει ως single στα δισκοπολία το τραγούδι «Angie» των Rolling Stones και από την πρώτη μέρα ανέβηκε στην πρώτη θέση στα charts στην Αμερική και στο top 5 στην Αγγλία. Δύο εβδομάδες αργότερα κυκλοφόρησε το album «Goat's Head Soup» με 10 τραγούδια, μεταξύ των οποίων φυσικά και το «Angie». Συνολικά 32 τραγούδια των Rolling Stones έχουν ανέβει στις πρώτες θέσεις του πίνακα επιτυχιών της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 99 χρόνων η Ελληνίδα φωτογράφος Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, πιο γνωστή ως Νέλης από τον τρόπο που υπέγραφε. Έχει φωτογραφίσει μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της χώρας μας, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κωστής Παλαμάς. Ιδιαίτερη θέση στο έργο της κατέχουν οι γυμνές ή οι μη γυμνές φωτογραφίσεις στην Ακρόπολη της Μόνα Πάεβα, που ήταν πρώτη μπαλαρίνα στην Όπερα Κομίκ, οι οποίες προκάλεσαν σκάνδαλο στην κοινωνία του Μεσοπολέμου, όταν δημοσιεύθηκαν το 1929 στο γαλλικό περιοδικό Illustration. Είχε τιμηθεί με το παράσημο του ταξιάρχη του Φίνικα από το ελληνικό κράτος και με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της το δόρισε στο Μουσείο Μπενάκη και από δική της αναδρομική έκθεση εκεί είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1999, σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Τουρκία με επίκεντρο την πόλη Ισμίτ, μία πυκνοκατοικημένη περιοχή στα νότια της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί από το σεισμό έφτασαν τους 17.127 και οι τραυματίες τους 43.959. Συνολικά 120.000 σπίτια καταστράφηκαν και 30.000 έπαθαν μεγάλες ζημιές, ενώ οι άστεγοι υπολογίστηκαν σε 500.000.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό

0: assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
2: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τότε όλη η Ελλάδα έγραφε για τον Άτη Σφακιανάκη.
2: Ειδικά το αγάπητο δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
3: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
4: Αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους οι αγκιόμια, πρώτης η ανέση σου να μην με παιδεύει, να έχω το χώρο μου και εγώ σε αυτές τις ζώμια.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη, που χάρη εντυπωσιασμού θα σας το πει το στιχάκι σας. Με τους ευαίνινους κροσούς της μυθικής της Κόμης έκθαβε η μνήμη φαίνει αργά μια νερευόδη νύχτα. Λυκόφως και άνθη μηθανή στο άνδυρο και μοναξιά με τα ορφικά της δάχτυλα στους διάφορους κροτάφους. Αν μέσα στη φιλίδωνη ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα όπου η μαγεία εξατμίζεται μιας ατέλειωτης πόζας, μια δέσμη έδρεπε κανείς απτάσπιλα όνειρά τους, θα ευωδίαζε από το θάνατο συνουσιασμένων κρίνων. Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης, όπου θα ευωδίαζε από το θάνατο συνουσιασμένων κρίνων το στούντιο σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εντυπωσιακό.
1: Μου κάνει εντύπωση πώς θα θυμάσαι.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η εκπομπή θα πρέπει να ήταν η πρώτη της Αστερόσκονης ever. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές, θα πρέπει να είχαμε κάνει αυτή την εκπομπή πρώτη. Για προσωπικούς λόγους δικούς μου, μιας και με ανακαλύψατε, θα το πω έτσι, ως άλλοι Χριστόφοροι Κολόμβοι, την Αμερική, στη Γούβα, στο Παγκράτη. Είχα το θράσος να μπω μπροστά σου που ερχόσουν με τη μηχανή με την κοπέλα σου. Και να σε σταματήσω δίκη αστυνομικού, τροχαίου, και να σου ζητήσω να πάρεις ένα στιχάκι μου να το κάνεις τραγούδι. Το θυμάσαι?
2: Μου παράδωσες ένα ολόκληρο φάκελο.
0: Φάκελο.
2: Τον οποίο τον είχα μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Δυστυχώς χάθηκε σε μια τελευταία μετακόμιση.
0: Δεν ξέρεις τι αξία θα αποκτήσει αυτός ο φάκελος, ναι, τώρα που χάθηκε ειδικά.
2: Δυστυχώς. Όμως προλάβαμε και φτιάξαμε πράγματα από εκείνο το φάκελο. Έτσι δεν είναι?
0: Προλάβαμε. Εμένα, βασικά, είχατε την ευγενή καλοσύνη να με αντιμετωπίσετε ως ίσο άνθρωπο καλλιτεχνικά εκείνη την εποχή, ενώ ήσασταν φτασμένο συγκρότημα με πολύ μεγάλη δημιουργική ικανότητα εκείνη την εποχή και με συνεργασίες που άγγιζαν από Μητροπάνο και Χαρούλα Αλεξίου μέχρι Κέτι Γκρέι, Νότι Σφακιανάκη, Αντώνη Ρέμο. Δηλαδή, κάνατε τα πάντα εκείνη την εποχή.
1: Ναι, αλλά σημασία έχει και ο λόγος σου. Ο τρόπος σου, οι εικόνες σου, όλα αυτά που βγαίνει μέσα από το στίχο.
0: Εγώ είδα στα μάτια σου εκείνη την ώρα ότι εντάξει, τώρα όλοι γράφουμε. Μπράβο, μεγάλε. Τώρα τι τρέλα μπορεί να κουβαλάς εσύ, τι έχεις πιει μεσημεριάτικα και τέτοια. Αλλά πήγες και το πήρες το στιχάκι.
2: Η διαφορά, Νικόλα μου, είναι ότι το αγάπη τη δύσκολο πράγμα, που ήταν και το πρώτο στιχάκι που πλησίασα από το φάκελο εκείνο, έβγαλε αμέσως τη μουσική του. Έβγαλε αμέσως μουσική. Το μετανιώνω επίσης έβγαλε αμέσως μουσική. Δεν συμβαίνει πάντα με τους στίχους. Δηλαδή κάποιοι θέλουν έναν ιδιαίτερο κόπο και μια δεύτερη ματιά και μια τρίτη ματιά. Και πολλές φορές όσες ματιές και να τους ρίξεις δεν στο βγάζουν αυτό το πράγμα. Οι δικοί σου στίχοι, ειδικά τα δύο αυτά τραγούδια, τα βγάλανε αμέσως στη μουσική τους.
0: Δηλαδή μπήκατε σε μια διαδικασία, κάτι το οποίο ήταν Σκόρπιο, να το ενώσετε και να το κάνετε αυτό που διάλεξε ενώτηση ανάμεσα από χίλια τραγούδια εκείνη την εποχή. Γιατί νομίζω ότι πήγαινε όλος ο κόσμος τραγούδια.
2: Και βάλε, τότε όλη η Ελλάδα έγραφε για τον Νότι Σφακιανάκη.
1: Ειδικά το αγάπητο δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
2: Ναι. Το ρεφρενάκι το ψάχναμε 1,5 χρόνο. Ναι.
1: Αλλά το ανακαλύψαμε σε κάποιο άλλο σου γραπτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι ήταν Σκόρπια όλα αυτά. Αυτά μπήκαν στη διαδικασία και ενοποιήθηκαν από τη δική σας άποψη εκείνη την ώρα για έναν καλλιτέχνη τον οποίο μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχατε εκπροσωπήσει τέτοιο είδος. Δηλαδή δεν είχατε μπει

0: στο λαϊκό, αν εξαιρέσει την Κέτι Γκρέι και το μεγάλο σου ξέ, μια γυναίκα μόνο ξέρει, δεν είχατε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, του στείλει να γράψουν σε εμπορικού αέρα πατέρα, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Και ενώ τη Φακιανάκη πουλάγε τότε δίσκου και δίσκου.
1: Ποτέ δεν συνέβαινε αυτό. Συνήθω και με τι Ριακέ και με τον Μητροπάνο, τον Δημήτρη και με τον Αλεξίου, ήταν πράγματα που τα τραγούδια μα οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, γεννιόταν μια μουσική και από εκεί και πέρα γινόταν μια εικόνα. Συζητάγαμε.
0: Ναι,
1: μας οδηγούσαν τα τραγούδια.
0: Από την αρχή θα συνεργαστώ με τον καλλιτέχνη και άντε να βρούμε ένα τραγούδι. Ήταν υπήρχε το τραγούδι.
1: Υπήρχε το αντικείμενο το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο να ερμηνευτεί.
2: Αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την περίοδο ουσιαστικά τα δύο αυτά τραγούδια ήταν μέρος ενός γενικότερου demo δικού μας. Που περιείχε και άλλα τραγούδια που γίνανε βέβαια μετά. Και τα οποία ακούγοντάς τα, ο παραγωγός τότε του Νότη Φακιανάκη, ο Ηλίας ο Μπενέτος, επέλεξε να προτείνει.
0: Στον Νότη.
2: Στον Νότη.
0: Πολύ σωστά. Να το πάρουμε από την αρχή, να γυρίσουμε τις σελίδες 38 χρόνια πίσω και εκεί στο Πέραμα, στο Πειραιά, είσαστε και δύο από το Πέραμα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Γνωριστήκατε και συντελέσατε ένα διπλό γκρουπ, ένα γκρουπ δύο ατόμων, το οποίο από τότε μέχρι σήμερα πορεύεται. Με ένα χρονικό διάστημα από το 2004 στο 2015, ξέρω εγώ, μια απουσία, ξέρω εγώ, ενό κενού, θα μπορούσε να πει κανεί, ναι. Αέρο. Κατά τα άλλα, μέχρι σήμερα είστε μαζί.
1: Στι πτήσει ναι. Πάντα υπάρχει ένα κενό αέρο κάπου.
0: Ναι. Και αχώριστη κιόλα και σαν φίλοι, όχι μόνο σαν συνεργάτε, έτσι.
2: Νομίζω ότι εκεί είναι η χημεία των εκείνο και εκείνο. Είναι η σχέση. Πάνω απ' όλα.
1: Και το κοινό βίωμα του τόπου που μεγαλώνεις. Εμείς μεγαλώσαμε σε χωματόδρομους, σε κυριακάτικα τραπεζώματα, σε κοινά σχολεία, σε κοινά πάρτι, σε κοινές εκδηλώσεις, σε κοινούς φίλους.
2: Σε κοινούς φίλους, σωστά.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή του 1988, εκτός ότι ήταν μια εποχή κοσμογονίας όσον αφορά τα συγκροτήματα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έτσι εμφανίστηκε αρκετός κόσμος. Υπήρξε ο αρχικός δίσκος το 1991, με συγχωρείς, τρία χρόνια μετά με τη μείωση EMI, αν ανακαλώ σωστά τη μνήμη μου,
2: σωστά.
0: Ο οποίος έβγαλε και τα χειμωνιάτικα τα μπαρ και το Δε θυμάσαι, νομίζω, σαν δύο πρώτα τραγούδια, ναι. Τα οποία έπαιξαν και στο ραδιόφωνο Άρδιν.
2: Ναι, τα δύο σίγγλα αυτά βγήκανε.
0: Ήταν και η εποχή με το Losing My Religion, τον R.E.M. Ήταν και η εποχή των Nirvana.
2: Με το Come As You Are.
0: Τα οποία ήταν μελωδικά κοντά, δηλαδή είχαν αυτή την αίσθηση. Αυτό θυμίζαν τουλάχιστον και φυσικά πήρε τον κόσμο μαζί του, τον νεολογιστικό κόσμο, ένα νεο-ροκ θέμα για εκείνη την εποχή. Νομίζω οι Κατσιμιχαίοι πριν είχαν παρουσιάσει τα ζεστά τους ποτά και είχαν κάνει
1: το
0: μεγάλο βήμα προς τα συγκροτήματα και μιλάω για ζευγάρια συγκροτήματα τώρα σε εκείνη την εποχή και μετά...
2: Είχαν αρχίσει οι Pixlax, τον πρώτο τους δίσκο.
0: Τότε δεν ήταν με το Μεστέρνης, νομίζω, ναι, 88, ναι. 89.
2: Εκεί ήταν, ναι.
0: Και φυσικά κι εσείς από την άποψη ότι χωρίς τα μέσα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική δισκογραφία, χωρίς τα social media, χωρίς τις προωθητικές κινήσεις, χωρίς διαφημιστικές εταιρείες, χωρίς οτιδήποτε όλο αυτό, καταφέρατε και κάνατε γνωστά τραγούδια εκείνη την εποχή. Τραγούδια low profile, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, τα χειμωνιάτικα τα μπάρ ήταν ένα τραγούδι έξω από το ρυθμό του, που έδειχνε ότι υπάρχει μελαγχολία, υπάρχει...
1: Υπάρχει κάτι που έρχεται, που δεν το βλέπαν όλοι. Ναι, ήταν... ήταν παράξενα χρόνια το 90. Ήταν φαινομενικά μια απίστευτη χαρά, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που βλέπανε τα σημεία των καιρών καταλάβαιναν τι έρχεται. Το ότι γίνανε γνωστά τότε παίζει ρόλο και το ότι το ραδιόφωνο ήταν γεμάτο με παραγωγούς που αγαπάγαν το τραγούδι. Ήταν μεγάλη ευτυχία το να συναντάς και στις συνεντεύξεις σου παραγωγούς που αγαπάνε το τραγούδι και να σου λένε, κοίτα να δεις, ακούνε το... Είναι πολύ ωραίο τα χειμωνιάτικα μπαρ και το Δε θυμάσαι, αλλά εμάς μας άρεσε το και τι να πω, ας πούμε. Ακούγανε όλο το δίσκο και ο καθένας ήταν...
2: Είχε το δικό του αγαπημένο.
1: Μπράβο, που αυτό προωθούσε.
0: Αυτό βοηθούσε και τη δουλειά τους όμως, γιατί όταν προωθείς τραγούδια που αρέσουν και σε σένα τον ίδιο, σημαίνει ότι αναβαθμίζεις και το ραδιόφωνο και την ποιότητα του ρεπερτορίου.
2: Το πρώτο hit που κάναμε από το δίσκο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, δεν ήταν ούτε το «Δε θυμάσαι», ούτε το «Τα χειμωνιάτικα μπαρ». Ήταν το «Και τι να πω».
1: Ναι, τότε στις Σέρες αγαπήθηκε.
2: Στις Σέρες αγαπήθηκε αυτό το τραγούδι.

0: Είπαμε για το ραδιόφωνο ότι υπήρχαν ραδιοφωνικοί παραγωγοί που ήταν και μορφές και αγαπούσαν τη δουλειά τους. Αντίστοιχα και στη δισκογραφία υπήρχαν δισκογραφικοί παραγωγοί που ήταν και μορφές και αγαπούσαν τη δουλειά τους. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Αντίστοιχα, δηλαδή, βάζουμε σε ένα καζάνι πολλά πράγματα να τα πάμε παρέιτσα. Ξέρω εγώ, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ενώ αντίστοιχα εκείνη την εποχή ο κάθε καλλιτέχνης είχε τον παραγωγό του, είχε τον άνθρωπο ο οποίος ήξερε τι θα του προτείνει.
1: Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο για τα νέα παιδιά η πορεία. Εντάξει, σίγουρα το διαδίκτυο έχει μια υπερπληροφόρηση. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν πράγματα. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσεις κιόλα. Έχουμε μεγάλη ανάγκη για καινούργια πράγματα και διαφορετικές πληροφορίες.
0: Αυτή η γενιά σίγουρα θα γεννήσει θαύματα. Αυτή η γενιά που γράφει τώρα. Δεν λέω που έγραφε πριν 10 χρόνια, έχει γεννήσει τα δικά της θαύματα. Αλλά αυτή η γενιά τώρα που είναι μέσα σε μια οικονομική κρίση, έζησε ένα COVID, ζει όλη την τρέλα της Ουκρανίας, όλη την τρέλα του Ιράν, όλο αυτό το θέμα θα γεννήσει πράγματα. Και μην ξεχνάμε τα πόσα ψυχολογικά έχει μαζέψει ο σύγχρονος άνθρωπος σε σχέση με τα λιγότερα ψυχολογικά που είχαμε στο παρελθόν και δεν ξέραμε να τα αναγνωρίσουμε.
1: Ναι.
0: Της κρίσης πανικού, το οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το τραγούδι, επειδή είναι μια έκφραση του σήμερα, αλλιώς θα ήταν ποίηση, αλλιώς θα ήταν δημοτικό τραγούδι, αλλιώς θα ήταν οτιδήποτε άλλο. Θα τα ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά, πιστεύω, και θα τα δώσει εκφραστικά σε μορφή τέτοια που να αποδεχτεί η επόμενη γενιά. Έτσι νομίζω, αλλά και οι προηγούμενες γενιές.
1: Δηλαδή, έτσι γίνεται.
0: Μόλις βλέπεις κάτι πολύ καλό σήμερα, το αναγνωρίζεις αμέσως. Βλέπεις τη Μαρίνα Σάτι, ξέρω εγώ, να κάνει το Θα σπάσω κούπες διασκευή.
1: Ναι.
0: Και προσκυνάς με τη μία.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Καπάκι,
1: σωστά.
0: Εξειδικεύεται τόσο πολύ η Μαρίνα Σάτι που δεν μπορείς να την ακούσεις. Δηλαδή, πρέπει να είσαι αυτή άλλου επίπεδου να μπεις στη διαδικασία να αποδεχτείς την επόμενη κίνηση. Δεν υπάρχει έτσι. Μια διαδρομή, ένα χαλί στρωμένο, ένα κάτι το οποίο να πηγαίνει ομαλά, εντάξει, λέω εγώ.
1: Κοίτα, ίσως γιατί το τραγούδι εξυπηρετεί ότι τραγουδάει την εποχή του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το τραγούδι, ο ρόλος του. Και η εποχή έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει την ακινησία ως την υπερκινητικότητα. Έτσι, έχει όλο την παλέτα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο σήμερα της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού τραγουδίου που ορίζουμε ελληνικό τραγούδι, διότι γράφεται με ελληνικό στίχο. Σε πρώτη φάση, ό,τι άλλο και να λέει, ναι, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, ξέρω εγώ και η Μόνικα έγραψε με αγγλικό στίχο όμως, αλλά δεν θεωρείται ελληνικό τραγούδι. Αν και προέρχεται από Ελληνίδα, λέω εγώ τα δικά μου. Σήμερα υπάρχει μια βιομηχανοποίηση, θα έλεγα, του εμπορικού τραγουδιού και μια αντίστοιχη σχετική προώθηση μέσω του ραδιοφώνου όπως υπήρχε και στο παρελθόν, με τη διαφορά του playlist, με τη διαφορά του κολλήματος σε ορισμένους καλλιτέχνες και σε ορισμένα τραγούδια. Σε βαθμό που να χάνονται τραγούδια από δίσκους που είναι κορυφαία και να βγαίνουν μετά από χρόνια. Σε βαθμό που να μην χρειάζεται πια ένας καλλιτέχνης να βγάλει ένα ολοκληρωμένο LP, να βγάζει ένα τραγούδι ανά 2-3 μήνες,
1: ναι,
0: και αυτό δεν εξυπηρετεί την ελληνική δισκογραφία όσον αφορά την ποιότητα του τραγουδιού. Υπάρχει κάτι άλλο που βλέπετε ως πρόβλημα?
1: Το τραγούδι μετράει πάντα. Το τι θα πεις. Ναι, παίζει ρόλο.
2: Το τι έχεις να, τι έχεις να πεις.
1: Ο λόγος είναι η αρχή. Πάντα ο λόγος είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα είναι και ο ήχος έρχεται μετά. Το πώς είναι ντυμένο ο λόγος.
0: Θα σου πω εγώ ότι η Κατρίνα Λιόλιου με το σπίτι που νοικιάστηκε, με το λογαριασμό που ήρθε και τον ετοίμασε και για την επόμενη, mm-hmm, επικοινώνησε στιχουργικά με το κοινωνικό πρόβλημα μιας νεαρής γυναίκας από τα 16-17 έως τα 56-57, ξέρω εγώ.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, δηλαδή, γιατί και σπίτι έχει αλλάξει, συνενοικίαση κτλ. Και ο τρόπος έκφρασης ήταν συγκεκριμένος. Αλλά σήμερα το θεματολογικό τραγούδι δεν περιέχει, όπως είχε στο παρελθόν, και το ζήτημα των ναρκωτικών και το ζήτημα του αλκοολισμού και το ζήτημα, ξέρω εγώ, της αποξένωσης. Δηλαδή, ό,τι τραγούδισε ο Τουρνάς, ό,τι τραγούδισαν οι Κατσιμιχαίοι, πάλι τις κοινωνικές ένταξης ανθρώπων που έχουν βγει για λίγο εκτός κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει για τα σοβαρά ζητήματα, τα πολύ σοβαρά, έχει,
1: ναι,
0: μόνο χαρακτηριστικά ό,τι έχει να κάνει με το χρήμα και καθόλου χιούμορ μέσα, που παλιά είχαμε και χιουμοριστικό τραγούδι.
1: Το φρενάρι, ξέρεις τι, σε αυτό που μιλήσαμε πριν, ότι τώρα τι λες, παλιά γινόταν ένα άλμπου που πάει να πει είχε 12-16 τραγούδια. Mm. Τώρα τι γίνεται, γίνεται ένα σίγγλι, που πρέπει το σίγγλι να βρει τον τρόπο, επειδή θα είναι το επόμενο τρίμηνο, θα πρέπει να έχει έναν τρόπο να επικοινωνήσει άμεσα. Επομένως, ζητήματα που είναι πιο στενάχωρα, πιο σκοτεινά, δεν προχωράνε.
0: Ναι.
1: Συνήθως όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπήσαμε και αγάπησε και ο κόσμος
0: ήταν σε άλμπουμ.
1: Ήταν σε άλμπουμ και ήταν το πέμπτο στη δεύτερη πλευρά, κάπου χωμένο, κάπου να το παρατηρήσει αυτός που θέλει να ακούσει. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα είναι το σίγγλ.
0: Το σίγγλ, ακριβώς.

0: τσακωνόμουν με τον Μιχάλη Χατζιγιάννη γιατί σε ένα τραγούδι που γράψαμε το καλοκαίρι μου, έλεγα εγώ, πες μου σε όλα ναι, και θα είναι η βραδιά κομπλέ. Και μου λέει τι κομπλέ, μου λέει. Του λέω, παρά έξω, άμα ρωτήσει, του λέω, τι κάνεις κομπλέ. Είσαι κομπλέ. Ναι, είσαι, ναι. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε, ποιο είναι το περίεργο. Ή ξέρω εγώ στο αγάπη το δύσκολο πράγμα, τη ακούω καρδιά μου, δεν είμαι κουφός. Τι έχω ακούσει για αυτό το στίχο,
1: για
0: δηλαδή.
1: Λέξη, ναι, ας πούμε, κι όμως.
0: Ναι, αλλά τι να πεις, ακούω καρδιά μου, δεν είμαι τι.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι αδιάφορος.
0: Ναι. Και γιατί φοβόμαστε να βάλουμε μέσα ζητήματα που μπορεί να αφορούν κοινωνική ομάδα. Για ποιο λόγο είμαστε συμπλεγματικοί, γιατί απευθυνόμαστε σε ένα κοινό που θέλει να χαργητιστεί μόνο και να διασκεδάσει. Ειδικά σε τραγούδια στην αγορά.
2: Είναι πώς αντιλαμβανόμαστε την ελληνική κοινωνία ο καθένας. Πώς την αντιλαμβάνεται και τι θέση αισθάνεται ότι μπορεί κάποιος να έχει σε αυτή την κοινωνία. Είναι πολλά πράγματα.
0: Τι ρόλο να παίξει.
2: Ναι.
0: Γιατί θεατρίνη είμαστε όλοι ουσιαστικά στο μεγάλο θεατράκι της ελληνικής κοινωνίας και τι ρόλο θα παίξει ο καθένας. Όλοι πρωταγωνιστές θέλουμε, αλλά λέμε τώρα ότι ουσιαστικά έχουμε μπλέξει ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι έχουμε κάνει και τα παιδιά εντελώς απόλυτα στις απόψεις τους. Δηλαδή, τρομάζω σήμερα. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου. Αυτό μου φέρνει τρόμο το να βλέπω έναν 18χρονο να μου λέει: όχι, η γυναίκα πρέπει να είναι, αυτό είναι δική μου. Δική σου. Δεν έχει μπαμπά, δεν έχει αδερφό, δεν έχει. Έχει δικαίωμα να σηκώσει το χέρι. Έχεις δικαίωμα να κάνεις τι δική σου, δηλαδή με ποια συμφωνία και με τι. Δηλαδή, απόλυτες απόψεις που δεν θα περίμενες να ισχύουν.
2: Ναι, αυτή η θετικότητα λες, έτσι.
0: Ναι. Η οποία δημιουργεί και το πρόβλημα, την οποία την αντιγράφουν από κάτι μέσα στο σπίτι. Και από τη συμπεριφορά του πατέρα, τις περισσότερες φορές.
1: Κάποιος του δίνει το δικαίωμα να σκέφτεται έτσι και να.
2: Είναι και το θέμα παιδείας.
1: Ναι.
2: Που αυτό δυσκολευόμαστε σε κάποια πράγματα.
0: Αυτό το άρρωστο της παιδείας είναι ευθύνη της πολιτείας, είναι ευθύνη των ίδιων ημών, είναι ευθύνη.
2: Όχι, η παιδεία μας ξεκινάει από το πόσο σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους δίπλα μας, πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.
0: Πόσο αληθινά μαθαίνουμε την ιστορία μας.
2: Ναι.
0: Χωρίς προγονολατρίες μόνο, λέω εγώ. Και από την άλλη, πόσο πίσω είμαστε σαν παιδεία εδώ στην Ελλάδα σε σχέση και με την Τουρκία και την Πορτογαλία και την Εστονία. Ναι. Και, δηλαδή, που έχουν βάλει στη δεύτερα δημοτικού χειρισμό ντρόν και έχουν βάλει μαθήματα.
2: Πώς μπορείς να αντιλαμβάνεσαι την καλοσύνη σαν αρετή, να επικοινωνείς με τους ανθρώπους βάσει αυτού του πράγματος, να μην υπάρχει ο εγωισμός, να είναι σε ένα άλλο πλάνο, να είναι ο δημιουργικός εγωισμός. Ας το πάρουμε έτσι.
0: Η καλοσύνη δεν υπάρχει νομίζω σαν έννοια φιλοξιλόγιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θεωρείται βλακεία, κοροϊδία, ξέρω εγώ.
1: Αδυναμία.
0: Αδυναμία, κυρίως αδυναμία.
2: Έτσι λοιπόν πάνε να πει ότι χάσαμε τη ρίζα μας.
0: Το νέο τραγούδι σήμερα έχει μέσα και τον Ακύλα και είναι μια εποχή που ξεχωρίζει. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι μέσα και το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή από το τίποτα στο κάτι. Παντελίδης αντίστοιχα. Χρήστος Κυριαζής αντίστοιχα, Βουσώτης Βολάνης αντίστοιχα. Δεν εννοώ, εννοώ την επιτυχία και το πώς διαλέγει ο κόσμος να ακούσει σε σχέση και με την κοινωνική καταγωγή. Γιατί περισσότερα από αυτά τα παλικαράκια σήμερα τα βλέπω στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν ένα πακέτο μακαρόνια ή δύο για μία αυτό χωρίς τη σάλτσα, χωρίς τις, είναι υπολογισμένα τα φράγκα και ο κόσμος περνάει δύσκολα σε περίπτωση που δεν το έχουμε καταλάβει και βλέπουμε μόνο 500.000 αυτοκίνητα να φεύγουν το Πάσχα.
1: Ναι. Όχι, περνάει δύσκολα όμως.
0: Και αν το κοιτάξουμε, αυτό που επιλέγει σήμερα είναι να πει ναι, αναγνωρίζω το πρόβλημα που έχω και περιμένω μια λύση από το ρεφρέν σου. Φέρτο. Πες μου κάτι άλλο. Να μπορέσω να καταλάβω και να επιμορφωθώ, ψυχαγωγηθώ ταυτόχρονα, ερωτευτώ ταυτόχρονα. Το τραγούδι ζητάει πολλά ο Έλληνας. Ότι ζητάει και άλλο.
2: Ζητάει δηλαδή, πάρα πολλά.
0: Δεν ζητάει.
2: Σημασία έχει να ζητάει πρώτα από τον εαυτό του κάποιος, γιατί ούτε το τραγούδι μπορεί να το σώσει, πιστεύω, αν ο ίδιος δεν έχει δημιουργήσει μια ροπή για να κάνει καλύτερο και τη ζωή του και αυτό που ζει, την ιστορία του και όλα αυτά. Συνήθως ο Έλληνας περιμένει από κάποιον άλλον να του πει μια ιδέα ή να σωθεί ή να πιαστεί. Καλύτερα πιστεύω είναι ότι να ξεκινάμε από τον εαυτό μας, να δίνουμε πρώτη μια λύση σε αυτό που μας συμβαίνει, μια προοπτική, να επικοινωνούμε αυτές τις λύσεις, να είμαστε πιο κοινωνικοί, πιο ανοιχτοί με τους άλλους, να ανταλλάσσουμε ιδέες και ίσως έτσι αλλάξει το ότι περιμένουμε από κάποιον να μας πει κάτι και να φανταστούμε
0: και να
2: κάτι.
0: Ακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Και
1: Πάντως σε τέτοιες εποχές, βλέπεις ότι υπάρχει πάντα ένα πισωγύρισμα του Έλληνα προς παλιά, ωραία, πετυχημένα πρότυπα, αθάνατα τραγούδια, ξέρω εγώ. Δηλαδή υπάρχει μια παρακαταθήκη στην οποία συνεχώς παραπέμπεται για να πάρει ίσως...
2: Ναι, είναι η διψασμένη, ξέρεις, η διψασμένη ρίζα.
1: Ναι, η διψασμένη ρίζα. Και παρηγοριά ή ξέρω εγώ λίγο
0: κουράγιο. Και το συμπλήρωμα των κενών.
2: Χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα.
0: Θα ρωτούσε ένας μέσος τηλεθεατής, θα ρωτούσε πόσα λεφτά έβγαλε. Το τραγούδι είναι η κλασική περίπτωση να υπολογίσει στο μυαλό του αν έκανε σωστά, ναι, που ο ίδιος επέλεξε ένα άλλο επάγγελμα ή όχι, ξέρω εγώ. Κάθε φορά κρίνουμε εξιδίων τα λότρια, δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία κάθε φορά κάτι να ρωτήσουμε που έχει σχέση με τα λεφτά. Πια δεν υπάρχει άλλη αρετή στη μέση, είναι τι φράγκα έχεις μαζέψει. Και αν επικαλεστείς ότι υπάρχουν και άλλες αρετές, είσαι πιο ψεύτης ακόμα,
1: ναι,
0: γιατί τις επικαλείσαι για λόγους φράγκων. Τα λεφτά τι ρόλο παίξανε στη ζωή σας?
1: Θα τολμήσω να πω
2: ότι δεν ποτέ,
1: δεν τα σκεφτήκαμε ποτέ τα λεφτά
2: για να μπει σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Ποτέ.
0: Ναι. Τώρα,
1: τώρα επειδή λείπουν κατά κάποιο τρόπο σε κάποιες φάσεις, ας πούμε, είμαστε απλά λίγο πιο προσεκτικοί στις επιλογές μας. Δηλαδή στον τρόπο που θα συνεχίσεις να δουλέψεις. Λίγο πιο προσεκτικός.
0: Μια έκδηλη συγκίνηση σε κάθε κοινό σας βλέπω, δηλαδή οπουδήποτε και να είναι αυτό, ανά την Ελλάδα, αλλά και πάλι λαμβάνεται, φαντάζομαι, υπόψη σας ότι μερικοί άνθρωποι έχουν συνδυάσει τα βιώματά τους με αυτό το τραγούδι, με τα χειμωνιάτικα τα μπαρ, με τις παρεστήσεις. Δηλαδή, εμένα θα μου θυμίζει μια ζωή, ξέρω εγώ, ότι βγήκα εκείνη την εποχή, ξέρω εγώ, από τη φυλακή και άκουσα αυτό και αυτά που ζήσαμε μαζί. Και να βάλω, δηλαδή, ο καθένας βάζει ένα κομμάτι της ζωής του και το ταυτίζει σε σχέση με το τραγούδι σας.
1: Νικόλα, έχουμε την τύχη να ζούμε τέτοιες στιγμές ακόμα και τώρα. Για μας είναι θείο δώρο αυτό. Δηλαδή, όταν είναι το λαϊβάκι, έχει τελειώσει και είμαστε στη σκηνή, ας πούμε, για να υποκληθούμε μαζί με την μπάντα και να πούμε την τελευταία καληνύχτα και οι άλλοι από κάτω είναι όρθιοι και θέλουν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και μετά μας φύγουν τα χέρια και με σας μεγάλωσα. Άλλος λέει, με σας παντρεύτηκα, παίξε μου το πάθος γιατί με αυτό, αυτό, παίξε μου τα λόγια κομμάτια γιατί αυτό μου θυμίζει αυτό. Τα ζούμε και είναι για μας είναι...
2: Εντάξει, να σου πω, τα τραγούδια
1: είναι
2: χρονομηχανές. Δηλαδή, όταν είσαι 16 χρονών και έχεις ακούσει ένα τραγούδι, πρώτα απ' όλα θυμάσαι τι μύριζες, τι γεύση είχες, θυμάσαι...
0: Τι φάει η social
2: manager. Ναι, τι χρώμα ήταν το φως όταν το άκουσες. Αυτό έτσι δεν είναι το ο άνθρωπος και επομένως όταν αυτό το τραγούδι που άκουσες στα 16 σου φτάσει να το ακούσεις στα 50 σου, θα γίνεις 16. Δεν θα είσαι 50. 16 θα είσαι. Γιατί όλες σου οι αισθήσεις είναι γαντζωμένες σε αυτό το τραγούδι και είσαι μέσα σε μια χρονομηχανή που μεταφέρεσαι. Σε ξανακάνει όπως το άκουσες το τραγούδι για πρώτη φορά, επιστρέφεις.
0: Πάντως ο Φρόιντ έστειλε κανένα δύο συναδέλφους του για να φτάσει μέχρι την ψυχανάλυση. Τους ψιλοέστειλε, δηλαδή. Αλλά πέτυχε.
2: Αυτό συμβαίνουν.
0: Σημασία έχει το αποτέλεσμα στην όλη ιστορία. Και εσείς, ως ένα βαθμό, φροηδικά τον έχετε πιάσει τον ελληνικό λαό. Και φαντάζομαι και σήμερα. Εγώ θα σας έπαιρνα προσωπικά σε μια δισκογραφική εταιρεία, άμα είχα, και θα έλεγα εδώ, ο Κώστας και ο Νίκος και ο Κώστας, φέρτε τραγούδια και πείτε μας, παιδιά, ποια κάνετε για ποιον. Δηλαδή, γιατί έχεις αυτό το ξεκάθαρο το βλέμμα, το καλλιτεχνικό του στήλου, ότι αυτό ναι, γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο και μπαίνει εκεί και σε αυτή τη διαδικασία.
2: Σημασία πάντως έχει να... Τα καινούργια παιδιά που μπαίνουν μέσα ή τα καινούργια ερεθίσματα με τα τραγούδια, δεν έχουμε εμείς το ότι ξέρουμε απολύτως το τι και πώς. Αλλά το ότι να είσαι ανοιχτός στο να επεξεργαστείς μαζί με έναν άλλον, με μια καινούργια ιδέα που θα τη βάλεις στο τραπέζι, θα το συζητήσεις, θα δεις τι ονειρεύεται ο άλλος. Πόσο κοντά είναι στα όνειρα τα δικά σου ή πώς μπορεί να σε τραβήξει να σε πάει σε ένα άλλο μέρος, να σε ταξιδέψει. Αυτό είναι τελικά. Πού σε ταξιδεύει κάτι.
0: Από έμπνευση η εποχή... Πώς είναι για σας, δηλαδή μπήκατε στη διαδικασία, ξέρω ότι έχετε μια καινούργια δουλειά που βγάλατε, αλλά διάβασα μέσα και τα σχόλια τα προσωπικά σας για τη δουλειά σας, δηλαδή, τύπου από συνεντεύξεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει έδαφος, όχι στήρο, όχι άγωνο, γόνιμο, για αυτού του είδους τα τραγούδια?
1: Όσο καιρό εισπράττουμε την αγάπη και την αναγνώριση για όλη μας την ιστορία, πάντα θεωρούμε ότι υπάρχει και χώρος να παίξουμε και κάποια καινούργια.
2: Το τελευταίο που κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα, το «Τρένο κάποτε θα έρθει», έχει να κάνει φυσικά με τα Τέμπη, το αναφέρουμε κιόλας, και με μια άνοιξη που όλο δυσκολεύεται να έρθει σε αυτόν τον τόπο, λες και κάποιοι τη φρενάρουν. Έχει να κάνει λοιπόν με την αγωνία τη δικιά μας, το πώς μέσα από ένα τραγούδι θα μπορέσεις σε μια δεύτερη ανάγνωση να αναγνωρίσεις τι είναι αυτός ο κόσμος που φανταζόμαστε και ας το φανταστούμε μαζί μήπως κάτι γίνει.
0: Έχουμε ανάγκη από υλικό για όνειρα πολύ αυτή την εποχή. Έχουμε ανάγκη και από την αστερόσκονη που λέει η διεκπομπή. Οτιδήποτε είναι μη συμβατό, μη συμβατικό μάλλον, το έχουμε ανάγκη γιατί έχει χαθεί η παραμυθία, η καλώς εννοούμενη παραμυθία. Δηλαδή να μπεις στη διαδικασία να παραμυθιαστείς με την ψυχή σου για να πιστέψεις σε κάτι, για να εμπνευστείς, για να σε κινήσει.
1: Τι θα ήμασταν δίχως όνειρα, τι θα ήμασταν. Δίχως μια αίσθηση προοπτικής, τι θα ήμασταν, δεν θα ήμασταν τίποτα.
0: Και οι καινούργιοι παραμυθάδες νομίζω ότι είναι οι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδίου. Δηλαδή από την άποψη ότι σε βάζουν σε ένα τρυπάκι διαφορετικό από
1: όντως,
0: αυτό που ζεις.
1: Όντως, όντως.
0: Και χρειάζεται, το ξαναλέω, περισσότερο θεματικό τραγούδι. Τραγούδι δηλαδή από την πίπα της Ειρήνης που έλεγε ο Μιχάλης Μυρλής. Έχω να ακούσω ένα θεματικό τραγούδι on target, ξέρω εγώ, που είναι τύπου ρε παιδί μου, μπαίνει στην διαδικασία και λες ναι, αυτό με πιάνει, ξέρω εγώ, με κολλάει. Κατά τα άλλα υπάρχει μια νέα ελληνική γλώσσα. Η οποία νέα ελληνική γλώσσα έχει μέσα ατάκες, έχει μέσα πράγματα τα οποία εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω σήμερα. Ατάκες που λένε τα παιδιά που είσαι. Ξέρω εγώ, τα τρέντι και τα τέτοια ήταν μια δεκαετία πίσω. Σήμερα έχουν μια άλλη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Οπότε να τους μιλήσεις μάγκικα δεν μπορείς, εκτός και να αντιγράψεις, να μπεις στη διαδικασία να μιμηθείς. Αν σας γύριζα πίσω στον χρόνο, θα κάνατε κάποια διορθωτική κίνηση σε σχέση με τη ζωή σας ή σε σχέση με την καριέρα σας?
2: Εμείς κάναμε αυτό που αγαπούσαμε.
1: Ναι, κάναμε αυτό που αγαπούσαμε. Δηλαδή, εμείς είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το θυμάμαι εκείνη την εποχή, είχαμε το μια γυναίκα να παίζει στα ραδιόφωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ για 3 περίπου χρόνια. Γιατί τόσο κράτησε και η παράσταση της και της Γκρέι μαζί με τη.
2: Πολύ πάνω,
1: με την Πολύ πάνω και τη Μέρι Λίντα στο Διογέννη. Λοιπόν. Γίνονταν ο κακός χαμός. Και εμείς θέλαμε να είμαστε στην αρχιτεκτονική, να παίζουμε ροκ και να πηγαίνουμε κάθε Σάββατο έξω στην επαρχία σε άλλα ροκάδικα και να παίζουμε ροκ.
2: Εντάξει. Κοίτα, εμείς αγαπούσαμε πάντα τον δρόμο. Δηλαδή, η ψυχή μας ήταν εκεί στο ταξίδι. Όταν μπαίναμε στο μπούγκερ, έτσι λίγο ήταν το βανάκι, είχε και ένα όνομα για να ξέρουμε ότι είναι φίλος. Ήταν το ζητούμενό μας να φύγουμε από Αθήνα. Να ταξιδέψουμε Ελλάδα, να πάμε μια μέρα πριν, να καθίσουμε άλλη μια μέρα μετά, να πάμε μια βόλτα στα ποτάμια της περιοχής και να επιστρέψουμε.
0: Λείπει ο έρωτας σήμερα από τις νέες γενιές. Αυτός ο έρωτας που λέμε είναι πιο fast food έρωτας, είναι πιο βλέπω από reality στην τηλεόραση που σμίγουνε ζευγάρια, ξέρω εγώ μέχρι οτιδήποτε βλέπω. Έρωτας είναι αν θα πάμε στο κρεβάτι. Δεν είναι όλο το υπόλοιπο. Δεν είναι σε θέλω μέχρι τα νύχια, μέχρι τα γόνατα. Δεν είναι βουτάω στον κρεμό για σένα ή βουτάω στον κρεμό μαζί με σένα.
1: Έχουν απλοποιηθεί λίγο τα πράγματα. Παρακολουθώντας τους πιτσιρικάδες, ας πούμε, της εποχής τώρα, δεν είναι σαν και εμάς, ξέρω εγώ, που αγαπήσαμε, πονέσαμε, ήπιαμε, καπνίσαμε, λιώσαμε από έρωτα κτλ. Είναι πιο.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Ποιος τα γρήγορα, ναι.
2: Δεν μπορείς να φέρεις έναν έρωτα στα μέτρα σου και να τον κάνεις κουστούμάκι σου. Ο έρωτας.
0: Σου προκύπτει.
2: Σου προκύπτει. Είναι αυτό που νιώθει ο καθένας, όπως το εκφράζει, τα καινούργια παιδιά, όπως τον δημιουργούν. Να το φέρουμε στα μέτρα μας δεν γίνεται.
1: Δεν λέω ότι ο δικός μας τρόπος ήταν ο ενδεδειγμένος, έτσι προς Θεού δεν εννοώ αυτό. Απλά λέω ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται. Ακόμα και ο έρωτας. Ακόμα και ο έρωτας. Στοίχημα που έχει
0: η αγάπη. Υπάρχει η υψηλή σκέψη. Ο Κωστής μας είναι πιο διανοούμενος, το καταλαβαίνεις από σένα, έτσι. Ναι, έχει ασχοληθεί με άλλα νοήματα και με άλλα πράγματα ανά τους καιρούς και τις εποχές. Εσύ είσαι πιο εκτελεστικό όργανο, είσαι πιο.
1: Ναι.
0: Killer, singer killer, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία. Εσύ απευθύνεις απευθείας το συνέστημα. Δηλαδή μετουσιώνεις και την έμπνευσή του και το όλο θέμα και μπαίνεις στη διαδικασία να το μεταδώσεις.
1: Ήμουν και είμαι και ο τραγουδιστής του σχήματος.
0: Και μια ψυχή σαν άνθρωπος εντελώς αλλιώτικη. Από το σήμερα αλλά και γενικότερα και από την εποχή σου ακόμα. Δηλαδή δεν το διαστέλνω με τον Κώστα, αλλά είσαι ρε παιδί μου δύναμη ήρεμη, είσαι υπερευαίσθητος. Είσαι, θα ασχοληθείς και με το πρόβλημα του άσχετου παρακάτω, ξέρω εγώ, γιατί το θεωρείς ως ένα σημείο καθήκον σου. Να μπει στη διαδικασία, γιατί αφού.
1: Δεν έχει άδικο σε αυτό που λες.
2: Αυτά τα θέματα με την ψυχή δεν παλεύονται εύκολα.
1: Δεν παλεύονται, ναι, όντε.
2: Πώς να αλλάξει τη βασική ουσία.
1: Ναι, και αυτή η διαφορά όμως είναι που κάνει και έτσι γοητευτική τη σχέση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλιώς βαριέσαι. Δηλαδή, όλα αν όλα πηγαίνουν, ξέρεις, μια χαρά και συμφωνούμε στα πάντα, θέλει λίγο κόντρα.
0: Με το σύμπαν. Τα έχεις βάλει. Για μία-δύο περιπτώσεις.
1: Τα έβαλα μια φορά με το σύμπαν, τα έβαλα μια φορά, αλλά μετά κατάλαβα ότι το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
2: Χαστούκάκι για το σύμπαν, ε.
0: Και μηδέν πρώτο τέλος μακάρισαν, ναι, και όχι κακάρισαν. Δηλαδή μπαίνει στη διαδικασία να περίμενε το έργο, είχε
1: υπόλοιπα. Μπορεί να ήταν λίγο βαρύ αυτό που μου έκανε το σύμπαν, αλλά τελικά κατάλαβα ότι μου έσωσε τη ζωή. Πολύ απλά όπως το λέω, μου έσωσε τη ζωή.
0: Κανένας χωρίς πόνο δεν είναι σε αυτή τη δουλειά και ο πόνος όταν μετουσιώνεται, όχι σε χαρά, αλλά σε ουσία, βοηθάει και τους άλλους, γιατί... Λέει και πάλι αγαπημένος ποιητής, λέει το ποτήρι της ευτυχίας σιγά σιγά, γουλίτσα γουλίτσα, μην τρελαθείς, μην ξεφύγεις, μην μετήσεις, αλλά της δυστυχίας μονορούφι. Μονορούφι και προχώρα παρακάτω, σφινάκι και πήγαινε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται σε αυτή την εποχή και ούτε μπορείς να το κάνεις αντίστροφα της ευτυχίας. Γκλάνγκ και άιντε όσα έρθουν και όσα πάνε και της δυστυχίας σιγά σιγά σιγά σιγά. Δεν είναι εδώ. Αυτό και πάμε. Και νομίζω εκεί είναι η βασική διάκριση των ανθρώπων. Για το καλό και για το κακό. Το ότι μπαίνεις στη διαδικασία μέσα από όλα τα στραβά να δεις καλό εσύ. Ενώ ο άλλος μέσα από όλα τα καλά να δει κακό.
2: Νομίζω ότι είναι το υλικό του ανθρώπου. Δηλαδή πρέπει να το ψάχνεις αυτό. Πάντα υπάρχει αυτό. Η καλή μεριά του ανθρώπου. Το φωτεινό μέρος της υπόθεσης.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh shit!
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Just do it.
2: I can't really tell if you're kidding right now.
3: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
1: No.
4: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
1: Yes.
5: It's coming.
3: I feel like it's coming out of my ass.
2: It's probably in hell.
6: Just go with this.
2: You're gonna hit me with a baby? Boo!
1: I'm not married.
7: I think I met the girl today.
2: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
8: Good luck, you guys.
0: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Αστερόσκονη.
10: Απόψε μαζί μας είναι ο Αντώνης Παναγιώτης Καλλίνης, είναι ο γιος του Νίκου Καλλίνη, ο οποίος μου φέρε ένα απίστευτο κείμενο που λέγεται «Νευρική όπισθεν». Θα εξηγήσω αμέσως μετά, αφού έρθει στο στούντιο. Απλά θα τον προλογίσω με λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Σαν παιδί της μουσικής, της νύχτας φίδι, γιορτάζουνε μαζί του οι οχές, γιατί το μίσος το έχει δαχτυλίδι, τους φίλους του για να πατάει σαν είδη, στην όρεξή του σβήνουν οι βροχές, ταΐζει και το δράκο της ψυχής του για παιχνίδι. Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη. Είμαστε έτοιμοι για τη θεωρία της νευρικής όπισθεν.
11: Έτοιμοι.
10: Έτοιμοι.
11: Λοιπόν, όπως ξέρετε, η ιστορία της νευρικής όπισθεν για μένα πρώτο ξεκίνησε όταν είδα για πρώτη φορά ένα κακόνι και τρόμαξα και προσπάθησα να μην συνεχιστεί και προσπάθησα να ξυπνάω και να σκέφτομαι κάτι καλύτερο, κάτι ευχάριστο, κάτι που θα με λυτρώσει από την αγωνία ενός εφιάλτη.
10: Αυτός είναι ο στόχος της νευρικής όπισθεν. Πάμε τώρα να δούμε πώς εμπνεύστηκε στην νευρική όπισθεν. Τι έγινε εκείνη την ημέρα με τον Νίκο, τον μπαμπά σου, στο δρόμο που σας έκλεισε ένα φορτηγό και έκανε τι?
11: Και όπως το βλέπει ο πατέρας μου κατεβαίνει και συνειδητοποιεί ότι δεν θα φύγουμε ποτέ από εκεί. Μπαίνει στο αμάξι χωρίς να μου πει τίποτα και κάνει αυτό το Λοιπόν, ήταν μια γρήγορη όπισθεν και νευρική. Το αμάξι μας μου φάνηκε ότι ούρλιαξε. Και μετά, όπως ξέρετε, βρήκαμε τον ελεύθερο δρόμο και συνεχίσαμε χωρίς άλλα εμπόδια. Και εγώ έχω παρορμιάσει στο μυαλό μου την όπισθεν εκείνη με το άνοιγμα του δρόμου του δικού σας και ανθρώπων που με αγαπούν και με ηρεμούν.
10: Αυτό να εξηγήσουμε πιο πολύ, δηλαδή ότι σε αυτή την περίπτωση που ήρθε εκείνο το φορτηγό και εκείνο το λεωφορείο από πίσω, η νευρική όπισθεν του μπαμπά ήταν η διέξοδος στο αδιέξοδο. Ήταν δηλαδή όταν κάθε φορά σκέφτεσαι κάτι άσχημο, βλέπεις ένα κακό όνειρο, βάζεις μια νευρική όπισθεν και φεύγεις πίσω προς τη χαρά. Το προτείνουμε αυτό στον κόσμο να το κάνει κάθε φορά που βρίσκεται στο πρόβλημα. Ότι κάθε φορά που αντιμετωπίζει μπροστά του ένα βουνό από προβλήματα, να βάζει μια νευρική όπισθεν.
11: Χρειάζεται να πάμε ακόμη και αν χρειαστεί να σπάσουμε το αυτοκίνητο για να ξαναρχίσουμε το δρόμο μας από την αρχή με τους αγαπημένους μας.
10: Μπράβο ρε Αντώνη. Αυτό νομίζω είναι η πεπτουσία αυτών που είπαμε, ότι κάθε φορά πρέπει να γυρίσουμε πίσω στους αγαπημένους την ώρα του προβλήματος, κάνοντας μια νευρική όπισθεν στη ζωή μας, όχι στο αυτοκίνητό μας.
5: Να ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι σου?
11: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι του κόσμου οι ομορφιές.
5: Το έχουμε αυτό?
6: Αμέ.
5: Μπορούμε να το ακούσουμε, να πάρουμε κιθάρα και πένα, να μπούμε στη διαδικασία να τραγουδήσουμε λίγο? Είχες κάτι να φροστήσεις?
6: Καταρχήν πρέπει να χαρίσουμε την νευρική όπισθεν, το κείμενό της.
5: Το παίρνω αυτό, ε.
6: Εντάξει.
5: Το παίρνω σαν υπέρτατο δώρο.
6: Θέλεις να τραγουδήσουμε του κόσμου τις ομορφιές?
11: Να σε ακούσουμε.
6: Και αφορά τα παιδιά με αμαξίδια και γενικότερα τους ανθρώπους με αμαξίδια που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αυτή την πόλη. Πάμε.

Κοίτα ο κόσμος πως έχει ομορφιές. Συχνά μου λες χτυπώντας με στον ώμο, μα εγώ παλεύω με γκρεμούς και ανηφοριές. Δύσκολα πλέον κυκλοφορώ έξω στον δρόμο, στον ίδιο δρόμο που εσύ παρκάρεις όπου βρεις. Είμαι κι εγώ που προσπαθώ να ζήσω τα όνειρά μου. Δεν είμαι αόρατος, δεν είμαι εγωιστής. Απλά θέλω το δρόμο ελεύθερο να πάω στη δουλειά μου. Και αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους ίσα και όμοια, φρόντισε αν εσύ σου να μην με παιδεύει. Να έχω το χώρο μου κι εγώ στα πεζοδρόμια. Αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους ίσα κι όμοια, φρόντισε η άνεση σου να μην με παιδεύει. Να έχω το χώρο μου κι εγώ στα πεζοδρόμια.

0: και έρχεται το καλό τώρα.
1: Και βαρέθηκα να απορρίψω γιατί τόση αδικία. Γιατί να μην έχουμε όλοι την ίδια ευκαιρία. Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα όλα αλλάξει. Τα μάτια και αμαξιούδια θα μπαίνα σε μια τάξη. Θα μας τα νόμιλια τάξη.
0: Αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους ίσα κι ομοιά, φρόντισε η άνεση σου να μην με παιδεύει, να έχω το χώρο μου κι εγώ στα πεζοδρόμια. Αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους ίσα κι ομοιά, φρόντισε η άνεση σου να μην με παιδεύει,
1: να έχω το χώρο μου κι εγώ στα πεζοδρόμια. Δώσ' μου το χώρο που μου ανήκει. Αν μπορείς, δώσ' μου το χώρο που μου ανήκει, το μπορείς.
2: Μπράβο. Πόσο σε ευχαριστούμε, δεν μπορείς να καταλάβεις. Θα το καταλάβεις αργότερα.
3: Και αυτό είναι ένα μήνυμα που από τον υπόλοιπο κόσμο δυστυχώς Μπενάκης Βγενάκης.
2: Κανονικά. Και όχι Εμμανουήλ Μπενάκης, με το μουσείο.
0: Γεια σου ρε Τόνι. Λοιπόν, τι να πούμε, μάστρα μου.
4: Δώσε τις παραστήσεις που μίλησες
2: πριν
4: μέσα ένα κουπλέ.
3: Πριν τις παραστήσεις, να πούμε τα δύο ψέματα.
0: Κάτσε να πούμε τις παραστήσεις πρώτα και μετά τα δύο ψέματα. Και μετά θα ανοίξουμε και ουίσκι, αν υπάρχει εδώ πέρα, να συνεχίσουμε και στο λαϊκό μας, εντάξει. Πολύ ωραία.

πάει ο χρόνος, δεν πάει εμπρός. Κι εγώ κι εσύ δεν μου στέλνεις πια γράμμα. Δεν θες να με ξέρεις.

Θα παίξουμε τα χρώματα. Και το αφιερώνω σε δύο φίλους. Στον φίλο μου τον Λευτέρη και στο φίλο μου τον Χρήστο το Βουσέκη από το σχολείο. Φίλο μου τον Λευτέρη.

0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Ήταν τέλειο. Ήταν πέρα από αυτό που μπορούσα να φανταστώ. Πέρα από μένα, πέρα από σένα, πέρα από το θα μπω μας βλέμμα, πέρα από τη θα μπει γραμμή της γης, εκεί στη ρίζα του παντός, άκου το κύμα της ορμής, αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο μας έπλασε και μας εξουσιάζει. Άνοιξε με έντρομο θαυμασμό τις πύλες του αύριο και μετέτρεψε όπως έκανε σήμερα την Οδύνη σε έκσταση και την Κραυγή σε προσευχή, Αντώναρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν μεγάλη μας τιμή και ευχαριστώ επίσης τον Πατήρ αυτού του θαύματος και φυσικά τον συνέτερο στη μουσική και στη ζωή, Κώστα Λογαθετήδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.
1: Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ.
4: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
5: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
4: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
5: Αυτό κάνουμε εδώ.
4: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή.

0: Κύριε Θοδωρόπουλε, τι φοβάστε περισσότερο?
1: Την κατάρρευση του σώματος και του μυαλού.
0: Αναλυτικός στοχαστής, αιχμηρός γραφιάς και φανατικός αναγνώστης. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας. Ενηλικιώθηκε πνευματικά ανάμεσα στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και το Παρίσι των σπουδών του, όπου μελέτησε συγκριτική φιλολογία, θεατρολογία και ανθρωπολογία του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Όπως λέει, η Γαλλία τον έκανε να αγαπήσει την πραγματική Ελλάδα. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σε εκδοτικούς οίκους, ενώ υπήρξε ο πρώτος διευθυντής σύνταξης στο τέταρτο που εξέδιδε ο Μάνος Χατζηδάκης. Έχει υπογράψει μυθιστορήματα και δοκίμια που συνομιλούν με την ιστορία. Έχει βραβευτεί τόσο από τη Γαλλική, όσο και από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ ανήκει στους συγγραφείς που δεν περνούν ποτέ απαρατήρητοι. Με την αρθογραφία του στην Καθημερινή, συχνά προκαλεί και διχάζει γεγονός που απολαμβάνει. Πάνω απ' όλα όμως, δηλώνει αναγνώστης και αν μπορούσε, θα περνούσε τη ζωή του διαβάζοντας.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή EQ. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω απόψε τον συγγραφέα, τον δημοσιογράφο αλλά και αρθρογράφο της Καθημερινής, Τάκη Θεοδωρόπουλο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ κοντά μας.
1: Χαίρομαι παρομοίως.
0: Θα σας ξεκινήσω με μια λίγο αντισυμβατική ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήσασταν συγγραφέας, τι θα πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε, τι θα σας άρεσε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου αυτό. Ξέρω εγώ να πούμε μαραθωνοδρόμος, ας πούμε, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είχα μεγάλη πτυχία. Οπότε καλύτερα που είμαι συγγραφέας, διότι όσο περνάν τα χρόνια σκέφτομαι ότι στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και η μόνη δουλειά που ξέρω να κάνω. Οπότε και που αισθάνομαι ότι επειδή την αγαπάω, μπορώ να την κάνω με επάρκεια και αξιοπρέπεια.
0: Αξιολογείτε τον εαυτό σας, είστε αυστηρός με τον εαυτό σας στο πόσο καλό θα είναι κάτι που θα γράψετε?
1: Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις αυτό, αν σ' αρέσουν όλα όσα γράφεις, ή είσαι ηλίθιος ή δεν ξέρεις τι σου γίνεται, που είναι το ίδιο. Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρεις, πάνω κάτω οφείλεις, είναι μέρος της δουλειάς να έχεις αυτοσυνειδησία. Και στο κάτω-κάτω γι' αυτό είσαι συγγραφέας. Για να καλλιεργείς την αυτοσυνειδησία σου. Αλλιώς δεν είναι, είτε αν είσαι, δεν διαφέρει από άλλες δουλειές, ειδικά έτσι όπως την κάνω εγώ, που την κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή στην πραγματικότητα ζω από την πένα μου. Όταν γράφω κάθε μέρα χρονογράφημα στην Καθημερινή. Κάθε μέρα, 6 μέρες την εβδομάδα. Κάθε μέρα πρέπει να κατεβάσω ένα εφιολόγημα, μια εφυή ιδέα με το μικρό μου μυαλουδάκι, για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τους αναγνώστες. Εκεί πέρα πρέπει να είσαι και απαιτητικός με τον εαυτό σου και πρέπει να ξέρεις και τα όρια σου.
0: Όταν κάποιες φορές τα άρθρα σας ξεκινάνε έναν έντονο διάλογο και υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν και πολλοί που διαφωνούν. Εσείς πώς το βιώνετε αυτό?
1: Αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Εκείνο που έχω να πω βέβαια

0: ότι το επίπεδο του διαλόγου είναι σπανίως, είναι στο επίπεδο των απαιτήσεων, όχι των δικών μου, από τον εαυτό μου, των απαιτήσεων του κοινού νου. Δηλαδή αρχίζουν και με αφορμή κάποιο άρθρο, αρχίζουν και λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι και το πρόβλημα που έχουμε όλοι οι Έλληνες, που είναι το πρόβλημα της κατανόησης κειμένου. Δηλαδή άλλα γράφεις και άλλα καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και κοινωνικό και πολιτικό, και είναι το βασικό πρόβλημα της παιδείας μας.
1: Αυτό βλέπετε καθώς περνάνε τα χρόνια να μεγαλώνει σαν πρόβλημα?
0: Ναι, σαφέστατα. Να γίνεται, δηλαδή αυτό δεν το είχαμε, δεν λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα κατανόησης κειμένου πριν από 40 χρόνια. Είχαμε άλλα προβλήματα. Αλλά τώρα έχουμε πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Δηλαδή να διαβάσεις ένα κείμενο και να μπορέσεις να καταλάβεις και τις υπεκφυγές του και τις δεύτερες σκέψεις που έχει ο συγγραφέας και αυτά που κρύβονται ανάμεσα στα κενά των λέξεων κλπ. Κλπ. Δηλαδή όλα αυτά που απαρτίζουν ένα κείμενο. Γιατί ένα κείμενο δεν είναι μόνο οι λέξεις, οι γνωστές και οι άγνωστες.
1: Και τα ερωτήματα που μπορεί να αφήνει και τις σκέψεις που θέλει να προχωρήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και αναρωτιέμαι κιόλας, γιατί στην εποχή μας υπάρχει κάτι ακόμα επιπλέον. Η γνώση με τη γνώμη εξισώνονται πολύ συχνά.
0: Ναι, διότι αυτό είναι η γνώση με τη γνώμη. Η γνώμη έχει πάρει το πανοκαίρι και νομίζουμε ότι επειδή έχουμε απόψεις που μην πω τη γνωστή χοντράδα, όλοι έχουμε απόψεις όπως όλοι έχουμε.
1: Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό πρόβλημα του πολιτισμού μας, ξέρετε. Δηλαδή είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός μας, και όταν λέω πολιτισμός μας εννοώ το δυτικό πολιτισμό κατά βάση, διότι σε αυτόν ανήκουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, ότι έχει χάσει ακριβώς τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον ίδιο του τον εαυτό και κατά συνέπεια να μπορεί να παράγει σκέψη. Για σκεφτείτε, τα τελευταία 50 χρόνια, τι έχει βγει, τι έχει βγάλει ο δυτικός πολιτισμός, εκτός από την τεχνολογία, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι,
1: μάλματα στην τεχνολογία.
0: Είναι πολύ προχωρημένη στην τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα. Αλλά εκτός από την τεχνολογία, τι έχει βγάλει? Α, πούμε και τη ροκ μουσική, να την πούμε και αυτήν. Τι άλλο έχει βγάλει? Αυτός ο πολιτισμός, ο οποίος μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα έβγαζε κάθε μια δεκαετία και μια καινούρια θεωρία για τον κόσμο. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε σήμερα, διότι ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ και τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούμε, τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να τον κατανοήσουμε, είναι τα εργαλεία της προ-50ετίας. Δεν έχουν αλλάξει.
1: Εν τω μεταξύ, και η ταχύτητα της σύγχρονης ζωής δεν μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε τόσο, ώστε να υπάρχει η σκέψη πάνω στη σκέψη. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι, εσείς όταν γράφετε, με ποια θέματα προτιμάτε να καταπιάνεστε και αν έχετε στο μυαλό σας αυτά που συζητάμε, ώστε να θέλετε να αφυπνίσετε?
0: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι τα τελευταία 3-4 χρόνια, εννοώ τις τελευταίες δεκαετίες, έχω βρει αποκούμπι πνευματικό και ψυχικό στον κλασικό πολιτισμό, στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στη Ρώμη. Λοιπόν, οπότε εκτός του ότι η αρχαία Ελλάδα αποτελεί στα τελευταία μου βιβλία ένα πρώτης τάξεως υλικό για να την προσεγγίσω, την προσεγγίσω ως μυθιστοριογράφος, δεν είμαι ιστορικός ούτε φιλόσοφος, μυθιστοριογράφος είμαι, και ένας μυθιστοριογράφος βρίσκει τα κενά που υπάρχουν στην ιστορία, που πάντα υπάρχουν κενά, και εκεί που ο ιστορικός πρέπει να σκάψει για να βρει πραγματικά στοιχεία, αυτός τα καλύπτει με τη φαντασία του. Λοιπόν, η αρχαία Ελλάδα μου δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω κριτικά το σύγχρονο κόσμο. Διότι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι πολύ απλό. Θα πω αυτό που είπε ο Αρχιμίδης, «Δώσμη παστό και γίν κινήσω». Εμείς δεν έχουμε πού να σταθούμε. Πού να σταθούμε εκτός από αυτό που ζούμε. Δηλαδή εκτός από την καθημερινότητα, αυτό που είπατε, αυτή η ταχύτητα της καθημερινότητας. Δεν έχουμε πού να σταθούμε και να κοιτάξουμε αυτό που ζούμε.
1: Άρα έχουμε χαστεί τις βάσεις μας, την αξία μας. Τι έχουμε χάσει.
0: Δεν έχουμε δυνατότητα να πάρουμε τις αποστάσεις από αυτό που ζούμε. Και από τη στιγμή που δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις αποστάσεις, δεν έχεις τη δυνατότητα να κρίνεις αυτό που ζεις. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή το πρόβλημά μας όχι μόνο των Ελλήνων, έτσι, το πρόβλημα...
1: Παγκοσμίως.
0: Ναι, το πρόβλημα του πολιτισμού μας. Εκεί πέρα, ο δυτικός πολιτισμός ειδικά έχει το καταφύγιο του κλασικού κόσμου, τον οποίον δυστυχώς τον έχουμε σχεδόν απεμπολίσει από την παιδεία μας, διότι τον θεωρούμε περιττό βάρος και περιττή πολιτισμική υποχρέωση, αν και τώρα επανέρχεται, διότι αντιλαμβανόμαστε την αξία του.
1: Αφού είναι η βάση του δυτικού πολιτισμού, γιατί δεν μπορούμε να καμαρώνουμε και να τον μελετάμε, αλλά τον βάζουμε στην άκρη?
0: Να σας πω. Διότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη, κυρίως η Ευρώπη, η μεγάλη πολιτισμική Ευρώπη, κατελήφθη από ένα σύνδρομο ενοχής. Το οποίο ποιο ήτανε, ότι προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τον πολιτισμό μας σε άλλους πολιτισμούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να τον σηκώσουν. Δηλαδή το περίφημο σύνδρομο της αποικιοκρατίας. Λοιπόν, το ξεχνάμε αυτό. Οπότε τι κάνουμε? Από εκεί που πηγαίναμε με τα τουφέκια μας και τις γραμματικές μας και τους σταυρούς μας στην Αφρική, λέμε στους Αφρικανούς να έρθουν να ζήσουν μαζί μας. Να έρθουν να ζήσουν μαζί μας, καμία αντίρρηση, και ας κρατήσουν αυτοί τα μπουρλα τους και ας αφήσουν σε εμάς τον Βάγνερ. Διότι ούτως ή άλλως τον Βάγνερ δεν πρόκειται να τον αντιληφθούν. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, αυτό αποτελεί ένα είδος ρατσισμού. Το οποίο θεωρείται άκρος προοδευτικό, ότι τους αφήνουμε να έχουν την κουλτούρα τους. Αλλά στην πραγματικότητα τι? Περιφρονούμε τη δυνατότητά τους να καταλάβουν το δικό μας πολιτισμό. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι όποιος ξέρει Πλάτωνα, όποιος έχει επαφή με τη σκέψη του Πλάτωνα, μπορεί να κατανοήσει και τον αφρικανικό πολιτισμό. Όποιος έχει επαφή μόνο με τον αφρικανικό πολιτισμό, δεν μπορεί να κατανοήσει τον Πλάτωνα. Και εκεί πέρα είναι όλη η διαφορά. Λοιπόν, εκεί αισθανθήκαμε ενοχές και είπαμε τι είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, όλοι αυτοί, τι είναι? Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη έδειξε την αλαζονία της απέναντι σε όλους αυτούς τους πληθυσμούς, που είναι τα εργαλεία της αλαζονίας μας κατά κάποιο τρόπο, τα εργαλεία της υπεροχής μας. Οπότε για να δείξουμε ότι αλλάξαμε και ότι γίναμε καλοί άνθρωποι και δεν θέλουμε να συμπεριφερόμαστε ως υπέρτερα όντα απέναντί τους, ας βάλουμε στην άκρη τώρα τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, γιατί μας έχουν παραπρίξει και εμάς με τις θεωρίες τους, και ας ασχοληθούμε με installations, δηλαδή με σπασμένες καρέκλες που θεωρούνται έργα τέχνης. Μια σπασμένη καρέκλα θεωρείται έργο τέχνης. Δηλαδή αυτός που την έσπασε κάνει την ίδια δουλειά με αυτή που έκανε ο Νταβίντσι, ας πούμε. Για φανταστείτε το. Έτσι. Κάντε τη σύγκριση λίγο για να... Και έτσι, έτσι φτάσαμε να, το να βγάλουμε αυτό τον κόσμο και από την παιδεία μας, για να μην έχουμε ενοχές, να απενοχοποιήσουμε την παιδεία μας, η περίφημη αποαπικιοκρατικοποίηση του πολιτισμού μας, η οποία βέβαια, και εδώ είναι η μεγάλη πλάκα, ήρθε αφού είχε τελειώσει η αποικιοκρατία. Δηλαδή είχαμε σηκωθεί να φύγουμε από εκεί και θυμηθήκαμε ότι πρέπει και εμείς να φύγουμε μέσα μας από εκεί, να αλλάξει το μέσα μας που λένε. Τώρα βέβαια εμείς οι Έλληνες οι κακόμοιροι τι δουλειά έχουμε με αυτή την ιστορία που ποτέ δεν υπήρξαμε αποικιοκράτες, μάλλον αποικιοκρατούμενοι υπήρξαμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι της μόδας και εδώ. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών της εκπαίδευσής μας, είναι ότι δεν έχουμε βρει τον τρόπο ακόμη ψαχνόμαστε, για να συμφιλιώσουμε τη σύγχρονη ύπαρξή μας με τον αρχαίο πολιτισμό. Δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να διδάσκουμε τον αρχαίο πολιτισμό στα παιδιά μας, ώστε να καταλάβουν ότι δεν είναι ένα βάρος το οποίο είναι υποχρεωμένα να σηκώσουν.
1: Αλλά ένας πλούτος που θα τους...
0: Ακριβώς. Επειδή είχαν την ατυχία να γεννηθούν Έλληνες, αλλά ένας πλούτος, ακριβώς όπως λέτε, που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν στο σύγχρονο κόσμο. Γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Και να χαράσουν καινούριους δρόμους. Γιατί όταν ξέρεις και έχεις μια βάση σκέψη σου, τότε είναι που μπορείς να γεννάς και περισσότερα και άλλες σκέψεις και να έχεις κριτική σκέψη βασικά.
0: Βέβαια, γιατί και όλη η ευρωπαϊκή ιστορία εκεί πέρα στηρίζεται. Δηλαδή, όποτε η Ευρώπη κουραζότανε, και σήμερα είναι κουρασμένη η Ευρώπη, δηλαδή αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, είναι και κουρασμένη και απογοητευμένη από τον εαυτό της. Οπότε η Ευρώπη βρισκόταν σε αυτή τη θέση, γύρναγε πίσω. Γύρναγε πίσω στους αρχαίους.
1: Σαν ασφάλεια.
0: Για να βρει το πάτημα που θα της επέτρεπε να πάει μπρος. Αυτό είναι στην Αναγέννηση, αυτό είναι στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν ξεκίνησαν τη Γαλλική Επανάσταση, νομίζατε ότι αυτοί οι ήρωες της Γαλλικής Επανάστασης, ο Δαντών, ο Μαρά, ο Ροβεσπιέρος, ο Μιραμπό, ξέρανε πώς θα κάνουν δημοκρατία? Δεν ξέρανε. Πηγαίνουν στους Ρωμαίους για να μάθουν πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Αυτοί ξέραν βασιλεία μόνο.
1: Τους κόψαν τα κεφάλια, αλλά μετά χρειαζόταν ένα σύστημα διακυβέρνησης.
0: Ναι, χρειαζόταν ένα σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο έπρεπε να το φτιάξουν ήδη από την αρχή.
1: Με όλη αυτή τη σκέψη, θα μου επιτρέψετε να πάρω την ιστορία σας και την αρχή, για να καταλάβω πώς ξεκίνησε όταν ήσασταν ένα μικρό παιδί. Πώς αγαπήσατε τα βιβλία?
0: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω το οφείλω στην οικογένειά μου, κυρίως στη μητέρα μου. Δηλαδή η μητέρα μου ήταν φανατική αναγνώστρια, κυρίως μυθιστορημάτων. Ήταν τραπεζική υπάλληλος, δούλευε στην Τράπεζα της Ελλάδος όταν συνταξιοδοτήθηκε. Άρχισε να μεταφράζει λογοτεχνία και έχει κάνει και πολλές και καλές μεταφράσεις, όπως τον κήπο των Φιζικοντίνη, ας πούμε, που κυκλοφορεί, τα Χρυσά Γέλια του Μπασάνη, κυρίως από τα Ιταλικά μετέφραζε και τα Γαλλικά. Και πάντα στο σπίτι υπήρχε, πάντα κυκλοφορούσε κάπου κάποιο μυθιστόρημα, το οποίο, μυθιστόρημα το τονίζω, το οποίο ήταν απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Οπότε πέρασα τελείως φυσιολογικά σε αυτό. Δηλαδή άρχισα να διαβάζω από, εννοείται, παιδικά πράγματα. Ναι, δηλαδή, ναι. Στην αρχή παιδικά μυθιστορήματα, Ιούλιο Βέρν, τον οποίο τον αγαπώ πολύ, δηλαδή ακόμα και τώρα μου αρέσει ο Ιούλιο Βέρν. Συντετμημένο Δουμά, τον οποίο τον διαβάζω τώρα στο πρωτότυπο, και είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας, ακόμα και για τις μεγάλες ηλικίες που λένε. Πινελόπη Δέλτα μετά, απαραίτητο ανάγνωσμα. Και μετά πάει λέγοντας. Πάντως θυμάμαι πάντα, δηλαδή αυτό που λέω πάντα στον εαυτό μου είναι ότι αν έγινα συγγραφέας επειδή προϋπήρξα αναγνώστης.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω πώς ζήσατε τα χρόνια της Χούντας. Γιατί τότε ήσασταν, γράφατε και σε μια σχολική εφημερίδα. Ήσασταν αρχισυντάκτης, τι ήσασταν?
0: Ήμουν αρχισυντάκτης. Είχα την τύχη να είμαι σε ένα καλό σχολείο, το οποίο εξέδιδε την εφημερίδα Τα Νέα του Κολεγίου. Ήμουν αρχισυντάκτης της εφημερίδας.
1: Και συγχρόνως κάνατε κάτι πολύ επικίνδυνο.
0: Και συγχρόνως τύπωνα προκηρύξεις στον πολύγραφο, γιατί τότε είχαμε πολύγραφο και ο πολύγραφος ήταν πολύτιμο εργαλείο. Τύπωνα προκηρύξεις για το ΠΑΜ μαζί με την εφημερίδα.
1: Πώς ήταν τότε?
0: Τώρα να σας πω κάτι, δεν πολύ καταλαβαίναμε τι κάνουμε. Είναι τώρα γιατί ήμασταν και μικρά παιδιά, θέλω να πω, δεν είχαμε και την, δηλαδή μετά όλα αυτά είναι πριν, πολύ πριν το Πολυτεχνείο και πολύ πριν τη νομική και πολύ πριν από όλα αυτά, ας πούμε.
1: Φαντάζομαι όμως ότι επηρέασε μέσα σας την πορεία σας όλες αυτές οι εμπειρίες.
0: Ναι, επηρέασε την πορεία μου, διότι με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά έχουν και κάτι το γελίο μέσα τους.
1: Με ποια έννοια?
0: Με την έννοια, να σας πω τώρα, να τα πω χοντρά, ότι αυτό που λέμε η αντίσταση κατά της Χούντας δεν υπήρξε. Μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν μάλλον, όχι, δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί και εντάξει, έκανα αυτό που έκανα. Εντάξει, αν με πιάνανε θα με σπάγανε στο ξύλο, δεν χωράει εμβόλια. Δεν έχω τέτοιες ψευδαισθήσεις. Αλλά η Χούντα ήρθε, κάθισε πάνω στα κεφάλια μας, η ελληνική κοινωνία την αποδέχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Υπήρξαν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι αντιστάθηκαν με κίνδυνο της ζωής τους. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι θυσίασαν τις ζωές τους εναντίον της Χούντας, αλλά μην λέμε ότι ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε μαζικά στη Χούντα. Και τη Χούντα δεν την έριξε ο ελληνικός λαός. Η Χούντα έπεσε από ενδόρυξη, από τη βλακεία των ανθρώπων που την διαχειρίζονταν και από την τραγωδία του Κυπριακού. Λοιπόν, όλη η αγιοποίηση της αντίστασης μετά τη Χούντα, αν δεν είναι εκ του πονηρού, διότι πολλοί την εκμεταλλεύτηκαν, πολλοί γίνανε αξιοσέβαστοι υπουργοί, απέτησαν σοφέρ, που μπορούσαν να παρκάρουν μέσα στην Πανεπιστημίου και να μην τους λέει κανείς τίποτα, γιατί ήταν υπουργοί και έβγαινε ο σοφέρ και τους άνοιγε την πόρτα, έτσι. Άλλοι από αφέλεια. Διότι είχαν ανάγκη, είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας, όχι μόνο της δικής μας εποχής, όλων των εποχών. Έχουμε ανάγκη από ήρωες. Μας λείπουν οι ήρωες. Οπότε όπου μπορούμε, κοιτάμε να τους κατασκευάσουμε.
1: Τελικά, είναι μύθος ότι είμαστε όλοι δημοκράτες?
0: Τώρα τι θα πει είμαστε όλοι δημοκράτες, θα σας πω τώρα μια ιστορία που μου είχε πει ο Μακαρίτης, ένας άλλος Μακαρίτης, ο Παναγιώτης Λαμπρίας, ο οποίος ήταν ο πρώτος μου διευθυντής, διότι εγώ μόλις ήρθα στην Ελλάδα, βρήκα δουλειά στη Μεσημβρινή.
1: Γιατί είχατε πάει Γαλλία, να το πούμε,
0: ναι,
1: και το
0: πούμε. Ναι, ήμουνα στη Γαλλία και όταν τέλειωσα τις σπουδές έψαχνα δουλειά. Έγραφα άρθρα στη Liberation, τότε κριτικές βιβλίου, αλλά βέβαια δεν έφταναν αυτά, δεν ήταν κανονική δουλειά. Και έπιασα δουλειά, μου πρόσφερε δουλειά η Μεσημβρινή. Και μια από τις ιστορίες που μου είχε αφηγηθεί ο Λαμπρίας τότε ήταν μόλις και πέσει η Χούντα, ήταν στην Κρήτη Και πήγαινε με το αυτοκίνητό του και τον σταματάει ένας τροχονόμος, ο οποίος μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και του λέει πήγαινε μέσα στα Χανιά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Λαμπρέας λέει, εντάξει, ο Λαμπρέας ήταν υπουργός τότε, έτσι. Ήταν υπουργός του Καραμαλή. Αλλά τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δηλαδή οι φάτσες δεν ήταν όπως είναι τώρα που είναι γνωστές σε όλους. Μόνο φωτογραφίες σε εφημερίδες. Αυτός δεν ήξερε με ποιον είχε να κάνει. Ο Λαμπρέας λέει, εντάξει, ας σε πάω. Πού θες να πας, λέει, εκεί. Λέει, τον πάει. Του λέει, γεια σου. Λέει, να σου πω, λέει ο Λαμπρέας στον αστιφύλακα. Του λέει, να σου πω, ρε, φίλε μου, όλα καλά, αλλά τον Ενικό, γιατί μου μιλάς τον Ενικό. Και λέει, ο άλλος δημοκρατία δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτό σε απάντηση το αν είμαστε όλοι δημοκράτες.
1: Το πώς την ερμηνεύουμε και τη χρησιμοποιούμε.
0: Το πώς την ερμηνεύουμε και αν έχουμε δημοκρατική παιδεία. Δεν έχουμε δημοκρατική παιδεία. Δεν έχουμε δημοκρατική παιδεία όσοι θα μπορούσαμε να έχουμε, έτσι. Δεν, θέλω να πω, δεν είναι...
1: Ενώ και εντωμεταξύ, ενώ έχουμε τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην μόρφωση, εν τέλει βλέπουμε και σε έρευνες ότι διαβάζει όλο και λιγότερο ο κόσμος και αφιερώνει όλο και λιγότερο χρόνο κάποιες φορές, ενώ θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον πλούτο που συζητάμε συνέχεια, το πραγματικό.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, δηλαδή το πώς, το πόσο διαβάζουμε και το τι διαβάζουμε και πώς το διαβάζουμε, είναι ένα τεράστιο θέμα και έχει να κάνει και με τη σκέψη μας, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, όπως είπατε, έχουμε, ο κάθε Έλληνας έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά η εκπαίδευση δεν το μαθαίνει να διαβάζει.
1: Τι το μαθαίνει?
0: Το μαθαίνει να παπαγαλίζει.
1: Άρα
0: δηλαδή,
1: δεν το μαθαίνει,
0: να σας πω κάτι, δεν το μαθαίνει να αγαπάει το διάβασμα. Διότι αν δεν αγαπάς το διάβασμα, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις αναγνώστης. Δηλαδή αν το θεωρείς μία καταναγκαστική υποχρέωση
1: και όχι προσωπική ανάγκη,
0: και όχι ανάγκη, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις αναγνώστης. Εδώ εγώ θεωρώ ότι τα περισσότερα παιδιά μας καταργούνται την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκαν Έλληνες και πρέπει να μιλάνε ελληνικά, ενώ θα μπορούσαν να μιλάνε αγγλικά απευθείας για να μπορούν να κινούνται με όλη τους την άνεση σε όλο τον κόσμο.
1: Πόσο στενάχρο, λοιπόν, το να μην αγαπάμε τη τόσο πλούσια γλώσσα μας.
0: Μα τι κάνουμε για να την αγαπήσουν αυτά τα
1: πολύ
0: παιδιά.
1: Κάνουν αυτή.
0: Έχετε δει βιβλίο μέσης εκπαίδευσης? Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχετε δει βιβλίο μέσης εκπαίδευσης νέων ελληνικών? Παίρνουν ένα κομμάτι,
1: ναι,
0: από το Βυζινό, ξέρω εγώ, και κάνουν διάφορα, κειμενικούς δείκτες, ούτε θυμάμαι τώρα, το σπάνε σε διάφορα κομματάκια, το κάνουν ένα είδος πράγματος το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο και με την απόλαυση της ανάγνωσης. Και
1: έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κοινή γραμμή στην κριτική για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και το πώς διδάσκονται κάποια μαθήματα ή γενικότερα πώς διδάσκεται ένα παιδί. Εσείς τι θα αλλάζατε ή πώς μπορούμε να το αλλάξουμε?
0: Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει, διότι δεν υπάρχει το έμψυχο υλικό για να το κάνει. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι οι σημερινοί καθηγητές, υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις,
1: ναι, ναι,
0: έτσι, να εννοείται, αλλά η πλειονότητα είναι άνθρωποι αυτού του συστήματος. Έτσι μάθανε. Και σου λένε τώρα, τι, μα κάτσω να διαβάσω Βυζινό, δηλαδή ολόκληρο το αμάρτημα της μητρός μου, για να κάτσω να το διδάξω στα παιδιά. Δεν είμαστε καλά. Έχω εδώ τον τυφλοσούρτη από το που ζητάει διάφορα πράγματα, συνώνυμα, πώς το λένε, το αντίθετο του συνωνύμου, αντώνυμα, δεν ξέρω πώς λέγονται, και τα εξετάζω σε αυτό και τελειώνουμε. Δεν υπάρχει το έμψυχο υλικό. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην ξεχνάτε να σας πω κάτι. Ένα ενδεικτικό στοιχείο. Στη γενιά μου, στη φιλοσοφική, μπαίνανε οι καλύτεροι μαθητές. Τώρα η φιλοσοφική μπαίνεις με βάση κάτω από 10.
1: Μα είναι λογικό να μπαίνει κανείς με κάτω από τη βάση ή με τη βάση κιόλας σε οποιοδήποτε κλάδο. Τι σημαίνει ότι δεν θα το κάνεις καλά. Πρέπει να κάνει κανείς κάτι στο οποίο μπορεί να είναι καλός. Όλοι έχουν ταλέντα.
0: Τώρα για τα παράλογα που ζούμε, τι να σας πω. Δεν είναι λογικό, έχετε δίκιο, δεν είναι λογικό.
1: Και θα μας διδάξει κάποιος κάτι το οποίο δεν κατέχει ο ίδιος καλά,
0: όχι,
1: αύριο.
0: Όχι, είναι παράλογο και είναι παράλογο όχι μόνο για... Είναι και για τους ίδιους παράλογο.
1: Και για τους ίδιους, ενώ μπορεί να έχουν ένα ταλέντο αλλού,
0: ναι,
1: καλύτερο.
0: Ναι, και πάνε εκεί και βασανίζονται με κάτι το οποίο δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, σας λέω, στη φιλοσοφική μπήνανε τα παιδιά, τουλάχιστον στη γενιά μου, τα παιδιά που τους άρεσε το διάβασμα, που διαβάζανε, που ήταν καλοί μαθητές, αλλά αφήστε το καλοί μαθητές, γιατί καλός μαθητής μπορεί να είσαι για άλλους λόγους. Ήταν τα παιδιά που αγαπούσαν το διάβασμα. Αυτό δεν ισχύει πια.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Θα πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και ελπίζω έτσι να σας δίνουμε τροφή για σκέψη, που είναι νομίζω το επίκεντρο της σημερινής συζήτησης, η σκέψη, υπέροχο πράγμα. Διαφημίσεις και είμαστε σε λίγο ξανά εδώ, στο EQ.

0: δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου, Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
9: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
10: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
9: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
10: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: EQ, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Όταν λοιπόν γυρίσατε από τις σπουδές σας από την Γαλλία, αναρωτιέμαι πώς προέκυψε η συνεργασία σας με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Α, αυτή έγινε αργότερα. Εγώ τότε δούλευα στο περιοδικό 1 του Μακαρίτη του Παύλου του Μπακογιάννη και είχα κουραστεί, για να είμαι ειλικρινής, και ήθελα να φύγω και το είπα. Και με παίρνει, όλα αυτά έγιναν επί Κοσκοτά, έτσι. Πάνω από όλα αυτά ήταν ο Κοσκοτάς. Βέβαια. Και συμπαθέστατος ο Κοσκοτάς, μια χαρά άνθρωπος. Και του μου λέει, μη φύγεις τώρα, γιατί θέλω να μου κάνεις ένα πολιτιστικό περιοδικό. Εγώ το δόλωμα το κατάπια αμάσιτο, ας πούμε, με την... Απλώς μετά άρχισα να σκέπτομαι λίγο πιο όρημα και να λέω, τώρα εγώ θα κάνω πολιτιστικό περιοδικό μόνος μου, θα έχω μόνο την ευθύνη εγώ δηλαδή, θα με φάνε πριν το καταλάβω, ας πούμε, διότι και ο χώρος είναι, δόξα τω Θεώ, η ζηλοτυπία και ο φθόνος είναι εθνική μας αρετή. Τότε είχα κάνει στο Χατζηδάκη μία συνέντευξη για το ένα και όταν είχε δημοσιευθεί, του άρεσε η συνέντευξη αυτή και με είχε πάρει και μου είχε πει ότι θέλει να κάνει ένα περιοδικό και αν θέλω να συνεργαστώ και τα λοιπά. Και όταν μου πρότεινε ο Κοσκοτάς να αναλάβω το, να του κάνω ένα πολιτιστικό περιοδικό, σκέφτηκα το Χατζηδάκη. Λέω να μπει ο Χατζηδάκης μπροστά, να έχω μια καλή, ένα καλό αντιαεροπορικό σύστημα, ασπίδα, ένα θόλο. Και μια χαρά.
0: Η σχέση σας πώς ήταν?
1: Η σχέση μας ήταν πολύ καλή. Εγώ πάντα του μιλούσα στον πληθυντικό, ποτέ δεν τον είπα Μάνο.
0: Από σεβασμό.
1: Ναι, κύριε Χατζηδάκη. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ είχε τη φήμη του περίεργου, του στριμμένου, ήταν, αν σου είχε εμπιστοσύνη, ήτανε, τον έκανες ό,τι ήθελες. Αρκεί να σου είχε εμπιστοσύνη και να σε σέβεται, δηλαδή να καταλαβαίνει ότι απέναντί του έχει κάποιον ο οποίος, με τον οποίο μιλάει την ίδια γλώσσα. Εγώ τα πήγα πολύ καλά ένα χρόνο μαζί του, ώσπου κάποια στιγμή έγινε τότε η σύμπραξη Κοσκοτά με Παπανδρέου. Ο Χατζηδάκης τους ενοχλούσε, διότι ήταν μόλις είχε φάει ο Παπανδρέου τον Καραμαλή το 85. 85 δεν ήτανε, ναι. Και είχε βάλει τον Σαρτζετάκη. Και εγώ κυνηγούσα τον Κοσκοτά να μου πει τι κάνουμε πολιτικά, διότι το περιοδικό είχε και πολιτικά άρθρα. Αυτός με απέφευγε, το απέφευγε. Πηγαίναμε, τρώγαμε μαζί μεσημέρι και μου μιλούσε για ποδόσφαιρο. Ήταν Παναθηναϊκός πριν αγοράσει τον Ολυμπιακό, φανατικός Παναθηναϊκός.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά μετά αγόρασε τον Ολυμπιακό και έγινε Ολυμπιακός. Και εγώ, εντάξει, με το ποδόσφαιρο έχω σχέση ερασιτεχνική. Δηλαδή, μ' αρέσει να βλέπω που και που, δεν έχω...
0: Δεν είστε φανατικός ο παδός?
1: Όχι, δεν είμαι. Ούτε και πολλές φορές βαριέμαι. Εντάξει, να βλέπω καλό, το καλό ποδόσφαιρο μου αρέσει. Δεν... και μου λέει ο Κοσκοτάς κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, λίγο πριν εκδοθεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού, μου λέει, εντάξει, το μόνο που θέλω είναι να μην ενοχλείτε την οικογένεια Παπανδρέου. Λέω, το πιάσα το υπονοούμενο και πάω και το λέω στο Χατζηδάκη. Του λέω, κύριε Χατζηδάκη, ο Κοσκοτάς μου από αυτό. Α, μου λέει, πολύ ωραία. Και το πρώτο άρθρο του Χατζηδάκη ήταν αντίον του Παπανδρέου προσωπικά. Λοιπόν, οπότε, εκεί άρχισε. Εκεί ήμουν εγώ στη μέση, έτρωγα σφαλιάρες από παντού. Δηλαδή, ήτανε...
0: Και τι έγινε?
1: Τι έγινε, κάποια στιγμή μου λέει ο Κοσκοτάς, πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε μένα και το Χατζηδάκη. Του λέω, κοίταξε να δεις, εσύ με πληρώνεις και με πληρώνεις και καλά, γιατί με πλήρωνε καλά ο Κοσκοτάς, το όχι αυτό. Αλλά το Χατζηδάκη τον ξέρω από μικρός. Δεν ήξερα από μικρός, απλώς άκουγα τα τραγούδια του στο ραδιόφωνο από μικρός. Και δεν μπορώ να τον πουλήσω με τίποτα, δηλαδή μου είναι αδύνατον. Και σε μια εβδομάδα με πήρε και μου είπε θα ήθελα να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Παίρνω το Χατζηδάκη τηλέφωνο, αυτό είναι αστείο. Παίρνω το Χατζηδάκη τηλέφωνο. Ο Χατζηδάκης ξυπνούσε γύρω στις 3 το μεσημέρι. Τον παίρνω στις 2.30, ξέρω μου, αφού έχω πάει στο λογιστήριο και έχω κάνει όλα τα αδέοντα για να μην υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς, διότι είχα βαρεθεί.
0: Να είστε ανάμεσα στους δύο.
1: Δεν άντεχα. Όχι, ο Χατζηδάκης δεν μου κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Αλλά ο άλλος ήταν... Και οι άλλοι, δηλαδή ο Κοσκοτάς και το περιβάλλον του, ενώ κάνανε τους καμπόσους σε μένα, μόλις βλέπανε το Χατζηδάκη γινόντουσαν... πώς το λένε... υποκλήσεις και Χατζηδάκη και... Λοιπόν,
0: τον παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν 2,5 ώρα, ενώ ξυπνούσε 3.
1: Τον τηλέφωνο, το σηκώνει ο Γιώργος, ο γιος του, του λέω Γιώργο ξύπνα, τότε είναι κάτι επίγονο. Τον ξυπνάει, έρχεται ο Χατζηδάκης στο τηλέφωνο αγούρο ξυπνημένος. Του λέω, κύριε Χατζηδάκη, με απέλυσαν. Ακούω ανάσα, ξέρεις, βαριά.
0: Ψυχίστηκε.
1: Ναι. Μου λέει, ποιος σε απέλυσε? Λέω, Κοσκοτάς. Με ποιο δικαίωμα? Του λέω, δικό του είναι το περιοδικό. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Θα κηρύξεις το 4ο ανεξάρτητο έδαφος. Πώς ήταν η Σουηδική πρεσβεία στον πόλεμο. Και θα απαγορεύσεις την είσοδο σε οποιονδήποτε εκτός από τους δικούς μας. Του λέω, μου ζητάτε να κάνω κατάληψη στο περιοδικό, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λέει, καλά, έλα στο Μαγεμένο Αυλό. Και πήγα στο Μαγεμένο Αυλό, είχε διάφορα σχέδια για περιοδικό, μετά έμεινε ο Χατζηδάκης, εγώ έφυγα, έμεινε για λίγο και μετά έφυγε και αυτός. Αυτή είναι η ιστορία με το 4ο.
0: Εντυπωσιακή πολύ ιστορία.
1: Ναι, αλλά είναι και χαρακτηριστική της εποχής εκείνης. Ο τίτλος είναι δικός μου, εγώ τον βρήκα. Μετά το 3ο, γιατί μετά το 3ο πρόγραμμα είπα να το κάνω, να το πούμε το 4ο, που ήταν η συνέχεια του 3ου προγράμματος, γιατί είχε φύγει ο Χατζηδάκης από το 3ο τότε.
2: Το κύριο χαρακτηριστικό του και το ιδιαίτερο στοιχείο του είναι αυτό το ευρύ φάσμα με το οποίο καταπιάνεται, με έναν πολύ προσωπικό τρόπο. Έχει μια γραφή γοητευτική που βασίζεται σε ένα διάβασμα μεγάλο πολλών ετών. Έχει καταπιεί την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, την ρώσικη λογοτεχνία, τους Έλληνες σε μεγάλους συγγραφείς. Έχει ένα έρμα πολύ δυνατό πάνω στο οποίο πατάει κάθε φορά για να πει κάτι καινούριο. Είναι και ένας άνθρωπος πολύ φιλικός, πολύ συνεργάσιμος. Δεν υπάρχει δυσκολία στη συνεργασία του. Αντιθέτως, υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση και μια γοητεία που έχει να κάνει και με τη σιγουριά που αποπνέει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δεν έχει καμιά ανασφάλεια. Και αυτό, ξαναλέω, αποτυπώνεται και στην καθημερινή του στήλη, που καλύπτει ένα σωρό θέματα.
0: Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι είναι για ένα νέο άνθρωπο να χαράξει αυτόν τον δρόμο σήμερα?
1: Αυτό δεν το ξέρω, διότι πιστεύω ότι υπάρχει στους νέους ανθρώπους και το ζω, και γιατί εντάξει, έχω επαφή μαζί τους, διότι έχω μια κόρη.
0: Έχετε μια κόρη και γονάκια.
1: Και τρία εγγόνια, να. Υπάρχει, η οποία βέβαια και αυτή έχει ακολουθήσει το δρόμο που ήθελα από μικρή, έτσι, έγινε χορεύτρια. Αυτή από 4 ετών ήθελε να γίνει χορεύτρια και έγινε χορεύτρια.
0: Ήξερε τι ήθελε τόσο μικρή.
1: Ναι, ναι, ναι, από μικρή ήθελε αυτό και τα κατάφερε. Και ζει από αυτό και έχει σημασία να ζεις από αυτό που θέλεις να κάνεις. Δηλαδή δεν είναι πολύ σημαντικό, διότι όση κούραση κι αν έχεις, διότι σημαίνει δεν κουράζεσαι.
0: Η δουλειά έτσι, έχει κούραση, δεν θα ήταν δουλειά.
1: Ναι, δεν θα ήταν δουλειά. Όση κούραση κι αν έχεις, ανταμείβεσαι, διότι είναι κάτι το οποίο θέλεις. Λοιπόν, τα νέα παιδιά σήμερα, δεν ξέρω, είναι οι συνθήκες είναι τέτοιες που είναι, υπάρχει ένας καταιγισμός στερεοτύπων. Δηλαδή ότι είναι καλό να είσαι έτσι, ας πούμε, είναι καλό να είσαι δεν ξέρω τι, είναι καλό να είσαι δεν μου έρχεται τώρα.
0: Αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει πάλι επειδή έχει περιοριστεί η σκέψη, ναι, άρα...
1: από εκεί, 100% από εκεί. Δηλαδή ότι έχουμε σταματήσει, γιατί αυτό είναι η εύκολη λύση, έτσι. Η εύκολη λύση είναι να βρεις ένα στερεότυπο στη ζωή σου, να πεις εντάξει, το ακολουθώ.
0: Σε ένα κουτάκι, σε έναν δρόμο που
1: είναι διαγραμμένο. Είμαι σε έναν δρόμο και το ακολουθώ και πάω προς τα εκεί, ας πούμε.
0: Άρα γι' αυτό μετά, να το συνδέσω και με κάτι άλλο που είπατε, δύσκολα γεννιέται κάτι εντελώς καινούριο.
1: Μα αυτό είναι ακριβώς. Αυτό είναι. Διότι το καινούριο γεννιέται από το πείραμα, από τη διακινδύνευση, δηλαδή ότι διακινδυνεύω να αποτύχω.
0: Επειδή μιλούσαμε πριν για στερεότυπα.
1: Ναι, το κατάλαβα ότι.
0: Καθώς μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, σκεφτόμαστε, πολλές φορές αλλάζουμε, εξελίσσουμε και την αντίληψη και τη σκέψη μας. Και αναρωτιέμαι αν είχατε κι εσείς κάποια στερεότυπα τα οποία καταρρύψατε.
1: Βέβαια. Το πρώτο στερεότυπο που κατέρριψα είναι ότι για να είσαι προοδευτικός πρέπει να είσαι αριστερός. Ας πούμε. Αυτό είναι το κλασικό στερεότυπο της μεταπολίτευσης. Τόσο που αναγκάστηκα να γράψω είμαι συντηρητικός κάποια στιγμή. Και είμαι από μια... Ναι, κάτσε να εξηγούμε. Καθίστε. Δεν είμαι συντηρητικός όπως είναι οι Τόρις στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Ούτε όπως είναι ήταν η Βασίλισσα Βικτωρία. Δεν είμαι. Είμαι συντηρητικός. Συντηρητικός σημαίνει ότι αποδέχομαι ότι υπάρχουν αυτό που λέγαμε πριν, αποδέχομαι ότι δεν μπορείς να ζήσεις και κυρίως να υπάρξει κοινωνία η οποία δεν έχει όρια. Όπως ας πούμε, για να πω κάτι το οποίο θα σοκάρει πολλούς, δεν έχω αντίρρηση, εμένα με την αλλαγή φύλου δεν έχω συμβιβαστεί. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια παρέμβαση στη φύση η οποία δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει.
0: Γιατί άλλο μιλάμε.
1: Ναι. Άλλο η ομοφιλοφιλία, τελείως διαφορετικό πράγμα, έτσι. Και άλλο η φιλομετάβαση. Λοιπόν, όπως δεν δέχομαι ότι υπάρχουν 85 φύλλα, ή 39, ή 40, ας πούμε. Εντάξει, θέλω να πω ορισμένα τέτοια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε πλέον ότι είναι δεδομένα και πρέπει να τα αποδεχόμεθα ούτως ή άλλως, διότι αλλιώς είμαστε παλιόγεροι, αντιδραστικοί κτλ. Αυτά δεν τα δέχομαι.
0: Γιατί ο αντίλογος θα ήταν ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.
1: Βεβαίως ο καθένας έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο λέγεται φύση, η οποία μας εκδικείται όταν πάμε να την παραβιάσουμε. Δηλαδή, εγώ μπορεί να θεωρώ ότι μπορώ να πετάξω, έτσι. Δικαίωμά μου, δεν είναι ότι είμαι καναρίνη. Ναι, ας δοκιμάσω να πετάξω όμως.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο που είπαμε. Έχω την αίσθηση ότι κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα, ο ουμανισμός, ότι αυτό είναι δικαίωμα ότι το έχει ασπαστεί η αριστερά. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι η αγάπη για την πατρίδα, που το έχει ασπαστεί η δεξιά. Mm. Θα έπρεπε να είναι κομματικά αυτά ή θα έπρεπε να μην είναι?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πιστεύω ότι πλέον ο διαχωρισμός αριστεράς και δεξιάς,
0: ναι,
1: εκτός από ορισμένες περιπτώσεις ακραίας έκφρασης, ας πούμε όπως είναι η υπερδεξιά στη Γερμανία, η AfD, ή όπως είναι τα διάφορα δικά μας γκρουπούσκουλα στην αριστερά. Ο διαχωρισμός αριστεράς και δεξιάς, έτσι όπως τον ξέραμε τουλάχιστον εμείς στην πολιτική ζωή, στην κανονική πολιτική ζωή αυτή που διοικεί τις χώρες, τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, για να το πούμε, δεν υπάρχει πια. Δηλαδή δεν υπάρχει, διότι από τη στιγμή που η δεξιά αποδέχθηκε την ανάγκη του κοινωνικού κράτους και η αριστερά έβγαλε από το πρόγραμμά της την ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτος, τότε τι τους μένει? Είναι διαφορές στις διαχειριστικές λεπτομέρειες.
0: Αρέσουν κοντά.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Πέστε μου, τι θα πει? Πέστε μου τρία πράγματα που κάνει ένας αριστερός σήμερα και δεν τα κάνει ένας δεξιός.
0: Ναι, έχουν μπερδευτεί.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Πώς σας...
1: Κάτι, τρία πράγματα που τα κάνει ένας δεξιός και δεν τα κάνει ένας αριστερός.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνέντευξη, τη συζήτηση και όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και πέρασα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πολύ. Και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τον χώρο που βρισκόμαστε. Είμαστε στο Μετέχμιο.
1: Το Μετέχμιο, τον εκδότη μου. Ναι.
0: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές. Ελπίζω να περάσατε καλά κοντά μας, να γαργαλίσαμε τις σκέψεις σας. Σας ευχόμαστε να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε καλά, να διαβάσετε ίσως κάποιο ωραίο βιβλίο έτσι αυτές τις μέρες. Εύχομαι ένα όμορφο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: I am happy here. Morning.
5: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
8: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
9: Before somebody else gets shot.
10: You stay out of the way.
9: Place, drop it.
10: Chris, look out. You're under arrest.
9: For what? Back off or I'll jump.
11: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
5: The Rookies.
12: Tell me it's not true. See him, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
18: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
19: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
20: Θάλασσες θα φτιάξω.
18: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
21: Έλα, έλα,
22: έλα πως είσαι

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο που ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ό,τι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: Λοιπόν, πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956. Το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Και τι, έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνε ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη Τόμη παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν το χωράφι και Λάρισα. Γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια.
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τοπίο? Γιατί εντάξει, είναι πανέμορφα.
1: Και εμένα είναι ό,τι καλύτερο. Να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
1: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα.
0: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη. Ναι.
0: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες. Αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
0: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
1: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά. Σε κάποια σημεία, όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη,
0: παγώνει.
1: Σε κάποια σημεία, ναι.
0: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
0: Ναι, λέει, κάτι 3 μέτρα, λέει.
1: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
0: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
0: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει εκεί
1: πέρα. Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα, το ύψος του είναι 83 μέτρα. 83. Okay. Εμάς φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
0: Σωστό, αφού συσσωρεύεται όλο το νερό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ είναι το ψηλότερο
1: σημείο. Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, ναι, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα, θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα το πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μ' αρέσουν και εμένα.
0: Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη Πλαστήρα, πραγματικά άδειασα. Άδειασα, φίλοι μου, άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά, είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη Πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη Πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε το λόγια σένα λέγαμε. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις τα λόγια μου, να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις τα λόγια μου, να θυμηθείς.
3: Δημήτρη.
4: Ναι, και Δημήτρη μου.
3: Ωραία ήταν. Έκανε μια βουρτούλα, βλέπεις.
4: Χαίρομαι.
3: Ήδρωσα λιγάκι.
4: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέστη εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
3: Νομίζω ποια και εποχή και να επιλέξεις να θες γίνει πλαστήρα, απολαμβάνεις ναι. την ομορφιά στο έπακρον και στις τέσσερις εποχές.
4: Είναι τεσσάρων εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
3: Η δική σου αγαπημένη περίοδος.
4: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
3: Πώς βρέθηκες εδώ, στην Πλαστήρα?
4: Τίποτε, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
3: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
4: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
3: Α, κολυμπάμε κανονικά.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
3: Ψάρεμα. Ψάρεμα.
4: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
2: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
4: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
3: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
4: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτοί τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά, το πρωί όποια, δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Και έτσι είναι πολύ ιστορία.
3: Είχαν στήσει ένα σκηνικό δηλαδή.
4: Ναι, ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
3: Δέντρα πάνω σε κάρα που τα βάζανε, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, το ξαναβάζανε πάλι. Ναι. Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
4: Και εγώ.
3: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
4: Και εσείς καλά να περνάτε και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θα ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Ψέψια.
3: Δευτέρα
5: με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: πάντα αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Και μεγάλωσα με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας στο πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα. Και
0: το πλέον πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Και, αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι και λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς.
0: Για να
1: ακριβώς.
0: Διασώσετε...
1: Όχι μόνο γι' αυτό το λόγο, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγο.
0: Για να σωθεί το σκυριανό.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος.
1: Είναι... Έχει κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο. Απίτα.

0: άλλο έχει πολλά συναίσθημα και έχει πολύ βαθύ σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Yeah. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Πού τα πω αυτά!
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα, παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, Ερβίς, έλα!

0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πίτρε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι γύρω εδώ και να προστατεύεις τα... τα άλογα και.
1: Είναι,
0: και
1: πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και τα πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω, θα περάσω να βοηθήσω περισσότερο.
1: Και θα έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει. Και πάρει ένα κάμερα underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι, φίλε. 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι ξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν μπορεί να τα ψαριά.
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: κακό. Έλα, πάρ' το.
1: Άντε ρε, μην το πετάς στη μούρη.
0: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
2: Το κρατάς για πάνω ενδεχόμενο.
0: Μπράβο.
1: Για να ξέρουμε.
2: Για έξτρα ασφάλεια.
0: Όπου τώρα νιώθω.
1: Τι νιώθεις, αγόρι μου.
0: Κομμάτι.
2: Πάμε κοτάκια.

0: Έλα ρε Δελφίνη.
1: Καλώς, ωραίο. Μπράβο.
2: Κάτσε μου, βούλα, εντάξει.
3: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
4: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή, είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο, και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
4: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τείχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές, αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια εδώ πέρα λίγο πιο έξω, που εμείς οι δίτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και το εξερευνούμε.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
4: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεσαι στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
3: Καπετάνια, ένα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
5: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
3: Ευχαριστούμε εδώ για,
5: καλά, παιδιά,
3: για την ξενάγηση.

0: αμέσως μετά. Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
3: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
4: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
5: He's in a lot more trouble than we thought.
6: This is our investigation, not yours.
7: I have a gun.
8: You lied to me.
0: Absentia.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Έλα.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Συχαίνω με το καλό χειμώνα.
1: Ναι, ρε, δεν υπάρχει άλλο.
0: Αλλά το έγραψα στο story που το τελευταίο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν,
2: χειρότερο καλό χειμώνα ή καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά.
0: Συναγωνίζονται πάντα στο ένα με το άλλο. Λοιπόν, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή αυτή που λέγεται Αθλέτικο Live. Σήμερα εκτάκτως θα λεγόμαστε έτσι. Το back to back θα γυρίσει την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα. Για να είμαστε πανέτοιμοι για να εξυπηρετήσουμε αυτά τα βίτσια που έχετε, το να μας βλέπετε συνέχεια στην τηλεόρασή σας. Και τι καταλάβατε, βάσο καλά, δεν τα λέω. Τι καταλάβανε.
3: Άψογα. Πώς πέρασες, Βασίλη.
0: Εσύ δεν σε γνώρισα μου, μπήκα στο διοστόπα, έτσι. Εντάξει.
3: Εννοείς ότι είναι πολύ εξωτικό το μαύρισμά μου.
0: Ξεκάθαρα.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Πόσες ώρες καθόλου στον ήλιο.
3: Ντροπή.
0: Ή παίρνει αμέσως.
3: Αρπάζω εύκολα.
0: Αρπάζεις εύκολα. Ναι. Η Βάσο Πρεβεζιάν θα είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής όλα όσα προκύπτουν και έχουν προκύψει στο ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τις μεταγραφές. Και είναι πάρα πολλά αυτά, κύριε Σαούλη, σωστά.
2: Κάναμε καλή Παναγιά, που λέγαμε πριν. Σαββατοκύριακο, δεν. Τι να πρωτοπούμε. Και για το ποδόσφαιρο και για τον ελληνικό στίβο και για την ελληνική κολύμβηση. Δεν ήταν.
0: Σηκώνει ένα τριωράκι σήμερα.
2: Παραπάνω σήκωνα,
0: τέλος πάντων. Κύριε Μυρότσο,
1: εγώ,
0: μεγάλη συγκίνηση.
1: Η φωνή μου προδίδει το πώς θα πέρασε.
2: Από το χρυσό μετάλλιο του Χριστού.
0: Τι πανηγύριζες.
1: Προδίδει. Κάτι πανηγύρι.
3: Πανηγύρι, σε πανηγύρι.
0: Πες μου κάτι.
1: Φίλε, ξύπνησα έτσι χθες το πρωί.
0: Κλαρινό.
1: Και κύριο.
0: Και από κάτω, Βάσιλης Μυρότσος, διευθυντής.
1: Ωραίο.
0: Σύνταξης. Ο Κλαριτζής.
1: Ξύπνησα χειρότερα χθες το πρωί.
0: Ναι.

0: Τόνι, τόσο περισσότερα.
1: Όπα, ήρεμα.
0: Θα πρέπει να κάνουμε εννοείς.
1: Τόσο μάρε, παιδιά. Όχι, τόσο
0: ναι, όχι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εντάξει, άλλωστε καθίσαμε αρκετά. Όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ στο στούντιο, οι οποίοι έχουν αφήσει τα μπάνια τους στην άκρη, δεν έκαναν και καθόλου κάποιοι από αυτούς. Μαζί με αυτούς που είναι λίγο πιο μακριά μας, αλλά θα είναι στην παρέα μας σε λίγο. Μιλάω για Βουλή, μιλάω για Βερβελέ, μιλάω για Χαστά άμεσα. Μιλάω για Καπετανάκο, ο οποίος ταξιδεύει. Είναι στον αέρα τώρα, ταξιδεύει ήδη.
2: Έφτασαν
0: ήδη. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο, να είναι καλά. Πήγαν
3: το ευχηθώ. Τι κάνει εκεί.
2: Έχουμε διπλή αποστολή στη Σόφια με την ΑΕΚ, το αθλητικό.
4: Διπλή, όχι. Είσαι σίγουρα διευθυντής.
2: Βεβαίως.
4: Ούτε εγώ το ήξερα. Είμαι σίγουρα διευθυντής.
0: Να ρωτήσω κάτι εσύ, να μην βάσω. Μία ερώτηση, μία λεπτομέρεια. Ποιο πληρώνει το αθλητικό και του δύο.
1: Τον Τάσο σίγουρα.
4: Τον Τάσο σίγουρα τον πληρώνουμε. Η Βερόνικα θα πληρώνει τώρα στη Βουλγαρία.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμοι να βγουν σήμερα και οι δύο. Αύριο όμως πρέπει να βγουν και οι δύο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Έχει άδεια.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί είσαι Σόφια.
2: Βεβαίως.
0: Ακού. Αν βγουν και οι δύο, πρέπει να του πληρώσουμε μετά.
1: Ναι.
0: Άρα βγάλε τον ένα μόνο και άσε τη Βερόνικα. Ε? Έτσι. Σκέφτομαι για σένα.
2: Μπορεί να την έχει καλεσμένη, να πει ότι είναι εδώ και μία φορά.
0: Ο Τάσο καλεσμένη.
2: Ναι, τι
0: είναι... Έχει προβλήματα. Ναι. Οπότε δεν αποκλείεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποιος θα βγει και από τη Σόφια, να ξέρετε. Λογικά ο Καπετανάκος μόνο. Όντως, Ναυτάκη, έβλεπα χθες την ταινία με τον Κωνσταντίνου. Καλώς ήταν Ναυτάκη εδώ στην Πορτογαλία. Ναι. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Ναι.
0: Ελπίζω λοιπόν σήμερα να περάσουμε ωραία αυτό το ωραίο τριώρο. Θα ήθελα και το Χαστά στην παρέα μας για να του πω την καλησπέρα μου και να του εκφράσω το θαυμασμό μου για όσα καλείται να κάνει αυτές τις μέρες και τα καταφέρει.
1: Ο Χαστάς
0: και
1: αν έκανε καλή Παναγιά.
0: Ναι, ο Χαστάς. Έχει περάσει τέλεια. Γεια σου, αδερφέ μου, πώς είσαι.
5: Γεια σας, γεια σας. Στην Τίνο ήμουνα, έκανα το τάμα μου, την Παναγιά.
0: Τι ευχηθήκες, είχες ευχηθεί τώρα.
5: Να επιζήσουμε αυτή τη σεζόν.
0: Εντάξει, λογικό, λογικό, το καταλαβαίνω, φίλε. Θέλω να μου πεις κάτι.
5: Δυναμικά ξεκινήσατε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις πώς πέρασε αυτό πρώτα απ' όλα. Όσο.
5: Σίγουρα δεν έπαιζα κλαρίνο σαν τον Βασίλη. να το προσέξει βέβαια με τα κλαρίνα, υπάρχει θέμα με τη φωνή. Λοιπόν, καλά πέρασα. Όπου πήγα είχα έδιναν χαιρετισμούς και εμένα και σε εσάς και λένε πόσο μας λείψατε αυτά τις τρεις εβδομάδες που εμείς είπαμε να καθίσουμε λίγο, αλλά αυτή τα μεσημέρια τους ήταν άδεια. Λέω παιδιά, λέω εντάξει, να ξεκουραστούν και τα παλικάρια.
0: Τα άκουσα πολύ αυτό το
5: ραντεβού 17 του μηνός.
0: Την ατάκα την άκουσα πολύ αυτή, ότι τους λείπαμε σε πολλούς. Τώρα να δούμε, θα καταλάβουν ξανά, λέω, που γυρίσαμε. Και θέλω να σε πάω στο ψητό, μιας και μίλησες σχετικά με τις ολιγοήμερες διακοπές σου, γιατί δεν προλάβεις να κάνεις περισσότερες. Εξελίξεις σε κάθε επίπεδο. Και για τον ΠΑΟΚ θα πω εγώ ότι δεν είναι ιδανικές. Θα πω ότι μάλλον το αντίθετο. Ποια είναι η δική σου άποψη με αυτά που βλέπεις και πόσο καιρό έχεις να δεις κάτι παρόμοιο στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τους στριγμούς που προκαλούν αυτές οι καταστάσεις.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μια εβδομάδα έλειψα, παρά λίγο να μην βρω ούτε την ντούμπα εδώ πέρα. Όταν με το που γύρισα την Κυριακή, ο Ντέγιας ήταν στο αεροπλάνο για να φύγει για να πάει στην Γερμανία. Ο κόσμος είχε αρχίσει ήδη να μαζεύεται έξω από τα γραφεία της ντούμπας. Οπότε λέω θα ζήσουμε μια μεγάλη σεζόν. Και εμείς στο ΠΑΟΚ και εμείς στο back-to-back. Λοιπόν, Ντέγιας. Ναι. Μία απόφαση, μάλλον μία εξέλιξη που ήταν μάλλον απότομη, όχι μάλλον, χωρίς μάλλον, ξαφνική. Ήξεραν πολύ λίγα άτομα που τη χειρίζονταν. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι ο ποδοσφαιριστής έφυγε ανήμερα, μάλλον ξημερώματα μετά την 15η Αυγούστου, που προφανώς θα ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα από πλευράς κόσμου. Θυμίζω ότι πέρσι η μεταγραφή στην Στουτγκάρδη είχε χαλάσει από αυτό για αυτό το λόγο.
0: Άρα λες να τους πιάσουμε και λίγο στον ύπνο και να την κοπανίσουμε, γιατί θα γίνει χαμός. Το περίμενε δηλαδή με λίγα λόγια η διοίκηση ότι θα αντιδρούσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Σωστά.
5: Δεν νομίζω ότι τόσο βλάκες που να μην περίμεναν ότι οποιαδήποτε στιγμή βεβαίως γινόταν μια τέτοια μεταγραφή, ότι θα υπήρχε άμεση και μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και αυτό το λέω σε σχέση με το timing, που εντάξει, πολλοί μπορεί να το θέσουν ως θέμα για το πότε την κακή.

0: κακή στιγμή τέλος πάντων χρονική που ο ΠΑΟΚ παραχωρεί τον Κωνσταντέλια, αλλά νομίζω ότι οποιαδήποτε ημερομηνία και αν είχε το συμβόλαιο πάνω το καινούριο που θα υπέγραφε με τη νέα του ομάδα θα είχαμε τις ίδιες αντιδράσεις από τον κόσμο. Τώρα λόγω των αργιών ήταν λίγο πιο ήπιες, αλλά γενικώς οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι και σήμερα, από χθες και σήμερα έξω από το κήπεδο της Τούμπας και περιμένουν, νομίζω πολύ λογικά, κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή το βασικό που θέλουν οι οργανωμένοι και μη φίλοι του ΠΑΟΚ είναι από τη διοίκηση και κυρίως βεβαίως από το μεγαλομέτωχο τον Ιβάν Σαββίδη, είναι μια εξήγηση το τι έγινε, γιατί έγινε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Εξήγηση,
0: ζήτησαν μια συνάντηση.
1: Εξήγηση γιατί πουλήθηκε ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα μια ομάδα να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Το ερώτημα ποιο είναι δηλαδή το πρόβλημα, ότι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Ότι πουλήθηκε τώρα.
0: Ότι έχει δικαίωμα η κάθε ΠΑΕ. Ότι έχει δικαίωμα κάθε ΠΑΕ να πουλήσει ένα ποδοσφαιριστή, προφανώς είναι αναφέρετο. Αλλά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο και για λαϊκό αίρεσμα και για συναισθήματα και για έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής, είναι μία σημαία του ΠΑΟΚ, είναι ο καλύτερος Έλληνας κατά τεκμήριο παίκτης που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γεννάει ΠΑΟΞΑΚΙΑ καινούρια, ευχαριστεί το κόσμο να το βλέπει στο γήπεδο. Δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, προφανώς. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο βεβαίως είναι και το χρονικό σημείο, τέσσερις μέρες πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπραν, που είναι απολύτως κομβικό και κρίσιμο για την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ φέτος, αλλά και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ μετράει περισσότερες ελλείψεις και κενά από ό,τι μετρούσε, ξέρω εγώ, πριν ένα μήνα. Εκεί που λέγαμε θέλει ένα επιθετικό, ακόμα ένα στόπερ κτλ., ξαφνικά βλέπει ουσιαστικά τον πυλώνα του μεσοεπιθετικά, τον Κωνσταντέλια, να αποχωρεί και να πρέπει να ξαναφτιάξει εκεί που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να μοντάρει μια καινούργια ομάδα ο Αλέσιο Λύση, να το κάνει να γίνεται ακόμα χειρότερο, ακόμα πιο δύσκολο μάλλον για τον ίδιο, αλλά και για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ που θα πρέπει να τα απεξέλθει στους τριγμούς που έχει επιφέρει αυτή η μεταγραφή.
2: Να σου πω το χειρότερο. Ότι έρχεται ένα παιχνίδι τώρα. Ο Ζίφκοβιτς δεν θα είναι παρόν.
0: Ναι, αυτό.
2: Ο ηγέτης του. Ο Ντέλιας δεν θα είναι παρόν γιατί πουλήθηκε. Οκ, για Γερεμέγεφ δεν στέκομαι πολύ. Δεν είναι τόσο επιδραστικός για αυτό το λόγο, για την αποβολή μιλάω. Και όπως είπες, ο Λύση.
0: Δεν είναι τόσο επιδραστικός, αλλά δεν έχουμε. Ξεμείναμε από φόρ, Βασίλη μου.
2: Ξεμείναμε από
0: φόρ. Θα σε βάλω εσένα.
2: Όποτε θέλεις, φίλε, εγώ μέσα είμαι. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την έσχατη λύση που είμαι εγώ, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι τα πράγματα μάλλον ζωφερά μοιάζουν γιατί. Εδώ δίνω δίκιο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τελειώνουν οι μέρες, φτάνουμε προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Ο τύπος αυτός που βλέπουμε στις φωτογραφίες, ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι ο Τζόλης, κάποιοι λένε ότι είναι ο Καρέτσας. Φεύγει, χωρίς να υπάρχει αντικαταστάτης του, ούτε καν ρε παιδί μου στα χαρτιά που λέμε. Λέγαμε τον Ιβανούσετς πέρσι, θυμάσαι.
3: Ναι.
2: Που λέγαμε, α, πήραμε αυτόν. Μπορεί να βγει, μπορεί και όχι. Δεν βγήκε, ναι. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε ο ΠΑΟΚ. Τώρα. Στενεύουν τα περιθώρια και μοιάζει λίγο, πώς το λένε, στο χωριό μου, τσάτρα πάτρα αυτή η κίνηση. Πρώτα το λόγο να δώσω στον Αντώνη και στο Βασίλη και στη Βάσο και μετά να έρθω πάλι σε σένα, Θοδωρή.
4: Λοιπόν, το κεφάλαιο ΠΑΟΚ είναι, δεν μας χωράνε, νομίζω, 5-6 εκπομπές να το συζητήσουμε τα όσα έχουν συμβεί και έχουμε φτάσει τώρα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, να συζητάμε πόσο ΠΑΟΚ θα πάει σε δύο κρίσιμα μάτς. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα μάτς και για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ και για τη βαθμολογία της UEFA της Ελλάδας. Αλλά ας σταθούμε καθαρά στο σύλλογο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα τον χάναμε και νομίζω είναι χαρά μας για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για το παιδί αυτό που ξέρουμε τις ικανότητες που έχει, που όχι μόνο πάει στο εξωτερικό, πάει και πάει σε μια εξαιρετική ομάδα, σε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα και θα το θαυμάζουμε μαζί με τον Καρέτσα. Αυτό θα γινόταν φέτος το καλοκαίρι. Πήγε να γίνει πέρσι το καλοκαίρι με τη Στουτγκάρδη που πέρασε το check-out και τον πήραμε τηλέφωνο και τον φέραμε από πίσω. Δεν θα γινόταν φέτος το καλοκαίρι, θα γινόταν του χρόνου το καλοκαίρι. Κάποια στιγμή και για το καλό του παιδιού και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε από τον ΠΑΟΚ. Το έχει πει και ο ίδιος ότι όνειρό του είναι να κατακτήσει κάποια στιγμή Champions League και καλά να είναι το παιδί και την υγεία του να έχει να τα καταφέρει και να το θαυμάζουμε όλοι μας.
2: Αντώνη, το τίμημα είναι αυτό. Όταν έχει ένα μπεχταρά, κάποια στιγμή θα διαβερθούν κολοσσοί.
4: Σωστά.
2: Λογικό.
4: Για μένα, για να τα πάμε από τώρα προς τα πίσω, γιατί για μένα είναι ένα συνολικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ φέτος και γι' αυτό είναι τόσο έξαλλος ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, το κερασάκι στην τούρτα, που είναι ένα τεράστιο κερασάκι, ο Κωνσταντέλιας είναι η πόλη του Κωνσταντέλια. Το ποσό που παίρνει ο ΠΑΟΚ και το deal που κάνει για μένα είναι επίσης εξαιρετικό. Τα 26 εκατομμύρια, πλάς το πόσο θα είναι το bonus, θα είναι 2 εκατομμύρια που λένε κάποιοι, θα είναι 6 εκατομμύρια. Όπως και να έχει, κάποια από τα bonus θα τα πιάσει ο Κωνσταντέλιας και κάποια λεφτά θα πάρει έξτρα ο ΠΑΟΚ. Συν το 15% ποσοστό μεταπόλησης, για μένα είναι ένα εξαιρετικό deal για το ΠΑΟΚ τούτη τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτά για να έχουμε και έναν ρεαλισμό του ποιοι είμαστε, σε ποιο πρωτάθλημα βρισκόμαστε και τι είναι οι ελληνικές μας ομάδες μπροστά σε συλλόγους όπως η Ντόρτμουντ. Γιατί η Ντόρτμουντ ήθελε τον Ελ Μαλάν, δεν κάνω λάθος Βάσο.
1: Είχε... Με πολύ περισσότερα,
4: σωστά, με 50 εκατομμύρια, λεφτά από ό,τι δεν τον πήρε το και με συνοπτικές διαδικασίες πήρε δύο παίχτες. Για το πώς λειτουργούν και στο μεταγραφικό κομμάτι ομάδες επίπεδου Dortmund, Bayern,
1: όχι, ό,τι είχα, με το που ναυάγησε είχαν έτοιμο plan B και είπαν ναι. Πάμε για τον Κωνσταντέ... Δηλαδή πάμε για άλλους δύο παίκτες με τα ίδια λεφτά που θα δίναμε για έναν. Ήταν έτοιμο το
2: plan B.
4: Το οποίο το...
2: Στην Ελλάδα σωστά. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ.
4: Το οποίο το ξέραμε ως φημολογία ότι είναι στη λίστα της Dortmund mm-hmm. Το Κωνσταντέλιας όπως και στη λίστα της Juventus και οτιδήποτε. Αλλά προφανώς η Dortmund είχε άλλη προτεραιότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν τη έκατσε στα 50 εκατομμύρια με τον Ελ Μαλά. Τσουπ. Έλα εδώ, Κωνσταντέλια μου, τόσα είναι τα λεφτά, τόσα είναι στον ΠΑΟΚ, θέλετε, ναι, ευχαριστούμε πολύ, τον παίρνουμε. Οπότε, για να έχουμε και ένα κομμάτι στο κομμάτι του ρεαλισμού. Τώρα, στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή, αυτό που είπες πολύ σωστά, Βασίλη, πάει σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς, θα δούμε για τη ρεβάνση πώς θα πάει, με τρομερή εσωστρέφεια και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτς της Πέμπτης η Τούμπα με την Μπραν.
2: Η στάση των οπαδών στα αρχικά, σωστά, να δούμε ποια θα είναι.
4: Που έχουμε καταλάβει πάνω κάτω ποια θα είναι ήδη με την κατάληψη της Τούμπας. Ένα πολύ σημαντικό μάτς κόντρα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα. Γιατί να πούμε σας όλα ότι ο ΠΑΟΚ είχε πολύ δύσκολες σκληρώσεις. Αυτό που λέει και ο Θοδωρής που το έγραψε κάπου, που ήταν και αδύναμος δηλαδή σκληρώσεις.
1: Και θα ήταν έτσι και αλλιώς δύσκολος αντίπαλος. Και με τον Κωνσταντίνια στην ομάδα.
4: Και δεν θα έχει.
1: Και με τον Ζίβκοβιτς.
4: Το βασικό του δεκάρι, το βασικό του εξτρέμ και με έναν φορ. Σε αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα μάτς, το οποίο ας πάμε ένα-ένα με την Πέμπτη. Ένα αυτό. Που θα κρίνει πολλά και σε οικονομικό επίπεδο και το πώς θα διαχειριστεί την ισοστρέφεια και το αν θα κερδίσει χρόνο ο ΠΑΟΚ και οτιδήποτε, τα ξέρουμε αυτά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτά τα δύο κρίσιμα μάτς και έχει περάσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι με νέο προπονητή, που επίσης πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη κουβέντα για αυτό τον κακομοίρη το Λύση, ο οποίος ξαφνικά του λένε αδερφέ, έλα στον ΠΑΟΚ και 15 μέρες πριν κλείσει ο Αύγουστος, ψάχνεις να αντικαταστήσει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, ψάχνεις δύο φορ, δεν ξέρεις τι θα κάνεις στα δύο πολύ κρίσιμα μάτς με την Μπραν.
3: Τι γίνεται. Έχεις τον κόσμο να κάνει κατάληψη.
4: Τι γίνεται. Έχεις τον κόσμο να κάνει κατάληψη και έχεις και μία πίεση ότι πρέπει να προκριθείς. Ένα κομμάτι ο κακομοίρης ο προπονητής.
2: Έχει τα μάτια του, σε λίγες μέρες.
4: Σε λίγες μέρες. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο κομμάτι, και για μένα αυτό είναι ένα συνολικό κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου και το πώς διαχειρίζονται οι ΠΑΕ, το κομμάτι της επικοινωνίας πλέον. Το 2026 δεν είναι μόνο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, είναι πρόβλημα όλων των μεγάλων ΠΑΕ στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου και το τι πραγματικά συμβαίνει σε κάθε τι, σε κάθε οργανισμό, θα βγει προς τα έξω. Το να δημιουργούμε ξαφνικά αλχημιστές που θα εμφανίζουμε στον κόσμο ότι θα κάνουμε το χαλκό χρυσάφι ή ότι ο χαλκός είναι χρυσάφι, δεν υπάρχουν παιδιά αυτά το 2026. Αυτά είναι στο μεσαίωνα. Το εάν εμφανίζουμε μία πραγματικότητα διαφορετική από αυτά που είναι, μπορεί να είναι καλό για τώρα, κάποια στιγμή θα βγει προς τα έξω η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπαίνει σε ένα πολύ κρίσιμο καλοκαίρι με πάρα πολύ σημαντική αλλαγή. Την πιο σημαντική, ότι χάνει τον Λουτσέσκου, τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του, τον άνθρωπο που τον έκανε πρωταθλητή, που τον έβαλε σε βάσεις πρωταθλητισμού, με νέο τεχνικό διευθυντή, με νέο αθλητικό διευθυντή και με νέο προπονητή. Συν όλες τις ριζικές αλλαγές
1: σε όλα τα επίπεδα.
4: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Μια αυτό άλλη και μια άλλη
4: πρέπει ομάδα να επικοινωνηθεί στον κόσμο από την αρχή και συμφωνώ πολύ με τον Θοδωρή ότι κάποιος πρέπει να εμφανιστεί από τη διοίκηση. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Θα είναι ο κ. Παπαμίκος, θα είναι ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης, θα είναι κάποιος άλλος που θα εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ και να εξηγήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ και αυτό πρέπει να συμβαίνει με όλες τις ΠΑΕ και να πει παιδιά τον Ιούνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περνάμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Χάνουμε τον Λουτσέσκου, ό,τι και να είναι αυτός, όποιος και να είναι αυτός. Να ξέρετε, έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έρθει μια πρόταση 30 εκατομμυρίων που δεν θα μπορούμε να αρνηθούμε. Τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα, ρε παιδιά. Ότι μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Κωνσταντέλια.
1: Αυτό πρέπει να το πει η ΠΑΕ όμως. Δηλαδή δεν
4: όχι,
1: είναι
4: να, το,
1: δηλαδή,
4: να το πει δηλαδή μέσα σε μια σειρά πραγμάτων. Να καταλάβει τον κόσμο και το τι έρχεται και να είναι λίγο proactive, ρε παιδί μου. Αυτό που λέει και ο Μπίλης, να υπάρχει ένα plan B. και να πει ότι παιδιά θέλουμε χρόνο, θέλουμε υπομονή, θέλουμε στήριξη με αυτούς, με αυτούς και με αυτούς και πάμε για την επόμενη μέρα.
1: Από την άλλη όμως.
4: Υπάρχει ένα πολύ μετέωρο πράγμα στον ΠΑΟΚ γενικά, όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια.
1: Να βγει να τα επικοινωνήσει, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να φτάνει στις 15 και στις 16 Αυγούστου και να πουλάει τον καλύτερο παίκτη και να μην έχει κάνει μεταγραφές, να μην έχει ενισχύσει την ομάδα, να μην έχει φτιάξει το πλαίσιο, ώστε όσο γίνεται αυτό
0: ο ποδοσφαιριστής έχει κάνει προεργασία για τον αντικαταστάτη
4: αυτό. Αυτό λέμε, ρε παιδιά. Με αυτά, αυτά
1: δηλαδή,
4: τα
1: το ένα θέμα είναι να επικοινωνήσει ναι, ότι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος, η διοίκηση άλλαξαν πράγματα μέσα στην ΠΑΕ, δομικές αλλαγές. Έφυγε ο Λουτσέσκου, κλείνει ένας πολύ μεγάλος και πολύ επιτυχημένος κύκλος και θα ανοίξει ένας νέος που χρειάζεται χρόνο για να δούμε αν θα φτάσει στις επιτυχίες του προηγούμενου. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Η επικοινωνία προς τα έξω. Το προς τα μέσα, το τι κάνει η ομάδα και πώς οργανώνεται και πώς προφυλάσσει η ίδια η ομάδα την επόμενη, πώς φτιάχνει την επόμενη μέρα. Δεν είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν είναι μόνο επικοινωνία.
4: Συμφωνώ.
1: Είναι και πώς δουλεύουμε.
4: Εννοείται. Και η πραγματικότητα που αυτό ισχύει για τον Ολυμπιακό, θα το συζητήσουμε μετά και με τον Διονύση. Πώς φτάσαμε δηλαδή να κάνουμε μια συνάντηση μετά, την IMA, μετά τον αποκλεισμό της Νιμέγεν και ξαφνικά να αλλάζουμε 14 Αυγούστου όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό και να λέμε έχουμε... φεύγουν 6, έρχονται 6.
2: Έχουμε και με Βερβελέ να πούμε πολλά για αυτό το κομμάτι, αλλά και με καπετανάκο για ΑΕΚ. Δώσουμε ένα λεπτό, Θοδωρή. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Τον παίζω λίγο άμυνα τον Βασίλη σήμερα λόγω του λαιμού, αλλά φέρω την άποψή του εδώ.
3: Ναι.
2: Λόγω του ότι μιλάμε για επικοινωνία πολύ, ναι, αλλά και για ουσία. Η δική σου άποψη ποια είναι?
3: Εγώ θα ξεκινήσω από τα λεφτά που είπε ο Αντώνης. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με τα λεφτά.
2: Ότι είναι πολλά.
3: Με τα οποία πουλήθηκε.
2: Συντάσσομαι με τον κύριο Μυρότσο, παιδιά, να ξέρεις.
1: Ότι είναι λίγα τα λεφτά.
3: Συμφωνώ και εγώ. Θα βάλω και άλλα ζητήματα στο τραπέζι. Ναι. Η Ντόρτμουντ είχε διαθέσιμα 50 εκατομμύρια ευρώ.
4: Συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή ήθελα να το πω και το ξέχασα. Θα μπορούσε να βάλει, δεν ξέρω αν το έθεσε ως όρο ο ΠΑΟΚ, ότι παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει μια τρομερή κρίση, να σας τον δώσουμε τον παίκτη, αλλά να περάσουν τα δύο μας με την Μπραντ.
3: Ακριβώς.
4: Έναν όρο αυτό. Δεν ξέρω αν τέθηκε και η Ντόρτμουντ όχι για το φόβο
1: τραυματισμού. Αυτό παραμένει άγνωστο. Αυτό.
3: Εγώ θέλω να τα βάλω όλα στο τραπέζι. Αρχικά η Ντόρτμουντ είχε 50 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα. Δίνει τα μισά για να πάρει τον Κωνσταντέλια. Σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει ότι πρώτον να περάσουν τα δύο μάτς, δεύτερον παιδιά εγώ είμαι κάτω από 30-32, δεν τον πουλάω. Εσείς έχετε την ανάγκη.
2: Κασέρι λες, όχι μπόνους.
3: Ακριβώς. Εσείς έχετε την ανάγκη, δώσατε 30 φεύγα για τον Καρέτσα, δώστε άλλα τόσα για να πάρετε έναν ανάλογο του Καρέτσα. Έτσι είναι. Είναι οι δύο πυλώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου
1: σύνο Τζόλης. Σε άλλη ηλικία.
3: Καλά, από την Γκέντ πήγε.
1: Ναι, αλλά
3: εντάξει, δεν πήγε από την Ιταλία.
1: Πήγε από μια ομάδα όμως η οποία βγάζει ταλεντάκια, ναι, βγάζει ποδοσφαιριστές.
3: Και ο ΠΑΟΚ βγάζει.
1: Ναι, ρε παιδί.
3: Τον Τζόλι, τον Κουλιεράκη, τον Κωνσταντέλια.
1: Και από άλλο πρωτάθλημα.
2: Τζίμας.
1: Πιο κοντά, ας πούμε, στο γερμανικό.
3: Ναι, αλλά από το βέλγικο πρωτάθλημα. Δεν πήγε από μια πρωτάθληματα.
2: Δεν πήγε, οπότε... δεν ήταν, συγγνώμη, ρε, δεν ήταν, θέλει να πει η Πόρτο ή η Μπενφίκα.
1: Όχι.
2: Παραδοσιακά ομάδες που πουλάνε και αυτά. Ήταν η Γκένκ, εντάξει. Και εδώ είναι ο ΠΑΟΚ. Και έχεις δίκιο. Έχει χτίσει όνομα σιγά-σιγά ο ΠΑΟΚ.
3: Εγώ δεν λέω να δώσει 50.
2: Όχι.
3: Παραπάνω όμως. Δεν μπορεί να πουλείται ο Κωνσταντέλιας όσα πουλήθηκε ο Ιωαννίδης. Που δεν είναι ίσα-ίσα από το Φώτη, τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι παιχταράς. Και λιγότερα από όσα πουλήθηκε ο Κοστούλας με μία χρονιά. Δεν γίνεται.
2: Συμφωνούμε.
3: Δεν γίνεται. Άρα εδώ ΠΑΟΚ κάνει λάθος τα λεφτά που βάζει στα ταμεία του για μένα. Για το νούμερο ένα παίκτη του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα, η γνώμη μου είναι ότι ο Κωνσταντέλιας έχει αργήσει να φύγει από την Ελλάδα. Αργεί. Το 2026 έχει αργήσει να φύγει από την Ελλάδα. Αυτό τώρα τα υπόλοιπα, καταλήψεις, οπαδοί, λογικό είναι να υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο έγινε.
1: Και για το timing, τη χρονική στιγμή. Ναι, γιατί βλέπουν μια ομάδα απογυμνωμένη έτσι
3: κι αλλιώς. Δηλαδή ο κόσμος έχει χίλια δίκια να βράζει και με τη διοίκηση και με όλους όσους πήραν.
2: Αυτό που πληγώνει με λίγα λόγια, αυτό που καταλήγουμε όλοι εδώ πέρα, τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και θέλω τη δική σου γνώμη πλέον, Θοδωρή, και να μας πεις όλα αυτά που κουβεντιάζουμε πώς σε βρίσκουν. Είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο. Ένας τρόπος να επικοινωνιωθεί αυτό και να καταλάβει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μια ειλικρινή κουβέντα ότι αυτός είναι ο στόχος μας πλέον. Αυτά, ναι, κάνουμε, αυτά πηγαίνουμε να κάνουμε με την αλλαγή προπονητή και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Και το άλλο είναι ότι δεν βλέπει μια αντικατάσταση ενός ποδοσφαιριστή που είναι όχι επιδραστικός μόνο αγωνιστικά. Είναι αυτό που είπε και νωρίτερα ο Θοδωρής και τον ακούω πολύ προσεκτικά. Το πόσο επιδρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δημιουργεί νέους φιλάθλους ο Κωνσταντέλιας. Πηγαίνεις και πληρώνεις εισιτήριο για να δεις Κωνσταντέλια από άλλες ομάδες.
3: Όλα τα γήπεδα.
2: Σωστά.
3: Όλα.
2: Άρα μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο, μην το υποβαθμίζουμε. Όχι εμείς εδώ, γενικά όποιος το κάνει που λέει ότι είναι ένας παίκτης ακόμα πολύ καλός, αλλά ένας παίκτης που δεν είναι καν στην εθνική ομάδα. Και τα διάβασα και αυτά. Δεν είναι με δική του επιλογή. Και μπορεί και να είναι μεθαύριο πάλι. Κύριε Χαστά, τι λέτε για όλα αυτά?
0: Ξεκινάω από το τελευταίο που λες. Ο Κωνσταντέλιας, καλός ή κακός, κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει από την Ελλάδα. Για τον ίδιο, έτσι. Για το καλό και να τον βλέπουμε και εμείς να χαιρόμαστε σε μεγάλα πρωταθλήματα. Το ταλέντο του και η ποδοσφαιρική του ευφυΐα δεν ήταν για εδώ. Μπορεί να άργησε. Συνεχίζω λέγοντας αυτό που είπε ο Αντώνης νωρίτερα, ότι η χρηματιστηριακή του αξία δεν μπορεί να ανεβεί πάρα πολύ παραπάνω από αυτό το ποσό για μένα, χωρίς να έχει καθόλου βιτρίνα Champions League, να μην έχει μπει καθόλου σε βιτρίνα Champions League μέσω ΠΑΟ και να έχει μικρές συμμετοχές, μικρή συμμετοχή με την εθνική ομάδα.
2: Αν τον βρει την ανάγκη των άλλων και η αγορά το επιτρέπει, φυσικά ανεβαίνει το ποσό. Είναι πόσο ανάγκη έχει ο άλλος απέναντί σου και πόσο καλά παίζει τα χαρτιά σου εσύ. Εγώ πόκερ δεν παίζω, αλλά όσοι παίζουν το ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι, πώς μπορεί να παιχτεί και στο ποδόσφαιρο.
0: Ποιο πόκερ εσύ, Βασίλη? Πόρτες.
1: Σαν να τον φωτογράφησες.
0: Όχι πόκερ. Πόρτες έπαιζε ο ΠΑΟΚ σε 2-3 μέρες να τελειώσει το deal.
2: Πόρτες και φεύγα.
0: Και να το ολοκληρώσουν πριν καν. Πόρτες και φεύγα. Ο παίκτης μπήκε σε αεροπλάνο, μάλλον πήγε στο αεροδρόμιο για να μπει σε αεροπλάνο και καθυστέρησε 2 ώρες για να μπει στο αεροπλάνο και να φύγει την Κυριακή το πρωί, γιατί ακόμα υπήρχαν διαπραγματεύσεις. Δηλαδή υπήρχε μια βιασύνη από τον ΠΑΟΚ για να τελειώσει αυτό το deal. Όχι η πόκερ να παίξει. Βεβαίως και από την άλλη πλευρά οι Γερμανοί δεν είναι κορόιδα. Έτσι, δηλαδή, μην νομίζω ότι επειδή είχαν 50 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα, τσουπ θα τα δώσουν στο Κωνσταντέλια. Αξιολογούν. Αξιολογούν όχι μόνο τον Κωνσταντέλια, αξιολογούν το πρωτάθλημα που έπαιζε, αυτό που λέγατε νωρίτερα. Τη Super League που ξέρουμε όλοι τι εικόνα έχουν στο εξωτερικό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το Βέλγιο για μένα δεν έχει καμία σχέση, επειδή το εξισώσαμε. Τι σχέση έχει το Βέλγιο πρωτάθλημα με το ελληνικό, το επίπεδο και τους παίκτες που παράγει? Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που όντως έχει φτιάξει ένα όνομα παραγωγής ταλέντων και παίκτων. Και επίσης δεν είχε και την μεγάλη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι δύο κρίσιμα σημεία, όπως επίσης και η ηλικία του. Επίσης σε μια οριακή ηλικία ο Κωνσταντέλιας στα 23 προς 24. Δεν είναι ο παίκτης 18-19 που θα έχει την τεράστια μεταπολιτική αξία, όχι ότι δεν την έχει τώρα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Στην Ευρώπη στα 22 σου αρχίζεις και 21-22 αρχίζεις να υπολογίζεις όχι κανονικός παίκτης, από τα 18 υπολογίζεις κανονικός, αλλά 21-22 ανεβαίνεις άλλο επίπεδο. Μάλλον πηγαίνεις άλλο επίπεδο, όχι ανεβαίνεις άλλο.
2: Εσύ πιστεύεις, Οδωρή, και νομίζω πως έχεις ένα δίκιο σε αυτό, ως προς το ότι δεν θα μπορούσε να ανεβάσει πολύ την αξία του. Αναφέρθηκε σε transfer market, αναφέρθηκε στην αξία ενός παίκτη ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο όταν δεν παίζει εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Όταν είναι ένας παίκτης που δεν θα παίξει Champions League, μπορεί να παίξει και Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ φέτος.
0: Μπορεί και να παίξει και Ευρώπη.
2: Σωστά.
0: Ναι, είναι και αυτό μια σκέψη.
2: Και άρα εσύ εστιάζεις κυρίως στο ότι η επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι πιο τακτοποιημένη, πιο ομαλή για τον ΠΑΟΚ. Και όχι το ποσό που μπορεί να είναι 26, μπορεί να πάει 32, εγώ σου λέω. Και το 15% ή 17,5% δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό μεταπόλησης, γιατί θα πουληθεί πάλι ο Κωνσταντέλιας, το πιστεύουμε όλοι λίγο πολύ αυτό. Νομίζω πως ας πούμε ότι γίνεται ένα καλό deal κοντά στα 40 στην καλύτερη περίπτωση, έτσι.
3: Έπρεπε να πάει 35 με 40.
2: Στο κασέρι, λες εσύ. Και μετά τα υπόλοιπα.
3: Και με μπόνους, ρε παιδί μου, και με ποσοστά μεταπόλησης.
4: Στη μεγάλη εικόνα πάντως δεν θα άλλαζε πολλά. Πάλι θα είχαμε.
0: Δεν θα άλλαζε.
4: Τους ανθρώπους, τους φιλάδες του ΠΑΟΚ να κάνουν κατάληξη.
3: 100% ρε. Και 100 να τον πουλούσε.
4: Ναι, εντάξει, 100.
3: Αυτό δεν αλλάζει.
2: Φέρνεις ένα με 50 αμέσως. Έχω 2-3 στο μυαλό μου και τελειώνει η κουβέντα. Αλλά τώρα σε αυτό στέκεσαι, έτσι δεν είναι, κύριο? Στο μετά. Το μετά δεν είναι τακτοποιημένο.
0: Όχι τακτοποιημένο, δεν υπήρχε καμία προεργασία για όλο αυτό και αυτό είναι ίσως το χειρότερο που πρέπει να κατηγορήσουμε ή μπορούμε να κατηγορήσουμε την ΠΑΕ, ότι δεν είχε προετοιμάσει την επόμενη μέρα, ειδικά σε μια ημερομηνία 16-17 Αυγούστου, που σε 3 μέρες υπάρχει το κρίσιμο το ευρωπαϊκό και ξεκινάει και το πρωτάθλημα, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Και εγώ τώρα σήμερα το θυμήθηκα, μην νομίζετε. Λέω, μέσα από το κύριο έχουμε πρωτάθλημα.
3: Το ότι δεν έχει διάδοχη γιατί λύση, βέβαια. Δεν ξέρω ποιο φταίει. Φταίει ο Σαββίδης, φταίει ο Βεϊρίνια, φταίει ο Μάτος, φταίει ο Λύση. Ποιο φταίει.
0: Φταίει. Κοίταξε, για το ότι δεν υπάρχει υποψήφιος διάδοχος έτοιμος, φταίει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Γιατί από ό,τι φάνηκε, ο Μάτος και ο Βιερίνια δεν είχαν ενεργή συμμετοχή σε αυτό το deal. Το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα που δημιουργείται.
2: Εδώ νομίζω τώρα, εδώ, ακουμπάμε ανθρώπους. Την οργάνωση που λέγε η σειρά η περίφημη. Πρόσεχε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Σαββίδης δεν οφείλει να ξέρει όλα αυτά γύρω-γύρω. Του είπαν ένα ποσό μεγάλο, έτσι. Την οργάνωση λες. Λοιπόν, ακουμπάμε την οργάνωση λοιπόν. Λέει ο κύριος Σαββίδης 32, 26 συν 6. Μάλιστα, ωραίο είναι. Και πιο πολύ από ότι με τη Στουτγκάρδη που κουβεντιάζαμε και τον φέραμε πίσω τον παίκτη. Και μην κρυβόμαστε, παιδιά, και ο παίκτης 100% έχει άποψη και θέλει να πάει στην Ντόρτμουντ. Εντάξει.
4: Επίσης, να πούμε εδώ κάτι.
2: Πες το και συνεχίζω μετά εγώ.
4: Κάτι πολύ σημαντικό. Αν πάλι ο Κωνσταντέλιας για χύψη λόγους δικούς του έκανε πίσω σε μια τέτοια μεταγραφή, πιθανότατα για μένα θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα να πάρει μεταγραφή τα επόμενα χρόνια σε οποιαδήποτε άλλο σύλλογο. Δηλαδή, τη μία στη Στουτγκάρδη μπήκε στο αεροπλάνο και γύρισε πίσω και τώρα υπάρχει συμφωνία με Ντόρτμουντ και δεν πάει στην Ντόρτμουντ. Θα το σκεφτόταν πολύ μετά οποιοδήποτε σύλλογο να πάρει το
2: κλειδί. Πόρτες λες. Ωραία.
4: Θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ίδιο το παιδί.
2: Επανέρχομαι λοιπόν
0: και
2: τώρα.
0: Και του ΠΑΟΚ το όνομα και το πρεστής θα μαυρωνόταν σε μια νέα κατάσταση ίδια με πέρσι. Δηλαδή να χαλούσε μεταγραφή τελευταία στιγμή.
2: Ως προς τις πωλήσεις.
0: Δηλαδή με ποια σοβαρότητα θα έρθει. Ναι, θα έρθει άλλη η ομάδα να ζητήσει ένα παίκτη που βλέπουν ότι μπαίνει στο αεροπλάνο και γυρνάει πίσω.
2: Κοίτα, ας μην γυρίσουμε σε αυτό. Είμαστε ξεκάθαροι όλοι εδώ πέρα και νομίζω και ο Κωνσταντέλιας μέσα του και ο ΠΑΟΚ ότι έπρεπε να πουλήσει τώρα. Τώρα τα ποσά τα κουβεντιάζουμε, Βασίλη, τα ακούω πολύ καλά αυτό που λες. Όμως κουβεντιάζουμε κυρίως την επόμενη μέρα. Και λέω τώρα εγώ, στο Σαββίδι είπαν τα λεφτά είναι αυτά, το ποσό μεταπόληση είναι αυτό. Καλό deal είναι, πρόεδρε. Μάλιστα, πολύ ωραία, το κάνουμε. Η επόμενη μέρα πρέπει να έχει ευθύνες. Και οι ευθύνες αυτές πρέπει να έχουν ονοματεπώνυμο. Γιατί το κλαμπ γενικότερα δεν λέει τίποτα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ποιος δεν φρόντισε να χτίσει την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, αν ο Κωνσταντέλιας, που όλοι το πεπτευόμασταν, εμείς είμαστε άσχετοι, έτσι. Είμαστε απ' έξω από την ΠΑΕ. Ότι μπορεί να έρθει μια μεγάλη πρόταση που να μην μπορεί να πει όχι. Εκεί κολλάω εγώ και σκέφτομαι τι φταίει, ποιος φταίει.
0: Κοίταξε, ξαναλέω, ότι για το ότι δεν υπάρχει μάλλον διάδοχη κατάσταση, τέλος πάντων υποψήφια διάδοχη κατάσταση, είναι ένα θέμα συνολικό του οργανισμού. Ότι κάποιοι δεν ήξεραν ότι δουλεύεται μια υπόθεση Κωνσταντέλια, απόλυση Κωνσταντέλια, αλλά και γενικώς το καλοκαίρι, και μέναν με ρωτούσατε πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, με ρωτούσατε στις διακοπές. Αυτό που είχαμε όλη η εικόνα και αληθινή εικόνα, δεν ήταν το μυαλό μας, ήταν ο Κωνσταντέλιας. Ειδικά με την έλευση και του δεύτερου παιδιού του, δεν θα ήθελε στη συγκεκριμένη φάση να φύγει στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, μέσα σε μερικά 24 ώρα γύρισε όλο το έργο, πίστηκε προφανώς και από τους Γερμανούς ο ποδοσφαιριστής, και ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία, αν μπορώ να το πω έτσι, με ένα ποσό που θεωρούσε και θεωρεί ότι του κάνει για την πώληση ενός του Κωνσταντέλια πάνω κάτω 30 εκατομμύρια, τέλος πάντων, να τα λέμε χοντρικά, και έγινε το deal. Έγινε ξαφνικά, πέρσι που ήταν λίγο πιο οργανωμένη η μετάβαση προς την μεταγραφή στη Στουτγκάρδη, υποτίθεται, υπήρχε αυτό που είπες και εσύ πριν, Βασίλη, ο Ιβανούσιτς. Σας τα λέγαμε και μέσα στη χρονιά ότι ο Ιβανούσιτς, και το λέγαμε και χαρτολογώντας, ότι αν είχε φύγει ο Κωνσταντέλιας, ο Ιβανούσιτς θα ήταν η εικόνα που παρουσίασε ο Ιβανούσιτς, θα ήταν η αντικατάσταση του Κωνσταντέλια μέσα στη σεζόν. Ευτυχώς ο Κωνσταντέλιας έμεινε πέρσι. Ο Ιβανούσιτς δεν έπιασε, αλλά τουλάχιστον ήταν η διάδοχη κατάσταση στο μυαλό
2: θεωρητικά.
0: Ναι, θεωρητικά. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ένας Ιβανούσετς που τον έχουμε στο μυαλό μας ότι άμα φύγει ο Ντέλιας θα πάρουμε αυτόν να καλύψει το κενό. Και όλα αυτά σε πιο κατοπινό χρονικό σημείο σε σχέση με πέρσι, 17 Αυγούστου. Πέρσι ήταν Ιούλιος.
2: Ναι, μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη.
3: Ισχύει, ισχύει.
2: Θες να το χοντρίνω τώρα λίγο.
3: Όχι.
4: Πριν το χοντρίνει, κράτο. Απλά να πούμε κάποια πράγματα για το Κωνσταντέλη που είπε και ο Θοδωρής ότι άλλαξαν τα πράγματα. Ραγδέτα. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να φύγω από το Αθλητικό. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Αν έρθει η UEFA και μου πει, μεγάλε μου, θες να γίνεις διευθυντής επικοινωνίας εδώ πέρα, θα φύγω. Πώς θα το πω.
0: Α, έτσι.
1: Δεν μόνο που εμείς έχουμε έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση.
4: Μια χαρά.
2: Να πω μια σκέφτα στο παράδειγμα. Συγγνώμη τώρα για αυτό. Ένα ζήτημα για όλους μας. Επειδή περίμενα, Θοδωρή, θα σας ενδιαφέρει και εσένα. Επειδή έθεσε το παράδειγμα τώρα αυτό με την UEFA.
1: Τυχαίο,
2: νωρίτερα, ναι, μήπως νωρίτερα μιλούσες πάλι για μας όταν έλεγες για ποσά ότι δεν με το χρυσό δεν υπάρχουν αλχημιστές και τέτοια. Όχι, έτσι.
4: Έχουμε καλές
2: δομές. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
4: Σίγουρα είναι απότομο ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας, αλλά για μένα πρέπει να κριθεί ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι δεν έχει εναλλακτική πίσω από τον Κωνσταντέλια. Είναι ότι πάει στα μάτς με την Μπραν με ένα φόρτον μύθου. Δηλαδή,
1: και αυτό δεν αφορά το ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας.
4: Σωστά.
1: Δεν
4: αυτό
1: αφορά.
4: Λέει, αυτό λέει.
1: Δηλαδή, είτε ήταν ο Κωνσταντέλιας εκεί, αυτό δεν θα άλλαζε. Δηλαδή, και ο Κωνσταντέλιας να ήταν την Πέμπτη και στη Ρεβάνς.
4: Πάλι είναι θα έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέμε. Συμφωνούμε. Τώρα μπορώ να το
0: πω. Όλα αυτά έχουν θύμα την ομάδα, το αγωνιστικό τμήμα. Ο Λύση και οι παίκτες του την Παρασκευή προπονήθηκαν με τον Κωνσταντέλια και δεν τον ξαναείδαν χωρίς να ξέρουν τίποτα.
2: Ναι.
0: Και ξαφνικά πάει ο άνθρωπος, ο Ιταλός. Ναι, πες Βασίλη.
2: Τίποτα, όχι. Ξέρεις τώρα, πήγαινε για τη βόμβα, αλλά θα την πω σε λίγο. Ξέρεις τι με απασχολεί τώρα. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε ένα από τα παιδιά του ΠΑΟΚ που ανέλαβε ρόλο διοικητικό. Το άλλο είναι ο Μάτος. Μήπως, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα, μήπως τους δόθηκε μια ομάδα να τρέξουν χωρίς να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να το κάνουν αυτό.
1: Και μια ομάδα που κλείνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο, γιατί έφυγε ο προπονητής που...
2: Υπό δύσκολες συνθήκες.
1: Ο Λουτσέσκου ήταν κάτι περισσότερο από προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Πώς στήριζε, πώς...
4: Σοβαρό λέξη κέραυνο.
1: Ναι, στα δύσκολα, πώς έβγαινε μπροστά. Δηλαδή, έκλεισε ένας πολύ μεγάλος κύκλος.
2: Άρα, λέει, βάσοχη ο ΠΑΟΚ του συγκεκριμένου προπονητή που ήταν ασπίδα για όλους και όλα.
1: Ναι.
2: Και είχε και τον τρόπο αυτός να χτίσει μια ομάδα.
1: Ακριβώς.
2: Μιλάμε για κάτι καινούριο τώρα.
1: Τελείως
2: καινούριο. Μήπως αυτοί οι δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, άνθρωποι του ΠΑΟΚ, πραγματικά αποδεδειγμένα, και παιδιά τα οποία έχουν αγαπήσει ο κόσμος, μήπως τελικά τους δόθηκε λίγο απέραντη εξουσία σε αυτό το κομμάτι και θέλαν και λίγο βοήθεια.
0: Βασίλη
2: σε αυτό.
0: Μου, Βασίλη μου, δεν είναι βόμβα αυτό. Αυτό είναι
2: όχι, η βόμβα σε λίγο έρχεται.
4: Α, θα το χοντρίνω ακόμα περισσότερο.
0: Α, οκ. Okay. Είναι δεδομένο, δηλαδή εκ των πραγμάτων, το βλέπεις, ότι η διοίκηση του αγωνιστικού, τέλος πάντων του αθλητικού και του τεχνικού διευθυντή, δόθηκε σε δύο ανθρώπους που έχουν πολύ μικρή εμπειρία. Από λίγο. Πολύ λίγο. Δηλαδή ο Μάτος είχε 2 χρόνια στη Βάσκο ντε Γκάμα και όχι καν, ούτε καν σαν κανονικός αθλητικός διευθυντής. Δεν λέω ότι... και προφανώς θα στηριχτούν τα παιδιά και σπουδαγμένοι είναι, το σπουδάσαν αυτό που κάνουν, αλλά είναι άπειροι. Το άπειροι δεν μπορεί να το αναιρέσει κανένας, να πει όχι δεν είναι άπειροι. Πώς δεν είναι άπειροι. Είναι 40 χρονών και ο ένας και ο άλλος. Και 40 χρονών ο προπονητής επίσης άπειρος. Και όλοι αυτοί βρέθηκαν σε μια κατάσταση διάδοχη μετά τον Λουτσέσκου που ήταν ένας θεσμός όχι μόνο στο αγωνιστικό τμήμα αλλά γενικότερα που ήλεγχε και κατεύθυνε πράγματα μετά από τόσα χρόνια στην ομάδα και η μεταβατική αυτή περίοδος αντί βεβαίως θα ζητούσαν και παίρνουν πίστοση χρόνου. Γιατί είναι απαραίτητο, δεν γίνεται χωρίς χρόνο να φτάσει ο ΠΑΟΚ να περάσει αυτή την μεταβατική περίοδο. Αλλά αντί να κάνουν βήματα μπροστά, το τελευταίο διάστημα, ενώ το ξεκίνησαν καλά μέσα στο καλοκαίρι, να γίνονται βήματα προς το πίσω. Δηλαδή, είδαμε 2 ποδοσφαιριστές που ήταν κλεισμένοι θεωρητικά, όπως ο Ντρούκιτς και το δεξί μπακ.
2: Ευτυχώς δεν τον πήρε αυτόν. Ντρούκιτς λέγεται.
0: Ναι, και ο άλλος έχει δύσκολο.
1: Ο Γάλλος.
0: Λοιπόν. Ο Γάλλος, ναι, οι οποίοι ήταν κλεισμένοι θεωρητικά και τελευταία στιγμή κάναν πίσω και δεν ήρθαν ποτέ, ενώ ήταν έτοιμα εισιτήρια όλα. Ο ΠΑΟΚ δεν προχώρησε γρήγορα σε μεταγραφές, ακόμα ψάχνει center for 17 Αυγούστου. Τον οποίο φέτος το Σέντερφορ τον ψάχνει πριν τελειώσει το πρωτάθλημα.
3: Καλά, το Σέντερφορ τον ψάχνει 3 χρόνια.
0: Θέλω να πω. Καλά, ναι, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι καλή μεταβατική περίοδος, καλή ο χρόνος που πρέπει να δώσουμε και θα δώσουμε σε παιδιά του ΠΑΟΚ όπως ο Μάτος και ο Βιερίνια ή ακόμα και ο Λύση που είναι επιλογή των δύο.
2: Αλλά να οργανωθούμε λίγο.
0: Βοηθήστε τους κιόλα.
2: Ναι,
0: ναι, να οργανωθούμε λίγο.
2: Αυτό που λες, να τους θωρακίσει δηλαδή, αλλά ποιο να πρωτοθωρακίσει, να θωρακίσει τον νέο τεχνικό διευθυντή, τον νέο αθλητικό διευθυντή, για να πάει καλά που μπορεί να είναι και εξαιρετική. Επίσης, σε μερικά χρόνια.
4: Για μένα τώρα το πιο σημαντικό πρέπει να θωρακίσει τον ίδιο το σύλλογο. Από χθες ακούγονται και γράφονται τέρατα ότι. Παρετήθηκε ο Μάτος, νομίζω διαψεύστηκε Θοδωρή. Ότι παρετήθηκε ο Βιερίνια δεν έχει διαψευστεί. Ότι θα παρετηθεί ο Λύση για αυτά που βλέπει. Ότι θα φύγει ο Ζαφίρης και ο Μιχαηλίδης. Δηλαδή ακούγονται τέρατα από χθες. Δηλαδή θέλει μια προστασία αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ από παντού. Και την Πέμπτη υπενθυμίζω ότι έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς.
2: Πόσα λεφτά παίζονται εκεί, παιδιά?
4: Δεν παίζονται πολλά. Παίζονται συνολικά 9, 8, 9, 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια.
2: Καλά, δεν
4: είναι
2: πολλά.
4: Αλλά είναι πολλά. Δεν θα τα βάλω και από την τσέπη μου. Ναι, είναι σωστό. Πολλά. Είναι σημαντικά.
0: Δεν
4: αλλά είναι πάρα
0: δεν
4: πολλά.
0: Νομίζω είναι το πρώτο τα λεφτά.
3: Όχι, όχι. Τώρα έχει λεφτά.
0: Είναι το τι θα φέρει ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός. Και μία μη παρουσία του ΠΑΟΚ φέτος το χειμώνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Διαβάζω δύο μηνύματα από τον Νέιστον, αδερφέ μου. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Αμέσως, αμέσως. Καλησπέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν. Αν και είμαι φίλος της ΣΑΕ, Κοντέλιας, δεν έπρεπε να πουληθεί κάτω από 40 εκατομμύρια. Συντάσσεται εν πωλής με την άποψη του Μυρότσου. Έλα, Μπακόπουλε, καλησπέρα. Ομάδα μας, λείψατε. Καλή αρχή, καλή σεζόν να έχουμε. Παιδιά, πολλά μηνύματα για καλή αρχή και καλή σεζόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε κάποια like, είμαστε στα 630 στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε για 1500 σήμερα τουλάχιστον. Ε?
3: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί πάμε για 3 ώρες εκπομπή σήμερα.
3: Βέβαια, φίλε.
2: Σε διάκοψα, Θοδωρή.
0: Τους πιάσαμε και απροετοίμαστος, ρε. Αντί να αρχίσουμε 3, αρχίσαμε 2.
3: Σωστό.
0: Είναι λογικό γι' αυτό.
2: Ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις αυτό που έλεγες?
0: Δεν θυμάμαι τι έλεγα.
4: Ότι
0: περισσότερο είναι...
3: Ναι, πες.
0: Αυτό που θα φέρει ο αποκλεισμός, όχι το πόσα λεφτά θα πάρει σε περίπτωση που μπει στη league phase του conference league.
3: Πιστεύω ότι η Μάτος και η Βιερίνια για μένα πάντως, επειδή τους πιάσαμε και τους δύο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να είχαν και έναν πιο έμπειρο.
1: Εννοείς οι επιλογές τους, δηλαδή, το να αναλάβουν, οι επιλογές της δίκης, να αναλάβουν αυτοί οι δύο.
3: Δηλαδή, ακόμα και η φυγή Καρυπίδη, είναι πλήγμα, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν ο Καρυπίδης στο Δωρή?
0: 8,
3: πολλά. 9. Πολλά χρόνια. Ήτανε, ήταν ένας άνθρωπος που τον έβλεπες εκεί που είχε...
0: Από διάφορα πόστα.
3: Μπράβο. Που τον ήξεραν παίκτες, τον ήξεραν οι άνθρωποι της ομάδας, θα βοηθούσε.
1: Άρα λοιπόν έκλεισαν πολλοί κύκλοι. Και δεν
3: πάει σε μια άλλη εποχή.
1: Σε μια άλλη εποχή, η οποία όμως, η μετάβαση όμως δεν είναι καθόλου ομαλή και φαίνεται
3: Μπορεί να έχουν αποφασίσει να έχουν μια μεταβατική χρονιά. Τώρα πώς θα βγει αυτή η μεταβατική χρονιά.
1: Μεταβατική χρονιά, ναι, αλλά...
0: Κοίταξε, μεταβατική χρονιά θα ήταν έτσι καλώς, παιδιά. Με τόσες αλλαγές το καλοκαίρι, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, σε όλα τα πόστα, από CEO, αθλητικό, τεχνικό, διευθυντή, προπονητή κτλ. Ήταν δεδομένο ότι θα ήταν μια χρονιά μετάβασης. Αν θα μπορούσε να συνδυαστεί, θα μπορούσε να συνδυαστεί. Και με μια πετυχημένη αγωνιστικά σεζόν. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, σας έλεγα πριν την διακοπή της τσέκοπης, ότι για μένα είχε και έχει βεβαίως, αλλά τώρα με τη φύγη του Κωνσταντίνα καταλαβαίνεις ότι τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ. Ένα πολύ καλό ελληνικό κορμό που με προσεγμένες προσθήκες μεταγραφών που ήταν να γίνουν και ακόμα είναι να γίνουν ξένων, για μένα θα είχε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο για το πρωτάθλημα. Δεν είναι και οι υπόλοιποι βεβαίως, να το πω γι' αυτό, οι υπόλοιποι ανταγωνιστές ή τέλος πάντων διεκδικητές του τίτλου σε καμιά τρελή φοβερή κατάσταση, έτσι.
2: Όχι.
0: Όλοι ψιλοψάχνονται. Άλλοι λίγο, άλλοι περισσότερο. Με το Διονύση βάζαμε στοίχημα πριν τους προηγούμενους μήνες για το ποιος θα φάει το περισσότερο αξίο εισαγωγικά λόγω των καταστάσεων. Νομίζω ότι κερδίζω, Διονύση μου, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι. Στα σημεία τουλάχιστον.
0: Αλλά, Ναι. Δεν ξέρω αν δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ακόμα ο Ολυμπιακός.
2: Κάτσα, μας τα πει σε λίγο που θα έρθει εδώ στην παρέα μας. Να σου πω τώρα, ξεχνιούνται αυτά ως ένα σημείο ή, μπας περιπτώσει, άντε να το πω, βελτιώνεται η κατάσταση αν έρθουν αποτελέσματα. Το πρώτο που είναι μπροστά μας είναι την Πέμπτη. Εκεί τελική, δύσκολη συγκυρία.
3: Τελική.
2: Πιστεύεις και οι δύο, ε?
3: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και το πρεστίζ, είναι και
3: αυτό
2: η
3: στιγμή. Είναι πάνω απ' όλα.
2: Ναι.
3: Και η πιθανότητα να κάνεις μια καλή πορεία ευρωπαϊκά στο conference.
2: Μπράβο, ναι. Γιατί αν είσαι εκτός Ευρώπης, μετά θρυνείς μες τη βδομάδα. Βλέπεις τους άλλους όλους να παίζουν κιόλας, που θα παίξουν όλοι από ό,τι φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός πρέπει μόνο να τα αποδείξει και στο γήπεδο.
3: Αυτός τελικούς έχει.
2: Ναι, τελικούς έχει αυτός. Και να βλέπεις τώρα τους υπόλοιπους, αν δεν είσαι εκεί. Ένα αυτό. Δύο. Το ρόστερ που χτίζεις πλέον.
3: Το χτίζεις με βάση ότι έχεις και
2: δύο διοργανώσεις.
3: Τρεις.
2: Και όχι τρεις. Αν πας εσύ, λες στην Ευρώπη. Αν δεν πας, πας για δύο διοργανώσεις. Ναι. Άλλο πρόβλημα πάλι αυτό, νομίζω. Τι λες για όλα αυτά.
4: Εγώ θα έπαιρνα και απορώ γιατί δεν το σκέφτεται στον ΠΑΟΚ.
2: Τι.
4: Με δεδομένα την εσωστρέφεια που υπάρχει και την ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, να πάρει τον Τζόκερ Ράιτ και ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Είναι δύσκολη ομάδα ο Λεβαδιακός. Έχει πάρει καλό προπονητή Αντιπαπαδόπουλο. Θα είναι μια κανονική ομάδα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Ας μην έχει άλλο εντός πριν τα μάτς με την Μπραν.
0: Πέρασε νομίζω το.
4: Α, δεν το ήξερα.
0: Το χρονικό διάστημα.
4: Πρόβλημα. Πρόβλημα πριν
0: και
4: τα μάτς με την
0: Μπραν. Και εγώ το σκέφτηκα, Αντώνη. Και εγώ το σκέφτηκα. Θα ήταν ιδανικό.
1: Θοδωρή, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Θοδωρή, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι εντός ή εκτός.
3: Εντός, Κυριακή βράδυ.
1: Άρα έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός τώρα ο ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Δηλαδή την Πέμπτη το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ στην Τούμπα.
3: Θα ευχόταν να τα έχει εκτός.
2: Σωστά. Σωστά. Και ειδικά αν την Πέμπτη το μάτς δεν πάει καλά για την Κυριακή.
1: Θα έχει πια την Κυριακή
0: πολύ. Το αρχικό πρόβλημα είναι την Πέμπτη, παιδιά, γιατί σε περίπτωση που γίνει κάτι που δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, με βάση το κλίμα και την ατμόσφαιρα της Τούμπας, που εντάξει δεν είχαν τέτοιες αφορμές τα τελευταία χρόνια, είχε αλλάξει πάρα πολύ και νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο πολύ και ο αθλητικός νόμος, που όσοι έκαναν κάτι και τα λοιπά, το πληρώνουν ακριβά, με φυλακές και τέτοια. Δεν ξέρω αν θα αξίζει τον κόπο να εκφράσει κανείς την αντίθεσή του σε μια μεταγραφή Κωνσταντέλια ή στην τη δυσαρέσκειά του στον Ιβάν Σαββίδη, κάνοντας κάτι παράνομο ή παραβατικό.
2: Όχι, ρε, δεν λέμε εμείς. Δεν πάμε σε αυτό, ρε. Δεν πάμε
3: αλλά
2: σε αυτό.
3: Το κλίμα στο γήπεδο θα είναι βαρύ, θα επηρεάσει την ομάδα. Ξέρεις,
2: στενοχωρημένοι άνθρωποι,
3: απογοητευμένοι για την ομάδα.
2: Και μόνο κλίμα αυτό που περιγράφει ο Βασίλης είναι πρόβλημα τώρα για ξεκίνημα σεζόν, κατάλαβες. Αυτό λέμε. Τώρα το ακραίο και αυτά, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπουν σε διαδικασία οι άνθρωποι του. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Και δεν έχουν και λόγο.
0: Και βεβαίως και πρέπει να βρει αντίδραση και η ομάδα σε όλο αυτό, γιατί είναι επηρεασμένη και η ίδια η ομάδα. Πέραν του κόσμου που θα είναι, τέλος πάντων, ψυχρός, αλλά τέλος πάντων θα υπάρχει μια φούβα αμάρα στην Τούμπα την Πέμπτη, αναλόγως στον κόσμο που θα έχει. Αλλά είναι και η ομάδα η οποία προφανώς έχει επηρεαστεί και αυτή από όλα τα γεγονότα. Και να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει. Άλλες χρονιές λέγαμε ότι ο Λουτσέσκου αντιδράει σε αυτές. Χειρίζεται, διαχειρίζεται. Τώρα ο Λύση.
1: Ναι. Πρέπει και ο προπονητής τώρα πρέπει να βγει μπροστά. Δεν ξέρουμε
2: πώς. Ο προπονητής,
1: ο νέος αυτός προπονητής λοιπόν.
2: Με τι πατήματα να βγει
1: αυτό
2: μπροστά.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή πρέπει τώρα αυτός να βγει μπροστά για τους παίκτες του Ασπίδα και να φτιάξει την ομάδα να πάει την Πέμπτη
2: δεν
1: να παίξει.
2: Δεν βλέπω έτσι, να ξέρεις. Δεν βλέπω ότι μπορεί ο προπονητής να βγει μπροστά. Δεν έχει.
1: Λέω,
2: το
1: θα πρέπει κανονικά. Δεν έχει. Λέω ότι θα έπρεπε.
2: Ναι.
1: Αν ήταν αυτό που λέμε ο Λουτσέσκου τώρα, θα
2: του
1: πήγαινε
2: ναι,
1: την Πέμπτη ή τα λιμπάν.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Αυτό. Ναι.
2: Αφού δεν υπάρχει. Τώρα πάμε παρακάτω όμως. Και θα πω το εξής τώρα, άντε να ρίξουμε λίγο λάδι στη φωτιά. Το έγραψαν κανένα δύο. Εντάξει, το σενάριο αυτό δεν μπάζει και τόσο. Δεν μπάζει και τόσο. Αντικαταστάτη. Σ' αρέσει ο Μπακασέτα.
4: Αυτά είναι η βόμβα.
1: Αυτό παίζει πάρα πολύ.
4: Άλλη βόμβα.
2: Μ' αρέσει να τα λες αυτά, ότι υπάρχει άλλη βόμβα για να περιμένει.
4: Ενώ στο κομμάτι της κουβέντας για τον ΠΑΟΚ.
2: Κοίτα, θα σου πω για αυτό το που λέω εγώ.
3: Ότι θα φύγει ο Σαββίδης.
4: Προφανώς. Δεν έχει τεθεί ότι μήπως έκλεισε και ο κύκλος για τον Ιβάν Σαββίδη.
2: Και λένε για Μιστακίδη, το πάνε και παραπέρα.
4: Δεν έχει σημασία ο επόμενος. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Προφανώς ο Μιστακίδης είναι εκεί και πιθανότατα να θέλει να πάρει και την ΠΑΕ. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά πριν φτάσουμε για αντικαταστάτη, ποιος θα είναι, Μήπως έχει κλείσει και ο κύκλος για τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι ένα ζήτημα.
2: Να ρωτήσω το πάνω από εδώ. Και αν ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τώρα, κερδίζει την Μπράντ, την αποκλεί και κάνει και 4 νίκες μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω πότε είναι η διακοπή.
3: Είσαι πολύ αισιόδοξο.
2: Λέμε τώρα, τι γίνεται. Ποιες ομάδες παίζει ο ΠΑΟΚ.
4: Κερδίζει χρόνο. Κερδίζει χρόνο.
2: Α, δούμε το πρόγραμμα. Θύμισε μου λίγο, Σπύρο, που είσαι πάνω.
1: Σίγουρα έχει τον ΠΑΟΚ εδώ στη Λεωφόρο τρίτη αγωνιστική. Έχει ντέρμπι. Τον Παναθηναϊκό. Στην γνώμη στο ΑΚΑ.
2: Δυσκολεύει λίγο αυτό που έλεγε.
1: Ναι, ναι.
2: Σενάριο.
4: Εκεί είναι αντίστοιχα να δούμε και για τον Παναθηναϊκό. Που έχει επίση.
1: Είναι τρίτη αγωνιστική.
4: Που έχει ματς ευρωπαϊκά τελικού.
2: Λοιπόν, πάμε να το θέσω. Εγώ το σενάριο θα το πω αυτό τώρα.
0: Σε πρώτη φάση πρέπει να περάσει την Μπραντ. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Και από το 4-4 στο πρωτάθλημα είναι πιο βασικό να περάσει το εμπόδιο της Μπραν και να είναι στο league phase του Conference League. Το πρωτάθλημα διορθώνονται τα λάθη.
1: Άρα, Βασίλη, για να επανέλθουμε στη Βόμβα, εσύ λες ότι ο Μπακασέτας, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια εύκολη λύση να βρούμε κάποιον γρήγορα, να βρούμε κάποιον να κλείσουμε κάπως, να πούμε ότι κάναμε μια μεταγραφή.
2: Θα σου πω, είναι ο παίκτης τον οποίο βάζει ή έβαζαν οι προπονητές στη θέση του Κωνσταντέλια και δεν έπαιζε στην Εθνική. Για παράδειγμα. 2. Ο Μπακασέτας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρχηγός εθνικής ομάδας, να το πάμε για αγωνιστικό. Παίζει στη θέση περίπου του Κωνσταντέλια, πίσω από τον Φορ.
4: Έλληνας.
2: Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι με τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, ίσως είναι η μοναδική ομάδα που θα επέτρεπε ο Παναθηναϊκός να πάει ο Κωνσταντέλιας.
3: Ο Μπακασέτας.
2: Τι λες?
3: Εγώ λέω ότι ο Μπακασέτας, άμα θέλει να ζήσει ένα δύσκολο χειμώνα, θα πάει στον ΠΑΟΚ.
2: Τα έχει ξανακάνει ο Μπακασέτας. Δεν τον νοιάζουν
3: χειμώνα,
2: αυτά.
3: Θα πάει σε μια άλλη ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο.
2: Εννοείς εκτός Ελλάδας.
3: Ναι.
2: Γιατί αλλού μεγάλη ομάδα θα πάει.
3: Δεν μπορεί, όχι. Δεν
2: εδώ κουμπώνει το σενάριο πολύ. Μόνο με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση.
3: Κουμπώνει, αλλά δύσκολο το βλέπω. Και θα υπάρξουν αντιδράσεις ακόμα περισσότερες από τους ΠΑΟΚτζίδες. Γι' αυτό ακριβώς που είπες, γιατί πρόσφατα υπήρξε ιστορία με το «Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας» και «Παίζει ο Μπακασέτας» στην Εθνική και ο Κωνσταντέλιας στα μάτσα από την Εθνική κτλ.
2: Θα μπορούν να λένε τώρα «Παίρνω αυτό που έπαιζε».
3: Σωστά.
2: Για παράδειγμα. Ή του κόψε την μπάλα αυτός.
3: Έδιωξα με 30 εκατομμύρια αυτόν που δεν έπαιζε.
2: Ναι.
3: Και παίρνω τσάμπα αυτόν που έφυγε.
2: Φαντάσου πώς θα τον πουλήσει αυτόν, λέω, ξέρω εγώ. Κοίτα, πέρα από πλάκα.
0: Αυτό ήταν το μόνιμο σχόλιο των ΠΑΟΚτζιδών τελευταίες εβδομάδες. Ότι ο Κωνσταντίνας, εντάξει, για αλλαγή του Μπακασέτα καλός είναι.
2: Έτσι έλεγαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, θυμίζω, για Φορτούνη πολύ καιρό. Και λοιπά και λοιπά. Εντάξει, έχει ακουστεί πολύ έχει παίξει πολύ αυτό το story.
0: Απαντώντας αυτό. Προσθέτοντας αυτό που είπε η Βάσο, εύκολη λύση δεν είναι εύκολη λύση για να την καταστήσει τον Κωνσταντέλια, είναι μια εύκολη λύση.
1: Αυτό για είπα, για να δει. Ξεκινήσει αυτό. Μια κούμπα από. Α!
3: Μια ώρα αργότερα.
2: Το πιστεύεις, ε? Λοιπόν, πέρα από πλάκα, γιατί ο καθένας έχει μια άποψη για αυτό το θέμα, πιστεύω ότι όντως δεν θα έκανε γκέλ, να το πω πολύ κομψά, στον κόσμο του ΠΑΟΚ τώρα, αν έπαιρνε τον Μπακασέτα. Ο Κωνσταντέλιας, είπαμε, είναι πολλά περισσότερα για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι μόνο ότι ξεκίνησε από τις ακαδημίες του, είναι και το όλο στυλ του, ο τρόπος που συμπεριφέρονταν, αλλά και αυτά που κάναμε στο γήπεδο. Οπότε συμφωνούμε όλοι, όφειλα να το θέσω, ακούγεται πάρα πολύ τελευταία. Τώρα για το άλλο που έθεσε ο Αντώνης νωρίτερα, πιστεύεις μπορεί να φτάσει τόσο μακριά αυτή η ιστορία? Δηλαδή να αποτελέσει ξεκίνημα για αλλαγή στη διοίκηση, μιλάω για το κορυφαίο επίπεδο τώρα?
0: Για κανένα λόγο δεν μπορώ να το δω μπροστά με αυτό το έργο. Θεωρώ ότι ο Ιβάν Σαββίδης για να αφήσει τον ΠΑΟΚ, μάλλον ο ΠΑΟΚ θα είναι το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο που θα αφήσει στις ενελάδη δραστηριότητες του. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή μπορεί να πουλήσει το Πορτοκαράς, μπορεί να πουλήσει το Μακεδονία Παλάς, μπορεί να πουλήσει τη Σουρωτή. Το τελευταίο που θα πουλήσει θα είναι ο ΠΑΟΚ, αν είναι να τα κάνει όλα αυτά. Δεν μπορώ πραγματικά να δω ένα τέτοιο έργο μπροστά μου. Βεβαίως υπάρχει ο Μιστακίδης. Είναι εδώ, είναι από το προηγουμένο καλοκαίρι εδώ, φωνάζει παρόν μέσω του μπάσκετ. Προφανώς ο στόχος του είναι να πάρει την ΠΑΕ, δεν ήταν να πάρει το μπάσκετ, προέκυψε το μπάσκετ, και να φτιάξει τη νέα τούμπα. Δεν μπορώ να αποκλείσω να υπάρχει μια κρούσει η πρόταση του Μιστακίδη στο Σαββίδη. Αλλά θεωρώ αδύνατον να δεχτεί ο Ιβάν Σαββίδης οτιδήποτε του προτείνει η άλλη πλευρά. Mm-hmm. Με αυτά και δηλαδή καταλήγοντας θέλω να πω ότι μπορεί να λέμε ότι να μήπως έκλεισε ο κύκλος του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, περνάει μια δύσκολη κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια για πολιτικούς λόγους, τέλος πάντων για λόγους γεωγραφικούς στη Ρωσία, αλλά μόνο στη σφαίρα της συζήτησης νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο, της φημολογίας δηλαδή της καφενειακής, ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα αποχωρήσει από την ΠΑΕ.
4: Κοίτα, υπάρχει και η πίεση, Θοδωρή, που την πίεση είναι και ένα από τα προβλήματα της επιτυχίας. Ότι ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης με όλα όσα έκανε τα προηγούμενα χρόνια για τον ΠΑΟΚ ανέβασε τόσο ψηλά τον πήχη προς τους φιλάθλους του, που δεν ήταν συνηθισμένοι, αλήθεια είναι, ούτε σε πρωταθλήματα, ούτε σε κύπελα, ούτε στο να φτάνει μακριά στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα τώρα και ο ίδιος ο κόσμος να απαιτεί ή μάλλον να μην μπορεί να συμβιβαστεί με έναν ΠΑΟΚ που θα σέρνεται συσσαγωγικά όλο αυτό το κομμάτι, και στο κομμάτι το διοικητικό και στο κομμάτι το οργανωτικό πίσω από την ομάδα και σε ό,τι προκύπτει φυσικά και σε αγωνιστικό επίπεδο.
0: Αντώνη, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι είχε κακές χρονιές ο ΠΑΟΚ.
2: Ω, τι είπε στο διευθυντή, είσαι εκτός θέματος. Έχω όρεξη. Λέγε.
0: Εκεί που θα πάει στην UEFA να με σκέφτεται.
2: Ναι, εσένα θα σκέφτεται.
3: Πού θα πηγαίνει εσύ μόνο UEFA.
0: Πού? Ναι, πραγματικά.
4: Στην ΕΠΟ τι, μέχρι το γουδί.
2: Να σου πω στη FIFA που φεύγει όλος.
4: FIFA πάμε, ναι, είναι Γενέβη δίπλα.
2: Θα με πάρεις.
4: Εννοείται.
2: Ευχαριστώ, φίλε. Λέγε. Deal κάνω.
0: Εμείς, Βάσο μου, που θα μείνουμε εδώ.
1: Άστο. Το καλύτερο site θα έχουμε εμείς μετά.
0: Λοιπόν.
2: Λέγε.
0: Αυτό που έλεγε. Ναι, δεν είναι η μία, η δύο, η τρεις, τέλος πάντων, κακές χρονιές που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι για μένα η έλλειψη επικοινωνίας που έχει διαπιστωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μεταξύ της διοικητικής ηγεσίας και του κόσμου. Η αφωνία και του Ιβάν Σαββίδη και της ΠΑΕ γενικότερα σε διάφορα, και η δικιά σου, από Κλαρίνα κι εσύ.
2: Και γιατί ποιος άλλος, θα ρωτούσε κάποιος. Δεν υιοθετώ, έλεγε.
0: Λοιπόν, έχουν χάσει την ψυχική επαφή, την ψυχική επικοινωνία, αυτή που είχανε όλα τα προηγούμενα χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης με τον κόσμο, που τους μιλούσε ανοιχτά και τον στήριζαν σε οτιδήποτε έκανε καλό ή κακό.
1: Αυτό γιατί τώρα συνέβη, Θοδωρή. Απλά απομακρυνθήκαμε, χωρίς να...
0: Δεν απομακρυνθήκανε, απομακρύθηκε ο μεγαλομέτοχος, δεν απομακρύθηκε ο κόσμος. Και σωματικά και τέλος πάντων στην πράξη, αλλά και στην επικοινωνία του, στα ανοίγματά του προς τον κόσμο, να εξηγήσει, να πει δύο λόγια. Νομίζω ότι αν είχε αυτή την επικοινωνία δεν θα ήταν ίδια η κατάσταση τώρα. Και νομίζω ότι επειδή σας έλειπα νωρίτερα ότι ζήτησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ χθες μια επικοινωνία, μια συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, αυτή δεν αποκλείεται να γίνει, ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο, γιατί ο μεγαλομέτωχος βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Βίλα Γαλήνη, στο Πόρτο Καράς. Οπότε είτε διαζώσεις είτε τέλος πάντων μέσω διαδικτύου, δεν αποκλείεται αυτό να γίνει σήμερα αύριο, και νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ από το Σάββατο το βράδυ που προέκυψε σαν φήμη και την Κυριακή το πρωί που πήρε πιο απτή μορφή, έχει την πλήρη αφωνία. Δεν έχει μιλήσει για τίποτα σε σχέση με τον Κωνσταντέλια. Ναι. Ό,τι μαθαίνουμε από τους Γερμανούς και από τα γύρω-γύρω εδώ στην Ελλάδα. Εν όψη και Πέμπτης, νομίζω ότι αυτό η συνάντηση, τέλος πάντων, επικοινωνία κόσμου, τέλος πάντων, μιας επιτροπής των οργανωμένων με τον μεγαλομέτωχο, και θα γίνει και επιβάλλεται να γίνει.
4: Και γενικά πρέπει να γίνει μια επικοινωνιακή ρελάνς για να ηρεμήσει και λίγο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να βγει κάποιος υπεύθυνα και να πει: παιδιά, νέα τούμπα τότε, ξεκινάμε τότε, προχωράμε τότε. Και για τις επόμενες 15 μέρες θα πάρουμε δύο φορ αυτούς, έναν εξτρέμ, ένα στόπερ ή ό,τι άλλο μας λείπει, για να θέσουμε ως στόχο ξανά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και αν περάσουμε την Μπραν, γιατί πλέον είναι δύσκολα τα πράγματα με αυτούς που έχουμε, με αυτούς που απορρευτούμε, πάμε και με το conference να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Να τεθούν στόχοι και να υπάρχει και ένα όραμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Διαφορετικά, αν υπάρχει αυτό που λες, η αφωνία, θα είναι μια συσσωρευμένη ένταση που κάποια στιγμή θα εκραγεί.
0: Συμφωνώ 100%.
2: Κοντά στα 1000 like είμαστε, για όποιον αναρωτιέται. 4.500 κόσμο έχουμε μέσα. Νομίζω θα πρέπει να ανέβουν λίγο τα. Να ανεβάσουμε το
4: βίντεο. Και λίγο τα subscribes είμαστε οριακά να φτάσουμε τους 150.000.
2: Αλήθεια. Ναι. Τι θα εμφανιστεί ο admin. Χα. Λοιπόν, θέλω να συνδέσω λίγο το ότι ο επόμενο άνθρωπο που θα είναι στην παρέα μα ήταν ο Διονύσης Βερβελές. Να το συνδέσω λίγο με τον ΠΑΟ και να πάμε σιγά-σιγά και σε αυτό το κομμάτι. Παραμένει ο Θοδωρής μαζί μα και τον ρωτάω το εξή. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό που συμβαίνει και η πίεση από πλευρά κόσμου του ΠΑΟΚ, αλλά και ο θυγμένος εγωισμός ως ένα σημείο ίσως του Σαββίδη να αποτελέσει εφαλτήριο για μια ρελάνς δική του στις εναπομείνασες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου ή όχι. Το συνδέω με τον Ολυμπιακό για ποιον αναρωτιέται, με το ότι ο Μαρινάκης είπε: τα αλλάζω όλα. Πάμε τώρα να πάρουμε 5-6 παιχταράδες εντεκάδας. Θα δούμε αν θα τους πάρει. Τι λες εσύ?
0: Αυτό ήθελα να προσθέσω πριν και το ξέχασα όταν με ρώτησες για το αν, αν με ρώτησες αν θα φύγει ή είναι να φύγει ή έκλεισε ο κύκλος του Σαββίδη. Η ψυχοσύνθεση του Ιβάν Σαββίδη και η ποντιακή του καταγωγή μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν βάζει κάτι στο κεφάλι του δεν μπορείς να το γυρίσεις. Και πάντα όταν υπάρχει ένα στραβό κλίμα αντεπιτίθεται. Μπορεί όχι άμεσα, γιατί θέλει να ζυγίζει τις καταστάσεις, δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμό και νομίζω και γι' αυτό δεν δέχτηκε, τέλος πάντων, δεν έγινε αυτή η συνάντηση των οργανωμένων με αυτόν χθες, που είναι ακόμα πολύ ζεστό. Θα μου πεις και σήμερα δεν είναι ζεστό, ζεστό είναι. Απλά πάντα αφήνει ένα περιθώριο να ζυγίσει τις καταστάσεις και να προχωρήσει στις στην αντεπίθεση, στις κινήσεις που θα αναστρέψουν το κλίμα. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το επιχειρήσει αυτό ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν ξέρω αν θα το κάνει με μεταγραφές, δεν ξέρω αν θα το κάνει επισπεύδοντας ίσως τις υποδομές, τα γήπεδα, τα προπονητικά ή με κάποια άλλη κίνηση. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Απλά μέχρι να γίνει και μέχρι να υπάρχει μια εξωστρέφεια επιτέλους από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το κλίμα θα παραμένει έτσι όπως είναι τώρα, όπως είναι σήμερα.
4: Πέρσι πάντως την έκανε αυτή τη ρελάντς. Γιατί και υποπίεση ήταν πέρσι ο Σαββίδης με νέα τούμπα, Μιστακίδη, ακόμα και με τον Τέλια, τον έβγαλε από το αεροπλάνο, τον γύρισε πίσω και έκλεισε και μια μεταγραφή 10 εκατομμυρίων που ήταν ανακοινώσιμη τον Αύγουστο, αλλά να την έκλεισε από τον Γενάρη. Το Ζαφύρι.
2: Από τη στιγμή λες που τον γκάλισε το αεροπλάνο πίσω και μετά έκανε αυτή τη ρελάντς.
4: Έκανε. Δηλαδή όταν βρέθηκε υποπίεση, αυτό που λέει ο Θοδωρής, υπήρξε μια αντίδραση από τον Ιβάν Σαββίδη. Να δούμε τώρα που είναι ακόμα πιο κρίσιμα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ, αν θα υπάρξει αντίδραση ή όχι.
2: Και μικρότερη μεταγραφική περίοδο, ε.
4: Σωστά.
2: Ναι. Για να το δούμε αυτό. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Θα σου έλεγα τώρα να μου πεις λίγο για τα σχέδιά του για την Πέμπτη, να κουβεντιάσουμε λίγο πώς θα πάει εκεί, γιατί οι απουσίες είναι πολύ μεγάλες πλέον και πώς θα καλυφθούν αυτές. Θες να κάνουμε μια αναφορά?
0: Οι απουσίες είναι και γνωστές και σημαντικές. Και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Γερεμέγεφ και τιμωρημένος, αλλά έφυγε, θα φύγει τέλος πάντων.
3: Πού πάει η Ινδία?
1: Ινδονησία.
3: Ινδονησία.
0: Ινδονησία.
4: Ποιο μάρες έχει εκεί?
2: Ποδοσφαιρομάνα.
3: Τζακάρτα και τέτοια έχει.
2: Να σου πω, είχε πάει εκεί ο Κολοβός.
3: Ινδία νομίζω έχει πάει.
2: Ινδία, όχι Ινδονησία. Ο Κολοβός.
1: Ο Κολοβός Ινδονησία. Ναι, Ινδονησία.
4: Ο Διαμαντάκος Ινδία.
3: Περσίμπα έχει Ινδονησία.
1: Έχει εκλεκτές ομάδες.
3: Ποδοσφαιρομάνες.
2: Σου είχα πει ότι έχω πάθει με τον Κολοβό μια φορά. Τον έχω καλεσμένο.
3: Ωραίο πρωτάθλημα η Ινδονησία, να ξέρεις.
4: Για οβέρ.
3: Βέβαια.
2: Τον έχω καλεσμένο σε μια εκπομπή τον Κολοβό, ακούς. Και κοιτάζω και έχει 200.000 followers. Του τι έγινε. Πείτε να το δείτε, δεν λέω. Του λέω τι έγινε. Α, μου λέει δεν είναι, μου λέει από εδώ. Είναι όλοι από Ινδονησία, μου λέει. Μόλις πήγα, μου λέει. Υπέγραψα και έβγαλε την πρώτη φωτογραφία. Άρχισαν και έρχονταν όλοι, λέει. Έχω 200.000, δεν ξέρω κανένα, λέει.
1: Ναι, ναι, Ινδονησία θα πάει ο Γερεμέγεφ.
2: Ναι.
0: Και ο Γερεμέγεφ γι' αυτό πάει, για τα live.
3: Ο Γερεμέγεφ στην Ινδονησία θα κάνει 20
2: followers.
1: Θα κάνει. Άρα όπου παίζει, παίζουμε over.
4: Over μισό ημίχρονο σίγουρα. Κουτάκι δυνάμει.
3: Πολύ over.
2: Εκεί θα κάνει over. Εδώ τι έγινε τώρα. Πώ τον διώξαμε αυτόν τώρα έτσι ξαφνικά. Επειδή δεν παίζει το άλλο match.
0: Πώς τον διώξαμε ή πώς έφυγε. Γιατί αυτός είδε ότι δεν υπάρχει πολύ φως.
4: Με το λύση.
0: Για φέτος. Με το λύση. Η αλήθεια ήταν ότι αλλάξανε πολύ τα δεδομένα σε σχέση με την περίοδο που είχε έρθει επί Λουτσέσκου, που ήταν επιλογή του Λουτσέσκου, και υπέγραψε ένα συμβόλαιο 1,5 χρόνο.

0: και είναι ο Ντεσπότοφ που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Είναι οι μεταγραφές που δεν έχουν γίνει και δεν έχουν καλυφθεί τα κενά. Εκ των έσω, δεν μπορεί να καλυφθούν αλλιώς οι απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ στο μάτι της Πέμπτης. Μύθου, Τάισον, θα μου πεις, Χατσίδης.
1: Μάλιστα.
0: Όπως έτσι ήταν μπροστά.
2: Και το Τάμα στην Τίνο.
0: Ο Πέλλας. Το Τάμα στην Τίνο, ναι.
1: Να πω για ένα φίλο που είπε ότι η Ινδονησία είχε πάει και ο Ντιόγκο. Δεν είχε πάει η Ινδονησία, είχε πάει η Μαλαισία. Στη μεγάλη ξακουστή Τζόχορ. Ο Ντιόγκο.
2: Είχε πάει
1: στην
2: Τζόχορ.
1: Ναι, βέβαια. Στην Τζόχορ για παίξει.
3: Απογειώθηκε.
1: Με πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά ναι. Μαλαισία ο Ντιόγκο, βέβαια.
4: Ναι. Ο Ζήφκοβιτς χάνει και την
0: Ρεβάνς
4: στην Μπραν.
3: Όχι, ρε.
4: Επειδή πήρε απευθείας κόκκινη ήταν αρχηγός, όχι.
0: Δεν έχει...
1: Μία αγωνιστική έχει... νομίζω έχει φάει.
2: Δεν νομίζω... Πες το
0: δωρή. Νομίζω δεν έχει βγει...
2: Διευκρινιστεί. Αυτό.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί.
2: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να είναι παραπάνω από μία. Είναι ανάλογο αν θα χρησιμοποιήσει το βίντεο η UEFA, γιατί στο βίντεο φαίνεται δεν... Δεν ξέρω ότι. Νομίζω ήταν επιβαρυντικό το φύλλο αγώνος του αυτό που έγραψε ο διαιτητής. Δεν υπάρχει πάντως, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί. Δηλαδή είναι μία σίγουρα, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και παραπάνω.
3: Μου δίνει μια ωραία ιδέα ένας φίλος εδώ με ένα μήνυμα. Δεν το θέτει ακριβώς έτσι, αλλά το θέσω εγώ. Ποια είναι η μεγαλύτερη απώλεια από πλευράς ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας ή από πλευράς ΑΕΚ ο Πινέδα? Αγωνιστικά λέω τώρα. Βασίλη, σαν να κοιτάζω πρώτα.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο είναι.
3: Το ίδιο επιδραστικό
1: σου. Ναι, το ίδιο είναι.
3: Αντώνη.
4: Συμφωνώ.
2: Απλά νομίζω ότι ο Κωνσταντέλια, επειδή είναι Έλληνας και είναι στον
3: Πάο, είναι
2: και άλλα πράγματα. Είναι ψυχολογικά, είναι και άλλα πράγματα εκτός από τα αγωνιστικά.
3: Συμφωνώ μαζί σου, Θοδωρή, τι λες.
0: Σωστό. 100% συμφωνώ. Είναι πολύ πλευρή. Η απώλεια του ΠΑΟΚ με την μεταγραφή του Κωνσταντέλια.
3: Ναι, και άλλη ηλικία.
0: Εντάξει, έχασε τον Πινέδα, και άλλη ηλικία, ναι.
3: Ναι. Ξέρεις τι με προβληματίζει όμως, μάλλον εμένα δεν θα έπρεπε, γιατί εντάξει, τον ΠΑΟΚ πιο πολύ θα έλεγα, ότι η ΑΕΚ αμέσως είχε το Plan B που λέμε. Δεν θα βγει, δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Κάριν καλός όπως πρέπει να είναι. Ναι. Αν θα είναι μια, δύο, τρεις περιπτώσεις ακόμα που πήρε ο τελευταίος, πώς λέγεται ο τύπος αυτός, αυτό το θηρίο το 1991 που είναι. Που πήρε τώρα, το θυμάσαι.
4: Ο Αριάγκα.
3: Πού θα έχουμε και γι' αυτόν
4: που βέβαια. Νομίζω τον Γκάνγκουα ήθελε περισσότερο για αυτή τη θέση.
3: Πιο πολύ, φίλε.
0: Καλά,
3: πιο πολύ. Ναι.
0: Η ΑΕΚ ήταν ψηλιασμένη, ρε Βασίλη. Ακουγόταν
2: πολύ καιρό του Πινέδα.
3: Για τον Κωνσταντέλια δεν ακουγόταν ότι μπορεί να έρθει μια μεγάλη πρόταση φέτος το καλοκαίρι.
0: Δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν.
3: Ναι, το ξέρω, όχι.
0: Ήταν πιο δρομολογημένο.
3: Ναι.
4: Είναι πάντως εντάξει, έχουμε μία αγάπη παραπάνω στο Κωνσταντέλια, είναι δικό μας παιδί. Είναι ότι το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Όπως στην Οδύσσια.
0: Εντάξει, το ευχάριστο είναι ότι θα τον βλέπουμε μαζί με τον Καρέτσα να βγάζουν μάτια στη
4: Οδύσσια.
0: Στη
1: όχι, δεν έχω δει ακόμα.
4: Μην τη δείτε.
1: Γιατί?
4: Μην τη δείτε.
3: Δεν καλό.
4: Θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή μόνο για την Οδύσσια. Βράζω. Ειλικρινά βράζω.
3: Ποιος μου είχε πει ότι έβραζε.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Βράζω με τον Κρίστοφερ Νόλαν που τον αγαπώ, τον εκτιμώ κτλ. Τα έκανε ρόιδο.
2: Απαράδεκτο.
4: Τα έκανε ρόιδο.
1: Λέει ο πρώτος που το λέει.
4: Τα έκανε ρόιδο, Βασίλη μου. Είμαι πιο έξαλλος
1: και μου έχει πει η κόρη μου να πάμε να το δούμε.
2: Είσαι πιο έξαλλος και... Περίμενε. Είσαι πιο έξαλλος και από γουλή.
4: Πιο έξαλλος.
2: Πιο έξαλλος από γουλή.
4: Πιο έξαλλος.
3: Δεν ξέρεις τι μου έχει γίνει τώρα. Μην το δεις. Βλέπω τον τύπο εδώ να μου το λέει αυτό και κάποιος μου είπε ότι μη ρωτήσεις τον Σαούλη για την Οδύσσια.
2: Γιατί προφανώς όπου πηγαίνει...
3: Ο Τόλης μάλλον μπορεί, ναι.
2: Βασίλη, μην τον ακούς.
3: Σε ρε φίλε.
2: Μην το δεις,
4: ειλικρινά.
3: Δεν θα το δω,
4: δεν θα δώσουμε 10 ευρώ στον Κρίστοφερ Νόλαν για να κάνει τέτοιου είδους παραγωγές να
2: καταστρέψει
1: τον Κρίστοφερ.
2: Δεν πήγε σε IMAX.
4: Άσα, παραπάνω πλήρωσα.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό φταίει. Τα κλαίει.
4: Εννοείται τα κλαίμε. Θα δωρή είδες, Οδύσσια.
0: Δεν την είδα, αλλά θα τη δω απαράτα όσα λέει ο
2: Αντώνης.
3: Όπως γιος κατάληψη στα γραφεία του Νόλαν. Κατάληψη στα γραφεία του Νόλαν, λέει όπως γιος.
1: Το κοινό κράζει το κοινό το Σαούλη.
4: Δεν πειράζει.
3: Ιδέα δεν έχεις, λέει και λοιπά. Να διαβάσω όλα που τον κράζει.
4: Όλα.
3: Είσαι και κριτικός κινηματογράφου, λέει.
4: Εννοείται.
3: Και λοιπά, κάτσε και στην UEFA. Κι άσε μας ήσυχους.

0: ο Χρήστος καλύτερος ζών Βασίλης όλη την ομάδα και ακόμα καλύτερος ο Διονύση και την Κάψορ μου. Γιατί καλύτερη από εμάς στο Διονύση, ρε Χρήστο, γιατί να είναι καλύτερη από εμάς. Να έχουμε όλοι καλή σεζόν, έλαντε. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο φοβερό, αν δεν θέλετε τον κύριο Χαστά κάτι άλλο και την Βάσο. Εκτός αν έχετε να θέσετε κάποιο ερώτημα ή μια τοποθέτηση εσείς, κυρία.
1: Στο Θοδωρή.
0: Πρώτα εσείς θα μιλήσετε, ναι.
1: Όχι. Όχι.
2: Όχι, Βάσο, όχι.
1: Στο Χρωστούς.
2: Κάτι έχεις να μου πεις.
1: Τίποτα. Θα τα πούμε ιδιαιτέρως.
0: Η Βάσο Πρεβεζιάν μοιάζει με την ωραία Ελένη του Νόλαν, ως ένα σημείο.
1: Ρε εσύ, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Κύριε Χαστά, κάτι άλλο.
2: Όχι, τα φιλιά μου στην κυρία Βάσο.
0: Θα τα λέμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θοδωρής Χαστάς. Εγώ θέλω να ζητήσω ακόμα μια φορά. Έχουμε φτάσει 1200, like. Καλά, δεν ζητάω τίποτα. Μια χαρά πάτε, παιδιά. Μια χαρά.
3: Πάμε,
0: δεν το
3: επηρεάζει. Τα subscribers είναι να πιάσουμε 150.
0: Έπρεπε να έχω βαφτεί λιγάκι πιο πολύ, γιατί βλέπω ότι έχω μια διχρωμία, συμφωνείς.
3: Ή θα μπορούσε να κάνει λιγότερα μπάνια.
0: Να, και αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει. Σωστά. Ναι. Βάσο, θες κάτι άλλο, εσύ.
1: Εσείς αν θέλετε.
0: Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε για τα σχόλια τα ωραία τα δικά σου, για τα διάφορα ζητήματα. Σε αποδεσμεύουμε με ένα γενικό πλάνο από τον Αλέξη Φαραντόπουλο, ο οποίος σήμερα είναι εδώ μαζί μας.
4: Να πάρει και πολλά πράγματα εδώ,
0: ναι.
4: Γυαλιά.
0: Φυσικά, σου κάνω την ησυχία, στο βιαζόμαστε.
4: Κινητά.
0: Εδώ υπό άλλες συνθήκες ανέφερα το χορηγό, αλλά εξηγώ στον κόσμο ότι από Δευτέρα θα είναι μαζί μας πάλι το back-to-back. Σωστά.
3: Σωστά.
0: Έχει ήδη βγει εδώ και στα social κλπ. Ξεκινήσαμε με αυτές τις εκπομπές γιατί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε λόγους που το κάνουμε. Είναι αυτές οι 3 ώρες οι εκπομπές οι οποίες έχουν σχέση με μεταγραφές. Και όπως βλέπετε, δόξα τω Θεώ, μας έχουν δώσει πάρα πολύ υλικό οι ομάδες για να κουβεντιάσουμε. Κουβεντιάζαμε σχεδόν μια ώρα.
4: Τους καψουλέψαμε λίγο. Τους είπαμε Δευτέρα 17 Αυγούστου back to back.
0: Ναι.
4: Θα το βγάλουμε Δευτέρα 24 Αυγούστου.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά. Αυτοί ουσιαστικά που συμμετέχουμε εκεί θα είμαστε και εδώ. Τρίτη, θυμίζω, αύριο το βράδυ έχουμε
3: μεγάλο
0: εκπομπή,
3: μαζί την ΑΕΚ.
0: Εκπομπή για την ΑΕΚ ξεχωριστή. Και αυτό θα.
3: Μας τα χάλασε ο Ολυμπιακός. Τα είχαμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Σε σένα τα χάλασε.
4: Μας
0: τα
4: φτιάξε. Δεν θα έφτιαχνε ποτέ.
3: Τι να κάνουμε, ναι, Βασίλη μου.
0: Θα είμαστε κάθε μέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό
4: Πέμπτη
0: είναι.
4: Πέμπτη βράδυ έχουμε. Εκπομπάρα.
3: Καλά, Πέμπτη βράδυ, χαμός. Τι ευρωπαϊκά.
4: ΠΑΟΚ ΟΦ Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
0: Οι δύο παίζουν την ύπαρξή τους, όπως έλεγες νωρίτερα.
3: Σωστά.
0: Ο ΟΦΗ, ακόμα κι αν αποκλειστεί, είναι στους ομίλους του conference. Και αυτό.
4: Και νομίζω ότι επειδή οι δύο παίζουν την ύπαρξή τους, ίσως αυτές τις 3-4 μέρες και ο κόσμος να βάλει λίγο στην άκρη τα μεταγραφικά και όλα όσα ζητάει και όλα όσα θέλει και να ρίξει το βάρος του στο πώς θα στηρίξει τις ομάδες του. Να πάει στο γήπεδο με κέφι, ώστε, γιατί παίζουν και οι δύο εντός έδρας, ώστε να στηρίξει Παναθηναϊκό και πάω σε δύσκολες μάχες που έχουν.
3: Και οι τρεις παίζουν εντός έδρας.
4: Α, και ο Όφι παίζει εντός. Δεν έχω κλάβει κάποια γκρίνια από τον Όφι.
3: Όχι, τι γκρίνια. Όπως μου είπε και ο Νίκος Ρόλας, που βλέπαμε το Όφι ΑΕΚ, ήδη η σεζόν του Όφι είναι επιτυχημένη.
4: Όντως.
3: Πριν καν αρχίσει.
4: Έχει τέτοιο.
0: Πολύ σωστά. Και είδες με ποιους,
4: με Έλληνες.
3: Με 8,5 Έλληνες. 8 Έλληνες και έναν Κύπριο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και συνολικά 12. 11, 12.
3: Ναι.
0: 11 Έλληνες.
3: Και Έλληνα προπονητή.
0: Και Έλληνας προπονητής. Τώρα κρατιέμαι, δεν το πω τώρα. Σε κάποιους δεν άρεσε. Δεν αναφέρω στο Παναθηναϊκό.
3: Τον
0: Αθανασίου
3: δεν
0: αναφέρω στο Παναθηναϊκό. Όχι για τον προπονητή, έχω να πω. Δεν το κουβεντιάσω τώρα περαιτέρω. Δεν αναφέρομαι στο Παναθηναϊκό, λέω. Αναφέρομαι σε κάποια άλλη ομάδα. Αθανασίου, ναι, βεβαίως. Γιατί είδες, Ανδρούτσος, βάζει αυτή την κολάρα, ρε φίλε. Και λέω, κοιτάζω ξανά.
3: Το οποίο είναι όλο τον γκολ όμως. Είναι build-up κανονικό, γύρισμα, τα κουνάκια, ο Αϊτόρ. Καλά, το πλασί του Ανδρούτσου είναι φανταστικό.
0: Ναι. Και βλέπεις, βγάζει ρε παιδί μου από παιδιά τα οποία, να το πω, καλώς ή κακώς στις ομάδες του, δεν θεωρήθηκαν σημαντικοί. Θεωρήθηκαν περιττοί σε ομάδες πιο μεγάλες.
3: Και ο Κοστούλας. Ο μικρός Κοστούλας.
0: Θες να τα πούμε όλους, γιατί ο Αϊτόρ.
3: Είναι ο μεγάλος. Ήταν, ο μεγάλος είναι.
0: Δεν λέγαμε τελειωμένος. Αϊτόρ. Θα δούμε βέβαια αν θα είναι τέτοιο. Αλλά δεν τον ήθελαν. Για τον Ανδρούτσο, για τον Αθανασίου που είπες πολύ σωστά και πολλούς ακόμα μπορούμε να πούμε. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι.
4: Θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον ο Όφι, νομίζω, όλο το χειμώνα και με την
3: και έχει πολύ μεγάλο παρουσία. Ενδιαφέρον να δούμε πάντα σε αυτές τις ομάδες αν μπορούν να αντέξουν Ευρώπη πρωτάθλημα. Γιατί αν πάει και η Ευρώπη. Γιατί για μένα είναι πολύ εφικτό σενάριο να περάσει την ΤΣΣΚΑ. Θα έχει 8 μάτς ευρωπαϊκά. Τουλάχιστον στο conference θα έχει 6.
4: Θα πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τον προτιμώ στο conference.
3: Εννοείται. Εγώ Ιδανικά θα προτιμούσα και τις πέντε μας ομάδες στο conference. Θα έφτανε η Ελλάδα εύκολα 1η-8η θέση ναι. στο ranking της UEFA.
0: Ιδανικά ναι. και πέντε στο conference και τα δικαιώματα σε εμάς.
3: Αλλά θα μου πει μετά ο άλλος η κάθε διοίκηση.
0: Να τα δείχνουμε κιόλας.
3: Ναι, η κάθε διοίκηση θα μου λέει μετά πόσα τα λεφτά που, από πού θα τα βρούνε.
0: Τέλος πάντων.
4: Από Παναθηναϊκό, αν υπάρχει τίποτα. Είπαμε, είναι το μάτς της Πέμπτης μπροστά. Νομίζω ότι μέχρι την Πέμπτη δεν θα έχει τίποτα με τα γραφικά ο Παναθηναϊκός, θα μας τα πει και ο Κώστας. Mm-hmm. Αλλά έχουν ρίξει όλοι το βάρος τους σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Είναι κάτι που θέλω να αναλύσουμε. Γιατί έχει, παίζεται όλη του, η μισή χρονιά του παίζεται στα μάτς με την Γκράλοβε.
0: Αυτή τι ομάδα είναι, ρε φίλε. Δεν έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
4: Λίγο Γιαννούτσο διάβασα.
0: Εσύ δεν την ξέρεις.
4: Όχι.
0: Το διάβασα το Γιαννούτσο κι εγώ, αλλά περίμενα από σένα να μου πεις δύο πράγματα παραπάνω.
4: Δεν την ξέρω, φίλε.
0: Ναι, κοίτα.
4: Αλλά ότι η Μπεσίκτας κέρδισε ένα 0 και τα δύο μάτς.
0: Αυτό.
4: Με πονηρεύει.
0: Ναι, ναι.
4: Και γενικά οι Τσέχοι είναι κολοπετσωμένοι.
0: Ναι.
4: Είναι ομάδες δύσκολες.
3: Επίσης δύσκολες κλήρωσες ο Παναθηναϊκός, θα πω. Θα μου πεις, ρε μεγάλε.
4: Καμία δύσκολη κλήρωση μέχρι τώρα, μόνο η Χράντιτς. Οι άλλες δύο ήταν χωριά. Και οι δύο.
3: Γιατί?
4: Χωριά είναι και υπάρξει και έτσι.
3: Ούτε μας έχει τύχει μία από το Γιβραλτάρ, κάτι από Εστονία, εντάξει, κάτι από εδώ. Να έχει ένα
0: πιο εύκολο
3: 5-0, ένα 4-0, ένα 3-0. Τέλος πάντων.
0: Φέρε Βερβελέ.
4: Καλώς.
0: Καλώς τον. Καλή χρονιά. Καλή σεζόν.
4: Καλή σεζόν.
5: Είμαστε καλά, υγεία. Πάμε όλα.
0: Τι έγινε, πώς είσαι, άκουσες καθόλου τα προηγούμενα που λέγαμε?
5: Έχω ακούσει ένα σημαντικό διάστημα, κυρίως εκεί στο Κωνσταντέλια.
0: Γι' αυτό μιλάγαμε περισσότερο, οπότε το έχεις δει όλος. πριν έκανα μια ερώτηση για να το συνδέσω τις δύο ομάδες μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Έλεγα μήπως υπάρξει κάτι κοινό. Είδαμε τον Ολυμπιακό ότι από ένα σημείο και μετά, όταν έκρινε ο πρόεδρος της ομάδας και ιδιοκτήτης, ο κύριος Μαρινάκης, ότι τα πράγματα δεν είναι όπως θα ήθελε, το πήρε και λίγο εγωιστικά, θα έλεγα. Τα αλλάζω όλα, μιλάμε με τον προπονητή, τον κρατάω και πάμε να κάνουμε 5-6 ενδεκαδάτους, αν μπορέσουμε. Και τον ρώτησα, για τον ΠΑΟΚ τώρα, μήπως το πάρει εγωιστικά και ο Σαββίδης και πει κάνει κάτι. Απάντησε ο Θοδωρής, θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη για τον Ολυμπιακό προφανώς.
5: Αρχικά δεν νομίζω ότι συγκρίνονται δύο περιπτώσεις. Μία μιλάμε για έναν ιδιοκτήτη ο οποίος έχει δοθεί εντύπωση που είναι εξαφανισμένος για αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει στο γήπεδο γίνεται είδηση. Και από την άλλη, έχουμε την πολυτέλεια να λέμε αν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν στο γήπεδο της Νότια, αν είδε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Αυτό είναι το ζήτημα που υπάρχει εδώ.
0: Και το έθιξε και ο Θοδωρής προς τη μήνυ του και είπε για μια απόσταση που έχει δημιουργηθεί και προφανώς δεν θέτανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αυτοί πηγαίνουν γήπεδο κανονικά. Μια απόσταση που υπάρχει.
5: Ναι, είναι μια απόσταση που υπάρχει. Εντάξει, εγώ τώρα θεωρούσα δεν μπορούσα να. Ο ενδιασμός μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι αβέβαιος για την Ευρώπη, έτσι. Με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, το να μείνει εκτός Ευρώπης με το καλημέρα τη σεζόν, είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου προκύψει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να συγκρίνει τις περιπτώσεις, ο Ολυμπιακός ήξερε. Καταρχήν, εντάξει, θα τα πούμε και στην πορεία, ήταν ανέτοιμος για να είναι στο Champions League φετινό. Έτσι. Τις κινήσεις του, όπως πήγε χρονικά στο κομμάτι των μεταγραφών, όλο αυτό το να μην έχει πάρει χαφ να παίξει με την Αϊμέγγεν. Τώρα, μεταξύ μας και να παίρναγε την Αϊμέγγεν στις λεπτομέρειες, νομίζω ότι εγώ, αν βγαίναμε εδώ τώρα και μιλάγαμε για αυριανό παιχνίδι με την Πόρτο Γκλιμπτ, θα σας έλεγα ότι είναι φαβορή Μπόντο Γκλίντ, όχι γιατί τον απέκτησε κάποτε, αλλά γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Το έδειξε και στα παιχνίδια που έπαιξε με τον Ιόν Σι Λουάζ, έστω και αν χρειάστηκε και αυτή η παράταση για να περάσει. Αλλά και η άλλη ήταν καλή ομάδα επίσης. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι τελείως διαφορετική εικόνα γιατί είχε καβατζωμένη την ιστορία του Europa League. Δηλαδή, κύριε Ολυμπιακό, θα συζητάγαμε τελείως διαφορετικά τώρα. Αν έδινε μάχη να μπει στο Europa, αν είχε κι άλλο γύρο να παλεύει μετά με Conference, είναι τελείως διαφορετικό αυτό το κόνσεπτ που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ στο συγκριτικό. Τώρα, κοινά υπάρχουν στο γεγονός ότι βλέπεις ότι δεν μπορείς να κρατήσεις εύκολα Έλληνα παίκτη στην Ελλάδα. Πέρυσι το ζήτημα για πολλούς ήταν για τον Κοστούλα, που δεν μπορεί να συγκρίνει τον Κοστούλα με τον Κωνσταντέλια όσον αφορά στην παρουσία του καθενός στην ομάδα του και τι έχει προσφέρει, δηλαδή, και στο πόσο θα μπορούσε να είναι ενδεμένος. Προφανώς, νομίζω ότι η εξέλιξη που είχε υπάρξει, θα θυμάσαι, επειδή ήταν σε εκπομπή που είχαν προλάβει τότε με την ανακοίνωσή του να σταματήσει από την εθνική ομάδα, πολλοί είχαν συνδυάσει το γεγονός ότι αυτό θα τον κάνει να είναι αφοσιωμένο στον ΠΑΟ, αλλά αποδεικνύθηκε περίτρανα ότι το παιδί στο μυαλό του είχε τελείως διαφορετικά πράγματα. Και όταν γύρω, γιατί και ο Ολυμπιακός το λούστηκε αυτό με την περίπτωση του Τζολάκη, που μπορεί να το λούστηκε αύριο μεθαύριο με την περίπτωση του Μουζακίτη, επειδή είναι μια παρέα, αυτά τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους αλλάζουν απόψεις. Δηλαδή, όταν ο Τζόλης με τον Κουλεράκη και τον Κωνσταντέλια έχουν κάνει στην ίδια ακαδημία, έχουν πανηγυρίσει με τους μικρούς του ΠΑΟΚ επιτυχίες και βρίσκεται ο ένας να κάνει μεταγραφή από την Βόλφσμπουργκ που πέφτει στη Ρώμα, ο άλλος να πηγαίνει από την Μπρίζ στην Άρσεναλ και ο τρίτος να έχει μείνει εδώ. Εντάξει, κάποια στιγμή και όποιοι ενδιασμοί μπορεί να έχει, νομίζω ενδίδεις. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να ξέρουμε τι λέμε για το παιδί, είναι μια καλή εξέλιξη. Τώρα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους καταλαβαίνω απόλυτα, που γκρινιάζουν, που αγωνιούν και έχουν όλο τους το ενδιαφέρον στο τι θα γίνει. Εδώ το θέμα είναι αυτό που λες τώρα. Λες, ο Ολυμπιακός διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει χαφ ούτε για δείγμα και λέει θα πάρουμε δύο χαφ. Δηλαδή πάει για 6 μεταγραφές. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό το σκηνικό, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν μπορεί να το πετύχει και να ηρεμήσει κάπως την γκρινιά και δεν το βλέπω εύκολο. Έτσι το λέω γιατί ξαναλέω αυτή τη στιγμή όπως βλέπω και την Μπραν που έχει παιχνίδια, έχει ρυθμό, δείχνει το φαβορί απέναντι στον ΠΑΟΚ και σε ένα γήπεδο που μπορεί να είναι μέσα σε ένα κλίμα περίεργο. Μακάρι να πέρασε ο ΠΑΟΚ στους ομίλους, αλλά στη League Face, αλλά δεν είναι και εύκολο.
4: Τι έγινε.
0: Ωραία σιωπή, μου αρέσει. Μια φορά ξέρεις την επιδιώκω. δεν είναι ηρεμής λίγο, Λοιπόν, ωραία. Πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού τότε και βλέπεις εσύ, αγαπημένα μου φίλε, πρώτα απ' όλα έρχεται αριστερό μπακ, έτσι. Βρέθηκε ο πρώτος. Έχει κλείσει ο Φρόιλερ. Το λέω καλά. Ένας παίκτης ο οποίος στα δικά μου μάτια δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι πολύ εύκολα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Βεβαίως είναι 34, αλλά έπαιζε στο Μουντιάλ.
3: 6 μάτς και στα 6 βασικός με την Εθνική Ελβετίας. Mm-hmm. Και 40 μάτς πέρσι με την Πολωνία.
0: Ξεκλείδωσε αυτή η υπόθεση.
4: 40 μάτς
3: με την Πολωνία.
0: Έπαιζε αυτός βασικός μαζί με τον, πώς τον τύπο που θέλει η ΑΕΚ. Από...
3: Ναι.
0: Ναι, μαζί έπαιζαν. Ναι.
5: Ποιον?
0: Το Χάφμορ που θέλει η ΑΕΚ. Το Μόρο που ήταν αναπληρωματικός και μετά μόλις αποφάσισε να το διεκδικήσει η ΑΕΚ και έγινε βασικός και δεν τον πήρε ποτέ. Έπαιζαν μαζί αυτοί. Okay. Δεν έχω δει Μπολόνια, γι' αυτό δεν έχω δει ιταλικό πρωτάθλημα πολύ φέτος. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν για αυτά που έγιναν μέχρι τώρα. Η αίσθησή σου ποια είναι για τη μεσαία γραμμή, Φρόιλερ, διορθώνει πράγματα, βελτιώνει κατάσταση?
5: Βασίλη μου, δυστυχώς το καλοκαίρι το πέρασα με ένα μοτό το οποίο μου το έβαλε εσύ στην τελευταία εκπομπή με την ΑΕΚ. Όταν έκανα την κακή πρόληψη ότι αν ο Ολυμπιακός φτάσει να παίξει τα προγραμματικά με Νάιμέγκεν χωρίς νέους χαφ και με το Ροντινέι Εκστρέμ, κάτι θα έχει πάει λάθος σε όλο αυτό το διάστημα. Τα έφερε έτσι η μοίρα λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι. Έπαιξε με τον Μουζακίτη και τον Καρθία στα χαφ γιατί ο Έσε ήταν εκτός. Και το Ροντινέι Εκστρέμ, ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι έγινε back. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα ηλεκτροσοκ. Έχει σημασία να το επισημάνουμε γιατί για μένα αυτό το οποίο προκύπτει από τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ είναι ότι η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή και ο προπονητής ενδεχομένως να κατάλαβε κάποια πράγματα που φέρει τη δική του ευθύνη, αλλά και η διοίκηση από την πλευρά της κατάλαβε ότι κάποια πράγματα μεταγραφικά δεν είχαν τρέξει όπως πρέπει για να είναι και ο προπονητής όπως πρέπει με την ομάδα και να διεκδικήσει την είσοδο στο Champions League.
0: Τι μοτό σου έβαλα, τι είπα, δεν θυμάμαι.
5: Για το Φρόιλερ με ρωτήσει, τι μοτό. Όχι, λέω για το, αυτό που είχαμε πει για στην εκπομπή τότε, ότι αν ο Ολυμπιακός μείνει. Να, πρέπει, μπήκε σε όλο το καλοκαίρι στις μεταγραφές. Δηλαδή, μετά το πρώτο παιχνίδι μου στέλναν όλοι ότι όπως το έλεγες έγινε και τι ήθελε, σωστά περνάγαμε και όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα ενώ ότι έμεινε ο Ολυμπιακός με τους ίδιους χαφ και το Ροντινέι Εκστρέμ στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε δηλαδή τις νέες ιδέες, τα νέα πόδια, πες το πως θες, για να πάει καλά στον πρώτο στόχο της χρονιάς. Τώρα, ο Φρόιλερ είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το έχει πάρει πολύ νωρίτερα. Έτσι. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει περισσότερες από 30 μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος είχε καλές προτάσεις και από τη Σαουδική Αραβία. Για την ιστορία, μια από τις ομάδες που τον ήθελε και πολύ, μάλιστα, ήταν και η νέο η ομάδα που πήγε ο Μασούρας κάποια στιγμή. Η ομάδα που έχουμε πει ότι.
0: Είναι ο κύριος Δουρέκας.
5: Κυριάκος Δουρέκας, το πρώην στελέχος του Ολυμπιακού. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός, όταν είδε λοιπόν το πού πάει να κουμπώσει η ιστορία με τους χαφ, στην κουβέντα που έγινε μεταξύ με τη Λίμπαρ και Μαρινάκη και του Μοντκαντά στη συνέχεια, είναι το γεγονός ότι πρέπει να έρθει ένας παίκτης που δεν είναι, θα έχει κάνει την μπάλα, θα έχει σιγουριά στις πάσεις του. Σιγουριά στις πάσεις μπορεί να έχει σαν την πηγαίνει στην μπάλα πίσω στο τέρμα συνέχεια. Θα γράψει 95% επιτυχιών, ξέρω αν δεν μπήκαν από όλη στη μέση. Το θέμα είναι ότι να μπορεί να πα και μπροστά. Δεν είναι ο χαφ που παίρνει τις ατομικές ενέργειες, ξέρεις, θα πατήσει στην άλλη περιοχή. Αλλά έχει τέτοια εμπειρία που νομίζω ότι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το καλημέρα, επειδή είναι τέτοιο το στυλ του και η άβρα του, θυμίζοντας το παγκόσμιο κύπελο βασικός με την Εθνική Ελβετίας, που είχε μια σχετικά καλή πορεία. Εκτιμώ ότι με το καλημέρα λοιπόν. Δεν θα πω ότι επειδή ο πύχης κατέβηκε.
0: Μισό λεπτό. Έμελε να συναντηθείς με τον Θοδωρή Χαστά. Εκτάκτως αυτόν πηγαίνουμε.
4: Οπα.
0: Πάμε, μεταγραφή.
2: Ναι, εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέραμε ότι είναι να αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Μιλάω για τον Σερίφ Εντιαγέ, τον επιθετικό το Σενεργαλέζο. 30 ετών, δανεικός από την Σαμσουσπορ, με οψιόν αγοράς. Ο παίκτης βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, έχουν πέσει υπογραφές και το μόνο που απομένει είναι το τυπικό της ανακοίνωσης της απόκτησής του. Προφανώς ο Ντιαγέ θα δηλωθεί και στη λίστα για τα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει απομείνει μόνο ο Μύθου, έφυγε ο Γερεμέγεφ. Οπότε θα υπάρχει μια ακόμα επιλογή, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί κατευθείαν στο πρώτο παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμος για τα δύο πολύ σημαντικά μάτς με τους Νορβηγούς.
0: Πολύ ωραία, φίλε μου. Κάτσα κάναμε τη θετική μας ενέργεια, τα μαγικά μας, μπας και πάρει και στα χαφ κάποιον τώρα. Μιας και κλείσουμε τώρα με τον Θοδωρή και...
2: Διονύση, προς το παρόν κερδίζω, να ξέρεις.
0: Τι κάνεις?
5: Με διαφορά θα κερδίζεις, δεν τη χάνω αυτή τη μάχη φέτος.
0: Α, άκουγε πριν, εντάξει. Φιλιά, τα λέμε.
5: Όλο πάνω στα φιλιά μου. Και χωρίς άλλα προκριματικά στην Ευρώπη. Εγώ μια χαρά είμαι σάκαρη.
0: Είδες που πρέπει να κοιτάς και γύρω-γύρω. Καμιά φορά συμβαίνουν και ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, εκεί που μείναμε τώρα, έλεγες κάτι να ολοκληρώσει τη φράση σου, θυμάσαι, ή να κάνω επόμενη
5: ερώτηση. Για το Φρόιλερ. Έλεγα ότι είναι ένα παίκτη που νομίζω ότι με το που θα μπει, επειδή είναι έμπειρος παίκτης, θα δείξει ότι θα βάλει τα στοιχεία του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ελπίδα να αλλάξει η εικόνα, γιατί τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι ο προπονητής θα αλλάξει τρελά το στυλ του. Έτσι, δεν έκατσε με τον Μαρινέκη στο τραπέζι για να του πει: εγώ θα παίζω από τον άξονα και θα φέρω ένα δεκάρι πίσω να παίρνει την μπάλα, να την κουβαλάει. Εντάξει, απλά μπήκαν κάποιες αρχές, μεταφέρθηκαν κάποια παράπονα, γιατί το να βλέπεις το πρώτο παιχνίδι του από τον προπονητή να φωνάζει το 60 λεπτό τον τερματοφύλακα, γέμισε και γέμισε και να του βάζει χέρι και δεν γέμισε την μπάλα ο Πόποβιτς. Και να αναλώνεται σε πόσα γεμίσματα. Εντάξει, προφανώς και δεν ήταν μέρος του σχεδίου. Από την άλλη, είναι και δεκτό και νομίζω ότι κατά γενική ομολογία δεν υπήρχαν τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει ο προπονητής να κάνει τη διαφορά, να δουλέψει όπως πρέπει. Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι από τη στιγμή που με τη Λίμπαρ κάθεσε στο τραπέζι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κάθε μέρα είναι σε επαφή με τα στελέχη του Ολυμπιακού. Και πιο ενεργός από ποτέ. Δηλαδή, πήγε μέσα στο Σαββατοκύριακο στα γραφεία, ενώ συνήθως περισσότερα λεπτά γίνονταν στο Ρέντι. Θα ξαναπάει, δηλαδή το έχει πάρει πάνω του. Και χαρακτηριστικό είναι, για παράδειγμα, από αυτή την κουβέντα που έχει προκύψει το Σάββατο, έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξτρέμ, έτσι. Δηλαδή, θα πάρει και άλλον εξτρέμ ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα τι μπορεί να γίνει με τον Ζέλσον, για τον οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Κράζονταρ από τη Ρωσία. Το ενδιαφέρον υπήρχε πριν τα μάτς με την Αϊμέγγιν. Απλά ο Ολυμπιακός, επειδή ακολουθούσε τα μάτς, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να το συζητήσει για τον Ζέλσον. Αλλά επειδή οι Ρώσοι έχουν τάξει και στον Ζέλσον ένα καλό ποσό, το σκέφτηκε και το ζυγίζει και ο παίχτης. Δύο από τα ονόματα που έχουν μπει δηλαδή στο τραπέζι έχει ενδιαφέρον ότι όντως ο Μονκαντά έχει ρίξει του Καντιλέ, είναι ένα εξτρέμ από την Σερβέτ, έτσι, την Ελβετική, είναι 23 χρονών. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ, ο παίκτης ο οποίος, θα θυμάσαι, το είχαμε πει και στο παρελθόν όταν λέγαμε για το Ρόκα, ο παίκτης που ξαναείπε και είπε ότι εγώ, αν μπορώ να το φέρετε εδώ, κάνετε τα πάντα και ξαναρωτήσετε τι γίνεται, είναι ο Χίλ. Έτσι, δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ, το όνομα του Χίλ το ξαναρρίχνει στο τραπέζι. Τη Ρόνα είναι στη Β' Εθνική. Ο παίκτης έχει μείνει εκεί. Δεν νομίζω ότι θα το εξαντλήσει για να παίξει στη Β' Εθνική ο Χίλ. Δεν είναι και παίκτης για να παίξει στη Β' Εθνική, παρότι έχουν παίξει πολύ καλοί παίκτες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι υπό προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να την ενεργοποιήσει αυτή την περίπτωση. Και παράλληλα είναι και ένα μήνυμα προς τον προπονητή ότι έρχονται παίκτες που γουστάρεις και εσύ. Ας πούμε ότι εμείς εδώ δεν σου δείχνουμε ότι αν με τον Ατρόμητο δεν αλλάξουμε τρίτη πάσα και κάνουμε δύο ευκαιρίες και έρθει να μηδέν το μάτσο Σαββάτου, Δευτέρα θα ξανακάνουμε σύσκεψη και θα πούμε: α, δεν κατάλαβες τίποτα από τις 10 τελευταίες μέρες. Έτσι. Γιατί είναι βασικό αυτό. Γιατί ωραία το λέμε τώρα ότι έγινε η σύσκεψη. Καταλαβαίνω και αυτούς που θεωρούσαν ότι ο Μεντιλίμπαρ κακώς θα έφευγε τώρα. Καταλαβαίνω και την άλλη πλευρά για το πόσο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και να έχει εναλλακτικούς τρόπους και στυλ ο προπονητής. Θα το δούμε στην πράξη με τους παίκτες που να έρθουν. Δεν θα έκανα νόημα αυτή η κουβέντα, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει με δύο γκέλες και την κάνουμε σε δύο εβδομάδες. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
5: Δηλαδή η στήριξη θα πρέπει να είναι στήριξη για ένα εύλογο διάστημα που νομίζω ότι θα υπάρχει αυτό. Γιατί εντάξει και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, δηλαδή θα πρέπει η δεύτερη αγωνιστική στην Τρίπολη να μας κάνει το κεφάλι που δούνει, τον Αστέρα, να μαυρίσει δηλαδή 30 Αυγούστου, αν θα γίνει εκεί το παιχνίδι. Αργή η Ευρώπη, πάει απευθείας σε League Phase του Europa League. Δηλαδή ξέρεις, βγήκε από πάνω και ένα άγχος των άμεσων παιχνιδιών και γι' αυτό ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες τρέχει πολύ το κομμάτι των μεταγραφών. Έχουμε πει ότι θέλει να κλείσει και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 6 μεταγραφές σε αυτό το πλαίσιο. Φαίνεται τρελό το σκηνικό. Έτσι, σε μια ομάδα που μαζί με τον τερματοφύλακα είχε πάρει τον τερματοφύλακα την ομάδα Β, τον Πανσεραϊκό, είχε φτάσει στις 12. Να φτάσει δηλαδή στο τέλος σε 17-18 μεταγραφές. Δεν είναι το πιο νορμάλ.
0: Βγήκε ένα άγχος, λες, αλλά μακάρι να μην έβγαινε το άγχος αυτό όπως βγήκε, γιατί τον αποκλείς από μια διοργάνωση και να πηγαίνει στην πιο κάτω δεν είναι ιδανικό. Καταλαβαίνω πώς το λες όμως. Εντάξει, ότι αποκτάς πλέον, έστω και με τον τρόπο αυτό, χρόνο για να διαχειριστείς κάποια πράγματα και καταστάσεις. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θέλω εσείς να τοποθετηθείτε.
5: Εντάξει, εγώ έχω και άλλη άποψη αυτό, Βασίλη.
0: Πες το, πες το. Αν είσαι ικανός να παίξεις εκεί, λες.
5: Όχι, ο Ολυμπιακός έδειξε πέρσι ότι ήταν ικανότατος και ανταγωνιστικότατος. Εγώ κόντρα πέρσι, θα είμαι ειλικρινής, ήμουν πολύ απεσιόδοξος όταν ο Ολυμπιακός μπήκε στη League Phase του Champions League και πίστευα ότι θα τραγουδήσει του Βασίλη Καρά να πει χαιρετίσματα σε εκείνη και καλή επιτυχία.
0: Άρα, τραγουδί.
5: Αλλά έδειξε μέσα στα παιχνίδια ότι ήταν ανταγωνιστικότατος και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πήρε και μια πρόκληση στην επόμενη φάση. Εντάξει, έπαιξε μια καλύτερη ομάδα, τη Leverkusen, τότε ήταν σε καλύτερο φεγγάρι. Αποκλείστηκε, δεν θα ήταν και για πολύ μακριά, αλλά η Ευρώπη πέρσι έφερε του Ολυμπιακού μια φθορά που σε συνδυασμό με κάποιες ατυχείς επιλογές στο ρόστερ, συν το θέμα που προέκυψε αργότερα, όπως αναδείχθηκε τουλάχιστον, γιατί εμένα στα δικά μου μάτια τουλάχιστον στην αρχή δεν φαίνονταν τόσο πρόβλημα με τους 7 ξένους και να παίζουν οι 5 και με ένα κλειστό έτσι ρόστερ, ο Ολυμπιακός κουτούλησε στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Έτσι, γιατί ξεκινάει 15 Γενάρη ιστορία με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι ο σβηστός αποκλεισμός από το κύπελο. Και έφτασε ουσιαστικά τη δεύτερη αγωνιστική, την πρεμιέρα των play-off για την ακρίβεια, να έχει χάσει και το πρωτάθλημα, να μην μπορεί να το διεκδικήσει. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι έφερε νομίζω μια αλλαγή δεδομένων. Οπότε πιστεύω το φετινό το να πάει στο Europa League Ολυμπιακός μπορεί να το κάνει και καλό όσον αφορά στους στόχους του εντός των.
0: Το ακούω, εντάξει.
5: Δηλαδή, ναι, είσαι τελείως διαφορετικά εκεί, αυτό εννοώ.
0: Πει να πει κάτι πριν.
3: Ο Ολυμπιακός επίσης είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο των όσων έχουν γίνει.
4: Μεγάλα κεφάλαια.
3: Κάνατε 3 εβδομάδες διακοπές, ρε φίλε.
4: Κάναμε.
3: Πώς δεν κάνατε.
0: Ήξερα θα μας το κομπανίσει.
3: Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. 3 εβδομάδες. Έχουμε αφήσει πόσα πράγματα. Δεν τα έχετε συζητήσει, δεν τα έχετε αναλύσει. 3 εβδομάδες γίνονται πράγματα.
4: Σωστά. Πολλά.
0: Ναι, σωστό, αλήθεια.
3: Ένα ερώτημα που υπάρχει και δεν είναι
0: τόσο διαρκή. Ποιο? Αυτό θες να μας πεις.
3: Καλά, θα δούμε. Ναι. 30-31, που τι σου λέγα 31 πρώτη, εκεί να δεις.
0: Και ρίξε τη ματιά σου, μου λες εκεί. Ναι.
3: Ένα ερώτημα που αν έχει τεθεί ή αν υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού, σίγουρα δεν θα έχουμε απάντηση και σίγουρα δεν μπορεί να μας απαντήσει και ο Διονύσης, είναι αν το Σάββατο ο Ολυμπιακός κάνει γκέλα με τον Ατρόμητο, τι γίνεται. Το αφήνουμε αυτό το ερώτημα.
0: Για τον προπονητή, λες.
3: Προφανώς για τον προπονητή.
5: Θα μένει με τη Λίμπα. Θα γίνει. Αυτό θα γίνει.
3: Ένα ερώτημα αυτό. Δεύτερον, αυτό το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός. Όχι, γιατί ουσιαστικά τι έγινε τώρα με τη Λίμπαρ. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία που ναι, μεν κερδίζει χρόνο στο να έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα όσα προέκυψαν και από το ρεπορτάζ και από αυτά που έγραψε ο Διονύσης και από αυτά που διέρεε η ίδια η ΠΑΕ, ότι ουσιαστικά είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Ότι παιδιά, συμφωνήσαμε τα λάθη μας και εμείς η διοίκηση και εγώ με τη Λίμπαρ. Πάμε να κάνουμε μια δεύτερη ουσιαστικά
0: προσπάθεια.
3: Ένα δεύτερο καλοκαίρι, μια δεύτερη προσπάθεια με 5-6 μεταγραφές που λέει και ο Διονύσης, συν όσες αποχωρήσεις θα υπάρξουν.
0: Το έχει ξανακάνει, αναφέρεσαι στη διάρκεια της πορείας προς το conference. Λες, όταν είχε
3: και αυτό το έχει κάνει
0: εκεί.
3: Το Γενάρη,
0: ναι, ναι.
3: Αλλά το έχει κάνει και άλλα καλοκαίρια Ολυμπιακός. Κάποτε επιτυχημένα, okay. Κάποτε αποτυχημένα.
0: Α, και μάλλον προπονητές λες.
3: Σωστά. Ναι. Δηλαδή το πρώτο καλοκαίρι του Μαρινάκη ουσιαστικά αλλάζει όλη την ομάδα μετά τον αποκλεισμό από τη Μακάμπη. Όπως είχε αποκλειστεί τώρα με την ΑΕΜ. Φεύγει και ο προπονητής, φεύγουν και κάμια 15 παίκτες, έρχεται ο Βαλβέρδε με άλλους 10 παίκτες. Και ο Ολυμπιακός κατακτά τον double στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή, όλοι λέω στο τέλος θα τα κρυθούν στο τέλος. Οπότε για μένα ένα ερώτημα είναι: αν κάνει γκέλα ο Ολυμπιακός το Σάββατο, υπάρχει με τη Λίμπαρ, ναι ή όχι.
0: Ναι, λέει.
3: Ο Διονύσης λέει ναι.
0: Και συμφωνώ.
3: Το βλέπουμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, σωστά ο Ολυμπιακός γίνεται, έγινε εξωστρεφής μετά τη συνάντηση με το Μάριν, μετά τη συνάντηση με το Μιντλίμπαρ. Θα μου πεις δεν είχε και άλλη επιλογή. Αλλά έθεσε τα πράγματα που πλέον θα μπορεί να κριθεί από τον κόσμο του. Δηλαδή τι είπε, έχουμε στόχο το πρωτάθλημα ξεκάθαρο και έχει βάλει και έναν πολύ μεγάλο στόχο να φτάσουμε όσο πιο μακριά στο Europa League, στον τελικό του Europa League. Με μάλιστα με υποσημείωση ότι όσοι βρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση το πιστεύουν ότι με τις κινήσεις που θα γίνουν μπορεί να γίνει πράξη αυτό το πράγμα στη διάρκεια της σεζόν. Mm-hmm. Θυμίζω σε αυτό μικρή παρένθεση, ο Ολυμπιακός στην κλήρωση του Europa League θα είναι στο Group A, δηλαδή θα είναι ουσιαστικά στο πλέον ισχυρό group,
0: πιο ισχυρός, ναι,
3: στο κομμάτι της κλήρωσης του Europa League.
0: Ναι.
3: Δεύτερο αυτό. Εκεί πέρα λοιπόν τι κάνει, γίνεται εξωστρεφής ο Ολυμπιακός. Άρα μπορεί να κριθεί για τους στόχους που θέτει προς τον κόσμο του και στο τι επικοινωνεί στο μεταγραφικό κομμάτι. Το λέει ότι πλέον θα κάνουμε κινήσεις ενδεκαδάτες για την βελτιστοποίηση του ρόστερ. Που ταυτόχρονα είναι και μια αυτοκριτική στον ίδιο τον εαυτό ως Ολυμπιακός, ότι δεν τις είχαμε κάνει μέχρι στιγμής. Έπρεπε να αποκλειστούμε από την Nijmegen μέσα εισαγωγικά για να κάνουμε μια αλλαγή πορείας, φιλοσοφίας και στρατηγικής για τις επόμενες μέρες που θα έχουμε και το πρωτάθλημα και το Europa League.
0: Άρα και μεταγραφές λες μετρήσιμο μέγεθος.
3: Σωστά, θα
0: κόσμο
3: κριθεί πλέον ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν βγήκε πριν την έναρξη τη σεζόν το καλοκαίρι ότι παιδιά θα κάνουμε χ μεταγραφές, χ αυτό, χ εκείνο.
0: Τα λες όλα αυτά γιατί τα συγκρίνεις με τον ΠΑΟΚ, με τι συνέβη νωρίτερα.
3: Σωστά, σωστά. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κρατάει μια αφωνία που είπε σωστά ο Χαστάς, που περισσότερο εκνευρισμό δημιουργεί και,
0: και
3: αυξάνει την εσωστρέφεια στον κόσμο. Μα ο κόσμος είναι το θέμα σε όλες τις ομάδες, παιδιά,
0: σωστά,
3: είναι ο κόσμος.
0: Κατάλαβα.
3: Ναι, μένουν επιχειρήσεις η κάθε ΠΑΕ και τα λοιπά για τον κάθε επιχειρηματία, αλλά από πίσω υπάρχει ένας κόσμος που στηρίζει τις ομάδες και θα πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει και φυσικά δεν γίνεται να τα ξέρουν όλα, αλλά πάνω κάτω να ξέρουν τι γίνεται στην κάθε ομάδα. Οπότε για μένα σωστά το κάνει ο Ολυμπιακός, έστω και καθυστερημένα 13-12 Αυγούστου, πότε ήταν. Μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο για μένα θα έπρεπε.
5: Είναι τρεις μήνες μετά τον.
3: Σωστά. Όχι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή αυτή η θέση που λες του Ολυμπιακού είναι, έπρεπε να βγει τη μέρα που πήγανε μαζί να δουν τον ημιτελικό της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού Φενερμπαχτσέ.
3: Συμφωνούμε, συμφωνούμε 100%.
5: Είναι αλήθεια, έτσι.
3: Συμφωνούμε.
5: Δηλαδή η κανονικότητα λέει αυτό. Τώρα, το γιατί έμεινε λίγο έτσι το έργο, γιατί ο Ολυμπιακός θυμίζει τις δύο προηγούμενες χρονιές έχει πάει χωρίς προκριματικά. Με την Λίμπαν, ο προπονητής που τα προκριματικά δεν τα γνώριζε. Νοκάουτ ξέρει σειρές, έτσι το έχει δείξει αυτό στην κατάκτηση του conference. Αλλά προκριματικά, γιατί για να περάσει τα προκριματικά πρέπει να είσαι και πιο έτοιμος και κολοπετσωμένος που λένε. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε πει για προπονητές και προπονητές, στην ομάδα του Μαρτίνς που πέρασε τρεις γύρους και με καλές ομάδες, να πεις. Στην Μπασαξεχήρ, με Κράσνοντα μέσα, δηλαδή με καλές ομάδες, την Πλιζέν, δηλαδή δεν ήταν εύκολη διαδρομή. Θέλω να σου πω ότι πλέον αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μα πάθει σοκ που έχουν πάθει ομάδες και ομάδες. Βλέπει ο Ερυθρός Αστέρας. Ξεκίναγε με προβληματικά ταμεία παρότι έχει παίξει Champions League τα τελευταία χρόνια και το είχε κάνει πρέπει και πήγε σε αλλαγή προπονητή που καλά ξεκίνησε η χρονιά. Απλό τώρα εδώ, ένα σημαντικό θέμα στο θέμα του προπονητή και καλά κάνει και το θέμα.
4: Πήρε το Ριέρα, ε.
5: Έχει να κάνει.
0: Ναι,
5: ναι, πήρε το Ριέρα ο Ερυθρός. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ ο Ολυμπιακός δεν μοίρασε μετά τον αγώνα με την Nijmegen. Εγώ το λέω στον κόσμο να παρακολουθεί, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση προς τους ρεπόρτερ. Βρισκόμαστε στην αναζήτηση προπονητή ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν σαν να πήγε ότι περιμένουμε να γυρίσει πίσω η ομάδα, να βρεθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με τον προπονητή και από αυτό το ραντεβού να δούμε τι θα βγει. Γιατί, παιδιά, αν δεν συναντιόντουσαν πουθενά, θα είχε φύγει ο προπονητής. Θα συζητάγαμε τώρα όχι για το Φρόιλερ και αν θα έρθει ο Κάσερες και θα πάρει κι άλλο εξτρέμο Ολυμπιακός και τον Τικνιζιάν που ήρθε σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Θα συζητάγαμε για τα στοιχεία του νέου προπονητή, ποιος θα είναι αυτός. Επίσης, δεν είναι εύκολο αν είσαι προπονητής ελεύθερος. Να πας στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί η Μάρκα έγραψε για παράδειγμα προπονητές. Κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια. Λέω ο Ολυμπιακός στην τιμή του βέβαια δεν επιβεβαίωσε, δεν διέψευσε τίποτα, δεν έδειξε προς τα έξω ψάχνει σαν προπονητή. Αλλά οι μάνατζερ προτείνανε. Δηλαδή δεν ήταν 100% ότι εδώ κάτι έγινε, κλονίστηκε λίγο το έργο με τη Λίμπαρ, με την εικόνα, ξέρω εγώ, στα δύο μάτς με την Nijmegen και δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι σου κάνει και καλό και του ίδιου του προπονητή. Όχι ότι θα αγχωθεί. Ότι θα πάρει και αυτά που θέλει πλέον από την ομάδα, αυτά που δεν είχε πάρει ως τώρα. Με στόχο ο Ολυμπιακός πλέον να είναι όπως πρέπει. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό προτιμήθηκε να μην γίνει αλλαγή προπονητή αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρούσαν ότι θα πήγαινε τελείως διαφορετικά. Και αυτό που ο Αντώνης έχει, το έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο παρελθόν αυτό το έργο. Και άλλαξε τέσσερις προπονητές μες στη χρονιά. Έτσι. Και χρονιά που ερχόντουσαν τώρα, άστο, δηλαδή με Χάμες και.
4: Μαρσέλο
5: μέσα στις μεταγραφές. Έτσι. Δηλαδή, Δεν είναι. Τώρα εδώ το έργο θέλει να μαζευτεί διαφορετικά. Υπάρχει μια άποψη, έχουμε θέμα ποιότητας, έχουμε θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Ολυμπιακός έχει βάλει αρκετούς παίκτες μεγάλης ηλικίας στο ρόστερ του. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρήζει έρευνας. Δηλαδή φεύγεις από τελείως διαφορετικό κόσμο. Πρέπει να σου βγει ο τερματοφύλακας, είτε θα είναι αυτός ο Πόποβιτς, είτε θα είναι ο Ορτέγκα. Έχει δηλαδή πολλά θέματα ο Ολυμπιακός προς συζήτηση. Είναι ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει δεξί μπακ, παρότι πήρε δύο μπακ αυτό το καλοκαίρι. Αυτό κι αν είναι τα μυθικά. Έτσι. Και είναι ακόμα ανοιχτό και το γεγονός ότι μπορεί να φέρει πρώτα στον Μπρούνο και να πάρει κι άλλο αριστερό μπακ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που έχει συμβεί και ποσοτικά στο ρόστερ. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ καλείται να φτιάξει μια τελείως διαφορετική ομάδα με το πώς το έχει στο μυαλό του. Και φυσικά όταν τελειώσει ο μήνας, με πρώτο μεγάλο αγκάθι, τη λίστα για την Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί εκεί θα χαλάσουμε καρδιές τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Μεντιλίμπαρ, επειδή είναι τη άποψη, θα θυμάστε, λέγαμε με το που τελείωσε το πρωτάθλημα. Έρχεται ένας να φύγει ένας ή φεύγει ένας να καλύπτεται αμέσως, όπως έγινε για παράδειγμα στο θέμα του τερματοφύλακα που βλέπαμε εδώ ότι δύσκολα θα δούμε Τζολάκη τη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ορτέγκα, αλλά ο Ορτέγκα τουλάχιστον, εγώ να είμαι ειλικρινής όπως τον είδα κιόλας από κοντά, δεν είναι αυτή τη στιγμή 100% έτοιμο το σώμα του για να παίξει βασικό. Μπορεί να το δουν σε 10 μέρες, σε 15. Θέλει τη δουλειά του. Ευτυχώς πήγε σχετικά καλά το θέμα του Πόποβιτς. Ήταν και τυχερός όσον αφορά στο κομμάτι εκεί που κάνει την άστοχη έξοδο στο 93. Ακυρώνεται τον γκολ με VAR και δεν του πιστώθηκε μια έξοδο. Δηλαδή, είναι απλά κάποιοι να τη θυμούνται. Αλλά το παιδί νομίζω ότι στα πρώτα του δείγματα έδειξε έναν καλό τερματοφύλακα. Επίσης, δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι ταλέντο. Ένα παιδί που είναι μεγαλύτερο ηλικιακά από τον Τζολάκη. Έτσι. Το διευκρινίζω γιατί λένε κάποιοι να πάρει το χρόνο του, τις ευκαιρίες του και αυτά. Δηλαδή, εδώ τώρα δεν έχει πάμε να φάμε πέντε φάβες και παίρνει στήριξη. Εδώ θα μπει ο άλλος να παίξει. Πώς να το πω.
0: Σωστά. Έτσι έγινε Σωστά. Λοιπόν, μισό. Ενδιαγέ ανακοινώθηκε και επίσημα από πλευράς ΠΑΟΚ. Αυτό περιμέναμε πριν που αναφέραμε με τη σύνδεσή μας με τον Θοδωρή. Συνέβη πριν από λίγο. Δεύτερον, ο Μόρο έπαιζε μαζί με τον Φρόιλερ για 21 παιχνίδια. Σπύρος Τζάνης τον βρήκε. Είναι κρίμα να μην τα αναφέρω. Πάντα σαπορτάρει ο Σπύρος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τρίτο που ήθελα να πω. Προκύπτει ένα ερώτημα τώρα. Λες Κάσερες. Πηγαίνει για να κλείσει. Το λέω καλά. Είναι κοντά.
5: Ναι, ο Κάσερες Ολυμπιακός έχει πάρει ένα ναι από την Τουλούζ. Έχει πάρει και ένα ναι σύμφωνα πληροφορίες από τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Ο στόχος είναι το επόμενο 48ο Ολυμπιακός να κλειδώσει την μεταγραφή του Κάσερες και τυπικά. Δηλαδή με Κάσερες και Φρόιλερ να κουμπώσει η ομάδα στον άξονα.
0: Που έρτα δεν υπάρχει μετά. Που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όχι.
5: Που έρτα δεν φαίνεται. Όχι. Άμα
6: δεν πάμε το που έρτα χθες το Ρασίνγκ Βιγιαρεάλ. Ναι. Ασύλληπτη παιχτάρα, σοβαρές εντάσεις. Έφαγε και μια κίτρινη κλασική Λατίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δική του.
6: Καταπληκτικός.
0: Ναι. Ο Κάσερες είναι λίγο πιο επιθετικογενής από τον Πουέρτα. Το λέω καλά.
6: Δεν τον έχω δει. Δεν είμαι και φαν του γαλλικού πρωταθλήματος.
0: Είναι πιο οχτάρι από εξάρι.
5: Όχι, δεν το έλεγα τέτοιο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι επίσης ένας δυνατός παίκτης. Είναι άλλο κορμί βασικά τώρα, άμα τους δεις δηλαδή. Αλλά είναι και το θέμα του Μονκαντά, του Γάλλου που έχει συλλέξει καλύτερες πληροφορίες. Εντάξει, δεν είναι για παίκτης χθεσινός. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει κοινό σου, να το πούμε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Παίκτες που να είναι έτοιμοι, έτσι, να έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους, να μπουν, να βοηθήσουν. Να παίξουν. Ο Φρόιλερ, για παράδειγμα, έχει σημασία. Εντάξει, στεγνώσε, έδειξε, δεν έδειξε να έχει έρθει το παιδί βαρύς, αλλά ήταν στο Μουντιάλ. Πες ότι μια μήνυ προετοιμασία, δηλαδή, αυτό σε μια ομάδα μπορεί να είναι οκ. Okay, πώς να το πω. Δηλαδή, ήταν στο πλαίσιο που και οι παίκτες που ήταν στο Μουντιάλ πήραν άλλοι λιγότεροι, άλλοι περισσότεροι άδεια και γύρισαν. Δηλαδή, ένα καλό μήνυμα για μένα στη Ρεβάντζ με την ΑΕΜΕ και το Άμια σε πιάσαν το Μουντιάλ είναι εικόνα του LKB. Μένα μου έδειξε ένα LKB παλιό καλό. Στη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΚΕ.
0: Βελτιωμένος είναι, ναι.
5: Συμφωνώ. Πολλά Συμφωνώ. Τρεξίματα, εντάσεις. Δεν ήταν αυτό το πράγμα που βλέπαμε πέρυσι μετά την επιστροφή του από το κύπελλο Εθνών Αφρικής που ένιωθε ότι δεν έχει δυνάμεις, δεν τον ακολουθεί το κορμί του τέλος πάντων. Γιατί, παιδιά, εντάξει, τώρα βρίσκουμε και την ευκαιρία να τα πούμε και από εδώ γιατί δεν τα είχαμε πει. Έχει σημασία πώς χρησιμοποιήσει έναν επιθετικό. Δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚΕ, ο Ελκαμπή αναγκάστηκε στο πρώτο ημίχρονο να τρέξει 40 φορές δεξιά και αριστερά με τους στόπερ στα πλάγια out κτλ. Να βγάλει πίεση και στο τέλος δεν είχε δυνάμεις. Υπήρχε και η απόφαση, εντάξει, όχι αδίκως νομίζω, τα έχουμε πει τα δεδομένα από πέρυσι ότι δύσκολα τα ρέμι και γιάρε με τους παίρνει στον Ολυμπιακό Νέα Χρονιά. Υπήρχε λοιπόν και η απόφαση να μείνουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν είχε εκεί αυτό που θα ήθελε στην επίθεση για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο και μια άλλη επιλογή τέλος πάντων στο πλευρό του Ολυκαμπή.
0: Περίμενε, θέλω να κάνουμε ένα ακόμα ερώτημα ή δύο-τρία, θα δούμε τώρα αναλόγως, αλλά με τον κύριο Καπετανάκο στην παρέα μας. Γεια σας.
4: Καλώς τον.
7: Γεια σας, γεια σας.
6: Άγιο Παντελεήμονα, σίγουρα.
7: Εδώ κοντά, να μην κάνουμε και έξοδα.
0: Για δώσε μου λίγο full screen, ρε φίλε, να δω πίσω λίγο την εικόνα.
6: Άγιο Παντελεήμονα, σου λένε, ρε. Χαρνών και τέτοιο.
0: Μοιάζει, μοιάζει πάρα πολύ.
7: Καθεδρικός ναός εδώ πέρα, στη Σόφια.
0: Δεν σου λέω ότι μου λείψες, γιατί σε είδα στις διακοπές, οπότε δεν χρειάζεται να
4: πούμε. Ήρθε.
0: Ναι, ήρθε.
6: Story τραβάγανε από τον μπάνιο όταν ήταν στην Ολλανδία ο Διονύσης.
0: Ναι, ο Διονύσης έβγαλε το story και έλεγε αυτή η δουλεύουν.
7: Το back to back, το φάγατε, το back to back.
6: Τάσο, θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε.
7: Αλλάξαμε αφημί.
0: Καλό.
5: Παιδιά λέγε τώρα και σε κάνουν μεροκάματο με τα σηκώβουν ριλάκια.
7: Θέλω τέτοιο. Θέλω να είσαι απενεχοποιημένος, Διονύση, απενεχοποιημένος.
5: Δεν είπα τίποτα, εγώ δεν είπα κάτι. Εσύ είπες.
7: Δεν θέλω. Θέλω να σε περίμενε. Χαμογελαστώ αυτό το καλοκαίρι.
0: Περίμενε, δροσερέ μου, Τάσο, περίμενε. Θέλω να πεις πρώτα απ' όλα αν φάγαμε καλά εκεί που πήγαμε.
7: Δεν υπάρχει καλύτερο.
6: Όχι, ρε, πού, τι.
7: Δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Στα έχω πει, εσένα περίμενε.
4: Έλα, ρε, φίλε.
6: Κρεάς.
0: Εσύ που σε πιάστος από ότι όταν σ' άφησα. Θέλω να πάμε κάποια στιγμή εκεί. Σούπα.
7: Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος έφερε κάπαρι το φυτό. Κανονικά.
0: Τσιμπήσαμε τέτοιο. Έχει αλμύρι,
6: δεν. Δυστυχώς δεν μπορώ, έχω πίεση. Ναι. Δεν βοηθάει κάπαρι.
4: Εμένα δεν μου αρέσει κάπαρι, δεν μου αρέσει.
6: Εντάξει.
0: Όχι.
6: Καλά, δεν φάγαμε. Υγεία που λέγεται βέβαια.
7: Ήταν τρομερά όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Είχε μια μπριζόλα, είναι κόσμημα για μουσείο.
0: Δεν θα μπορούσε να το θες καλύτερα. Λοιπόν, ωραία, θα πάμε μαζί όλοι εκεί που λέμε. Πάμε λίγο ακόμα στο Βερβέλε για λίγα λεπτά. Διαβάζω και μηνύματα που έρχονται. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα με βάση τους δύο παίχτες που παίρνει στη μεσαία γραμμή. Δύο ενδεκαδάτοι παίχτες, όντως, από ό,τι φαίνεται. Επενδύει σε αυτούς, έτοιμοι να παίξουν άμεσα. Φρόιλερ γνωρίζουμε, εννοείται και Κάσερες, για να παίξουν στον Ολυμπιακό άμεσα. Αλλάζει τρόπο παιχνιδιού, πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ. Στην κουβέντα τέτοια τέτοιο πράγμα. Είπε, ρε παιδί μου, κάποιος εκεί στη συζήτηση. Πόνεσε ο Σβέρκος μας να βλέπουμε τις έντρες 48 και 50 σε κάθε αγώνα, ναι. Τις μπαλιές, τις προθυμένες κλπ. Κλπ. Να το φτιάξουμε λίγο, ρε Μέντι. Και τι υπόθηκε εκεί, τι μπορεί να υπόθηκε για να παίρνει αυτούς τους παίκτες.
5: Μα δεν ήταν αρνητικός ο Μέντι Λιμπάρ όταν τελείωσε πέρσινη χρονιά. Δεν είπε πάμε όπως είμαστε στα χαφ. Ο άνθρωπος είπε ότι θέλει δύο χαφ.
4: Άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέει ο Βασίλης.
5: Δεν είχε κρυφτεί. Όχι, λέω ότι το πώς ξεκίνησε να χτίσει την ομάδα προφανώς από το στυλ που πέρυσι ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν έμενε ικανοποιημένος ο προπονητής και ήθελε να το αλλάξει αυτό το έργο. Τώρα η λογική έλεγε ότι οι παίκτες που θα φέρει θα μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό το πλάνο. Σας είπα ότι από τον Φρόιλερ, εντάξει, ο Ντάνι Γκαρθία δηλαδή αποδεικνύει ότι είναι ένα παιδί το οποίο έμεινε στην ομάδα, ανέστησε το συμβόλαιό του. Δύσκολα μπορεί να βγάλει 90 λεπτά σε πολύ ψηλό ρυθμό. Είδαμε ότι στο παιχνίδι ζήτησε αλλαγή με την Νάιμέγκεν. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, την ώρα που ζητάει αλλαγή, ταξιδεύει το κέντρο. Έτσι, γιατί έχει φάει πολύ ανάθεμα ο Ντάνι Γκαρθία. Αλλά στα δύο μάτς με την Νάιμέγκεν πιστεύω ήταν και από τους πιο τίμιους του Ολυμπιακού όσον αφορά στην εικόνα του. Τώρα θα έχει σημασία πώς θα διαμορφωθεί το πάση του Ολυμπιακού. Το λέω γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία για την ώρα, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό, ότι θα έρθει πρόταση για τον ΕΣΥ και ο Ολυμπιακός μπορεί να κληθεί να πάρει απόφαση για τον ΕΣΥ. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα πρέπει, αν έρθουν αυτοί οι δύο, ο ένας ήρθε ήδη σήμερα, ανακοινώθηκε. Ο Φρόιλερ, θα πρέπει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να δώσει έναν χαφ.
0: Να κρατήσει πέντε δηλαδή, για να μετρήσουμε. Διονύση είναι οι δύο αυτοί.
5: Όπα ρε, Τάσο, δεξιά σου. Δεξιά σου.
0: Τι είναι, νεκροφορά.
5: Γιατί,
7: παίζω άξονα, box to box.
5: Πώς φαίνεται ο φρεσκοπαντρεμένος, ούτε που γύρισε, ρε. Ούτε που κουνήθηκε. Τον είχε κάνει άλλο, τον είχε δει στον
0: πόλο. Δεν τα
5: αλλά. Καλά έκανες. Μπράβο, τεστ ήταν.
4: Μπράβο, Τάσο, μπράβο, μπράβο.
0: Πραγματικά. Δεν είναι ένα μπράβο που είδαμε μια φορά. Όλο κάτι άλλο βίντεο στέλνουν εκεί που πρέπει.
4: Κόκκινη ήταν η φούστα, κόκκινη.
5: Ρε φίλε, μισό λεπτό. Αν το βάλεις στο βαρ, και ζουμάρεις, δεν γίνεται να μην γυρίσεις. Αντρίκια τώρα. Αντρίκια. Πώς άντρες. Άσε όλα τα υπόλοιπα. Αν ο καθένας είναι παντρεμένος, ελεύθερος είναι κτλ. Αντρίκια δεν γίνεται να μην γυρίσεις αυτό το σκηνικό. Δηλαδή δεν το είδες καν. Τι χρώμα φούστα φόραγε.
4: Κόκκινη.
5: Κοίτα εδώ.
0: Δεν μιλάει.
7: Εγώ την εκκλησία είδα πίσω τον Μπάφετ.
0: Που πήγαινε η νεκροφόρα που είδα εγώ. Λοιπόν, ας μείνουμε στα ποδοσφαιρικά λίγο ακόμα. Σε έχω σώσει, να το θυμάσαι αυτό, καπετανάκο, να το θυμάσαι. Προχωράμε.
5: Ένα τέτοιο χάφ αλογάτο λοιπόν δεν είναι να βάλουμε την ίδια
0: του. Περίμενε.
5: Να το κάνουμε τα πράγματα.
7: Να αλωνίζει.
0: Κάτσε, μην βάζει άλλα να το βλέπει όταν θα το φάει το κεφάλι του. Πέντε άτομα λοιπόν στα χάφ θα μείνουν. Ο Σιπιόνι τι θα κάνει.
5: Ναι, ναι. Το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή, αν υπάρξει εξέλιξη στον Έσυ, είναι να πάει κάπου ο Σιπιόνι να παίξει. Δεν βλέπω μετά πώ μπορεί να πάρει χρόνο. Κοίτα, θα κάναμε τελείω διαφορετική κουβέντα για τον Μουζακίτη αν δεν ήταν Έλληνα. Έτσι. Επειδή. Σε αυτή εδώ την εκπομπή ο φίλος μου Γουλής τον έχει πάει 50 εκατομμύρια και βάλε, τον έχει απογειώσει.
4: Ποιον?
5: Για μένα τα σοβαρά ζητήματα του Ολυμπιακού και διλήμματα. Θέλω να τον δω και δίπλα σε αυτούς τους χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, ούτε τελείωσε καριέρα εδώ, ούτε με τον τίτλο του Golden Boy έβαλε μπροστά μια ταμπέλα ότι με τόσα εκατομμύρια. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως και σε αυτόν να έχουν μπει ιδέες, ειρήνες, μάνατζερ για το εξωτερικό. Αλλά ο καθρέφτης για να έρθει αυτή η μεταγραφή θα είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή θα πρέπει να δείξει το καλό πρόσωπο. Να το πάλι κόβει. Αυτό είναι στιγμένο.
0: Έχει σκοπιά.
5: Ναι.
7: Δεν θα πάρει χάφ ποτέ. Άλλο.
5: Δεν έχουμε χάσει κανένα επεισόδιο. Λοιπόν.
0: Εχμές.
4: Κατάπιε τη γλώσσα του.
0: Μετά σου κοιτάζει τη σύνδεση, ρε, και κοιτάζει.
4: Έλα, Διονύση, για Σιπιόνι, Αλέξη, και Μουζακίτη.
7: Όλα καλά.
5: Ναι, ναι, λέω. Ότι, ναι. Για μένα λέω Μουζακίτη.
7: Με αυτό το μυαλό, Διονύση, δεν θα πάρει χάφ ποτέ.
5: θα πρέπει να δείξει. Του παίρνω δύο-δύο τώρα. Σαν τα άλογα. Λοιπόν, θα πρέπει να δείξει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο Μουζακίτη. Γιατί πλέον όλοι περιμένουν περισσότερα στοιχεία από αυτόν και δεν είναι και για να χάνει την χρηματιστηριακή του αξία, έτσι. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο τουλάχιστον στα δεδομένα του Transfer Market φαίνεται να έχει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τον Κωνσταντέλια που έκανε αυτή τη μεγάλη μεταγραφή τώρα. Και δεν βλέπω να υπάρχουν και ομάδες που αυτή τη στιγμή έρχονται να δώσουν τα χρήματά τους. Δεν λέω ότι αν ενεργοποιηθούν γραφεία, manager, όλο αυτό δεν μπορεί να τα φέρει τα λεφτά. Αλλά σημασία έχει ότι νιώθει και ο ίδιος. Δηλαδή είναι έτοιμος να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και να παίξει. Αυτό δηλαδή πρέπει να το κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι για να παίζει. Και δεν το λέω αυτό επειδή έγινε αλλαγή στην αλλαγή στο παιχνίδι με την Νάιμεγκεν. Γιατί εντάξει, αυτό δεν μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο που είχε διαμορφωθεί εκείνη την ώρα η ιστορία στα χάφο για τον Ολυμπιακό και αυτό που προσπάθησε με την Λίμπα στα τελευταία λεπτά. Μήπως και ισοφαρίσει και πάει στα πέναλτι υπόθεση πρόκριση. Αλλά θα πρέπει ο Μουζακίτης να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια για μένα.
0: Mm-hmm. Το Αθλέτικο Τάσο έχει στείλει έναν εκπρόσωπό μας εκεί, ίδιο.
6: Πρόσχετα πει.
7: Το Αθλέτικο έχει στείλει τον Καπετανάκο και έχει την αμέριστη στήριξη της Βερόνικας Χατζησαυρίδη.
6: Φανταστικός, φανταστικός.
0: Ωραία, ωραία.
6: Φανταστικός.
0: Αμέριστη στήριξη, ωραία. Δεν πληρώνεις έτσι. Μια χαρά. Και τελευταία ερώτηση στον κύριο Βερβελέ για να τον αποδεσμεύσω. Κύριε Βερβελέ, θα σε πάω σε μια καψούρα σου. Μη φοβάσαι. Θα σε πάω σε μια καψούρα σου ποδοσφαιρική. Θέλω να μου πεις, υπάρχει περίπτωση να ανοίξει πάλι το κεφάλαιο Ποντένσε για τον Ολυμπιακό, ειδικά αν ο Ζέλσον φύγει?
5: Δεν το απέκλεια. Ποντένσε, εντάξει, είναι και αυτός. Καταρχήν υπάρχει μια εντυπωσιακή πίσω ότι έχει δεχθεί κρούση και από άλλη ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να το.
6: Με πρόλαβες, εντάξει.
4: Αχα, ναι. Ποια ελληνική ομάδα.
6: Όχι. Εγώ για άλλη ξέρω.
0: Ο Τάσος θέλει να πει τίποτα. Ο Αστέρας δεν είναι, σας το λέω, δίνω, να ξέρετε.
6: Δεν έχει κλείσει ο Αστέρας με Παπακανέλο, μια χαρά τα εξτρέμ.
0: Φίλε, πολύ καλό να ξέρεις,
6: Έτσι μαθαίνω. Όχι, μαθαίνω καλό feedback τώρα.
0: Πήγα στο φιλικό. Είδα και τα δύο φιλικά. Στο ένα έπαιξε περισσότερο από το άλλο. Στο
6: με δεύτερο τον πύργο.
0: Μετά, στο άλλο. Στον πύργο, εντάξει, πρέπει να έπαιξε λίγο, μπήκε. Στο δεύτερο που έπαιξε ολόκληρο το παιχνίδι, ήταν. Κάτι πέρασε πάλι.
6: Ναι.
0: Ήταν εξαιρετικός. Ναι. Έχει βάλει μια γκολάρα. Τώρα αυτό το παιδί έχει την ευκαιρία το εδώ τώρα. Για δύο χρόνια στον Αστέρα. Ναι. Αλλά ας μην μείνουμε στον Παπακανέλο άλλο. Ναι, όντως, ο Ποντένσε δεν θα πάει στον Αστέρα. Υπάρχει να πάει στον Ολυμπιακό και υπό ποιες συνθήκες.
5: Εντάξει, διακοπές έχει κάνει. Μια ακόμη φορά που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ό,τι πρέπει να συζητάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε θα είναι έτοιμος και όλα τα σχετικά. Τι να σου πω. Δεν το βλέπω το πιθανότερο σενάριο. Θα μπορούσε να γίνει αν πολλά πράγματα πάνε στραβά. Βλέπεις δηλαδή και με τη Λίμπαρ στην κουβέντα, το Χιλ ζητάει. Δεν ξέρω. Νομίζω πέρυσι έχασε μεγάλη ευκαιρία από Ντένσε. Ήταν ένα ζήτημα που θα μπορούσε να έχει λυθεί. Απλά όσο είναι και η ιστορία εκεί στην Αλ-Σαμπάμ που θέλει να αποδεσμευτεί, θα ψάξει να βρει τρόπους, έστω και την τελευταία στιγμή, αν μπορεί να το κάνει. Τώρα ο κανονικός Ποντένσε, και πέρυσι δηλαδή, όταν ο Ποντένσε σε κάποια μάτς έπαιξε κάτι μισά ώρα και μπάλα πήγε από τα πόδια, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Αλλά είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Βλέπετε ότι, για παράδειγμα, είδα πολλά σχόλια για την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Τα χρόνια περνούν, είναι άλλος ο ρυθμός. Ο Κώστας θα δώσει ποιότητα στον Ολυμπιακό, όπως δίνει στον γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός στην Αιμέγγεν μαζί με ένα παιδί που νομίζω ότι θα είναι αποκάλυψη για όσο παίξει τον Ολυμπιακό. Για να φέρουμε στον Σά, τον Γουστάβο Σά, με την πολύ ωραία ενέργειά του εκεί στο γκολ. Από την άλλη όμως, τα παιχνίδια θέλουν και τρεξίματα, θέλουν τελείως διαφορετικές εντάσεις και ειδικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν και νομίζω ότι και στην Ελλάδα πλέον, από τα αποτελέσματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, είτε πάρει κανείς δηλαδή το παράδειγμα του Όφη που πήρε το κύπελο από τον ΠΑΟΚ και το Super Cup από την ΑΕΚ λίγες μέρες, κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει κανέναν και τα ζόρια μπορούν να σου βγουν από το πουθενά κοντά σε καλούς παίκτες, αθλητές που παλεύουν με το καλύτερο κρίσιμο. Έχουμε στο παράδειγμα του Όφη γιατί έχει πολλούς Έλληνες και ίσως κάποιοι από αυτοί έχουν υποτιμηθεί και στην εκτίμηση των ανθρώπων του Ολυμπιακού, θα πω εγώ.
0: Για το Μεξικανό, έχεις να μου πεις τίποτα, μου το θυμίζει ένας φίλος, να το ξεχάσω.
5: Μπορείς ποτέ να καταλάβω. Δεν έχω μπορούσα να καταλάβω ποτέ πόσο Αθανασίου δεν γίνεται να πάρει ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Δεν το έχω καταλάβει.
0: Την κουβέντα του είχαμε πριν από λίγο με τον Βασίλη. Ναι,
5: θέλω, τι άλλο πρέπει να δείξει. Δεν ξέρω δηλαδή, τι άλλο πρέπει να δείξει το παιδί αυτό.
0: Ωραία. Πες μου λίγο για το. Μου το θυμίζει ένας φίλος, το ξέχασα, όντως έχει δίκιο. Για τον Μεξικανό. Πώς πάει αυτή η ιστορία για το Σέντερ Φόρ, λέω.
5: Το θέμα του Μεξικανού δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται να παρουσιάζεται. Το λέω γιατί αρχικά να πούμε ότι η Τσίβας είναι ομάδα που το φυσάει το Μαρούλι. Είναι η ομάδα με την οποία είχε πάρει πρωτάθλημα. Πολύ καλός προπονητής, ο οποίος έχει ξεκινήσει για το 69 εξάρα πριν λίγες μέρες πρώην της ΑΕΚ ο Αλμέιδα, μαζί με τον Πινέδα στην 11η εκεί, τη Μοντερέι, θα είναι καλή ομάδα. Η Τσίβας δεν τον χρησιμοποιεί στο χθεσινό της αγώνα, ήταν στον πάγκο και αυτό το συνδυάζουν ως γεγονός ότι να ταξιδεύει στην Ελλάδα για να ολοκληρώνεται μεταγραφή. Το όνομα υφίσταται, Ολυμπιακός όντως, ο παίκτης είναι θετικός, το θέμα είναι πώς θα κουμπώσει τον deal με την Τζίβας, γιατί άλλο τα 15 που λέει η ρήτρα του, άλλο το που μπορεί να κουμπώσει. Δηλαδή, άλλοι γράφανε για πρόταση 5 εκατομμυρίων στο Μεξικό. Πάντως, είναι προχωρημένη επαφή. Εντάξει, τώρα είναι πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί είναι ένα ζήτημα τώρα. Παίχτες που βγαίνουν πρώτη φορά κιόλας από το Μεξικό, ότι στην προσαρμογή τους, προφανώς ο Ολυμπιακός θα στηρίξει πολλά στον LKB. Προφανώς θα πάει σε ένα άλλο κόνσεπτ που το έχουμε διευκρινίσει. Θα πρέπει και κάπως να μην πάει μονίμως με 30 άριδες και βάλε. Στα Ρέμι, Γιάρμς και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει ο παίκτης 23 χρονών. Δηλαδή να πέσει και ο μέσος όρος κάπως με κάποιες άλλες θέσεις και να είναι πιο νορμάλ διαχειρίσιμη η κατάσταση και στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ για να μην έχει τα περσινά που τράβηξε όσον αφορά στο κομμάτι διαχείριση τη επίθεση. Με τα νευράκια του Ταρέμι όταν δεν έπαιζε. Πράγματα τα οποία τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός στην πορεία. Έχει πολλή δουλειά πάντως το έργο τις επόμενες μέρες. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι είναι και παίκτες που πρέπει να φύγουν. Βλέπετε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μείνει ακόμη εδώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παραλαμβάνω, το θέμα του δεξιού μπακ. Τι θα γίνει, αν δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός καλυμμένος με τον Μαρφέο και τον Σάλιακα. Και το γεγονός είναι δύο μεταγραφές βέβαια.
0: Μάλιστα.
5: Νομίζω ότι είμαστε και λίγο αφοριστικοί πάντως στο κομμάτι του Μαρφέου, ενός παιδιού που μπορεί να έχει παίξει 200 και βάλε παιχνίδια στην Ισπανία, με δύο φιλικά και ένα επίσημο μάτσο σε αλλαγή, να πεις ότι αυτός κάνει ή δεν κάνει για την ομάδα. Δηλαδή πάμε σε άλλο level μετά. Γιατί αν θυμηθώ τα πρώτα μάτσα του Πιρόλα στον Ολυμπιακό, κουβέντα που λέγαμε όλοι μας τότε ήταν θέλω να βάλει το χέρι του και να μένει ο Κάρμο και τη νέα χρονιά. Και έμεινε ο Κάρμο τη νέα χρονιά και στο τέλος έπαιζε ο Πιρόλα. Έτσι. Αυτά.
0: Okay. Διονύση, μιλάμε και αύριο, φιλιά. Ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
6: Το σημαντικότερο ερώτημα είναι, ναι, από όλα αυτά που είπε και ο Διονύσης, είναι τελικά τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο Μεντιλίμπαρ. Για μένα διαφωνώ στο τι παίχτες έχει, άρα και τι ποδόσφαιρο παίζει. Επιπέδου προπονητές όπως ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου και προσπαθεί με τους παίχτες που έχει να το παίξει. Δεν γίνεται ο Κόντις με τους 8 Έλληνες, τον Αϊτόρ και τον Νους να προσπαθεί να κάνει build-up και να κάνει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και να βάζει το πρώτο γκολ στην ΑΕΚ με εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός να συνεχίζει με γιόμες, με σέντρες ακόμα και από το πλάγιο ή από τον Μπρούνο να προσπαθεί να βρει τον Ελκαμπή.
4: Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι πήγε με τη Λιμπάρ στο Μαρνέ και θα αλλάξει τον τρόπο ποδοσφαίρου?
6: Δεν ξέρω αυτή η κουβέντα τι έγινε. Πιθανολογώ όμως ότι σίγουρα από τον Ολυμπιακό θα του έγινε θέμα ότι μήπως να δούμε και ένα άλλο ποδόσφαιρο από αυτό που παίζουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Ναι. Αν είχαμε τον Βουλή, θα